0: όνειρο. Όνειρο μακρινό και απλησίαστο. Για τους Αθηναίους, το καιρό εκείνο, η τηλεόραση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήταν δυνατόν να αποκτήσει γρήγορα η Ελλάδα τηλεόραση. Κι όμως, αυτές τις αμφιβολίες ήρθε να απομακρύνει μια κυβερνητική απόφαση που μιλούσε για την εγκατάσταση σταθμού τηλεοράσεως στην Πάρνηθα. Το κτίριο προέβλεπε ο προϋπολογισμός ότι θα στήχιζε περί τα 15 εκατομμύρια δραχμές και ο σταθμός θα είχε εμβέλεια σε ακτίνα 80 χιλιόμετρων. Έτσι, ώστε να υπερκαλύπτει ολόκληρη την Αττική. Η σχετική προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού είχε τις υπογραφές του τότε Υπουργού Προεδρίας Κωνσταντίνου Τσάτσου και του Υφυπουργού Συγκοινωνιών του Καραπιπέρη.
1: Μέσα στο καταχύμωνο είχαν αρχίσει επισκευές του κτηρίου της Παλαιάς Βουλής στην Οδό Σταδίου και το θαυμάσιο αυτό μέγαρο θα ξανάβρισκε σύντομα την παλιά του όψη. Ακουγόταν ότι οι πολλές και μεγάλες αίθουσές του θα παραχωρούνταν στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία για να τις μετατρέψει σε Μουσείο Ιστορικών Κοιμηλίων. Η αίθουσα συνεδριάσεων που φιλοξένησε κάποτε και την Ελληνική Γερουσία θα επισκευαζόταν και αυτή για να χρησιμεύσει για την οργάνωση συνεδρίων. Το Αθηναϊκό Θέατρο βρισκόταν τότε σε μία από τις πιο καλές του εποχές. Η Άννα Συνοδεινού έπαιζε στο Βασιλικό στο έργο του Κωστή Παλαμά, η Τρισεύγενη με τον Γιώργο Γλινό, τον Στέλιο Βόκοβιτς, την Αθανησία Μουστάκα, την Ελένη Ζαφυρίου και άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς. Μέσα στο Φλεβάρι του 1958 πέθανε σε ηλικία 67 ετών η πολυαγαπημένη κόρη του Κωστή Παλαμά, Ναυσικά. Ήταν γεννημένη το 1890 στην Αθήνα και σπούδασε πιάνο στο Οδείο Αθηνών, όπως και στη Γενέβη και στο Μόναχο. Επί αρκετά χρόνια παρέδιδε μαθήματα πιάνου, ως το 1920, οπότε εγκατέλειψε τη μουσική για να βοηθήσει τον πατέρα της ως γραμματέας και έμεινε σε αυτό το ρόλο μέχρι το τέλος της ζωής του αξέχαστου ποιητή. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ναυσικάς Παλαμά ήταν στο Εθνικό Θέατρο, όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της Τρισεύγενης του πατέρα της με πρωταγωνίστρια την Άννα Συνοδεινού. Στις δόξες της και η Αθηναϊκή Επιθεώρηση το χειμώνα του 1958. Στο Θέατρο Ακροπόλ της Οδού Υποκράτους, οι τρεις συγγραφές, Παπαδούκας, Θίσβιος και Πρετεντέρης, έγραψαν την επιθεώρηση «Ραντεβού στα αστέρια». Η Γεωργία Βασιλιάδου, η Ρένα Ντόρ, η Σπέρα Τζαβρανά, η Μπέτη Μοσχονά, ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Νίκος Ρίζος και ο Γιάννης Φέρμης έκαναν τον κόσμο να ξεσκάσει λίγο και να ξεχάσει τα καθημερινά του βάσανα. Η Μπελίντα τραγουδούσε με την ορχήστρα του Γιώργου Μουζάκη, χόρευαν η Χρυσούλα Ζώκα με τον Μανώλη Καστρινό και η Ελένη Προκοπίου με τον Βαγγέλη Σελινό, ενώ οι σκηνογραφίες ήταν του Άγγελου Δόξα.

0: Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η επιθεώρηση του θεάτρου Κυβέλης στην πλατεία Συντάγματος, όπου είχε τον τίτλο «Άνθρωποι και παλιάνθρωποι», γραμμένη από τους Μίμη Τραϊφόρο και Δημήτρη Βασιλιάδη. Την είχε σκηνοθετήσει ο Πέλος Κατσέλης και τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Έπαιζαν στο θίασο η Σοφία Βέμπο, Σμάρου Λαγιούλη, Μέρι Κρεβατά, Νάντια Χωραφά, Γκόλφο Μπίνι, Μέρι Λαλοπούλου, Βούλα Χαριλάου, Άννη Παπακωνσταντίνου, Ελένη Αμύρη, Μπέμπα Σιμακοπούλου, Ορέστης Μακρύς, Απόστολος Αυδής, Γιώργος Γαβριλίδης, Στέφανος Στρατηγός, Λαλάς Ιακωβίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, Νάσος Κεδράκας, Γιάννης Αργύρης και Δημήτρης Νικολέλης. Στο θέατρο Διάνα, μια άλλη επιθεώρηση των Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, με τίτλο «Άλλος για το φεγγάρι», σκορπούσε το γέλιο και το κέφι στους θεατές. Έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, Σοφία Βερόνη, Πόπι Άλβα, Κάκια Κοντοπούλου, Άννα Φόνσου, Νίκο Σταυρίδη, Αλέκος Λιβαδίτης. Στις 27 Φεβρουαρίου 1958, ένα ακόμη γεγονός για το Αθηναϊκό Θέατρο. Το Βασιλικό παρουσίαζε τους Βρικόλακες του Ερικού Ήψεν σε μετάφραση Πολίτη. Τους βασικούς ρόλους ερμήνευαν με επιτυχία η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής. Οι Βρικόλακες έκλειναν εκείνη τη χρονιά 75 χρόνων ζωή και εκτός από τη μεγάλη παγκόσμια επίχυσή τους είχαν ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου. Με το έργο αυτό που προτοπαίχτηκε στην Αθήνα το 1894 με πρωταγωνιστές τον Ευτύχιο Βονασέρα και την Ελένη Αρνιωτάκη, μπήκε στο θέατρό μας ο κοινωνικός ρεαλισμός, όπως είχε προφητέψει ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στην εισήγησή του για την παράσταση. Εκείνες ακριβώς τις μέρες η Αθήνα φιλοξένησε την πανέμορφη Elizabeth Taylor, ηθοποιό του κινηματογράφου με πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα. Ήρθε με το σύζυγό της παραγωγό Michael Todd και όπως δήλωσαν καταγοητεύτηκαν από την Ελλάδα, γι' αυτό και μόλις εξασφάλιζαν το καινούργιο και κατάλληλο σενάριο θα ξαναέρχονταν για να γυρίσουν ταινία. Οι φιλανθείς Αθηναίοι και Αθηναίες έμαθαν ότι ο γνωστός καλλιεργητής και ανθοπόλης Αγαλιώτης έφερε 150 νέες ποικιλίες γερμανικών και ολλανδικών τριανταφυλιών. Πολλοί τις αγόραζαν γιατί ήθελαν να διατηρήσουν το πράσινο στα μπαλκόνια τους, παρόλο που αυτά γίνονταν όλο και πιο μικρά στους περιορισμένους χώρους των καινούριων κατοικιών που άρχισαν να ανεγείρονται στην Αθήνα. Ένας άλλος καλλιεργητής και έμπορος λουλουδιών, ο Φλεριανός, που επαναγκαταστάθηκε στο κατάστημά του μετά την ανοικοδόμηση του νέου κτηρίου στη Σταδίου 3, καλούσε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να θαυμάσουν τις νέες ποικιλίες γαρίφαλων και τριαντάφυλων που έφερνε από την Ολλανδία και την Νότια Γαλλία. Πολλά και διάφορα νέα προϊόντα είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στην αθηναϊκή αγορά. Ο γενικός αντιπρόσωπος της RCA, Πετρόπουλος, ιδιοκτήτης της Ραδιοφωνικής Ενώσεως Ελλάδος, στην Πανεπιστημίου 51, διαφήμιζε ήδη ένα ραδιόφωνο ρολόι ξυπνητήρι στην καταπληκτική, όπως έλεγε, τιμή των 795 δραχμών. Ήταν αυτόματο, έσβηνε μόλις κοιμόσασταν και σας ξυπνούσε με μουσική.
1: Είδες η RCA από τότε

η τουριστική αξιοποίηση του κεφαλαριού σε Κηφισιά θα μπορούσε να ξεκινήσει αφού η κυβέρνηση διέθεσε ένα ολόκληρο 1.000.000 δραχμές. Επρόκειτο σύμφωνα με τα σχέδια να γίνουν πολλά παρτέρια και μια μικρή λίμνη. Τελικά η έναρξη των έργων έγινε τον Ιούλιο. Άλλοτε ο Δήμος Κηφισιάς είχε προκηρύξει διαγωνισμό, αλλά κανένα από τα 5 σχέδια τα οποία υπευλήθησαν δεν ενεκρίθη. Ο Δήμος ήθελε να κατασκευάσει και μια κολυμβητική δεξαμενή, αλλά η πολεοδομία δεν έδινε την έγκρισή της. Σύμφωνα με τα σχέδια του Δήμου, τα έργα για την τουριστική αξιοποίηση του κεφαλαρίου θα στήχιζαν περίπου 10.000 χρυσές λίρες και είχαν ήδη βρεθεί 3 χρηματοδότες, οι οποίοι ήταν μια γαλλική εταιρεία, οι ξενοδόχοι δια του επιμελητηρίου τους και ένας απόδημος Έλληνας. Τα σχέδια αυτά δεν είχαν εγκριθεί και όλοι απορούσαν πως ο Γενικός Γραμματέας του ΒΕΟΤ, ο κύριος Φωκάς, δεν είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό ότι η τουριστική αξιοποίηση θα μπορούσε να γίνει με λίγα παρτέρια.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάρτιο του 1958, νέα ιστερία για την Οβοκαΐνη. Το όνομα της Άννας Ασλάν προφέρεται με θαυμασμό και πολλοί την έχουν θεοποιήσει. Η Οβοκαΐνη έγινε το φάρμακο της μόδας και ο πρώτος που έκανε γνωστή την Οβοκαΐνη για τη θεραπεία των γερατιών στην Ελλάδα, γεροντολόγος Ανδρέας Τσούκας, σε ανακοίνωσή του στη βιολογική εταιρεία, υποστήριξε ότι εδώ και 8 μήνες δοκιμάζει την Οβοκαΐνη σε ασθενείς του. Επί 10 χρόνια υποστήριζε ότι υπηρεματιζόταν με την Οβοκαΐνη και ο γνωστός παθολόγος και θεατρικός συγγραφέας Νίκος Ζακόπουλος και έλεγε ότι είχε άριστες θεραπευτικές ιδιότητες. Ο Ζακόπουλος ισχυριζόταν ότι είχε μελετήσει 2.000 περιστατικά, ενώ ο άλλοτε διευθυντής της συγκριτικής παθολογίας του Ινστιτούτου Παστέρ, Ιώ Καμινόπετρος, διαφωνούσε και έλεγε ότι η Οβοκαΐνη είχε μόνο αναλγητική αξία. Εκείνες τις μέρες, οι Αθηναίες νοικοκυρές με θλίψη πληροφορήθηκαν το θάνατο του Νικολάου Τσελεμεντέ, του Έλληνα βασιλιά της Μαγειρικής. Είχε γεννηθεί το 1878 στη Σύφνο από πατέρα ξενοδόχο που του έδωσε την ευκαιρία να καταπιαστεί με τη μαγειρική από πολύ μικρό παιδί. Ο Τσελεμεντές σπούδασε στη φημισμένη σχολή μαγειρικής της Βιέννης, από που όταν επέστρεψε στην Αθήνα τον προσέλαβε ως μάγειρα η σύζυγος του Αυστριακού πρέσβη Φάλκενχάιμ. Το βιβλίο του με συνταγές μαγειρικής έγινε best seller. Κάποτε ίδρυσε και μια σχολή στην οδό Μέρλιν όπου δίδαξε τη σοφία του. Ο μεγάλος αυτός μαέστρος των συνταγών δίδαξε και στην ξενοδοχειακή σχολή στο Λύκειο Ελληνίδων, στις στρατιωτικές σχολές, ενώ ταξίδεψε ως προσκεκλημένος και στην Αμερική. Από την άνοιξη του 1958 θα μπορούσε να πει κανείς ότι οριοθετείται η έναρξη της λειτουργίας των σουβλατζίδικων στην Αθήνα. Το φαγητό στον δρόμο αρχίζει να γίνεται μια συνήθεια που απλώνεται όλο και περισσότερο. Οι συνθήκες της ζωής και της δουλειάς πολλών κατοίκων της πρωτεύουσας οδηγεί σε ριζικές αλλαγές που ξαφνιάζουν κυρίως τους παλιούς Αθηναίους. Είναι όμως μερικά πράγματα αναπόφευκτα. Η εξέλιξη δεν μπορεί να σταματήσει μπροστά στα έθιμα και τις συνήθειες του παρελθόντος, όσο και αν αυτές είναι ριζωμένες, όσο και αν φαίνονται ότι χωρίς αυτές δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή. Ένα ακόμη καινούριο φρούτο στην Αθήνα ήταν και το μικρό κατάστημα, θα λέγαμε μία τρύπα, που πουλούσε παγωτό χωνάκι. Δεν υπήρχε νεόχτιστο κτίριο στην πρωτεύουσα που να μην διέθετε μια τέτοια τρύπα. Η ΣΤΟΑ εξυπηρετούσε περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση γιατί επέτρεπε να στέκονται και να τρώνε πιο άνετα το παγωτό του στο χωνάκι οι περαστικοί. Τα υπαίθρια ψυγεία κατά ψύχτες έγιναν επίσης της μόδας. 15 νέες επιχειρήσεις άνοιξαν ενώ άλλα τόσα παλιά ζαχαροπλαστή απέκτησαν το αυτόματο αυτομηχάνημα παγωτού που μπορούσε να βγάλει περί τα 2.000 χωνάκια την ημέρα προς 1,5 δραχμές το ένα. Στην Αθήνα έπρεπε να ξοδεύονται το καλοκαίρι του 1958 περί τα 40.000 χωνάκια παγωτού την ημέρα.

Το καλλιτεχνικό θερμόμετρο ανέβηκε ωστόσο ακόμη περισσότερο μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύονταν ότι αναμένονται στην Αθήνα μια για σειρά εμφανίσεων η περίφημη γερμανίδα τραγουδίστρια Κατερίνα Βαλέντε και ο ελληνογάλλος τραγουδιστής Ζορζ Γκεταρί. Στις αρχές Μαρτίου ήρθε στην Αθήνα και ο διάσημος Ιταλοαμερικανός συνθέτης Giancarlo Menotti για να παραστεί στην πρεμιέρα της μονόπρακτης όπερας του «Το Medium», που περιέλαβε στο ρεπερτόριό της η λυρική σκηνή. Είχε αρχίσει παραστάσεις στο καινούριο θέατρο με την Αΐντα του Βέρντι, ακολούθησαν «Τροβατόρε» και «Ριγκολέτο», επίσης του Βέρντι, «Μαντάμ Πομπαντούρ» του Λεοφάλ, «Κάρμεν» του Μπιζέ και μετά θα πεζόταν «Το Medium» του Menotti. Η λυρική σκηνή είχε προγραμματίσει το ανέβασμα της όπερας του Μανώλη Καλλομύρη «Το δαχτυλίδι της μάνας», όπως και τον πραγματευτή του Πετρίδη, ενώ γινόταν λόγος και για τα μπαλέτα του Μπολσόη της Μόσχας που επρόκειτο να έρθουν στην Αθήνα το Μάιο του 1958. Στις 8 Μαρτίου η Ακαδημία Αθηνών υποδέχτηκε ένα νέο μέλος της. Ήταν ο λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης, ο συγγραφέας της «Αιωλικής γης» και πολλών άλλων έργων. Χαιρετισμό του απίφθινε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Κοσμετάτος, ενώ για το έργο του μίλησε ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς. Η τελετή έκλεισε με ομιλία του τιμόμενου λογοτέχνη με θέμα «Τα γράμματα και η εποχή μας». Η υποψηφιότητα για τη νέα έδρα της λογοτεχνίας είχε υποβάλει, εκτός από το Στρατή Μυριβίλη και το Γιώταμι Παναγιωτόπουλο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σπεράντζας. Αυτοί και προτάθηκαν, ενώ οι άλλοι δύο υποψήφοι έμειναν απ' έξω. Στις 4 Απριλίου 1958 η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε μέλος της τον πεζογράφο Στρατή Μυριβίλη, που είχε βάλει υποψηφιότητα για τρίτη κατά σειρά χρονιά. Τα συνεργαζόμενα λογοτεχνικά σωματεία παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν του νέου ακαδημαϊκού στο εστιατόριο Αβέροφ. Παρεκάθησαν 350 άτομα, μεταξύ των οποίων ο τότε Υπουργός Παιδείας Ράμος, ο Διευθυντής Γραμμάτων και Θεάτρου του Υπουργείου Παιδείας Κορνούτος και πολλοί εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Κατά το γεύμα χαιρέτησαν τον Στρατή Μυριβίλη, η Λέων Κουκούλας, Σταμπολής, Τατιάνα Σταύρου, Περάνθης, Βαλέτας, Νικολαίδης, Περάντζας και άλλοι. Στο γεύμα παρακάθησαν από τους ακαδημαϊκούς μόνο ο Μαρινάτος Άμαντος Καλομύρης, ενώ από τα μέλη της ομάδας των 12 δεν προσήλθε ούτε ένας, παρόλο που είχαν κληθεί. Εξαίρεση απετέλεσε μόνο το χαιρετιστήριο μήνυμα του Πέτρου Χάρη.

Φιλική ογδόντα εξιετών, εκείνες τις μέρες, απεποίησε ο γνωστός δικηματογράφος Δημοσθένης Βουτυράς, που από χρόνια ζούσε απομονωμένος σε ένα μικρό σπίτι στο Κουκάκι, καλλιεργώντας τα αγαπημένα του λουλούδια. Ο Βουτυράς άφησε ένα σημαντικό ανέκδοτο έργο και ανάμεσα σε αυτό μία αυτοβιογραφία του. Τον Απρίλιο του 1958, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, η Ένωση Συγγραφέων, Λογοτεχνών και Μουσουργών τίμησε το μεγάλο συνθέτη Μανώλη Καλομύρη. Ο Καλομύρης ήταν γεννημένος στη Σμύρνη το 1883, γόνος σαμιώτικης οικογένειας. Εσπούδαζε στη Βιέννη και το 1906 έγινε καθηγητής στο Χάρκοβο της Ρωσίας. Μετά ένα χρόνο, το 1907, ήρθε στην Αθήνα για πρώτη φορά και έδωσε συναυλίες. Ενώ το 1910 εγκαταστάθη οριστικά στην ελληνική πρωτεύουσα και διορίστηκε καθηγητής στο Δίο Αθηνών. Ο Καλομύρης ήταν ο άνθρωπος της δράσεως, ακούραστος, ανήσυχος. Αφού το 1919 έγινε επιθεωρητής των μουσικών του στρατού, ίδρυσε και διεύθυνε μαζί με το Ελληνικό Δίο μέχρι το 1926, οπότε ίδρυσε το Εθνικό Δίο. Σημασία έχει ότι στις μπάντες του Ελληνικού Στρατού επήγε γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να μένει στην πολύ αγαπημένη του Σμύρνη.

Στον ραντεβού την ερημιά, στα φτωχικά καφενεδάκια, της μιας δραχμής

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Εσύ, βγαίνουν και λέει και θριαμβολογούν ότι ένα, εμείς στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να μην παγιώσουν τις μαλακίες. Πιστεύει άνθρωπο σοβαρό ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, θα είχε γίνει το οτιδήποτε.
2: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλο, πιστεύει κανείς ότι ο Τριαντόπουλο θα έχει κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες.
1: Ούτε καν.
2: Α.
1: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να φάει 2 μήνες φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
2: Αυτό.
1: Έτσι, τη χειρότερη.
2: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
1: Ναι, σωστά. Λέμε τώρα αλυτάρα. Εντωμεταξύ βγαίνουν και λένε ότι έχει βγει και συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλόρια για τέτοια. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ανατολικά πυρομαχικά ή καύσιμα. Έτσι.
2: Όπα, μίλησε μου.
1: Τι σκέψη μου λέω.
2: Ναι.
1: Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του τη αεροπορία εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρίς να το πει ευθέως το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί κάθε άδωρη του κάθε.
2: Εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
1: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι είχε αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
2: Όχι.
1: Αυτό. Τι αλυταράδες, ρε πούστη μου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τι αλυταράδες.
2: Τα παραλές.
1: Όχι, είμαι πολύ επιεικής, νομίζω.
2: Είσαι.
3: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
4: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
3: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
2: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
3: Το όριο είναι πολύ σαφές.
2: Ναι, δηλαδή έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
3: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν, τι είναι αυτό ο κύριο?
2: Θέλετε απαντήσεις? Τώρα.
3: Για να πάω κι εγώ.
2: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
3: Λιγάκι.
2: Μπράβο. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Πολύ καλό.
3: Χάρηκα που σας.
2: Εγώ να δείτε.
3: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια, όλα καλά?
2: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
3: Καλά, εγώ σχόλασα.
2: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
3: Και λέω να κάνω ένα ντους.
2: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει, προνόησες?
3: Προνόησα.
2: Πάλι καλά. Και?
3: Έναν άφλιο εδώ στο νοικοκύρι, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και τον Νίκη τώρα την ανανέωση.
2: Δεν είχες βραστήρα?
3: Βραστήρα, δεν είχα.
2: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση ενοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντούζο εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα, να σφίξουν οι κόλλοι, τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
3: Έχω μακρύ μαλλί, ρε, τι απόστολε, δεν μπορεί.
2: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, ας το μαλλί.
3: Για το μαλλί θα το πλύνω.
2: Πλύνε και το μαλλί, πλύνε το σκυμμένος, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
3: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
2: Τόσε εικόνες σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντούζ στη χειμωνιά. Εκεί να δεις. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
3: Όχι, τέτοια προβλήματα δεν έχουμε.
2: Θα έχεις.
5: Αποστόλη, friend.
2: Έλα.
5: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
2: Οχ, τι.
5: Θα σταματήσω την ελληνοφρένεια.
2: Να.
5: Goodbye, my lover, goodbye, my friend.
2: Ναι.
5: Γιατί, μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, τρελαίνει στις πηξίδες μου.
6: Τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ αν μ' αγαπάς.
5: Συγγνώμη, έχει τρελάνει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ, το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης εδώ διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνοφρένειο στο κινητό πλέον, το καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
2: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
7: Ένα από στο λαό μου, πέτυχα, είμαι ο πρώτος, πες μου.
2: Όχι.
7: Ο πρώτος χτύπημα, ρε μαλάκα, είναι φοβερό.
2: Τι τέτοια ώρα θα είσαι ο πρώτος, είναι δυνατόν?
7: Βέβαια, μου λέει, γιατί τώρα ανακοίνωσε ότι πήγε στο Αποστόλη.
2: Α, καλά.
7: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμεί άτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουν, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με του Γερμανού. Σωστά.
2: Μάλιστα.
7: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουν τον διπλανό του, να δίνουν το παιδί του. Ο Κέμπερ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, α πούμε. Το Βερολίνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέμπτωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένεις να κάνουν? Και την ώρα έγινε πανικός. Όπου το τρένο ρε μαλά. μαλάκες, τι έγινε, ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγός. Καταλαβες. Μπάζαμε κατευθείαν.
2: Ναι.
7: Δεν υπάρχει ξυλόλιο όμως.
2: Τότε τα αυτονόητα θα πούμε.
7: Πάλι γυρνάμε πίσω κάτω.
2: Ότι είναι γκεμπελίσκι και κοιτάγανε πώς θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι τους.
7: Όχι.
2: Άντε τώρα.
7: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
2: Εάν το είπε, τελείωσε.
7: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον. Αισθηκτήρ.
2: Βρες κάτι για να μην βαριέσαι.
7: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα που κάνω κουβέντες. Του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγε βέβαια, κάποιο συγγενή, τι θα κάνει, του λέω. Με κοιτάει. Με κοιτάει, του λέω, τι θα κάνει. Απ' τον πλού μου λέει. Άντε ρε, τίποτα δεν θα έκανε. Ναι, Αποστολή.
2: Έλα.
7: Να σου πω το ξανέκδοτο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβε και ο ανέκδοτο.
2: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
7: Πονάς Μίτσο μου, τέλος πάντων, είναι σόκι να μην το πω.
2: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
7: Το κατάλαβα.
2: Το έχει κρύψει πάρα πολύ καλά.
8: Γεια σου, ρε Αποστόλη.
2: Γεια.
8: Τα καλά, ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
2: Και γιατί μιλάς σαν AI.
8: Δεν μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
2: Α, έτσι. Καλά, εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
8: Μίλω στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
2: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
9: Πολύτε το ΟΑΚΑ. Είδα κάτι ταμπέλες απ' έξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύση. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει. Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά.
2: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει.
9: Τι να γίνει καλύτερο. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ, δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
2: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
9: Άμα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
2: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί.
10: Είδατε εσείς να εκποιείτε η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό.
9: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουν.
9: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
2: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά, δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
9: Ας πούμε το ελληνικό, τη μερίδα τη λέω εντός, θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε. Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια. Αεροδρόμιο.
2: Α, 50 έρχεται, έλα, γεια.
11: Έλα, Αποστολή!
2: Έλα.
11: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω την προηγούμενη Πέμπτη. Έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάνω από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος που του λέγες για τα στρουφάκια.
2: Δεν ξέρει, παιδί μου.
11: Ναι, ναι, καταρχήν τα στρουφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smert. Ο Παπαστρούμ παραπέμπει στο Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στρουφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στρουφάκια γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στρουφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραπουμέλ ένα στρουφοχωριό με πισίνες, πήγανε και τα στρουφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσει ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
2: Όλα τα ξέρεις.
11: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αστερίξιο του Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές το Βελίξ και Σία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά είναι που λέγατε ρε παιδί μου που άλλο είπε κακομύριδες. Πώς είπε στο.
2: Ναι, ναι, κακομύριδες.
12: Θα έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
11: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που ρε παιδί μου ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα συμφέροντά τους. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά και είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα συμφέροντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμάλακας, είναι αυτός που μένει στη Νέα Ιωνία, στον Ταύρο, στον Βύρονα. Είναι φτωχός και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτούς που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και του συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτης, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλος, να είσαι σερβιτόρος και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι. Δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, αν μπορεί κάποιος να μου το πει.
2: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
13: Γιατί με κατηγορούν εμένα.
14: Γιατί
15: είσαι μαλάκας.
11: Ναι, ναι, κοίταξε, ο Άδωνη, σου λέει να σου πει τον Άδωνη, καθώ το λέμε και φασίστα και φασίστα. Ο Άδωνη είναι ο μεγαλύτερο ψυχαμένο συμφεροντολόγο που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμό, ο Άδωνη θα γινόταν κομμουνιστή. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρο. Θυμήσου πώ έβριζε το Μητσοτάκη για του Εβραίου και πώ του γλύφει τώρα.
13: Και να δώσουμε πράγματι λύσει στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσει λαϊκίστικε τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνη δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
2: Τα παραλέτε.
14: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
14: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε, ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
2: γυαλιάς. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
14: Θα ξέρει ο κόσμος τι είναι. Και τι...
2: Ποιοι είναι, αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
14: Όχι, δεν...
2: όχι. Άρα σύγχυση.
14: Μένουμε κάπου.
2: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
15: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια χαρά.
15: Ο Θανάσης από το Εργάλιο.
2: Γεια σου.
15: Καλά είστε.
2: Καλά.
15: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει, λέει, 400 ευρώ, αλλά επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
2: Πόσο είσαι?
15: Είμαι 63 στα 64.
2: Υπομονή.
15: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μεσημέρι.
2: Υπομονή. Στη Φάδο, Γιουβέτσι.
15: Αυτά είναι ακριβά.
2: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
15: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
2: Γιαχνί μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
15: Άμα είναι έτσι.
2: Πλακή.
15: Πατάτες μπλουμ.
2: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ. Πατάτες μπλουμ.
15: Ή πατάτες ζεΐ. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού ζεΐ.
2: Όπως νομίζεις.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Παραπολιτικά 90,1.
18: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
18: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
2: Ναι, ναι.
19: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
18: Άκουσα σωστά.
2: Ακούσατε σωστά.
18: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
2: Σε Βερλής, καλό.
18: Όχι καθόλου σε Βερλής.
2: Τι, όχι καθόλου.
18: Χαίρο πολύ, Γιάννης.
2: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
20: Άντε.
2: Τι θες?
20: Έχω πάρει 10 φορές, έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω, έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
21: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας, νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
20: Άδωνη, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
2: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
20: Το άλλο βάλε. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
2: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άιντε μπάγκαρα.
20: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε και κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω, ότι ακούω, λέω.
2: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
20: Και τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς?
2: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη? Ναι, 11 του, καλά λέω.
20: 11 του. Άρα θα το ανακοινώσεις, είναι.
2: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις, το έχω ανακοινώσει.
20: Το πέταξε την περασμένη Πέμπτη.
2: Το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
20: Ωραία.
2: Θα σκάσει τρελερούμπα.
20: Παίρνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
2: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
20: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επιτόπου θα πάω.
2: Έλα επιτόπου.
20: Θα σκάσω.
2: Θε η κλήρωση, σούργελο.
20: Ταγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
2: Έτσι, κασέρι.
20: Να σε δω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
20: Πώς έχετε? Εγώ μάλα καλά.
22: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
2: Μάλα καλά κι εμείς.
20: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε?
22: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
2: Η ίδια.
20: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον ανιψιώτη, στον εγγονό τη, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε?
2: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας?
20: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιο εκεί να του πει ποιο είναι και τι είναι και τα σχετικά, ή όχι?
2: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί. Να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει δύο πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
19: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
20: Έτσι, μπράβο. Γιατί,
2: τι άλλο.
20: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
2: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει η γιαγιά.
20: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβε, γι' αυτό λέω.
2: Επειδή έτσι κάνετε εσείς.
20: Ναι, εγώ έτσι.
2: Έχει γίνει μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
20: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα. Άκουσε τώρα, αλλά εκεί μια χαρά, όλα καλά.
2: Τι σχέση έχω, τι μας νοιάζει αυτό.
20: Έλατε.
1: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision.
3: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
2: Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
1: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
2: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
1: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ.
2: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Αναγνωρίζονται. Είναι εύκολο.
1: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
20: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Θήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει. Μην ακούμε μόνο το γέλιο του. Ένα λεπτό να του δίνετε.
2: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
20: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το. Ένα λεπτό θέλουμε.
2: Εντάξει.
20: Να λέει μια καλησπέρα.
4: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
4: Ο Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
4: Ωραία. Μοιράστηκα να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του στην ώρα του λαού. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
2: Ωπαλο Λομπριτζίτα.
23: Πού είστε, μωρή Λουλού.
2: Τι έγινε, μανάρι.
23: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα. Μαλάκα δεν με έβαλες. Τι, μια ώρα μιλάγαμε. Άγαμε, σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε. Και...
2: σιγά τα λόγια.
23: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης, ρε μαλάκα, για τη Βύση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτησες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος. Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό.
2: Γιατί ξέρεις τι είναι να μη σου κάθεται η τριχωτή.
23: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι.
2: Εσύ
23: του.
2: Εσύ τι ζώνη τραβάζει, κατάλαβα.
23: Ρε μαλάκα, τι μιλά για την.
2: Όλοι πρέπει να καψουρευόμαστε. Με τις τσόντες.
23: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Ας τις μαλάκες. Ας εμένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία. Τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα. Αυτός ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του λέγε φίλε, έχουμε πορεία. Πάμε. Θα άφηνε την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
2: έφυγα. Πελούτσι θα ερχόταν. Γιατί η πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
23: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτί, με φαντάζι. Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού. Ακούτε ρε μαλάκες, τι να καψουρευτείτε και να καβλώσετε. Ας θα θεμάσαι πάρε μαλάκα.
2: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
23: Εσείς δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
2: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμείς έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
23: Ωραία, καλά κάνετε.
2: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
23: Εγώ μαζί σου, τι σχέση έχετε με καψούρα.
2: Μας καψουρεύει ο αγώνας, αυτό μας καβλώνει. Τι ζόρι τραβάς εσύ.
23: Εμάς μας καψουρεύουν και γουστάρουν.
2: Η συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία, τι θες εσύ.
23: Ναι, η τριχωτή.
2: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαροφός.
23: Η τριχωτή, η κνήτησα θα σε καψουρεύει.
2: Η τριχωτή, η κνήτησα, τους έτρεβασες εσύ. Θέλουμε τις τριχωτές.
23: Με τι ρε μαλάκα.
2: Άσε που έχεις μείνει πίσω, δεν είναι η κνήτησες έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
23: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώσει, κνήτησα.
2: Αυτό είναι με τις κουρελούδες, να έχει φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέα έξω. Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
23: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
2: Πήγε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της Αλληνής. Το δικό σου έπρεπε.
23: Μαλάκα, το είδα χθες. Πόρε, φίλε, τρέλα που είχε ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει τον μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
2: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
23: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε το ταραβέρι. Δεν έπιανε το γαμο σήμα και μένα τον μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. μπέρδεμα. Πού να πληρωθεί, μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμπανο τη έβαγε τα φτύνα. Πού τι τρελαβεί ο κόσμο, μαλάκα. Αγαμίσου. Λοιπόν, κοίτα, μαλάκα, αν θε βγάλε τίποτα, δεν θε τα αρχίδια μου. Έτσι σε πήρα να δω τι κάνει. Καβλιάρι μου, άντρα μου,
2: εσύ. Αυτό που σου λείπω κιόλα πολύ με συγκινεί.
23: Ναι, μανάρι μου, εσύ. Πέρασα πάλι προχθέ, μαλάκα. Λέω θα κατέβω ακριβώ την ώρα που σχόλαγε. Πέρναγα ακριβώ από κάτω του σταθμού. Λέω θα ανέβω πάνω να το βρω το μαλάκα. Με τι φεύγει, ρε μουνόμπανο, εσύ.
2: Να μη σε νοιάζει.
23: Αϊ, μωρή λουλου, όποτε θε εδώ είμαι εγώ. Στι διαταγέ σου, αγόρι μου, εσύ τρελό.
2: Ξέρω ότι αυτά σ' αρέσουν.
5: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
2: Έφλε.
5: Λοιπόν, σαν ομάδα τρόπου θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα, ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευση διανομέων. Πάω μια παραγγελία, ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού τη ντροπή τη προσφυγιά, το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά, υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία, ο πελάτη ακυρώνει την και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να την καμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Και επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε, μην τα φας. Πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν. Και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα. Έλεγχο στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλους η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
6: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου.
6: Καλησπέρα. Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
2: Καλά.
6: Για να σε παρακαλέσω.
2: Τι να με παρακαλέσει.
6: Να κατέβει κάτω να κάνει παράσταση.
2: Στην Πάτρα.
6: Ναι.
2: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με του χώρου στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
6: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινε ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκε δεν ήταν άσχημο ο χώρο. Εντάξει, μικρό η Φρίντα, δεν λέω.
2: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
6: Όχι, εντάξει, εμεί θέλουμε να σε απολαύσουμε. Όπου μα πει, θα πούμε σιγά.
2: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
6: Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
2: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
6: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
2: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
7: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
7: Σοβιετικό Σαπούδο εδώ, τι κάνει.
2: Έλα, Μίσα.
7: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
8: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορό του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
7: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Να του φεκάνε φασισταριά.
2: Τώρα, σωστό είναι αυτό τώρα.
7: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο, να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπα και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είστε μεταξύ σα. Τι διαφορά είστε, ρε καραγκιόζητε. Τέλο πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι από του μαθητέ οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριο Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον κοκάκια το Ζελένσκι, το τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι πάει.
7: Λοιπόν, να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο.
2: Όχι, τις πετάνε έξω.
7: Α, μπράβο.
2: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
7: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό, ότι είναι μαλακή. Κατά αυτούς. Το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Αποστολή.
2: Έλα.
9: Έλα. Να σε πω, ρε, εσύ.
2: Θεσσαλονικιός.
9: Δεν με ξέρεις, όχι.
2: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
9: Δεν πήγα, όχι.
2: Δεν πειράζει.
9: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
2: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
9: Ένα, τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Θάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναπεί.
2: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι καθημερινότητες είναι αυτά.
10: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
9: Τι.
2: Που είπε ότι ρίχνουμε κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
9: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
2: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
9: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
2: Έλληνας.
9: Ξένα Έλληνας παπακάτι, Παπασταύρου.
2: Παπακαλιάτης θα ήταν σίγουρα.
9: Κάνε και καμιά μήνυση.
2: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
12: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
2: Είναι και μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
9: Είναι, είναι.
2: Μη δει μαμά. Ναι, τέλος πάντων.
13: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
13: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μα κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαρά. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει: το είδα, μην ρωτάτε που το είδα.
24: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
25: Σημασία.
24: Το αισθάνομαι καθένας... 100%.
13: Ο Σαμαράς έλεγε το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
12: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
13: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα πούμε για τις κατάλληλες ώρες.
12: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
2: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
13: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
2: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
13: Ναι, όλοι.
2: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
13: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
2: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
13: Αυτό, δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, ναι. Πρωθυπουργούς να έχουμε, μια γέξα. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει μέγαρα το δίκτυο. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
2: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
24: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
13: Απίστευτο, έτσι.
2: Απίστευτο, την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
13: Όχι, δεν το είχαμε αυτό, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος, ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, λέγει 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
2: Όχι, αυτό δεν το περιμένω.
26: Έλα, ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
26: Τι έγινε, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
26: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
2: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζής είσαι.
26: Ναι, έχεις πέρασει ταξιτζίδες.
2: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
26: Είναι θεματάκι.
2: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
26: Ναι, πριν τα νησκευάλε. Λοιπόν, έλα σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους νεοδημοκράτες οι κατάρες του λαού να πιάσουν και να τους γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο τους υπουργούς.
2: Σας παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλούσαμε για Πριτάνης. Τώρα που φτάσαμε εκεί.
26: Εντάξει, η Πριτάνης. Η άλλη είπε το καβλώνω η Μπεκατόρου.
24: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του.
2: Δεν είναι βρισιά.
26: Έλα σου πω, τη Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
2: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
26: Έλα.
2: Καθήνια. Έλα.
26: Τι έχεις να ευχηθείς στη Νέα Δημοκρατία.
2: Να, την τούρτα τρώω τώρα. Με πέτυχες μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
26: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
2: Τι θα ήτανε, ξυνισμένο.
26: Α, σκατά θα ήταν.
2: Σακούλας.
27: Happy birthday to you.
28: Χρόνια μας πολλά.
26: Ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, τίποτα.
2: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
26: Δεν λέει κακές λέξεις ο μπαμπάς σου, λέει αλήθειες.
2: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
26: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
13: Έχει πάει στα μπουζούκια.
2: Στη ζωή μου, γενικώ, έχω πάει, ναι.
13: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαιρό σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνει 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένα. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε τίποτα.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνει 250-300, τα δίνει εσύ.
13: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησε.
13: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα τη χώρα, παιδιά, όσο ο μπράβο ο Νταβατζή πληρώνεται. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε στη μύτη σε ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
29: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
13: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείωσε.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν σε τίποτα μπελάδες πάλι.
13: Ρε μαλάκα, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό λίγο να κοιτάξεις που δεν συμφωνεί. συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Ενώ δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
11: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
11: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
11: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
11: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Τα δικά σου, άλλα λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
11: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη. Ε?
2: Και πού είναι το κακό, εσύ τι είσαι.
11: Εγώ.
2: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
11: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ φίλε μου.
2: Έλα μια φορά. Εντάξει, δεν θα σε κατακρίνω.
14: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
11: Καμίσου!
14: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
11: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό?
2: Τι ζώνη τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία? Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβο.
11: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή.
2: Ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
11: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φιλέ, προστατεύεις το γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
15: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
15: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή.
2: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
16: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά. Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω. Δεν γίνεται.
16: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
15: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι. Ρωσία. Θέλει τραγούδι. Δεν αντέχεις αλλιώς.
16: Λες πως δεν σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνι πλέον.
15: Τρέλαιο φτηνό, αέ.
2: Να ξέρεις.
15: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
15: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω ρε που στη μουνά που μεγάλω.
2: Ευτυχώς.
15: Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
15: Και, πόλεμο πήρες. Με και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είσαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
15: Ακούω Μπογιόπουλο ρε μεγάλε.
2: Α, τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω τι υπάρχει. Πες το τώρα σε παρακαλώ. Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα. Με εκθέτησε κινδύνους που δεν ήθελα.
15: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο ρε Απόστολε. Πόλεμο και εμείς. Α, σ' άρεσε, ρούφα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη. Βάλε μου βασικά όλους τους προέδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θες να τα ακούσεις εσύ. Και ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωά μου, το Παφίλη. Θα του λέει, δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
9: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις ύπνους που έχουν βγάλει Θελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, να τον μπερδέψεις έτσι ωραία με τον Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω να το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση.
0: Κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και.

0: Και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που έχει κάνει με τα μαγιό και τον πανταζή, που ήταν η κυρία Πανταζή.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Βάλτε την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
0: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά, απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
0: Τι είναι αυτά, κύριε?
1: Πανταζής.
0: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
0: Δεν, εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω, πείτε μου.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα γιατί.
1: Πείτε μου γιατί πήρατε, δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
0: Μα με συγχωρείτε πολύ, κύριε. Με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
0: Είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω. Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι σας.
0: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
0: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
0: Όχι κύριε, γυναικεία μιλάμε. Δηλαδή άντρικα.
1: Απλά πασαρέλα. Ή θα παίξει και λιόλιος.
0: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες.
0: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω. Τις φθηνές ή τις μερακλούδες. Τις τσιμπημένες λίγο.
0: Απλές κοπέλες, κύριε επαγγελματία. Να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα.
1: Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω. Δεν το χαίρετε καμιά τους.
0: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσόρουχα, τις κοιλώτες.
1: Τσάμπα.
0: Όλα αυτά.
1: Πού θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
0: Κύριε, δείγματα, θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα, κοπέλα θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
0: Δεν θέλω τέτοια, κύριε.
1: Τι θέλετε, κυρία μου? Πού θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
0: Εσείς το λίγο θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς, κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω. Τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους ή στα νόμαλη, κυρία μου?
0: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του δεν είναι ήδη.
1: Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
0: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτες εδώ πέρα να κάνετε πάρτι ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί την ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την παλάτα τη τρίπλα καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Δεν βρέθηκε ποτέ.
4: Ναι,
3: ποτέ.
4: Γίνεται.
3: Θα σα πω πώ γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Μαλάκα, δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μαλάκα. Το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
3: Πώ γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενου πολύ παλιότερα.
2: Όχι.
4: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά
5: πρόσωπα. Μαλάκα, η μόρη του. Σαρμονή.

0: φίλο την Παρασκευή. Προχθέ μου βγάλει τη Λουκά εξαιτία του. Ήταν ακόμα Λουκά, Λουκά και μου την πέταξε ο αργό μου τη Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρει φορέ. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλει στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο.

0: περισσότερο από κάθε 3 η ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
1: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα. Και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης. Και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
2: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
3: Φωτιά στις αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
4: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
1: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Ραγαλιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου. Από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πρεσίδες του Πασχαλίδη, το αγαπημένο μας τραγούδι.
5: Έγινε.
1: Για σένα ρε που το ακούς, φιλιά.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς, για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θύμιος, εκεί που λέγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω, κύριε, δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, το, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με τον Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, έτσι δεν λέμε σωστά.
2: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης 70 εκατομμύρια
5: δραχμές. Δεν το χρωστάω.
4: Ναι, δεν χρωστάει. Κύριος Πάσχος 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω ότι κύριο Πάσχος ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχός 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό ο Βαρδάκας.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος φωτογράφος 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο Γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πέσει και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ότι ο Τερζή είναι πορωμένος.
1: Μην μου ανοίγεις μπιφ όμως με το Γυμναστηριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύει.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτή, με φαντάζει? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: Για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουν.
1: Άμα γιατί δεν είναι... χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψούρες. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together We Stand, Divided We Fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1 με ολοκένουργιο Γιάννη Πλούταρχο. Ξεκινάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης.

0: radio.papakiparapolitica.gr. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς για αυτά τα όμορφα τραγούδια, όπως πάντα.
1: Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και κάπως έτσι τροχοδρομούμε προς απογείωση.
2: Νύχτες σιωπής, η ώρα τρεις, πάλι σε σκέφτομαι, μα δεν θα έρθεις. Όμως αν θες...
0: Πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Παύλο που στέλνει και καλημέρα και καλή Δευτερούλα σε όλη την παρεούλα και φωτογραφιούλα με τυρόπιτες σκουρού παρακαλώ και κοτομπουκές. Καλημέρα Παύλο, καλή εβδομάδα να έχεις.

Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη. Και σήμερα είναι μια σημαντική ημερομηνία. Εγώ, ξέρετε, δεν αναφέρομαι πολύ στα παλαιότερα, στα σαν σήμερα κτλ. Αλλά αυτή η μέρα είναι μια μέρα μεγάλης ελευθερίας. Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η Αθήνα μας και ο Πειραιάς μας το 1944. Πάντα ελεύθεροι να είμαστε. Ελεύθεροι και στο πνεύμα και παντού. Λόγια μιλές, έλα και σώσε. Να μην εγκλωβιζόμαστε σε περίεργες συμπεριφορές και σε πρακτικές.

Λοιπόν, παιδιά, αλλάζει ο καιρός. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αλλάζει ο καιρός. Θα έχουμε βροχές τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε καταιγίδες. Έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα στο χειμώνα.

Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε μια μεγάλη καταιγίδα που έπληξε την πόλη της Καλαμάτας για περισσότερο από 20 λεπτά. Οι δρόμοι πλημμύρισαν εκεί και τα καταστήματα. Η καταιγίδα έπληξε και την πόλη της Καλαμάτας και γενικότερα όλη την Μεσσηνία. Πάρα πολύ νερό, έπεσε 10 τόνοι νερού, λέει, αναστρέμα. Και βεβαίως είχαμε και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Επίσης στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν υδροστρόβιλο. Και βεβαίως βορειότερα στο Πήλιο, στα βουνά του Πηλίου και συγκεκριμένα στη Μακρινίτσα, φανταστική Μακρινίτσα, είχαμε χαλαζόπτωση. Από τα δυτικά έχει ξεκινήσει αυτή η κακοκαιρία μέσα στο Σαββατοκυριακό, από τα δυτικά της χώρας, και αρχίζει σιγά σιγά και επεκτείνεται. Οι βοριάδες θα ρίξουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία και στο Ιόνιο δυτικά, αλλά θα επεκταθούν και ανατολικότερα και στις Ποράδες και στην Εύβοια. Και βεβαίως θα έχουμε πτώσει της θερμοκρασίας ακόμη και 6 βαθμούς από αύριο. Οπότε σιγά σιγά έτσι προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά. Νάτος ο Κώστας, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρεούλα. Χαρούμενη Δευτερούλα, καλή βδομαδούλα με υγεία και αγάπη. Έτσι και να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

Εδώ στην Αθήνα αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στην υπέροχη Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας και στο Στάτους FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει η φωνή μας να φτάνει παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Στον ομό λοιπόν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εκεί περιμένουμε κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε λίγες ώρες που βεβαίως όμως δεν θα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. 4 με 5 μποφόρ άνεμοι και η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Στη διεθνή επικαιρότητα η πρώτη είδηση είναι η ενεργειακή ακεκυρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Και βεβαίως μια ακεκυρία που θα έχει άμεση ισχύ και θα πρέπει να μην παραβιάσουν και οι δύο πλευρές. Αυτό τουλάχιστον έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό όπως καταλαβαίνετε θα έχει πολύ μεγάλες εξελίξεις, διότι από την πλευρά της η Μόσχα αποφάσισε να απελευθερώσει πολλά βαρέλια πετρελαίου, ντίζελ, να τα δώσει στην Αμερική και βεβαίως μετά η Αμερική θα φροντίσει αυτές να φτάσουν στην Ευρώπη με πολύ διαφορετική συμφωνία και κάτω από διαφορετικό τελείως πρίσμα. Αυτό λοιπόν δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική, με την Ευρώπη να είναι πάντα σχεδόν τα τελευταία χρόνια ανέτοιμη να αντιμετωπίσει ενεργειακή κρίση. Δεν είναι η πρώτη φορά έτσι, που βλέπουμε ότι είναι ανέτοιμη και κυρίως άτολμη να πάρει κάποιες αποφάσεις. Συζητήσεις επί συζητήσεων σε διάφορα Eurogroup, σε διάφορες έτσι, συνόδους, όπου σκέφτονται, συζητούν τα μέτρα και τα λοιπά που θα λάβουν και πότε και με ποιο τρόπο και αν θα λειτουργήσουν οι άλλες χώρες έτσι ή κάθε χώρα ξεχωριστά, αν θα λειτουργήσουν ενιαία. Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται είναι και μια εβδομάδα τέτοια. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα συνόδου κορυφής, αν θα πάρθουν κάποια μέτρα. Τώρα στα δικά μας, προς τα δικά μας, επίσης είναι μια εβδομάδα που αναμένουμε να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τις τιμές που θα γίνει η κίνηση του πετρέλαιου θέρμανσης, αλλά φυσικά τι θα γίνει και με τα επιδόματα. Ακούμε συνεχώς ότι θα υπάρξουν έτσι κάποια μέτρα και αντί να ξεκινήσει με 1,95-2 ευρώ που θα άνοιγε σε περίπτωση που δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση, ότι αυτό μπορεί να φτάσει ίσως και να ξεκινήσει μάλλον από τα 1,60-1,50. Και πάλι όμως δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ακόμη και αυτή η τιμή, δηλαδή ακόμα και το 1,50-1,60 θεωρείται πολύ ψηλό, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρσι ήταν γύρω στο 1,10. Άρα λοιπόν είναι μηδενικές μέχρι στιγμής οι παραγγελίες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας δεν υπήρξε έτσι κάποιο ενδιαφέρον από τον κόσμο, παρότι ο καιρός χαλάει, παρότι στα περισσότερα σπίτια οι δεξαμενές είναι άδειες. Και ξέρετε κάτι, αυτή η ιστορία με την Ισπανίδα που έχασε τη ζωή της, τη γυναίκα που ήταν σύμβολο απέναντι στην στεγαστική κρίση. Αυτή τη γυναίκα που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή μέσα στο νοσοκομείο, αλλά πριν φύγει φρόντισε να έχει δημιουργήσει ένα κύμα, ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης δίπλα της. Αυτή η γυναίκα έδειξε πανευρωπαϊκά τι συμβαίνει με τους συνταξιούχους. Έτσι, η αδυναμία να πληρώσουν το ενοικιό τους, η αδυναμία να πληρώσουν τους λογαριασμούς, και μάλιστα οι συγκεκριμένοι ήταν και θεωρούνταν, ας πούμε, και μια γυναίκα η οποία είχε εργαστεί πάρα πολύ στη ζωή της και είχε και μια πολύ καλή σύνταξη για τα δεδομένα τουλάχιστον της χώρας, της Ισπανίας. Φανταστείτε εδώ τι γίνεται σε εμάς, όπου οι συνταξιούχοι, η μέση σύνταξη είναι πολύ πια κάτω από τα 1000 ευρώ και γύρω στα 700 με 800 ευρώ παίρνει ένας μέσος Έλληνας συνταξιούχος. Πόσο δύσκολο είναι σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο να ζεστάνει το σπίτι του, αλλά και γενικότερα να λειτουργήσει σε μια κοινωνία που είναι γεμάτη ακρίβεια. Αυτό τουλάχιστον κατέδειξε και η έρευνα που έκανε εδώ τα παραπολιτικά, 90,1 από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και χθες. Σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας η ακρίβεια ήταν και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, όχι μόνο των συνταξιούχων, γενικότερα όλου του κόσμου. Αλλά είπαμε, εντάξει, μας είπε και ο Πρωθυπουργός ότι αν δεν καταφέρει, ας πούμε, να φτάσει πάνω από 25% μπορεί και να φύγει.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
0: Μαντήλι να βγάλετε, να κλάψετε. Να είστε έτοιμοι. Γιατί ουδείς αντικατάστατος, αλλά για αυτό που συμβαίνει στη χώρα με την ακρίβεια που υπάρχει, βγαίνεις μια βόλτα έξω και καταλαβαίνεις, ας πούμε, πόσο ελάχιστοι είναι πλέον αυτοί που μπορούν να κάνουν τα αυτονόητα. Πόσο λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τα αυτονόητα. Και πολλοί, βέβαια, κάποιοι, ας πούμε, να βλέπουν και πολύ κόσμο έξω, όπως ο κύριος Σιάρας που είπε ότι εντάξει, πάει και έρχεται ο κόσμος, υπάρχει μια. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχει χρήμα στην αγορά, κινείται, μετακινείται ο κόσμος κτλ. Αλλά έχει πολύ σημασία να δεις ποιοι μετακινούνται. Ποιοι μετακινούνται τα Σαββατοκύριακα, ποιοι μπορούν να πάνε μια βόλτα, ποιοι μπορούν να πάνε σε ένα εστιατόριο να φάνε, ποιοι μπορούν να πάνε να γλεντήσουν, να το πω απλά, να ψυχαγωγηθούν, να γλεντήσουν κτλ. Δεν βλέπεις ηλικίες πάνω από 60 χρονών να βρίσκονται έξω και να διασκεδάζουν όπως διασκέδασαν παλιά. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει, θα μου πείτε, από τη διασκέδαση φαίνεται, από όλα φαίνεται. Από όλα φαίνεται, από το καλάθι του σούπερ μάρκετ φαίνεται, από το, τη διασκέδαση φαίνεται, από το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν μπορούν να πάνε στο θέατρο, δεν μπορούν να πάνε στον κινηματογράφο, και δεν είναι λόγω αδυναμίας σωματικής, έτσι, είναι οικονομικής αδυναμίας. Λοιπόν, όταν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και περιμένουμε να ανακοινωθούν λεπτά, κάποια λεπτά του ευρώ, με κάποια λεπτά να σταματήσει, να μπλοκάρει όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας, τότε εντάξει, προφανώς σου δεις αναντικατάστατο. Λοιπόν, προτείνω να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Νάτος και ο Νικόλας, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Αφού λοιπόν μου πήραν το δίπλωμα 50 μέτρα από το σπίτι για χαζομάρα, λέει, γυρίσαμε. Τι έγινε, Νικόλα, σου πήραν το δίπλωμα? Αλήθεια τώρα ή κάνεις πλάκα? Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε σε λίγο. Radio-papaki-parapolitica.gr, στείλτε τα μηνύματά σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

την ιστορία με τον μεθυσμένο οδηγό που εισέβαλε μέσα στο με το αυτοκίνητο μέσα σε ταβέρνα εκεί στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, την είδατε? Την πήρατε χαμπάρι, είδατε το βίντεο? Δηλαδή με τους θαμώνες εκεί που τρώγονε στο εστιατόριο και ξαφνικά μπαίνει ένα αυτοκίνητο, προφανώς ακάλεστο. Και κάνω χιούμορ τώρα, διότι πραγματικά είχαν άγιο οι άνθρωποι εκεί. Τρομερό.

0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι μπούκαρε με το αυτοκίνητο εκεί στην ταβέρνα στον Εύωσμο, παρασύροντας και θαμώνες. Είναι ότι προσπάθησε να διαφύγει, δηλαδή κανονικά μπαίνει μέσα. Ευτυχώς οι άνθρωποι δηλαδή είχαν πραγματικά άγιο, δηλαδή 2-3 τους χτύπησε κατά μέτωπο. Έχουν τραυματιστεί 3 άτομα, ένας παραμένει στο νοσοκομείο, θα παραμείνει για λίγες μέρες, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του. Και το εξοργιστικό είναι ότι ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει. Και ευτυχώς οι πελάτες, παρότι μέσα στο σοκ και τα λοιπά και στα ορλιαχτά, κατάφεραν και τον έπιασαν. Κάλεσαν την αστυνομία κάποιοι εκεί περίοικοι, διότι όπως καταλαβαίνετε ο άνθρωπος κάνει κανονικά όπισθεν, σαν να ξεπάρκαρε ας πούμε απλά, και προσπάθησε να φύγει. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος από εκεί.
1: Είδα το αυτοκίνητο και σηκώθηκα όρθια. Από αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι μπαίνει και πατάει φρένο.
2: Είδα ένα τρόμο, ένα πανικό, λες και είμαστε στην Αμερική και βλέπουμε ταινία.
3: Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι.
2: Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες, θα είχαμε κηδείες.
1: Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει. Το σταματήσαμε όλοι, πήραμε από μια καρέκλα. Είχε πάρα πολλούς χτυπημένους που δεν μπήκαν στο ασθενοφόρο. Λογικό, ο ένας στο κεφάλι, ο άλλος στο χέρι, το πόδι.
4: Ερχόταν σωρωμένος από την αντίθετη μεριά και έπεσε πάνω στο μαγαζί, την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί. Δηλαδή θα θρυνούσαμε και 4-5 άτομα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν σκοτωθήκανε. Και ήθελε να φύγει και το συγκρατήσανε.

0: Αν δεν ήταν οι ζαρντινιέρες, πραγματικά θα θρυνούσαμε θύματα. Είναι το βίντεο είναι τρομερό, ανατριχιαστικό. Η άλλη ιστορία με τον 38χρονο που αφαίρεσε 150 καπάκια από φρεάτια σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα, άλλη τρελή ιστορία εκεί. Αφαιρούσε λοιπόν μεταλλικά καλύματα φρεατίων, ομβρίων υδάτων σε όλες τις περιοχές εκεί του Πειραιά. Σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα. Και επίσης ακόμη ένας 46χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Ο 38χρονος τα μετέφερε, τα έβγαζε τα καλύματα από τα φράτια, τα μετέφερε και τα πήγαινε για πώληση προφανώς. Έτσι. 150 καπάκια από φράτια. Για να ακούσουμε.
1: Και εγώ που σε έχω βίντεο τώρα. Ε, κοίτα. Που κλέβεις αυτά ρε φίλε μου. Και τι κάνεις ρε φίλε μου. Απ' τη ΔΕΗ είσαι. Ναι, καλώς.
2: Παίρνεις την πινακά και το λες.
1: Έγινε. Πόσα έχεις κλέψει φίλε μου. Αύριο όλα τα social media, έτσι.
0: Τον έπιασε βαφτοφόρο. Και περπατάς εσύ αμέριμνος και ξαφνικά πέφτεις μέσα στο φρεάτιο, το οποίο ναι, δεν έχει καπάκι. Δηλαδή ή βουλωμένα θα είναι, γιατί δεν θα έχουν φροντίσει να τα καθαρίσουν, ή κάποιος έξυπνος σαν αυτόν θα έχει φροντίσει να ανακλέψει τα καπάκια και να δημιουργηθούν προβλήματα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη φίλη τη Λίντια που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα Λιντιάκη.

0: Και συνεχίσουμε με τα παράξενα και τα περίεργα. Στην Ελασσόνα βρέθηκε ουράνιο. Ουράνιο στο νερό. Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 4 περιοχές. Οι περιοχές των Καλυβίων, της Ολυμπιάδας, του Σπαρμού και Πυθίου στο Δήμο Ελασσόνας έγιναν έλεγχοι εκεί στο δίκτυο του νερού. Και βεβαίως οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταναλώσουν το συγκεκριμένο νερό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι με εμφιαλωμένα νερά για όλες τις κρίσεις. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και έχουν κριθεί φυσικά σε έκτακτη ανάγκη. Γίνονται και διάφορες συσκέψεις εκεί στην περιοχή με τους δημάρχους κτλ. Αλλά η χρήση του νερού απαγορεύτηκε αυστηρά. Και για το μαγείρεμα και για το πλήσιμο και για τα πάντα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ουσία. Για να ακούσουμε τι έγινε τώρα εκεί.
1: Εμείς εντάξει, ό,τι ήταν να πούμε, μεγαλώσαμε. Αλλά τα μωράκια.
2: Θέλεις ένα φορτηγό για μαγαζί νερό. Γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έχουν ενημερώσει τι μπορούμε να πάρουμε.
3: Παίρνουμε φιλωμένο και πίνουμε. Και ποτίζουμε και τα φετά μας που έχουμε εδώ για να φάμε.
4: Ακόμα δεν μας έχουν πει κάτι για τα ζώα. Για μας πάνω δεν κάνει.
5: Ο φόβος κυριεύει, γιατί ειδικά για τα μικρά παιδιά δεν κάνει να πιούν από αυτό το νερό.
6: Από το 2026 το Υπουργείο Υγείας μας έδωσε να κάνουμε και αυτή την παράμετρο την εξέταση του ουρανίου. Κάναμε τις εξετάσεις όλες. Βρέθηκε πρώτα στο δίκτυο το χωριό.
7: Σε τι τιμές?
6: 130. Το όριο είναι 30.
8: Μπορεί να προκληθεί στα νεφρά το βαρύ βλάβη από την χημειοτοξικότητα, δηλαδή να οδηγήσει μέχρι και σε νεφρική ανεπάρκεια, αλλά σε μακροχρόνια χρήση.

Λοιπόν, ο Νικόλας λέει: τεμπέλια σε λέει να πάω με τα πόδια στο περίπτερο και δεν φόραγα κράνος. Μετά από τεμενάδες που έκανα για 30 μέρες, το πήρα λύση στις 15. Αλλά πείτε μου, το δίπλωμα είναι και για τα δύο. Και μηχανή και αυτοκίνητο. Στο παίρνουνε για κράνος και δεν οδηγάς το αυτοκίνητο. Ναι, αυτό είναι ένα από τα. Από τα παράλογα. Δηλαδή, άλλο να κάνεις μια τροχιά παράβαση με το μηχανάκι, ας πούμε. Όπως παραδείγματος χάρη με το. Για το κράνος, ας πούμε. Ή αν είσαι με το αυτοκίνητο και δεν φορά ζώνη. Και πάρεις την κλίση αυτή. Αν σου αφαιρέσουν το δίπλωμα, δεν μπορείς να κινηθείς ούτε με μηχανάκι. Καλημέρα και στο φίλο το Βαγγέλη, ενδεικτικό λέει της κατάστασης που υπάρχει. Την περασμένη εβδομάδα ήρθε ένας πελάτης, λέει μου ζήτησε 10 ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα. Του έδωσα, λέει, την επόμενη ξαναήρθε, θέλω άλλα 10 ευρώ. Τέλος πάντων, μέχρι το Σάββατο του είχα δώσει 60. Σήμερα πιθανότατα, λέει, θα με περιμένει πάλι, λέει. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι τα έχασα τα χρήματα. Εντάξει, ο κόσμος δυσκολεύεται, γι' αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δυσκολεύεται και ο μήνας έχει απλά 12. Για κάποιους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. radio@parapolitica.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα και επαναρχόμαστε σε 2 λεπτά. Αφιερωμένο στο φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του. Καλή εβδομάδα από χθες. Έχουμε πάρα πολύ βροχή, λέει ο φίλος ο Μάνος εκεί στην Ηλία.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Καλή και γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα σήμερα, 12 Οκτώβρη. Αρχίζει σιγά σιγά και κρυώνει ο καιρός. Θα έχουμε πτώσεις θερμοκρασίας. Μπαίνουμε έτσι λίγο πιο βαθιά στο χειμώνα. Εντάξει, λογικό είναι. Για να μετρήσουμε και λίγο προς τα Χριστούγεννα, βρε Σινίκο μου. Διότι, όπως καταλαβαίνεις, όταν αρχίζουμε και βάζουμε τα χειμωνιάτικα, η πρώτη σκέψη δεν είναι το Halloween. Αυτό πάλι που γιορτάζουν όλο το Halloween εδώ στην Ελλάδα. Και βλέπεις τις κολοκύθες να πηγαίνουν βόλτα. Εκτός από το Halloween λοιπόν, είμαστε κάτω από τις 80 μέρες για τα Χριστούγεννα. Είμαστε κάτω από τις 80 μέρες για τα Χριστούγεννα, αλλά ο κόσμος πραγματικά δεν ξέρει τι να κάνει, με τι θα ζεστάνει το σπίτι, με πετρέλαιο, δύσκολο. Με ξύλα, σε κάποιες περιοχές, ναι, βορειότερα. Εγώ απλά το μόνο που σκέφτομαι είναι, θυμάστε εκείνη την περίοδο την τρομερή, και γιατί το έχουμε ξαναπάθει σαν χώρα αυτή την ενεργειακή κρίση, δεν είναι κάτι το οποίο μας ήρθε ξαφνικά, είμαστε μελετημένοι και οργανωμένοι. Θυμάστε που ανοίγαμε τα παράθυρα και καίγανε μέχρι καρέκλες, μέχρι δοκάρια, μέχρι κρεβάτια και μύριζε αυτή η εθαλομύχλη και είχαμε γίνει όλοι επιστήμονες εθαλομύχλης και τα λοιπά. Αυτό να μην ξαναγίνει, κατά τα λοιπά, εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας να σκάψει.
1: Δεν θα πάρω πετρέλαιο διότι χρησιμοποιούμε πέλετ.
2: Προτιμήσατε φέτος τα ξύλα αντί για το πετρέλαιο.
3: Τα ξύλα.
2: Γιατί?
3: Να τη βγάλω λίγο πιο φτηνά, δεν γίνεται.
2: Πετρέλαιο θέρμανση.
3: Αέριο έχω, αλλά θα τα λάβουμε λίγο.
4: Δεν θα ζεσταθούμε.
2: Πετρέλαιο πανάκριβο, δεν θα πάρουμε.
4: Μόνο ξύλο.
5: Στα σπίτια μέσα δεν θα μπει ποτέ πετρέλαιο θέρμανση. Πάνω από ένα 40 είναι απογορευτικό.
0: Με τον μπετονάκι μας βλέπω, με τον μπετονάκι. Όσοι έχουν πετρέλαιο. Δωράκι για τα Χριστούγεννα, αυτό θα είναι το δωράκι. Θα μας φέρει ο Άγιος Βασίλης να γεμίσει τη δεξαμενή του πετρελαίου. Τώρα με τους αλείς, πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Και γιατί είναι περίεργη τώρα? Διότι οι αλείς εδώ και μια εβδομάδα βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Διαμαρτύρονται διότι η επιδότηση που τους δίνουν, η επιδότηση στο πετρέλαιο, είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αρχικά είχε ανακοινωθεί γύρω στα 15, εντάξει. Προχώρησαν οι άνθρωποι σε κινητοποίησεις. Ο αρμόδιος υπουργός, ο Μαργαρίτης Κινάς, είπε ότι θα γίνει 35, θα διπλασιαστεί. Τι να σου κάνει όμως το 35 την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 50-55%, 50-55 λεπτά η επιδότηση για το πετρέλαιο. Ο πρωθυπουργός πήγε, τους συνάντησε τους αλείς εκεί στη Χαλκιδική τις περασμένες μέρες. Τους είπε ότι εγώ θα ασχοληθώ με τα προβλήματά σας. Σταματήστε την απεργία κτλ. Κάποιοι λοιπόν αποφάσισαν έτσι να κάνουν μια παύση. Όχι ότι είναι βέβαιοι ότι θα υπάρξει μια καλύτερη προσέγγιση στο θέμα. Σε κάθε περίπτωση αποφάσισαν μια παύση. Απ' την άλλη όμως πλευρά, η χώρα σαν να φαίνεται ότι έχει δύο κατευθύνσεις τώρα, σαν να γίνει δύο ταχύτητες αυτή η κινητοποίηση. Διότι χθες στο Ηράκλειο, στο Βόλο, στην Πάτρα, έγιναν κινητοποίησεις, μεγάλες κινητοποίησεις. Βγήκαν με τα καΐκια τους εκεί οι ψαράδες και διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος και λένε μάλιστα ότι είναι σαν να θέλεις εσύ να πας στη δουλειά σου κάθε μέρα και να πληρώνεις 1200 ευρώ. Γιατί και η ψαριά δεν είναι κάτι που κάνεις παραγγελία. Δηλαδή μπορεί να βγεις για το μεροκάματο και να μην φέρεις τίποτα. Έτσι. Δεν είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι ψαράδες.
6: Επειδή έχει πει και ο δικός μου γιος, το μετανιώνω. Πολλές φορές έρχεται στιγμή που το μετανιώνω που τον έβαλα σε αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν βλέπω να έχει μέλλον έτσι. Φτάσαμε λοιπόν σε σημείο, όχι να μην έχουμε κέρδος, να αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα.
7: Η αλληλεία πρώτα απ' όλα είναι το επάγγελμά μας, είναι αυτό από το οποίο ζούμε. Το καράβι στην ουσία είναι το σπίτι μας. Δεν μπορείς όμως με αυτά τα καύσιμα να πεις ότι θα ρισκάρω και θα φύγω να πάω πιο μακριά. Όταν χρειάζεσαι ένα τόνο καύσιμα για να πας, φανταστείτε να θέλετε ένα χιλιάρικο, 1200 ευρώ για να πάτε στη δουλειά σας το πρωί. Και να μην ξέρετε τι θα πάρετε από τη δουλειά σας, έτσι.
0: Ένας πραγματικά ευαίσθητος κλάδος. Δύσκολος κλάδος. Οι αλείς πραγματικά είναι ένας κλάδος που είναι μεγάλο ρίσκο. Και πολύ μεγάλο το έξοδο, έτσι. Διότι για την κίνηση των σκαφών χρειάζεται πετρέλαιο και το πετρέλαιο κοστίζει πολύ ακριβά. Και βεβαίως σε κάποιες άλλες δουλειές μπορεί να πεις: εντάξει, δεν θα το πάρω το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, δεν θα το κουνήσω. Θα πάω με τα μέσα μεταφοράς. Οι αλείς τι να κάνουν, να πάνε κολυμπώντας για ψάρεμα? Εντάξει. Οπότε Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα. Μάλιστα και ακόμα και οι αγρότες τους συμπαραστέκονται. Είναι δίπλα τους δηλαδή οι αγρότες σε πολλές περιοχές. Δηλώνουν και αυτοί έτοιμοι να συνεχίσουν και να στηρίξουν τον αγώνα, εάν αποφασίσουν έτσι δυναμικά να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους οι ψαράδες. Οι αρτοποιοί, τι να πούν οι αρτοποιοί. Οι αρτοποιοί οι οποίοι ξαφνικά βλέπουν τους λογαριασμούς ρεύματος και τραβάνε τα μαλλιά τους. Έτσι, εσείς οι αγαπημένοι φίλοι οι αρτοποιοί εδώ της εκπομπής, το ξέρετε καλύτερα. Στείλτε μας έτσι ενδεικτικά κάποια ποσά. Τι λογαριασμούς πληρώνετε. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς με βάση το ρεπορτάζ είναι ότι έχει φτάσει ακόμα και 2.000 ευρώ ένας λογαριασμός. Ένας λογαριασμός ρεύματος. Πέρα από άλλα είδη καυσίμου που χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σας. Πώς γίνεται λοιπόν όταν κάποιος πουλά δεν πουλά ένα καρβέλι ψωμί με ένα 10, ένα 20 και που ο πελάτης μπαίνει δεν μπαίνει, ή που θα μπει τη Δευτέρα και μπορεί να ξαναμπεί την Τετάρτη ή μπορεί να ξαναμπεί το Σάββατο? Γιατί δεν είναι πια ο καθημερινός πελάτης σε πολλές περιοχές. Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, στην επαρχία μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Έχω την αίσθηση ότι στην επαρχία μπορεί να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ο κόσμος μπορεί το ψωμί να μην το στερείται, έτσι, και κάτι παρέμφερες. Εδώ στην Αττική βλέπεις ότι ακόμα και το ψωμί μπορεί να το κρατήσει ο άλλος μία-δύο μέρες παραπάνω, να κάνει οικονομία, να μην πάρει καθημερινά κάτι έτσι επιπλέον, μια τυρόπιτα, ένα άλλο προϊόν κτλ. Γιατί προσπαθεί να κόψει από παντού. Δεν κόβει μόνο από τα περιτά, κόβει και από τα απαραίτητα. Γιατί μια τυρόπιτα, Νίκο μου, είναι απαραίτητη, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, πληρώνουν λοιπόν 1000 ευρώ παραπάνω, ακόμη και 1000 ευρώ παραπάνω σε ένα λογαριασμό. Δεν έχουν στήριξη, το λένε και το ξαναλένε, το λέμε, το φωνάζουμε όλοι. Δηλαδή, πραγματικά αυτές οι επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες, χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη. Τι μπορεί να κάνει κανείς όταν βλέπει ένα λογαριασμό 100% πάνω σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα?
8: Προχθές η βιομηχανία πήρε αυτά τα 25 λεπτά, τα οποία για όλους τους υπόλοιπους εμάς ψάχνουν να τα βρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν την ίδια στιγμή για μας απλά ήταν η μέρα Τετάρτη. Ένα αρτοπείο το οποίο καταναλώνει 10.000 κιλοβατόρες, η διαφορά από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο θα κληθεί να πληρώσει 1.000 με 1.300 ευρώ παραπάνω.

Λοιπόν, και όλα αυτά την ώρα που ο Καρβέλας, Καρβέλια ονειρεύεται, λέγεται ότι πήγε η ΑΔΕ στο σπίτι του για κάποιες φορολογικές εκκρεμότητες εκεί 850.000 ευρώ. Ότι τους φώναξε, ότι τους έδιωξε, τέλος πάντων, και τέλος πάντων δεν επίδωσαν έτσι την φορολογική αυτή εκκρεμότητα. Το περιβάλλον του βέβαια αρνείται ότι έγινε οτιδήποτε τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση τώρα όμως αυτή η διαμάχη μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, η οποία συνεχίζεται και κινείται έτσι σε αστρονομικά ποσά, ακούμε για αστρονομικά ποσά που για τους απλούς πολίτες είναι, φαντάζουν κάτι απίστευτο, έχουν κινητοποιήσει όμως και την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ που ψάχνει όλα αυτά τα λεφτά, αν έχουν δηλωθεί, πώς έχουν δηλωθεί, τι ακριβώς έχει συμβεί, και αρχίζει να κάνει φύλο και φτερό και τα στοιχεία της συναυλίας φυσικά στο ΆΚΑ και παλαιότερες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και την περιοδία της Άννας Βύσης στην Ευρώπη.

Επομένως λοιπόν αυτή η κόντρα, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα απασχόλησε πάρα πολύ και στα social media ειδικά, ήταν το νούμερο ένα trend, η πρώτη συζήτηση με το ποιος είναι με ποιον και τα λοιπά. Πέραν λοιπόν από αυτό το κομμάτι και από τα πνευματική ιδιοκτησία, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια, trend, η πρώτη συζήτηση με το ποιος είναι με ποιον και τα λοιπά. Πέραν λοιπόν από αυτό το κομμάτι και από τα πνευματική ιδιοκτησία,

ανήκει μόνο σε αυτόν. Ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος. Πέρα λοιπόν από αυτόν, εδώ μιλάμε για ένα χορό εκατομμυρίων με ποσά τα οποία ακούγονται από τη μία και από την άλλη πλευρά τεράστια, τουλάχιστον για τον απλό κόσμο έτσι τεράστια, και βεβαίως και για τους καλλιτέχνες και για τον καλλιτεχνικό κύκλο, και βεβαίως μπήκε τώρα η ΑΔΕ στη μέση που κάνει φίλο και φτερό. Οπότε πήγανε για μαλλί και βγήκανε κουρεμένοι κατά πως φαίνονται τα πράγματα. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει τα κοιτάπια να ανοίξουν για το ΦΠΑ που μπορεί να μην δηλώθηκε, για κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες, 850.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Πέρα λοιπόν από αυτή την κόντρα την καλλιτεχνική και την πνευματική για το σε ποιον ανήκουν τα δικαιώματα και ποιος και τα λοιπά, εδώ τώρα μιλάμε για μια οικονομική εκκρεμότητα πολλών χιλιάδων ευρώ που θα πρέπει οι ελεγκτές να την προσδιορίσουν ανενόχλητη. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: ο λογαριασμός του ρεύματος σε μένα έχει τετραπλασιαστεί, λέει, από το 2010 ως σήμερα. Μα καλέ μου φίλε Βαγγέλη, αν σκεφτεί κανείς ότι παλαιότερα οι λογαριασμοί ήταν δίμηνο, τετράμινο. Έτσι, ήταν δίμηνο και τετράμινο. Ήταν ο ένας λογαριασμός ο έναντι και ήταν μετά ο καθαριστικός. Τώρα είναι κάθε μήνα. Ό,τι ήταν ο έναντι, που ήταν κάθε δύο μήνες, είναι αυτός ο οποίος είναι κάθε μήνα για ένα νοικοκυριό. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, αν κάποιος πλήρωνε 200 ευρώ έναντι, ας πούμε, κάθε δύο μήνες, τώρα πληρώνει 200 ευρώ το μήνα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πάνω κάτω. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα μηνύματάκια σας. Να πούμε όμορφες καλημέρες για καλή εβδομάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Αττική. Μια χαρά, εξαιρετική θερμοκρασία. Βεβαίως, σε αρκετές περιοχές της χώρας αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Στην Πάτρα, έξω από την Πάτρα, έχουμε 9 βαθμούς. Μέσα στην πόλη έχουμε 15, αλλά έξω από την Πάτρα έχουμε 9 βαθμούς. Στην ορεινή ναυπακτία 11 βαθμούς. Στο Καρπενήσι 10 βαθμοί αυτή την ώρα. Εννιά βαθμοί αυτή την ώρα έξω από την Άρτα, στα χωριά της Άρτας, εκεί στα Θεοδόργιανα της Άρτας. Και στο Τέρωβο Ιωαννίνων αυτή την ώρα 8 βαθμοί Κελσίου. Στο Τέρωβο πρέπει να σου πω, Νίκο, έχει φοβερές τυρόπιτες. Όλα εκεί. Έτσι τα τεστάρεις τα μέρη. Όπου υπάρχει καλή πίτα. Στα ορεινά των Τρικάλων 5 βαθμοί αυτή την ώρα. Και όσο ανεβαίνουμε βορειότερα, χαμηλώνει η θερμοκρασία. Και φυσικά στα χιονοδρομικά κέντρα μπορεί να μην έχει πέσει ακόμα χιόνι, αλλά οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. 6 βαθμοί αυτή την ώρα στη Βασιλίτσα. Really 5 βαθμοί στο Καϊμακτσαλάν. Θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Σε αρκετές περιοχές θα πέσει ακόμα και 6 βαθμούς. Και βεβαίως περιμένουμε να προετοιμαστούμε για το τι θα γίνει για το χειμώνα και πώς ακριβώς ο καθένας θα φροντίσει έτσι να ζεστάνει το σπίτι του. Τώρα θα βγάλουμε τις φλοκάτες από τις ντουλάπες. Τις μαντανίες και τα σαΐσματα, πώς τα λέγανε εκεί στο χωριό, θυμάστε πώς τα λέγανε. Κάπως έτσι τα λέγανε, Νίκο. Σαΐσμα, Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ζεστάνουμε το σπίτι και τα λοιπά, την ίδια ώρα, προσέξτε τώρα, στο μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, σχολικό συγκρότημα, ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα και των Βαλκανίων. Μιλάμε για 4.000 μαθητές στην Κράβα. Είναι περισσότερο από 18 σχολεία. Όλων των βαθμίδων και σχολές μέσα. Ακόμα δεν έχουν λάβει απάντηση μαθητές, γονείς, καθηγητές κτλ. Τι θα γίνει με το σχολείο. Και σήμερα θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Έτσι, ακόμα δεν έχει υπάρξει απάντηση για την έντονη αυτή οσμή αερίου, η οποία υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν γίνει επανειλημμένες αναφορές. Οι δάσκαλοι φωνάζουν, οι μαθητές είναι στα κάγκελα, οι γονείς επίσης και αυτοί είναι ανήσυχοι. Πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος εκεί στο δίκτυο σωληνώσεων για να διερευνηθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αν υπάρχει διαρροή. Επικεντρώνονται τώρα στην εσωτερική εγκατάσταση. Το πάμε βήμα-βήμα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και 15-20 μέρες. Το πάνε βήμα-βήμα να δούμε τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο εκεί στο Λεβιτοστάσιο. Επίσης, μετά από αίτημα του Δήμου της Αθήνας, αναμένεται να γίνει αυτοψία από μηχανικούς του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ώστε να εξεταστεί ακριβώς το τι συμβαίνει εκεί στις εγκαταστάσεις. Δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο πόρισμα για να αποσαφηνίζει από πού και πώς προέρχεται αυτή η οσμή. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, αφού δεν υπάρχει πόρισμα, δεν υπάρχει και επιστροφή στις αίθουσες. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η κατάσταση, να έχει διαπιστωθεί επίσημα τι ακριβώς έχει συμβεί, όλες οι προϋποθέσεις, γιατί το πρόβλημα δεν έχει εμφανιστεί τώρα. Οι πρώτες αναφορές ήταν το Σεπτέμβριο, έτσι. Στις 2 Οκτωβρίου απλά ακολούθησε ένα πολύ έντονο περιστατικό που οδήγησε στην εκένωση του κτηρίου, του συγκροτήματος εκεί, των κτηρίων μάλλον, και βεβαίως παρότι γίνανε κινητοποίησεις, δεν εντοπίστηκε από πού προέρχεται η οσμή. Και αυτή τη στιγμή, στις 12 Οκτώβρη,
Το ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς είναι αν θα μπορούν, αν είναι ασφαλείς, να μπουν μέσα στα κτίρια. Τα παιδιά θα κάνουν μάθημα και σήμερα με τηλεκπαίδευση. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτού. Άρα, οι γονείς, ποια είναι η πρόβλεψη τώρα για τους γονείς? Πώς γίνεται λοιπόν, για να δείτε τώρα τον ντόμινο. Λένε, ας πούμε, ότι ναι, τα μαθήματα θα γίνουν μέσω WebEx, μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι γονείς αυτών των 4.000 μαθητών, τι είμαστε, Σουηδία? Μπαίνει το παιδί, συνδέεται, ας πούμε, στο σπίτι και μπορούμε εμείς να πάμε στη δουλειά μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί οι γονείς δεν πρέπει να πάνε στη δουλειά τους? Ή θα πάνε στη δουλειά τους ή θα καθίσουν σπίτι για να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν, γιατί δεν μιλάμε πάντα, δεν μιλάμε μόνο για σχολεία και παιδιά που είναι στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μιλάμε και για παιδιά τα οποία είναι σε μικρές τάξεις. Είναι τάξεις δημοτικού, 6 και 7 χρονών. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά νηπιαγωγεία μέσα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Επίσης υπάρχουν ειδικά σχολεία. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Για τους γονείς υπάρχει κάποια μέρημνα? Εκεί το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε ένα Υπουργείο Παιδείας στο οποίο αρμοδιότητα του σχολικού κτηρίου δεν ανοίξει στο Υπουργείο Παιδείας. Ανοίξει στο Δήμο. Σε κάθε περιοχή τα σχολικά συγκροτήματα δεν ανήκουν, λέει, στο Υπουργείο Παιδείας, ανήκουν στους Δήμους. Και τι ακριβώς ρυθμίζει, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας? Μόνο τα βιβλία, αυτά τα τρομερά και φοβερά βιβλία που κυκλοφορούν, ή τους δασκάλους που σε κάθε σχολείο μετρούν ελλείψεις? Εδώ τώρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει μια ανακοίνωση? Τι θα γίνει με αυτούς τους γονείς, με τα παιδιά? Ναι, θα συνδεθούν μέσω WebEx να κάνουν τηλεκπαίδευση. Οι γονείς, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς? Ή πρέπει κάθε φορά να φωνάζουν και να λένε τα αυτονόητα? Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Έρη, και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Δυστυχώς δεν χορταίνουν οι πολιτικοί γενικώς και δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, όσο δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος να διεκδικήσει αυτά που τον αναλογούν ανεξαρτήτως κόμματος. Φαίνεται ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, λέει, για μας, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Έτσι είναι, Σωτήρη, πάνω κάτω όπως θα λες είναι. Φτάνει που εμείς ενδιαφερόμαστε το ένας για τον άλλον και αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά. Με ένα τραγούδι από το Χάρη Βαρθακούρη, το οποίο το έχει πει ο πατέρας του στο παρελθόν και τώρα το λέει ο Χάρης ο Βαρθακούρης. Για να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη εβδομάδα σε όλους, εύχομαι. Σε εσάς που ξεκινάτε τώρα από το σπίτι να πάτε στη δουλειά σας. Και σε εσάς φυσικά που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια νυχτερινή. Και σε εσάς που είστε οι πατμών. Οι αρτοποίοι, ας πούμε, είναι οι πατμών. Είναι 6 και 5. Έχουν αρχίσει και βγάζουν τα πρώτα φρέσκα καρβελάκια. Ισχυρές βροχές, ισχυρές καταιγίδες χθες το βράδυ σε αρκετές περιοχές και στην Καλαμάτα και στον Πύργο. Και βεβαίως άνοιξαν οι ουρανοί ακόμη και στο Βόλο. Πλημμύρισαν εκεί οι δρόμοι από την καταιγίδα. Είχαμε και χαλαζοπτώσεις εκεί στην Μακρινίτσα. Και βεβαίως αυτή η κακοκαιρία, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά έρχεται σιγά σιγά με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας και εδώ στην Αττική. Σιγά σιγά μας πλησιάζει. Από αύριο προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού. Θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα σε δύο κύματα, λένε οι μετεωρολόγοι. Και προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε έτσι και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Από αύριο σιγά σιγά και στην Αττική αναμένεται να έρθουν λίγες βροχές και πιθανότατα κάποιες καταιγίδες. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές μπορεί και τα φαινόμενα να είναι αρκετά ισχυρά. Αλλά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι δεν θα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Στο E211-10-80-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Να είσαι καλά, Μάκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χωρίς προβλήματα στους δρόμους, έτσι, γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι η κίνηση στους δρόμους καθημερινά, ειδικά τις Δευτέρες, είναι αυτό που λέμε έτσι για γερά νεύρα. Βέβαια, μέχρι στιγμής οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, είναι όλα καλά, είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά, αλλά στη συνέχεια σε κανένα 20 λεπτό έτσι θα έχουμε περισσότερη παρεούλα εκεί έξω. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την διεθνή και ξένη επικαιρότητα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία όμως, προσέξτε να δείτε, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχηρία για ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, αλλά ο Ζελένσκι ήδη κατηγορεί τη Μόσχα ότι έχει παραβιάσει την εκεχηρία αυτή και αναφέρεται σε πλήγματα. Είναι από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι με μεγάλο στόμφο και πολύ μεγάλη έτσι έπαρση ανακοινώνει και σταματάει ο πόλεμος, σταματάει το ένα, σταματάει το άλλο. Αυτό θέλει και τα Νόμπελ Ειρήνης όλα, όλα, και τα περσινά και τα φετινά και τα επόμενα και γενικότερα. Δηλαδή θέλει όλος ο κόσμος να κινείται γύρω του. Τώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι έπληξε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και στο Κάρκοβο και είναι στον αέρα, λέει αυτή η εκεχηρία, λέει ο ίδιος ο Ζελένσκι, και προτρέχει και λέει ότι αυτή η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και μια αστάθεια στις αγορές. Κάπως έτσι γίνεται, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Δηλαδή υπάρχει μια ανακοίνωση που προσπαθεί να καθησυχαστούν οι αγορές. Από την άλλη, βέβαια, όλες αυτές οι ανακοινώσεις από τις άλλες πλευρές, από την άλλη πλευρά, μόνο το αντίθετο δεν λένε. Εδώ στα δικά μας είναι μια εβδομάδα ανακοινώσεων, περιμένουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως τι θα γίνει και με το Eurogroup, το οποίο έρχεται την Πέμπτη και την Παρασκευή εκεί στο τέλος της εβδομάδας. Θα δούμε αν θα ανακοινωθούν πρώτα τα δικά μας μέτρα και στη συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώσεις, αποφάσεις εκεί στο Eurogroup, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πρώτα θα πάρθουν εκεί οι αποφάσεις γενικότερα και στη συνέχεια θα έρθουν σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που περιμένουμε και αυτό που λένε τα ρεπορτάζ και αυτό που έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξουν κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, να ξεκινήσει από πολύ χαμηλότερα, και θα υπάρξουν και κάποιες παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Διεύρυνση δηλαδή κάποιων εισοδηματικών κριτηρίων ενδεχομένως και ίσως κάποια μεγαλύτερα ποσά, αναλόγως βεβαίως και της περιοχής που βρίσκεται κάθε δικαιούχος.

Ο Βαγγέλης λέει κάθε πρωί λέει βάζεις σαν αβύση, λέει τώρα γιατί δεν βάζεις, λέει φοβάσαι τον καρβέλα. Μ' αρέσει όμως γιατί είσαι παρατηρητικός. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω της κρίσης. Μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις οίκος στους λογαριασμούς, ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες, εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο, stress test στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά, 2,3 δισεκατομμύρια επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας. Από τον Ιανουάριο, πώς κλειδώνουν τα social media για τα παιδιά κάτω των 15. Kids Wallet και gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, εκεχηρία Ρωσίας, Ουκρανίας σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Τι κρύβει η προεκλογική αλλαγή στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, διεύρυνση του χρήματος με Ευρωπαϊκή Ένωση και έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι. Οι πέντε παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 27, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, στο 2,8% η αναπροσαρμογή, επίδομα 400 ευρώ, τέλος στην προσωπική διαφορά και αλλαγές εχειρίας και ΕΑΣ. Το Αλκαζάρ ζωντάνευσε πάλι έπειτα από 40 χρόνια, άνοιξε το τέμενος Χαμζά Μπέι στην Θεσσαλονίκη. Και θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίκτες. Ο Ρέτσος έδωσε τη νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Εφημερίδα τα νέα. Στο δημόσιο τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στην εφημερίδα στελέχη της ΑΔΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Τιματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων και πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Στο πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων. Και πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το πρωτοσέλιδο, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 ευρώ έως 1045 ευρώ καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Deal Trump Putin με γερουσιακό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία, πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κυβέρνηση, ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία, την Τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ και με φόντο την μάχη για τη δεύτερη θέση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, κόκκινο βάφτηκε το ντέρμπι, πρώτη απώλεια για τους πράσινους. Η ΑΕΚ καθάρισε τον Όφι και τώρα Σαχτάρ, νίκησε με 3-0. Στο μπάσκετ παρέλαση για τους αιωνίους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και Premier League, η City διέσυρε με τριάρα τη Liverpool μέσα στο Anfield. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό το θέμα απομάκρυνσης της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Παρατηρητής και στον κόσμο το Πρωθυπουργός είπε σε ομιλία του στο Αχανιά ότι η οικονομία και οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Σε ποιον το λέει, αν όχι στον εαυτό του? Τραμπ Πούτιν, ενεργειακή εκεχηρία με άδειασμα στον Ζελένσκι. Τιμένες από τη συμφωνία τους, η Ευρώπη και η Ελλάδα επιμένει να στηρίζει το Κίεβο κόντρα στα εθνικά μας συμφέροντα. Στην εφημερίδα των συντακτών, συμφωνία Αμερικής-Ρωσίας για το πετρέλαιο, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Τάγματα εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Μαχαιρώνουν ξανά. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια, την οποία υπηρετούν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους. Κυβέρνηση, αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Στο Πασόκ διπλό όχι, σε συγκολήσεις και συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας, διήμερη περιοδία στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ για τα τροχαία και σε χωριά που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Μανώλης Χερετάκης έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μετροπότικας, τρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Και στη Super League, ερυθρόλευκος τρίαμβος με γκολ του Ρέτσου, ο παθιασμένος Ολυμπιακός πήρε 1-0 το ντέρμπι από τον ακίνδυνο Παναθηναϊκό. Και η εφημερίδα Κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ανοιχτά τη Χίου, ρεσάλτο των λιμενικών σε εστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης. Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά στοιχεία φεύγουν άρον-άρον για τη σύνταξη οι γυναίκες. Στη Γλυφάδα, στο φως, νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του άντρα που δολοφονήθηκε. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποί. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Vanto App
σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο. Radio-papaki-parapolitica.gr για τα μηνύματά σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν από λίγη ώρα, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο σπίτι της, στο Μενίδη. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή του γιου και του ανιψιού της, αναζητώντας στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή γύρω στις 2 τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι, στη μονοκατοικία που έμενε εκεί στο Μενίδη. Τώρα βέβαια προσέξτε, επειδή έφτασε αμέσως ιατροδικαστής εκεί στην περιοχή, αυτό τα πρώτα στοιχεία που βγαίνουν είναι ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από χθες το απόγευμα. Δηλαδή μπορεί να βρέθηκε πριν από λίγες ώρες, αλλά οι ιατροδικαστές λένε ότι ο θάνατός της έχει επέλθει εδώ και αρκετές ώρες. Ό,τι νεότερο φυσικά έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Ο ανιψιός της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άκουσε κάποιες φωνές και έσπευσε στο σπίτι. Τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα, φέροντας σοβαρά τραύματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει και στην προσαγωγή του γιου της, αλλά και του ανιψιού της, που έσπευσε να δει τι συμβαίνει, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στη φίλη την Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή Δευτερούλα, γλυκιά εβδομαδούλα. Να σε καλά, Ελένη μου, ό,τι καλύτερο. Και σε σένα και στην οικογένειά σου, σε όλους όσους μας ακούτε, να έχετε μια καλή εβδομάδα, χαρούμενη, και να μην αφήνετε τους τοξικούς ανθρώπους να παρεμβαίνουν πολύ στη ζωή σας. Έτσι. Κάντε κάποια ξεκαρταρίσματα. Καλό είναι αυτό.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν έρθει από τον ΕΦΚΑ, θα γίνουν νωρίτερα οι πληρωμές για τις συντάξεις του Νοεμβρίου, και αυτό διότι είναι και η αργία της 28ης. Οπότε για εσάς τους συνταξιούχους που περιμένετε να πληρωθείτε, οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνουν ταυτόχρονα σε μόνιμη βάση για όλους τους συνταξιούχους. Και λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τις συνηθισμένες ημερομηνίες. Οπότε οι συντάξεις θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους των μη μισθωτών και των μισθωτών 29 Οκτωβρίου, αλλά θα βρίσκονται στα ATM από την προηγούμενη ημέρα όπως συνήθως. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν έτσι και κάποιες πληρωμές που θα γίνουν νωρίτερα, ακριβώς διότι υπάρχει η αργία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους αγαπημένους μας αλίες, τους ψαράδες που προχώρησαν σε κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα και που φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι άκουσαν και κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό, είχαν και κάποιες επαφές εκεί με τον αρμόδιο Υπουργό, με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Ακούσαμε για διπλασιασμό της επιδότησης και αν αυτά είναι αρκετά. Ο κύριος Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας εκεί στη Θεσσαλονίκη και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Νταουλτζή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε κάποιες εξαγγελίες τώρα από τον Πρωθυπουργό και από τον αρμόδιο Υπουργό. Αυτές οι εξαγγελίες σας δίνουν τη δυνατότητα να σταματήσετε τις κινητοποίησεις, τουλάχιστον να κάνετε μια προσωρινή παύση? Πώς το σκέφτεστε?
1: Η αποκλιμάκωση έγινε από προχθές, από το Σάββατο. Πήγαν τα σκάφη στη δουλειά, γιατί βασιστήκαμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και με επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Νταουλτζή. Δεν ξέρω αν μιλάτε με hands free ή αν είστε.
1: Όχι, είμαι στο ερπλός, σκάφος στη δουλειά. Εμένα και δεν είναι.
0: Α, είσαι στο σκάφος.
1: Ναι. Βρέχει κιόλας και είναι.
0: Είστε εμπλό, είστε στη δουλειά πάνω.
1: Εμπλό. Και μας είπε ότι θα το κοιτάξει το θέμα και θα πάμε για περαιτέρω αύξηση και για τους επόμενους μήνες. Αναμένουμε τις εξαγγελίες στις 14 του μηνός. Εάν δεν δικαιωθούμε ή αν αυτά που μας υποσχέθηκαν δεν γίνουν, ξανά επιστροφή στα λιμάνια.
0: Τι σας υποσχέθηκαν ακριβώς?
1: Για τους δύο μήνες μας έχουν έξω το Μάρτιο που ήταν η πρώτη αύξηση, έχουν Απρίλιο-Μάιο με 32 λεπτά από 16 και τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μέχρι και 30 Αυγούστου από τα 12 λεπτά στα 24. Με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά που μιλήσαμε είπαμε ότι δεν θέλουν χρήματα από το ελληνικό ταμείο ή από το ταμείο De Minimis Ίσονος Σημασίας, δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε το Έλληνα προλογούμενο με κανέναν τρόπο, ό,τι πήραν και οι Ευρωπαίοι. Προχθές εγώ το Σάββατο ήμουν στο Βρυξέλλες για ένα ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο στην Τσιμάρα, στη Γενική Διεύθυνση Αγίας, και μίλησε με πολλούς συναδέλφους και Μεσόγειος και Βόρειος Αγίας.
0: Τι σας είπαν εκεί?
1: Όλοι ήταν παρεξενεμένοι γιατί δεν πήραμε εμείς, ενώ αυτοί τα παίρνουν κάθε μήνα. Μήνα προς μήνα, δηλαδή παίρνουν τη μεσοσταθμική αύξηση κάθε μήνα. Άλλο μήνα πήραν 55 λεπτά αύξηση, άλλο 45, άλλον 38, άλλον 60. Αναλόγως πώς είναι η τιμή του πετρελαίου, τους βγαίνει και η αύξηση στο 70% της προσάυξησης. Μόνο εμείς είμαστε οι φτωχοί γείτονες, πάντα.
0: Ναι. Θέλετε λίγο να μας διαχωρίσετε τώρα τι γίνεται με τη μέση αλία και την παράκτη αλία? Δηλαδή αυτό που μαθαίνουμε είναι, ας πούμε, ότι χθες το απόγευμα είχαμε κινητοποίηση σε αρκετές περιοχές της χώρας, πλην της Θεσσαλονίκης εννοώ, δηλαδή στην Κρήτη, στην Μυτιλίνη, στην Πάτρα, στο Βόλο, είχαμε και πάλι κινητοποίησεις από ανθρώπους που είναι στην παράκτη αλία. Ποια είναι η διαφορά τώρα, για εξηγήστε μας τι συμβαίνει.
1: Να τα εξηγήσω στον κόσμο να καταλάβει. Όταν λέμε μέση αλία εννοούμε γρηγορή μηχανότρατες. Παράκτη αλία είναι τα σκάφη τα μικρά, όπως βλέπετε, που είναι με δίχτυα στατικά, δηλαδή που ρίχνουν τα δίχτυα, και παίρνει και ένα κομμάτι της πελαγικής αλίας που δουλεύουν παραγάδια, τόνο και ξυφία. έχουμε διαφορά στο θέμα της κατανάλωσης. Γενικά είναι πολύ διαφορετικό το όλο το σύστημα και της εργασίας και της ασφαλιστικής ικανότητας και τι είναι το κάθε λεπτό να θεωρείται πλοίο, το άλλο είναι μη πλοίο, είναι πολλά μες στη μέση. Αλλά στην κινητοποίηση την μεγάλη της πολλές ημέρες μέχρι και τις 9 του μηνός, η συντριπτική πλειοψηφία της παράκτειας Αιγαίας, δηλαδή πάνω από το 80-85%, πήρε μέρος στην πανελλαδική κινητοποίηση. Τώρα ήταν, από ό,τι γνωρίζω δηλαδή και μου έχουν πει και οι συνάδελφοι, ότι ήταν ένα μικρό κομμάτι διασπασμένο, δεν ξέρω τους λόγους, ναι. Δεν μπορώ να επισέλθω στο κομμάτι αυτό της παράκτειας Αιγαίας.
0: Άρα εσείς λειτουργείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, λειτουργείτε ξεχωριστά.
1: Ένα κομμάτι αυτό ήταν ξεχωριστά, είχαν άλλα αιτήματα. Στο πετρέλαιο ήταν τα ίδια, είχαν κάτι με τα κοιτώδη, δηλαδή με τα θαλάσσια θηλαστικά, με τα δελφίνια κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, σας λέω κάτι που δεν θέλω να ψήφω, γιατί είναι ένα ξεχωριστό εργαλείο.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, οι ιχθυόσκαλες είναι ανοιχτές?
1: Οι ιχθυόσκαλες είναι ανοιχτές και είναι πλημμυρισμένες από λιεύματα. Πραγματικά πλημμυρισμένες. Σήμερα, δηλαδή το πρωί, θα δείτε στις λαϊκές αγορές και στα ηχθυοπολία θα είναι. Δώσε και εμένα μπάρμπα από τη μέση. Είναι πολύ φτηνά τα ψάρια και πάρα πολλά λίγματα.
0: Τώρα πότε θα επαναπροσδιορίσετε τώρα τη στάση σας? Πόσο καιρό θα περιμένετε να δείτε?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι 14 του μηνός. Είχε πει ότι το παίρνει επάνω του. Περιμένουμε, ακούμε, βλέπουμε και σε συνεννόηση πάντα με το ΙΠΑΤ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα δούμε. Εάν δεν ευοδοθούν όλα αυτά που συμφωνήσαμε ή που ακούσαμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αλληλεία. Δηλαδή, αν αυτό το κόστος τώρα που βγήκαμε, είναι ότι έχουμε προσμονή ότι κάτι θα γίνει. Εάν συνεχίσει δηλαδή και δεν δοθεί κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση σε 5-10 μέρες, είτε κάνουμε κινητοποίηση είτε όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος θα τα πληρώσει όταν τα κάψουμε? Είναι τραγικά, δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, όσα και ψάρια να βγάλουμε, δεν μπορεί να το καλύψει το κόστος του πετρελαίου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νταουλτζή. Αναμένουμε και εμείς να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και φυσικά τι θα αφορά από όλα αυτά και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία.

Η ώρα είναι 6 και 38 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Και στο Χαϊδάρι, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας αναδιαστήματα έχει αυξημένη ροή οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερα ωστόσο προβλήματα, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, έχουμε νεότερα σε σχέση με το περιστατικό αυτό στο Μενίδη, με την 89χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες εκεί στο σπίτι της. Έχει προσαχθεί ο 69χρονος γιος της. Όπως σας είπα και νωρίτερα, στο σημείο έσπευσε αμέσως ιατροδικαστής. Διαπίστωσε ότι ο θάνατός της δεν επήλθε πριν από λίγες ώρες, οπότε και ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Αλλά σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από ασφυξία και μάλιστα από το απόγευμα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα νεκρή. Ήταν αρακοσυλέκτρια και εκείνη αλλά και ο γιος της. Και την αστυνομία ειδοποίησε ο ανιψιός, 69χρονος ανιψιός, ο οποίος άκουσε φωνές από το σπίτι εκεί στην οδό Σουλίου που έμενε η ηλικιωμένη γυναίκα με το γιο της. Και αμέσως έσπευσαν εκεί και ο ιατροδικαστής, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτό που διαπίστωσε είναι ότι ο θάνατός της επήλθε από ασφυξία. Λοιπόν, αυτά και με τους αλληλείς, οι οποίοι όπως σας είπα και όπως ακούσατε είναι κατά ένα κομμάτι χωρισμένοι ας πούμε στα δύο, διότι από τη μία οι ψαράδες εκεί στην Βόρεια Ελλάδα που πήραν και κάποιες υποσχέσεις ότι τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι το δικό τους στη Μέση Αλία ίσως ανακοινωθούν κάποια πράγματα και αυτά να είναι ικανά ώστε να σταματήσουν τις κινητοποίησεις, γι' αυτό και έκαναν μια προσωρινή παύση. Από την άλλη πλευρά όμως εχθές είχαμε κινητοποίησεις και στην Κρήτη και στο Βόλο και στην Πάτρα και σε αρκετές περιοχές, διότι εκείνοι λένε ότι δεν ικανοποιούνται και λένε μάλιστα ότι στην παράκτη Αλία είναι πολύ περισσότεροι στον αριθμό οι ψαράδες, απασχολεί ο κλάδος πάνω από 14.000 αλληλείς, οπότε αυτοί συνεχίζουν κανονικά. Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μέσα στην εβδομάδα για τις επιδοτήσεις θα είναι αυτές οι καθοριστικές που θα δείξουν και το μέλλον των κινητοποίησεων και των μεν και των δε.

Αυτή η εβδομάδα που έρχεται δεν είναι μόνο εβδομάδα όμως ανακοινώσεων, είναι και εβδομάδα κινητοποίησεων. Και αυτό διότι αύριο είναι το μεγάλο συλλαλητήριο, το φοιτητικό συλλαλητήριο. Οι φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται για τις συνθήκες της εκπαίδευσης και σε σχέση με αυτό που συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, τώρα στην Κράβα, σε αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα που απαριθμεί πάνω από 18 σχολεία, με 4.000 μαθητές, με πάνω από 300 καθηγητές, συν το βοηθητικό προσωπικό, που σε αυτό δεν έχει βρεθεί λύση. Πέραν λοιπόν από όλα τα προβλήματα που έχουν, τα κτηριακά, τις ελλείψεις των καθηγητών κτλ., σε αυτό το μαθητικό φοιτητικό συλλαλητήριο υπάρχει και μια αλληλεγγύη απέναντι στους μαθητές και στους φοιτητές της Γαλλίας που συνεχίζουν και εκείνοι τις κινητοποιήσεις τους, και μάλιστα αύριο και αυτοί απευθύνουν πολύ μεγάλο πανευρωπαϊκό κάλεσμα στο φοιτητικό κίνημα, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες που υπάρχουν στα πανεπιστήμια εκεί στη Γαλλία, για ένα ασφυκτικό πρόγραμμα 8-10 ωρών στα σχολεία, με τάξεις οι οποίες έχουν πάνω από 30-35 μαθητές και συνθήκες οι οποίες είναι άθλιες. Αυτό λένε, γι' αυτό διατρανώνουν τη φωνή τους και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Πάνω κάτω σε όλες τις χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ίδια είναι τα αιτήματα, και στο Βέλγιο επίσης είχαμε και εκεί κινητοποιήσεις και πάρα πολύ έντονα, έτσι, και εκεί είχαμε κάποια επεισόδια. Βέβαια αυτό που γίνεται στη Γαλλία είναι πρωτοφανές, αυτό το κύμα διαμαρτυρίας των μαθητών που ζητούν μετεπιτάσσως καλύτερες συνθήκες και στα σχολεία τους και στα πανεπιστήμια τους. Οι καθηγητές βγαίνουν και λένε, ας πούμε, ότι κυνηγούν μαζί με τους μαθητές τους αρουραίους και τα ποντίκια μέσα στα σχολεία, ότι η κατάσταση είναι τραγική, η υλικοτεχνική υποδομή είναι στα κακά χάλια, κάτι πάνω κάτω με αυτά που συμβαίνουν και εδώ, διότι δεν έχουν περάσει και ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε από το περιστατικό με το σχολείο εκεί στην Λαμία που έπεσαν οι σοβάδες πάνω στα παιδιά, και που αυτό το απίστευτο ελληνικό φαινόμενο που τα σχολεία, αντί να ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και να φροντίζει το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία του και για τα κτίρια του και για τους μαθητές που φοιτούν εκεί, σε αυτό λέει αρμόδιος είναι ο Δήμος. Και στέλνεται από τον Άννα στον Καϊάφα. Όχι, δεν είναι του Δήμου, όχι, είναι του Υπουργείου, όχι κτλ. Αυτό θα έπρεπε να το ξαναδούν σε κάθε περίπτωση από το μηδέν, από την αρχή. Η σχολική κοινότητα θα έπρεπε να αφορά μόνο το αρμόδιο Υπουργείο. Ο Δήμος, αν μπορεί να συνδράμει κτηριακά σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τον περιβάλλοντα χώρο, θα μπορούσε να διαχωριστεί. Το τι συμβαίνει μέσα σε ένα σχολικό κτίριο θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας ξεκάθαρα. Γιατί αν ήταν μόνο του Υπουργείου Παιδείας, κάποια πράγματα μπορεί να είχαν λυθεί και πιο γρήγορα. Αλλά με το να μεταθέτονται οι ευθύνες, ξέρετε πώς είναι αυτό το ελληνικό φαινόμενο.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι λοιπόν της Αθήνας αύριο θα κατασκηνώσουν στην πλατεία Συντάγματος. Θα συγκεντρωθούν και στο Υπουργείο Οικονομικών. Προγραμματίζουν να παραμείνουν στο Σύνταγμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα πραγματοποιήσουν συναυλίες, θα πραγματοποιήσουν ομιλίες, θα διεκδικήσουν μέτρα στήριξης και βεβαίως κάνουν λόγο και για το κόστος των σπουδών. Έτσι, αυτό είναι το κεντρικό του σύνθημα. Μέτρα στήριξης και βεβαίως κάνουν λόγο και για το κόστος των σπουδών. Έτσι, αυτό είναι το κεντρικό του σύνθημα. Το κόστος των σπουδών.

για την επιβίωσή του. Αυτό βεβαίως καθιστά πάρα πολύ δύσκολες τις σπουδές. Λένε λοιπόν ότι οι Γάλλοι, οι φοιτητές, οι Γάλλοι μαθητές έδειξαν τον δρόμο και από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, από την Ιταλία, από την Ισπανία, έτσι, Ιρλανδία και Γερμανία. Έρχονται τώρα λοιπόν και οι Έλληνες φοιτητές, οι Έλληνες μαθητές να διατρανώσουν τη φωνή τους και να ζητήσουν λοιπόν καλύτερες συνθήκες. Και έτσι λοιπόν από αύριο θα βρίσκονται εκεί στο Σύνταγμα και μάλιστα σκοπεύουν να παραμείνουν όλη τη νύχτα εκεί να διαμαρτυρηθούν. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, αφού περάσουμε πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα λέω συνέχεια. Είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: ακόμα ένα. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που μια γυναίκα έχασε τη ζωή της εκεί στην παραλία στην Αιγινά περιμένοντας ασθενοφόρο. Και είχαμε και άλλο περιστατικό. Είχαμε ένα περιστατικό με ένα 62χρονο στην Κύθνο αυτή τη φορά. Η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται και αυτό να δείχνει και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες εκεί στα νησιά. Ο ασθενής ξεψύχησε καθώς, όπως καταγγέλουν οι δικοί του άνθρωποι, δεν έφτασε εγκύρω στο ασθενοφόρο στο σημείο που βρισκόταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που έχουν οι άνθρωποι εκεί, οι συγγενείς του ανθρώπου, έκαναν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις προς το ΕΚΑΒ και ήταν άκαρπες. Η πρώτη κλήση έγινε στις 10 παρατέταρτο, η δεύτερη κλήση έγινε στις 10 και 4 πρώτα λεπτά, η τρίτη κλήση στις 10 και 10. Σχεδόν μία ώρα μετά, 45-50 λεπτά μετά, έγινε η τέταρτη κλήση που δυστυχώς ακυρώθηκε γιατί ήταν πλέον αργά. Λένε ότι περιμένανε για περισσότερο από μία ώρα το ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός, αυτό λένε οι άνθρωποι, οι φίλοι συγγενείς του θύματος. Και επίσης το όχημα ήταν επικίνδυνο. Δεν είχε, λέει, ούτε φρένα. Αυτό το περιστατικό, όπως λένε και οι άνθρωποι, δεν είναι μονομένο γεγονός στο νησί. Τα κέντρα υγείας γενικώς στα νησιά είναι υποστελεχωμένα, είναι απαξιωμένα, δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα. Και αυτό φαίνεται και από τα περιστατικά. Δεν έχει περάσει, όπως σας είπα, ούτε μήνας από αυτό το περιστατικό. Από την πλευρά του το Υπουργείο λέει ότι το ασθενοφόρο δεν άργησε πολύ, ότι έφτηκαν 25 μόνο λεπτά να φτάσει. Και ο Υπουργός έσπευσε να αναφέρει στο ΙΚΣ ότι ο 62χρονος είχε καρδιολογικό ιστορικό. Η ιατρική κατάσταση ενός ασθενούς δεν σημαίνει και απαραίτητα και την εξέλιξη της πορείας εάν λάβει άμεσα και γρήγορα τη φροντίδα που χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα νησί, σε ένα μικρό νησί, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό και κάνει το ασθενοφόρο να φτάσει 45-50 λεπτά, αφού ο άνθρωπος έχει ξεψυχήσει και βλέπεις ότι δεν είσαι τόσο ανήμπορος ώστε να προσφέρεις μια απαραίτητη βοήθεια που θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα τόσο μικρό μέρος, έτσι και χιλιομετρικά να το πάρει κανείς, η απόσταση αυτή για να καλυφθεί, θα έπρεπε να είναι από την άλλη πλευρά του νησιού και ίσως και περισσότερο. Δηλαδή, πώς ακριβώς. Αυτό όμως καταδεικνύει τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα νησιά κτλ. Και αυτός είναι και ένας λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν στην Αθήνα. Η ιατρική περίθαλψη, η φροντίδα. Δηλαδή, πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν πραγματικά να μένουν στους τόπους καταγωγής τους, ηλικιωμένοι άνθρωποι, συνταξιούχοι κτλ. Που δεν θα είχαν κανένα λόγο να ζουν στην Πολύβου ή Αθήνα των 5 εκατομμυρίων και με τέτοιες συνθήκες. Θα ήθελαν πάρα πολλοί, οι περισσότεροι, να φύγουν προς την επαρχία, στους τόπους καταγωγής τους. Και ο λόγος που μένουν εδώ είναι ακριβώς γιατί φοβούνται ότι αν χρειαστεί κάποια ιατρική περίθαλψη, ένας γιατρός, οτιδήποτε κτλ., δεν θα μπορέσουν να έχουν αυτή την περίθαλψη που θα είχαν αν βρισκόταν σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Αν θέλουμε όμως πραγματικά να στρέψουμε τον κόσμο προς την επαρχία και προς τα νησιά, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, και με κάποιο τρόπο να γίνει αυτή η αποκέντρωση, θα πρέπει το κομμάτι της υγείας να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά και όχι να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες για το πόσα λεπτά και αν και εφόσον. Εδώ μιλάμε για 4 κλήσεις, ανά 10 λεπτά οι άνθρωποι έπαιρναν εκεί τηλέφωνο το ασθενοφόρο και δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση και χάθηκε ο άνθρωπος. Έτσι 62 χρονών χάθηκε τόσο άδικα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Μπισμπίκη και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια.
Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στη μονοκατοικία που διέμενε στο Μενίδη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Ο θάνατος της 89χρονης αποδίδεται σε ασφυξία. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Νέο αιματηρό πλήγμα δέχθηκε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία με ένα νεκρό και 11 τραυματίες, μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη με 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Οι διαδοχικές επιθέσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της Ιεμένης. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διανύλησε τις τελευταίες τρεις μέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Την Τετάρτη, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, ενώ μία ημέρα αργότερα ξεκινάει η διάθεσή του. Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, με επιδότηση στην αντλία και σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη, για τη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Αθήνα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στάση αναμονής από τους αλλοίς μετά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργού επί του αιτήματος για την επιδότηση πετρελαίου. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα επιστρέψουμε στα λιμάνια, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτήτων Μέσης Αλίας Κώστας Νταουλτζής. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύσει φοδρή επίθεση στον είναι επικεφαλής της Ελλάς, με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ καταλογίζει ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι άλλοτε λογογράφος το εκφράζει τις θέσεις του. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάς ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδος πρέσβης στην Ελλάδα. 8 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ εταιρείας τηλεφωνίας συλλογιστή. Το κύκλωμα δρούσε από την 1η Σεπτεμβρίου, αποκομίζοντας περισσότερο από 800.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών, σύμφωνα με τους Financial Times, στόχος να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία. Στα αθλητικά, στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2 και Φυσιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 12 έχει Οκτώβρης, είναι Δευτέρα. Δηλαδή είναι πολύ Δευτέρα σήμερα, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτή την τσάγκαρο Δευτέρα. Είναι δύσκολες τώρα οι Δευτέρες, όσο χειμωνιάζει κιόλας, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός και είναι πιο πολύ μέσα τα πράγματα, η Δευτέρα είναι δύσκολη όπως και να έχει, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να τα δούμε αλλιώς. Πώς είστε, πώς πέρασαν το Σαββατοκύριακό σας, πώς ελπίζω να ξεκουραστήκατε γενικά, να πήρατε τις ανάσεις σας, να αλλάξατε λίγο τους ρυθμούς, να έπεσαν δηλαδή οι ρυθμοί, για να επιστρέψουμε στην εβδομάδα. Είναι πάντα δύσκολη αυτός ο ύπνος τη βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα, που έχεις κοιμηθεί και λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο και δεν είσαι και σε υπερδιέγερση επαγγελματική και πέφτουν οι ρυθμοί. Δύσκολα κοιμάσαι την Κυριακή και ό,τι έχεις μαζέψει το Σαββατοκύριακο το καταναλώνεις την Κυριακή το βράδυ, οπότε ξεκινάει η Δευτέρα από μείον. Δεν πειράζει, θα τα μαζέψουμε πάλι πίσω ό,τι μας λείπουν. Πλούσια η ατζέντα. Παράπονο δεν έχουμε, δηλαδή δεν μας αφήνει η επικαιρότητα να ησυχάσουμε, ούτε να γιάσουμε, ούτε τίποτα. Μεγάλο ντέρμπι εχθές, 1-0 Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, περισσότερο κοκορομαχία ήταν και λιγότερο παιχνίδι. Να μου πεις, ήταν και μετά την διακοπή. Πάντα είναι δύσκολα τα πράγματα μετά την διακοπή για το πώς θα πάνε. Αλλά τουλάχιστον ήταν ένα ντέρμπι έτσι που, ακόμα και αν δεν παίχτηκε το εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είχε έτσι την έντασή του, σε κράτησε να το δεις το παιχνιδάκι. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανατολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, σημειώσατε 1. Και η κορυφή του πρωταθλήματος πήρε, όπως καταλαβαίνετε, φωτιά, διότι ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ 14 και ο Ολυμπιακός 13. Περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ σήμερα με την Καλαμάτα που έχει 12, να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε αν θα καβαλήσει και αυτό στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουν και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα. Έχει Champions League, έχει Europa League, έχει Conference. Γενικά έχει διάφορα να δούμε στην τηλεόραση. Euroleague κανονικά συνεχίζεται όπως έχει. Αυτοί και αν κάνουν αγώνα ταχύτητας με τα παιχνίδια τους. Ο καιρός, αυτή η υγρασία που έχει τις τελευταίες ώρες είναι αρκετά κουραστικό όλο αυτό το πράγμα, διότι έχει ζέστη στην πραγματικότητα. Αν το σκεφτείς, μπορεί η θερμοκρασία να μην είναι εξαιρετικά υψηλή, αλλά έχει ζέστη. Να μπεις τώρα, είναι 7 η ώρα το πρωί, είναι 10 Οκτώβρη και έχει 17 βαθμούς τώρα στην Αθήνα, οπότε τι λες και ψηλή αν το σκεφτείς την θερμοκρασία. Ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια, με πιθανώς ισχυρά φαινόμενα σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια. Την Τετάρτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά. Πέμπτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια. Και γενικά φαίνεται ότι θα είναι μια εβδομάδα βροχερή αυτή που έρχεται μπροστά. Έβρεχε και το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και αρκετά μάλιστα έβρεξε, δηλαδή το έριξε τη βροχούλα του, με πολλές περιοχές να έχουν και προβλήματα. Δηλαδή στο Βόλο η βροχή προκάλεσε στις ώρες μεγάλο ποσοτήτων νερού σε δρόμους, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία. Στο Πήλιο η κακοκαιρία συνοδεύτηκε με έντονη χαλαζόπτωση, με την Μακρινίτσα να ασπρίζει, αποχαλάζει μέσα σε λίγη ώρα. Στη Χαλκιδική είχαμε προβλήματα, όπου στην Σίβηρη οι δρόμοι πλημμύρισαν από τα νερά και τις καταιγίδες. Στην Αμφιλοχία σημειώθηκαν προβλήματα σε δρόμους. Στην Καλαμάτα ένα έντονο πέρασμα της βροχής με πολλούς αέριδες δημιούργησε πρόβλημα, πλημμύρισαν δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, και σε πολλές ακόμα περιοχές της Ελλάδας είχαμε ζητήματα. Ο ήλιος ανατείλει στις 7.30, θα δύσει στις 6.52, όλο και μικραίνει η μέρα. Και αυτό σε κάνει να θες να μείνεις παραπάνω μέσα. Αλλά το θα μείνω παραπάνω μέσα όταν θα πιάσει και το κρύο, σημαίνει ότι κάπως πρέπει να θερμαινόμαστε κιόλας για να ζεσθενόμαστε. Και αυτό είναι ένας γρίφος που η κυβέρνηση θα κληθεί αυτή τη βδομάδα να απαντήσει την Τετάρτη. Δηλαδή να μας πει τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, για όσους έχουν πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα ανοίξει η τιμή στην Αγγλία από Πέμπτη, που ξεκινάει η διαδικασία διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, και κυρίως πόσο θα ξεκινήσει και η επιδότηση. Δεν αναμένεται να διευρυνθούν οι δικαιούχοι, αλλά μάλλον θα αυξηθούν τα επιδόματα. Είχαμε για ακόμα μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ να μας εντυπωσιάζει με την διπλωματική του ικανότητα, με την διπλωματική του δυνότητα. Αυτό που βγαίνει κάποια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: συμφώνησα με τους Αριανούς, όχι του Άρη Θεσσαλονίκης, τους Αριανούς, ξέρω εγώ, από τους άλλους πλανήτες, να ανταλλάσσουμε, ξέρω εγώ, μπαταρίες και βίδες, και άμα δεν το κάνουν θα αυξήσω τους δασμούς στον Κρόνο. Ρωτάω στους Αριανούς, το ξέρετε? Όχι, λέει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε συζητήσει ποτέ και κάτι τέτοιο. Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ σηκώνεται και ανακοινώνει διάφορα. Η τελευταία του εφεύρεση είναι αυτή η συμφωνία με τον Πούτιν για το πετρέλαιο, όπου λέει μέσα σε αυτή τη συμφωνία που θα πάρει πετρέλαιο, σταγόνα στον ωκεανό είναι το πετρέλαιο που έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει, τα βαρέλια που έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, προσπαθεί να πουλήσει πόσο μεγάλος διαπραγματευτής είναι και πόσο ρίζει τα πράγματα μόνος του. Δηλαδή θα πάρει 300.000 τόνους αμέσως, 500.000 τόνους τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα και 3 εκατομμύρια τόνους πολύ αργότερα. Μιλάμε τώρα για ποσότητες που καλύπτουν, ξέρω, μια μέρα, μια μισή στην κατανάλωση, την παγκόσμια κατανάλωση. Αστεία πράγματα. Απλά προσπαθεί να δείξει ότι μόνος του όλα τα ορίζει, δηλαδή τους παίζει όλους τα δάχτυλα. Βέβαια, το πρόβλημα με τον Πούτιν, με τον Τραμπ, είναι ότι ανακοινώνει πράγματα που οι υπόλοιποι δεν το ξέρουν. Δηλαδή, όπως είναι η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, που δεν το έχουν συζητήσει οι άλλοι δύο μεταξύ τους. Ο Πούτιν συνέχισε να βαράει κανονικά στην Ουκρανία. Και η Ουκρανία συνέχισε να κάνει επιθέσεις στην Ρωσία. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Επίσης, είναι αυτό του Ντόναλντ Τραμπ, το τι δεν μας αρέσει, το αλλάζουμε. Και δεν το αλλάζουμε με συζητήσεις ή, ξέρω εγώ, με κανονικές διαδικασίες. Το αλλάζουμε ανάλογα με το τι δύναμη έχουμε στην συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή, θέλει να τα πάρουμε από την αρχή, να δούμε πώς έχει λειτουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε ένα ντου, δεν του άρεσε ο Μαδούρο, τον πήρε, το σήκωσε. Τον έχει βάλει φυλακή, έχει βάλει μια δικιά του τώρα στην θέση του, πήρε τα πετρέλαια, έφυγε. Επειδή λέγανε τότε ότι το κάνει γιατί ο δικτάτορας Μαδούρο και αυτό και θα φέρει δημοκρατία στον τόπο. Ναι, πήρε τα πετρέλαια, έφυγε. Παραμένει ότι υπήρχε και πριν στην Βενεζουέλα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο Ιράν εξολόθωσε τους ηγέτες και εκεί να πάρει τα πετρέλαια θέλει. Έχει εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο που πουθενά δεν πηγαίνει. Εμείς πληρώνουμε πανάκριβα το πετρέλαιο, το οποίο είναι στα 105, στα 103, συγγνώμη, 0,14 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Το είδαμε νωρίτερα να ανεβαίνει μέχρι και τα 105 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,2 δολάρια το βαρέλι, 89,65 δολάρια ήταν νωρίτερα. Το φυσικό αέριο, κρατηθείτε λίγο γιατί μας έρχεται, 81,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστια επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ με την πολιτική του. Ήταν στα 36 πριν τον πόλεμο, έφτασε στα 81,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνετε ότι η πολιτική του πετυχαίνει τους στόχους να γεμίσει τα ταμεία της οικογένειας. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι, να σας τα κρύβω αυτά, μην πέστε από τα σύννεφα, διότι αυτό είναι. Το ABC, το Αμερικανικό Δίκτυο, έκανε μια έρευνα σε σχέση με το τι κάνει η οικογένεια Τραμπ, τα παιδιά του, γιατί είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Πόσο άλλο παιδί με έχει ένα περίπτερο, το είχε χρόνια και έφυγε και το άφησε στο γιο του, ξέρω εγώ, ένα μπακάλικο. Και έφυγε και το άφησε στο γιο του. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές επιχειρήσεις και τώρα έχει και μια επιχείρηση που βγάζει πολλά λεφτά, την πήρε τα τελευταία δύο χρόνια, λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. πολύ καλά πάει αυτό. Βάζει και τα παιδιά του για να κάνουν και αυτά μια καριέρα. Λέει ότι το ABC στην έρευνα που έκανε, μόνο τα τελευταία χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, για τα τελευταία χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, διάφορες εταιρείες οπλικών συστημάτων που έχουν πουλήσει οπλικά συστήματα στο Πεντάγωνο, ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το τελευταίο διάστημα μόνο αυτό, είναι εταιρείες με τις οποίες έχουν στενές σχέσεις τα δύο παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν λέμε στενές σχέσεις για την οικογένεια Τραμπ, δεν είναι είμαστε φίλοι, πίνουμε κανένα καφέ, είναι παίρνουμε λεφτά. Και όχι μόνο για την οικογένεια, επειδή είναι καλός άνθρωπος και για όσους είναι κοντά στην οικογένεια, δηλαδή και για τις πρώην, ας πούμε. Σας θυμίζει κάτι? Ναι. Το έχουμε εδώ στη γειτονιά. Επειδή όσο περνάνε οι μέρες, όλο και βαραίνει το κλίμα για την κυρία Γκυλφόιλ. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Είναι ενοχλημένος πάρα πολύ ο κύριος Ρούμπιο. Είναι ενοχλημένος πάρα πολύ ο κύριος Βάνς. Γενικά είναι ενοχλημένοι διάφοροι. Συζητιέται πάρα πολύ έντονα μήπως υπάρξει διόρθωση της κίνησης αυτής της του ορισμού της κυρίας Γκυλφόιλ εδώ στην Αθήνα, αλλά αυτές είναι φήμες. Μπορεί και να αποδειχθεί ότι τα μηνύματα αυτά δεν είναι στην πραγματικότητα, διότι όσο περνάνε οι μέρες κυκλοφορούν κάτι μηνύματα με διάφορους επιχειρηματίες που τους έλεγε δώσε μου λεφτά για να γνωρίσω τον τάδε, δώσε μου λεφτά για να μπει στον Λευκό Οίκο, δώσε μου λεφτά για αυτό, δώσε μου λεφτά για εκείνο. Λίγο βαραίνει το πράγμα, θα δούμε στην πορεία. Και ο Τραμπ δεν έχει σταματήσει εκεί. Στη Βραζιλία έχει κάνει το ίδιο, στην Κολομβία το ίδιο, στο Περού το ίδιο, στην Αργεντινή το ίδιο. Δηλαδή, όπου δεν του αρέσουν αυτοί που κυβερνούν, υπερασπίζεται τους, μάλλον στηρίζει τους άλλους και δεν το στηρίζει απλά φιλικά, με πατ-πατ στην πλάτη. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται σε αυτές τις υποθέσεις. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τις εκλογές στο Ισραήλ, με το φίλο του, τον Μπίμπι, 27 Οκτώβρη, οι εκλογές. Εκεί να δούμε τι θα κάνει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ φίλος με τον Πούτιν. Από την πρώτη στιγμή δεν έπαψε ποτέ να είναι φίλος με τον Πούτιν. Δηλαδή, μας το έλεγε, δεν είναι ότι μας το έκρυβε και τώρα το εμφάνισε. Ίσως θα πρέπει να μιλήσει με τους άλλους τους φίλους από τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί βγήκε ο νέος πρωθυπουργός και είπε ότι ερευνούμε κάτι στοιχεία που υπάρχουν ότι εκεί στις εκλογές του Brexit μπορεί και να υπήρχε ρωσικός δάκτυλος για να βαρύνει το αποτέλεσμα υπέρ του Brexit. Αποκλείεται, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ποιος μπαίναμε έχει έρθει και προσπαθεί να τακτοποιήσει λίγο τα πράγματα και στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι και εύκολο. Ήδη υπάρχουν στοιχήματα για το πόσο θα αντέξει ο συγκεκριμένος, γιατί στη Μεγάλη Βρετανία είναι πλέον αστείο το πόσο αντέχει κάθε πρωθυπουργός. Όλοι είναι υπηρεσιακοί στην πραγματικότητα, ασχέτως όλων των υπολείπων. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για το τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε εδώ ο κύριος Ρούμπιο, του δώσαμε και τον Παρθενώνα ως ωραίοτατο πλάνο για να μιλήσει για τη δημοκρατία σε μια χώρα που έχει απόλυτη μοναρχία. Έχουν βγει μέχρι και οι Ρεπουμπλικάνοι και λένε, παιδιά, εμάς δεν μας ρώτησε κανένας για το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάει να κάνει συμφωνία για τα πετρέλαια με την Ρωσία και όλο αυτό που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Τα κάνει μόνος του, ξυπνάει, αποφασίζει, διατάσσει, κάνει, τα χαλάει, τα φτιάχνει. Ωραίο πράγμα. Εδώ στα δικά μας εμείς συζητάμε για την ευελιξία, τη δημοσιονομική ευελιξία που θα θέλαμε να δώσουν οι Ευρωπαίοι για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να στηρίξουμε τα νοικοκυριά που θα στενάζουν από το ακριβό ενεργειακό καύσιμο. Το λέω έτσι λίγο σαν Καΐλας, Βασιλάκη Καΐλας, για να φανεί έτσι ότι η κυβέρνηση έχει πέσει πάνω από το πρόβλημά μας με πολύ έτσι πολύ πάθος, έτσι, πολύ μεγάλη πρόνοια. Βέβαια, ο προϋπολογισμός βγήκε σε μια λογική ότι η χώρα το προσχέδιο του περιπολογισμού. Σε μια λογική ότι η χώρα το 2027 θα είμαστε όλοι γυμνοί, με ξέλιτες κοτσίδες και θα τρέχουμε στα χωράφια. Δεν, στα λιβάδια δεν είναι ζήτημα, ούτε που προβλέπει λεφτά για να στηρίξει τα νοικοκυριά από το κρύο το επόμενο διάστημα. Ούτε λύνει το πρόβλημα των υπερπλεονασμάτων. Για ακόμα μια χρονιά η κυβέρνηση λέει ότι κοίτα να δεις, προβλέπω από τον Οκτώβριο ότι θα τελειώσω τον επόμενο Δεκέμβριο του 27 με υπερπλεόνασμα. Α, και δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να πάω κάπου αλλού αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό και ζητάω ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χαλαρώσω λίγο το σύμφωνο σταθέροντας. Μήπως δηλαδή μας δώσουν και τίποτα λεφτά παραπάνω και μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Εν τω μεταξύ από την Παρασκευή, γιατί η επικοινωνία είναι μεγάλη τέχνη, ειδικά στην εποχή μας. Αν την Παρασκευή πανηγυρίζουμε για κάτι που δεν έχει κανένα νόημα. Αυτή την ενεργειακή ρήτρα που κέρδισε, λέει, η κυβέρνηση, η μόνη κυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη που πρώτη πήρε την ενεργειακή ρήτρα σε αυτές τις πρωτιές, είμαστε οι καλύτεροι. Είναι πολύ καλό εργαλείο, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ένα ζήτημα να χρησιμοποιούμε σωστά τα εργαλεία, το οποίο θα αποδώσει καμιά δεκαετία βέβαια. Εμείς μιλάμε τώρα για το χειμώνα τώρα, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη τα κρύα στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά εμείς σε 10 χρόνια ξέρω εγώ ότι θα έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί θα έχουμε κάνει επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη. Πράσινα άλογα. Για να τα ξεκαθαρίζουμε, άλλη η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάμε και θα συζητηθεί θεωρητικά και στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, ώστε τα χρήματα της ακρίβειας να πάνε να καλύψουν ένα μέρος αυτής της ακρίβειας στα πορτοφόλια όλων μας, δηλαδή να μειωθεί, ξέρω εγώ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η τιμή στην αντλία να επιδοτηθεί κτλ., για να μπορούμε να πάρουμε λίγο φτηνότερα καύσιμα το επόμενο διάστημα και να μην περάσει και αυτή η ακρίβεια στα ράφια. Και άλλο αυτή η ρήτρα διαφυγής, η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, που είναι κάτι σαν τη ρήτρα άμυνας που έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, και απλά εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο διαφόρων δράσεων το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλά πως ήταν το κουκουέ μουλού μουλού κουκουέ, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά τα μπερδεύεις, νομίζω ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή έλεγε, κέρδισε τις εκλογές, λέμε τώρα, το κουκουέ μουλού και έλεγες, α, το κουκουέ μουλού, μήπως είναι το κουκουέ μουλού ή το μουλού κουκουέ. Ευχαριστημένοι ήταν και οι δύο, γιατί ήταν ίδια η λογική. Άκουγες εσύ, γέμιζε το αυτή. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι τώρα ότι μέχρι την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί το σενάριο, το μέτρο για την ελάφρυνσή μας, για 15 μέρες θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά από 15 μέρες θα το ξανασυζητήσουμε για να δούμε πώς έχει πάει η αγορά. Ξυπνάνε και κοιμούνται βλέποντας τις διεθνείς τιμές πετρελαίων, μπας και πέσουν και δεν χρειαστεί να βάλουν το χέρι στη δημόσια τσέπη, όχι στη δική του τσέπη. Το ένα σενάριο έχει μια επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά του λίτρου στην Αντλία, άρα η τιμή εκείνης να πάει γύρω στο 1,70 από την ερχόμενη Πέμπτη. Το άλλο σενάριο είναι με μια επιδότηση γύρω στα 35 λεπτά το λίτρο στην Αντλία, με την τιμή εκκίνησης γύρω στο 1,61, και το τρίτο σενάριο επιδότηση 55 λεπτά το λίτρο στην Αντλία, τιμή εκκίνησης 1,40-1,41. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή και πάλι εξαιρετικά ακριβότερη σε σχέση με το 1,13 που άνοιξε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το ζήτημα είναι αν με αυτή την τιμή θα πάρουν πετρέλαιο θέρμανσης στα σπίτια ή ειδικά οι πολυκατοικίες, που είναι και πιο δύσκολο το ζήτημα, θα παγώσουν μέσα στο χειμώνα. Κατά τα λοιπά, το αστυνομικό δελτίο εξαιρετικά πλούσιο. Είχαμε μία ακόμα δολοφονία που μυρίζει Greek Mafia εκεί στην Γλυφάδα. Από το 15 και μετά ο άνθρωπος που δολοφονήθηκε έχει πλούσιο βιογραφικό, δηλαδή και οπαδική βία και ενδοοικογενειακή βία και βία με συμμορίες και πυροβολισμούς και όπλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα μυρίζουν ξεκαθάρισμα. Αυτό που φαίνεται σε διάφορους διάφορες περιοχές και διάφορους τομείς αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας, θα μπορούσε κάποιος να την πει, είναι σε εξέλιξη στην Αθήνα. Αλλά εμείς είμαστε περήφανοι ότι τίποτα δεν συμβαίνει και όλα είναι υπό έλεγχο. Ξεμύτησαν και τα ναζίδια στις γειτονιές. Νεοναζί πάλι στη γειτονιά να σφάζουν με μαχαίρια εκεί στην Ελευσίνα. Να φωνάζουν κιόλας. Σφάξτον, σφάξτον, φώναζε. Σαν να μην έχουν καταλάβει τίποτα. Και εδώ έχεις να απαντήσεις σε διάφορους τύπους που σου στέλνουν μηνύματα πρωί-πρωί και λένε πείτε μας τι έκανε ο Κασιδιάρης και τον έχετε τόσο πολύ στην μπούκα. Τι να κάνει για αυτός ο Κακομοίρης. Και δεν ήταν απλά ότι κυκλοφορούσαν, κάποιος τους κοίταξε κάπως και έγινε ό,τι έγινε. Ήταν αντιφασίστας αυτός που κυνηγήσαν, άρα συγκεκριμένος στόχος, συγκεκριμένος λόγος, συγκεκριμένη πρακτική αυτών των ανθρώπων που συνεχίζουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Το λέω για όποιους πάλι έχουν αρχίσει και λένε να έρθουν να ξεβρωμίσουν τη χώρα, την πόλη και τέτοια. Τα σχολεία της Γκράβας είναι κλειστά. 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση γιατί μυρίζει φυσικό αέριο, μυρίζει αέριο, μυρίζει γκάζι. Οπότε μέχρι να δούμε τι γίνεται θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Και το σχολείο στο Βασιλικό στην Θεσσαλονίκη είναι κλειστό γιατί και εκεί έπεσε ένα ταβάνι. Γενικά πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα με τα σχολεία. Θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι γενικά εμείς που λέμε για αριστείες και τα λοιπά, όσο περνάει ο καιρός, την παιδεία όλο και την υποχρηματοδοτούμε και σε κτηριακό επίπεδο και σε επίπεδο καθηγητών και σε επίπεδο ερευνών και όλα τα υπόλοιπα. Κλείνω αυτό το πρώτο μέρος με την προειδοποίηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι άμα το κόμμα φτάσει στο 25%, δεν περάσει δηλαδή το 25%, θα αποχωρήσει. Και εδώ υπάρχει ανάγνωση πολλών πλευρών. Η μία ανάγνωση είναι ότι λέει: παιδιά, έλατε να ψηφίσετε γιατί σας βλέπω χαλαρούς και τα πράγματα δεν είναι καλά. Η άλλη είναι ότι προειδοποιεί τους γύρω-γύρω ότι για να δούμε ποιος μπορεί να με αμφισβητήσει. Και η τρίτη ανάγνωση είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου γενικά έχει χαθεί λίγο η επικοινωνιακή δύναμη που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Εγώ δεν το πιστεύω το τρίτο, εγώ πιστεύω το πρώτο. Ότι προσπαθεί λίγο να τρομάξει τους ψηφοφόρους του θα φύγω. Θα με χάσεις και μετά θα είναι αργά. Αυτά εισαγωγικώς θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε γιατί τα σχολεία μας κλείνουν, γκρεμίζονται τα ταβάνια και οι καθηγητές είναι λίγοι παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είμαστε σε φάση ανάπτυξης. Δεν είμαστε στα μνημόνια, έχουμε βγει από αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά με μέτρα προστασίας εν μέσω κρίσης. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τον κάθετο διάδρομο. Αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Αντίστροφη μέτρηση για την απαγόρευση χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πέντε παρεμβάσεις αυξάνουν τις συντάξεις από το 27 για 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Εκεχηρία στα χτυπήματα ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πόσο Τραμπ ανακατεύει την τράπουλα βάζοντας τον Πούτιν ξανά στο παιχνίδι. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: 98 χρόνια από την γέννηση της Δόμνας Αμίου, που της χρωστάμε τόσα πολλά για την διατήρηση του ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού. Η ίδια έλεγε ότι δεν είναι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης. Δεν τραγουδούσε σε δημοτικά κέντρα, σε πανηγύρια ή για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδούσε μόνο όπου πίστευε πως εξυπηρετεί τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού. Έτσι ατόφιο όπως έφτασε στην ίδια από την παράδοση και από τους δάσκαλούς της. Στην αρχή ξεκίνησε να κάνει αυτό που έκανε από αγάπη για το δημοτικό τραγούδι, όπως έχει πει, και μάλιστα σε εποχή που ο κόσμος περιφρονούσε και δεν έδινε σημασία στο δημοτικό τραγούδι. Αργότερα είδε ότι η κακοποίηση που γινόταν σε βάρος του δημοτικού τραγουδιού και μάλιστα από τους ίδιους τους λαϊκούς μουσικούς και από τους συνθέτες και τους ελαφρούς τραγουδιστές την έσπρωξαν να ασχοληθεί περισσότερο και να προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις να δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει το γνήσιο δημοτικό τραγούδι.
1: Όλοι Βάρνα, Οδυσσός, Κωνσταντζα και Εβραήλα και σε χρόνο μυστικό.
0: Γεννημένη 12 Οκτωβρίου του 1928, έφυγε από κοντά μας το 2012, το Μάρτιο του 2012. Να, για παράδειγμα, στα σχολεία. Γιατί δεν μαθαίνουμε μουσική όπως θα έπρεπε, γιατί δεν μαθαίνουμε την παράδοση, τη μουσική παράδοση όπως θα έπρεπε. Όχι φολκλωρικά, να ντυνόμαστε τσολιαδάκια και να χορεύουμε τσάμικα, αλλά ως ιστορική συνέχεια αυτής της παράδοσης. Πόσο ωραίο μάθημα θα ήταν να κάναμε, ξέρω εγώ, μουσική ιστορία στα σχολεία και τα παιδιά να μάθαιναν την ιστορία της μουσικής, όχι για να πάνε σπίτι τους και να ακούνε το NSA, τους καθότανε προφανώς τη δική τους μουσική θα ακούνε, αλλά για να ξέρουν, παιδί μου, είναι πολιτισμός όλο αυτό. Να μου πεις τι ζητάς, εδώ πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια μας. Μουσική ιστορία θέλεις στα σχολεία και σωστή μουσική. Σωστό είναι και αυτό τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως τα συζητάμε. Λέμε συχνά ότι η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον. Οι αριθμοί δείχνουν κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης επισημαίνει σε μια ανάλυση που διάβασα και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ενώ η οικονομία μεγαλώνει, το μερίδιο του ΟΑΕΠ που κατευθύνεται στην εκπαίδευση προβλέπεται φέτος να πέσει στο 2,6%, κάτω ακόμη και από τα επίπεδα των δύσκολων χρόνων της κρίσης. Την ίδια ώρα, οι αποδοχές των Ελλήνων εκπαιδευτικών έχουν από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ενώ πολλά πανεπιστημιακά τμήματα της περιφέρειας βλέπουν τις θέσεις τους να μένουν κενές. Πώς συνδέονται όλα αυτά και τι σημαίνουν για ένα νέο που αποφασίζει πού και αν μπορεί να σπουδάσει? Ζήτησα από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, μαθηματικό και σύμβουλο στα διαδρομίας, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στην ελληνική παιδεία. Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα το άρθρο σας ότι είμαστε σε χαμηλό 20ετίας, αλλά τα ποσά σε ευρώ αυξάνονται. Τι ακριβώς μειώνεται? Πώς δηλαδή θα έπρεπε να δαπανούμε σήμερα τα χρήματα που έχουμε?
2: Λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγέθη. Mm-hmm. Το ένα μέγεθος είναι οι δαπάνες οι κρατικές για την εκπαίδευση που έχουν δύο σκέλη, τον τακτικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτό το άθροισμα λοιπόν μας δίνει τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος μας για την εκπαίδευση, και απ' την άλλη είναι το ΑΕΠ και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Υπάρχει λοιπόν μία αναλογία, ένα ποσοστό, τα χρήματα που δαπανά το κράτος για την εκπαίδευση, τι ποσοστό είναι του ΑΕΠ, του ακαθάριστο εθνικού προϊόντος. Λοιπόν, το ποσοστό αυτό είναι μικρό πια, μικρότερο από κάθε άλλη εποχή. Πώς δικαιολογείται αυτό? Αν πάρουμε τους αριθμούς θα δούμε ότι τα περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση τα έδωσε το κράτος μας το έτος 2010, διότι προϋπολογίστηκαν όλα αυτά το 2009 που δεν υπήρχε ακόμα η κρίση, και έτσι έφτασαν στα 8.953 εκατομμύρια, δηλαδή 8.953 δις. Mm-hmm. Αυτό ήταν σε απόλυτες αριθμούς το μέγιστο που επένδυσε ποτέ το κράτος στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Αυτό τότε αντιστοιχούσε στο 4% του ΑΕΠ. Μετά ήρθαν τα μνημόνια. Mm-hmm. Και άρχισαν οι περικοπές στην εκπαίδευση, οι οποίες ήταν τραγικές. Δηλαδή, εκεί που είχαμε 8.95 δις, φτάσαμε στα 5 δις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι τρομερή μείωση. Και αυτό συνέβη το 2014. Mm-hmm. Μέσα σε 4 χρόνια δηλαδή κόπηκαν σχεδόν τα μισά χρήματα στην εκπαίδευση. και έτσι το ποσοστό των επενδύσεων του κράτους έπεσε στο 2,88% του ΑΕΠ. Όταν πέρασε η μεγάλη αυτή δυσκολία, άρχισαν να αυξάνουν τα ποσά που δίνει το κράτος στην εκπαίδευση. Έτσι το 2026 φτάσαμε στα 6,76 δις. Από τα 5 δις δηλαδή του 2014 πήγαμε στα 6,74. Όμως το ΑΕΠ το κατακεφαλήν από 20.000 ευρώ πήγε στα 24.670, δηλαδή στα 25. Ναι. Είχαμε δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από την αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση.
0: Γινόμαστε πλουσιότεροι, αλλά αυτό το πλούτο δεν το πηγαίνουμε στην εκπαίδευση.
2: Ακριβώς, ναι. Δεν το πηγαίνουμε στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, διότι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο ότι πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών, mm-hmm. Στο ότι δεν υπάρχουν υποδομές για ίντερνετ στα σχολεία. Όταν έγινε η τηλεκπαίδευση, αν δεν δούλευαν οι καθηγητές από το σπίτι τους, αλλά πήγαιναν κάθε μέρα στο σχολείο τους και λέγανε θα μπω στην τάξη μου και θα κάνω τηλεκπαίδευση από την τάξη μου, απλά δεν θα γινόταν. Γιατί δεν αρκούσε η σύνδεση ίντερνετ που είχαν τα περισσότερα σχολεία για να γίνει όλο αυτό. Μας λείπουν λοιπόν τραγικά οι υποδομές. Φυσικά κάθε χρόνο ζούμε αυτό το αλαλούμ, τόσα τα κενά, τόσοι θα διοριστούν, το οποίο όλο αυτό, ξέρετε, μπορεί να συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή να είναι ανικανότητα της διοίκησης ή να γίνεται σκεμμένα για να γλιτώνει μισθούς. Ναι. Διότι αν διορίσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο τους αναπληρωτές, έχεις κερδίσει έναν έως δύο μισθούς των αναπληρωτών. Και βέβαια όταν το δούμε και από την άλλη, οι αναπληρωτές έχουν χάσει τον έναν ή δύο μισθούς, που μιλάμε για πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς.
0: Ναι.
2: Και όταν χάσεις τον ένα ή δύο από τους πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι. Διάβαζα τα στοιχεία του ΟΣΑ. Το 40% των εκπαιδευτικών της δευτερομάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 55 ετών και άνω. Τα χρήματά τους, οι μισθοί τους δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κάτω άκρο ακόμη των μισθών, δηλαδή στο δάπεδο, στη βάση, όταν συμπολογίζεται η αγοραστική δύναμη. Και όλο αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάθεση των παιδιών όπως παλιότερα να πάνε στις πανεπιστημιακές σχολές που βγαίνουν δάσκαλοι, καθηγητές από εκεί.
2: Πολύ σωστά το συνδέεται. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Τα μνημόνια έφεραν όταν οι επενδύσεις στην εκπαίδευση από 9 δις χοντρικά έπεσαν στα 5, καταλαβαίνετε, σταμάτησαν εντελώς οι διορισμοί. Mm-hmm. Σταματώντας λοιπόν εντελώς οι διορισμοί και καθώς αυξήθηκαν και τα όρια συνταξιοδότησης, πια στα σχολεία οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία. Αυτό ήταν λοιπόν μια συνέπεια των διορισμών. Οι μισθοί έχουν καθυλωθεί. Όταν μιλάμε ότι έχουν καθυλωθεί, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, αυτή τη στιγμή οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι χαμηλότεροι από τους μισθούς του 2009,
0: ναι,
2: όταν ξεκίνησε η κρίση. Όμως οι τιμές έχουν εκτοξευθεί από το 2009 κατακόρυφα. Αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2009 η τιμή του πετρελαίου θέρμανση ήταν γύρω στα 77 λεπτά και τώρα συζητάμε αν θα είναι στο 1,75.
0: Ναι, δηλαδή ένα ευρώ πάνω, βέβαια.
2: Έτσι, οι μισθοί λοιπόν δεν έχουν φτάσει ονομαστικά ακόμα στο επίπεδο που ήταν το 2009.
0: Βέβαια.
2: Έτσι, οι μισθοί λοιπόν δεν έχουν φτάσει ονομαστικά ακόμα στο επίπεδο που ήταν

0: όλες τις χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ μεγάλες διακοπές για δύο λόγους. Ο ένας ακολουθούν τις διακοπές των παιδιών και ο δεύτερος το επάγγελμα του εκπαιδευτικού το συγκρίνουν μερικοί με τη δουλειά γραφείου και λένε εργάζονται λίγο. Ωραία, εγώ θέλω να σας βάλω σε ένα σχολείο να ακούτε όλη μέρα τις φωνές των παιδιών, να δούμε πόσα χρόνια θα αντέξετε. Ναι. Διότι ακριβώς οι εκπαιδευτικοί και οι υγειονομικοί κινδυνεύουν από το burnout, το κάψιμο δηλαδή στη δουλειά. Το να μην αντέχουν, διότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι είμαι σε ένα γραφείο και εργάζομαι. Για να σας πω το πιο απλό παράδειγμα, όταν είσαι σε ένα γραφείο και εργάζεσαι, θες να πας στην τουαλέτα, σηκώνεσαι να πας στην τουαλέτα. Ναι. Όταν είσαι μέσα στην τάξη,
1: εκεί δεν μπορείς. Περιμένεις το διάλειμμα.
0: Απλά δεν μπορείς.
1: Βέβαια, περιμένεις το διάλειμμα. Κλείνοντας, αν σας ζητούσα να μας δείξετε πού φαίνεται όλη αυτή η υστέρηση μέσα σε ένα σχολείο ή στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα, τι θα διαλέγατε?
0: Λοιπόν, θα έλεγα για τους οβάδες που πέφτουν, για τα εργαστήρια φυσικής χημίας που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα, όπως και πληροφορικής, διότι έχουν αρχαίους υπολογιστές, στις φοβερές ελλείψεις. Όχι μόνο σε καθηγητές που το είπαμε, αλλά σε βοηθητικό προσωπικό. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε ένα σχολείο που έχει 300 παιδιά, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, αν ο διευθυντής είναι στο μάθημα, γιατί και ο διευθυντής κάνει κάποιες ώρες μάθημα, το σχολείο, το τηλέφωνο θα το σηκώσει κάποιος περαστικός. Δηλαδή κάποιος καθηγητής που πέρναγε έξω από το γραφείο του διευθυντή και άκουσε το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει γραμματεία. Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο που πρέπει να κουμαντάρει καμιά τρακοσαριά παιδιά, γονείς και καμιά 25-30 καθηγητές να μην υπάρχει γραμματεία, να μην υπάρχει στοιχειώδης οργάνωση? Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο να μην υπάρχει επιστάτης? Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο να μην γίνεται συντήρηση και να πέφτουν οι σοβάδες, να εκρήγνει τελεύητες, να πέφτουν...
1: Ή να κλαίνουν για μέρες όπως την Κράβα, γιατί δεν γίνεται προφανώς συντήρηση και δεν βλέπουν να υπάρχει κάπου πρόβλημα. Το ψάχνουν τώρα, κατόπιν γραφής.
0: Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή βλέπετε σε 1002 μέρη, σε 1002 σημεία βλέπουμε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά που λένε ότι η εκπαίδευση είναι το μέλλον της πατρίδας μας, που είναι το μέλλον, καταλαβαίνετε ότι όταν δεν δίνεις λεφτά το μέλλον δεν προμηνύεται βίωνο. Δυστυχώς.
1: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στράτου Στρατηγάκη, μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, για την κατάντια, θα έλεγα, δυστυχώς, της εκπαίδευσης. Διότι, ξέρεις, το ζήτημα δεν είναι μόνο αν τα παιδιά θα πάνε σε καλό σχολείο. Το ζήτημα είναι αν εμείς δίνουμε το βάρος που πρέπει στην εκπαίδευση, διότι η παιδεία είναι η βάση για μια καλύτερη κοινωνία. Αλλιώς, άστα. Πολλά μηνύματα θα τα δούμε με την επιστροφή από τις διαφημίσεις. Αυτό είναι το Summertime που μπήκε στο Cheap Thrills Big Brother and the Holding Company και στις 12 Οκτωβρίου του 68 ο δίσκος ανέβηκε στην πρώτη θέση στα τσάρτ της Αμερικής. Το γνωστό ανανόρισμα του 35 που γράφτηκε για μια όπερα, και εδώ η Janis Joplin δείχνει για ακόμη μια φορά το τεράστιο ταλέντο της, δίνοντας ροκ χρειά στο Summertime. Στο δρόμο προς διαφημίσεις θα απολαύσετε λίγη Janis Joplin ακόμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από

0: 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
4: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ύστερα από 1264 μέρες κατοχής, η Αθήνα είναι και πάλι ελεύθερη. Οι Γερμανοί υποστέλουν την σβάστιγα από την Ακρόπολη στις 12 Οκτωβρίου 1944 στις 9:45 το πρωί.

Τμήμα του γερμανικού στρατού καταθέτει υποκριτικά στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη την ίδια ώρα. Ο Γερμανός αντιπτέραρχος στρατιωτικός διοικητής Νοτιού Ελλάδος Χέλμουντ Φέλμι δηλώνει ότι τα γερμανικά στρατεύματα αποσύρονται από την Αθήνα που έχει κηρυχθεί ανοχήρωτη πόλη. Το ίδιο κάνουν και τα συνεργαζόμενα με τους κατακτητές τάγματα ασφαλείας τα οποία κλείνονται στο στρατόπεδο στο Γουδί. Οι Γερμανοί δεν έχουν προλάβει ακόμα να εκενώσουν την πόλη και ο λαός της πρωτεύουσας από τις συνοικίες, τα εργοστάσια, τα σχολεία, τα υπουργεία, τα καταστήματα ξεχύνεται στους αθηναϊκούς δρόμους, ζητοκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του. Κύματα η λαοθάλαζα πλημμυρίζει την πλατεία Συντάγματος, τις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, το Ζάπιο, την πλατεία Ομονίας. Σε λίγες ώρες τα πάντα σημειοστολίστηκαν. Βέβαια, όπως κάθε δράμα, έτσι και το ελληνικό, ξεκινάμε μια χαρμόσυνη είδηση, την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων από την πρωτεύουσα της χώρας. Μια κίνηση που αποτέλεσε τη θριαλίδα μιας σειράς πολιτικών γεγονότων που με κατακλυσμικές συνέπειες στην νεότερη ιστορία μας. Κι όμως, οι μέρες εκείνες εορτάστηκαν από το σύνολο του λαού με μοναδική πνοή ενθουσιασμού, χαράς και ομοψυχίας που όμοιά της δεν ξαναείδε το Πανελλήνιο. Πριν ακόμα φύγουν οι τελευταίοι Γερμανοί, ο λαός Αθήνας βγήκε στους δρόμους της πόλης γιορτάζοντας τον θάνατο του παλιού κόσμου και τη γέννηση ενός νέου γεμάτος ελπίδα για το μέλλον. Ήταν ο λαός. Το μέλλον βέβαια για την Ελλάδα επιφύλασε αδελφοκτόνο πόλεμο και σπαραγμό και εκμετάλλευση από τους δίθεν προστάτες μας, ίσως να παίζει και αυτό ρόλο στο γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Φοβάμαι γιατί θα αναγκαστεί να πει αλήθειες που δεν θα την βολεύουν, δεν θα μας βολεύουν.

Αυτό είναι το τραγούδι της Ειρήνης από τον δίσκο Καταχνιά. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει ήδη. Ο κ. Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Την πρώτη ώρα που πέρασε θα έρθει ακόμα μία και θα είναι απέναντί μου για να φροντίζει τους ήχους. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Μα αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς radio@parapolitica.gr. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από πολύ νωρίς τα πρώτα της, τις πρώτες καλημέρες και πολύ τον ευχαριστώ. Προφανώς, Αντώνη μου, αν ένα κοτόπουλο έχουν οι 10, το κατακεφαλήν έρχεται λίγο κοτόπουλο στον καθένα. Αλλά ένας το έχει φάει. Σωστό είναι αυτό. Αυτή είναι η στατιστική που καμιά φορά λέει τα ωραιότερα ψέματα με αριθμούς που μοιάζουν να είναι αλήθεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Τατιάνα, όπου επιμένουν και οι άνθρωποι από τη Χίο για τα προβλήματα που έχουν οι φοιτητές στην Χίο. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μας στέλνει από τις ΗΠΑ μήνυμα από την χώρα των κακών ανθρώπων που επιμένουν να μην δίνουν Νόμπελ στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.

Είναι προφανές, Ιωάννη, ότι το ζήτημα είναι να πανηγυρίζουμε για τα καλά και να μην λέμε κανένα από τα κακά. Δεν θα πάει καλά αυτό όμως το πράγμα, άμα λέμε μόνο τα καλά και δεν πρέπει να διορθώνονται τα κακά. Και άμα δεν τα λέμε, δεν θα διορθώνονται. Βασίλης Δέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα που είναι πολλά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. 89χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι που διέμενε με το γιο της στο Μενίδη. Σωρός, φέρει αμοιχές και μόλοπες στο λαιμό και το πρόσωπο, αλλά και σημάδια πάλης. Ο ετεροδικαστής από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο από ασφυξία. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση ως 55 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και αύξηση ως και 30% στο επίδομα θέρμανσης προωθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να συγκρατήσει την επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος θέρμανσης εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας. Οι τελικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν σήμερα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία των τιμών του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η Αθήνα θα επιδιώξει τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Αμηχανία στο κυβερνών κόμμα προκάλεσε η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία αν η Νέα Δημοκρατία λάβει κάτω από το 25% στελέχη της πλειοψηφίας. Εκτιμούν πως η αναφορά του έγινε για να εκβιάσει συναισθηματικά ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν το κόμμα. Παράλληλα, είναι δύσκολο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αν μετά τις εκλογές συγκροτηθεί κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό. Συνομιλητές του, ωστόσο, σημειώνουν πως ο κ. Μητσοτάκης είναι βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία με δεύτερες εκλογές θα κερδίσει αυτοδυναμία. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάς ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή. Στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί αύριο προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την 5η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, ζημιές σε 900 κατοικίες. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, πάω Καλαμάτα για τη Στίχημαν Super League. Ο Αμερικανός γκάρτ Μάρκους Χάουαρτ φαίνεται πως αποχωρεί από την Πασκόνια, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Πώς είστε, Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του πρώτου πρωινού που είναι στον αέρα από τις 7 όπως κάθε μέρα. Κίνηση βλέπω στους δρόμους για Δευτερούλα, αρκετά έντονο το πρόβλημα ήδη από τη λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο μέχρι και την Αχαρνών είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα. Στην κάθοδο ξεκινάει η κίνηση από ψηλά βλέπω να ξεκινάει η κίνηση τώρα, γι' αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή από την Αττική Οδό και κάτω, εκεί από τον κόμμα της Αττικής Οδού και κάτω, ξεκινάει η κίνηση στον Κηφισό και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών. Προφανώς και η λεωφόρα Αθηνών ως συνήθως στην έξοδο προς Καραμαγκά είναι ήδη γεμάτη και η Σχιστού Καραμαγκά είναι γεμάτη στο ρεύμα προς την έξοδο. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στη λεωφόρα Αθηνών και στο ρεύμα προς τον Κηφισό από τον Ελαιώνα μέχρι και τον Κηφισό έχει αρκετή κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει αρχίσει και φορτώνει η Μικράς Ασίας από την Εθνάρχου Μακαρίου και μετά στο ρεύμα προς το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω κατά τόπους κόκκινα εκεί στην λεωφόρο Ποσειδώνος από το Φάληρο και μετά ξανά στο ύψος της ΕΔΕΜ πάλι έχει κίνηση. Ο περιφερειακός του Καρέα έχει φορτώσει ήδη από νωρίς. Η Συγκρού φορτωμένη από τον περίπου από την Αγία Φωτεινή και μετά αρχίζει και φορτώνει. Προφανώς η Καλλιρόης, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα γνωστά. Και μετά ξανά από το Παναθηναϊκό Στάδιο μέχρι και την Βασιλή Σοφίας έχει κίνηση στην άνοδο. Όπως κίνηση έχει και το ρεύμα προς το παλιό Χίλτον της Βασιλής Σοφίας. Let me take you down, cause I'm going. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25 με 30 λεπτά από κόμβο Φιλίσσος, κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας. Και καθυστερήσεις 10-15 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.

it's all wrong. Στις 12 Οκτωβρίου του 1969, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Russ Gibb δέχεται ένα τηλεφώνημα την ώρα της εκπομπής του στο Detroit και του λέει ο ακροατής ότι ο Paul McCartney έχει πεθάνει και πως οι Beatles έχουν κρύψει στοιχεία για το θάνατο του Paul στον δίσκο τους. Μία από αυτές βρίσκεται, υποτίθεται, στο τέλος του Strawberry Fields Forever. Ο John Lennon ακούγεται να λέει I buried Paul, δηλαδή έθαψα τον Paul. Στην πραγματικότητα το τραγούδι βέβαια λέει Cranberry Sauce, αλλά όποιος ακούει για σάλτσες Cranberry δεν θα καταλάβει την αλήθεια που έκρυβαν οι Beatles τότε, όταν τους είχαν ήδη πει να ψάξουν για τον νεκρό Paul McCartney. Προφανώς και ο Paul ήταν ζωντανός, αλλά η φήμη είχε ξεκινήσει και έτρεχε. Τι συζητάμε εδώ και έξω? Συζητάμε για την συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ να διαθέσει ο ίδιος μέσω της Ρωσίας πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά. Αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές? Όχι. Αρκετό για να δημιουργήσει την ψυχολογία στην αγορά ότι να μπορούν να υπάρξουν και συμφωνίες που θα αλλάξουν το ρούν της ιστορίας και σιγά σιγά να πάμε σε μια κανονικότητα? Θα δείξει. Προς ώρας το πετρέλαιο δεν έχει αντιδράσει εξαιρετικά θετικά στην όλη ιστορία, το Brent δηλαδή, είναι στα 103,4 δολάρια το βαρέλι. Λίγο καλύτερα είναι το αργό πετρέλαιο, στα 90 δολάρια το βαρέλι. Φυσικό αέριο έκλεισε στα ύψη, να δούμε πώς θα ανοίξει, στα 81,4 ευρώ η μεγαβατόρα.

0: Και αυτό Beatles είναι, αλλά αλλιώς ο Lennon τραγουδάει το Year Blues που μόλις έχει κυκλοφορήσει στο White Album των Beatles. Δηλαδή όμως δεν βρίσκονται οι Beatles. Στην κιθάρα είναι ο Eric Clapton, στο μπάσο για μία φορά ο Keith Richards και στα drums ο Mitch Mitchell από το συγκρότημα του Jimi Hendrix. Το όνομά τους The Dirty Mac. Ευτυχώς αυτή η συνάντηση τεσσάρων σπουδαίων μουσικών διασώθηκε σε φιλμ, ώστε και αν χρειάστηκε να περιμένουν, έστω και αν χρειάστηκε να περιμένουν 28 χρόνια οι φίλοι τους για να το δουν και να τους ακούσουν. Ήταν μέρος του Rock and Roll Circus, μιας παράστασης που έστησαν οι Rolling Stones τον Δεκέμβριο του 1968, με σκηνικό τσίρκου και καλεσμένους μεταξύ άλλων τους Who, τους Jethro Tull, Marianne Faithfull. Προορίζονταν για τηλεόραση, όταν όμως είδαν οι Rolling Stones το υλικό, είδαν ότι οι Who είχαν παίξει καλύτερα από αυτούς και είπαν άστο καλύτερα να μην βγει. Ήθελα να ξαναγυρίσουν το δικό τους κομμάτι. Ο σκηνοθέτης είπε ότι αυτά δεν γυρίζονται δεύτερη φορά. Το κλίμα, το αυτό, οι θεατές και τα λοιπά. Και έτσι το κράτησαν στην άκρη. Βγήκε στις 12 Οκτώβρη του 1996 και έκανε και πρεμιέρα σε διάφορα φεστιβάλ του κόσμου γύρω γύρω. Τι άλλο συζητάμε εδώ στο εσωτερικό? Συζητάμε τις πολλές ιστορίες που μας έχουν προκύψει από το σε εισαγωγικά καλλιτεχνικό χώρο. Πριν από λίγο αποφασίστηκε να διηγηθούν στη φυλακή, να αποφυλακιστούν δηλαδή, ο πρόεδρος του Λάος, κοίτα να δεις τώρα, και τηλεοπτικό κόμμα και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, μετά από τις απολογίες τους, πολύ ωραίες απολογίες, από χθες το πρωί ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα το βράδυ Κυριακή προς Δευτέρα, για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ανακρίτρια και εισαγγελία αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του ζευγαριού, το οποίο σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή του κυκλώματος. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι, ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Για τους δύο τελευταίους, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι του Φίλιππου Καμπούρη στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Πολλά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη showbiz με κάποιο τρόπο και μας απασχολούν ξανά και ξανά. Προφανώς και η τραγική ιστορία του Μαζονάκη, όπου ξέρεις, έχει πλάκα γιατί το ελληνικό κράτος έχει μάθει πάντα να αντιδρά μηνόμενο όταν γίνεται κάτι. Όχι να λέει να εδώ έχουμε κάνει αυτά και τι. Δεν γινόταν να το κάνουμε. Τελεία. Παύλα. Τι να κάνουμε τώρα. Έγινε. Να. Και ευτυχώς που πέθανε, γιατί αυτό είναι η ρίση στην πραγματικότητα, κάποιος, και τώρα θα κάνουμε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε πριν. Το ίδιο λέγανε και για τα Τέμπη, το ίδιο λένε και για το Μαζονάκι, το ίδιο λένε και για την... Διαχρονικά είναι αυτό. Δεν το φορτώνουμε μόνο αυτή την κυβέρνηση. Διαχρονικά γίνεται αυτή η ωραία ιστορία. Τώρα ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα ετοιμαστεί μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ετοιμάζεται δηλαδή μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα φτιάξει το πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις. Τι πρέπει να γίνεται στα ιατρία, τι πρέπει να γίνεται στα νυχάδικα, τι πρέπει να γίνεται στα οδοντιατρία, τι πρέπει να γίνεται στους πλαστικούς, τι πρέπει να γίνεται στα νοσοκομεία, τι πρέπει να γίνεται στις κλινικές. Τώρα, κατόπιν θανάτου όλο αυτό, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσαμε να τους ελέγξουμε γιατί είναι πάρα πολύ. Μετά βρήκαμε ένα μηχάνημα, ένα μηχανάκι AI που τελικά μπορούσε να κάνει διασταυρώσεις και να τους ελέγξουμε, και βρήκαμε 400 γιατροί από εδώ, 500 γιατροί από εκεί, 200 γιατροί παρακάτω, άρα μπορούσαμε να τους ελέγξουμε. Άρα δεν θέλαμε ή δεν το σκεφτόμασταν ή λέγαμε, ρε παιδί μου, ελεύθερη αγορά. Άσε να υπάρχει ανάπτυξη, άσε να κάνει πλασμαφαίρεση ή γιατρός που δεν έχει ούτε συνείδηση, ούτε γνώση, ούτε εμπειρία. Και εντάξει, αφού δεν πεθαίνει κανένας, καλά είμαστε. Άμα πεθάνει κάποιος, θα έρθουμε να δούμε το πρόβλημα. Για τον Καρβέλα και τη Βύση δεν θα σας πω πολλά. Απλά πώς το λένε, με τρώει η ψυχή μου, η καρδιά μου, ρε παιδί μου τώρα. Είναι 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 300 χιλιάρικα από εκεί, 600 χιλιάρικα παρακάτω. Καθόμαστε εμείς και συζητάμε αν ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εδώ μιλάμε τώρα για φοροδιαφυγή χρόνων. Μάλλον αποδεικνύεται από την πλευρά του Καρβέλα, ή ξέρω εγώ, για φοροαποφυγή στη συναυλία. Ακούγεται ότι δεν είχαν αποδώσει ΦΠΑ, όχι σε αυτή τη συναυλία του ΟΑΚΑ, σε προηγούμενες συναυλίες. Και πάει λέγοντας, μου έλεγε ένας άνθρωπος εκεί μέσα από τις ιστορίες που ελέγχουν τώρα αυτή την εποχή, ότι όταν το έλεγα καλά, πώς ρε παιδί μου, δεν καλύφθηκαν πουθενά, μου λέει κοίτα να δεις, όταν είσαι για μια ζωή στο απειρόβλητο, νιώθεις ότι δεν πρόκειται να σε αγγίξει κανένας, οπότε πάβεις να προφυλάσσεσαι και τα κάνεις όλα στο φως της ημέρας, γιατί δεν θα σε ελέγξει κανένας ποτέ, εκτός αν κάτι στραβεί. Και έκατσε. Θέλω να πω στο Βασίλη Ντέτσικα ότι ήταν παρεμβολή από κάποιο άλλο σταθμό όλα αυτά που είπα για τον Γκαρβέλα και την Βύση. Δεν τα είπα εγώ, κάποιος μπήκε μέσα μου. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, Βασίλη Ντέτσικα. Εδώ είμαστε για να δούμε αν αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρουμε ποιος άλλος τέλος πάντων έχει συμφωνήσει μαζί του, αλλά τέλος πάντων ανακοινώθηκε, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στην παγκόσμια οικονομία, αυτό είναι το ένα, αλλά και μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί αυτό είναι το άλλο πάρα πολύ σημαντικό του πράγματος. Ωραίες είναι οι συμφωνίες, αλλά μπορούν να υλοποιηθούν. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον έδωσε προσωρινή άδεια για τις σχετικές συναλλαγές. Από την ανακοίνωση όμως μέχρι να φτάσει ένα φορτίο στο λιμάνι, μεσολαβούν πλοία, ναυλωτές, ασφαλιστές, τράπεζες. Ποιοι μπορούν να αναλάβουν αυτή τη μεταφορά, με ποιους περιορισμούς και τι θα σήμαινε για τους ναύλους και τις τιμές των καυσίμων. Θα το συζητήσουμε λοιπόν αυτό με τον ναυτιλιακό οικονομολόγο και διευθύνοντα σύμβουλο ναυτιλιακής εταιρείας, της εταιρείας ναυτιλιακών συμβούλων, πρόεδρος Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή επικοινωνία.
1: Καλά μου να είμαστε μαζί και, θα έλεγα σε ένα βαθμό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτά τα πρωτοφανή που συμβαίνουν στο χώρο το χώρο της ενέργειας και κυρίως της τιμής της ενέργειας και με το πόσο, με ποιον τρόπο μεταβάλλονται όλο αυτό το διάστημα μέσω από τις ανακοινώσεις. Αν μου επιτρέπετε να σας πω λιγάκι τον τίτλο του που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή αυτής της ώρας. Αυτή η ανακοίνωση της υποθητής από μέρος του Πρόεδρου Τραμπ συμφωνίας με τη Ρωσία έχει φέρει μια αλλαγή όσον αφορά την ψυχολογία και μόνο στο trading, στο εμπόριο. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει από την Ανατολή που ανοίχτηκαν σιγά σιγά οι τιμές και όλα αυτά αρχίζει να πέφτει λίγο, έχει υποχωρήσει λίγο κάτω στα 103 δολάρια. Πότε, σε μια εποχή που έχουμε πραγματική σύραξη, έχουμε πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της, του πολέμου με τη Σαουδική Αραβία. Αν αυτό γινόταν κάποια άλλη στιγμή, πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, και χτυπούσαν οι Χούθοι την πρωτεύουσα Σαουδικής Αραβίας, το πετρέλαιο θα πήγαινε στα 110, ξέρω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι κάπως έχει δουλέψει λίγο το σύστημα. Με την, και η αιτία είναι η ανακοίνωση του πρώτου Τραμπ για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία επίσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το οποίο είναι το επόμενο βήμα, το οποίο ξέρετε ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή την ικανότητα τα τελευταία δύο χρόνια να λύει τους πολέμους μέσω ανακοινώσεων και μετά περιμένει να δει αν τα παιδιά τα δύο συμφωνούν. Ξέρετε, λέει, πώς λέει η μαμά σε δύο παιδιά, τώρα δεν θα μαλώνετε από εδώ και πέρα, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Και περιμένουν. Τώρα στην αρχή ξέρετε ποια είναι η διαδικασία, κάποια στιγμή θα μαλώσουν πάλι τα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή δυστυχώς στα γεωπολιτική, δυστυχώς στο διεθνές στερέωμα, το οποίο επηρεάζει και το διεθνές εμπόριο. Εδώ βρισκόμαστε ακριβώς. Ναι. Να απαντήσω τώρα στο άλλο το ερώτημα που μου είπατε. Και τι γίνεται, πες Ξηραδάκι ότι τα βρίσκουν αυτά.
0: Ναι.
1: Και είπαν ότι θα κάνουμε. Τι γίνεται, πότε θα δούμε την τιμή χαμηλότερη. Πρώτα απ' όλα η τιμή χαμηλότερη θα τη δούμε αμέσως.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε είναι ψυχολογία. Το δεύτερο είναι πότε θα φτάσει το πετρέλαιο στα λιμάνια για να μπορέσει να διοικητευτεί και να φτάσει μέχρι και τα βενζινάδικα. Αυτό σχεδόν γρήγορα, άμεσα θα γίνει. Δεν θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ξέρεις ότι έχεις να λάβεις σε 10 μέρες, 15 μέρες μια βαποριά και έχεις αποθέματα, θα το φας. Τώρα, αν πάθει τίποτα το βαπόρι και δεν στάσει, Εκεί πάλι θα έχουμε, έχουμε μια αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Αλλά λέμε
0: και το να πάθει το βαπόρι και να μην φτάσει πλέον είναι αυξημένες οι πιθανότητες, όχι για να πάθει βλάβη, αλλά ειδικά άμα περνάει από τις επικίνδυνες περιοχές.
1: Ναι, να καταλάβετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα, αλλά μπορούμε να πάμε λίγο αργότερα και να πούμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση των ίδιων των εφοπλιστών, των ίδιων των διαχειριστών των πλοίων, των ίδιων των εμπόρων θα έλεγα και των traders και των αυλωτών, για να πάνε τα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, επειδή είναι πραγματικά επικίνδυνα, είναι πιο επικίνδυνα από το πέρασμα από το Ορμούς τώρα, στη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί έχουμε μεγάλα προβλήματα, έχουμε πολλά δυνάμεις, πολλές αρνήσεις των ναυτιακών εταιρεών να περάσουν, πέραν του γεγονότος ότι καταλαβαίνετε ότι με τόσα βαπόρια που χτυπιούνται σε καθημερινή βάση, με τα drones, με το ένα, με το άλλο, και με μια μειωμένη ασφάλεια όσον αφορά το ότι παίρνει από ποτιά ένα βαπόρι, κάνει αυτό και αργεί πάρα πολύ η διάσωση αυτή, αυξάνει την επικινδυνότητα τόσο για τη διάσωση του φορτίου, όσο και κυρίως των ανθρώπων. Οπότε καταλαβαίνετε, κάποιος δεν πάει τόσο εύκολα. Λοιπόν, και από την άλλη, πρέπει να γνωρίζουμε ότι και από τη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή τα διοικητήρια που έχει η Ρωσία μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, ήταν πάρα πολλά, τώρα δεν ξέρουμε τι έχει μείνει ακριβώς, ήταν πάρα πολλά αυτά που μπορούσαν και διοχετεύανε και πουλούσαν δίζελ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο βέβαια αυτό, να πάρουμε τώρα την εικόνα την πραγματική, οι Ευρωπαίοι ακόμα δεν έχουν δεχτεί ότι θα εισάγουν πετρέλαιο από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι ανακοινώσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές. Είτε από μεριάς της Αγγλίας, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είτε και από μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία συνηθίζω να λέω έχουν ακόμα στο πέτρο τους την Ουκρανική σημαία.
0: Σωστό. Και υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις, συγκεκριμένο εμπάργκο, συγκεκριμένες εντολές. Άρα η άδεια, η αμερικανική άδεια του Ντόναλντ Τραμπ που επιτρέπει συγκεκριμένες συναλλαγές ως τον Απρίλιο του 27, αρκεί για μια ευρωπαϊκή εταιρεία πλειοκτήτρια ή μια ελληνική αυτή άδεια για να μεταφέρει το πετρέλαιο από τη Ρωσία?
1: Κοιτάξτε, όταν αποσυμπιέζεται οποιοδήποτε μέρος που καταναλώνει ενέργεια στον πλανήτη, είτε αυτό λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε Κίνα, είτε Ινδία, είτε Ιαπωνία, είτε Κορέα, τα μεγάλα μέρη, μεγάλοι καταναλωτές, διευκολύνει όλους τους άλλους.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα ανατρέξει αυτό το μέρος να πάρει το πετρέλαιο από κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Συνεπώς είναι κάτι το.
0: Θα απελευθερώσει ποσότητες από άλλες πηγές.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Όμως, ουσιαστικά, κάποιος το έλεγε χθες, δεν θυμάμαι, κάτι άκουγα στη συζήτηση, μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή, χωρίς να θέλετε, θα φέρνετε πετρέλαιο ρώσικο,
0: ναι,
1: ή δίζελ ρώσικο, ή φυσικό αέριο ρώσικο, και θα σας έρχεται από την Αμερική,
0: ναι,
1: ή θα σας έρχεται από κάποια
0: άλλο. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Μήπως με σταθμό την Αμερική παίρνουμε ρώσικο πετρέλαιο πάλι πίσω?
1: Να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε GPS στο πετρέλαιο, να δούμε πώς
0: ναι. Σωστό.
1: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε και όχι. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια πάγια πρακτική, πολλά πλοία να φορτώνουν, μην ξεχνάτε ότι περάσαμε 2-3 χρόνια εδώ στην Ελλάδα από κάτω, που υπήρχε ολόκληρη operation, ολόκληρη Τουρκία, που ερχόντουσαν πλοία από τη Μαύρη Θάλασσα με πετρέλαιο, μεταφορτωνόντουσαν, μάλιστα λέγανε και ανοιχτά στον κόλπο της Καλαμάτας εκεί, ανοιχτά στον κόλπο, μεταφορτωνόντουσαν σε άλλα πλοία και πηγαίναν κάπου αλλού. Και αυτά τα πλοία τα κυνηγούσαν τότε οι Αμερικάνοι, για να δούμε, λέγαμε, αυτό το γκρι στόλο ή το φορτίο, το περίεργο.
0: Το σκιώδη στόλο.
1: Λοιπόν, το σκιώδη.
0: Πρόκειται πραγματικά για επιπλέον πετρέλαιο στην αγορά, ντίζελ και τα λοιπά, ή απλά αλλάζουν αγοραστή η διαδρομή, η σημαία ή η κατεύθυνση στα πλοία?
1: Κοιτάξτε να σας πω, όταν έρχεται ένα πετρέλαιο από μια περιοχή που είναι περιοχή κυρώσεων, είναι επιπλέον πετρέλαιο στην αγορά, το οποίο, ξέρετε, είναι εκεί που θέλουν όλοι να κλείσουν το ένα το μάτι, ή μπορείς φορές κλείνουν και τα δύο μάτια και αφήνουν μια χαραμάδα από τα δάχτυλα. Λοιπόν, εθελοτυφλούμε πολλές φορές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διαγνώσουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει στο ντίζελ, γιατί το ντίζελ είναι λίγο πιο περίεργο. Φεύγει από ένα διοικητήριο, είναι καταγεγραμμένα όλα, είναι διαφορετικά στα πλοία. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο το να κάνουμε μετάκυση από το ένα στο άλλο. Αλλά βλέπουμε προς μεγάλη μας έκπληξη, ολονών θα έλεγα, ότι ακόμα και στο Ορμούς που έχουμε καταφέρει, επιτρέψτε μου τον όρο, πάλι στα κρυφά να βγαίνει το πετρέλαιο, γιατί δεν καταγράφονται τα πλοία που μπαίνουν και βγαίνουν και γι' αυτό έχουμε πολύ, λίγα, πολύ μικρά νούμερα διαλέψεων, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα, γιατί περνάνε σκιοδόστατα, δηλαδή με κλειστά τα ηλεκτρονικά του συστήματα για να μην φαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε αυτές τις σκιώδες, τις κρυφές ροές, όλοι μαζί απολαμβάνουμε ουσιαστικά το επιπρόσθετο φορτίο, αλλά βλέπουμε πλέον ότι γίνεται και σε επικίνδυνες μεταγγίσεις, δηλαδή μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, όπως είναι και στο φυσικό αέριο. Mm-hmm. Οπότε, ξέρετε, όλα συμβαίνουν, ο άνθρωπος είναι, είναι ένας πανέξυπνος οργανισμός, ο οποίος βρίσκει κάποιες λύσεις. Ναι. Δεν υπάρχει όμως ομαλοποίηση, δεν υπάρχει καμία τάση που να μπορεί να μας δείχνει ότι τα αρκάψουμε.
0: Δεν υπάρχει ομαλοποίηση, είπατε.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και δεν μπορεί να υπάρξει κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει κάτω από τις συνθήκες των εντολών προς δύο μέρη όταν η παγκόσμια αγορά είναι με πάρα πολλά μέρη.
0: Κατανοητό.
1: Και αποτελείται από πολλά μέρη.
0: Κατανοητό. Το παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε
1: αυτό που θέλω να προσθέσω για να προλάβετε τη συζήτηση σας είναι ότι τα ελληνόπιτα πλοία είναι στην αγορά, δουλεύουν πραγματικά πάρα πολύ έντονα. Σε κάποια σημεία απολαμβάνουν και τα μεγάλα ναύλα, τα υψηλά ναύλα. Δηλαδή είδαμε πολύ ωραία πράγματα την τελευταία εβδομάδα όσον αφορά τις αυξήσεις αυτές. Και το βασικά όλοι σκεφτόμαστε ένα πράγμα. Να μην πάθει κανένας κάτι.
0: Βέβαια.
1: Να μην χάνονται ναυτοί.
0: Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ξεραδάκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εγώ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Γιώργος Ξεραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου υπολογιστή σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Endersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερες επαγγελματίες. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση. Κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και πλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο. Μπες στο ES OneGo.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Επίσης, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Πάτε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε σε μέρες που περιμένουμε ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα με την ενέργεια, αν μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση στα πολλά, όπως έχει γίνει το πράγμα μέτωπα όπου υπάρχει γεωπολιτική ένταση, με τον πληθωρισμό να πιέζει ολόκληρη την Ευρώπη, απλά εδώ την Ελλάδα λίγο περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο πληθωρισμός επέστρεψε δυνατά τον Σεπτέμβριο στο 5% στην Ελλάδα, ψηλά και στην Ευρωζώνη, αλλά χαμηλότερα σε σχέση με την Ελλάδα, στο 3,8, με την ενέργεια να τροφοδοτεί την άνοδο. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επιδοτήσει το πετρέλαιο κίνησης και να ανακοινώσει και μέτρα για τα καύσιμα και την θέρμανση. Πόσο μπορεί αυτό να αντέξει, δηλαδή να αντέξει τη μάχη για την ακρίβεια με τις πολιτικές, και αν η ενίσχυση φτάνει στην πραγματικότητα στο πορτοφόλι όλων μας, αλλά κυρίως και αν η Ευρώπη παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει, είναι το ερώτημα των ημερών. Ζήτησα από τον κύριο Παναγιώτη Λαγκόβα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να συζητήσουμε λίγο τα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχει η οικονομία και η ελληνική οικονομία και η ευρωπαϊκή οικονομία αυτό το διάστημα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε σε μια εποχή που πραγματικά πλέον αρκετοί αναλυτές λέτε ότι είμαστε μάλλον στον καθοδικό μέρος του κύκλου, mm-hmm. με νέες πιέσεις μπροστά μας από πολλά επίπεδα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που βλέπω διαβάζοντας όλα αυτά που και παρατηρώντας όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, είναι ότι τα προβλήματα τα οποία σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ηγεσίες, mm-hmm. και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα αντιμετωπίζουν με ότι δήθεν είναι προσωρινά. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι λάθος στρατηγικής. Τα προβλήματα ήρθαν για να μείνουν, άρα η στρατηγική θα έπρεπε να είναι αντιμετώπιση μόνιμων διαρθρωτικών προβλημάτων. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάθε φορά παίρνονται μέτρα, mm-hmm. αναχαιτίζουν για λίγο το πρόβλημα, αλλά ξαναέρχεται μετά.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι από την αρχή.
0: Είναι απάντηση σε αυτούς που λένε ότι δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τώρα τα ταμεία και να λύσουμε το πρόβλημα για πάντα, γιατί είναι ένα ζήτημα που είναι συγκυριακό λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων. Θα περάσει, θα επανέλθει η κανονικότητα.
1: Πολύ φοβάμαι ότι η κανονικότητα αυτή, την οποία όλοι θα θέλαμε, mm-hmm. δεν θα έρθει τόσο εύκολα. Δεν αποκαθίζεται τόσο εύκολα και τα ενεργειακά ζητήματα, αλλά και βλέπω και τα γεωπολιτικά που συνέχεια, εκεί που λέμε ότι τελείωσαν οι εντάσεις και τα λοιπά, αρχίζουν καινούργιες. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Άρα ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος έχει μπει σε πολύ έτσι, σαν να είμαστε πάνω σε μια κινούμενη άμμο. Mm-hmm. Δεν έχουμε σταθερά σημεία όπως είχαμε στο παρελθόν. Και η Ευρώπη βλέπουμε ότι παίρνει αποφάσεις, αλλά είναι πάλι αυτό που λέμε πάντοτε, πολύ λίγες, έτσι, πολύ τα μέτρα είναι πολύ λίγα απέναντι στο μέγεθος των προβλημάτων,
0: ναι.
1: και πολύ αργά.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λένε η φιδωλή της Ευρώπης είναι ότι τα λεφτά δεν είναι ένα μέγεθος που μια ιδέα που δεν στερεύει, κάποια στιγμή θα στερέψουν, οπότε δεν μπορούμε να βγούμε και απλά να μειώνουμε εμείς τις τιμές για να μην είναι ακριβές στον καταναλωτή, πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη σύνεση ώστε να μην υπάρξουν και πάλι δημοσιονομικά προβλήματα.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι αυτά τα δημοσιονομικά προβλήματα αρχίζουν πλέον και ξαναέρχονται στην επιφάνεια. Το βλέπουμε στη Γαλλία, το βλέπουμε στη Γερμανία, και φαντάζεστε, όλα αυτά προκαλούν, έχουν και ένα κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο,
0: ναι.
1: στις κοινωνίες, δεν είναι ξέχωρα από τις κοινωνίες τα προβλήματα αυτά,
0: ναι.
1: Και η απογοήτευση των πολιτών, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν ριζικές λύσεις στα προβλήματα, mm-hmm. αποτυπώνεται μετά σε ακραίες καταστάσεις, επιλογές έτσι που δεν είναι συστημικές, και το βλέπουμε αυτό στην άνοδο των ακραίων κομμάτων στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού.
0: Ναι. Ξεκινάει πάλι μια κουβέντα με αφορμή το τι γίνεται στον κόσμο, ότι ενώ υπάρχουν λεφτά, απλά οι ισχυροί αυτού του κόσμου δεν θέλουν να τα δώσουν, και τα κρατάνε για να μας να τα έχουν αυτοί και να τα χαίρονται και εμείς είμαστε στα δύσκολα.
1: Ακριβώς. Μέσα σε όλο αυτό αυτοί που ζημιώνονται πιο πολύ από όλο την εξέλιξη αυτή είναι οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Και μέσα στους Ευρωπαίους είμαστε και εμείς οι οποίοι είμαστε, μόνο ότι έχουν γίνει πολλά, έχουμε δημοσιονομικά, έχουμε μια αντοχή πλέον, δεν είναι όπως το παρελθόν, αλλά δεν είμαστε ακόμα, δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ακόμα που να μην κινδυνεύουμε και εμείς. Άρα μια παρακμή της Ευρώπης, την τρέχουσα φάση, θα σημαίνει και παρακμή της Ελλάδας, σίγουρα.
0: Υπάρχει μια κουβέντα που είναι ανοιχτή, εν αναμονή και της Συνόδου Κορυφής στο τέλος της εβδομάδας. Αν υπάρχουν περιθώρια, δημοσιονομικά περιθώρια, περιθώρια με βάση το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, να κινηθεί η Ευρώπη έτσι, ώστε να ληφθούν μέτρα ανακούφισης και μέτρα που σε πολλές χώρες μπορεί να υπάρχουν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν τα περιθώρια, τα δημοσιονομικά. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα τα λεφτά υπάρχουν, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
1: Ναι, αν και εδώ εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να... Είναι θέμα εσωτερικό το πώς αξιοποιείς τις δαπάνες, τι είδους δαπάνες κάνεις.
0: Ναι.
1: Οι στόχοι πρέπει να εκπληρούνται. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα μεγάλη. Σίγουρα το πρόβλημα, η Ευρώπη θα αναγκαστεί, εγώ πιστεύω, κάποια στιγμή να χαλαρώσει τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ακόμα περισσότερο, μπροστά στο ότι τα προβλήματα εξακολουθούν και υπάρχουν. Αλλά τότε ίσως είναι αργά.
0: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει ευελιξία, εθνική ευελιξία σε αυτές τις συζητήσεις ή αν πρέπει για οτιδήποτε χρειαζόμαστε να ρωτάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει εδώ μια κουβέντα, ας πούμε, ότι για παράδειγμα όπως βρέθηκε αυτό το 1 δισεκατομμύριο που δεν ήταν προγραμματισμένο και δόθηκε επιπλέον στους πολίτες από υποεκτέλεση δαπανών, έτσι θα μπορούσαμε να βρούμε και χρήματα για να επιδοτήσουμε το πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα.
1: Νομίζω υπάρχουν αρκετά περιθώρια και δεν είναι, κατά την άποψή μου, δεν είναι πάντοτε προϋπόθεση να ρωτάμε για επιμέρους ζητήματα, αναλαμβάνω, για τα επιμέρους ζητήματα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω και άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό, και η Κύπρος και η Ιταλία και η Γερμανία σε επιμέρους ζητήματα. Επέλεξαν, είχαν άλλες προτεραιότητες. Επομένως, ήταν εθνικό ζήτημα αυτό και όχι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα.
0: Επειδή είδαμε και τον προσχέδιο του προϋπολογισμού πριν από μερικές ημέρες, μήπως η Ελλάδα συνεχίζει να φτιάχνει προϋπολογισμούς στη λογική του είμαστε σε φάση ανάπτυξης όλος ο κόσμος, όχι μόνο εμείς. Άρα έρχονται λεφτά και θα βγατεύουν στα ταμεία μας και δεν λειτουργεί με τη λογική ότι είμαστε σε μια περίοδο έντονης κρίσης, άρα πρέπει να φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός που να στηρίζει αυτούς που έχουν ανάγκη χωρίς να δημιουργεί δημοσιονομικό πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι το δεύτερο θα ήταν το συνετότερο. Και αυτό το βλέπουμε από τις κοινωνικές στατιστικές, οι οποίες επιδεινώνονται, το αντανακλούν δηλαδή οι κοινωνικές στατιστικές, το βιώνουν οι συμπολίτες μας καθημερινά. Φοβάμαι ότι τα κοινωνικά ζητήματα υποβαθμίζονται πολλές φορές από στο βωμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της έμφασης που δίνεται σε μια, θα έλεγα, όχι ανάπτυξη, έτσι, θα έλεγα λογιστική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Η οποία ναι μεν φαίνεται στους αριθμούς, αλλά δεν αντανακλάται στην πραγματικότητα στο βιωτικό επίπεδο.
0: Είμαστε μια χώρα που οι έμεσοι φόροι είναι αυτοί που φέρνουν τα περισσότερα χρήματα στο ταμείο. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι μια πολιτική επιλογή διαχρονικά των κυβερνήσεων, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Κάποιοι άλλοι λένε ότι επειδή δυστυχώς η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι τόσο μεγάλη, μόνο στο ταμείο μπορείς να μαζέψεις φόρους.
1: Αυτό ισχύει. Διαχρονικά έτσι είναι. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό ευρωπαϊκής χώρας, αναπτυγμένης χώρας. Στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βασίζονται στην έμεση φορολογία, που είναι άδικη φορολογία, σε αναπτυγμένες χώρες. Στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βασίζονται στην έμεση φορολογία, που είναι άδικη

0: από τη μια πλευρά πληρώνει αρκετά υψηλούς πόρους στην άμεση φορολογία, στο εισόδημά του, και από την άλλη έχει να πληρώσει για τη βενζίνη, για το σούπερ μάρκετ, πολύ μεγάλα ποσά στην άμεση φορολογία. Άρα πλήττεται διτά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα που ακούμε πολύ συχνά, ότι δεν τα βγάζουν πέρα οι συμπολίτες μας. Γιατί πραγματικά πληρώνεις από παντού. Υπάρχουν κροές στα εισοδήματα τα οποία παίρνουν και τα οποία δεν το επιτρέπουν να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή.
1: Mm-hmm. Αυτή η διαφαινόμενη κρίση χρέους σε ολόκληρο τον κόσμο με τα ομόλογα να χτυπούν ήδη στην αγερμό, μας βρίσκει σε μια καλή κατάσταση στην ελληνική οικονομία, μας βρίσκει με ρυθμισμένο το χρέος, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς να είναι οι αγορές από πάνω μας σαν τα κοράκια να περιμένουν να μας επιτεθούν. Μπορούμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση?
0: Μπορούμε για ένα διάστημα, αλλά αν συνεχιστεί αυτό, δεδομένου ότι έχουμε άλλα τροτά σημεία, αναφέρομαι στην παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, σε τέτοιου είδους το ισοζύγιο τροχιών συναλλαγών,
1: ναι,
0: θα χτυπήσει το πρόβλημα, θα χτυπήσει τα τροτά σημεία τα οποία εξακολουθούν και υπάρχουν. Άρα έχουμε κλείσει ένα μέτωπο, ναι, αλλά έχουμε αφήσει άλλα μέτωπα ανοιχτά. Και αυτό μας κάνει ευάλωτος.
1: Η Ευρώπη θα αντέξει, γιατί βλέπουμε τη Γαλλία να περνάει πολύ δύσκολες ώρες, να θυμίζει Ελλάδα του 8-9 στα επίπεδα δυσκολίας του χρέους, όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και η Γερμανία περνάει δύσκολα. Αντέχει η Ευρώπη σε αυτό το...
0: σε αυτή την ένταση. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Αν θα αντέξει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Φοβάμαι ότι έχει μπει σε μια επικίνδυνη παρακμή η Ευρώπη. Και αυτά είναι τα πρώτα σημάδια της παρακμής. Αυτά που βλέπουμε στη Γαλλία, στη Γερμανία. Φοβάμαι, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εκλογές πολύ σύντομα,
1: ναι, βέβαια,
0: στις χώρες, ότι είναι τα πρώτα συμπτώματα μιας παρακμής, την οποία θα παρατηρούμε από εδώ και πέρα στην ευρωπαϊκή οικονομία.
1: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβος, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρώην επικεφαλής του ΚΕΠΕ, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί την οικονομία από στενά εδώ και πολλά χρόνια.

Αυτό είναι μία από τις ωραιότερες συναντήσεις δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων. Ο νονός της Soul, ο James Brown, τραγουδά το It's a Man's World μαζί με τον Λουτσιάνο Παβαρότη σε μία από τις περίφημες συναυλίες που έστεινε ο Παβαρότη, Παβαρότη and Friends. Ο Παβαρότη γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου 1935 και έφυγε πριν από 19 χρόνια το Σεπτέμβριο του 2007. Αφήνω τον James Brown μέχρι να ακουστεί και ο Λουτσιάνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα το πρώτο πρωινό. Τα είπαμε όλα. Όλα όχι. Τέλος πάντων, πάντα αφήνεις κάτι απ' έξω γιατί ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Κάνεις και τις επιλογές σου. Ξέρεις τώρα. Και παράδειγμα, ας πούμε, δεν πρόλαβα να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μεταγραφή αεροδρομίου. Πήγε ο Κορονιός, λέει, στην Ελλάς. Του έχει πάει καλά αυτό με τους μπασκετμπολίστες τους πρώην. Οπότε σου λέει να το συνεχίσουμε. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Δεν λέω ότι ο Κορονιός είναι ίδιος με τους προηγούμενους, αλλά λέω, ωραίο βιντεάκι. Καλά σουτάρει ο Τσίπρας, δεν το είχα ότι έχει καλό σουτάκι. Τέλος πάντων, κατά τα λοιπά, ξέρεις τώρα, η πολιτική είναι και λίγο επικοινωνία πια έτσι όπως έχει γίνει, οπότε πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Πάει στην Κρήτη γιατί βλέπει τα ποσοστά να μην πηγαίνουν όσο γρήγορα ήθελε προς τα πάνω, για να μην πω ότι πηγαίνουν προς τα κάτω. Οπότε πάει να μαζέψει λίγο τα πράγματα εκεί στο νησί, να δει πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Τρώγονται εντωμεταξύ με το Πασόκ. Να δω την επόμενη μέρα αν χρειαστεί να συνεργαστούν, πώς θα συνεργαστούν, που είναι το ερώτημα τώρα. Το Πασόκ κάνει επίθεση στην Ελλάς δικαίως για το άρθρο που διαβάσαμε όλοι. Με λίγο περιέργεια τώρα, γιατί να λες τον πρόεδρο του Πασόκ, ας πούμε, βλάκα, και να είσαι και ο λογογράφος του Τσίπρα. Και να τα χρεώνει το πρόεδρος όλα αυτά. Είναι ένα ζήτημα. Να μου πεις καμιά φορά οι άνθρωποι μπορεί να μιλάνε και αφεαυτού τους που λένε και οι γλωσσομαθείς. Να μην τα χρεώνει το όλα ο πρόεδρος. Αλλά όταν είσαι ο καρτερός, αυτά που γράφεις τα χρεώνεται ο Τσίπρας. Είναι δεδομένο. Πρόβλημα μεγάλο. Αυτά για σήμερα. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Αν όλα πάνε καλά, εμείς λίγο μετά τις 7 αύριο το πρωί θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Έρχεται στο τίσεις 9 και Βασίλης Κουρής. Καλή σας ημέρα.
1: Δώσ' μου το χέρι σου και πάμε μια βόλτα.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 100.000.000 ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός τους, ο οποίος αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στη φυλακή οδηγούνται επίσης ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. 89χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι που διέμενε με το γιο της στο Μενίδη. Ορός φέρει αμοιχές και μόλοπες στο λαιμό και το πρόσωπο, αλλά και σημάδια πάλι. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο από ασφυξία. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Επιδότηση ως 55 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και αύξηση ως και 30% στο επίδομα θέρμανση προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, προκειμένου να συγκρατήσει την επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος θέρμανση εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας. Τελικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν σήμερα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία των τιμών του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η Αθήνα θα επιδιώξει τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Προβληματισμό στο κυβερνών κόμμα από τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία αν η Νέα Δημοκρατία λάβει κάτω από το 25% στελέχη της πλειοψηφίας. Εκτιμούν πως η αναφορά του έγινε για να εκβιάσει συναισθηματικά ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν το κόμμα. Παράλληλα, είναι δύσκολο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αν μετά τις εκλογές συγκροτηθεί κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό. Συνομιλητές του, ωστόσο, σημειώνουν πως ο κ. Μητσοτάκης είναι βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία με δεύτερες εκλογές θα κερδίσει την αυτοδυναμία. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάς ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή. Στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί αύριο προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν και την Πέμπτη οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός ΑΕΚ στο χάντμπολ, μία ώρα νωρίτερα στις 5 Αθηναϊκός Χάνθ, ο Κώστας Φορτούνης συμπλήρωσε 350 επίσημα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος μαζί μας. Θανασάκη, τι γίνεται, ρε.
2: Καλά.
0: Χάσατε τη θέση. Συντισμένο το βουνά στα χιόνια.
1: Είχα ένα θείο από όλων ο οποίος πήγαινε στο γήπεδο και όταν γύρναγε του λέγε η θεία, τι κάναμε Γιωργάκη, τι να κάνουμε, χάσαμε Δεσποινάκη. Και κάθε φορά δεν μπορώ να καταλάβω πώς πήγαινε στο γήπεδο για να χάνει πάντα.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, δευτερούλα, σήμερα καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους, τα είπαμε αυτά. Ο κύριος Βασίλης
1: Κρυμπάς, βεβαίως.
0: Την επιλογή της μουσικής που μόλις ακούσατε και όλων των μουσικών που θα ακούσετε στο διαράκι αυτό. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Να της ευχηθούμε για να της πάνε και όλα καλά, γιατί έχει κάτι θεματάκια. Και πώς το λένε,
1: Ελένη Τάγκα.
0: Ελένη Τάγκα, στο 211-1080-880. Γεια σου, Ελενίτσα μας, καλημέρα. Ξέχασα τίποτα?
1: Όχι.
0: Όχι. Πολύ ωραία.
1: Τα πες όλα.
0: Τα πάω όλα. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη μας. Όλα καλά. Μπράβο. Λοιπόν, έχουν μπει και οι κάμερες στο στούντιο να καταγράψουν τις ομορφιές μας. Μας θυμαστιάσουνε πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν.
0: Γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Ξέρεις κανέναν Ανδρόμαχο?
1: Όχι.
0: Η Ανδρομάχη ξέρω. Το έχει κάνει μάχη βέβαια. Κοιτούσα το σαν σήμερα. Με περιέργεια. Και λέω ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις πόσο μεγάλη σημασία καμιά φορά έχει τι λέμε. Και βάζω πρώτα μέσα δημοσιογράφους ως σχολιαστές της επικαιρότητας και μετά και άλλοι διάφοροι πολιτικοί αναλυτές. Σαν σήμερα ο Γιάννης Λούλης σε μια συνέντευξή του στο Έθνος, νομίζω είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι φθαρμένο προϊόν. Ήταν τότε σύμβουλος του Κώστα Καραμαλή. Τον νομίζω ότι παραιτήθηκε μετά από λίγες ημέρες. Αλλά αυτά το είπε το 1999 ο πολιτικός αναλυτής Γιάννης Λούλης. Σήμερα είναι 2026, έχουν περάσει 27 χρόνια και το φθαρμένο προϊόν του κυρίου Λούλη κυβερνάει ακόμα. Και είναι και πρώτο κόμμα. Δημοσκοπικά.
1: Λοιπόν. Όχι, άλλαξε όμως. Ένα κόμμα είναι, όπως λέει ένας νόμος της φιλοσοφίας, είναι συνέχεια μέσα από την άρνηση. Πολλές φορές αρνιέσαι έναν παλιό εαυτό σου και φτιάχνεις ένα καινούριο.
0: Ναι, μωρέ, και αυτό τα ίδια θα λέει άμα τον ρωτήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι πως πλέον το φθαρμένο προϊόν που είπε τότε, που θεωρητικά ήταν σαν να έλεγε κάτι, κάτι άλλο, γιατί αυτό πια έχει τελειώσει.
1: Ναι. Και αυτό τελείωσε.
0: Το κόμμα λέγεται Νέα Δημοκρατία, συνεχίζει να έχει τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα που είχε το 1999. Τη μισή υπερβολή, όπως που λέω, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής ομάδας, να έχει τις ίδιες τοπικές οργανώσεις, να έχει και ένα μεγάλο κομμάτι του ίδιου ψηφοφόρους. Το λέω για το ότι την αξία που έχουν και έβαλα πρώτα εμάς. Για να είμαστε και εντάξει, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ότι στην πολιτική είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αναλύσεις και να είσαι σίγουρος ότι θα πέσεις μέσα. Αυτό.
1: Αλλά στην πολιτική πρέπει να κάνεις αναλύσεις, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει πολιτική.
0: Ναι.
1: Και όλοι στηρίζεται πάνω στις αναλύσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Σωστό. Γι' αυτό και εξού
1: και. Είμαστε και όλοι Κρίνμπερ.
0: Για κάποιον πολιτικό αναλυτή έχει βγει, πώς το λένε. Αυτό ότι το πληρώνουμε μια φορά για να μας κάνει την προεκλογική μας καμπάνια και άλλη μία για να μας εξηγήσει τους λόγους της εκλογικής μας ήττας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω για ποιον, δεν έχει καμία σημασία.
1: Να σταματήσουμε τους πολιτικούς αναλυτές, να μην γράφεις άρθρα.
0: Εσύ σημαίνεις γιατί πρέπει να σχολιάζεις κάτι πράγμα που σχολιάζω. Είναι ανάγκη υποχρεωτικό. Αυτό θέλω να πω.
1: Πάω την κουβέντα παρακάτω, παιδί μου.
0: Ναι, την πας. Όχι, εγώ λέω το γεγονός. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Πώς λέω ερωτήματα εσύ και λες. Βάζω ερώτημα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και εγώ λέω το γεγονός. Αυτό δεν είναι ερώτημα, είναι γεγονός. Fact. Έγινε σαν σήμερα το 1999. Έχουν περάσει 27 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει. Όχι μόνο αυτό, συνεχίζει να κυβερνάει. Αυτό θέλω να πω. Το φθαρμένο προϊόν του κ. Λούλη.
1: Και σε αυτό σου τύρι, γιατί βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει 25% φεύγω κάτω από 25%.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να τον ρωτήσεις όταν θα τον έχουμε εδώ πέρα, αν τον έχουμε εδώ πέρα. Ναι.
1: Καλά, τότε θα έχει περάσει η επικαιρότητα.
0: Είναι καλό, είναι καλό ερώτημα.
1: Και είναι
0: αυτό.
1: Το έθεσε και ο ίδιος.
0: Νομίζω
1: και στο ιστορικό της Νέας
0: Δημοκρατίας. Πάρα πολύ έντιμο από την πλευρά του που το θέτει. Εγώ είμαι πολύ πολύ απλή εξήγηση και εσύ ρωτάς, λες και εσύ κανένας αφελής. Ρωτάς, το λέει για να δώσει ένα ακόμα κίνητρο σε αυτό που προσπαθεί να περάσει στον κόσμο, ότι παιδιά η πρώτη Κυριακή είναι σημαντική. Γιατί αν την πρώτη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει 25% και δεν είναι πρώτο κόμμα με πάνω από 25%, αυτό είναι, τότε δεν γίνεται ρυθμιστής. Δεν μπορεί να είναι ο ρυθμιστής των πραγμάτων. Ενώ αν πάρει πάνω από 25% και είναι το πρώτο κόμμα, τότε θέλουν, δεν θέλουν, όποιοι δεν θέλουν, θα είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ρυθμιστής των πραγμάτων. Γι' αυτό το λέει.
1: Ερώτημα. Μπορεί, για παράδειγμα, ένας να πάει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία για το αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή όχι την επόμενη μέρα. Αν πάει, θα ψηφίσει για να είναι ο Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός. Ούτως ή άλλως
0: θα πάει να ψηφίσει σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, για να μην είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης.
1: Και αυτό είναι
0: αλήθεια.
1: Πολλοί
0: θα πάνε έτσι.
1: Σίγουρα,
0: δεν θα πάνε για το Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι,
0: θα πάνε για τον αυτό που έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, ναι, ναι, όμως, ναι, υπάρχει ένα προβληματάκι όταν το θέτει. Θα σκέψει να βγει ο Ανδρουλάκης και να πει: εντάξει, ρε παιδιά, άμα πάρω 5% θα παραιτηθώ.
0: Ότι δεν
1: είναι στρέφει αυτό. Σύμφωνοι, μα είναι δυνατόν να λέμε ότι θέλει, ότι θέλει, θα λέει ο καθένας. Ναι. Σαφώς θα λέει ότι θέλει ο καθένας.
0: Δεν σχολιάζουμε. Είναι πηγή εσωστρέφειας.
1: Και συζητάμε. Βέβαια, όταν ανοίγει ένα θέμα τέτοιο, είναι καλό πράγμα. Δεν ξέρω αν το θεωρούμε
0: κάπως
1: καλό πράγμα.
0: Κάπως θα το έχει μετρήσει, τι να σου πω.
1: Θα δούμε και το κυβερνητικό εκπρόσωπο τι θα πει σήμερα.
0: Την εξήγηση πάντως που δίνω εγώ, αυτή είναι. Ναι, δεν, ναι, έχω άλλη δηλαδή εξήγηση. Ναι, για να μην λέω, είναι μόνο εξήγηση που δίνω και έχει μια λογική, αυτό θέλω να πω. Δεν λέω πως είναι σωστό, λέω ότι η λογική, ναι, είναι, ναι, αυτή. Μπορεί να είναι λάθος. Επίσης, από αυτά που συζητήθηκαν αυτές τις μέρες, είναι η δήλωση Καρτερού. Αυτή, το άρθρο του Καρτερού,
1: ναι, ναι,
0: που λέει είναι βλάκας ο, πώς το λέει, ο πρόεδρος,
1: ναι,
0: του Πασόκ.
1: Ναι, ναι. Αναρωτιέται αν είναι βλάκας ο
0: πρόεδρος του Πασόκ. Ναι, ναι. Ναι, όταν αναρωτιέσαι αν είναι βλάκας κάποιος,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: λες βλάκα.
1: Ναι, ναι, ναι, σαφώς.
0: Ναι, τον λες βλάκα. Ναι. Που σημαίνει ότι, ναι, πόσες φορές είπαμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν γεφυροποιοί ανάμεσα στο Πασόκ τον κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι μέσα στους γεφυροποιούς, θέλω να πω. Και, γιατί αυτό ισχύει και από τις δύο πλευρές. Δεν ισχύει μόνο από τη μία πλευρά. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία το τεινάζουν στον αέρα αυτό το οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε προσπάθεια να υπάρξει μια γέφυρα μεταξύ των δύο κομμάτων.
1: Γέφυρα προεκλογικά δεν μπορεί να υπάρχει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ναι. Να μην ξεφεύγουν
0: τελείως.
1: Μπορεί
0: όμως να μην γίνεται και, ναι, το αντιλώς, ναι, ναι, ναι, αντίθετο. Αυτό θέλω να πω. Επειδή, να μην δημιουργούνται εδώ αναχώματα που δημιουργούν μετά δυσκολία.
1: Εδώ
0: αυτό
1: είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι και τρίτος. Δηλαδή και για τον κύριο Τσίπρα φαντάζομαι δεν τον αμφισβητήσει κανείς στο κόμμα του. Θα είναι ένα πρόβλημα στην κοινωνία. Για τον κύριο Ανδρουλάκη θα, είναι, θα τον αμφισβητήσει και στο κόμμα του,
0: γιατί
1: είναι τρίτο κόμμα.
0: Όποιος αμφισβήτησε τον κύριο Τσίπρα στο κόμμα του, είδατε τι έπαθε μετά, έτσι. Όχι, να τα λέμε όλα έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Έπαθε τι.
0: Γιατί έπαθε, ρε ζή, αφού δεν είναι τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια και αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν αμφισβητείς, είναι, μου θυμίζει κάτι ο παδός που λένε, ας πούμε, στον πρόεδρο της ΠΑΕΠ ή της ΚΑΕ. Πούλα! Επειδή έχει χάσει ένα παιχνίδι. Λες και υπάρχει μια ουρά από πίσω ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν να πετάξουν τα εκατομμύρια τους, ας πούμε, για να έρθουν στη θέση του. Με την ευκολία με την οποία το κάνουν κάποιοι οπαδοί, θέλω να πω. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Να, τώρα βλέπω τι γίνεται στη δικιά μας ομάδα του μπάσκετ. Που του λένε, επειδή έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό και επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι κάνανε αυτές τις ζημιές που κάνανε. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος και δεν το λέω για να κολακεύσω κανέναν, ότι αυτό αντιπροσωπεύει ούτε το 1% του κόσμου μιας ομάδας. Αλλά. Δες που ξέρεις το ακραίο είναι που συζητείτε.
1: Το Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: λες,
0: ναι, αυτό λέω.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: είναι αδιανόητο. Αλλά
0: αδιανόητο, ναι.
1: Είναι αδιανόητο, αλλά ταυτόχρονα, αν φύγει ο επενδυτής της ΚΑΕ ΑΕΚ.
0: Ποιος θα έρθει.
1: Θα δούμε μετά τι θα γίνει.
0: Ξέρουμε κανένα που ενδιαφέρεται να
1: πάρει
0: την ΑΕΚ. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Έχει ένα υπέροχο άρθρο στην απογευματινή σήμερα ο Σόμογλου που λέει ότι. Εν πάση περιπτώσει για την ΑΕΚ και το ποδόσφαιρο ενδιαφέρονται πολύ,
0: ναι,
1: αλλά για τον μπάσκετ δεν ενδιαφέρονται γιατί και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
0: Βέβαια έχουν βγει επενδυτές για πολλά λεφτά.
1: Ναι, είναι κλεισμένες οι θέσεις εντός εισαγωγικών. Και μάλιστα στην Αθήνα παραδοσιακά είναι πια δύο ομάδες.
0: Να το συζητάμε. Και τους βλέπω λοιπόν που έχουν, ναι, λόγω της ιστορίας της που έγινε, που εγώ είμαι σύμφωνος που δόθηκε το γήπεδο. Καλώς κάτω να ψήμου δόθηκε, αφού δόθηκε με ταλάγματα και ότι πήρε χρήματα και
1: οκ.
0: Και να σου πω από αυτά που διάβασα, επειδή κάθεσα και διάβασα, δεν μπορούσα καν και αλλιώς. Γιατί το γήπεδο είναι και του ΣΕΦ. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε θέματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Αλλά
1: αυτά,
0: λέω ότι.
1: Αυτά ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο.
0: Λες,
1: αλλά δεν είναι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ότι επειδή βγήκαν τρεις μούλοι και γράψανε αυτές τις αθλειότητες που γράψανε, που τις αποδοκίμασαν σχεδόν. Εγώ το έβλεπα στο διαδίκτυο. Το 99,9% του κόσμου του Ολυμπιακού τις αποδοκίμασε. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν αυτοί οι μούλοι σε κάθε ομάδα, τι θα κάνουμε τώρα. Δυστυχώς υπάρχουν.
1: Να ξαναγυρίσουμε μια και μιλούσαμε για τις σχέσεις Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω Ελλάς ότι θα καταθέσει μήνυση σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου και θα σας πω μετά ποιος βουλευτής πρώην, μάλλον ένα στέλεχος που προσχώρησε και χθες και έγινε μέλος στην Ελλάς, αλλά το θέμα δεν είναι αυτά όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι τι αποφάσεις θα ληφθούν για το πετρέλαιο θέρμανση αυτή τη στιγμή.
0: Οι οποίες θα ανακοινωθούν εδώ στην Αθήνα. Τετάρτη θα ανακοινωθούν.
1: Ναι, Τετάρτη.
0: Μία μέρα νωρίτερα από την συνάντηση των κορυφής
1: μεθαύριο.
0: Της Πέμπτης για που όπου θα, και ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι, αν μπορεί
0: γενικά,
1: να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικό χώρο, έστω και σε ένα βαθμό, για την στήριξη των πολιτών που θίγονται από την κρίση. Ένα θέμα θα το κουβεντιάσουμε λίγο για τη δεύτερη ώρα, μετά και τη χτεσινή συμφωνία Πούτιν-Τραμπ. Τραμπ-Πούτιν ουσιαστικά. Αλλάζουν δεδομένα. Μου κάνει εντύπωση έτσι από την πνίκα για τον χώρο της δημοκρατίας και το διεθνές δίκαιο. Φτάσαμε στο σημείο ότι πρέπει να αλλάξει η Ουκρανία τον πρόεδρό της.
0: Απίστευτη δήλωση. Εν τω μεταξύ, αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Ουκρανία δέχεται μια πολύ σφοδρή επίθεση από την Ρωσία. Με δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα και πια έχουν περάσει και οι δύο πλευρές στο βαράμε τυφλά. Δεν υπάρχει αυτός ο πόλεμος που είχε την παραδοσιακή μορφή που στρατός χτύπαγε στρατό. Τελείωσε. Το χτυπάνε ό,τι βρούνε. Όπως βρούνε, όπου τους βρούνε.
1: Όχι ακόμα σωτήρι στα τυφλά, γιατί δεν έρχονται να χτυπάνε άμαχο πληθυσμό τη πόλη. Παράπλευρε απώλειε είναι. Συνήθω χτυπάνε ενεργειακές, ενεργειακές υποδομές. Ναι, όχι.
0: Παράπλευρε απώλειε λέγανε.
1: Καταλαβαίνει τώρα τι λέω. Χτυπάνε ουσιαστικά και εκείνο το πρόβλημα του Τραμπ. Του Τραμπ δεν ήταν να χτυπήσουν 10 πολυκατοικίες στη Μόσχα ή 10 πολυκατοικίες στο Κίεβο. Είναι ότι χτυπούν ενεργειακές υποδομές και έχει ένα πρόβλημα. Λέει το πρόβλημα, ο Τραμπ, ποια είναι η φιλοσοφία του ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν φταίω εγώ που πήγα στο Ιράν. Φταίει ο Ζελένσκι που χτυπάει τις υποδομές του Πούτιν και ανακαρβαίνει το πετρέλαιο. Δεν φταίω εγώ για το πετρέλαιο. Φταίει ο Ζελένσκι.
0: Εντάξει, με τον Τραμπ δεν βγάλει και άκρη κιόλας. Με τον Τραμπ δεν βγάλει και άκρη κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω, δεν πάει βγάζει και εύκολα άκρη.
1: Σωστό.
0: Αυτό το λέω έτσι.
1: Μένει λοιπόν να δούμε. 14 στα μέτρα εδώ, 15 και 16 η Σύνοδο Κορυφής. Θα ληφθεί απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν θα είναι άμεση, θα είναι λίγο έτσι από αυτές που παίρνει η Σύνοδο Κορυφής. Θα παραπέμπει το θέμα, λένε οι πληροφορίες μου, στην Κομισιόν.
0: Ωραία.
1: Στην Κομισιόν για να το εξειδικεύσει.
0: Σιγά σιγά.
1: Αλλά κάτι θα δοθεί.
0: Σιγά σιγά παιδιά. Ο καιρός τώρα εδώ και στα νότια θα αρχίσει να δροσίζει από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία θα πέσει κατά τους 20-21 βαθμούς εκεί, που σημαίνει ότι θα δροσιστούμε γερά εδώ και θα έχει και βροχή αυτή τη εβδομάδα, αν εξαιρέσει σήμερα που θα έχει λίγο. Από αύριο θα έχει πολλές βροχές αυτή η εβδομάδα.
1: Αυτό κρατήστε, παιδιά, τις βροχές.
0: Ομπρελίτσα στην τσέπη, στην τσάντα, οπωσδήποτε. Μικρή ομπρελίτσα.
1: Όχι μικρή, μεγάλη, γιατί θα έρθει πολύ βροχή, λέει.
0: Εγώ έχω μεγάλη ξενοδοχείο.
1: Θα μας τα πει η κυρία Ρήγου τη δεύτερη ώρα την πρόβληψη των καιρών. Να ξαναπούμε για μια ακόμα φορά αυτό που λέμε όταν έρχεται μια κακοκαιρία. Αν είσαι ένας καλός δήμαρχος, αυτό που θα κάνεις σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι,
0: όσο μπορείς,
1: θα είναι να βγάλεις όλα τα συνεργεία έξω, να ξεβουλώσουν έτσι τους υπονόμους, να δουν τι υπάρχει, τι γίνεται, αυτό. Και να είναι και σε ετοιμότητα το φορτηγό που πάει κάτω στην παραλιακή.
0: Παιδιά, εκεί γιατί μου σκομυρίζει όλο το καλαμάκι παραλιακή. Ξεκινάει από τη λεωφόρα Λίμου και φτάνει μέχρι τη, που ήταν η παλιά Μαρίδα, όποιο θυμάται κανεί, που τώρα υπάρχει μια ψαροταβέρνα εκεί.
1: 11 το μεσημέρι. 11 το μεσημέρι. Ο κύριο Κέρτσο, ο κύριο Γεωργιάδη και ο κύριο Παπαστεργίου θα συζητήσουν. 11 το πρωί, συγγνώμη. Θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για να δούμε πώ θα υπάρχει απαγόρευση των κινητών κάτω των 15.
0: Ναι. Έτσι θα μας πούνε. Η οποία θα ισχύσει από 1η-1η του 27. Ναι. Άμα γίνει γράψη. Θα γίνει δηλαδή, θέλω να πω. Άμα απαγόρευση λειτουργήσει, αυτό θέλω να πω. Μου γράψει ένα γράμμα. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί, όχι σύμφωνα με αυτά.
1: Θα το κοιτάξουμε όμως. Αφού η εξαγγελία γίνει, να καταλάβουμε ποιες είναι οι. Επακριβώς ποιες είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Θα το συζητήσουμε λεπτομερώς στο ραδιόφωνο και εμείς αύριο εδώ στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, κορίτσια, αγόρια και αγαπημένα μας παιδιά, που πάτε και σχολείο τώρα, έχετε πάει σχολείο τώρα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριο είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
1: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό χρόνο, ως Ρουφιάνος δημοσιογράφος, να πω ότι αύριο στο δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24, στον κύριο Σωτήριο Ξενάκη, ο Ζαχαρίας Ζούπης θα παρουσιάσει τη δημοσκόπηση της Opinion. Είναι η πρώτη. Νωρίτερα θα έχουμε την interview το μεσημέρι αύριο. λίγο πριν το μεσημέρι, και την Πέμπτη άλκο στον flash.gr και νομίζω στον Αντένα Μάρκ μπαίνουμε στο νέο κύκλο δημοσκοπήσεων. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Όλα αυτά τα είπε ο κύριος Σκουρής, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, έχω τον λόγο που τα λέω. Λοιπόν, ναι, πάμε στη διάλειμμα εκεί πέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά με μέτρα προστασίας εν μέσω κρίσης. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τον κάθετο διάδρομο. Αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Αντίστροφη μέτρηση για την απαγόρευση χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. 5 παρεμβάσεις αυξάνουν τις συντάξεις από το 27 για 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Εκεχηρία στα χτυπήματα ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πόσο Τραμπ ανακατεύει την τράπουλα βάζοντας τον Πούτιν ξανά στο παιχνίδι. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μέχρι. Λοιπόν, λέγαμε για την κίνηση εδώ, γιατί δεν είπαμε τίποτα στην αρχή. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό από την, πολύ γρήγορα θα το πω, από το Βιοτεχνικό Πάρκο μέχρι και έτσι σχεδόν την είσοδο στο Μαρούσι. Αυτό λέω μόνο, και ο Κηφισός επίσης είναι υπερφορτωμένος, αλλά τώρα σιγά την είδηση. Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Ναι, οπότε δεν συνεχίζω τα υπόλοιπα μετά, γιατί έχουν καθυστερήσει το
1: καλύτερο. Καλά για μας.
0: Κ. Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης σε όλους.
1: Τώρα τι, να πω εγώ έτσι κάτι άσχετο, ότι τι μαθαίνω έτσι από έρευνες που γίνονται. Μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο με την καθημερινότητα και μαθαίνω ότι και Κασιδιάρης, όπου τον βάζουν, λέει, ανεβάζει πάνω, ψηλά τον πύχη. Πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση, κύριε Μαύρο?
2: Αφού τώρα με υποχρεώνετε να αρχίσω από τον Κασιδιάρη, τι θέλετε?
0: Αρχίστε από εκεί, από όπου θέλετε εσείς, δεν εμείς. Η αλήθεια είναι αυτό που είπατε.
2: Καταρχάς, για να τον μετρήσει κανείς σωστά, επί του μεθοδολογικού και επί του τυπικού και επί του ουσιαστικού, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι εάν βάλεις την κλασική ερώτηση, την οποία βάζαμε και βάζουμε σε άλλα κόμματα, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και τώρα του κυρίου Σαμαρά, ότι αν έκανε ένα κόμμα ο κύριος ή η κυρία Τάβε, ποια ήταν η πρόθεσή σας να το ψηφίσετε, με το σίγουρα μάλλον. Τώρα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα ρωτώντας εάν έκανε ένα κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης ή αν υποστήριζε ένα κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης, διότι αυτό ουσιαστικά απαγορεύεται.
0: No.
2: Από τον νόμο.
0: Απαγορεύεται. Άρα, να το κάνετε ή να το δημοσιοποιήσετε?
2: Καταρχάς από κάτω μετράμε το σύμπαν και πρόθεση ψήφου μετράμε.
0: Αυτό λέω. Άρα μια εικόνα έχετε, αυτό λέω.
2: Φυσικά και έχουμε μια εικόνα.
1: Ο κ. Κασιδιάρης είπε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων, αν θυμάμαι καλά, το όνομα του κόμματος. Δεν το βάζετε αυτό? Δεν υπάρχει το κόμμα?
2: Φυσικά και το βάζουμε. Με τη διαφορά όμως ότι η Συμμαχία Ελλήνων ακόμα δεν έχει αναπτύξει την αναγνωρισιμότητα, έτσι ώστε ο κόσμος να το λέει. Και να λέει, ακόμα και όταν το βλέπει, να το επιλέγει.
0: Ναι. Και αυτοί που ρωτάνε δεν μπορούν να λένε τη Συμμαχία Ελλήνων του Κασιδιάρη.
1: Γιατί δεν είναι ο Κασιδιάρης. Ναι, ναι, ναι. Και δεν ξέρουμε και αν θα επιτραπεί.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Και στο τέλος, καταντάς να έχεις τον πειρασμό μπροστά σου, να έχεις ένα ποσοστό για τη Συμμαχία Ελλήνων και ένα ποσοστό που το λένε Κασιδιάρης. Και τι θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Θα το ατρίσεις?
0: No.
2: Μπορεί να εμφανιστούν από κάτω τρία περιπολικά και να σου λένε τι κάνετε και οι κύριε. Εντάξει. Μπορεί να εμφανιστεί η Συμμαχία Ελλήνων και να λέει γιατί δεν τον βάλατε πάνω μου. Μπορεί να εμφανιστεί ο κύριος Κασιδιάρης και να λέει μα αφού εγώ είπα.
0: Ναι, σωστά.
2: Άρα λοιπόν τα τυπικά, για να μπορεί κανείς να τα δημοσιεύσει, είναι λίγο μπερδεμένα. Η ουσία του πράγματος είναι ότι ο κόσμος δεν στηρίζει ουσιαστικά τον κύριο Κασιδιάρη. Είναι ένα, αν θέλετε, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πρεσβεύουν, τους αρέσει ό,τι πρεσβεύει ο κύριος Κασιδιάρης, το οποίο έρχεται όμως από πολύ βαθιά. Δεν είναι ο κύριος Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή ο οποίος έλκει. Και αυτό το πράγμα παραδοσιακά, όπως ξέρετε, δεν το μετράμε και σωστά, διότι συνήθως υποεκπροσωπείται στις έρευνες. Άρα λοιπόν, όταν ήδη κάποιος μπαίνει στη διαδικασία και βρίσκει ένα μικρό νούμερο ή μεγάλο νούμερο, βάζει στο μυαλό του και αναλύσει αυτού του τύπου για να μπορέσει να καταλάβει τι κάνει το πράγμα.
0: Αν κατάλαβε καλά, δεν μας πει το κουβέντα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλοι κάτι κάνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο κύριος Σαμαράς κάτι κάνει, και ο κύριος Κασιδιάρης κάτι κάνει, και βρείτε μόνοι σας ποιος την πληρώνει. Λοιπόν,
0: επειδή εγώ έχω μια υποψία ποιος την πληρώνει, με την παρουσία του κύριου Κασιδιάρη περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να το. Αυτό πρέπει να το δούμε σε έρευνες για να επιβεβαιωθεί η υποψία.
1: Να πω εγώ ναι, που το γράφω κιόλας. Πολλοί λένε ότι από αυτό θίγεται ο κύριος Σαμαράς. Ή θέλουν αυτό να γίνει, δεν ξέρω.
0: Ή θέλουν, ναι, ακριβώς.
2: Ναι. Τώρα το είπατε σωστά, διότι όπως είπε Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι βέβαια αυτά τα πράγματα, διότι ο κύριος Σαμαράς δεν μαζεύει απαραίτητος ψηφοφόρους οι οποίοι είναι της πολιτικής τοποθέτησης των ψηφοφόρων που πάνε στον κύριο Κασιδιάρη. Mm. Απόδειξη αυτού είναι ότι ο κύριος Κασιδιάρης, με όποιο τρόπο και αν τον μετρήσει κανείς, μαζεύει νεολαία.
1: Mm. Αυτό είναι το βασικό, ναι.
2: Στον κύριο Σαμαρά δεν πάει νεολαία. Mm.
0: Σωστό, ούτε στην Δημοκρατία. Γενικότερα τα κόμματα αυτά δεν.
2: Όχι, κοιτάξτε, το 2023 η Νέα Δημοκρατία σάρωσε οριζόντια.
0: Στην νεολαία
2: και τους νέους και το κέντρο και παντού ήταν πρώτο κόμμα.
0: Στην νεολαία ήταν, ναι. Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι δεν ήταν.
1: Το 41% δεν γίνεται να μιλήσει με την νεολαία.
0: Ότι ήταν, εν πάση περιπτώσει, τελείως αντίστοιχη με το
2: 41%. Μα σας λέω, ήταν παντού πρώτο κόμμα.
1: Τώρα δεν χρειάζονται δημοσκοπήσεις. Να πούμε ότι το βασικό πρόβλημα του κόσμου είναι ακρίβεια, η καθημερινότητα. Το πρόβλημα που υπάρχει και ο χειμώνας που έρχεται, που δημιουργεί μια επιπλέον γκρίζα έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα σε αυτό.
2: Κρατήστε επίσης ότι μπορεί κάποιοι να βλέπουν ότι η κυβέρνηση ζορίζεται αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχει και η άλλη θεωρία που λέει ότι συνήθως το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση στο τέλος πρημοδοτείται και με ένα 1%, 1,5%, κάτι παραπάνω παίρνει επειδή έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι και το πεπόνι, τα έχει στα χέρια της.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι αρκετά ρευστή η κατάσταση, διότι και δεν ξέρεις αν μπορείς να συνδυάσεις όλο αυτό το πράγμα και με το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι έχουν περάσει το Ρουβίκονα αν επιστρεπτεί. Λένε, δηλαδή αν έχουν μπει στη διαδικασία να λένε εμένα δεν με ενδιαφέρει τι μου λέει η κυβέρνηση, εγώ δεν θέλω γιατί δεν θέλω, μου την έχει σβουρίξει.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλα αυτά, παρόλο το σβούριγμα, όταν θα έρθει η ώρα να είναι απέναντι μέσα στο μπλε παραβάν που όλοι ξέρουμε ότι το 15% του εκλογικού σώματος αποφασίζει μέσα στο παραβάν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι ακόμη πιο ρευστό, διαισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Και αρχίζει και ψάχνει να βρει, πολύ θα το ήθελε μέσα του, να βρει ένα τρόπο να ξαναστείλει μήνυμα στην κυβέρνηση, να την ξαναέχει η κυβέρνηση με ένα τρόπο που να μην είναι μια ζορισμένη κατάσταση από πλευρά συνεργασίας. Εν ολίγης ψάχνει να βρει την ιδανική συνεργασία. Αλλά δεν τον βοηθάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω λοιπόν αν μέχρι τέλους θα βρεθεί μια συνταγή που και η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα και να βρει ένα κόμμα παρτενέρ για να μπορεί να κάνει κυβέρνηση και ο κόσμος να έχει στείλει το μήνυμα και να λέει ότι τέρματα, μονοκούκια το κάναμε. Μία το κάναμε, δύο, τώρα θέλουμε και λίγο απ' άλλο. Έτσι.
0: Στις θέσεις 2-3 έχει εκτιμάται ότι θα υπάρχουν συνταρακτικές αλλαγές ή τα πράγματα μένουν έτσι όπως
2: Εγώ
0: δεν έχω άλλο ερώτημα, μόνο αυτό.
2: Θα σας πω. Στη ζωή αυτή και στην πολιτική υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν μια, αν θέλετε, τάση να κάνουν λάθη τη δύσκολη στιγμή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και σε αυτή τη φάση το λάθος, η καυτή πατάτα του λάθος βρίσκεται στα χέρια του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Την οποία δείχνει ότι δεν τη δίνει. Την πατάτα την κρατάει,
0: ναι.
2: Διότι ξεκίνησε με μια προσέγγιση περίεργη στη Θεσσαλονίκη, η οποία τον φρέναρο έριξε, έτσι.
0: Ναι.
2: Και τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει για να μπορέσει να το γυρίσει και να ξανααποκτήσει ρεύμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Πασόκ από την άλλη μεριά, τσούκου τσούκου με το πρόγραμμά του, άντε παιδιά κουράγιο, προσπαθεί να κρατηθεί παίρνοντας μισή μονάδα, μία μονάδα και πάει λέγοντας, και ο άλλος πέφτοντας μισή μονάδα, μία μονάδα. Τώρα αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις εάν θα φτάσει στο σημείο να κάνει τα δύο ποσοστά να κάνουν χιαστή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρεις δηλαδή.
0: Μας δώσατε μια εικόνα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε μόλις έχουμε νούμερα μπροστά μας.
1: Πότε να περιμένουμε MRB έρευνα?
2: Προς το τέλος του μήνα.
0: Τέλος του μήνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εξήγησε για τη μεγάλη κίνηση που έλεγα, γιατί μου έκανε και εμένα μεγάλη εντύπωση, είναι ότι έχει γίνει ένα τροχαίο σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από την είσοδο των διοδίων Άνω Λιωσίων στο τμήμα προς το αεροδρόμιο. Και τώρα που μιλάμε, είναι η κίνηση από το βιοτεχνικό πάρκο περίπου και πάει, φτάνει μέχρι σχεδόν την είσοδο της Κίμης, ας πούμε. Αλλά πριν από εκεί και μέχρι να φτάσει στην Αττική Οδό, έχει πάρα πολύ, είναι στο κόκκινο. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουν οι άνθρωποι, ξέρεις πώς θα πηγαίνουν, να πηγαίνουν σημειωτών σχεδόν. Όπως επίσης, σοβαρό θέμα έχει η κάθοδος του Κηφισού, από την αρχή του σχεδόν με κομμάτια μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών, η άνοδος από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την λεωφόρο Αλεξάνδρα, μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Στην παραλιακή προς τον Πειρά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα τώρα από ήταν πριν. Εδώ στην άνοδο μπροστά μας έχει κίνηση, δηλαδή μέχρι τον Νέο Κόσμο και λίγο πιο κάτω φτάνει η Συγκρού και η Κατεχάκη εκεί στα μέρη σου. Λοιπόν, επίσης σοβαρό πρόβλημα έχει και η Κηφισίας και στην κάθοδο και στην άνοδο. Η Μεσογείων στην κάθοδο από το κάτω Χαλάνδρη και μετά. Η άνοδο είναι καλύτερη. Αυτά. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μαύρο. Να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση. Θες να πάμε σε διάλειμμα?
1: Ωραία,
0: πάμε σε διάλειμματάκι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον έως και 31 του μηνός, τέλος του μήνα δηλαδή. Από 31 για αυτός ο μήνας. Απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με το Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Αυτό το Σαββατοκύριακο να σου πω ότι είδα 2,5 ταινίες από τη σειρά αυτή. Που είναι η μία πιο ωραία από την άλλη. Ωραίες ταινίες, πολύ. Από τις πιο καινούριες, όχι τις παλιές. Λοιπόν, ξανά είδα, έτσι, ξαναδεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα για τρεις μόνο παραστάσεις, 23 έως 25 Οκτωβρίου, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, κτίριο Τσίλερ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και ο κύριος Βασίλης Κούρης.
0: Να πω καταρχήν μια είδηση. 24 Νοεμβρίου θα έχουμε πανελλαδική απεργία. Έχει αποφασιστεί, έχουν ήδη συμμετέχει, δεν έχει ακόμα δώσει το OK. Να πω καταρχήν μια είδηση. 24 Νοεμβρίου θα έχουμε πανελλαδική απεργία. Έχει αποφασιστεί, έχουν ήδη συμμετέχει, δεν

0: πράγματι.
1: Καταρχήν, τι ώρες θα είναι, πού θα είναι, τι είναι αυτή η κινητοποίηση που έχετε αύριο.
0: Αύριο είναι η πρωτοβουλία που έχουμε λάβει η φοιτητική σύλλογη της Αθήνας, όπου θα κατασκηνώσουμε στο Σύνταγμα, θα πάρουμε τις σκηνές μας μετά τα μαθήματά μας και καλούμαστε στην κέντρο στις 6 ώρες στο Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών που αφορούν το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και συγκεκριμένα και τη στέγη. Έπειτα θα συνεχίσουμε κανονικά με τις σκηνές μας στην πλατεία Συντάγματος μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί.
1: Την επόμενη μέρα το πρωί, Τετάρτη πρωί, θα φύγετε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ θα έχετε συναυλία. Ποιοι θα είναι εκεί?
0: Ναι. Έχουν ανακοινώσει ήδη κάποια ονόματα και όσο περνάει η ώρα θα κάνουν τη συμμετοχή και των καλλιτεχνών κλπ. Στην συγκέντρωση έχουν πάρει αποφάσει δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας και θα είμαστε με τη μαζική συμμετοχή μας χιλιάδες, εκατοντάδες φοιτητές από τα ιδρύματά μας με σκοπό τώρα, αφού άμπολες φορές έχουμε ξαναπροσπαθήσει να...
1: Μας δίνεται ένα στίγμα του προβλήματος της στέγης στην Αθήνα.
0: Εννοείται. Καλά, τώρα θα έχετε και υπόψη σας, θα έχετε δει και ορισμένα. Να πω δηλαδή, για τα ενίκια, παραδείγματος χάρη, θα θέσει κάποια ζητήματα. Τώρα, εντάξει, για τη ζωγράφου, περιοχή ζωγράφου, τα ενίκια σε στούντιο, και αρσενιάρια και τα λοιπά, κυμαίνονται από 400 έως 500 ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή σε ένα σπίτι με 50 τετραγωνικών, οι τιμές είναι πάνω από τα 600 ευρώ.
1: Εκεί έχετε διπλοκατοικήσεις? Δηλαδή, νοικιάζουν δύο-δύο μαζί?
0: Και συγκατοικήσεις και τα λοιπά, αλλά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε πλαφόν στα ενίκια και τα λοιπά, αλλά και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καλούμαστε με όλο το υπολοιπικό σπουδών και τα λοιπά, τα αναλώσιμα που πρέπει να πληρώσουμε και τα λοιπά για το πανεπιστήμιο μας, το ίδιο που σπουδάζουμε για την επιστήμη μας και τα λοιπά. Ενώ παραδείγματος χάρη στο αγγλικό, το γαλλικό και το γερμανικό οι φοιτητές πληρώνουν ακόμα και τα συγκρέματά τους. Λοιπόν, με την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, με τα πανάκριβα ενίκια, αυτή τη στιγμή το στεγαστικό επίδομα που δίνει στους φοιτητές είναι ψίγουλα. Είναι 125 ευρώ το μήνα, τα οποία κιόλας δίνονται όλο μαζί στο τέλος του χρόνου. Εμείς πώς θα πληρώσουμε τα ενίκια μας, πώς θα τα επεξέλθουμε σε αυτό το πανάκριβο κόστος σπουδών? Γι' αυτό και πάρα πολλοί φοιτητές εξαιτίας αυτού δεν θέλουν να προσεγγίσουν το επιστημονικό τους αντικείμενο κτλ. Αναγκάζονται να παρατήσουν τις σπουδές τους εξαιτίας του πανάκριβου κόστος σπουδών.
1: Μάλιστα, θα παρακολουθήσουμε τις κινητοποιήσεις, ναι, ναι.
0: Ταυτόχρονα, δηλαδή, δεν είναι μόνο τα ενίκια. Γνωρίζετε και τα λοιπά, υπάρχουν ήδη κάποιες φοιτητικές αιστείες, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκονται και αυτές οι φοιτητικές αιστείες. Το πόσο, και τα λοιπά, το κατά πόσο καλύπτουν τις ανάγκες μας και τα λοιπά, αφού ήδη υπάρχουν στις φοιτητικές αιστείες, καλύπτουν όλοι το 4,8% των αναγκών μας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, που είναι πρωτεύουσα της χώρας και τα λοιπά, που υπάρχουν 9 ιδρύματα, πανεπιστημιακά και το καθεξής, που σπουδάζουν εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, ενεργοί και το καθεξής, υπάρχουν 3 φοιτητικές αιστείες.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ, στην ΑΦΕΠΑ, εδώ πέρα που έχουμε και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα αιστείων κτλ., σε τι κατάσταση και αυτές βρίσκονται. Πέρα που δεν έχουμε σύστημα και υπάρχουν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν έχουν πόσιμο νερό, έχουν ένα πλυντήριο ανά 300 φοιτητές κτλ. Δηλαδή, ερχόμαστε αντιμέτωποι.
1: Με σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Κουράκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε τις κινητοποίησεις. Τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου ανοιχτά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για την επικοινωνία. Ήταν η κυρία Μαρία Κουράκο, πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ.
2: Και τους καλλιτέχνες, γιατί ναι, τους θυμόταν. Και η αλήθεια είναι πως από αυτούς τη Ρίτα Ντανοπούλου, φυσικά, εγώ γνωρίζω πολύ καλά, και τον ακουστά έχω και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Τους άλλους δεν τους ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Είναι της νεολαίας, φαίνεται, καλλιτέχνες, που γι' αυτό ούτε εσύ ούτε εγώ τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτά αύριο. Εντάξει, δεν θα είναι. Θα είναι αύριο το απόγευμα. Θα κάτσουν το βράδυ εκεί. Το πρωί θα κάνουν επίσης συγκέντρωση και θα φύγουν. Δεν θα είναι κατάληψη μόνη της πλατείας Συντάγματος. Και εδώ που τα λέμε, τα παιδιά πολύ δικαιολογημένα έχουν τις κινητοποιήσεις τους για το θέμα το στεγαστικό. Γιατί είναι πολύ, πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Για όλους είναι. Πολύ περισσότερο για τα

0: τα παιδιά τα οποία ζορίζονται πάρα πολύ και ιδιαίτερα αυτά που οι οικογένειές τους ζορίζονται πολύ για να μπορέσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Όσοι το έχουμε περάσει, το καταλαβαίνουμε έτσι. Και όσοι δεν το έχουν περάσει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να το καταλάβεις. Είναι πρόβλημα. Λοιπόν.
1: Εμείς τώρα, όσοι τον γνωρίζαμε, όσοι δεν τον γνωρίζαμε, όσοι διαβάσαμε το βιβλίο, τον είχαμε ακουστά, όσοι τον ακούσαμε σε συνεντεύξεις, έτσι ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν μια εμβληματική ναι. μορφή. Από το 525 τάγμα πεζικού και τη δανεικιά γραβάτα μέχρι το βράδυ που φύγε ο Μπούκοβι, μια σειρά βιβλία, θυελώδης έρωτας με την Σαβίνα, η στάση του και η συμπεριφορά του, ένα παιδί του λιμανιού, της Τρούμπας.
0: Μαλβίνα, με τη Μαλβίνα εννοείς. Σαβίνα, δεν πειράζει. Εντάξει. Με τη Μαλβίνα, ναι.
1: Συγχωρείς, ναι.
0: Εμένα.
1: Και βεβαίως, όχι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως, best seller, Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων.
0: Ναι.
1: Μορφή, έτσι.
0: Ναι, πραγματικά. Εγώ δεν έχω διαβάσει τίποτα από όλα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι πως έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτά και έχω ακούσει για τον ίδιο. Λοιπόν, και επιπλέον να σου πω κάτι άλλο. Πιστεύω, έχοντας υπόψη μου ότι ήταν δίπλα σε ένα πρόσωπο με τόσο έτσι ευστροφία, τόσο ταλέντο, τόσο όπως ήταν η Μαλβίνα Γκάλαλη, είχε ένα φοβερό χιούμορ, ένα λόγο μοναδικό έτσι που σε συνέτριβε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι δίπλα σε ένα τέτοιο πρόσωπο κάποιος ο οποίος δεν είναι και αυτός, δεν έχει ανάλογα. Ανάλογο background, να το πω έτσι. Λοιπόν, για όσους από εσάς ενδιαφέρονται, ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλοι τέσσερις προφυλακίστηκαν για το κύκλωμα εξαπάτησης του ΙΕΦΚΑ, προσωρινά κρατούμενοι δηλαδή, έτσι. Και επίσης, διαβάζω το ρεπορτάζ της Χρύσης Μακρύ, απόλυτα έτοιμη Αθήνα να εκδώσει την Ναύτεξ μόλις οι γαλλικές εταιρείες κηρύξουν ένταξη του έργου. Πιθανές ημερομηνίες και αμερικανική κάλυψη και η αντιδράση της Τουρκίας. Έχει πάντα ρεπορτάζ ο Βασίλης για το θέμα αυτό, καλό. Μπείτε να δείτε κι εσείς όμως, και η Χρύση Μακρύ έχει καλό ρεπορτάζ. Το λέγαμε από την Παρασκευή εδώ. Σας είπατε εγώ ότι αυτό που έμαθα είναι ότι η Ναύτεξ είναι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει βγει λογικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουν αμέσως οι έρευνες με την έναρξη της Ναύτεξ. Τι είναι η Ναύτεξ, και βέβαια να είστε έτοιμοι ότι θα βγει κατευθείαν η αντιναύτεξ από την άλλη πλευρά, γιατί αυτό είναι η πάγια τακτική χρόνια τώρα το οποίο συμβαίνει.
1: Έχει ενδιαφέρον οι διαπραγματεύσεις που γίνονται. Συζητήστε το που απλά που γίνονται μεταξύ του Παρισιού και της Άγκυρας για αυτό το θέμα. Γιατί μια εταιρεία που έχει την πλειοψηφία του έργου, έτσι πάνω από το 50% το πλειοψηφικό πακέτο, είναι γαλλική. Ναι.
0: Λοιπόν, θες κάτι άλλο γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Να πω για τα εμβόλια της γρήπης.
1: Μαλβίνα μου γράφει, όχι Σαβίνα. Εντάξει ρε παιδιά, λάθος.
0: Τα ακούσαμε. Λοιπόν, τα εμβόλια γρήπης κυκλοφόρησαν ήδη. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη 3,64 εκατομμύρια δόσεις. Πάνω και εγώ να θυμηθώ. Λένε πως η καλύτερη περίοδος είναι μετά τις 15 Οκτωβρίου για να κρατάνε μέχρι το Μάρτιο, αλλά αυτά θα μας τα βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας τα πει τις επόμενες ημέρες. Αλλά έχει ξεκινήσει. Το 30% των δόσεων έχει φτάσει ήδη στα σημεία διάθεσης. Μην το αμελήσετε, γιατί υπάρχουν ήδη κρούσματα. Μάλιστα, διάβαζα πρόσφατα στο Twitter, το είδα, δεν έχω μιλήσει μαζί της, με φίλη η οποία έχει μαζί ταυτόχρονα γρήπη τύπου Α και COVID. Τα κόλλησε και τα δύο ταυτόχρονα. Πώς το κατάφερε αυτό, μεγάλη. Και όχι και ηλικίας σχετικά προχωρημένης. Mm-hmm. Το πάει καλά ως τώρα πάντως, η αλήθεια είναι. Και της εύχομαι να συνεχίσει. Τέτοια, επειδή το έχει δημοσιοποιήσει, το λέω. Δεν θέλω τώρα να πω το όνομά της, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι πολύ γνωστό δημόσιο πρόσωπο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα. Τι κοιτάς, περίεργος.
1: Τον Αλέξανδρο Κλώσσα βλέπω στην τηλεόραση.
0: Είναι στη Χριστίδη, στο Μέγκα. Ντόμινο ελέγχων τη ΑΔΕ μετά τη ρήξη τη σχέση Άννα Βύση Νίκου Καρβέλα και τα υπέροχα ποσά που ήταν το φως δημοσιότητας.
1: Και αυτό το ξέρει, συγγνώμη, και αυτό παιδιά, το ξέρει ο Κλώσσας.
0: Παιδιά, αφού είναι η ΑΔΕ, ο Κλώσσας οικονομικό ρεπορτάζ κάνει ο άνθρωπος, να μην ξέρει τι κάνει η ΑΔΕ. Τώρα λοιπόν χρόνο στο οικονομικό ρεπορτάζ να ξέρει και τα θέματα Βύση Καρβέλα και όλα τα υπόλοιπα. Το άλλο με του influencer επίση είναι πάρα πολλά γνωστά ονόματα μέσα. Έτσι. Η ιστορία του Καμπούρη έχει μέσα πάλι πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο με έναν τρόπο. Λοιπόν, τα οποία νόμιζαν ότι πλήρωναν εύκα κανονικά, αλλά δεν πλήρωναν, λέει εύκα. Λοιπόν, έτσι λένε αυτά τουλάχιστον.
1: Ο φίλο μα ο Δημήτρη Κανελόπουλο στη στήλη του Twitter στην Ευσύν σήμερα μου λέει: μάνα μου, με τον πατέρα σου μαλώνουμε σαν τη Βύση με τον Καρβέλα, αλλά χωρί λεφτά.
0: Μονόπολη. Καλό αυτό. Καλημέρα σας κύριε Κανελόπουλε. Κερδίσαμε στο Σάββατο, τα ξοριστήκαμε, κερδίσαμε. Λοιπόν, γεια σας κύριε Δούκα. Δεν λέμε ψέματα. Καλημέρα. Δεν λέμε ψέματα. Και στους υπόλοιπους. Καλημέρα σε όσους μας στείλαν τα μηνύματά τους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, στη Ρούλα, στην Αλεξάνδρα και σε διάφορους άλλους που συνεχίζουν και στέλνουν ακόμα. Παιδιά, ένα-δύο φτάνουν νομίζω. 25 μηνύματα. Εκτός αν δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε, οπότε.
1: Λοιπόν, Βασίλη, δεν σηκά στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην Ευρώπη εδώ, στον οικονομικό τομέα. Λοιπόν, Βασίλη, δεν σηκά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο 62χρονος γιος της έχει προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Σωρός φέρει αμοιχές και μόλοπες στο λαιμό και το πρόσωπο, αλλά και σημάδια πάλης. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο από ασφυξία. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός τους, οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, αρνούνται τις κατηγορίες. Στη φυλακή οδηγούνται επίσης ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται μέλη του κυκλώματος. Επιδότηση ως 55 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και αύξηση ως και 30% στο επίδομα θέρμανσης προωθεί η κυβέρνηση σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, προκειμένου να συγκρατήσει την επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος θέρμανσης εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας. Οι τελικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν σήμερα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία των τιμών του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η Αθήνα θα επιδιώξει τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάδα ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή. Στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί αύριο προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Συγκέντρωση φοιτητών με αιχμή το στεγαστικό αύριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Θα κατασκηνώσουμε στο Σύνταγμα το βράδυ της Τρίτης και θα αποχωρήσουμε το πρωί της Τετάρτης, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ Μαρία Κουράκου. Όπως είπε, στόχος είναι να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των φοιτητών για το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και τη στέγαση. Συνολικά 196 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνέλεγησαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοανατολικά της νήσου Χρυσή στην Ιερά Πέτρα. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την 5η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 72 χρυσοθύρες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας αεροπορικού πλήγματος στο Βόρειο Σουδάν, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟ Καλαμάτα για τη Στίχημαν Super League, η Άστον Βίλε εξετάζει την περίπτωση του Βραζιλιάνου επιθετικού Έντρικ από τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη μορφή δανεισμού τον προσεχή Ιανουάριο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίας.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει παρέα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στην κονσόλα του ήχου. Καλή εβδομάδα να έχετε σε όλες και όλοι. Δευτέρα σήμερα, εντάξει, είναι και η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Δευτέρα. Αλλά απολαύστε την ωραία μέρα, διότι από αύριο. Μην πω και από σήμερα
1: έρχεται
0: δηλαδή.
1: Έρχεται βροχή, ναι. Έρχεται μπόρα.
0: Ο Μπρελίτσα, ο Μπρελάρα, ό,τι μπορεί ο καθένας, σας κουβαλάει μαζί του μέσα στη βδομάδα, γιατί και εδώ στο λεκανοπέδιο και γενικά θα ρίχνει βροχές. Όχι καταιγίδες εδώ, από ό,τι μας είπανε, αλλά.
1: Ορκίζεσαι.
0: Όχι, δεν ορκίζουμε.
1: Μας τα πει μετά, αμέσως μετά.
0: Δεν ορκίζουμε για τίποτα. Παιδιά, να πω κάτι, επειδή έχουν έρθει 3-4-5 μηνύματα για το η κοπέλα που βγήκε από τη φιλοσοφική και μας μίλησε. Δεν είναι επαγγελματίας του ραδιοφώνου η κοπέλα. Εντάξει, τα ελληνικά όντως μπορεί να έχει κάποια δυσκολία, αλλά όταν βγαίνει στον αέρα, είναι στον αέρα. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που βγήκα στον αέρα, έτρεμαν τα πόδια με τα χέρια μου. Όχι κάποια που δεν είναι και η δουλειά τη. Τα κάνουμε τώρα. Περιμένουμε τώρα.
1: Και εγώ την πρώτη φορά που με βάλανε από δελτίο ειδήσεων τη φωνάρα, έτσι δεν το συζητάμε. Ξέχασα. Μιλάω όταν ανοίγει το κόκκινο φωτάκι, όταν κλείνει.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή.
1: Η μεσική υπόκρουση επίση ήταν η καρδιά, έτσι το χτύπο.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην Σουζάννα. Και όλο κυρίε έχουν στείλει μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Το μεταφέρω. Δεν χρειάζεται να πούμε τις λεπτομέρειες τώρα, αλλά ξαναλέω ότι προσπαθώ να σκεφτώ να μπω στα παπούτσια ενός παιδιού 19 χρόνων 20 που δεν έχει ξαναβγεί στο ραδιόφωνο ενδεχομένως.
1: Πάντως για να είναι στο ΕΚΠΑ.
0: Ναι, κάτι. Εντάξει, κάτι, ναι, αυτό λέω. Αυτό λοιπόν... λέω. Στο ΕΚΠΑ σου έχει και πιο μεγάλες απαιτήσεις, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό γι' αυτό. Ναι. Σωστό είναι, δεν
0: εντάξει, αλλά ξαναλέω σωστό. είναι θέμα νομίζω.
1: Λοιπόν, πριν από ελάχιστα λεπτά, μας είδε δήλωση από το Δήμο Αθηναίων. Ότι το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από την πλευρά του Δήμου για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ναι. Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Καμία.
0: Λέει, διαρροή, άρα τι λέει. Σημαίνει αυτό, γιατί το σημαίνει κλειστό το σχολείο.
1: Σημαίνει ότι η προέλευση της ΟΣΜΗΣ παραμένει αδιευκρίνηστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Λέει ότι καλεί ξανά ο Δήμος του Υπουργείου Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Προστασίας Πολιτικής. Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της ΟΣΜΗΣ και μέχρι τότε, το λέει, μέχρι να υπάρχουν αυτά, μέχρι να διεκενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμένει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Επίσης δίνει και την έκθεση και τα ευρήματα για το σχολικό στην δημοσιότητα.
0: Τρεις και έξι σελίδες. Την είχε δει στο τέλος. Ότι ναι. Το σχολείο θα παραμένει κλειστό. Είναι κλειστό σήμερα, ήταν κλειστό την Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Ήταν κλειστό σήμερα. Μαθήματα θα γίνονται όπως γίνονταν επί κορονοϊού. Με τηλεκπαίδευση.
1: Τηλεκπαίδευση,
0: όπως τη λέγανε τότε. Απλώς ενημερωτικός. Μιλάμε για ένα σχολείο που έχει χιλιάδες. Το πιο μεγάλο σχολικό συγκρότημα της χώρας, ένα σχολείο με χιλιάδες μαθητών. Ναι, τέλος πάντων.
1: Επίσης να πω ότι όπως πληροφορήθηκα, ο πρώην βουλευτής Λάρισας, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, νομίζω έχει παραιτηθεί, έτσι δεν είχε εκλεγεί και είχε παραιτηθεί τελευταία. Νομίζω.
0: Τα έχω χάσει λίγο με
1: τους ναι, και εγώ, και εγώ, είναι εντυπωσιακό.
0: Τα έχω χάσει.
1: Γράφτηκε χθες μέλος της Ελλάς.
0: Ο προερχόμενος από τους Ανέλ που είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Μετά
1: έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ανεξαρτοποιήθηκε.
1: Και νομίζω ότι μετά ανεξαρτοποιήθηκε.
0: Και έφυγε και προφανώς παρατήθηκε από βουλευτής. Έτσι δεν είναι, παρατήθηκε από βουλευτής και γράφτηκε στην. Κάνει αυτό που ζήτησε από τον κύριο Τσίπρας εδώ από την εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα. Του είπε: κάντε το τώρα. Έτσι, με έναν τρόπο πολύ εμφαντικό το είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Και μέσα
0: ο κύριος Κόκαλης το έκανε κιόλας.
1: Και μέσα στην εβδομάδα πληροφορούμε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Θα γραφτεί.
0: Ναι, γιατί δεν είναι βουλευτής, αλλά γι' αυτό δεν νομίζω ότι έχει κάνει καμία αμφιβολία.
1: Είναι ο ένας στους έξι, παραπάνω από τους ένας στους έξι βουλευτές, είναι εντυπωσιακό, είναι ανεξάρτητοι. Η συντηρητική πλειοψηφία, η μισή.
0: Είναι 50+.
1: 52. Η μισή είναι από το χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, του ενωμένου αυτό που κατέβηκε στις εκλογές, το ενίο. Λοιπόν, και από κάποια άλλα κόμματα κοντινά, ξέρω εγώ, να μην βρίσουν κιόλας, όπως είναι τη ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκεί είχε διαρροές, και τα υπόλοιπα είναι από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και τα υπόλοιπα είναι από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λογαριασμός πάντως.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρξε βουλή μετεκλογικά, για το θέμα αυτό θα γράψω την Πέμπτη, μετεκλογικά που να παρουσίαζε αυτή την κατάσταση, δεν θέλω να την πω αλλιώς.
1: Εκτός από αυτή του μνημονίου.
0: Εντάξει. Αλλά ήταν, ήμασταν σε κατάσταση μεγάλη ανομαλία, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σε κατάσταση ανομαλία και οικονομική ανομαλία, αλλά και πολιτικής, πολιτικών μεγάλων ανατάξεων.
1: Ναι. Είμαστε σε μια φάση αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ο οποίο το λέει αυτό,
0: ναι, ναι. Ο καθένα κοιτάει πώ θα εκφραστεί καλύτερα.
1: Αυτό.
0: Και πώ θα βολευτεί καλύτερα.
1: Επαναλαμβάνουμε και το έχει πει ο Σωτήρης, το άνοιξε πρώτο και το έχει πει πολλέ φορέ.
0: Με την ευκαιρία αυτών τη αναφάση που ήταν ο κ. Τσίπρα. Ότι είπε, είναι ξεκάθαρη θέση μου, το έχω πει. Και αυτό δεν είναι για πάντα. Ναι. Προφανώς κάποιοι το πήραν χαμπάρι και τρέχουν.
1: Είπαν, έχουμε εκλογές τον Απρίλιο, δεν μπορείς να παρατηθείς τον Μάρτιο.
0: Ναι,
1: πιστεύω και το όριο που λένε ότι θα μπει, ότι θα είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή το τέλος
0: πριν
1: τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αν και αυτό είναι, δεν κάνει καλό, μακριά είναι. Και εγώ πιστεύω έτσι.
0: Ναι.
1: Και όποιος είναι να παραιτηθεί, ρε παιδιά, να παραιτηθεί σήμερα.
0: Πάνω
1: πει δεν έχω δουλειά, με τόσο καιρό το ξέρω ότι θα παραιτηθεί, να βρει δουλειά. Ή ο συνεργάτης, οτιδήποτε. Ξέρω, είναι σκληρό για οποιοδήποτε να λες να βρει δουλειά, αλλά έτσι είναι όμως το βουλευτιλίκι. Δεν είναι επάγγελμα.
0: Επειδή συνεχίζουν.
1: Δεν πρέπει να είναι επάγγελμα. Αυτό.
0: Επειδή συνεχίζουν, θα διαβάσω μόνο ένα όχι ολόκληρο τη Φιλή Αθανασία. Που λέει: δεν μπορεί να λέει κάθε ένα λεπτό, κατανοώ το κτλ. Κατανοώ το άγχος του παιδιού, αλλά πάντα την εποχή μου συνδικαλιστές ήταν, λέει, αγράμματοι. Δεν επιτρέπεται φοιτητή φιλοσοφική να έχει παινία λέξεων. Και λέει για τον Τζίπρα κάτι. Είναι. Μπασίπτωση. Το συνόδευσε. Το πολιτικοποίησε κιόλα. Εντάξει, εγώ ήμουν σίγουρο θα πέσουν τη φάνη.
1: Από ό,τι κατάλαβα παρεμπιπτόντω, κουκουέ είναι η κοπέλα.
0: Όταν την άκουσα.
1: Να μπορεί να ερμηνεύω σωστά, να σωστά ερμηνεύω.
0: Εντάξει, την κοπέλα μπορεί να είναι ότι οφείλει, είναι δικαίωμά τη ασφαλώ. Εγώ προσπάθησα να ερμηνεύσω πράγματι. Και εγώ εξεπλάγει, όχι ευχάριστα. Αλλά προσπαθώ να ερμηνεύσω και λέω ότι αυτό είναι μια εξήγηση την οποία την καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι, γιατί ξέρω πω.
1: Να λίγο για του ανεξάρτητου βουλευτέ. Μέχρι την Τετάρτη είναι η προθεσμία που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όσους βουλευτές έχουν φύγει από αυτόν και είναι ανεξάρτητοι να παραδώσουν την έδρα τους. Να παραιτηθούν δηλαδή. Ναι. Διαφορετικά θα χρεώσουν αργότερα, λέει, σε όποιο κόμμα παν το γεγονός αυτό. Και θα δώσουν στη δημοσιότητα δηλώσεις διαφόρων που από αυτούς που έλεγαν ότι πρέπει να επιστρέψουν στην έδρα για κάποιον ο οποίος είχε ήδη φύγει. Ποιον στοχεύει αυτό κυρίως? Τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος ήταν πρόεδρος του κόμματος, και κάθε φορά που έβγε ένας, ζητούσε να παραδώσει την έδρα. Και τώρα είναι ανεξάρτητος.
0: Ναι, ανεξάρτητος.
1: Μην το βλέπω να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής για δήμαρχο εκεί στην περιοχή του, τον βλέπω.
0: Πού είναι, Τραγική, νομίζω. Τι δήμο είχε εκεί, είναι Σκουριές, ο εκεί που είχε κατέβει ο Γιώργος Πάχτας και είχε εκλεγεί, νομίζω. Στις Σκουριές δεν είχε εκλεγεί.
1: Ναι, ήταν στις Σκουριές ο Δήμος, δεν
0: λέγεται. Ναι, ήταν κάπως αλλιώς. Είναι Δήμος Αρχές Ολυμπίας, κάπως έτσι.
1: Όχι Ολυμπίας, δεν είναι. Είναι στα Χαΐα.
0: Ολυμπιάδας. Ολυμπιάδας, μέγας Αλέξανδρος. Ολυμπιάδα, Ολυμπιάδα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και εκεί ο κύριος Πάχτας έχει θεματάκια με τον υποψήφιο του Πασόκ, αυτόν τον σημερινό. Αλλά μπας σε αυτά, αυτά είναι παραπολιτικά, δεν είναι πολιτικά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι παραπολιτικά. Λοιπόν,
1: ο κύριος Πάχτας επιχειρεί καιρό να είναι υποψήφιος βουλευτής, είδε στο τέλος μπαίνει, αλλά δεν βγαίνει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ο κύριος Πάνας βγήκε, θα είναι σίγουρα με τα ψηφοδέλτια του Πασόκ, θα σας πω τα Χριστούγεννα.
0: Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 89χρονης στο Μενίδιο, 62χρονος γιος της. Από ασφυξία ο θάνατος έφερε σημάδια πάλι. Είναι το περιστατικό χθες με την νεκρή γυναίκα που έχουν συλλάβει το γιο και τον ανιψιό της, νομίζω. Αυτούς τους δύο νομίζω έχουν συλλάβει. Βασικός ύποπτος, λέει ο γιος, το διαβάζω από το afmerida.gr. Με κορυφαίο θέμα στην παγκόσμια επιχειρότητα αυτή η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, αλλά μεταξύ τους μόνο. Των δύο εννοώ, έτσι. Τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν για το θέμα του πετρελαίου. Ναι. Αυτό δεν αφορά τους υπόλοιπους απ' έξω. Μάλιστα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα δώσει έκτακτη βοήθεια 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην εβδομάδα στον Ζελένσκι για να μπορέσει να προφανώς να αντισταθεί και να κάνει και αυτό τις επιθέσεις που κάνει με τα drones στις διάφορες περιοχές της ρωσικής επικράτειας.
1: Τώρα δεν ξέρω και μέσα στον κόσμο της Ευρώπης όλο αυτό, για τη στάση που έχει η Ευρώπη, τι ρόλο θα παίξει, θα το δούμε. Λέει ο Ζελένσκι, δώστε μας 60 μέρες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για να κάνουμε εκλογές. Γιατί είπε ο Τραμπ ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο. Ήρθε η ώρα να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία. Θυμάσαι πώς το είχε συμπεριφερθεί την πρώτη φορά που πήγε στο Λευκό Οίκο.
0: Κάτσε.
1: Σαν κουρέλι.
0: Θέλω να σου θυμίσω τις μεταπτώσεις στη σχέση, ας πούμε, με πρόσωπα όπως η Μελόνι.
1: Ναι, τι θέλω.
0: Η Μελώνη ήταν η αγαπημένη του στην Ευρώπη. Την είχε μισθάξει με Brexit. Ήταν η πρώτη που κάλεσε, νομίζω, ότι η μόνη που κάλεσε το Λευκό Οίκο. Και τώρα δεν θέλει να τη δει. Είναι σε εμπόλεμη κατάσταση.
1: Γιατί είπαμε αυτό που υπόθηκε για στην Πνίκα, πρώτα η Αμερική. Μα συμφέρει. Δεν το κάνει αυτό που θέλουμε.
0: Κάθε ηγέτη, παιδί μου, αυτό πρέπει να σκέφτεται. Τη χώρα του πρώτα. Αλλά εδώ μιλάμε για τον τρόπο που το δείχνει κιόλα.
1: Όχι για τον τρόπο που το δείχνει. Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, υπάρχουν κανόνες που λειτουργεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μην κάνεις έτσι, υπάρχουν κανόνες.
0: Γιατί υπάρχουν διεθνές δίκαιο, αλλά το διεθνές δίκαιο
1: το καταπατάτε. Το γράφουν.
0: Πέρα από αυτό, ξαναλέω.
1: Και το γράφουν πια σε βαθμό κακουργήματος, να σου πω. Ουσιαστικά λένε στα τέτοια μας υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό είναι.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Και κυρίως άμα είσαι μεγάλη δύναμη.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους, το κόκκινο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Σας τα είπαμε νωρίτερα, νομίζω αυτό. Και βέβαια έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας και τα μπασκετικά μας και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα τα συζητήσουμε αυτά προς το τέλος της εκπομπής. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, σιγά νομίζω.
0: Ωραία. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, μπαίνεις στο 11888 για όλα και κάνεις online το αίτημά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τη θέλεις τώρα. Κυρία Κύρκο, σε λίγη ώρα ανοίγει η θηρία του ζευγαριού σε τράπεζα του Κολονακίου. Υπόθεση Μαζονάκη. Μάλλον δεν έχει ανοίξει μια θηρία. Α, όχι, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Είχε ανοίξει και δεν βρέθηκε τίποτα μέσα. Και τώρα ανοίγει η θηρία του ζευγαριού σε τράπεζα του Κολονακίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα ένα θέμα στα δελτία ειδήσεων θα υπάρχει μεγάλο. Τι βρέθηκε μέσα στη θηρίδα. Για να ανοίξει η θηρίδα πρέπει να το ζητήσει εισαγγελέα.
1: Βύση και αυτό τελειώσαμε.
0: Βύση και αυτό, ναι.
1: Μισή ώρα είναι το δελτίο.
0: Έχουν μπύρει, ναι, δεν είναι μισή ώρα παραπάνω. Έχουν μπύρει νευτές. Μισή ώρα ήταν κάποτε το δελτίο. Θυμάσαι κάποτε το δελτίο που αρχίζαν 8.30 και 9 τελειώνανε. Πάνε αυτά. 25 λεπτά παίζαν 12 θέματα, 14. Χαιρετίσματα μετά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
12: Sorry κύριοι, και εσείς για Αμέρικα?
13: Τι πράγμα?
12: Για Αμέρικα λέω.
13: Όχι ρε φίλε, για κούλουρι.

0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
0: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Θα σας πούμε μετά για το νέο κύμα ανατιμήσεων το οποίο αποτυπώνει η τελευταία έκθεση της Ελστάτ. Τα πιο επίσημα στοιχεία, δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα στοιχεία της Ελστάτ και το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Όμως ας πάμε λίγο στο θέμα που είναι αυτή τη στιγμή
0: το θέμα της
1: ημέρας. Πρώτο παγκοσμίως. Και δεν είναι άλλο αυτό που σας λέγαμε πριν. Με την, πώς το λένε, την εκεχηρία, τη διμερή όμως. Την ενεργειακή εκεχηρία. Διμερή μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο Γιώργος Παυλόπουλος ήταν στα νέα, είναι μαζί μας. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα επίσης. Θα πρέπει να υπάρχει πολλή παινία θεμάτων για να είναι πρώτο θέμα αυτό το ανύπαρκτο θέμα.
0: Το θεωρείς ανύπαρκτο?
2: Το θεωρώ επί της ουσίας ανύπαρκτο.
0: Δηλαδή,
2: γιατί ακόμα κι αν ισχύσει αυτή η εκεχηρία και πέσουν στην αγορά οι ποσότητες που λέει ο Τραμπ, οι ποσότητες του ρωσικού πετρελαίου, αυτές αντιστοιχούν όλες μαζί για τους επόμενους 3-4 μήνες, αντιστοιχούν στη ζήτηση μίας ημέρας σε όλο τον κόσμο. Και αν πέσει του Οκτωβρίου η ποσότητα, αντιστοιχεί στο μισό που καταναλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα και από άψη ποσότητας δεν είναι κάτι
0: ουσιαστικό. Είναι μικρή, λες.
2: Ναι, είναι πολύ μικρή.
0: Πολύ μικρή, ναι,
2: Αν βέβαια ίσχυε αυτό, δηλαδή αν ίσχυε η εκεχηρία, θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί οι αγορές λειτουργούν και ψυχολογικά πολλές φορές. Θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ θετικά, να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές κτλ. Αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος, για να μην πω 150% σίγουρος, ότι δεν θα ισχύσει η εκεχηρία.
0: Γιατί, Γιώργο?
2: Γιατί δεν έχει ισχύσει καμία εκεχηρία. Διότι ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν δηλώσεις ότι οι μεν παραβιάζουν την εκεχηρία και οι δε παραβιάζουν την εκεχηρία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εγώ το έμαθα από τον Τραμπ, μάλλον μέσω από τα media και από το X. Η Μόσχα δεν έχει κάνει καμία δήλωση επίσημη μέχρι τώρα. Δηλαδή μόνο ο Τραμπ το είπε, και όπως καταλαβαίνετε ό,τι λέει ο Τραμπ πολλές φορές δεν ισχύει.
0: Τώρα αυτό
2: σας προηγείωσα λίγο.
0: Στην Ευρώπη θα επιδράσει επιδρούν αυτές οι κινήσεις?
2: Καθόλου. Από άποψη ενέργειας, τιμών, ακρίβειας, τι γίνεται στα καύσιμα, στα βενζινάρια κτλ. Δεν επιδρά καθόλου. Και δεν πρόκειται να επιδράσει και για λόγους ουσίας, λέω, διότι ακόμα και στην υποθετική περίπτωση ότι τώρα μπαίναν σε μια ενεργειακή εκεχηρία, το οποίο θα σήμαινε να ανοίξουν μια παρένθεση ότι θα μπουν και σε μια διαδικασία να συζητήσουν πώς θα τελειώσουν αυτόν τον πόλεμο, ακόμα και αν υποθέταμε αυτό το πράγμα, η Ευρώπη θα έκανε κάνα 2-3 χρόνια να άρει το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα είχε κανένα πρακτικό όφελος. Αφήστε που αυτή τη στιγμή η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, ναι, που επίσης εκεί δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, άρα δεν θα έχει κάποια άμεση επίπτωση στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά, δηλαδή στην τσέπη μας καθημερινά.
1: Μπήκα από περιέργεια να δω, βλέπω τώρα 104,58 η τιμή του Brent. Τώρα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή άρα, είναι τίποτα.
2: Άρα επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία μεταβολή, για να μην πω ότι έχει ένα τσίπημα κιόλας προς τα πάνω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 103 χθες, αλλά δεν παίρνω και όρκο γι' αυτό.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Τώρα ο Τραμπ το κάνει για λόγους εντυπώσεων, γιατί έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί θέλει να πει ότι φταίει ο Ζελένσκι σε αυτό. Πού αποδίδεις αυτή την κίνηση?
2: Ο Τραμπ το κάνει γιατί είναι πανικόβλητος. Ο Τραμπ είναι αυτή τη στιγμή, έχει καταφέρει να είναι ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο τον γράφουν όλοι στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Λέει κάτι και έχει καταντήσει να μην τον υπολογίζει κανένας.
1: Δεν μπαίνει στο σοβαρά τις δηλώσεις του.
2: Από τη Ρωσία και την Ουκρανία, μέχρι και την Ευρώπη πια, μέχρι και τους Ταλιμπάν και τους Χούθη. Δεν τον παίρνει κανένας υπόψη του. Ξέρουν ότι έχουν πολύ ισχυρή δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν παίρνουν υπόψη τους αυτά που λέει ο Τραμπ και τους λέει άνθρωπο να τα αλλάξει.
1: Γιατί κάποιες φορές λέει κάτι και το ανακαλεί μετά από μία ώρα και μετά το ξανανακαλεί.
2: Όχι μόνο
1: αυτό.
2: Όχι μόνο γι' αυτό.
1: Γιατί
2: και στην περίπτωση της Ουκρανίας, που είπε θα τελειώσω τον πόλεμο σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες και δεν έχει κάνει τίποτα, και στην περίπτωση του Περσικού, που είπε είναι υπόθεση λίγων ημερών και τώρα έχουμε περάσει τον 7ο μήνα, έχει προσγειωθεί απότομα, έχει ξεφτύσει απότομα η εικόνα των πανίσχυρων Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό χρεώνεται απευθείας στον Τραμπ.
0: Παρότι είναι πανίσχυρες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Παρότι είναι πανίσχυρες.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι όμως δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή να πω ότι όντως ο Τραμπ είναι πανικόβλητος, γιατί αυτή τη στιγμή, όσο και να λέω ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έχει περίπου διπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα πρατήρια έχει εξοργήσει ακόμα και τους ψηφοφόρους του και για πολλούς ακόμα λόγους. Αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι η μεγάλη εικόνα, γιατί από τη μία συμβαίνει αυτό με την Αμερική και θα έλεγε κανείς ότι συνάδει με όλη την ανάλυση που έχουμε κάνει για ένα πιο πολυπολικό κόσμο, γιατί αλλάζουν οι συσχετισμοί κτλ. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει κανένα ιστορικό προηγούμενο που αυτό να έγινε ειρηνικά. Πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι επειδή είναι και αυτός που είναι ο Τραμπ, μην οδηγηθούμε σε κάποια άκρα, δηλαδή μην πει κάποια στιγμή έτσι θέλετε να δείτε τι θα κάνω εγώ τώρα και να ρίξει ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Πού?
2: Στο Ιράν ή οπουδήποτε αλλού, στην Ιεμένη, και καταλαβαίνετε τι εννοώ ότι έχει και δεν έχει.
0: Ναι, ναι. Στην Μόσχα ή στην Ουκρανία, στο Κίεβο.
2: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει να βομβαρδίσει τη Μόσχα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει να βομβαρδίσει τη Μόσχα. Την Ουκρανία έχει τρόπους να την πιέσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
0: η δήλωση ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο είναι από αυτές που λέμε. Τις έχει κάνει και για τον Ζελένσκι και άλλη φορά και για αλλού. Είναι πρωτοφανής στην διεθνή σκηνή.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει στο επίπεδο που έκανε στη Βενεζουέλα. Δηλαδή στη Βενεζουέλα είπε πρέπει να αλλάξει πρόεδρο, έστειλε τις ειδικές δυνάμεις του, τον απήγαγαν και άλλαξε πρόεδρο. Δεν νομίζω ότι θα κάνει αυτό στην Ουκρανία. Αν και λέω, δεν είμαστε σίγουροι για οτιδήποτε με τον Τραμπ, έτσι. Αλλά ακόμα και ο Ζελένσκι καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μετράει τόσο πολύ ο Τραμπ για το τι θα συμβεί στα παιδιά των μαχών. Ο Ζελένσκι στηρίζεται πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη τον χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη τον ενισχύει. Η Ευρώπη αγοράζει όπλα αμερικανικά σε μεγάλο βαθμό και τα στέλνει. Η Ευρώπη τον εφοδιάζει με πληροφορίες. Θα είναι βέβαια μεγάλο χτύπημα για αυτόν αν σταματήσουν οι Αμερικανικοί δορυφόροι και το Starlink του Musk να του δίνει πληροφορίες. Αλλά και αυτό νομίζω
0: το
2: μπορεί να
0: είπε αυτό, το είπε αυτό. Όχι, το επενήθηκε και το είπε ο Τραμπ. Ότι μπορεί να σταματήσουν.
2: Ναι, αυτό θα είναι πλήγμα, αλλά δεν θα είναι αυτό που θα καθορίσει τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος είναι πια ένας πόλεμος κυρίως της Ευρώπης και όχι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι βασίζεται περισσότερο στην Ευρώπη και σε ό,τι του λένε οι Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η συμμαχή του αυτή τη στιγμή. Όπως και ο Πούτιν βασίζεται φυσικά στην Κίνα. Αυτή είναι ο μεγάλος σύμμαχος του.
0: Τώρα διαβάζω, Γιώργο, για τις δηλώσεις που κάνουν διάφοροι Ευρωπαίοι για τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας. Βλέπω τους εξοπλισμούς όπως γίνονται, τις επισκέψεις στο Κίεβο. Πιστεύεις ότι ο πόλεμος Μόσχας-Κιέβου μπορεί να γίνει και πόλεμος Μόσχας-Ευρώπης επί του πεδίου όμως, δεν μιλάω στα υπόλοιπα.
2: Νομίζω ότι σημασία δεν έχει τόσο τι πιστεύω και τι πιστεύετε εσείς. Σημασία έχει αυτό που δηλώνουν επισήμως πλέον οι Ευρωπαίοι. Και αυτά που διαρρέουν, και ξέρετε, τέτοια διαρροή αποκλείεται να γίνεται τυχαία, είναι πολύ συστηματικές διαρροές που γίνονται, ότι ο πόλεμος πλέον είναι η υπόθεση λίγου χρόνου να έρθει στην Ευρώπη. Δηλαδή, η τελευταία είδηση που διαβάσαμε είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας έχουν βάλει στόχο να δολοφονήσουν τους επικεφαλείς των μεγαλύτερων πολεμικών βιομηχανιών της Ευρώπης. Της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας κτλ. Για να αποδυναμώσουν τις βιομηχανίες οι οποίες εξοπλίζουν τον Ζελένσκι. Έχουμε μάθει, ή τουλάχιστον βλέπουμε από διαρροές, ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και οι πράκτορές της είναι έτοιμοι να εξαπολύσουν επιθέσεις σε υποδομές της Ευρώπης με εκατοντάδες νεκρούς. Και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστεί η Ευρώπη. Εάν δεν καταντήσουμε να είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, τότε, και το λέω με τα λόγου γνώσης, είναι μια γκεμπελική τακτική που πες κάτι θα μείνει, θα πιστεί ο κόσμος και θα είναι έτοιμος όταν γίνει αυτό. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό το οποίο γίνεται.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Εκτός αν έχεις κάτι να προσθέσεις.
1: Έκανα έναν υπολογισμό χθες, το θυμήθηκα να το κάνω και το έκανα τώρα όσο μιλούσε. Ναι. Με αφορμή την υπόσχεση ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό αν κερδίσει τις διπλές εκλογές.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το έκανα λεφτά, ρε παιδί μου, να δω πόσο είναι. Λοιπόν, ο ενήλικος πληθυσμός είναι 245 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια ψήφισαν στις προεδρικές του 24. Για να πούμε ότι είναι ένα αριθμό αυτών που ψήφισαν. Κάνοντας την πράξη, μιλάμε για ένα ποσό που προσεγγίζει το 1-3 εκατομμύρια δολάρια. Η προσωπική περιουσία του Αμερικανού Προέδρου υπολογίζεται σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, που δεν είναι όλα μετρητά, είναι και τα ακίνητα και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν φτάνουν ούτε. Θέλει 150 φορές περισσότερα για να δώσει τα 5.000 δολάρια σε κάθε ελληνικό πολίτη, εκτός αν πληρώσει από το κράτος.
0: Από την τσέπη του.
2: Ναι, αλλά πιστεύετε ότι θα τα βγάλει από τον προσωπικό του λογαριασμό.
1: Αυτό λέω.
2: Με καμία.
1: Εκτός αν τα δώσει από το. Πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχει δυνατότητα ακόμα και των ΗΠΑ να έχουν σε μετρητά τόσα χρήματα. Λέω τώρα εγώ.
2: Γι' αυτό λέμε κι εμείς ότι ακόμα και οι ίδιοι Αμερικανοί έχουν κάθε λόγο να μην πιστεύουν αυτό που τους λέει ο Τραμπ, τουλάχιστον να είναι πολύ επιφυλακτικοί. Ναι. Θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι οδηγείται αυτόματα σε μια πολιτική ήττα? Όχι, γιατί και το απέναντι στρατόπεδο είναι κουτσό.
1: Ναι.
2: Και μιας και λέμε τώρα για αυτό το στρατόπεδο και είπαμε και για την Ευρώπη, ναι, η Ευρώπη κάνει πολύ τσαμπουκά, αλλά στο εσωτερικό της, εάν δείτε τι γίνεται, είναι σαν Βαβέλ. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη συζητάει τώρα για παράδειγμα τον προϋπολογισμό της, τον επόμενο προϋπολογισμό για την 7ετία 2028-2034.
1: Ναι.
2: Εκεί γίνεται του κουτρούλου γάμος, θα μου επιτρέψετε να πω.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ο ένας με τον άλλον σφάζονται κυριολεκτικά. Οι 7 λένε να κοπεί, οι 15 λένε να αυξηθεί. 2-3 μένουν στη μέση και να μένουν ισορροπιστές. Με τη διεύρυνση δεν ξέρουν τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Με τους εξοπλισμούς δεν ξέρουν τι θα γίνει, δεν τα βρίζουν οι Γάλλοι με τους Γερμανούς. Αυτή δεν είναι μια εικόνα πανίσχυρη της Ευρώπης.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργος Παυλόπουλος, συνάδελφός μας από το ΝΕΑ και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εδώ αρχηγός.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις μου στάλει από τον Δήμο Αθηναίων η μελέτη, η έκθεση, ναι, το πόρισμα αυτό της εταιρείας που σχετίζεται με το φυσικό αέριο. Εδώ λοιπόν τι λέει, ότι στο πεδίο των δοκιμών, της δοκιμής αντοχών και στεγανότητας δεν παρατηρείται κάποιο πρόβλημα, ωστόσο λέει συγκεκριμένα το πόρισμα ότι οι δοκιμές των εσωτερικών δικτύων ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές. Ωστόσο, δεν μπορούν να εκδοθούν επιστοποιητικά επειδή υπάρχουν αποκλήσεις στις μελέτες μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων.
1: Υπάρχει ένα διατάφτα σε αυτό, Δημήτρη μου, έτσι δεν υπάρχει ένα διατάφτα για να μάθουμε τι γίνεται με τα παιδιά και με τα σχολεία και πάνε θα συνεχίσουν να κάνουν μαθήματα.
3: Ακριβώς. Το διατάφτα είναι ότι υπό τις παρούσες συνθήκες εδώ, γιατί αυτοί, επειδή είναι τεχνικές εταιρείες, δεν μπορούν να πούνε ότι είναι ασφαλής ή ανασφαλής κτλ. Απλώς εισηγούνται να γίνουν οπωσδήποτε κάποιες εργασίες επανατροφοδότησης για την ασφαλή επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων, και αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα θα κριθεί εάν μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες και πότε να λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, αλλά όχι αμέσως.
1: Όχι αμέσως.
3: Δεν φαίνεται.
1: Ναι, ναι, δεν φαίνεται. Αυτό λέγαμε και πριν.
0: Υπάρχει ανακοίνωση του Δήμου, που λέει ότι δεν υπό τις παρούσες συνθήκες θα συνεχιστεί η τηλεεκπαίδευση.
3: Ναι. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει διαρροή. Ωστόσο υπάρχουν πολλές αποκλήσεις.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν αποκλήσεις σε σχέση με τις τεχνικές κατασκευές των εγκαταστάσεων του αερίου μέσα στο κτηριακό συγκρότημα. Μην ξεχνάμε ότι είναι δεδαλώδες το κτηριακό συγκρότημα,
1: ναι,
3: το μεγαλύτερο κτηριακό συγκρότημα της χώρας. Και εδώ πέρα υπάρχει μάλιστα πρόταση να παραταθεί ο προγραμματισμός για 3η 13 Δεκάτου του 2026 όσον αφορά τη σύνδεση του δικτύου
1: αύριο,
3: με τον καυστήρα. Αύριο, τουλάχιστον και αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω, από την
1: κλειστά.
3: Πρώτη καθηματιά θα πρέπει να είναι κλειστά.
1: Και να δουλέψουμε τηλεεκπαίδευση. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τις διευκρινήσεις
3: περισσότερες.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις λοιπόν από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για αυτά που σας λέγαμε νωρίτερα.
0: Πάμε σε διαγνωστικό χρόνο, έχουμε μηνύματα.
1: Μισό λεπτό εκεί περίμενα. Καλημέρα σας, κυρία Μαρία Κίτσου, συμβολιογράφος, που δηλώνει σταθερή ακροάτρια του πετυχημένου διδήμου των Ερτζιανών. Μέσα στην επιχειρότητα αυτή λέει: «Θίξτε όποτε μπορέσετε και το θέμα της αποχής των συμβολιογράφων από τη δημοσίευση διαθήκων». Και λέει ότι χθες το μεσημερινό μας δελτίο υπόθηκε κάτι περί καταδίωξης των συμβολιογράφων και διευκρινίζει ότι ο συμβολιογράφος δεν έχει εξουσία όπως ο δικαστής, έχει μόνο αρμοδιότητα. Δεν ζητούμε το ακαταδίωκτο, ζητήσαμε, λέει, και προχθές μέσα από τη Γενική Μας Συνέλευση την οριοθέτηση της ευθύνης μας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό ζητάμε, λέει, ο συμβολιογράφος δεν έχει εξουσία όπως ο δικαστής, έχει μόνο αρμοδιότητα. Και λέει ότι υπάρχουν ευτράπελα με δημοσιεύσεις διαθήκων στην επαρχία που είναι ανεκδίγητα, λέει, χώρια της κατηγορίας που στρέφουν αντί των συμβολιογράφων σε πλήστες περιπτώσεις και διάφορα άλλα. Θα το κοιτάξουμε το θέμα αυτό, μήπως μιλήσουμε και με την κυρία Μάνδρου ή με κάποιον, με τη Βάση Παλαιού ή με κάποιον από τους δικαστικούς συντάκτες. Έχουμε πολλούς τι καλούς.
0: Να το αναδείξουμε.
1: Ναι, να το αναδείξουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω μόνο και μια καλημέρα στον κύριο Κανταρτζή που το γενικεύει το θέμα και λέει να ρωτήσει ποια είναι τα πρότυπα των παιδιών αυτών σήμερα στον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και στον χώρο του δικό σας, της δημοσιογραφίας και σε τι κοινωνία το οδηγήσαμε. Αναφέρεται στην κοπέλα η οποία μίλησε πριν και στα ελληνικά της. Κύριε Νίκο, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχετε άδικο. Μπορώ να πω ότι έχετε απόλυτο δίκαιο στο κομμάτι αυτό. Μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για το τι συμβαίνει στη νέα γενιά τώρα το έχουν οι προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, και η δικιά μας ανάμεσα σε αυτές.
0: Και μιλάμε για μια γενιά, την πρώτη μετά τον πόλεμο,
1: ναι,
0: που ζει χειρότερα από τους πατεράδες της. Επαναλαμβάνω,
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: πρώτη μετά τον πόλεμο. Ένα ρεπορτάζ τώρα για να δεις, γιατί πας στην Κυψέλη, τρελαίνεσαι. Πας στην. Ενώ για το μετρό στην Κυψέλη, έτσι. Πας στην Γράβα, Κυψέλη ουσιαστικά, και εκεί τρελαίνεσαι. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ στα Νέα, στον αέρα, η αναβάθμιση 100 ισόπεδων διαβάσεων. Άγωνος ο διαγωνισμός των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Εκκρεμεί η απόφαση για την επαναπροκήρυξη. Μιλάμε για τις υπόγειες διαβάσεις των τρένων, έτσι.
1: Ναι.
0: 100 στον αριθμό, έγινε διαγωνισμός, εκρίθη άγωνος και εκκρεμεί η απόφαση για την επαναπροκήρυξη. Εντάξει, παιδιά.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Όπως λέγεται μια διαφήμιση. Κάποια στιγμή θα το κάνω. Κάποτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζει τώρα και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγείλετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσία σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείται και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κουράστηκες καλέ μου άνθρωπε να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ. Μη με κοιτάς καθόλου. Αν πιάναμε όλη μια σκούπα, θα είχαμε μια Αθήνα κούκλα.
5: Τι κάνεις εσύ εκεί?
4: Βοηθάω τον κύριο Δήμαρχο. Επιμελούμε την καθαριότητα της πόλεως.
5: Ναι, αλλά γεμίσαμε σκόνη.
4: Καταβράχτε.
6: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Διαβάστε στην απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά με μέτρα προστασίας εν μέσω κρίσης. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τον κάθετο διάδρομο. Αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Αντίστροφη μέτρηση για την απαγόρευση χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πέντε παρεμβάσεις αυξάνουν τις συντάξεις από το 27 για 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Εκεχηρία στα χτυπήματα ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πόσο Τραμπ ανακατεύει την τράπουλα βάζοντας τον Πούτιν ξανά στο παιχνίδι. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
14: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα. Πάνω από 100 καπάκια αποχετεύσεων έχει κλέψει ένας 50χρονος στον Πειραιά. Λοιπόν, το πιο απλό τώρα πράγμα στον κόσμο. Βρείτε τα τρία γητήρια, τέσσερα που υπάρχουν και τα λιώνουν και βρείτε και αυτούς το κάνουν. Δηλαδή το έχει πει ο Βασίλης εδώ και 4 χρόνια. Δεν το είχα σκεφτεί εγώ, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Μην πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, ο κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής μαζί μας. Καλή εβδομάδα, κ. Χριστοδουλίδη.
15: Καλή εβδομάδα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Ένα ερώτημα λοιπόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η εβδομάδα που θα ανακοινωθεί το επίδομα θέρμανσης, είναι πού βλέπετε να. Πού εκτιμάτε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα κλειδώσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αρχίζει πλέον από τις 15 του μηνός, από παραντιμεθαύριο, εν πάση περιπτώσει.
15: Την Πέμπτη,
1: αρχίζει. Και το λέμε γιατί τώρα έχουμε ζέστη ακόμα εδώ στα νότια, στα βόρεια δεν έχει, αλλά σε μερικές μέρες και εδώ θα πέσει στους 20 βαθμούς δικά του η θερμοκρασία.
15: Λοιπόν, καταρχήν η τιμή που σήμερα στο πετρέλαιο είναι γύρω στα 2,05 ευρώ το λίτρο. Είναι ήδη υψηλή. Αν δεχτούμε αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός της προάλλες, ότι η τιμή στο λίτρο δεν θα ξεπεράσει πάνω από τα 1,75, εγώ λέω και 1,60 και 1,50 σας λέω να πάει. Θεωρώ ότι είναι υψηλή η τιμή. Αν σκεφτείτε ότι πέρσι τέτοιο καιρό η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν στο 1,10 περίπου. Αν υπάρξει μια επιβάρυνση 40 λεπτά, 50, δεν ξέρω πόσο, θα ξέρετε ότι είναι ένα απαγορευτικό κόστος για να γεμίσουν τα ντεπόζιτα οι καταναλωτές.
0: Ναι, αλλά λέει ότι θα υπάρχει επίδομα θέρμανσης που θα φτάσει μπορεί και το 20%.
15: Ξέρετε τι γίνεται. Το επίδομα θέρμανσης, εντάξει, είναι μια ανακούφιση, αλλά δεν το δικαιούνται όλοι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αρφόν γύρω στις 700-800.000 περίπου σε σχέση με τα 5,5 εκατομμύρια καταναλωτές. Είναι μια ανακούφιση. Η μεγαλύτερη ανακούφιση είναι στις βόρειες περιοχές της χώρας. Μιλάμε για Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Πολύ μικρότερη στο κέντρο και νότια. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι εάν κινηθεί πάνω από ένα 40-50, θα δυσκολευτεί ο κόσμος να γεμίσει τις δεξαμενές πετρελαίου. Και από ό,τι μου έχουν πει και οι δικοί μου πελάτες και συνεργάτες μου διαχειριστές σε πολυκατοικίες, εάν φτάσει σε αυτό το επίπεδο η τιμή εκκίνησης, ελάχιστοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν πετρέλαιο. Θα προτιμήσουν να θερμάνουν τα διαμέρισματά τους και μιλάω κυρίως στις παλιές πολυκατοικίες του κέντρου και για παράδειγμα, με κλιματιστικά ή με τοπικά ηλεκτρικά σώματα, ηλεκτρικές θερμάστρες, ενώ ηλεκτρικά καλωσέρ κλπ. Έτσι φαίνεται η κατάσταση. Εκτός αν αλλάξει κάτι στην πορεία, στο επόμενο χρονικό διάστημα και υπάρξει μια αποκλιμάκωση γενικότερα στο ντίζελ, το οποίο το βλέπω λίγο δύσκολο, διότι αν δούμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το πώς αυτή τη στιγμή τα δηλισμένα πετρελοειδή έχουν μειωθεί ενώ σαν ποσότητες στην παγκόσμια αγορά καυσίμων, τα πράγματα μάλλον είναι δύσκολα.
0: Μάλιστα. Καταρχήν, από αυτή την κίνηση του Τραμπ και του Πούτιν βλέπετε κάτι?
15: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το σκηνικό.
0: Καταρχήν, από αυτή την κίνηση του Τραμπ και του Πούτιν βλέπετε κάτι?
15: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το σκηνικό.

0: της προσφοράς και της ζήτησης. Μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θα το
1: πάμε
0: επηρεάσει.
1: Στο γενικότερο λιγάκι. Εδώ υπάρχει, εντάξει, ήδη σε πολύ μεγάλα κομμάτια της χώρας υπάρχει κρύο, έρχεται και σε εμάς, μπαίνουμε στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα πιάσουν τα κρύα κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για τις 2-3 βασικές πηγές ενέργειας, ναι, και το κόστος τους. Τώρα που μιλάμε και πώς προβλέπετε το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί για 1, 2 και 3 μήνες δεν νομίζω να κάνουμε πρόβλεψη.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αν κάτσει μπίλια για το πετρέλαιο θέμα στο 1,50, σας λέω που θεωρώ ότι είναι το ευμενές σενάριο, έτσι. Σημαίνει ότι ένα τυπικό διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στο λεκανοπέδιο Αθηνών που λειτουργεί το σύστημα θέρμανση 8 με 10 ώρες θα πληρώσει 225 ευρώ, ενώ πέρσι για την ίδια κατανάλωση το Νοέμβριο του 25 πλήρωνε 165 ευρώ. Εντάξει, υπάρχει μια επιβάρυνση γύρω στα 60 ευρώ, το οποίο είναι σημαντική. Μιλάμε με ένα 50 ευρώ το λίτρο, έτσι. Αν χρησιμοποιήσει καυστήρα φυσικού αερίου, το Νοέμβριο του 25 πλήρωνε 113 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ, που σημαίνει μια επιβάρυνση 43 ευρώ το μήνα. Αν χρησιμοποιήσει κλιματιστικά inverter, από 125 ευρώ που πλήρωνε πέρσι για να ζεστάνει το σπίτι του με τα κλιμανιστικά, τώρα θα πληρώσει 169 ευρώ, δηλαδή μια επιβάρυνση 44 ευρώ. Και αυτό οφείλεται ότι γιατί η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια πέρσι ήταν γύρω στα 14,9 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20. Θα πει κάποιος, μα γιατί να φύγω από το πράσινο να πάω σε ένα μπλε χαμηλό? Ναι, εγώ έχω κάνει τη σύγκριση πράσινο πέρσι, πράσινο φέτος.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι 3.100.000 καταναλωτές το πράσινο τιμολόγιο, είναι η πλειοψηφία, γι' αυτό έχω πάρει σαν τιμή αναφοράς στο ρεύμα το πράσινο τιμολόγιο. Βέβαια, αν επιλέξει κάποιος να φύγει από το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι σε υψηλά επίπεδα τιμών, και πάει σε ένα χαμηλό μπλε που υπάρχει εταιρεία που δίνει με 11,5 λεπτά την μπλε κιλοβατόρα, ας το πούμε μπλε, το τιμολόγιο μπλε κιλοβατόρα, και με 3,5 ευρώ το πάγιο, νομίζω ότι επιστρέφει ξανά στα περσινά επίπεδα για να θερμάνει το σπίτι του. Δηλαδή θα πληρώσει πάλι 125 ευρώ. Yeah. Αν έχει εγκαταστήσει αντλία θερμότητας, είναι ο τυχερός σε όλη αυτή την κατάσταση. Διότι είναι πολύ χαμηλότερο το κόστος θέρμανση με αντλία θερμότητας σε σχέση και με τα κλιματιστικά και με το φυσικό αέριο και με το πετρέλαιο θέρμανση. Yeah. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα. Ο καθένας
1: κάνει τις επιλογές του, προφανώς. Να έχουμε μια εικόνα. Η εικόνα αυτή του μπλε σταθερού τιμολογίου στα 11,5, όμως όσοι έχουν φυσικό αέριο και έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι μια δελεαστική, θέλω να πω, εικόνα. Όπως άκουσα
0: όλο τον προηγούμενο. Όχι, να το κάνω, γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν συμπολίτες μας και επιχειρήσεις, αλλά και νοικοκυριά που πήγανε σε ένα ακριβό μπλε το καλοκαίρι και τώρα την έχουν πατήσει.
1: Δεν μπορούν να βγουν. Ναι. Σου λέει γιατί το έκανε τώρα.
0: Το πέναλτι είναι πολύ υψηλό. Αυτό βέβαια εξυπηρετεί να πας στο μπλε το χαμηλό. Όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια ή σε κίτρινα ή σε μπλε παλιά, τα οποία λήγουν τώρα.
1: Ναι, που είναι κοντά και το πέναλτι θα είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Σωστό.
0: Το οποίο έκανα εγώ, αν θέλετε να σας πω.
1: Ναι, ζηλεύουμε, κύριε.
0: Εσείς, κύριε Ξενάκη, ξέρω ότι με ακούτε.
1: Θα πάω να δω, γιατί δεν είμαι και εγώ βέβαια πότε λήγει το συμβόλαιο. Μπορεί να είμαι κοντά κι εγώ και να πάω να το κάνω κι εγώ.
0: Ότι είστε κοντά από ό,τι θυμάμαι.
1: Και εγώ νομίζω ότι μπορεί να είμαι κοντά τώρα. Το σκέφτομαι, θα πάω να το κοιτάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα
0: και εγώ,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σα ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
1: Κάπως έτσι κάνεις και την προσωπική σου ενημέρωση. Όχι, χάρη σε εκείνον εγώ πήγα από το πράσινο στο μπλε, γιατί κάποια στιγμή δεν πήγαινε άλλο. Και η αλήθεια είναι πως τουλάχιστον ξέρεις πόσα πληρώνεις. Οπότε αν λύγει το συμβόλαιο τώρα, πάλι αξίζει.
2: Μετά έτσι κάποια στιγμή θα αλλάξει και θα έρθει το άλλο.
1: Όχι, μέχρι στιγμής με βόλεψε μια χαρά, θεωρώ.
2: Κάποια στιγμή θα αλλάξει, αυτό είναι έτσι.
1: Ναι. Τώρα τι σου είπε, παιδί μου, είπε ότι αυτός που κάνει μπλε τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, τώρα λέει και δεν το έκανα τώρα, που θα μου ήταν πολύ πιο φθηνό. Έτσι είναι. Άμα ξέραμε, θα παίζαμε χρηματιστήριο γενικώς, αλλά δεν παίζουμε, γιατί δεν ξέρουμε. Και δεν είμαστε ειδικοί. Λοιπόν, τι θα σχολιάσαμε. Έκανα μεταγραφή ο κύριος Τσίπρας τον, πώς το λένε, ένα πολύ καλό παιδί, εγώ που τον ξέρω όσο τον γνώρισα, έτυχε μια-δυο φορές εμπέρας, και πολύ καλό μπασκετμπολίστα στα χρόνια τα δικά μας τουλάχιστον.
2: Σε άλλο μπάσκετ, σε άλλη εποχή.
1: Ναι, τον Κορονιό.
2: Άγγελος
1: Κορονιός. Είχε περάσει και από την ΑΕΚ. Στον Ιωνικό έγινε πολύ γνωστός. Εγώ τον θυμάμαι όταν έπαιξε στην περίοδο που έπαιξε στην ΑΕΚ. Πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 20-25 χρόνια από τότε, νομίζω. Και εντάχθηκε στις τάξεις της Ελλάς. Ναι.

0: Δεν είναι υποψήφιος λες αυτός?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Με έναν άλλο μπασκετμπολίστα δεν ευτύχησε, αλλά δεν νομίζω πως είναι η ίδια περίπτωση. Από λίγο το λίγο που ξέρω. Ναι, δεν ευτύχησε, αλλά δεν νομίζω πως είναι η ίδια περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση. Επειδή σου λέει, έχει τύχει μια-δύο φορές να βρεθώ σε περιβάλλον που ήταν ο άνθρωπος και κατάλαβα ότι είναι ένα καλό παιδί έτσι. Και... παιδί δεν είναι πια. Εννοώ τη γενιά μα, εν πάση περιπτώσει.
0: Κάπω εμβληματικό.
1: Εμβληματικό πρόσωπο, ναι.
0: Στο Περιστέρι.
1: Ναι. Στο Περιστέρι. Γέννημα θρέμα εκεί, Περιστεριώτη δεν είναι. Έπαιζε και στον Ιωνικό, δεν είχε παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω λάθος. Στην Άκη είχε παίξει σίγουρα.
0: Περιστέρι ήταν.
1: Περιστέρι
0: ο Κορονιός.
1: Τη μεγάλη του πόρια. Καλημέρα κύριε Αβραάμ. Καλό φθινόπωρο, λέει, ξεκίνησαν τα καρδιοχτύπια του Λέβητα. Του Λέβητα γιατί ο Λέβητας μια χαρά χτυπάει. Τα δικά μας καρδιοχτύπημα για να πληρώσουμε. Και κάνω μια κουβέντα θέλω να πω από αυτού για αυτήν την ιστορία με τα λιτά. Αυτό ρε παιδιά που φεύγει ένα πράγμα από τα λιτά 24 Σεπτεμβρίου της Αθήνας και φτάνει στο γραμματοκιβώτιό σου στις... πότε έφτασε την Παρασκευή, πώς είχαμε, 12, 11, 10, 9 Οκτωβρίου μια επιστολή, μια καρτούλα, κάρτα τράπεζας. Η τράπεζα το έκανε μέσα σε 3-4 μέρες, τσακ μπαμ. Δηλαδή 17-18 μέρες για να φτάσει από το... και με τα γόνατα να το έχει πάρει ένας υπάλληλος και να ερχόταν όπως πάει στην Παναγία που κάνουν τάματα και πάνε με τα γόνατα την Ευαγγελίστρια. Ναι, το 15 Αύγουστο, ναι, θα είχε φτάσει πιο γρήγορα να το έφερε με τα γόνατα. Λοιπόν, 15 με 17-18 μέρες, δηλαδή έλεος πια. Στην εποχή που τα πάντα γίνονται στο δευτερόλεπτο. Εμείς πηγαίνουμε πίσω αντί να πάμε μπροστά. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Ή που κάνεις παραγγελίες από το διαδίκτυο και την παραγγέλνεις τη μία μέρα και την άλλη μέρα το έχεις στο box δίπλα στο σπίτι σου. Εντάξει. Αυτά.
0: Πάντως ο Κορονιός, για να δεις έτσι, γιατί ναι, λέω ότι είναι εμβληματικός. Ναι. Ηγέτης ουσιαστικά στο Περιστέρι, είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ, είχε παίξει και στον Ολυμπιακό, μετά την ΑΕΚ.
1: Εγώ την ΑΕΚ.
0: Είχε πέσει, είναι αυτολογικό και στο Μαρούσι, αλλά όταν λες Κορονιός,
1: και Ελλάδα σου πάει. Και στην Ελλάδα, βέβαια, έτσι είναι.
0: Πάει εκεί. Ναι.
1: Και ήταν και πολύ ωραίο το σποτάκι το διαφημιστικό, να τα λέμε. Α, ωραίο. Αυτό το σποτάκι με το οποίο έγινε γνωστό. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εδώ κάπου ολοκληρώσαμε. Εμείς έρχεται ο Βασίλης Δέσκας για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ξεκινάνε τη βδομάδα του και αυτή εδώ. Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Γκαντώνα.
0: Τα παιδιά.
1: Πολλά, τα παιδιά που λένε και έχουν πολλά και διάφορα να σας πούνε και να ακούσετε από αυτούς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καταλήγει το πόρισμα της εταιρείας που έλεγξε τις ολινώσεις και παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων. Από την πλευρά του, ο Δήμος τονίζει ότι η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Σημειώνει ότι μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα ανήκει και επίσημα ο Βασίλης Κόκαλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Κόκαλης είχε υποβάλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εντός της εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάς και ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση ως 55 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και αύξηση ως και 30% στο επίδομα θέρμανσης προωθεί η κυβέρνηση σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr προκειμένου να συγκρατήσει την επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος θέρμανσης εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας. Οι τελικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν σήμερα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία των τιμών του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η Αθήνα θα επιδιώξει τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη θεωρούν αστυνομικές πηγές ως τον βασικό ύποπτο για το θάνατό της. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η συγκατηγορούμενή του για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, αρνούνται τις κατηγορίες. Συγκέντρωση φοιτητών αύριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στόχος της κινητοποίησης να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των φοιτητών για το δυσβάστακτο κόστος σπουδών και τη στέγαση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ Μαρία Κουράκου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την 5η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότερες από 300 πάμπ έχουν βάλει λουκέτο από τις αρχές του χρόνου στη Βρετανία, ενώ άλλες 60 αναμένεται να κλείσουν ως το τέλος του 26. Συνολικά θα χαθούν περίπου 5.000 θέσεις εργασίας. Στα αθλητικά, στις 3 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β για τη Superbet League 2. Στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Handball. Μία ώρα νωρίτερα στις 5, Αθηναϊκός Χάνθ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,76% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε πλήρη εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας εντάσσονται συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 11 και 6 πρώτα λεπτά. 12 Οκτωβρίου σήμερα. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Γκαντώνα. Στο πρώτο εκείνη και εγώ αυτή τη εβδομάδα, του Οκτωβρίου.
0: Μας έλεγε εδώ ο Θανάσης τώρα την εμπειρία του για το σέρβις. Δευτεριάτικο. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω πώς το έχουμε τώρα κουμπώσει αυτό. Και εγώ έχω κανονίσει σέρβις για το αυτοκίνητο την επόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω γιατί τώρα αρχή εβδομάδα να θες να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
1: Και πότε να το κάνεις?
0: Μεσοβδόμαδα. Που κάπως έτσι έχει ρολάρει η κατάσταση.
1: Λες το κάνεις αρχές εβδομάδας.
0: Γιατί το κάνουμε στον εαυτό μας αυτό.
1: Που είσαι και λίγο πιο ξεκούραστος, υποτίθεται, από το
0: weekend. Φρέσκος.
1: Ναι, για να μπει σε διαδικασία να κυλήσει ομαλά η υπόλοιπη εβδομάδα, καταλαβες.
0: Και σίγουρα να μπορείς να πορευτείς και να μην μείνεις στον δρόμο.
1: Εγώ το μεταξύ θα σου πω το εξής σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι τύχη.
0: Η ατυχία.
1: Τι ώρα. 8.30 ώρα πες ξεκίνησε από το Φάνιο.
0: Το πρωί.
1: Ναι.
0: Τόσο πρωί.
1: Πρωί.
0: Είσαι άρρωστος.
1: Πρωί είναι τα ραντεβού. Γιατί,
0: έχει πυρετό.
1: Όχι, πρωί είναι τα ραντεβού. Γιατί. Και πήγα για να μην σας απολόγω. Δεν είχε κίνηση, οφείλω να ομολογήσω.
0: Όντως σήμερα δεν είχε κίνηση.
1: Ούτε στο πήγαινε, αλλά ούτε και στο έλα. Γιατί το άφησε το αμάξι ένα συνεργείο στο Περιστέρι, εν πάση περιπτώσει. Ούτε από το Περιστέρι προς τα εδώ είχε κίνηση.
0: Εν πάση περιπτώσει, σήμερα επιβεβαιώνω που εγώ κινήθηκα άλλη ώρα βέβαια από το Θανάση. Έχει πάρα πολύ τροχέα και στην Αλεξάνδρας και στη Βασιλής Σοφίας εκεί πέρα. Οι άντρες και οι γυναίκες της τροχέας βοηθούν πάρα πολύ στην κυκλοφορία. Το λέω γιατί κατεβήκαμε σχετικά άνετα και αυτό δεν το λες και δεδομένο. Οπότε να πούμε και μια καλή κουβέντα. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2, 11, 10, 80, 8, 80 για καταγγελίες, σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Κάνα σπασμένο αγωγό, αν υπάρχει και μπορούμε να βάλουμε το χεράκι μας να ξυπνήσει κανένας εκεί, μπας και έρθει να τα φτιάξει τα συστήματα. Διακοπές ρεύματος, δεν ξέρω τώρα, ό,τι άλλο θέλετε. Συμβουλές ψυχικής υγείας.
1: Γιατί σώνει και καλά να έχει συμβεί κάτι κακό, ρε παιδί μου, στο
0: γιατί ήθιστε, όχι, ήδη είστε, ρε παιδί μου.
1: Έλεος κι εσύ. Κάτσε τώρα.
0: Η Ελένη Τάγκα πάντως θα σας βοηθήσει, θα σας καλημερίσει και θα μας μεταφέρει τα μηνύματά σας.
1: Και στο radio-papaki-parapolitica.gr. Βεβαίως τα δυσκολότερα, σύμφωνα με τα όσα λένε.
0: Παναγιώτης Κάτσιος, συγγνώμη στα ηχητικά, και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: radio-papaki-parapolitica.gr γιατί. Εκτός των άλλων, γιατί φίλε Μιχάλη που είσαι και εσύ.
0: Για ραντεβού με Θανάση Φουσκίδη. radio-papaki-parapolitica.gr.
1: Όχι για ραντεβού. Γιατί από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι από αύριο θα έχει βροχούλα.
0: Δεν θα έχει βροχούλα, θα έχει και πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Ναι. Κάτι παραπάνω από βροχούλα λοιπόν. Οπότε να είστε έτοιμοι να μας στείλετε τα προβλήματα τα οποία υφίσατε. Χτύπα ξύλο, εμείς θέλουμε να μην υφίσατε κανένα. Αλλά όλο και πάλι κάνα φορτηγό θα επισαρτευτεί να μπει από πάνω από τον αγωγό. Θυμάσαι στην παραλιακή. Για να μην βγουν τα λίματα και πάνε στο φρατζέλικο.
0: Ή για παράδειγμα, αν έχετε κανένα. Πώς το λένε, Θανάση, αυτό που μπουκώνει. Πώς το λένε αυτό που μπουκώνει, ρε παιδιά, και θέλει ξεμπουκωμά.
1: Τα φρεάτια.
0: Τα φρεάτια, μπράβο.
1: Τα φρεάτια,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Δεν καθαρίστε.
2: Τεχνολόγια.
0: Καθαρίστε κανένα φρεάτιο. Μην είστε τεμπέληδες.
1: Σ' άρεσε.
0: Γιατί
1: μα εκεί στην περιοχή ήταν. Εκεί κοντά.
0: Στον Άλυμο, παιδί μου.
1: Στον Άλυμο, εκεί, παιδί μου, στην περιοχή, ναι.
0: Γιατί το άλλο, εδώ κοντά μας, στο σταθμό στην Καλυθέα που είχαν το Κλάρκ για να περάσουν τον κόσμο απέναντι. Εντάξει. Το λέω αυτό γιατί αύριο θα έρθω στη δουλειά. Αν έχει εδώ καμιά πλημμύρα, να φροντίσετε να στήσετε καμιά εξέδρα έξω, μπορώ να ανέβω, έτσι.
1: Να τη στήσετε, να τη στήσετε.
0: Διαφορετικά θα πω στο Μιχάλη και σε σένα να με σηκώσετε στα χέρια. Και είμαι 65 κιλά άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνεις τι. Θα κοψομεσιαστείτε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα για να συντονιστούμε, να ανέβει λίγο το κέφι, θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα ηχητικό Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι, κάπως να ανέβουμε ψυχολογικά. Στο μενού της εκπομπής, να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε και εμείς για το θέμα Βύση Καρβέλα και για το πώς οι δημιουργοί έχουν τη δυνατότητα προφανώς, έτσι, αν αποφασίσει κάποιος να μην τραγουδάει τα τραγούδια τους, να το κάνουν πράξη. Και αν αυτό ήθιστε, τέλος πάντων, θα φιλοξενήσουμε
1: και
0: την κυρία Εβίδρουτσα.
1: Να δούμε τι γίνεται στον καλλιτεχνικό χώρο.
0: Βέβαια.
1: Και στο κομμάτι και στη διάσταση, τη φορολογική, θέλω να πω
0: και
1: εγώ.
0: Αυτό.
1: Διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πέραν τη σύντριγκα που προκαλεί η κόντρα του Καρβέλα με τη Βύση, που είναι φυσικό επόμενο γιατί είναι δύο ιδιαιτέρως δημοφιλείς και επιτυχημένοι καλλιτέχνες, να δούμε τι συμβαίνει και σε αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά τα καλλιτεχνικά.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι κρύβεται και πίσω από τη λάμψη και να μάθουμε
0: να
1: τι και πώς.
0: Να σου πω και κάτι άλλο, ναι, πριν ακούσουμε Άδωνη.
1: Γιατί βλέπουμε, συγγνώμη, το λέω αυτό με αφορμή βεβαίως και τον ντου στον Καρβέλα του.
0: Της ΑΔΕ.
1: Και βεβαίως το γεγονός ότι ελέγχεται η Δύση και για συναυλίες της.
0: Ναι. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο στην άκρη το κομμάτι αυτό, το αμιγός φορολογικό. Πάμε στο αμιγός πολιτικό, με Άδωνη να δίνει τον τόνο για τη βδομάδα που ξεκινά.
2: Μπορείτε να πείτε που έχω τσακωθεί με τον κύριο Δένδια.
3: Και αφήσατε χμέστη για την απουσιότητα από την
2: Έχετε δει τσακωμό δικό μου και του κύριου Δένδια. Μόνο καλά λόγια έχω πει του κύριου Δένδια στη ζωή μου. Δεν έχω πει τίποτα κακό ποτέ.
3: Εμείς έτσι αναγνώσαμε τις εχμές που αφήσατε και τις απουσίες από τα γενέθλια.
2: Δεν είναι ονομαστικά για τον κύριο Δένδια. Με συγχωρείτε. Έχουμε γενέθλια. Όταν κάπως σε καλεί σε γενέθλια, δεν πρέπει να πα. Εγώ την ημέρα των γενεθλίων είχα ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Ναι. Πήγα στην Κάρα Παθογής, ξανάφερα το βράδυ στη Ρόδο για να πάω να μέσα στην Κάλυμνο. Ο λόγος που μπήκα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία και με το αεροπλάνο της γραμμής και κούραση πολύ ήταν το εξής. Ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι στα γενέθλια της παράταξης πρέπει να είμαστε όλοι. Τελεία. Ναι.
1: Ποτέ δεν έχει πει κακό λόγο ο Άδωνης για το Δένδια. Ποτέ.
0: Κακό,
1: ποτέ.
0: Όντως δεν έχει πει. Κακό. Κακό λόγο δεν έχει πει. Εχμές έχει αφήσει κατά καιρούς με κάποια τύπου ρητορικά ερωτήματα. Έχει πει κακό λόγο για τον Νίκο το Δένδια ο Άδωνης.
1: Όχι, αλλά άμα
0: έχει πει, ας πούμε, είσαι πολιτικός αφαιρέγγιος. Έχει πει ότι αυτά που πιστεύεις είναι, ξέρω εγώ, πραγματικά.
1: Αυτό έλειπε. Αυτός, είναι σαν να λέμε με τον Κύρκο εδώ πέρα και τον Μιχάλη, κοίταξε να δεις. Μια κοπέλα που έρχεται εδώ πέρα, σου με τα πρωινά. Λείπει συχνά ή αργεί να μπει στο στούντιο ή δεν συνεννοείται με τον Κύρκο με τον Κάτσιο για ηχητικά, καταλαβες. Είναι για σένα δεν μιλάμε ή ποιον μιλάμε.
0: Εντάξει.
1: Όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης για υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν σε δημόσια σφαίρα και συζητούν για τα ζητήματα της επικαιρότητας μόνο όταν αυτά τους βολεύουν, για ποιον το έχει πει?
0: Μπορεί να το έχει πει για κάποιον άλλο συναδελφό του.
1: Δεν ξέρω...
0: Άλλωστε δεν είναι ο κύριος Δένδιας ο μόνος ο οποίος δεν κάνει συχνές εμφανίσεις. Ξέρω κι άλλους τουλάχιστον 5-6 να σου πω τώρα, που δεν θα τους πω τώρα για να μην τους στεναχωρήσω το δευτεριάτικο.
1: Θέλω να πω κάτι όμως. Αυτό γιατί γίνεται ωστόσο?
0: Γιατί
1: να αφήνει. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι μιλάει ο Άδωνης για υπονοούμενα έναντι του Δένδια, για αιχμές μόνο, δεν λέει ευθέως τίποτα. Εντάξει, αυτό έλειπε κιόλας. Αλλά για ποιο λόγο το κάνει, πιστεύεις?
0: Τι εννοείς?
1: Για ποιο λόγο, δηλαδή, αν έμπαινε στο μυαλό του Άδωνη.
0: Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δεν πάει ούτε στην επόμενη μέρα, για παράδειγμα, είναι το μυαλό μου.
1: Δεν είναι εύλογο.
0: Ούτε στη λεγόμενη δελφινολογία.
1: Και γιατί,
0: γιατί
1: ασχολείται με τον βάση μετρήσεων και δημοσκοπήσεων δημοφιλέστερο υπουργό της κυβέρνησης?
0: Τι θες τώρα εσύ, θες να σπείρεις έρηδες?
1: Μα δεν τις παίρνω, μόνο τις παίρνω.
0: Αυτό το κέφι έχει έρθει.
1: Προφανέστατα και έχει να κάνω. Εγώ δεν θα πω επόμενη μέρα. Προφανέστατα γιατί τη βλέπουμε. Την επόμενη μέρα πάει τη δει κιόλα. Αν και ξέρει ότι αυτά τα πράγματα είναι και λίγο ξαφνικά. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία που είναι το πιο οργανωμένο των κομμάτων, ρε παιδί μου, και παραδοσιακά έχει συγκεκριμένες γραμμές και είναι συντεταγμένο, αυτά τα πράγματα ξαφνικά μπορεί να έρχονται, ξαφνικά μπορεί να βγαίνουν.
0: Έτσι ξαφνικά.
1: Αλλά όμως, επειδή δεν το έχεις μπροστά σου, δεν υπάρχει το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ των κορυφαίων υπουργών. Να σου πω έτσι απλά. Υπάρχει, πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Δεν τρελαίνεται
1: ο Γεωργιάδης που λέει, κοιτάξτε να δείτε, δημοφιλέστερος ο Δένδιας, τι μας λέει μας εδώ πέρα κάθε φορά που τον φιλοξενούμε, αλλά σε κάθε μέτρηση η υγεία επί ημερών μου είναι όλο και πιο κάτω στον κατάλογο με τα προβλήματα των πολιτών. Δεν είναι ένας εσωτερικός ανταγωνισμός αυτός για το ποιος είναι καλύτερος, μην πω τίποτα άλλο, αρχή της εβδομάδας.
0: Βάλε λίγο τώρα Αλέξη Τσίπρα, διότι αρκετά ασχοληθήκαμε με το θέμα του Άδωνη και του Νίκου Δένδια. Πάμε να ακούσουμε την ένταξη του Άγγελου Κορονιού στην Ελλάς.
4: Έλα Αλέξη, μπαίνεις.
5: Παντούσες. Δίποντο.
4: Δίποντο. Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω? Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις αμυστικές πολιτικές.
5: Νομίζω ότι σταμάτησε πιο γρήγορα από μένα. Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε. Είσαι προληπτικός.
4: Λίγο.
5: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται?
4: Όχι, είναι υπέρ μου.
5: Άμα δεν είναι.
4: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
5: Πώς το βλέπεις τώρα στην ομάδα μας?
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
5: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
5: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
1: Δεν είναι
0: και
1: σουτέρ.
0: Πού να βρεις και σουτέρ σαν τον Κορονιό?
1: Δεν είναι σουτέρ Κουφονικολάκου. Πρέπει να πάμε στον Κορονιό, δηλαδή.
0: Τώρα, γιατί το κάνεις?
1: Δεν είναι
0: αυτό.
1: Σουτέρ ο κύριος, ο οποίος είπε ότι θα μπούμε μέσα στις σφυρίδες και θα τα λώσουμε όλα.
0: Καλά, δεν είναι όλοι σουτέρ σαν τον κύριο Κυριαζίδη και άλλους τρεις-τέσσερις.
1: Κυριαζίδη, που Κυριαζίδη,
0: τώρα στο
1: και
0: ρε παιδί μου.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, κάνει λάθη. αλλά βγαίνει βουλευτής μονίμως.
0: Δεν είναι όλοι σουτέρ σαν τον κύριο που έλεγε ότι επειδή είναι γεμάτη η Συγκρού, αν δεν μπορείτε και δεν έχετε 10 ευρώ, πάρτε το μετρό. Θανάση μου, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό το απόσπασμα.
1: Αυτοί βγαίνουν και βουλευτές. Θα τους κρίνουμε τους ανθρώπους και την Κούφο Νικολάου και τους υπολείπους όταν κατέβουν να ζητήσουν σταυρό.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτοί θέλω να πω ότι έχουν πάρει
0: σταυρό. Αν όμως κάποιος λέει πολιτικές πατάτες με το αν κάποιος είναι καλός επικοινωνιακά ή όχι, εντάξει, δεν έχει να λέει τώρα, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, επειδή το λες αυτό για την κυρία Κουφονικολάκου, γιατί
1: τυχαίο,
0: δεν είναι.
1: Τυχαίο, ρε, δεν είναι εκπρόσωπο.
0: Ναι, δεν είναι επαρκής πολιτικά. Να, είναι, να πω λίγο,
1: είναι και. Καλά, δεν το συζητάω αυτό. Μια χαρά είναι, είναι η γυναίκα. Άλλο λέω εγώ όμως.
0: Να μου πεις για κάποια άλλα ταλέντα, να το δεχτώ.
1: Είναι και λίγο άδικο. Πάει, είναι και λίγο και άδικο.
0: Νερό, Δημήτρη μου.
1: Πιες λίγο νεράκι.
0: Πιες λίγο καφέ.
1: Και λίγο καφέ, ό,τι θέλεις. Είναι και λίγο άδικο αυτό που γίνεται. Θα σου πω, επειδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει ακόμα προβεβλημένα στελέχη να μας έρχονται με τη μία στο μυαλό.
0: Μόνο
1: την πληρώνουν οι καναδιό πιο διάσημοι.
0: Για μένα η είδηση σε αυτό το σποτάκι.
1: Άρα λοιπόν, βάλε και την Κουφονικολάκου, αλλά βάλε και άλλο την εξίσωση. Συμφωνώ.
0: Για μένα αυτή η είδηση από αυτό το σποτάκι είναι που λέει ο Τσίπρας ότι αν πάμε σε δεύτερο γύρο θα κερδίσω.
1: Με το Μητσοτάκι. Έχει χάσει 7 φορές όμως.
0: Καλά, άντε πάλι με το 7 φορές.
1: Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή στο δεύτερο γύρο θα κερδίσουμε.
0: Τώρα αυτό, μου θυμίζει αυτό που λες κάτι ζευγάρια που λένε. Επειδή μου είχες πει ψέματα τότε, δεν μπορούμε ξανά να είμαστε μαζί. Δηλαδή κάθε φορά πρέπει να κρίνουμε με το τι έχει συμβεί πριν από 4 χρόνια.
1: Μα
0: δεν είναι η ίδια συγκυρία, ρε Θανάση.
1: Γιατί τώρα προηγείται.
0: Δεν, έχει να, δεν σου λέω ότι προηγείται. Απλώς είχαμε εθνικές εκλογές το 23, πήρε 40% ο Μητσοτάκης. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα ξανασυμβεί. Μπορεί να συμβεί και με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Πόθεν πώς προέρχεται η σιγουριά όμως ότι άμα πάμε σε δεύτερη κάλπη θα κερδίσω, ενώ έχεις κάσει 6 φορές από τον αντίπαλο που θες να κερδίσεις.
0: Όπως προέρχεται η σιγουριά του κυρίου Μητσοτάκη ότι θα είναι αυτοδύναμος, ρε φίλε. Έτσι προέρχεται.
1: Όχι, περίμενε. Προεκλογικά μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Δημοσκοπικά ωστόσο, που είναι ένα στοιχείο, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ένα στοιχείο. Ακόμα και στα χειρότερά του, ο αντίπαλος από τον οποίο έχασες 6 φορές σου ρίχνει double score.
0: Γιατί δημοσκοπικά προκύπτει αυτοδυναμία για το Μητσοτάκη.
1: Όχι, αλλά η διαφορά είναι 15 μονάδες. Λέω, ο αντίπαλος, επαναλαμβάνω, που λες ότι θέλεις να νικήσεις στη δεύτερη κάλπη, αφενός ότι σε έχει κερδίσει επανειλημμένος, ακόμα και τώρα που επαναλαμβάνω στα χειρότερα του από όλες τις απόψεις, σε περνάει double score σχεδόν. Αυτό.
0: Παιδιά, να πω κάτι.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ο Κορονιός πάντως ήταν εσωτερ. Καλός playmaker.
0: Εύστοχο βίντεο. Μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο αυτό. Είναι από τα πιο εύστοχα του Τσίπρα. Γι' αυτό το λέω. Δεν έχει και πολλά εύστοχα.
1: Με εξέπληξε που ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει να έχει εύστοχα.
0: Τι να κάνουμε, δεν έχει μόνο ο Μητσοτάκης την, πώς το λένε.
1: Καλά, και το έχει ο Μητσοτάκης κάνει.
0: Αρμοδιότητα της ευστοχίας.
1: Ρε παιδί μου, όχι, έχει κάνει κορυφαία λάθη ο Μητσοτάκης στο κομμάτι των social media, αλλά ήταν πρωτοπόρος. Οφείλω να πω ότι δεν είχα στο Τζίπρο ότι σουτάρει καλά. Σουτάρει καλά, το είδες. Ωραίος. Δυνατός.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Παιδιά, τώρα αφήνουμε τα πολιτικά πίσω. Επιστρέφουμε στο θέμα Άννα Βύση Νίκου Καρβέλα. Για όσους έχετε ανοίξει τώρα τα ραδιοφωνά σας, να πούμε ότι υπάρχει και ένας έλεγχος που γίνεται από την πλευρά της ΑΔΕ με φόντο την πολύ μεγάλη αυτή συναυλία στο ΟΑΚΑ. Περισσότερα νεότερα γι' αυτό θα έχουμε από οικονομικούς συντάκτες. Εμείς τώρα με το Θανάση εδώ πέρα θέλαμε σήμερα να δούμε τι λένε οι δημιουργοί, γιατί έχει ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση για το αναφέρετο δικαίωμά τους προφανώς να αποφασίζουν εκείνοι ποιοι θα τραγουδούν τα τραγούδια τους, ποιοι θα τα ερμηνεύουν. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ευηδρούτσα, έναν άνθρωπο που, εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω ξαναγνωρίσει πιο κομπλεξάριστο άτομο από την Ευηδρούτσα. Αυτό θέλω να πω για εκείνη. Δεν χρειάζεται να κάνω άλλες συστάσεις.
1: Κορυφαία στιχουργός, έτσι.
0: Την ευχαριστούμε πολύ.
1: Άμα κάτσουμε και σκεφτούμε τι τραγούδια έχει γράψει η κυρία Δρούτσα, θα μας πάρει νύχτα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια
6: καλημέρα,
1: σας.
6: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Εσείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Είναι τιμή για μας που είμαστε στην εκπομπή.
6: Προχθές εξαπίνησε, είδα, καμπόθηκα.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τι να πω. Εγώ δεν έχω λόγια να πω. Είναι ένα θέμα αυτό που τις τελευταίες μέρες το συζητάει όλος ο κόσμος για τη Βύση και, και τον Καρβέλα. Έχουμε αρχίσει και μαθαίνουμε και εμείς πράγματα που δεν τα ξέραμε για τα πνευματικά δικαιώματα. Εσύ, Εύη, τώρα είσαι στιχουργός. Είσαι άνθρωπος δηλαδή που γράφει τραγούδια για τραγουδιστές. Ξέρεις και τους δύο ανθρώπους πάρα πολύ καλά. Θέλω λίγο να μας πεις πού βλέπεις να πηγαίνει αυτή η ιστορία.
6: Η ιστορία με τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Με τα πνευματικά δικαιώματα. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό.
6: Δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει για μας κάτι. Γιατί πρώτα είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήμασταν στην ΑΕΠ. Δεν είχε γίνει η αυτοδιαχείριση. Όταν διαλύθηκε η ΑΕΠ, άλλοι πήγαμε στην αυτοδιαχείριση, οι πιο πολλοί δηλαδή, οι πιο εμπορικοί. Και άλλοι πήγαν στην ΕΔΕΜ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Κανένα. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ συνεπείς, πάρα πολύ δοτικοί, δεν αφήνουν κανένα να στενοχωρηθεί και το σημαντικότερο είναι ότι μαζί και με εμένα βέβαια κάνουμε τώρα ένα άλμα θα το πω γιατί είναι, να φτιάξουμε, δεν ξέρω πώς να το πω, να μπορούμε να μαζεύουμε κάποια χρήματα οι δημιουργοί. Εγώ δηλαδή θα το αφήσω στην αυτός του, δεν θα τα μαζεύω χρήματα, θα τα αφήσω και στη διαθήκη μου αυτό. Ώστε να βοηθούνται οι δημιουργοί, οι οποίοι έχουν περάσει μια ηλικία, δεν παίρνουν αυτά που παίρνανε.
1: Οι δημιουργοί τώρα πώς πληρώνονται, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος. Πέραν του σωματείου, του οργανισμού αυτού που μας λες, Εύη, πώς πληρώνεται, δηλαδή, μπορεί να έχει κάποια συμφωνία με τον ερμηνευτή που τραγουδάει τα τραγούδια του, ότι κοίταξε να δεις, ανάλογα με τις εμφανίσεις σου, θα παίρνω κι εγώ το τάδε ποσοστό. Όχι, δεν υφίσταται.
6: Όχι, αυτό δεν υφίσταται. Μπορεί όμως να ζητήσει ένα ποσό από τον εκάστοτε τραγουδιστή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, βλακεία μου ή καλό, δεν έχω ζητήσει ποτέ. Ποτέ. Μπορεί να είναι και λάθος, αλλά δεν έχω ζητήσει.
1: Τώρα δεν ξέρεις και τα εσωτερικά βέβαια, αλλά στην περίπτωση του Νίκου Καρβέλα νιώθεις από την εμπειρία σου και από αυτά που ξέρεις ότι υπήρχε κάμια τέτοια συμφωνία σε σχέση με τον τρόπο και το χρόνο και τη συχνότητα με την οποία η Άννα Βύση ερμήνευε τα τραγούδια του και τώρα πάει να αλλάξει κάτι ως προς αυτό?
6: Κοίταξε κάτι, η Άννα με τον Νίκο ήταν ένα πράγμα. Δηλαδή δεν, μπορεί να λέγαμε είναι χωρισμένοι, αλλά εγώ που τους έχω ζήσει, την Άννα ιδίως, γιατί ο Νίκος έλεγε χωρίζω. Και μου λέει μη συζητάς αυτό το στίχο, δεν κάνει για την Άννα. Χωρίζω. Καλά του λέω άσε μας τώρα, βάλτε το. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μου ψινάξεις, λέω στην Αγγλία, στην Αθήνα είμαι εγώ, άσε μας κάτω ρε. Ένα εκπληκτικό παιδί είναι ο Νίκος εδώ, ας πω. Δεν, για μένα είναι πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ καλός άνθρωπος.
0: Να πω κάτι όμως, Εύη. Εσύ ίδια είπες προχθές, άκουγα, ότι μπορεί να χωρίζαν στο παρελθόν, αλλά την ώρα που χωρίζανε, σε έπαιρνε ο Καρβέλας τηλέφωνο και σου έλεγε να σου πω να γράψουμε τώρα μερικά τραγούδια για την Άννα, γιατί έχω έμπνευση.
6: Όχι, όχι, δεν σου είπε την ώρα που χωρίσαμε.
0: Όχι όταν την ώρα, όντως χωρισμένη.
6: Όχι, όταν χωρίσαμε, αυτός συνέχισε να κάνει το δίσκο της Άννας.
0: Α.
6: Θα τον έκανε έτσι κι αλλιώς. Απλώς ήθελα να αλλάξει λίγο το στίχο.
0: Okay.
6: Να μην είναι ακριβώς αυτά που λέει τώρα.
0: Ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή αυτό το διάστημα που εκ των πραγμάτων και για τους δύο ανθρώπους είναι δύσκολο, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
6: Ναι, πολύ.
0: Ναι, να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για μια μελλοντική επανένωση. Ναι.
6: Κοίταξε κάτι, εγώ έτσι όπως τους ξέρω χρόνια και έτσι όπως τους έζησα στον πρώτο τους χωρισμό, γιατί εγώ τους έζησα τότε. Τότε με πήρε ο Νίκος και μου λέει θέλω να γράψω κάτι διαφορετικό, ξεκίνησε εσύ και μάλιστα έγραψα το διαζύγιο, το έχεις ακούσει που του το είπα. Το διαζύγιο ήταν το πρώτο τραγούδι που του έδωσα και μετά του έδωσα άλλα 6-7, δεν θυμάμαι. Σε ένα τραγούδι μάλιστα που έλεγε μέσα με αγάπη φιλική, με παίρνει ο Νίκος και μου λέει θα πει με αγάπη φιλική, έχω χωρίσει ο Νίκος αυτό. Η Άννα δεν είχε χωρίσει.
0: Α, μάλιστα. Okay.
6: Δεν είχε χωρίσει γιατί έκανα παρέα με την Άννα και δεν είχε χωρίσει. Απόδειξε, το έχω ξαναπεί, το είπα στην προχθές στην εκπομπή, ότι όταν πήγαμε να ακούσουμε τον δίσκο, ενώ είχαμε πάει με την Άννα, είχαμε πάει στο γενεθλιά της, είχαμε βγει και αυτά, τη χάνω σε μια στιγμή. Τι λέω, πού είναι καλή η Άννα? Είχαμε πάει στην εταιρεία. Λέει σε αυτό το δωμάτιο πάω και έχει πάρει τον Νίκο να της πει τι να γράψει. Και ωραίο χωρισμό έχεις, ράγμα.
1: Εύη, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Για σένα, που είσαι, έχεις γράψει κορυφαία τραγούδια, έτσι. Επειδή γίνεται και μια τέτοια κουβέντα και τίθεται από την πλευρά κυρίως της Άννας Βύση, το κομμάτι της υπεραξίας που δίνει ο καλλιτέχνης στο δημιούργημα, έτσι, στο τραγούδι στην προκειμένη περίπτωση. Πού ξεκινάει το δικαίωμα και πού τελειώνει του δημιουργού επάνω στο κομμάτι? Για παράδειγμα, τι λέει η πλευρά της Άννας Βύση? Ότι ναι, ο Νίκος ο Καρβέλας είναι ο δημιουργός, στίχη, μουσική, αλλά η Άννα Βύση με τον τρόπο που ερμήνευσε τα τραγούδια έδωσε μια υπερεξία. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και σε ο Πασχάλης Σερζής, ας πούμε, που έγραψε στον παλιό καιρό. Του έδωσε μια υπεραξία του κομματιού. Εν τέλει, πού ξεκινάει και πού τελειώνει το δικαίωμα του δημιουργού και αντιστοίχως, πού ξεκινάει και πού τελειώνει το δικαίωμα του τραγουδιστή πάνω στο κομμάτι? Μπορεί καλλιτεχνικά και νομικά ο Καρβέλας να πει δεν τραγουδάς κανένα τραγούδι από εδώ και μπρος, δικό μου?
6: Μπορεί να το πει οποιοδήποτε αυτό δημιουργός. Ξέρεις ότι πάνω απ' όλα είναι ο δημιουργός. Πάνω απ' όλα. Από όλα. ο δημιουργός μπορεί πάλι. Αυτό το κάνω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίρνουν κάποιοι τραγουδιστές και λένε τραγούδια άλλων. Και πρέπει να δίνουμε άδεια αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, δεν δίνουμε.
0: Να σου πω, βέβαια, μετά από 40 χρόνια συμπόρευσης και καλλιτεχνικής, εννοείται πάνω απ' όλα ο δημιουργός, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν κολλάει κάπως περίεργα τώρα αυτό?
6: Κοίταξε κάτι. Είναι ένα ζευγάρι που ζήσανε 50 τόσα χρόνια μαζί.
0: Ναι.
6: Έτσι. Η συμπόρευση ήταν, δηλαδή, ήταν ουσίας. Ζούσανε βέβαια, έχει υπόψη χώρια. Κάθε ένας από ένα σημείο και μετά έκανε τη ζωή του. Και κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα στον άλλο. Ο Νίκος καμιά φορά έκανε κάτι σκηνές ζήλες που μπορεί να τις κάνει οποιοδήποτε. Αλλά ο Νίκος, μην ξεχνάς ότι έχει και μια...
1: Ο αστικός μύθος λέει ότι ήταν και πολύ ακραίες ενίοτε βεβαίως οι σκηνές, δηλαδή δεν είναι και οποιοδήποτε.
6: Ναι.
1: Μην πάμε τώρα σε παραδείγματα συγκεκριμένα.
6: Ξέρω τι μου λέει,
1: ναι,
6: αλλά
1: ναι.
6: Αυτό μπορεί να τύχει σε όλα τα ζευγάρια.
0: Σωστό.
6: Και σε όλα. Γιατί μην ξεχνάς ότι τις σχέσεις που μπορεί να έχει ο Νίκος δεν τις έλεγε πουθενά. Της Άννας για τη βαδμιζόντουσαν οι σχέσεις. Παίζει ρόλο και αυτό. Το να έχεις μία σχέση με τον άντρα σου και να έχεις χωρίσει, να κάνεις τη ζωή του, να κάνει τη ζωή σου, αλλά να μην μαθαίνεις κανένα τίποτα, ποιος είναι και τι κάνει, είναι μια χαρά. Αλλά όταν για τον Νίκο δεν είχαμε μάθει τίποτα, εκτός από τότε με την Ανίτα που έκανε το παιδί και που είσαι και η Άννα, το άκουσε εσύ με χαρά και μου το είπε και μου έδειξε και τη φωτογραφία, δεν έχουμε ακούσει να πάει με αυτή, να πάει με αυτή, να πάει με τίποτα. Η Άννα έχουν βγει πολλές σχέσεις της έξω. Και όταν μια σχέση ήταν πιο όπως του Λάμπη, ας πούμε, τότε δεν ήθελε να το ακούνε, δεν ήθελε, κοίταξε κάτι. Ήθελε να. Δεν ήθελε όχι για την Άννα, για τον άνθρωπο που ήταν δίπλα του. Και εμένα μπορεί να ακολουθήσει, να μην κάνει τώρα τέτοια, σε ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τι θα συμβεί, για να δούμε και τι θα συμβεί από εδώ και μπρος, έτσι, από την αντίληψη που έχεις, εγώ κρατάω το εξής από αυτό που μας είπες, ότι εάν ο Καρβέλας μπει σε μια διαδικασία να διεκδικήσει νομικά το δικαίωμα να μην τραγουδάει η Βίσσα τραγούδια του, στη δική σου την αντίληψη για τα πράγματα, ο Καρβέλας θα δικαιωθεί, μας λες, νομικά.
6: Μα είναι και εγώ μπορώ να το κάνω, να πω δεν θα τα τραγουδήσω. Δηλαδή, όποιος λέει δικά μου τραγουδία, ας πούμε του Πασχάλη, που είναι και πολύ φίλος.
1: Ναι, έχεις γράψει πολλούς τώρα, απλώς ένα χαρακτηριστικό λέμε. Της Μαρινέλλας, ναι, ναι.
6: Όπως αυτό που είπε προχθές, και το πιστεύω. Ο κόσμος ή ο Κοσμάκης, γιατί έχουμε κόσμο και Κοσμάκη. Πω, δεν υπάρχει φωνή. Δηλαδή, τι να πω εγώ που έχω γράψει 6 δίσκους για τη Μαρινέλλα.
1: Αυτό όμως το ζήτημα είναι γιατί έχει και το καλλιτεχνικό κομμάτι. Εσύ φαντάζεσαι όμως το συγκεκριμένο τραγούδι της Μαρινέλλας που έγραψες και με το Χατζινάσιο και όλα αυτά να τα τραγουδάει άλλος πλην της Μαρινέλλας ή άλλοι πλην της Μαρινέλλας?
6: Το έχουν τραγουδήσει.
1: Ναι, άλλο λέω. Δεν χαρακτηρίζεται. Δηλαδή, α πούμε τώρα το 12 έχει χαρακτηριστεί, ρε παιδί μου.
6: Όταν γράφεις ένα τραγούδι, ξέρεις ότι μπορεί να το πει κάποιο άλλο σε μαγαζί. Ας πούμε το τολμό, δεν έχει τολμήσει κανείς να το πει. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο κομμάτι για να το πει.
0: Εγώ κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω και μετά θα σε αποδεσμεύσουμε, σε αφήσουμε στην ησυχία σου. Εσύ μπορεί να έχεις τέτοια αντίδραση, να συμπορευόσουν με έναν καλλιτέχνη για τόσα χρόνια και να του λες, να σου πω, από σήμερα τέλος. Άντε, γεια.
6: Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι χάπατο γενικώς. Έχει υπόψη σου. Πολύ χάπατο. Φαντάσου ότι όλοι έχουν πάρει του κόσμου τα λεφτά, τα αποτραγουδιστές, και εγώ δεν έχω πάει ούτε ένα πενινταράκι. Mm. Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν με πήγαν να μου πούνε όχι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα.
0: Mm. Αυτή η απόφαση του Καρβέλα, Εύη, εσύ που το ξέρεις, μπορεί να είναι προσωρινή και να αλλάξει, πιστεύεις?
6: Κοίταξε.
0: Να είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή οργισμένος και μαλακός λίγο.
6: Κοίταξε κάτι. Είναι άλλα πράγματα στη μέση. Δηλαδή, μπήκανε άλλα πράγματα.
1: Άλλοι παράγοντες που δεν είχαν ξαναμπεί ποτέ.
6: Ναι, δεν είχαν ξαναμπεί ποτέ.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
6: Ποτέ. Και αυτοί οι παράγοντες με βρίσκουν και εμένα με τον Νίκο. Όχι γιατί αγαπάω πιο πολύ τον Νίκο από την Άννα. Και τους δύο τους αγαπώ. Έχω κάνει και με τους δύο παρέα. Πραγματικά με τον Νίκο είμαστε και παρθενάκια, είμαστε και αυτά. Βέβαια, ο Νίκος, πρέπει να σας πω, το είπα και προχθές, ότι γράφει βιβλία, γράφει ποίηματα. Δεν είναι ο Νίκος που ξέρουμε που γράφει τα κόκκινα, τα μπλε και τα λοιπά.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό. Εύη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλα τα καλά.
0: Χάρηκαμε που σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πραγματικά από την καρδιά μας. Καλή εβδομάδα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Πάμε, παιδιά, σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Αυτό είναι το τραγούδι που μας είπε η Εύη Δρούτσο ότι έγραψε αμέσως μετά το χωρισμό με την αγάπη φιλική. Για πάμε.

0: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Παραπολιτικά 90.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάμε να πούμε κάποια από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Σαρδανάπαλος, ο φίλος, λέει μέχρι και τον κορονοϊό θα φέρω Τσίπρας. Λέει όχι μόνο τον κορονιό, ωραίο το πόσο λένε, το λογοπαίγνιο. Το ανυψωτικό, μιλώντας για την αρχή της εκπομπής που συζητούσαμε να είναι τα φορτηγά απίκο, τώρα με τις πλημμύρες, χτύπα ξύλο να μην έχουμε πλημμύρες, εννοούμε τις μεγάλες βροχές. Το ανυψωτικό, λέει ο Μινάς, το χρησιμοποιούν στο Μοσχάτο από το 1982 ανελιπώς.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Δούλευα εκεί κοντά. Φαντάσου.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Καμία πρόοδος.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Μου πεις, άμα δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Γεια σου, Αλιτάβουρα, καλή εβδομάδα.
1: 1982.
0: Αυτό λέω.
1: 2026 όπως 1982. Τέλειο.
0: Λοιπόν, το είπαμε του Σαρδανάβαλου που είναι ενδιαφέρον. Πάμε. Οι φίλοι μας εδώ. Για ποια team λες εσύ, πού το έχεις δει εσύ αυτό και το λες. Λοιπόν, ότι εμείς δεν ανήκουμε σε συγκεκριμένες ομάδες, έχουμε ομάδα από μόνοι μας. Ολυμπιακοί βεβαίως είμαστε. Για ξεμάτιες, μα λέει να πει ο Λαφούζος, λέει τον Παναθηναϊκό, γιατί χθες λέει δεν έπαιξε καλά. Ήταν
1: σοβαρή νίκη του Ολυμπιακού. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ματιάσματος, λοιπόν, πάντως.
0: Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσείς ασχολείστε, λέει, γιατί ρε παιδιά, βλέπετε ότι είναι το πρώτο θέμα. Έτσι όπως έχουμε φτάσει, και επειδή έχει και πολλές διαστάσεις φορολογικές και ούτω καθεξής, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το θέμα Καρβέλα Σβήση. Και ένα του φίλου μου του Γιάννη, ο οποίος πρέπει να το βρω το μήνυμα το οποίο έχει στείλει. Μισό λεπτό, δώστε μου.
1: Το βρήκες?
0: Μην το...
1: ή όχι.
0: Να το.
1: Για πες το.
0: Την είδη της, τη λύση, λέει, την έδωσε ο Τσολιάς Ελληνοφρένειας.
1: Αυτό να λέγεται. Γιατί τους έχουμε εδώ πέρα, για να δίνουν και καμιά λύση.
0: Πάμε.
1: Τι νομίζετε? Λοιπόν, να πω το εξής πριν πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά. Το τι είναι πρώτο θέμα και το τι όχι, το αποφασίζουν οι ακροατές και οι τηλεθεατές, να πούμε. Έτσι, ούτε εγώ και ο Φουσκίδης το αποφασίζουμε. Κάτι το οποίο το συζητάει όλος ο κόσμος. Είναι θέμα. Τώρα πρώτο,
0: όχι,
1: δεύτερο,
0: μπορεί
1: τρίτο...
0: και κάποιον άλλο να μην τον ενδιαφέρει, παιδιά. Δεν είναι. Δεν είναι ένα μισό πεδίο του ενδιαφέροντος.
1: Ένα παράδειγμα. Λογικό όλα τα είναι. Θέματα που συζητάμε καθημερινά μας ενδιαφέρουν όλα, πιστεύεις?
0: Όλα τα συζητάμε. Όχι, αλλά τα πιάνουμε όλα.
1: Αλλά τα πιάνουμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά.
0: Την Παρασκευή δεν είχαμε την κυρία την Πολύτεκνη Τρίτεκνη να μας πει στο πλαίσιο της ακρίβειας.
1: Για εμάς ήταν ένα θέμα. Για κάποιον άλλον από εσάς μπορεί να μην ήταν.
0: Για κάποιον που δεν έχει τρία παιδιά, προφανέστατα και είναι θέμα μικρότερο ενδιαφέροντος από κάποιον που έχει τρία.
1: Για εμάς που δεν έχουμε παιδιά, παρόλα αυτά ήταν νούμερο ένα.
0: Πρέπει να τα πιάνει όλα αντικειμενικά, δεν είναι.
1: Λοιπόν, τώρα προχωράμε. Το καραβάνι προχωράει. Να ασχοληθούμε λίγο
0: πάντως,
1: με το Πασόκ.
0: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο για να κλείσουμε, συγγνώμη, το θέμα Καρβέλα Σβήση. Επειδή συζητήσαμε για τα φορολογικά και επειδή πόσο cool άνθρωπος είναι ο Καρβέλα και όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι αν έρχεται το ΣΔΟΕ πρέπει να τον πινελικώνει. Η υπηρεσία ΣΑΔΕ προ Θεού, έτσι.
1: Δεν θέλω να και... το συζητήσω αυτό το θέμα.
0: Γιατί δεν ήσουν μπροστά,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί δεν
0: συμφωνώ.
1: Ήμουν μπροστά.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά εάν
0: υπάρχουν καταγγελίες για τέτοιες συμπεριφορές που όντως μπορεί να συνέβησαν. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε παρεμποδίζει τον έλεγχο των αρχών είναι εκτεθειμένος και πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες. Αλλά επειδή υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, να την πούμε κι εμείς. Είναι και αυτό κομμάτι
1: του. Να την πούμε κι εμείς, Θανάση. Ναι. Όταν ο άλλος πάει σπίτι σου Σάββατο βράδυ.
0: Αλλά δεν είναι, θέλω να πω, δεν έχει το
1: άκατα. Του επέδωσαν ηλεκτρονικά την αυτό που ήταν να το επιδώσουν. Γιατί δεν το έκαναν από την αρχή να τελειώνουν. Ναι, αφού του στείλαν ηλεκτρονικά τον μπιλέτο.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Τώρα δεν θα κατηγορήσουμε τις υπηρεσίες επειδή κάνανε έλεγχο.
1: Δεν
0: λέμε δεν κάνουν έλεγχο.
1: Δεν τις κατηγορώ.
0: Συμφωνώ, δεν πρέπει να στοχοποιούνται. Δεν πρέπει να στοχοποιούνται άνθρωποι και, ανάλογα με την επικαιρότητα.
1: Δεν υπερασπίζομαι κάποιον.
0: Δεν πρέπει να στοχοποιούνται άνθρωποι ανάλογα με την επικαιρότητα. Προ Θεού, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε όλου. Όσο ψηλά κι αν είναι, να μην υπάρχει βέβαια και το αντίστοιχο. Α, επειδή τώρα αυτό είναι στην επικαιρότητα, πάμε εκεί πέρα για να επενδύσουμε και επικοινωνιακά. Οκ, και αυτό το στοιχείο υπάρχει, το ακούω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν δικαιολογείται ότι έχεις μια ροκ συμπεριφορά και είσαι ροκ άτομο και σε έχει συνηθίσει κάπως ο κόσμος να φέρεσαι ροκ και στους ελεγκτές. Γιατί εσύ, άμα μπουν στο σπίτι σου, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Καλά. Πάντως δεν βλέπω συχνά να πηγαίνουν σε σπίτια Σάββατο βράδυ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ θα κάνουν αυτά που πρέπει. Οι φορολογικές εκκρεμότητες όλων θα ελεγχθούν. Θα μπουν στο μικροσκοπείο όλες οι. Τέλος πάντων, ό,τι ευρώ έχει περάσει και δεν έχει περάσει από αυτή τη συναυλία και όχι μόνο ελέγχεται. Υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες για την ένταση.
0: Καλά, και με συγχωρείς, ο μέσος πολίτης, εν πάση περιπτώσει, γιατί λες το για το Σάββατο βράδυ που να το αντιληφθώ, υπάρχει ένα point σε αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για μερικά εκατομμύρια. Δηλαδή δεν έχει ο μέσος άνθρωπος, ας πούμε, γιατί συζητάμε, γιατί μου είπες ότι να έρθει, δεν είναι σύνηθες να έρθει και Σάββατο βράδυ στα σπίτια. Συμφωνώ, αλλά εδώ μιλάμε για μερικά εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: που είναι στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο.
1: Αφού θέλεις τώρα να το πάμε εκεί πέρα να το συζητήσουμε, γιατί άλλη κουβέντα θα κάνουμε, να την κάνουμε. Όσα εκατομμύρια και να έχεις, όταν δεν δηλώνεις έδρα το σπίτι σου, δεν έχει κανένας δικαίωμα να έρχεται στο σπίτι σου να σου κάνει έλεγχο. Εκτός αν υπάρχει εισαγγελέας. αυτό.
0: Δεν έχει δικαίωμα.
1: Όταν
0: άρα παρανόμηση αρχή.
1: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι όταν δεν είναι δηλωμένη ως έδρα επαγγελματική το σπίτι σου, μόνο με εισαγγελέα μπορεί να έρθει κάποιος να σου κάνει.
0: Άρα ήταν παράνομος ο έλεγχος, αυτό συζητάμε τώρα.
1: Δεν είδα πάντως να φεύγουν έλεγχτες και να πηγαίνει η αστυνομία.
0: Να πω λίγο. Όχι, νόμιμα ήταν ο έλεγχος.
1: Το αν έγινε υποσχέθηκε.
0: Προφανέστε και ήταν νόμιμο, δεν παρανόμησε η αρχή. Το αν η συνθήκη αυτή ήταν η πρέπουσα είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όχι ότι μην λέμε τώρα ότι δεν τήρησε τον νόμο η αρχή.
1: Θα μπορούσε τότε η αρχή και την ώρα πάρει τα αστυνομία τηλέφωνο.
0: Για πάμε, επειδή ξεκίνησε να λες και για το
1: Πασόκ. Ευχαριστώ που μου δίνεις την άδεια αυτή. Να πούμε για το Πασόκ. Λοιπόν, το Πασόκ είναι σε μια κατάσταση, αυτό που λέμε στα χαρακόμματα με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτερού, πολύ στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού. Σε αυτό το άρθρο, μεταξύ άλλων, τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογούμε, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον κύριο Νικό Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυνσης διχασμού συκοφαντητικών επιθέσεων κατά του Τσίπρα. Ξαναλέμε, τώρα αναφέρουμε τι λέει ο Καρτερός. Και κάποια στιγμή υπήρξε μια ρητορική ερώτηση για το αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας.
0: Το αναρωτήθηκε έτσι ακριβώς.
1: Ναι, τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Ήταν η χαρακτηριστική ερώτηση στο κείμενο. Αυτό πυροδότησε, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ σκληρή κόντρα με τη Χαριλάου Τρικούπη να απαντά. Αναμενόμενο αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος λέει, γιατί τόσο πολύ, ρε παιδί μου, ένταση ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς από τη στιγμή τώρα που τσακώνονται με τη δεύτερη θέση και ο Μητσοτάκης είναι αυτό που λέμε καβάλα στ' άλογο, αν είναι. Αλλά λέω, μεταφέρω και εγώ το κλίμα που υπάρχει. Σκεφτήκαμε λοιπόν σήμερα να συνομιλήσουμε την κυρία Λιακούλη.
0: Το άρθρο του Καρτερού. Χαίρετε, κυρία Λιακούλη.
1: Γεια σας.
0: Είστε?
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Καντώνα και κύριε Πουσίνη.
0: Το άρθρο του Καρτερού είναι και
1: καλά,
0: μια.
1: Καλά, το παλεύουμε δηλαδή.
0: Και μια απάντηση.
2: Σας
0: ευχαριστούμε. Είναι και μια απάντηση, διότι όπως είπα, που άσε το αυτοκίνητο για σέρβις, ήρθα μεταξύ μετά εδώ, που μου έλεγε ο ταξιτζής. Να τα βρει, εγώ λέει, ήμουν μια ζωή Πασόκ, μετά λέει ψήφισα και Τσίπρα. Να τα βρούνε, λέει, μεταξύ τους, οι δυο τους, προκειμένου να φύγει ο Μητσοτάκης από τη μέση. Άντε τώρα, κυρία Λιακούλη, μετά από όλα αυτά. Να πείσετε ότι μπορεί να ελπίζει ο δύσμυρος, ο ταξιτζής, ο κεντροαριστερός, ότι μπορεί να τα βρείτε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Γιατί για να πούμε ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Όπως είπε η Στέλλα, είναι απόλυτα ταυτισμένος με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Έβγαινε μπροστά με αιχμηρή αρθρογραφία και στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του και μετά για να τον υπερασπιστεί. Ήταν εκείνος για τους παλιότερους, για όσους θυμούνται, που ως αρθρογράφος ο ριζοσπάσει τότε και με φόντο την κρίση του Τσέρνομπιλ που είχε ξεσπάσει. Τρώτε άφοβα μαρούλια από την Σοβιετική Ένωση, είχε γράψει. Είναι αυτό το πρόσωπο, έτσι. Για πάμε.
2: Μια χαρά τα είπε η Στέλλα.
1: Εγώ τι να πω, κυρία Λιακούλη, σήμερα με έχει πάρει φαλάγγι εδώ. Εγώ θέλω ένα σχόλιο καταρχάς για το άρθρο αυτό καθ' αυτό. Ξεκινάμε από το βασικό.
2: Ακούστε λίγο, επειδή ακούω πολλά από το πρωί, από εδώ και από εκεί δεν μπόρεσα να τα μαζέψω όλα όσα έχουν λεχθεί. Το βράδυ θα έχω καθαρότερη άποψη για το θέμα. Διότι είδα πριν και τον κύριο Στακαντάνη να λέει ότι διαφωνεί με το άρθρο του κύριου Καρτερού. Τώρα, όταν στο δημόσιο λόγο κάποιος γράφει για έναν πρόεδρο ενός κόμματος με τον οποίο εσύ μπορεί να διαφωνείς, να μην έχεις άποψη καλή, να σου φαίνεται κάπως να μην σου αρέσει ο τρόπος που μιλάει, οι απόψεις που έχει, οτιδήποτε, αλλά μην ανήκεις ούτε καν στο χώρο του για αυτό το λόγο εξάλλου, έτσι, ότι εσύ έχεις επιλέξει κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Και να τον αποκαλείς βλάκα δημοσίως, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν αυτό το ξανάδατε. Δηλαδή, εγώ θέλω να ξεκινήσω από τα βασικά. Τα βασικά, γιατί θα τα ξεχάσω. Θα ξεχάσουμε τα βασικά. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, ε? Πολιτικός μυθιδατισμός. Δηλαδή λέγονται όλα, ακούγονται όλα, γίνεται το κοινοβούλιο, γίνεται τη μουρλή, ο ένας τον άλλον βρίζει, κάνει, βγαίνουν και λένε τούτα, βγαίνουν και λένε εκείνο, οπότε νορμάλ το βρίσκω και αυτό, να βγει ο Καρτερός και να πει πολιτικός βλάκας. Εάν λοιπόν στο δημόσιο λόγο, στην πολιτική, προσέξτε, που είναι και παιδεία, εκπαιδεύει τους ανθρώπους, τους μαθαίνει ποια είναι τα όρια του δημόσιου λόγου, για παράδειγμα. Τι μπορείς να πεις, πώς μπορείς να το εκφράσεις. Εγώ λοιπόν πρώτο σχόλιο κάνω αυτό. Αν έχουμε παιδευτικό χαρακτήρα στην πολιτική και λέμε ότι φαλυρίσαμε, Διότι ακριβώς χάσαμε αυτόν τον παιδευτικό χαρακτήρα και κανένας πια δεν ασχολείται με αυτά. Ακούει τώρα κάποιος και σου λέει τι λέει η Λιακούλη, ψηλά γράμματα τώρα, πιο παιδευτικό χαρακτήρα της πολιτικής. Εκεί μέσα είναι χαμετυπίο, λένε και κάνουν και ράνουν, ο καρτερός τους πείραξε. Ο καρτερός λοιπόν, ο εκ δεξιών του κυρίου Τσίπρα, το δεξί του χέρι με απλά λόγια, βγήκε λοιπόν με αρθρογραφία και αποκάλεσε πολιτικό βλάκα τον αρχηγό ενός κόμματος με το οποίο ανταγωνίζεται. Ανταγωνιστές, το είπε ο κύριος Τσίπρας. Είμαστε ανταγωνιστές. Ανταγωνίζεται λοιπόν με αυτό το κόμμα, πρώτον, και δεύτερον, αρχίζει και ανησυχεί σοβαρά και φοβάται. Αυτό είναι το πολιτικό μου σχόλιο. Το πρώτο αφορά την αισθητική μου, αφορά τον παιδευτικό ρόλο της πολιτικής και το θεωρώ απαράδεκτο σε αυτό το επίπεδο. Πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο κύριος Καρτερός? Για ποιο λόγο? Το έκανε επειδή ευαισθητοποιήθηκε.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι το έκανε?
2: Εξαιτίας των εξελίξεων και των περιστατικών και των ατυχών δηλώσεων κλπ. Και των δημοσίων καυγάδων. Ή το έκανε επειδή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει κάμψη στα ποσοστά του κ.
1: Και τι θα ενισχυθούν έτσι με το να λέει πολιτικό βλάκα έναν αντίπαλο, κ. Λιακούλη, πιστεύετε εσείς? Ωραία, γιατί εδώ τώρα βλέπω ο κ. Χιακαντάρης έχει αδειάσει πρώτος το...
2: Τον άδειασε, μα τι θα τον κάνει?
1: Η δική του κ. Λιακούλη, πιστεύετε εσείς? Γιατί εδώ βλέπω ο κ. Χιακαντάρης έχει αδειάσει πρώτος το...
2: Μα τον άδειασε, μα τι θα τον κάνει?

0: να συνεργαστούμε. Μοιραία. Και επειδή είναι όμορφη χώρη, δηλαδή όπως και να το κάνετε, είστε πιο κοντά, όπως λέτε εσείς, με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα παρά με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, με την κεντροαριστερά, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε θέλετε. Πώς θα συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον όταν μπαίνουν στην εξίσωση χαρακτηρισμοί τύπου βλάκα, τύπου το ένα, τύπου το άλλο? Δηλαδή, πραγματικά έχω απορώ.
1: Κύριε Δήμο, εγώ έχω ερωτήματα ακόμα. Σας παρακαλώ, θα μιλήσω σαν Λιακούλη τώρα.
2: Και αυτό θέλουμε. Σαν Λιακούλη σας έχουμε καλέσει.
1: Όχι, όχι. Ναι. Εννοώ ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να δεσμεύσω με την προσωπική μου άποψη κάποιον, αλλά έχω άποψη και θα την πω δυνατά. Εάν ο κύριος Τσίπρας είναι, επαγγέλλεται τον άνθρωπο που θα ενώσει την κεντροαριστερά κλπ. Θέλει δύο βασικές προϋποθέσεις αυτό. Το ένα είναι ο αυτοχαρακτηρισμός του ως κεντροαριστερά να επιβεβαιωθεί και στην πράξη, διότι όταν έχεις την Κουφονικολάκου, το αριστερό σου χέρι, αν ο κρτερός είναι το δεξί, να βγαίνει και να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος.
2: Εντάξει, τη διόρθωσε μετά όμως.
1: Όχι, όχι, όχι. Την προκάλεσα προχθές. Ήμασταν μαζί σε πάνελ. Μην μου λέτε για διόρθωση.
2: Τότε έχουν δύο γραμμές.
1: Και είπα, κυρία Κουφονικολάκου μου, θα σας το στείλω. Κυρία Κουφονικολάκου μου, πείτε σας παρακαλώ, γιατί μου έχει μείνει μεγάλη απορία αυτό. Ισχύει αυτό που είπατε, ήταν μια ατυχής δήλωση, ήταν μια ατυχής στιγμή κλπ. Άλλα τα χείλη.
0: Πάντως δεν είναι μόνο, για να μην τα λέμε όλα, δεν είναι μόνο στην Ελλάς διαφοροποιημένες οι γραμμές σε σχέση με το αν είστε όμορφος χώρος ή όχι, και στο ΠΑΣΟΚ.
2: Και δικοί σας υπάρχουν.
0: Συμφωνούν και διαφωνούν με αυτό.
1: Να πω λίγο και να πω το δεύτερο, γιατί ξεκίνησα να πω το πρώτο που ήταν αυτό. Έτσι, δηλαδή ο αυτοχαρακτηρισμός θα πρέπει να έχει πράξει. Και το δεύτερο, κύριε Σκηδή και κυρία Καντώνα, θα πρέπει να υπάρξει ειρήνευση, δηλαδή ενότητα, και όχι διχασμός στο χώρο με τρόπο που να δείχνει όχι ότι είναι ανταγωνιστής, αλλά ότι είναι πραγματικός πολέμιος. Θέλει κανείς να επιχειρηματολογήσει, να προσπαθήσει. Μ' αρέσει εμένα η επιχειρηματολογία στο δημόσιο λόγο. Θέλει κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ του άρθρου του κυρίου Καρτερού ότι φέρνει ενοποιητικά στοιχεία και φέρνει την ενότητα κλπ. Αν όχι, τη χλέβει και το διχασμό. Εγώ αυτό λοιπόν εισέπραξα. Τώρα, σε ό,τι αφορά για το Πασό, γιατί δεν αποφεύγω ποτέ να απαντήσω σε ό,τι με ρωτάτε. Κοιτάξτε, το Πασό αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του ένα δρόμο πολύ δύσκολο, γιατί δεν κάθεσε να κάνει deals. Είναι ένας άλλος δρόμος αυτός, δύσκολος δρόμος. Γιατί όταν κάνεις τα deal, λέγεις κάποια πράγματα προκαθορισμένα, όπως βλέπουμε να υπάρχουν. Τώρα λοιπόν βλέπω μία άνεση να γίνονται πάρα πολλά πράγματα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και τρίβω τα μάτια μου με την έννοια often post. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, έχει χρέος το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και θα φταίει το ΠΑΣΟΚ, θα φταίω εγώ πρώτη, εάν δεν καταφέρω στο δρόμο για την κάλπη, τον δρόμο αυτό τη διεξόδου για τη χώρα και για τους ανθρώπους μας, να μην τον κάνω λεωφόρο.
2: Μάλιστα. Εγώ, λεωφόρο λοιπόν, για τη δεύτερη θέση ή για την πρώτη, κυρία Λιακούλη? Μας ακούτε? Λεωφόρο, λέω, για τη δεύτερη θέση ή για την πρώτη θέση? Ποιος θα είναι ο πρόορισμος?
1: Είναι ακριβώς αυτό που βάλαμε από την αρχή.
0: Πρωτιά σου, λέει,
1: στο δρόμο πορευόμαστε. Ο στόχος μας, ο σκοπός μας είναι να είμαστε η δύναμη, η πρώτη δύναμη που θα αποτελέσει και την εναλλακτική λύση για τον τόπο μας και τους ανθρώπους.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Στον δρόμο για τις εκλογές έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
2: Σας χαιρετούμε, θα χαρούμε μια μέρα να έρθετε και εδώ, στούντιο να τα πούμε.
1: Χαίρομαι να σας ακούω κάθε φορά, αλήθεια.
2: Να είστε καλά, καλά και εμείς το ίδιο.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθω.
2: Πραγματικά με την πρώτη ευκαιρία είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Χαιρετούμε.
1: Να είστε
2: χαιρετούμε,
1: καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παιδιά, πριν φύγουμε με το νέο box booster, όσο παραγγέλνετε περισσότερο, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, τελεία τον delivery που πάντα κερδίζεις. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box, γιατί με το Box Booster όσο παραγγέλνετε τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Κανονικά είναι η Ρωσιλία να μιλάς πάνω σε αυτό
1: γιατί
0: το τραγούδι.
1: Γιατί το κάνεις τώρα τότε.
0: Γιατί φώναζε ο Κύρκος. Γιατί.
1: Αλήθεια, εσύ φώναξες, εντάξει τότε.
0: Πολλό δε μάλλον για το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο το επιλέξαμε επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι, μια από τις μεγαλύτερες φωνές που εμφανίστηκαν στο μουσικό προσκήνιο διεθνώς. Και είναι και η Ρωσιλία παραπάνω, διότι όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε διαμάχη με την δισκογραφική εταιρεία ήταν γιατί δεν δέχονταν η Queen να κοπεί, να γίνει τρία λεπτά για να παίζει ο ραδιόφωνο. Οπότε είμαστε εμείς οι Ρώσιλοι, αλλά παρόλα αυτά τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, αφού το κάναμε που το κάναμε, το ολοκληρώσουμε. Πριν φύγουμε, παιδιά, το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται καθέναν με τρεις μήνες. Καθορίζεις το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις τις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr.
0: 1975 βγήκε αυτό το κομμάτι. A Night at the Opera, ο θρυλικός αυτός δίσκος. Νούμερο 1 έφτασε αυτό το κομμάτι στην Αμερική, στην Αγγλία, παντού. Άλλαξε, όπως λένε πολλοί, τα δεδομένα στην μουσική σκηνή, της ροκ μουσικής. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, στη μία η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε αύριο, παιδιά. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα. Αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Διαβάστε στην απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά με μέτρα προστασίας εν μέσω κρίσης. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τον κάθετο διάδρομο. Αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Αντίστροφη μέτρηση για την απαγόρευση χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. 5 παρεμβάσεις αυξάνουν τις συντάξεις από το 27 για 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Εκεχηρία στα χτυπήματα ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πόσο Τραμπ ανακατεύει την τράπουλα βάζοντας τον Πούτιν ξανά στο παιχνίδι. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
1: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
1: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
1: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
1: Όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
1: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κλειδώνουν οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση ως 55 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και αύξηση ως και 30% στο επίδομα θέρμανσης εξετάζει η κυβέρνηση. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Εν αναμονή για το σήμα των Βρυξελών, μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας αναζητά η Αθήνα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής. Ενεργειακή εκεχηρή ανακοίνωσε ο Τραμπ. Σιγή από τη Μόσχα, ενώ το Κίεβο κάνει λόγο για ευνηδιασμό και νέα ρωσικά πλήγματα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πόσο επηρεάζεται η ελληνική αγορά. Τέλος, στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σε εξέλιξη, παρουσίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου από τους Άκη Σκέρτσο, Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Παπαστεργίου. Πώς θα αξιοποιηθούν gov.gr wallet και το Kids Wallet, αλλά και πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου στην Γράβα. Παραμένει ωστόσο άγνωστη η αιτία της οσμής. Κλειστά τα σχολεία μέχρι να υπάρξει πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου όπως το ΤΕΕ, δήλωσε ο Χάρης Δούκας, σε τηλεκπαίδευση 4.000 μαθητές. Στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις ζητά το βιοτεχνικό επιμελητήριο. Καθαριστήρια, ξυλουργία, τυπογραφία, μηχανουργία πλήττονται από το ενεργειακό κόστος. Σε επίπεδα ρεκόρ οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και μάλιστα κυρίως από γυναίκες. Μόνο το Σεπτέμβριο υπέγραψαν να φύγουν για σύνταξη πάνω από 20.000 εργαζόμενοι. Οξία αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με φόντο τον Άρθρο Καρτερού για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην Κρήτη για δύο ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τον Άγγελο Κορονιό και την Έφη Αχτσιόγλου στην Ελλάς και ο Βασίλης Κόκαλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί και ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Στη φυλακή η σύζυγός του και άλλα τρία άτομα. Θρίλερ στο Μενίδη με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Στο μικροσκόπιο ο 62χρονος γιος της στην ασφάλεια και ο ανιψιός της που τηλεφώνησε στην αστυνομία. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της φετινής σεζόν. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Super League. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι οι αποφάσεις, είναι εβδομάδα αποφάσεων από την κυβέρνηση και ανακοινώσεων μάλιστα για την παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης τόσο στην Αγγλία όσο και στο επίδομα. Ο Μάριος Χριστοδούλου, καλό μεσημέρι Μάριε, θα μας εξηγήσει τώρα ποια σενάρια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι Έρη. Έρχεται διπλή παρέμβαση με επιδότηση ως 55 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και αύξηση ως και 30% στο επίδομα θέρμανσης. Είναι αυτό που προωθεί, είναι τα σενάρια που προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να συγκρατήσει την επιβάρηση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος θέρμανσης εν μέσω της ραγδαία ανόδου των τιμών της ενέργειας. Οι τελικές αποφάσεις ΕΡΗ αναμένεται να οριστικοποιηθούν σήμερα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία των τιμών του Brent στη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Σε αυτό το σημείο να πούμε, Έρη, ότι αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στα 104 δολάρια το βαρέλι, το δε φυσικό αέριο στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Ναι.
2: Οπότε, με βάση αυτά τα δεδομένα, το Υπουργείο Οικονομικών κάνει τρία σενάρια για το πώς θα ξεκινήσει, για το πώς θα προχωρήσει σε πρόσθετες επιδοτήσεις. Λοιπόν, να τα πούμε ποια είναι αυτά τα σενάρια. Τώρα, με τα σημερινά δεδομένα, η ετοιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο, με τον υπολογισμό να λαμβάνει υπόψη την επιδότηση των 20 λεπτών που ισχύει ήδη για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, με δεδομένο το σκεπτικό του Πρωθυπουργού που είπε ότι η τιμή διάθεσης να κινηθεί, να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ λεπτό το λίτρο, στο τραπέζι βρίσκονται τα εξής. Πρώτον, το πρώτο σενάριο προβλέπει πρόσθετη επιδότηση 25 λεπτών προκειμένου η τιμή εκκίνησης να πέσει στο 1,71 λεπτά το λίτρο. Σε αυτή την περίπτωση τα 15 λεπτά θα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 10 από τα διελιστήρια. Πρόκειται για την ηπιότερη δημοσιονομικά επιλογή, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αρχική παρέμβαση για το δεύτερο 15ο του Οκτωβρίου. Το δεύτερο σενάριο ΕΡΗ προβλέπει πρόσθετη επιδότηση, η οποία αυξάνεται στα 35 λεπτά, εκ των οποίων τα 25 λεπτά θα καλυφθούν τον προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διαλυστήρια. Σε αυτή την περίπτωση, οι καταναλωτές θα αγοράσουν το πετρέλαιο στο 1,61 ευρώ. Και το τρίτο σενάριο και το πιο γενναίο προβλέπει επιδότηση 55 λεπτών προκειμένου η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει στο 1 ευρώ και 41 λεπτά. Από αυτά τα 45 λεπτά θα βαρύνουν τον κρατικό προορισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά τα δηληστήρια.
1: Πάντα λοιπόν να και πούμε... στα τρία σενάρια 10 λεπτά τα δηληστήρια, απλά αυξάνεται το ποσοστό της κρατικής επιδότησης. Τώρα... Πώς θα φτάσουμε τώρα, Μάριε, να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή, την τρίτη επιλογή από αυτά τα σενάρια που ανέφερες.
2: Έρη, νομίζω ότι η κυβέρνηση εξετάζει τα δημοσιονομικά περιθώρια του προϋπολογισμού. Είναι αυτά που τα οποία θα ξεκλειδώσουν την πιο γενναία παρέμβαση για να μπορέσουν να κάνει το κάτι παραπάνω και να μην υπάρχει επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή ένα απόθεμα 400 εκατομμύριων ευρώ στον προϋπολογισμό. Έχει δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορεί να τα διαθέσει σταδιακά για να καλύψει τις ανάγκες των νοικοκυριών, ενώ προσδοκεί και άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ με βάση την ολοκλήρωση των συζητήσεων που θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής, ώστε αυτά τα 700 εκατομμύρια ευρώ να τις επιτρέψει να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Εάν βέβαια η Σύνοδος Κορυφής ανάψει το πράσινο φως που θα γίνει την Πέμπτη.
1: Ακριβώς.
2: Θα το δούμε όμως, Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι όπως ακούσατε και από τον Μάρη Χριστοδούλου, βρισκόμαστε εν αναμονή του σήματος των Βρυξελών. Η Αθήνα περιμένει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας. Αυτό αναζητάει η Αθήνα. Και βεβαίως η Σύνοδος Κορυφής, η επερχόμενη, θα δείξει λοιπόν κατά πόσο αυτά τα ελληνικά σχέδια και άλλων χωρών βεβαίως, όχι μόνο τα δικά μας ελληνικά σχέδια, θα βρουν ανταπόκριση. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω πρέπει να δούμε για μια Σύνοδο Κορυφής από τα παλιά. Δηλαδή, θυμάστε, Έρη, πολύ καλά την περασμένη δεκαετία. Περιμέναμε Σύνοδο Κορυφής, τελειώσει 12 και 1 και 2 το
1: μαραθώνιες.
3: Πρωί. Μαραθώνιο. Ναι. Τώρα, μάλιστα, μαθαίνω ότι θα ξεκινήσει και νωρίτερα, ακριβώς επειδή ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καταλαβαίνει ότι είναι και άλλα τα ζητήματα. Είναι και το ενεργειακό, μεταναστευτικό, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολλά τα οποία μαζεύονται και πρέπει να συζητήσουν 27 ηγέτες που θα συγκεντρωθούν την Πέμπτη πρωί στη Βρυξέλλες. Σίγουρα θα συνεχιστεί και την Παρασκευή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δουλεύουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιθώριο θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα, είπε το πετρέλαιο θέρμανση μετά το δίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η χώρα στα όρια των ροφών δαπανών. Για να καταφέρουμε να πάρουμε πλέον το μέτρο που ανακοινώνουμε και άλλα μέτρα, όπως μια μείωση του φορολογικού συντελεστή, πρέπει η Ευρώπη να κάνει δεκτό το έλλειμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού και να εξαιρεθούν αυτά τα έκτακτα μέτρα από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Τώρα, είδαμε και την επιστολή που έστειλε ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όχι μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε όλους τους. Και στους 27 ηγέτες που πάντα κάνει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ναι.
3: Και είπε, εκεί πέρα μιλάει για καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τελικά αποφασίζει να δώσουν δηλαδή 27 καθοδήγηση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Ίσως αυτές δύο λέξεις να κρύβεται το κλειδί της επίλυσης, δηλαδή μια συμβαστική λύση, δηλαδή να δεχτούν την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά να είναι μόνο μέτρα στοχευμένα, δηλαδή να μην είναι μια γενική μείωση για παράδειγμα, αλλά μια μείωση, μια ελάφρυνση μόνο για τα πιο ευάλωτα, για παράδειγμα, νοικοκυριά. Και προσωρινά μέτρα. Δηλαδή να πούνε ότι θα γίνει, αλλά θα είναι μέχρι τον Δεκέμβριο, για παράδειγμα, ή μέχρι τον Νοέμβριο, ή κάτι τέτοιο.
1: Ισχύει, Κώστα, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα υπάρχει αναπροσαρμογή κάθε 15 μέρες, θα εξετάζουν εκ νέου τα μέτρα.
3: Ναι. Mm-hmm. Αυτό έτσι καλύτερα το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή τα μέτρα και που αναμένεται να ανακοινωθούν Τετάρτη, για παράδειγμα, το πετρέλαιο θέρμα τη, αυτό αναμένεται να γίνει. Δηλαδή να είναι αυτή η μείωση η οποία θα έχει ορίζοντα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και μετά να πηγαίνουμε ένα 15ο. Αλλά φυσικά το τι περιθώριο θα δώσει η ελαφρύνηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά και από τη Σύνοδο Κορυφής τον 27 την Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι φυσικά εξαιρετικά μεγάλη σημασία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Τώρα, αυτή η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι δημιουργεί μια περίεργη συνθήκη. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί συγγυνηχθείως. Από την άλλη πλευρά, το Κίεβο λέει ότι δεν υπάρχει εκεχηρία, καμία εκεχηρία ενεργειακή, διότι δέχθηκε ρωσικά πλήγματα το Κίεβο. Και μάλιστα αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θα μας το εξηγήσει ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πριν από λίγο είχαμε και μια νέα τοποθέτηση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Πολωνίας. Έστειλε χαρακτηριστικά μήνυμα. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων για να επιτύχουμε αυτό, δηλαδή μια ενεργειακή εκεχηρία. Έχει πολύ ενδιαφέρον δε και η ατάκ πινάκα που χρησιμοποίησε ο Ζελένσκι, είπε προς τον Τραμπ: ανακοίνωση ενεργειακή και χειρία και ο Πούτιν χτύπησε, δεν διαβάζει Truth Social. Ενώ του είπε: γιατί η Αμερική δεν κάνει συμφωνία για τον ντίζελ με την Ουκρανία, λέγοντας: εμείς επηρεάζουμε αν κινούνται τα πλοία, εμείς καθορίζουμε αν λειτουργούν τα δηληστήρια. Το μήνυμα είναι σαφές, νομίζω, Έρη, εδώ.
1: Ναι.
4: Δηλαδή ότι η λειτουργία των ρωσικών δηληστήριων ουσιαστικά εναπόκειται στη διάθεση της Ουκρανίας και στο κατά πόσον εκείνη συνεχίζει να πλήττει ή όχι τους εν λόγω στόχους. Φυσικά, όλος ο λόγος γίνεται για την ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social, ο οποίος ανακοίνωσε μόνο μερός ουσιαστικά, λέγοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προβεί σε αυτό, ένα τέτοιο μορατόριο, σε μια τέτοια ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπες πολύ σωστά, ακόμα από τη Ρωσία δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη δήλωση και τοποθέτηση.
1: Επίσημη τοποθέτηση.
4: Επίσημη τοποθέτηση, ενώ κανονικά έχουμε συνέχεια στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, μεταξύ άλλων. Όπως είπε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από εκεί και πέρα έχουμε ξεκάθαρα μια διαφοροποίηση γραμμών όσον αφορά τη Δύση. Βλέπουμε σταθερά την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει την Ουκρανία. Είχαμε και ανακοίνωση για ένα νέο χρηματοδοτικό πακέτο από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν το Σαββατοκύριακο και μια νέα τοποθέτηση από την Κάγια Κάλλας ότι προκειμένου να υπάρξει αυτή η ενεργειακή εκεχηρία που στηρίζει η Ευρώπη, που στηρίζει η Δύση, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά πίεση στη Ρωσία. Ενώ θα λέγαμε ότι έχουν υπάρξει και αντιρρήσεις σιγά σιγά και στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, Έρη, και αυτό γιατί. Γιατί θυμίζουμε ότι δεν έχει περάσει παρά ένας μήνας από το πακέτο σοβαρών κυρώσεων του μακαρίτη πλέον γερουσιαστή του Λίντσεϊ Γκράχαμ σε βάρος της Ρωσίας. Πριν ένα μήνα, λοιπόν, ψήφιζαν τα αντίθετα οι Αμερικανοί νομοθέτες και τώρα καλούνται να ψηφίσουν τα ακριβώς αντίθετα. Να ανασταλούν ουσιαστικά όλες αυτές τις κυρώσεις για να μπορέσει να πέσει ντίζελ στην αγορά, πρώτα απ' όλα στην Αμερικανική, αλλά και στην παγκόσμια. Το στοίχημα, βέβαια, Έρη, για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι σαφές. Οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες έχονται στις 3 Νοέμβρη, και το ζήτημα ότι θα πρέπει να είναι μειωμένο το ενεργειακό κόστος, κυρίως για ποιους, για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι από τους βασικούς υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών και του Αμερικανού Προέδρου.
1: Αυτή η συμφωνία τι προβλέπει, απελευθέρωση χιλιάδων βαρελιών πετρελαίου?
4: Ακριβώς, ουσιαστικά σε τρεις φάσεις. Φτάνει τελικά ένα πακέτο 4,8 εκατομμύρια βαρέλια. Θα είναι μια κλιμακούμενη, ουσιαστικά αυξανόμενη δόση αυτή, η οποία θα ρίχνει η Ρωσία στην αγορά. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ότι, όπως έχει προκύψει από τις τοποθετήσεις από το Κρεμλίνο, δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό. Ναι. Μιλάμε και για ευρύτερες ενεργειακές συμφωνίες. Δεν έχουν δοθεί όμως πάρα πολλά πράγματα στη δημοσιότητα επ' αυτού, Έρη. Πιθανόν η αρχή να είναι το ντίζελ. Έχουμε ξανακούσει πάρα πολύ καιρό στη διεθνή δημοσιογραφία, να θυμίσουμε, Έρη, ότι υπάρχουν και τα σενάρια για την επαναλειτουργία του Nord Stream 2 και πώς θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει, πιθανόν υπό αμερικανική διοίκηση, υπό αμερικανικό ενδιαφέρον, ναι, αν μπορούμε να το πούμε ευρύτερα. Οπότε θα μπορούσε να υπάρξει και ένας πολύ μια ίσως επανατοποθέτηση της Ρωσίας στον ενεργειακό χάρτη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει, νομίζω, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό να το παρακολουθήσουμε. Τεράστιο. Και περιμένουμε σίγουρα και περισσότερα. Δεν ξέρουμε, βέβαια, κατά πόσο θα φανούν όλα αυτά στη διεθνή δημοσιογραφία, γιατί μιλάμε, βέβαια, για πάρα πολύ σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες εν εξελίξη που θα κριθούν και από το κατά πόσο, βέβαια, μπορεί να προχωρήσει αυτό το τέλμα στην Ουκρανία, κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει μια επίλυση του πολέμου, ο οποίος, βέβαια, κανονικότατα βαίνει προς τον πέμπτο του χρόνου πλέον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, αυτή η ενεργειακή εκεχηρία, την οποία τη λες και αμφιλεγόμενη, και βεβαίως έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στην αγορά. Αναστάτωση, βασικά, μια αμφισβήτηση στο αν και κατά πόσο ισχύει. Να δούμε τώρα, με τη βοήθεια της Λαλέλλας Χρυσανθοπούλου, αν και κατά πόσο επηρεάζει τη δική μας ελληνική οικονομία. Καλό μεσημέρι, Λαλέλλα.
5: Καλό μεσημέρι, Άρη. Θα πρέπει να δούμε την εκεχηρία, για την οποία υπάρχουν και αμφιβολίες.
1: Σωστά.
5: Κατά πόσο, γιατί τα δημοσιεύματα το αναφέρουν. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που εγώ βλέπα το πρωί, που έλεγαν ότι η Ουκρανία δεν έχει συμφωνήσει και ότι ο Τραμπ την ανακοίνωσε ερήμην της.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό έλεγε και ο Σπύρος πριν από λίγο. Και βεβαίως, 105 δολάρια είναι το Brent και πάλι σήμερα. Δηλαδή, σημαίνει ότι οι αγορές αμφισβητούν και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ξεκάθαρα.
5: Θα το δούμε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Άκουσα το Σπύρο που ανέφερε τη συμφωνία, η οποία έχει περισσότερο πολιτικό πρόσημο, θα έλεγα, ενώ όσον αφορά τις επιπτώσεις στις τιμές, υπάρχουν αμφιβολίες. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι η πρώτη αντίδραση των αγορών ήταν θετική, διότι και η τιμή του αμερικανικού ντίζελ έχει πέσει 5% σήμερα, παρότι, όπως είπες και εσύ, Έρη, οι τιμές του αργού και του Brent και του αμερικανικού αργού έχουν μείνει καρφωμένες εκεί που ήταν σχεδόν 105 το Brent, γύρω στα 92 το αμερικανικό αργό. Παρά τα αυτά, το αμερικανικό ντίζελ έχει πέσει 5%, το ίδιο και το γκαζόιλ, το προθυμιακό συμβόλαιο γκαζόιλ στην Ευρώπη, που είναι η πιο αξιόπιστη τιμή για την τιμή του ντίζελ, 4,6 κάτω μείωση, που σημαίνει ότι υπάρχει μια προσδοκία που απομένει να φανεί. Παρά τα αυτά, Παρά την πρώτη λοιπόν θετική αυτή αντίδραση, οι αναλυτές είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με το τι σημαίνει αυτό, που, τι ακριβώς είναι, τι σημαίνει για τις τιμές του δίζελ, αν θα πέσουν και αν θα αποκλιμακωθεί αυτή η στενότητα που βλέπουμε, η οποία έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη, διότι όπως λένε, η συνολική ποσότητα με την οποία μιλάμε είναι περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ συνολικά, τα οποία είναι περίπου μία μέρα και κάτι της παγκόσμιας κατανάλωσης δίζελ και 9 μέρες κατανάλωση δίζελ της Αμερικής. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο αν αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε αυξημένες ποσότητες δίζελ που θα πέσουν στην αγορά, με δεδομένου ότι η δηληστική ικανότητα της Ρωσίας έχει πληγεί πάρα πολύ από τις ουκρανικές επιθέσεις. Επομένως, αυτό που πολλοί λένε είναι ότι είναι πολύ πιθανό απλώς σε ποσότητες δίζελ τις οποίες η Ρωσία είχε συμφωνήσει να τις δώσει σε άλλους προορισμούς, να τις ανακατευθύνει στην Αμερική. Επομένως, να δούμε πράγματι μία αύξηση της προσφοράς προς την Αμερική, αλλά όχι μία αύξηση παραγωγής δίζελ στη διεθνή αγορά. Επομένως, περισσότερη επίπτωση τιμές. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Θα πρέπει να δούμε, βέβαια, επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δυναμική, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλά Χρυσανθοπούλου. Να μεταφερθούμε τώρα στο Ποδοσάκιο Μέγαρο, όπου αυτή την ώρα γίνονται ανακοινώσεις για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών και την απαγόρευση στην πρόσβαση στα social media. Οι ανακοινώσεις γίνονται από τους υπουργούς επικρατείας Άκης Κέρτσιο, Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργό Υγείας, και ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι εκεί, ο ιατρικός μας συντάκτης, παρακολουθεί την συνέντευξη τύπου και βεβαίως πάμε να μας πει τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ. Πώς θα γίνει αυτό και πότε θα γίνει και με ποιο τρόπο τα παιδιά θα δουν μπλοκ σε αυτές τις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των τριών υπουργών για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη χώρα, η Ελλάδα, στην Ευρώπη, η οποία λαμβάνει νομοθετικό, θα ψηφίσει άμεσα νομοθετικό πλαίσιο για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media, στα βασικά social media, για τους ανηλίκους οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Να πούμε καταρχάς ορισμένα στοιχεία δραματικά, τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι.
6: Το 17% των ανηλίκων στην Ελλάδα 11 με 15 ετών, ηλικίας 11 με 15 ετών, δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης. Το 20% των 15χρονων παραμελούν συστηματικά συνήθειες της καθημερινότητας, όπως αθλητισμός και άλλα χόμπι. Και το 23% στις ηλικίες 11 έως 15 ετών δηλώνουν νευρικότητα ή ανασφάλεια χωρίς πρόσβαση στο κινητό τους, όταν δεν έχουν πρόσβαση στο κινητό τους. Από 1η Ιανουαρίου 2027 λοιπόν, οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες, οι πλατφόρμες το Facebook, το Instagram, το TikTok και υπάρχει μια μελέτη για το Snapchat,
1: ναι,
6: θα είναι υποχρεωμένες να βρουν τρόπο, να έχουν ήδη βρει τρόπο και να εφαρμόσουν την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, έτσι ώστε να αποκλείονται όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Ρωτήσαμε τους τρεις υπουργούς πώς, αν έχουν κάνει αυτή την πρόταση οι πλατφόρμες και αν έχουν τρόπους να αποκλείουν αυτούς τους ανήλικους αυτών των ηλικιών. Δεδομένου ότι στην Αυστραλία οι ανήλικοι σπάνε τους κωδικούς. Μας είπαν ότι θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες στο νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει 6 άρθρα μόνο. Θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες που, αν υπάρχει καταγγελία ότι παιδιά κάτω των 15 ετών μπαίνουν στις πλατφόρμες Facebook, Instagram, TikTok, τότε θα μπορεί να κάνει κάποιος προσφυγή στα δικαστήρια και να ζητήσει αποζημίωση μεγάλη. Και όπως είπε ο κύριος Κέρτσος, παράδειγμα είναι η Meta, κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
1: που προσέφηκαν στα δικαστήρια.
6: 18 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, προσέφηκαν στα δικαστήρια. Μία από τις πιο σημαντικές δίκες σε αυτό το κομμάτι. Πολύ, λοιπόν, πολύ σημαντικά τα στοιχεία τώρα αυτά και βεβαίως μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν, διότι πέραν της Αυστραλίας, όπως προείπες και σωστά, πολλές χώρες ακόμη έχουν προσπαθήσει, επιδιώκουν τέλος πάντων.
6: Η Γαλλία,
1: ναι,
6: η Γαλλία,
1: και εσχάτως και η Τουρκία.
6: Ένα νόμο έπεσε στο μεταβατικό δικαστήριο.
1: Ναι. Και εσχάτως και η Τουρκία προσπαθεί να βάλει ένα φρένο, ένα όριο στα παιδιά. Το θέμα είναι.
6: Ευελπιστούν οι τρεις υπουργοί ότι η δική μας νομοθετική ρύθμιση, επειδή είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα καταπέσει.
1: Ναι.
6: Κυρίως επειδή την ευθύνη θα έχουν οι πλατφόρμες.
1: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν και τι θα γίνει και με τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες, στην εφηβεία ας πούμε, η απαγόρευση, η πλήρης απαγόρευση, ενδεχομένως θα μπορέσουν, θα προσπαθήσουν τέλος πάντων ενδεχομένως να βρουν άλλους τρόπους. Έτσι. Συμβαίνει αυτό όταν υπάρχει η απαγόρευση.
6: Και τουλάχιστον σε... είτε να σπάσουν κωδικούς, είτε να βρουν πατέντες, είτε...
1: Ακριβώς.
6: Εμείς, η κυβέρνηση θέλει να προσανατολιστούν σε άλλες δραστηριότητες.
1: Ναι, να γίνει πιο ήπια.
6: Να γίνει πιο ήπια η ενασχόλησή τους στην καθημερινότητα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Άκης Κέρτσος, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης αλλά και ο Δημήτρης Παπασταργίου.
7: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εισαγάγει πλέον αυτή την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η άλλη χώρα παγκοσμίως που το έχει κάνει είναι η Αυστραλία, εδώ και ένα χρόνο περίπου. Η διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας είναι ουσιαστικά τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας. Η Αυστραλία δεν εντάσσεται σε κάποιον υπερεθνικό οργανισμό που μπορεί να δεσμεύεται από υπερεθνικούς κανόνες, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Επομένως, ό,τι κάνουμε και ό,τι εισηγούμαστε γίνεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
8: Στην πιο πρόσφατη έρευνα απεδείχθη ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους τέσσερις, και αυτό είναι το πιο, αν θέλετε, πάρα πολύ έτσι αρνητικό και ανησυχητικό, ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media.
9: Από την 1η-1η του 27 που θα αρχίσει να λειτουργεί αυτή η απαγόρευση ή αυτά τα μέτρα, αν θέλετε, για την χρήση των social media, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media μέχρι βέβαια η Ευρώπη να κάνει κάτι το οποίο συζητά και είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, το EU Kids Act. Λέω, δεν θα τρέχουν οι γονείς να κλειδώσουν τα κινητά με οποιαδήποτε εφαρμογή των παιδιών τους, αλλά πλέον το βάρος της επαλήθευσης, της διασφάλισης πάει στις πλατφόρμες οι οποίες θα πρέπει εκείνες να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς.
1: Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε μια εξέλιξη με τα σχολεία της Γράβας. Μιλάμε για περισσότερα από 18 σχολικά κτίρια και περισσότερους από 4.000 μαθητές και πάνω από 300 καθηγητές, οι οποίοι περιμένουν, βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση και περιμένουν να δουν τι θα γίνει ακριβώς με το άνοιγμα του σχολείου. Και φυσικά με τη γνωστή εταιρεία, με τη γνωστή ιστορία αυτή, με την Οσμία Αερίου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Είχαμε σήμερα μια πρώτη εξέλιξη. Για εξήγησέ μας τι έχει γίνει.
10: Μια σοβαρή εξέλιξη από την πλευρά της εταιρείας που ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου, της Τεχνικής Εταιρείας. Μεταδώσαμε πρώτη στα παραπολιτικά στο Βασίλη της Σχολή και τέλος στο Ξενάκι νωρίτερα. Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων που διενεργήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων του φυσικού αερίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει η μελέτη, υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση με τις τεχνικές κατασκευές στα κτίρια,
1: ναι,
10: και υπάρχουν και κάποια ζητήματα σε σχέση με την εγκατάσταση του καυστήρα και με τη σύνδεση του καυστήρα. Αύριο θα γίνει έλεγχος, άρα το δημόσιο σχολείο των 4.000 μαθητών είναι άγνωστο πώς και πότε θα επαναλειτουργήσει. Παραλαμβάνω, είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, σχολικό συγκρότημα της χώρας. Η εταιρεία αναφέρει μέσα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε ενέργειες όπως συνολικός τεχνικός έλεγχος, το
1: λεβιστοστάσιο. Ναι. Και να ρωτήσω και κάτι, Δημήτρη.
10: Καταγραφή και αξιολόγηση τυχών αποκλήσεων,
1: ναι,
10: από τις εφαρμοστές τεχνικές, προσδιορισμός και υλοποίηση τυχών απαιτούμενων παρεμβάσεων, όπως και τη ενέργεια προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων και έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών προκειμένου να επαναλειτουργήσει το σχολείο. Δηλαδή, η έκθεση λέει ναι, μεν δεν υπάρχουν διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου, ωστόσο δεν εκδίδει πιστοποιητικά.
1: Δεν ανάβει το πράσινο φως, ναι, βέβαια.
10: Όχι. Για και να επίσης... εκδώσει πιστοποιητικά θα πρέπει να κάνει έλεγχο αύριο, μεταξύ άλλων, στην εγκατάσταση του Λέβητα, να γίνουν κάποιες προσαρμογές εκεί, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις κτλ. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια συνολική επανεκτίμηση της κατάστασης. Ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Χαριζούγας, έχει πει ότι δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσει το σχολείο. Εάν δεν υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις, δεν έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση. Αυτή την ώρα, εγώ βρίσκομαι στο briefing. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη να δούμε τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση από την πλευρά της σε σχέση με τους τεχνικούς ελέγχους στο συγκρότημα. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δημόσιο σχολείο. Πρόκειται το μεγαλύτερο δημόσιο σχολείο της χώρας.
1: Και Δημήτρη, κάτι πρέπει να γίνει και με τους γονείς των μαθητών. Διότι όταν υπάρχουν τα παιδιά τα οποία είναι σε τηλεκπαίδευση, και μάλιστα μιλάμε για παιδιά και παιδιά δημοτικού, μικρά παιδιά, άρα και οι γονείς, κάποια μια μέρημνα πρέπει να υπάρχει για αυτούς τους γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στην εργασία τους. Αλλά γι' αυτό δεν έχει ασχοληθεί κανείς να το διαπιστώσει. Κανείς,
10: είναι το πιο σημαντικό αυτό που λες, γιατί τους ενημέρωσαν τους ανθρώπους ξαφνικά ότι κλείνει το σχολείο την Παρασκευή. Τους Πέμπτη τους ενημέρωσαν ότι το σχολείο θα κλείσει την Παρασκευή, θα γίνουν έλεγχοι το Σαββατοκύριακο. Αφέθηκε μια προσδοκία ότι μπορείς να επαναλειτουργήσεις το σχολείο τη Δευτέρα. Κάτι δεν είναι εφικτό να γίνει, όχι αύριο.
1: Ακριβώς.
10: Τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι είναι νέοι. Μην ξεχνάμε ότι είναι όλες οι μαθημένες στο σχολείο εκεί.
1: Είναι από νηπιαγωγεία. Έτσι, και είναι και μάλιστα και ειδικό σχολείο. Και σχολή, έτσι. Αλλά και ειδικό σχολείο.
10: Και πώς γίνεται. Υπάρχουν και αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Πώς γίνεται λοιπόν αυτά τα παιδιά να κάνουν τηλεκπαίδευση 6 και 7 χρονών μόνα τους μέσα στο σπίτι. Αυτοί οι γονείς δεν εργάζονται. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Είναι πολλά τα θέματα. Αναμένουμε τι θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες, αυτές έρχονται και στην Ελλάδα. Αύριο λοιπόν καλούν οι φοιτητές σε κινητοποίηση στο απόγευμα. Θα βρίσκονται εκεί στην πλατεία Συντάγματος, θα κατασκηνώσουν εκεί και μάλιστα θα κάνουν και συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Μαρία Κουράκου μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, πρόεδρος φοιτητικού συλλόγου, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή.
11: Θα κατασκηνώσουμε στο Σύνταγμα, θα πάρουμε τις σκηνές μας μετά τα μαθήματά μας. Και καλούμε στη συγκέντρωση στις 6 ώρες στο Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών που αφορούν το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και συγκεκριμένα και τη στέγη. Έπειτα θα συνεχίσουμε κανονικά με τις σκηνές μας στην πλατεία Συντάγματος μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί.
12: Τετάρτη πρωί θα φύγετε δηλαδή.
11: Ναι. Οι συγκέντρωση που έχουν πάρει αποφάσει δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας και θα είμαστε με τη μαζική συμμετοχή μας. Χιλιάδες, εκατοντάδες φοιτητές από τα ιδρύματά μας.
1: Στη φυλακή οδηγήθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρεις συγκατηγορούμενοι. Πάμε στη Βάσο Παλαίου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε λοιπόν η μαραθώνια ανακριτική διαδικασία και με απόφαση ανακρίτριας της εισαγγελέας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής που είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς και ένα ζευγάρι αχυρανθρώπων. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι ενώπιον του της ανακρίτριας έριξαν τα βέλη ο ένας τον άλλον. Ναι. Το Φίλιππος Καμπούρη επιχείρησε να αποσύσει τις ποινικές ευθύνες που τους παρένουν, ρίχνοντας το βάρος τους λογιστές και αντίστροφα οι λογιστές επιχείρησαν να μετατοπίσουν τις ευθύνες στον πρόεδρο του λαού και τη σύζυγό του. Να σου πω ότι οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή αιγιοδοσίας από 4 έως 8.000 ευρώ. Τώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, κατά την ανακοίνωση της απόφασης της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, ήταν ψύχρεμη. Ωστόσο, ένα εκ των κατηγορουμένων αχυρανθρώπων ξέσπασε σε κλάματα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
13: Και άρχισε να φωνάζει.
1: Τώρα, Βάσο, να σε ρωτήσω και για αυτή την υπόθεση με τον γυναικολόγο. Έναν γνωστό γυναικολόγο, ο οποίος συνελήφθη διότι είχε στην κατοχή του πορνογραφικό υλικό. Απίστευτο.
13: Έτσι ακριβώς, μια σοκαριστική υπόθεση. Ο 52χρονος κατηγορούμενος γιατρός οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί. Πρέπει να σου πω ότι αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για παιδική πορνογραφία μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Ολοκλήρωσε πριν από λίγο την απολογία του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του ΕΡΙΦ φέρεται να βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο.
1: Και νομίζω, Βάσο, για να πάρε μια ανάσα, νομίζω ότι ισχυρίστηκε ο ίδιος ότι ήταν για προσωπική του χρήση.
13: Έτσι ακριβώς, αυτός είναι ο ισχυρισμός του προανακριτικά ενώπιον των αστυνομικών. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι υποστήριξε στην απολογία του. Ωστόσο, αυτό που φέρεται να είπε ενώπιον των αστυνομικών είναι ότι είχε την κατοχή του το συγκεκριμένο υλικό για προσωπική του χρήση.
1: Απίστευτα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Τώρα μεγάλες πιέσεις δέχονται οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό καταδεικνύει και η έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, που λέει λοιπόν ότι πέραν των αρτοπίων, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εδώ από το σταθμό μας, από τα παραπολιτικά 90,1, είναι και άλλες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται καθημερινά από το ενεργειακό κόστος. Μιλάμε για τυπογραφία, για μηχανουργία, για καθαριστήρια, για ξυλουργία, για όλες αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ αυξημένους λογαριασμούς. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το πρόβλημα που έχουμε με τα αρτοπία το αντιμετωπίζουν όλες οι μικρές βιοτεχνίες, οι οποίες ειδικά αυτές που κάνουν ιδιαίτερη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή,
1: Βαγγέλη, επειδή η γραμμή μας δεν είναι πολύ καλή, θα ζητήσω λίγο την βοήθειά σου. Βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε τι λένε οι αρτοποιοί, οι οποίοι πληρώνουν περισσότερα και από 1.000 ευρώ, παραπάνω 1.000 ευρώ σε σχέση με προηγούμενους μήνες.
15: Προχθές η βιομηχανία πήρε αυτά τα 25 λεπτά, τα οποία για όλους τους υπόλοιπους εμάς ψάχνουν να τα βρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν την ίδια στιγμή για μας απλά ήταν η μέρα Τετάρτη. Ένα αρτοπείο το οποίο καταναλώνει 10.000 κιλοβατόρες, η διαφορά από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο θα κληθεί να πληρώσει 1.000 με 1.300 ευρώ παραπάνω.
1: Πληρώνουν λοιπόν παραπάνω, ακόμη και 1.000 ευρώ παραπάνω σε ένα λογαριασμό οι αρτοποιοί. Τέτοια κατάσταση βιώνουν λοιπόν και άλλες μικρές επιχειρήσεις. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα του ΕΒΕΑ και βεβαίως είναι πάρα πολλοί αυτοί που αυτές τις ημέρες που περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων είναι ήδη κάποιοι οι οποίοι έχουν στραφεί προς άλλου είδους, άλλο τρόπο να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Κάποιοι προμηθεύονται ξύλα, κάποιοι πέλετ, οτιδήποτε.
16: Δεν θα πάρω πετρέλαιο διότι χρησιμοποιούμε πέλετ.
17: Προτιμήσατε φέτος τα ξύλα αντί για το πετρέλαιο.
18: Τα ξύλα.
17: Γιατί?
18: Να την βγάλω λίγο πιο φτηνά, δεν γίνεται.
17: Πετρέλαιο θέρμανση.
18: Αέριο έχω, αλλά θα τα λάβουμε λίγο.
19: Δεν θα ζεσταθούμε.
17: Πετρέλαιο πανάκριβο, δεν θα πάρουμε.
19: Μόνο ξύλο.
20: Στα σπίτια μέσα δεν θα μπει ποτέ πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από ένα 40 είναι απογορευτικό.
1: Έλα, Βαγγέλη, λοιπόν, πολλές επιχειρήσεις πλήττονται. Δεν είναι μόνο τα αρτοπία για τα οποία μιλάμε και καλά κάνουμε και το λέμε συνέχεια και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές ακόμα επιχειρήσεις που πλήττονται.
14: Το ενεργειακό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ειδικά για αυτές τις βιοτεχνίες, οι οποίες είναι ενεργοβόρες. Αυτοί που δουλεύουν μηχανήματα, που σηκώνουν αυτοκίνητα, που βάφουν αυτοκίνητα, φτιάχνουν τα αυτοκίνητα τέλος πάντων κλπ. Μιλάμε, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πάρα πολύ ηλεκτρική. Μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και οι οποίοι ζορίζονται για πολλαπλούς λόγους, γιατί το κόστος ανεβαίνει. Δεν έχουν πρόσβαση χρηματοδότηση, όπως λέγανε σήμερα στο συνέδριο που έκανε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών μαζί με το Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σήμερα στο Divine Caravel. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν έχουν πρόσβαση χρηματοδότηση. Το κόστος ανεβαίνει. Επίσης, το τρίτο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κόσμος να ακολουθήσει αυτήν την δραστηριότητα.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω.
14: Όλα αυτά πιέζουν το σύστημα και δυστυχώς, έτσι όπως πάμε, σε λίγο αυτά τα μηχανουργεία που έχουμε στις γειτονιές κλπ. Όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Πρώτον, γιατί το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Και δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει ελκυστικότητα σε αυτήν την απασχόληση.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 73,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το 2025.
14: Ναι.
1: Επίσης το 73% πληρώνει ακριβότερα και τα καύσιμα. Δηλαδή, ναι. 7 στους 10 επαγγελματίες αυτών των κλάδων λένε ότι πληρώνουμε πιο ακριβά το ρεύμα, πιο ακριβά τα καύσιμα και βεβαίως τα έσοδα είναι τα ίδια ή και λιγότερα.
14: Και όλοι αυτοί οι αίροι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να μετακυλήσουν εύκολα αυτό το κόστος κάτω στον καταναλωτή και εκεί αρχίζει που ζορίζει το σύστημα.
1: Έτσι, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Γιώργο Μάλτη, διότι υπάρχει και κάτι άλλο σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή, υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφασίζουν να φύγουν στη σύνταξη. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα, όσοι μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο να θεμελιώσουν δικαίωμα, φεύγουν άρον-άρον. Και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές, από αυτούς τους εργαζόμενους, είναι γυναίκες. 7 στις 10 αιτήσεις είναι από γυναικεία χέρια. Ο Γιώργος Μάλτης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι μια τάση που την παρατηρήσαμε από τις αρχές του έτους, το ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, καθώς μέσα στο πρώτο τρίμηνο είχαν φτάσει σε 100.000, τώρα στο εφτάμηνο έχουν ξεπεράσει τις 164.000 οι συνταξιοδοτήσεις. Οι γυναίκες είναι σε αυτό το πεδίο πιο ευνοημένες, ιδιαίτερα εκείνες που ήταν με ανήλικο παιδί την περίοδο, είχαν θεμελιώσει δηλαδή συνταξιοδοτικό δικαίωμα την περίοδο με ανήλικο παιδί από το 2012-2014 και μπορούν να φύγουν νωρίτερα, να φύγουν, το βάζουμε σε εισαγωγικά γιατί θα δούμε τι γίνεται μετά, μπορούν να φύγουν σε ηλικία κάτω των 60 ετών. Τώρα, η τάση ποια είναι, Έρη? Η τάση είναι ότι...
1: Καταρχάς, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, Γιώργο? Φοβούνται αλλαγές στο ασφαλιστικό?
21: Αυτό είναι δευτερεύον παράγοντας και δεν είναι άμεσες αυτές οι αλλαγές. Το κυριότερο είναι γιατί αν δεν είναι στο δημόσιο, μπορούν στον ιδιωτικό τομέα να παραμείνουν ως εργαζόμενοι με ένα 10% επιπλέον εισφορά η οποία θα πηγαίνει υπέρ του ΕΦΚΑ. Αυτό έχει ευνοήσει και το κύριο ασφαλιστικό ταμείο να έχει μαζέψει έσοδα πάνω από ένα δις ευρώ, καθώς έχουμε 340.000 εργαζόμενους σήμερα, οι οποίοι με αυξητικό αριθμό πάντα, οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται. Στο δημόσιο, να πω ότι υπάρχει, στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ υπάρχει όρος όπου κάποιος στο δημόσιο μπορεί να εργαστεί μέχρι τα 67 του χρόνια. Βέβαια, αν πάρει σύνταξη, φεύγει.
1: Πάντως, Γιώργο, είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Όταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο, έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους για να κάνουν σύνταξη, και μάλιστα οι περισσότερες είναι γυναίκες, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος φοβάται. Φοβάται αλλαγές στο ασφαλιστικό, φοβάται αλλαγές στην αύξηση ορίων ηλικίας. Δεν φεύγει έτσι ξαφνικά τους κόσμους.
21: Δεν θα είναι άμεση. Οι αλλαγές είναι από το 2028, που αναμένεται να βγει η αναλογιστική μελέτη για το περιθώριο, αν έχουμε δηλαδή αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τότε αντίστοιχη θα είναι και η αύξηση των ορίων ηλικίας.
1: Απλά εμείς θέλουμε να ζήσουμε και λίγο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Πρέπει να ζήσουμε, όχι μόνο να δουλεύουμε.
21: Και να ζήσουμε και καλά.
1: Σωστά,
21: δεν είναι,
1: έτσι. Σωστά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς, διότι και εκεί έχουμε έναν οργανωτικό πυρετό. Στην Κρήτη θα είναι για 2 ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως πολλά στελέχη έρχονται στο κόμμα. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη. Μιλάμε για πραγματική απόβαση. Είναι εκεί και ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Χατζηγιαννάκης, αλλά και 10 τομεάρχες. Η Κρήτη, το επισημαίνουμε αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί στο παρελθόν είχε βαφτεί όλη ροζ κόκκινη, εν πάση περιπτώσει, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε πάρει όλους τους νομούς. Σήμερα εμφανίζεται να έχει την κυριαρχία η Νέα Δημοκρατία, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή μιλάμε τη συγκεκριμένη στιγμή για μία περιοχή, για 4 νομούς, οι οποίοι ακριβώς επειδή οι πολίτες έχουν ένα προοδευτικό πρόσημο γενικά, θεωρούν στην Ελλάς ότι θα ήταν καλό να τους επαναπροσεγγίσουν προκειμένου να έχουν και αυτοί κάποια κέρδη στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Τώρα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε ό,τι αφορά
1: τα στελέχη
0: τα οποία εντάσσονται. Χθες να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από ένα βίντεο που έπαιζε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό, τον πρώην παίκτη της εθνικής ομάδας και προπονητή στο Περιστέρι, έκανε γνωστό ότι εντάσσεται ο κύριος Κορονιός στην Ελλάς. Αυτή η ένταξη ήρθε μετά την Έφη Αξιόγλου, που όπως είναι γνωστό γράφτηκε μέσα από μία συνέντευξη στην Ελλάς. Και σήμερα εντάχθηκε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Εμείς στα παραπολιτικά.gr αλλά και στα παραπολιτικά στο ραδιόφωνο το είχαμε πει εδώ και 20 μέρες ότι ο κύριος Κόκαλης είχε πει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα έμπαινε στην Ελλάδα, δηλαδή θα έκανε όλες τις διαδικασίες. Υπάρχουν πληροφορίες για τον κύριο Ζαμπάρα, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ότι και αυτοί σκεφτόντουσαν μέσα στον Οκτώβριο να ενταχθούν στην Ελλάδα. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες λένε ότι το αφήνουν και αυτοί προκειμένου να πάει λίγο πιο πίσω και να ενταχθούν όλοι μαζί οι βουλευτές, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι οι περισσότεροι θα, τουλάχιστον για την ώρα, εκτός και αν αλλάξει κάτι, λένε ότι θα μπουν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές δηλαδή του 27, εκτός από την κυρία Όλγα Γεροβασίλη και την Πόμπη Τζαπανίδου, οι οποίες θα μπουν τελευταίες. Η κυρία Γεροβασίλη είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα. Για την κυρία Τσαπανίδου υπάρχει το εξής θέμα.
1: Ναι.
0: Εάν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου, ο επόμενος που θα μπει στη Βουλή θα είναι ο κύριος Κασελάκης. Αυτό λοιπόν προφανώς δεν τον θέλουν στην Ελλάδα, δηλαδή να χρεωθεί ο κύριος Τσίπρας ότι ο Στέφανος Κασελάκης μπήκε ένας άνθρωπος ο οποίος σηματοδότησε το προηγούμενο κόμμα του, μπαίνει στην Βουλή. Και γι' αυτό τον λόγο αναμένεται και η κυρία Τσαπανίδου να παραιτηθεί προς το τέλος. Δηλαδή θα έλεγα τελευταία και αυτή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, Ελένη, ολοκλήρωσε. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό βίντεο από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας με τον κύριο Κορονιό, τον Άγγελο Κορονιό, τον μπασκεμπολίστα.
2: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
3: Παντούσες. Ρίποντο.
2: Ρίποντο. Οπότε, πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις αμυντικές πολιτικές.
3: Νομίζω ότι θα μάθεις πιο γρήγορα από μένα. Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε. Είσαι προληπτικός.
2: Λίγο.
3: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
2: Όχι, είναι υπέρ μου.
3: Άμα δεν βρει.
2: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
3: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
2: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
1: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο της Χαριλάου Τρικούπη, διότι έχουμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα με φόντο το άρθρο του Καρτερού για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, και καλή εβδομάδα. Ναι, βλέπουμε ότι φουντώνει πάρα πολύ αντιπαράθεση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Αμαντίας με διάφορες αφορμές. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η σύγκρουση σε ένα πλατό στο τηλεόραση του ΑΡΤ μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, η οποία οδηγείται και στα δικαστήρια, γιατί
1: ναι,
22: έχουμε την δικαστική κίνηση από την κυρία Παπαδοπούλου. Οι πληροφορίες λένε ότι την ίδια μέθοδο, την ίδια δικαστική οδό θα ακολουθήσει και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα τη δική του μήνυση προς την κυρία Παπαδοπούλου, ενώ υπάρχει από χθες μια πολύ οργισμένη ανακοίνωση της Καρλάου Τρικούπη με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στενού συνεργάτη, όπως λένε, της Καρλάου Τρικούπη, του κυρίου Τσίπρα, θεωρώντας ότι οι αναφορές του και ο χαρακτηρισμός βλάκα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι υποκινούμενος από τον κύριο Τσίπρα προς τον κύριο Καρτερό. Εξού και η πολύ σκληρή ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Χαριλάου Τρικούπη για το συγκεκριμένο άρθρο, και φαίνεται, Έρη, ότι η σύγκρουση όσο θα πηγαίνει προς τις εκλογές και τόσο η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι αμφίρροπη, η αντιπαράθεση και οι τόνοι θα σηκώνονται στα ύψη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Τώρα, τις προηγούμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε τον πήχη της προσωπικής του αμφισβήτησης στο 25%. Αυτό είπε λοιπόν, έστειλε μήνυμα ότι η πολιτική αντοχή είναι μέχρι σε αυτό το ποσοστό, και αν προφανώς το κόμμα πάει σε χαμηλότερο ποσοστό θα υπάρχει η επιθυμία του κόσμου να δει μια αλλαγή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός προημερών, διότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε απάντηση από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ρωτήθηκε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τοποθετήθηκε από αυτού.
23: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πριν από λίγα λεπτά πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Ήταν ερώτηση στην οποία απάντησε και απάντησε ειλικρινώς, όχι ανοίγοντας κάποιο θέμα, αλλά κλείνοντας το θέμα. Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποστό, να έπρατε διαφορετικά. Αλλά είπαμε, δεν είμαστε εκεί, είμαστε παραπάνω. Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες θα μας κατατάξουν εκεί που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να είμαστε. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, έτσι τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το πρωί, τα ξημερώματα, είχαμε μια δολοφονία στο Μενίδη σε μια 89χρονη γυναίκα, αργά τη νύχτα. Ο ανιψιός της πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και αμέσως μετά έφτασε εκεί η αστυνομία μαζί με ιατροδικαστή, η Άννα Εμεΐ. Από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον θάνατο της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη τα ξημερώματα της Δευτέρας. Πρόκειται για μια υπόθεση που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από την ασφάλεια, καθώς ως βασικός ύποπτος θεωρείται ο ίδιος της ο γιος, ο 62χρονος, ο οποίος διέμενε μαζί της στη μονοκατοικία επί της οδού Σουλίου. Ο 62χρονος έχει ήδη προσαχθεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς, ενώ έχει προσαχθεί και ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, όπως είπες και εσύ, γιατί άκουσε φωνές από το εσωτερικό της κατοικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 69χρονος επικοινώνησε λοιπόν με τις αρχές λίγο μετά τη 1.30 τα ξημερώματα, ενώ περίπου στις 2 οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Μέσα στο σπίτι εντόπισαν την 89χρονη με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό και σημάδια που παρέπεμπαν σε πάλι. Ήταν ήδη νεκρή η γυναίκα. Αμέσως κλήθηκε η ιατροδικαστής, ο οποίος από την πρώτη εξέταση της ορού εκτίμησε ότι ο θάνατος της γυναίκας ενδέχεται να προήλθει από ασφυξία. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εκτιμόμενος χρόνος θανάτου. Η γυναίκα εκτιμάται λοιπόν ότι ουσιαστικά έφυγε από τη ζωή την Κυριακή το απόγευμα, γύρω στις 6 το απόγευμα, αρκετές ώρες δηλαδή πριν την εντοπίσουν νεκρή. Ουσιαστικά έφυγε από τη ζωή την Κυριακή το απόγευμα, γύρω στις 6 το απόγευμα, αρκετές ώρες δηλαδή πριν την εντοπίσουν.

0: της και του 69χρονου ανιψιού της, προκειμένου οι αστυνομικοί να δουν τι ακριβώς συνέβη και να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.
1: Τώρα πάμε να πούμε δύο λόγια για αυτή την επίθεση στην Ελευσίνα που έγινε προημερών, και βεβαίως αυτή η επίθεση ξυπνά έτσι μνήμες άλλων εποχών, mm-hmm. διότι είχε χαρακτηριστικά νεοναζιστικά,
0: ναι.
1: φασιστικά.
0: Ναι, και να πούμε ότι στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο νεαροί ηλικίες 22 και 18 ετών που κατηγορούνται για αυτή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Οι δύο κατηγορούμενοι που παραδόθηκαν αυτοβούλως στις αρχές αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Mm-hmm. Ο 22χρονος παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ασφάλεια, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου παρουσιάστηκε στην Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και ο 18χρονος συγκατηγορούμενός του, ο οποίος αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος υποστηρίζει ότι ο 32χρονος του επιτέθηκε πρώτος, μάλιστα υπέβαλε και μήνυση εναντίον του. Mm-hmm. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από την έρευνα στην κατοικία του 22χρονου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο στιλέτα, μία σιδηρογροθιά, αντιασφυξιογόνο μάσκα, φωτοβολίδα, καθώς και έντυπο υλικό εθνικιστικού και νεοναζιστικού περιεχομένου. Οι δύο κατηγορούμενοι.
1: Και μάλιστα την ώρα του περιστατικού, mm-hmm, ναι. εκείνος ο δράστης. Του φώναζε ότι είμαι φασίστας.
0: Είμαι φασίστας και σφάξ τον φώναζε. Το ναι. ακούσαμε από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας.
1: Λοιπόν, να πούμε, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άννα, και να ακούσουμε τι δηλώνει το θύμα της επίθεσης, αλλά τοποθέτηση έκανε και η κυρία Μάγδα Φίσα για το περιστατικό.
2: Όταν κάποιοι κατεβαίνουν και φαβουριάζουν, είμαστε φασίστες και θα σας τελειώσουμε και θα σας κάνουμε να δείξουμε, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Έχω ματοκρίτη 30, έχω χάσει αίμα. Θα πάω να ξαπλώσω. Με έχουν σφάξει στα πόδια. Προσπαθήσανε να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα. Μόνο είδα ένα μαχαίρι και του είπα μάλιστα ότι με μαχαιρώνεις. Αποκρίθηκε ναι, ρε, με βρισιές σε μαχαιρώνω. Μου κάνανε μήνυση επειδή κατάφερα να αποφύγω το φόνο μου. Για να καταλάβετε για τι θρασίδηλους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.
3: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάχτον. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
1: Πάμε στη Σοφία Καραγκασίδη για τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Ερυθρόλευκο το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων.
4: Καλό μεσημέρι, έρημο, και καλή εβδομάδα. Πολύ σωστά. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, που κρίθηκε από ένα γκολ του Ρέτσου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Νίκη με 1-0 και ταυτόχρονα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έβαλε και τέλος στο αίτητο που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρουπ στο πάγκο του. Καθώς αυτή ήταν και η πρώτη ήττα, να πούμε, mm-hmm. για τον προπονητή του Τριφυλλιού από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, μιας και έτρεχε έτσι ένα ρεκόρ 10 νικών και 3 ισοπαλιών που έμελε να γκρεμιστεί χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να πούμε ότι τα δεδομένα στην κορυφή δεν έχουν αλλάξει, καθώς ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Είναι πρώτος με 15, ακολουθεί ΑΕΚ με 14, που από την πλευρά της κέρδισε με 3-0 τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός, μεγάλος κερδισμένος στα αγωνιστική, στην τρίτη θέση με 13. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 την Καλαμάτα στην Τούμπα. Σήμερα δηλαδή ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Super League. Ένα μάτς το οποίο ο Αλέσιο Λύση, να πούμε ότι δεν μπορεί να υπολογίσει τους τραυματίες Παυλέκα άλλοι, εκτός είναι και ο Ντεσπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Σε ό,τι αφορά τα άλλα αποτελέσματα,
1: ναι, ναι.
4: να πούμε ότι ο Ηρακλής νίκησε μετά από 9 ολόκληρα χρόνια στην έδρα του στο Καφταζόγλιο, στην κορυφαία δηλαδή κατηγορία, 2-0 επικράτησε του Λεβαδιακού. Ο Άρης επιβλήθηκε με 3-2 του Βόλου. Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. Οι ομάδες που συνεχίζουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, Να πούμε ότι είναι ατρόμητος λεβαδιακός Βόλος. Έχουν μέχρι

0: εμείς μόνο ισοπαλίες και ήττες. Ναι. Έχουμε μπει και σε μία εβδομάδα φυσικά, όπου οι ελληνικές μας ομάδες, οι εκπροσώποι μας, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, κινούνται σε ευρωπαϊκούς φυσικά ρυθμούς, γιατί στρέφουν αποκλειστικά τώρα το βλέμμα τους στην προετοιμασία που έχουν να κάνουν. Από Τετάρτη ξεκινάνε δηλαδή τα μάτς, την Πέμπτη είναι πιο φορτωμένο το πρόγραμμα. Έχουμε ΑΕΚ την Τετάρτη, την Πέμπτη έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ.
1: Μάλιστα.
0: Και να κλείσουμε την ενημέρωσή μας με ελληνικές νίκες σε ό,τι αφορά το τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή και με νίκη 2-1 σετ επί του Taylor Fritz πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Shanghai Masters.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω.
0: Και η Σάκαρη συνεχίζει στην Γιουχάν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του ΜΕΚΑ, διότι πριν από λίγο εκτάθηκε και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρίγου.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι μια εβδομάδα αρκετά βροχοφόρα.
1: Ναι.
2: Σήμερα η κακοκαιρία έχει περιοριστεί στα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Από αύριο όμως περιμένουμε νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα επηρεάσει πρώτα τη Δυτική Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη, και κυρίως την Τρίτη αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, θα επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας. Δηλαδή ουσιαστικά περιμένουμε ένα πέρασμα ισχυρών καταιγίδων από τα υπηρετικά, και εδώ στην Αθήνα θα βρέχει από το πρωί και κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, με κάποιες καταιγίδες φυσικά να εκδηλώνονται αύριο Τρίτη στο λεκανοπέδιο.
1: Από το πρωί αύριο και με διάρκεια.
2: Από το πρωί θα βρέχει στην Αθήνα,
1: ναι, ναι.
2: Αφενός μεν, αλλά θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα. Το μεγαλύτερο όγκο νερού όμως και τα πιο έτσι έντονα φαινόμενα αναμένονται στην περιοχή Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Θεσσαλία, όπου μέχρι την Τετάρτη είναι η περιοχή που θα δώσει, θα δεχτεί μάλλον το μεγαλύτερο όγκο νερού.
1: Και μάλιστα πριν από λίγες ώρες είχαμε και χαλαζόπτωση εκεί στον Βόλο, από ό,τι κοίταγα. Και είχαμε έντονη βροχή επίσης και χθες. Και χθες είχαμε πολύ έντονη βροχή.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι μια αρκετά βροχοφόρα εβδομάδα. Mm-hmm. Διότι ξεκίνησε από χθες, θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη και λίγο το Σαββατοκύριακο. Πάντως, πέρα από τις βροχές που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης θα είναι μεγάλη γενικά στο πέρασμα της κακοκαιρίας και μπορεί να δώσει και τοπικές χαλαζοπτώσεις, αρκετούς κεραυνούς.
1: Ναι.
2: Από το βράδυ της Τρίτης θα ενισχυθούν σημαντικά και οι βοριάδες. Θα έχουμε δηλαδή και κάποια προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, γιατί θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ, τοπικά και 10.
1: Άρα θα βγει απαγορευτικό βέβαια. Ναι,
2: θα εκεί. Βγει απαγορευτικό. Οπότε αυτή η ψυχρή αέρια μάζα που θα έρθει στη χώρα μας, σε συνδυασμό και με τους θυελώδεις βοριάδες, θα ρίξουν αισθητά τη θερμοκρασία, δηλαδή από 25 βαθμούς που έχουμε σήμερα στο λεκανοπέδιο.
1: Ναι.
2: Την Τετάρτη δεν θα ξεπεράσει η μέγιστη στο κέντρο της Αθήνας στους 17. Με την αίσθηση του κρύου φυσικά να είναι ακόμα πιο έντονη λόγω των θυελλωδών ανέμων που θα πνέουν και εδώ στο λεκανοπέδιο.
1: Ευχαριστώ θερμά. Έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό που σας διακόψα, μήπως έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε.
2: Από πέμπτη θα βελτιωθεί κάπως ο καιρός.
1: Άρα λοιπόν από αύριο και εδώ στην Αθήνα να περιμένουμε βροχές και μάλιστα με διάρκεια. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που βρίσκεται στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έκανε ερώτηση, όπως μας είπε, στον Παύλο Μαρινάκη για την Γκράβα. Και όπως μας ενημερώνει τώρα, είναι υποαίρεση ο χρόνος επιστροφής των μαθητών στα Θρανία, εκεί στην Γκράβα, διότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε αποστάσεις από το πόρισμα της τεχνικής εταιρείας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή έκδοση επιστοποιητικών, αναφέροντας ότι οι σχετικές αναφορές θα εκδοθούν από το ΤΕΕ και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι στα συγκεκριμένα σχολεία πραγματοποιούνται έργα ενεργειακής και τεχνικής αναβάθμισης και δεν μπορώ, λέει, να πω αν το σχολείο θα λειτουργήσει αύριο ή όχι. Περιμένουμε τις αποφάσεις των ειδικών. Και βεβαίως την ίδια ώρα οι γονείς εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία λένε ότι η τεχνική έκθεση δεν καταλήγει σε έκδοση προβλεπόμενων πιστοποιητικών, προτείνει μόνο κάποιες παρεμβάσεις. Θα βρεθούμε, λένε οι γονείς, στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Όλγα Καλατζή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
3: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
5: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.

0: κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Το νου σας, ρε Μάλια. Το νου σας, μην τη στενοχωρήσετε και φύγει. Γιατί αν φύγει αυτή, σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και αν το δω πως θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας.
2: Από αυτή τη φράση του Κωνσταντάρα, κρατάμε το νου σας, ρε Μάλια. Γιατί αν φύγει αυτός, θα φύγουμε κι εμείς. Ποιος είναι αυτός? Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε προχτές συνέντευξη στο Πορτοσάλτη στο Sky και εκεί του είπε ο Πορτοσάλτη ότι αν πάρεις 25% τι γίνεται, 25% και λέει εκεί θα αρχίσουμε αυτό που ακούσαμε τώρα. Να με αμφισβητούνε, δικαίως θα με αμφισβητούνε και μπορεί να φύγω. Άφησε κάποια υπονοούμενα ότι μπορεί να τον χάσουμε. Οπότε το νου σας, ρε Μάλια, μη χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανονίστε, σας έχω ικανούς, κανονίστε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη μέρα και να κάνουν ντουί απέναντι πρώτον και να καταστραφεί η χώρα και να χάσουμε τις πρωτιές και τις καλύτερες εξαετίες, εφταετίες πια που έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Θέλω σκέψη, θέλουμε ωριμότητα, την έχετε, φαίνεται, έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες, μη χάσουμε τον Μητσοτάκη.
0: Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης είναι χάος.
1: Το νου σας, ρε Μάλια.
3: Καλά, πατέρα, τα είπατε.
1: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει. Γιατί αν φύγει εξαιτίας σας θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω.
0: Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
4: Το να είναι Ιταλού φασισταρά.
0: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν.
5: Ασπίδα του Πρωθυπουργού, είμαστε οι βουλευτές του.

0: Δεν θα τον αφήσουμε εμείς να μην είναι πρωθυπουργός, οι βουλευτές του. Ποιος με 5, 4 ή 3% θα επιβάλλει στην πρώτη παράταξη τον πρωθυπουργό. Λέτε.
1: Το τραγούδι έλεγε το τρίτο είναι το δικό μας, εννοούσε παιδί ή το μακρύτερο. Δεν κατάλαβα καλά, γιατί επειδή μιλάμε για Μητσοτάκη, επειδή μιλάμε για κυβέρνηση, αυτός εδώ που λέγεται τις ασπίδες, όχι το αχιλλέα, τις άλλες, οι ίδιοι βουλευτές θα βάλουν τα σώματά τους. Είναι ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δημοσιογράφος, παλιός δημοσιογράφος, και λέει εδώ ότι ασπίδα, δεν πρόκειται να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί θα μπουν μπροστά οι βουλευτές και έτσι θα σωθούν οι ίδιοι και θα σωθούμε κι εμείς. Το νου σας πάντως ρεμάλια, μη γίνει καμιά στραβή και δεν έχουμε Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία, για να πάμε μετά και στην τέταρτη τετραετία, ώστε οι εξαετίες οι καλύτερες του τόπου να γίνουν δεκαετίες και δεκατετραετίες, γενικώς να ψηφίζουμε τον ίδιο άνθρωπο. Αφού τα πάμε τόσο καλά, περνάμε τόσο ωραία και είμαστε οι πιο τυχεροί του σύμπαντος και του πλανήτη αυτού και όλων των υπολείπων και πάνε όλα μια χαρά, να κάνουμε μια προσευχή.
2: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι!
3: Θα βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη. Και στη μάχη αυτή ένας είναι ο στρατηγός. Είναι εκείνος ο οποίος και θα μας οδηγήσει και πάλι στη νίκη.
4: Πατάει ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ φάει.
2: Το νου σας ρε μάλια, το νου σας.
4: Πατάει ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ φάει.
2: Ρε μάλια.

0: σαρδέλα.
1: 10 ευρώ η σαρδέλα. Δέκα ευρώ η σαρδέλα.
2: Ρε μάλια.
3: Μη χάσουμε το Μητσοτάκι και πάει σαρδέλα πιο κάτω. Αλίμονό σας, πολύ καλά τα λέμε εδώ. Κάνουμε εκπομπή στήριξης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προς την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας υπό το Μητσοτάκη βεβαίως. Γιατί είναι ο καλύτερος, μας ζηλεύουν όλοι. Με άλλο πρωθυπουργό δεν ξέρω αν θα μας ζηλεύουν. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν θα πάμε έτσι στις κάλπες. Έχουμε βέβαια καιρό μέχρι τότε να τα σκεφτούμε. Θα έχει μεσολαβήσει και πιο δύσκολος χειμώνας, χωρίς πετρέλαιο, με όλα αυτά τα ωραία που γίνονται γύρω-τριγύρω πάνω-κάτω. Οπότε νομίζω θα πάμε όρημοι, επαρκείς, όπως αξίζει στον ελληνικό λαό, να βγάλει την καλύτερη ηγεσία. Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα είναι επηρεασμένα από την επέτειο της μέρας, γιατί σαν σήμερα πριν 82 χρόνια τέτοια ώρα στο κέντρο της Αθήνας πανηγύριζε ο αθηναϊκός λαός ανυποψίαστος για το μέλλον, γιατί απελευθερώθηκε η Αθήνα. Έφυγαν οι Γερμανοί, ο Ελλάς απελευθέρωσε την Αθήνα. Βέβαια η Αθήνα απελευθερώθηκε, είναι η αλήθεια, από τους Ναζί, αλλά δεν απελευθερώθηκε ούτε η Αθήνα, ούτε η Ελλάδα, ούτε οι Έλληνες. Αλλά αυτό είναι μια ωραία μεγάλη κουβέντα που δεν θα την κάνουμε τώρα. Μένουμε στο πνεύμα της ημέρας, στο πανηγυρικό. Ακούμε τέτοια τραγούδια που έχουν body shaming μέσα, γιατί ακούμε εδώ που λέει πατάω ένα κουμπί και βγαίνει χοντρή και λέει Νίκ Σαρδέλα. Τα λέγανε τότε όλα αυτά. Είναι κλίμα των ημερών, εκείνων των ημερών και σαν σήμερα τότε. Τέτοια ώρα τραγουδούσαν όλοι στους δρόμους κάτω στο κέντρο με σημαίες με σφυροδρέπανα της Βρετανίας, της Σοβιετικής Ένωσης, του Στάλιν φωτογραφίες, του Τσόρτσιλ, όλοι μαζί εκεί, των Αμερικανών. Ανυποψίαστη, ξαναλέω, για το τι ακριβώς γινόταν και τι μαγειρευότανε ώστε να έρθουν εδώ οι κυβερνήσεις. 6 μέρες μετά ήρθε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, που εκφώνησε και τον περίφημο λόγο που έλεγε «Ναι, και λαοκρατία έχουμε», γιατί του φώναζε από κάτω το πλήθος «Πες για τη λαοκρατία», εκεί στο Σύνταγμα έγινε αυτό, την ίδια ώρα που απεργάζονταν, σκέφτονταν διάφορα σενάρια, ώστε να μαντρώσουν όλους όσους είχαν αντισταθεί στον κατακτητή Ναζί και να φέρουν όλους αυτούς που είχαν συνεργαστεί με τον Ναζί να κυβερνούν τον τόπο μέχρι σήμερα. Τα εγγόνια τους, οι απόγονοί τους και η αντίληψή τους. Πολύ βασικό. Και όλοι οι άλλοι που είχαν προσφέρει στον τόπο αν ιδιωτελώς να είναι σε εξορίες, ξερονήσια ή στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Αλλά θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά, μην ξεφεύγουμε. Απλά τα τραγούδια είναι σε αυτό το κλίμα, τα πιο σατυρικά τραγούδια της εποχής, τα πιο εύθυμα, τα πιο χαρούμενα. Και είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι, όπως ο Κυρανάκης όταν άκουγε το Ρούμπιο.
4: Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες. Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες. Αντί να έχει έρθει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Να πει αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα. Τους ύμνους για την πατρίδα μας, για τους οποίους πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παροπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια. Και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια. Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια, αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα. Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης.
5: Ναι.
4: Θυμηθείτε λίγο τα δημοσιεύματα των συναδέλφων σας.
5: Όλες οι γενιές τη φάγαμε.
4: Στο CNN, στο Fox. Στο Euronews. Φανταστείτε, θυμηθείτε λίγο τι λέγανε για την Ελλάδα.
5: Ναι.
4: Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.
0: Hey! Hey! Εσύ, μωρή μαντά, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου περνά.
6: Το μαλλί πώς είναι?
7: Σκάτα!
0: Εσύ, μωρή μαντά, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου περνά.
7: Πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά, μου λέει. Πότε θέλεις? Λέω τώρα. Μου λένε 12:10 το βράδυ. Τόσα! Το βάλω σε 5 μέρες.
0: Μην τα ξαφρίζεις πολύ, γιατί είναι όλο σου μη. Μην ρίχνεις και νερό, δεν είναι καθαρό.
4: Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.
3: Θέλει να τα χάσουμε αυτά. Ρε μάλια. Να το λέω, κύριε Ανάκη. Αν ήταν αλλιώς θα μας το έλεγε. Δεν έχει λόγους να κρύψει κάτι. Είμαστε μια χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όλοι εσείς, εμείς όλοι δεν νιώθουμε αισιόδοξοι ότι αύριο έρχεται μια καλύτερη μέρα από τη χθεσινή? Νομίζω είναι στις συζητήσεις όλων μας αυτό ακριβώς. Ότι πατάμε πολύ γερά ως χώρα, ως νοικοκυριά, ως άτομα σε αυτή την χώρα που πατάει καλά και δεν νιώθει καμία αγωνία για το αύριο. Είναι όλα τέλεια με τα παιδιά, στα σχολεία, με αν σου συμβεί τίποτα, με τους μισθούς, με το περιβάλλον, τα Βαλκάνια, την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Νομίζω αυτό που λέει ισχύει. Ο Κυρανάκης, πάνε όλα πάρα πολύ καλά και κυρίως ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία το ατενίζουμε το μέλλον. Όχι επειδή το λέει ο Κυρανάκης, επειδή ξαναγύρισε η Έφη Αχτσιόγλου ξανά στο Τσίπρα, στην Ελλάς, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Μεταποιημένο είναι όλο αυτό. Κάναν όλη αυτή τη βαβούρα 2-3 χρόνια για να ξαναπάνε πάλι οι ίδιοι άνθρωποι στο ίδιο πράγμα, για να τάζουν τα ίδια που τάζανε και πριν και αν έρθει η ώρα να εφαρμόσουν πάλι τα ίδια που εφαρμόσανε και πριν. Με την ίδια μεθοδολογία, την ίδια επιτυχημένη μεθοδολογία. Η κυρία Χτσιόγλου λοιπόν έδωσε συνέντευξη και εγγράφει στα κοιτάπια της Ελλάς live.
2: Ποια κριτική είναι αυτή που σου έχει πειράξει περισσότερο?
5: Ότι υπονόμευσα τον Αλέξη Τσίπρα. Που δεν ήταν κριτική, ήταν fake news. Θεωρώ ότι ήταν η πιο άγρια διαστρεβλωτική ιστορία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο άγριο και σκληρό ψέμα που έχω ζήσει στη ζωή μου.
2: Δεν βγήκες όμως τότε δημόσια να πεις κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι...
5: Βγήκα.
2: Δεν
5: βγήκα.
2: Το αρνήθηκες και
5: καθυστερημένα.
2: Ναι.
5: Ίσως καθυστερημένα.
2: Το άφησες δηλαδή να καλλιεργηθεί τότε.
5: Θεώρησα ότι ήταν τόσο γελιοδός ψευδές που ήταν ανάξιο απάντησης.
8: Μπράβο!
3: Και τι κάνουμε στην πολιτική? Όταν υπάρχει ένα ψεύδος, δεν βγαίνει κανείς να το διαψεύσει. Αυτό δεν κάνουν όλοι, δεν το έχουμε ζήσει. Στην πολιτική και ένα δευτερόλεπτο να υπάρχει μια φήμη, βγαίνει αμέσως να σβήσει τη φωτιά. Όπως μπορείς, γιατί μεταφουντώνει και γίνεται αυτό που γίνεται. Εδώ η Έφη Αχτσιόγλου λοιπόν μας λέει ότι κακώς είχαμε υποθέσει όλοι ότι ήταν το νούμερο 2 στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι υπέσκαπτε. Ή εν πάση περιπτώσει του έκανε βουντού. Ήθελε να φύγει ο Αλέξης Τσίπρας για να διεκδικήσει την Προεδρία. Έγινε αυτό με το που μπήκε ο Κασελάκης, ήρθε για διακοπές και τελικά πήρε το κόμμα. Είχε βάλει πρόεδρο υποψήφια και η Αχτσιόγλου, η οποία μετά δεν βγήκε και μετά δεν είχε κουράγια γιατί δεν είχε την ενέργεια και αποχώρησε. Όλα αυτά που βλέπαμε εμείς, που λεγόντουσαν τότε επί σειρά σχεδόν ετών, όχι μηνών, ότι η Αχτσιόγλου είναι το νούμερο 2 και υποσκάπτει μαζί με άλλους ή φροντίζει, εν πάση περιπτώσει, να διώξει τον Αλέξη Τσίπρα και του κάνουν τη ζωή δύσκολη, του Αλέξη μας που είχε βγάλει και τους έρπιτες και είχε ένα σωρό άλλες αγωνίες, γιατί ήταν και αριστερός και έπρεπε με το μνημόνιο να τα κομμαντάρει όλα αυτά. Η κυρία Αχτσιόγλου λέει τώρα ότι ήταν μια συκοφαντία που όμως δεν τη διέψευσε, την άντεξε, το πέρασε μόνη της όλο αυτό. Και μπράβο που το πέρασε και τώρα να ξαναγυρίζει και την, έχει εκεί, την έχουν εκεί στο πάνελ και τη γράφουν επί τόπου στα κοιτάπια της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Τσίπρα, και το θεωρεί τόσο σοβαρό το να γραφτείς στο κόμμα Τσίπρα που το κάνει τελείως χαλαρά επειδή τη το πάνε και δείχνει τη σοβαρότητα και του κόμματος και της ιδίας.
2: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι?
5: Τα έχω
2: δει. MyElastGR.
5: Τα έχω δει.
2: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
5: Να γραφτώ ρε παιδιά, εντάξει. Άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
2: Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Παιδιά, έχουμε
5: μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
2: Όντως θα σου ανοίξω.
5: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα. Δεν είχε κάνει ένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφεις στην Ελλάς.
2: Έτσι το κάνουμε.
5: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
2: Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί.
5: Ναι. Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε. Σιγά. Εγγράφω.
2: Accept. Cookies, accept.
5: Έκανα όλα, accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
2: Καλή
5: μεριά.
3: Γιόλο, γιόλο εντελώς. Γράφτηκε live στο κόμμα, το πολύ σοβαρό κόμμα, με τον πολύ σοβαρό ηγέτη και την σοβαρή κυρία Χτσιόγλου εδώ, ακούσαμε. Δεν το είχε σχεδιάσει, προφανώς τα είχαν σχεδιάσει όλα αυτά, καραγκιουζιλίκια, αλλά δείχνει ακριβώς την αντίληψη και αφού ξέρουν όλοι και ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Ούτε διαδικασίες, ούτε μέλη θα πάνε να γραφτούν εκεί κάποιοι όσοι πάνε, εν πάση περιπτώσει, μην τους χαρακτηρίσω, αλλά ξέρουν όλοι ότι δεν θα έχουν κάποιο λόγο, ρόλο, γιατί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί εκπορεύονται όλα, από εκεί εξαρτώνται όλα. Οπότε η Αχτσιόγλου το αποδόμησε χωρίς να το πιστεύει και χωρίς να ξέρει ότι αποδομείται, αλλά με τη στάση της και το υφάκι αυτό, ότι κάνω το εντάξει, δεν πειράζει. Και τι έγινε, βάλε με και εμένα εκεί. Απέδειξε τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο πριν γραφτεί όμως, είχε θυμίσει και μας είχε θυμίσει σε όλους μας κάποια θετικά της προηγούμενης κυβερνήσεως.
2: ξέρεις τι, η απορία, η εύλογη είναι γιατί τώρα Αλέξη Τσίπρας να κάνει κάτι διαφορετικό. Το ακούω από πάρα πολλούς γνωστούς μου που δεν είναι σε αυτή τη φούσκα που έλεγες πριν των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Γιατί να κάνει κάτι άλλο.
8: Τι εννοούμε διαφορετικό.
2: Έχει φοριμάσει και τα λοιπά.
8: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μπράβο. Έχει όντως πάρα πολλά θέματα και να θυμηθεί που άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βοηθήσω κι εγώ εδώ. Το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Νομίζω αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα φαντς. Ποιος έφερε τα φαντς εδώ που τώρα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, φαντάζομαι και η Αξιόγλου, θα δώσουν μάχη ή μπορεί να έχουν δώσει διάφορες μάχες να φύγουν και να μην λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Αυτοί τα φέρανε. Τα καζίνο παντού στη χώρα που έχει γεμίσει κάθε γειτονιά με τα μίνι καζίνο. Αυτοί τα φέρανε ως αριστεροί. Την θελοντική εισφορά στους εφοπλιστές, γιατί μέχρι τότε ήταν ανατριετία, ανανεώνονταν. Ήρθε ο Τσίπρας, το έκανε για πάντα, για να μην έχουμε αυτή τη ζαλάδα συνέχεια, έλα εδώ, κάτσε εκεί και να υποχρεωνόμασταν. Τα 99 χρόνια σκλαβιάς μνημονιακής, το τρίτο μνημόνιο που δεν θα ερχόταν ποτέ. Αυτά είναι τα θετικά. Τα θετικά που έχει να θυμηθεί η κυρία Αξιόγλου, προφανώς δεν θα τα αναφέρει και δεν τα ανέφερε, τα λέμε εμείς εδώ. Αλλά το ωραίο με την συνέντευξη αυτή εκεί που κολλήσαμε εμείς, γιατί κολλάμε σε κάτι λεπτομέρειες, είναι το επουδενή.
8: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι άνθρωπος που...
2: Δεν κάνεις delete εσύ.
8: Επουδενή.
2: Σε καμία περίπτωση.
8: Επουδενή.

0: Επουδενής.
1: Με καμία Παναγία. Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Σε βρίσκω λίγο αρνητικιά.
0: Επουδενής.
3: Επουδενή θα κάνει delete. Είπαμε, είχε πάρα πολλά θετικά η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια, όχι όσα έχει τώρα εδώ η εξαετία που ζούμε. Εδώ μας ζηλεύουν όλοι. Τότε δεν μας ζηλεύαν όλοι, είναι η αλήθεια. Αλλά περνούσαμε πάρα πολύ καλά και τότε όπως και τώρα και γενικώς περνάμε πάρα πολύ καλά. Μήνυμα εδώ ακροατή, έτσι με εμπάθεια, όχι μάλλον. Θα καταλάβετε κι εσείς. Θα κάνετε, λέει, τουλάχιστον εσείς κουβέντα για το χαμό που γίνεται στη Γαλλία. Με τα σχολεία, τους μαθητές εδώ και 16 μέρες για την παιδεία, την ακρίβεια και ό,τι ακριβώς απασχολεί και εμάς ή μόκο κι εσείς. Έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία. Και αύριο έχουν και οι δικοί μας φοιτητές συνάντηση στο Σύνταγμα για τα ενίκια και το κόστος ζωής. Θα πείτε κάτι γι' αυτό. Είπαμε, σου διάβασα το μήνυμα. Δεν είμαστε ξενημερωτική εκπομπή ώστε να λέμε κάθε μέρα τι γίνεται. Προφανώς όμως θα παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω και ο σταθμός εδώ κάνει αναφορές και σε άλλες εκπομπές και στα δελτία. Και παντού δεν λείπει από τα μέσα ενημέρωση το τι γίνεται στη Γαλλία. Το τι γίνεται στη Γαλλία. Τουλάχιστον ως πλάνα και ως καταγραφή των γεγονότων με τις τεράστιες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Και είναι και πολύ λογικό. Τώρα, ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των συγκεντρώσεων ποικίλει νομίζω, να ξεκίνησε από παιδεία, αλλά έχουν μπει μέσα και τα συνδικάτα. Γενικώς τα ενίκια παίζουν πάρα πολύ, το κόστος ζωής παίζει πάρα πολύ, είτε είσαι πλούσια χώρα όπως η Γαλλία, είτε λιγότερο πλούσια όπως το Βέλγιο ή και άλλες χώρες, ξεσηκώνονται όλες εκτός από εμάς, γιατί εμείς είπαμε μας ζηλεύουν όλοι. Παρόλα αυτά αύριο και οι δικοί μας φοιτητές έχουν συγκέντρωση, συνάντηση για να ξεκινήσει και εδώ όλο αυτό, διότι είναι πολύ σοβαρό θέμα το κόστος ζωής στην Ευρώπη με όλα αυτά που γίνονται, με τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά. Βλέπουμε και τις δηλώσεις Τραμπ και τις δηλώσεις Πούτιν και Ζελένσκι, βομβαρδισμοί σε δηληστήρια. Το ίδιο συμβαίνει και κάτω στην Μέση Ανατολή. Γενικώς μια πολύ παράξενη εποχή, απρόβλεπτη. Αυτό είναι το μόνο προβλέψιμο, ότι είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη και με διάφορους τρόπους ο κόσμος προσπαθεί να βρει μια άκρη. Ξεσηκώνεται, θετικό είναι αυτό, γιατί μόνο κάτι θετικό μπορεί να έρθει από όλα αυτά. Αν βεβαίως το εμπλουτίσει όλο αυτό ο κόσμος γενικώς τώρα στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Βέλγιο, οπουδήποτε άλλο, αν εμπλουτιστεί και με καθαρούς στόχους, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ευχή είναι αυτό, δεν το πολύ βλέπω, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Από το τίποτα όμως, και στην Ισπανία βεβαίως, όλο αυτό που έγινε με τα σπίτια και την Μαρή Κάρμεν έχει οδηγήσει και σε πολιτική κρίση, παρέτηση κυβέρνησης και εκλογές τον άλλο μήνα, τέλος του άλλου μήνα. Τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε. Δεν κρύβεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να κρυφτεί πια τίποτα, γιατί όλα φαίνονται. Στο χέρι ο καθένας κρατάει μια συσκευή και εκεί μπορεί να παρακολουθήσει τα πάντα. Αν θα υποθεί ή δεν θα υποθεί, σε ποιο συστημικό μέσο ενημέρωσης, δεν μικρή σημασία έχει. Γίνονται, ευτυχώς γίνονται και τα παρακολουθούμε όλοι. Ένα θέμα που έβγαλε το Μέγκα προχτές είναι αυτό που έγινε στην Κύθνο. Με το θάνατο ενός ανθρώπου βγήκε μια συνοδός του, φίλη της παρέας εκεί, μια κυρία, και στην εκπομπή της Γιάμαλη και έκανε μια καταγγελία και είπε ότι άρχισε να έρθει το ασθενοφόρο, ήταν ένα ασθενοφόρο χωρίς φρένα, ήταν ένα σαπάκι εν πάση περιπτώσει ασθενοφόρο, δεν τον προλάβανε και τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας και εκεί του έθεσαν οι συνάδελφοι και ο Κώστας Παπαχλημίτσος το θέμα, όλο αυτό με την Κύθνο, και έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός.
4: Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτό δεν μπορώ να το εμποδίσω ως Υπουργός Υγείας. Θα ήμουν θαυματοποιός αν έλεγα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, που το λέω, δεν θα ακούσω κοινικός, αλλά ναι, δυστυχώς, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Λοιπόν, τώρα, το θέμα είναι αν το σύστημα υγείας ανταποκρίνεται ή όχι στις προκλήσεις. Αυτό συζητάμε. Όχι το αν κάποιος μπορεί να πεθάνει ή να μην πεθάνει. Γιατί ναι, κάποιος άνθρωπος δυστυχώς, το ξαναλέω, δυστυχώς δυστυχέστατα, αλλά μπορεί να πεθάνει. Λοιπόν, στην προηγουμένη περίπτωση παρουσιάστηκε ότι έγινε μία κλήση για ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο. Όταν ασθενοφόρο πήγε μετά από μία ώρα και δεν είχε απεινιδωτεί και ήταν ένα χρέπει ασθενοφόρο, γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος. Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.
3: Πέρα από αυτή την διαπίστωση που ακούγεται κάπως, είναι αλήθεια. Όντως ισχύει, ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πρώτο που μπορεί να βγει να πει υπουργός όταν έχει πεθάνει άνθρωπος, σύμφωνα με τις καταγγελίες των οικείων και των ανθρώπων που έζησαν το περιστατικό, επειδή άργησε ασθενοφόρο ή επειδή δεν πήγε, επειδή ήταν χαλασμένο, όλα αυτά. Και βέβαια εδώ στη δική του οπτική ο Υπουργός δεν θα ακούσουμε, όπως δεν ακούμε και το αρχικό ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη, δεν ακούμε και τις απαντήσεις του Υπουργού που τα παρουσίασε όλα ότι έγιναν σωστά. Ότι πήγε το σωστό ασθενοφόρο, δεν ήταν η σαπάκι, ότι πήγε στη σωστή ώρα, βέβαια η ώρα παίζει λίγο. Ποια είναι η σωστή ώρα δηλαδή σε αυτά. Γενικώς λειτουργήσε όλο το σύστημα καλά. Αυτά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και δίνει μια λεπτομέρεια για το χρόνο άφηξης των ασθενοφόρων και στην Κύθνο και στην Αθήνα.
0: Πάντως το ικανοποιητικό χρόνο είναι υποκειμενικό μέγεθος. Το ότι είναι ικανοποιητικό γιατί όχι σε χρόνο. Αν δηλαδή έρθει σε 10 λεπτά και εγώ πεθάνω στα 12, ναι, είναι ικανοποιητικό. Αν πεθάνω στα 8, εκ του αποτελέσματος δεν ήταν.
4: Ξαναλέω. Δεν θέλω να ακούω παράλογα πράγματα. Ναι.
0: Μπράβο!
4: Όταν παίρνει τηλέφωνο σε ένα ασθενοφόρο και σε ένα νησί, δεν περιμένει να είναι σε ένα λεπτό το ασθενοφόρο.
0: Όχι, αλλά
4: το καταλαβαίνουμε.
0: Πιο γρήγορα από Αθήνα που έχει κίνηση όμως περιμένω να είναι.
4: Δεν είναι αναγκαστικό αυτό, γιατί οι δρόμοι στα νησιά είναι πολύ πιο δύσκολοι. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. 25 λεπτά χρόνο για αυτά το ασθενοφόρο είναι θεωρητικά χαμηλό χρόνο. Είναι γρήγορη απόξη. Στην Αθήνα μπορεί να κάνει και μία ώρα πάει το ασθενοφόρο. Ναι. Παρεπιπτόντω μια εκτολέτα στην Αθήνα σίγουρα πολύ περισσότερο.
0: Μπράβο!
3: Δεν ξέρω και τα διεθνή στάνταρ ποια είναι. Αλλά όμως μία ώρα στην Αθήνα ναι. Το έχουμε καταγράψει πολλές φορές σε διάφορες καταστάσεις. Όταν υπάρχει θέμα σοβαρό που κρίνεται ζωή, είναι τεράστιος χρόνος. Το ίδιο και τα 25 λεπτά στο νησί. Επίσης είναι τεράστιος χρόνος. Ήταν η παλιότητα ασθενοφόρο, ήταν καινούργιο. Όπως ισχυρίζει το ίδιο ότι ήταν καινούργιο το ασθενοφόρο. Δεν ήταν αυτό που έδειξε η εκπομπή του Μέγκα, γιατί φάνηκε εκεί μια φωτογραφία ενός σάπιου σχεδόν οχήματος. Όχι, λέει ότι ήταν ένα άλλο ασθενοφόρο, που όντως έχει καινούργιο ασθενοφόρο, αυτό λέει πήγε. Αλλά τα 25 λεπτά εκεί, η μία ώρα εδώ, είναι χρόνοι που καλό θα ήταν να μειωθούν. Όταν τα ακούς δεν νιώθεις σίγουρος για κάποια πράγματα, γιατί το ασθενοφόρο σε κρίσιμες καταστάσεις μάλλον πρέπει να έρχεται νωρίτερα, γιατί σε μία ώρα μπορεί να γίνουν όλα και σε 25 λεπτά μπορεί να γίνουν όλα. Αλλά για την Κύθνο ειδικά όλα είναι ok.
0: Χρειάζεται λοιπόν στην Κύθνο, εν προκειμένου να υπάρξει κάποια αλλαγή, κάτι γνώμη σας, πιο περισσότερο προσωπικό, άλλο ασθενοφόρο,
4: καμία.
0: Κάτι
4: η
0: να γίνει.
4: Έχει μεγάλη αναβάθμιση και το κέντρο υγείας σας και ασθενοφόρο έχουμε πάει καινούριο και προσωπικό είναι μια χαρά. Και αν βγάλει το Δήμο, να σας τα πει. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί. Ήταν όλο το δημοσίευμα ψευδές, συγκοφαντικό. Εγώ ζήτησα την κυρία Γιάμαλη να ανασκευάσει, εκείνη επιμένει. Όχι. Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Ακούστε, η πλάκα τελειώνει εδώ. Το να υβρίζει το εσύ δεν είναι υβρίζει το Γεωργιάδη. Δεν είναι κριτική στον Υπουργό. Τον Υπουργό βρίσκεται όσο θέλει. Το να πλήττεις την εμπιστοσύνη του κόμμου στο ΕΣΥ όμως είναι βασικό πρόβλημα.

0: Δεν είναι αστείο τώρα. Γιατί αν ο κόσμος δεν πιστεύει στο ΕΣΥ, πρώτον το σπρώχνει στον ιδιωτικό τομέα, άρα γίνεται dealer των ιδιωτικών συμφερόντων και μειώνει την εμπιστοσύνη στο σύστημα.
1: Ορίστε, αυτά είναι τα κίνητρα του Υπουργού. Μπράβο του, γι' αυτό λέμε ρε μάλια το νου σας. Εδώ δεν θέλει να ακούγεται κριτική για το ΕΣΥ. Όχι για άλλο λόγο, ότι μπορεί να μην έχει βάση αυτή η κριτική, αλλά επειδή ο κόσμος απογοητεύεται και πηγαίνει στα ιδιωτικά. Και δεν θα γίνει τώρα dealer ο Υπουργός και το Υπουργείο στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, νοσοκομεία, δεν ξέρω, περίθαλψη γενικότερα. Αυτά είναι αγνά τα κίνητρα. Το κρατάμε αυτό. Μπράβο που έχουμε έναν υπουργό που νοιάζεται για το κρατικό δημόσιο σύστημα υγείας και δεν θέλει να ακούει κριτική. Άρα να μην λέμε, κανείς να μην λέει τίποτα, γιατί οδηγείται ο κόσμος, έτσι οδηγείται ο κόσμος, επειδή ακούει κάτι, όχι επειδή ζει κάτι, επειδή βιώνει κάτι όταν μπλέξει με τα θέματα υγείας. Τώρα ποιος είναι ο κόσμος. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα μπροστά και μου λέει νυφλή, πες λίγο μπρουζλή με λί και νύ για να το γράψω στο A. Άι, ακούει παραπολιτικά εδώ, ακούει real μάλλον ο ακροατής αυτός και στέλνει μήνυμα στα παραπολιτικά, γιατί κάνετε αυτή την ώρα εκπομπή ο Μάνος ο Νυφλής. Αυτοί είμαστε, αυτοί είμαστε, είναι η αλήθεια, δεν είναι όλοι, αλλά ένα κομμάτι του λαού ακούει άλλο σταθμό και στέλνει σε άλλον μήνυμα. Θα πω εγώ στον Νυφλή να σου στείλει μήνυμα να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτώβρη του 1944, απελευθερώνεται η Αθήνα.
2: Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις των κόσμων ολόκληρων ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
3: This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece.
4: 12 Οκτωβρίου 1944. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της ελευθερίας. Το σύμβολο της δουλείας, το άγγελο το σταυρός, που 4 ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί. Μόνο ένας Γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους. Η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους. Κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το ντουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά.

όλοι είχαν κατέβει στην Αθήνα, οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, τα αυτοκίνητα, αγκαλιές, σημαίες, δάφνες. Θυμάμαι πως ήρθαν στο σπίτι μας, ξυπνήσανε πρωί-πρωί και μια σιρήνα χτύπαγε και εμείς τρομοκρατηθήκαμε, δεν ξέραμε τι ακριβώς, περιμέναμε βέβαια την απελευθέρωση, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή. Και πήγαμε τα παιδιά της γειτονιάς στο Παγκράτη, στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία και αρχίσαμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Τι κοδωνοκρουσία, σαν Ανάσταση, Ανάσταση Εθνική. Και μετά παίρναμε διαταγές από διάφορες ομάδες. Τώρα πηγαίνετε να κόψετε δάφνες, τώρα πάρτε σημαίες, τώρα πηγαίνετε να μαζέψετε λουλούδια, να ράνουμε με ροδοπέταλα τους ήρωες.

0: μέχρι την άλλη απελευθέρωση, την κανονική, θα ακούμε αυτό το τραγούδι, τον ύμνο του Ελλάς. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα, πανηγυρίζει και αυτός με διάφορα. Μας ακούτε στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Εκεί μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά. Από κάτω έχει και chat να τα πείτε μεταξύ σας και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι δηλαδή της Ελληνοφρένειας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Παραπολιτικά

πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα του Associated Press. Θα το δείτε, αφορά την κυρία Guilfoyle, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ρούμπιο, που ήταν μουσαφίρι την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Guilfoyle από τα καθήκοντά της. Σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Guilfoyle από τα καθήκοντά της.

0: Και να πω και κάτι, το οποίο δεν πίστευα ποτέ πως θα το πω, αλλά αν πραγματικά αυτό το πράγμα γίνει, τότε του αξίζει το Νόμπελ του Τραμπ.
1: Αυτό λέγαμε, δηλαδή, το Νόμπελ ειρήνης που
0: είχε. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Δεν είπε γι' αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη. Του αξίζει το Νόμπελ επειδή κάνει ειρηνευτικές προσπάθειες, παίρνει πρωτοβουλίες, καμία άπατες πάνε όλες. Βγήκε ανακοίνωση ο Τραμπ προχθές ότι Ουκρανία και Ρωσία, μεσολάβησε ο ίδιος, και δεν θα βομβαρδίζουν πια ενεργειακές εγκαταστάσεις η μια της άλλης. Τίποτα. Σήμερα το βράδυ βομβάρδισε ο Πούτιν, άρα βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει δεν ισχύει τίποτα. Μόνος του ο Τραμπ βγήκε και τα είπε. Ευτυχισμένος, χαρούμενος αυτός. Το χάψαν και κάποιοι Αμερικανοί, λειτουργήσαν τα χρηματιστήρια και συνεχίζεται κανονικά. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι, γι' αυτό το είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, εμείς το κολλήσαμε για την Γκυλφόιλ, την Κίμπερλι, θέλουν να τη σουτάρουν γιατί έπαιρνε τηλέφωνο εκεί κάποιους ιδιώτες φίλους της και ζητούσαν να τη σβήσουν τα χρέη που είχε, 100.000 δολάρια σε κάρτες. Ήταν κακοπληρωτής, βέβαια δεν ήταν στην Ελλάδα, όταν την παίρνουν τα φανς συνέχεια τηλέφωνα, στην Αμερική αλλιώς θα λύνουν αυτά. Και γενικώς θέλουν να τη φάνε και να τη διώξουν, και πάνω που Αργυρός έκανε τελετές υποδοχής και τραγουδούσε μαζί της, μαύρα Χριστούγεννα θα περάσει ο Αργυρός και θα ξαναρχίσει αυτό το τραγούδι από πέρυσι που τα λαμπάκια τα αναμένα. Και γενικώς το jet set, το ελληνικό που είχε πάει στις εκδηλώσεις που ντυνόντουσαν όλοι σαν την Κίμπερλι με φορέματα από πάνω κάτω και πλουμιστά. Όλη αυτή η λάμψη, εν πάση περιπτώσει, που δεν την είχαμε με τον Τζούνι, τον προηγούμενο πρέσβη, κάτι αρνοκάτσικα είχαμε με τον προηγούμενο, κάτι παϊδάκια. Τώρα εδώ η Κίμπερλι έδωσε άλλη λάμψη, αλλά δεν είναι αυτά για τους ανθρώπους, θα τη φάνε μάλλον. Έτσι λέει το Associated Press. Το ακούσαμε εδώ από τους συναδέλφους. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο, την έχουμε ανάγκη όλοι. Θέλουμε μια τέτοια λάμψη. Είχε πολλά να δώσει στην ελληνοαμερικανική φιλία. Είχε μπει πολύ ζεστά σε όλο αυτό το έργο και χάνουμε μια πολύ σημαντική. Πάνω που πήγαμε να τη συνηθίσουμε. Είχε οριστεί ως πρέσβης, έκανε ένα χρόνο να έρθει, δεν ξέρω γιατί. Έμεινε κάτι μήνες και πάνε να τη φάνε τώρα πάλι ξανά μανά τα ίδια. Με καινούργιο σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, την ώρα που η Ελλάδα έχει την καλύτερη εξαετία της. Και με την Κίμπερλι, τώρα χωρίς από ό,τι φαίνεται. Τι έχει μείνει πίσω μετά από όλα αυτά ο λαός.
3: Η κυρία Τζέγκη Μπότση.
4: Η ίδια.
3: Η ίδια. Εγώ έχω κατέβει από την Καβάλα και σε περιμένω πότε θα αρχίσεις.
4: Θα αρχίσω.
3: Δεν με ασύπες για ακόμη.
4: Α, ναι. 11 Νοεμβρίου.
3: Την άλλη Τετάρτη. Όχι, αργείς πολύ. Καλά, εδώ θα είμαι όμως. Θα είμαι εδώ.
4: Αρμένικη βίζα από Καβάλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πέρυσι ήρθα και πρόβλημα. Άστα να πάνε. Και στην Καβάλα σε είδα 2-3 φορές. Μία στην Καβάλα και μία στην Καρβάλη που ήρθες.
5: Πρέπει να σημειωθεί ότι ήσουν ο πρώτος που τραγούδησε «Μη Καρβέλα» το 11 σε κάποιον που είχε πήγε πάνω τηλέφωνο. Ήσουν ο πρώτος. Οπότε πήγαμε τον προμοτάρετε. Το έχει προμοτάρει ήδη.
4: Τι τραγούδησε εγώ?
5: Είχε πάρει κάποια τηλέφωνο και είχε ρωτήσει τι ώρα είναι. Αυτά είναι πολύ παλιά. Πρέπει να είμαστε στο Sky. Και είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει τι ώρα είναι και λες 11. Γιατί είχε αλλάξει ώρα, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι καθαρά. Ήσουν ο πρώτος που το τραγούδησε.
4: Προφήτης δηλαδή. Έχω πει τα απαγορευμένα πριν γίνουν απαγορευμένα.
5: Έχει πει ήδη τα απαγορευμένα, μάλλον. Θα είσαι μαζί με τη Βύση στο υπόγειο, γιατί εκεί θα καταντήσω.
4: Μπουάτ, τώρα έχει... που είναι και στη μόδα, πάνε όλες τις μπουάτ εκεί. Απάνε μια και εγώ με Βύση.
5: Θα καταντήσει το Θοδωράκι επί Χούντα. Θα κάνει κόλλα δηλαδή.
4: Η Βύση θα καταντήσει, κάνει και ρήμα, ωραίο.
5: Και τρίτον, πραγματικά μετέφρασα σε Γάλλους τι γύρισε και είπε. Καινούριο σηκώ τι κάνανε.
6: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Δεν τα αντέξανε, όλο καινούργια τα γέλια.
4: Αυτό που ξέρεις και γαλλικά με ξεπερνάει.
5: Νόρια
4: Ντεριάν. Τα γνωστά. Είτε, γιατί ξέρω κι εγώ,
5: Εγώ ξέρω τη γλώσσα, αλλά εσύ τη χρησιμοποιείς καλύτερα ενέργεια και σε όλους το μέτα.
4: Ναι, αυτό ισχύει.
7: Ναι, Απόστολε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Είσαι καλά?
4: Καλά.
7: Ωραία με την κρυοθεραπεία.
4: Καλά είναι. Κρυώνεις λίγο, αλλά είναι καλά.
7: Ωραία, ήθελα να σου πω, δεν ξέρω αν το είδες, ότι στην Ελευσίνα οι ευχές πιάσανε κάτι μικρό. Αυτό που έγινε, οι μικρές ευχές, αυτό είναι το γονίδι, αυτό που είναι στα άστρα που πετάει.
8: Είστε με το φίλο μου, τον Ιλιάνα Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να περνάει μπροστά σου.
7: Χτυπήσαμε ένα αντιφασίστα. Ήμασταν στην Ελευσίνα έξω από το σπίτι του μέρα μεσημέρι.
4: Το είδα.
7: Πράγμα το άκουσε. Σε παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, μπορεί να σου το έχουν ξαναπεί. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτο. Δεν έχουν τελειωμό.
4: Δεν πειράζει. Έτσι πω πάνε να πετάξουν κεφάλι, έτσι γρήγορα θα τα κόψουμε να πάνε πάλι στα λαγούμια.
9: Είμαι ο Αχιλλέας από Ρέθυμνο.
4: Μπράβο.
9: Μία ερώτηση, είσαι Έλληνας?
4: Έλληνοι είμαστε.
10: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
9: Δεν είσαι Τούρκος δηλαδή?
4: Όχι, Τουρκία δεν ζούμαστε, εδώ ζούμαστε.
10: Τουρκία δεν γνωρίζουμε, εργαζόμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
9: Με τις ιδέες που προωθείς και αυτό τον εθνομηδενισμό, να πούμε, είσαι εναντίον των συμμάχων μας. Είσαι εναντίον.
4: Είμαι εγώ εθνομηδενιστής.
9: Εναντίον των ηγεμόνων μας. Είσαι εναντίον όλων αυτών που μας προσφέρουν.
4: Θα πάω Παρίσι, θα αυτοεξοριστώ.
9: Απλώς πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να γευτούμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή, όταν φτεύεις ένα χωράφι κατευθείαν τρως.
4: Ανάλογα, τι θα βάλεις.
9: Κάνεις υπομονή, περιμένεις.
4: Μπορεί να βάλεις πατάτα που δεν αργεί πολύ.
9: Στο λασίθι, άστο, η πατάτα χάθηκε τελείως.
4: Καλά, ναι. Στο λασίθι χάθηκαν όλα, άστο.
9: Ναι, τέλος πάντων, θέλω, σε παρακαλώ, να συνετιστείς και να συνετίσεις και το Θήμιο και να είστε πιο κόσμοι και πιο εγκρατείς. Και να κάνετε υπομονή.
4: Δύσκολα πράγματα μου ζητάς, δεν ξέρω.
9: Όλα θα γίνουν εν καιρό. Υπομονή.
4: Υπομονή ή υπομονή που λέγει και άλλη κυρία.
10: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
9: Αλλιώς να ξέρεις ότι σύντομα θα έχεις δύο που θα είναι σε πόλεμο μαζί σου. Όχι μόνο τη Λουκά, θα έχεις και εμένα. Και εμένα με λένε κτηλέα και έχω και ασπίδα. Το νου σου.
4: Ναι, αλλά έχεις και φτέρνα, να θα σε πάω.
9: Φορώ παπούτσι, κολλητέ.
4: Καλά, εντάξει. Τα ξέρω, θα τα ξόφερνα. Έτσι την πάτησε κι ο άλλος.
11: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Έτσι την πάτησε κι ο άλλος. Για τον Αχιλλέα τα λέει αυτά. Όχι του την Κρήτη, τον άλλο Αχιλλέα της ιστορίας. Στην Ελευσίνα, το είπε και ένας ακροατής μέσα εδώ στο λαό που ακούσαμε, στην Ελευσίνα παραλίγο να επαναληφθεί το Κερατσίνι. Φασίστες, δύο και μέρα μεσημέρι, 4 η ώρα το απόγευμα, επιτέθηκαν σε ένα παλικάρι εκεί, αντιφασίστας γνωστός της περιοχής, και πήγαν να τον μαχαιρώσουν. Έγινε πάλι, ευτυχώς, μόνο στο πόδι, δεν τον, πήγαν και στο στήθος να τον μαχαιρώσουν, δεν τα καταφέρανε και δεν είχαμε τα υπόλοιπα.
12: Η ώρα έχει πάει 4 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούγονται φωνές. Ο ένας δράστης ακούγεται να λέει «Φασίστας είμαι». Η ώρα είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά και οι τρεις άνδρες πιάνονται στα χέρια. Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν νεοναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει «Σφάξτον». Το θύμα, εμφανώς τραυματισμένο, σηκώνεται και απομακρύνεται από τους δύο κάδους όπου μαχαιρώθηκε, κρατώντας το πόδι του και κουτσένοντας ελαφρώς. Οι δύο νεοναζί συνεχίζουν να βρίζουν τον 32χρονο, τον οποίο μόλις έχουν μαχαιρώσει. Οι δύο δράστες κατευθύνονται τρέχοντας προς το μηχανάκι τους, βρίζοντας το θύμα. Στη συνέχεια, καβαλάνε τη μηχανή και απομακρύνονται από το σημείο του εγκλήματος.
2: Από το ρεπορτάζ του Μέγκα για το συγκεκριμένο θέμα, έχει ένα βίντεο σε αποκλειστικότητα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδεικτικό το βίντεο. Και ακούμε εδώ πως ο ένας σχεδόν καμαρώνοντας φωνάζει και λέει «Φασίστας είμαι», ακούγεται καθαρά δηλαδή και στο βίντεο. Και ο άλλος του λέει «Σφάξτον». Ωραίες λέξεις για την σημερινή έτσι, εποχή. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, βεβαίως έχει ξαναγίνει και έχει βαθιές ρίζες. Στο νοσοκομείο των τραυματισμένων επισκέφθηκε η Μάγδα Φίσα.
13: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάχτον. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
2: Και από την Ελευσίνα θα πάμε στις Σκουριές, γιατί έγινε προχθές την Παρασκευή συναυλία Μεγάλη Πάνο, που συνέδεσε δύο θέματα, τις Σκουριές και τα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, ο κύριος Ασλανίδης.
14: Επειδή ο Δημήτρης πριν τις μέρες είχε τα γενέθλιά του, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτήν εδώ. Νιώθω ότι είναι η γιορτή για τα γενέθλιά του σήμερα. Δολοφονήθηκε στα Τέμπη μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Είναι πλέον παιδιά της Ελλάδας. Εκατομμύρια κόσμος βγήκε για αυτά τα παιδιά. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τιμωρηθούν όλοι όσο ψηλά και βρίσκονται. Δημήτρη, εκεί που ήσουν υπάρχει μια τρύπα στον κόσμο, την οποία βρίσκω τον εαυτό μου να περπατάει συνεχώς τη μέρα και να πέφτει μέσα στη νύχτα. Μου λείπει σαν κόλαση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μεταξύ των τραγουδιστών που ανέβηκαν πάνω στη σκηνή ήταν και η Νατάσα Μποφίλιου.
15: Ο Πάνος Ισλανίδης σε το επόμενο τραγούδι

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα, ναυτικό είμαι πάλι. Σου δίνω λίγο το γιο μου που θέλει να σου μιλήσει.
1: Όπα.
2: Γεια σα.
1: Έλα, ναυτάκι μικρό.
0: Μίλα, ρε.
1: Έλα, ναυτογέ.
2: Ναι.
1: Πε μου.
0: Τον θυμάσαι τότε που σου είχε πει για του μπάτσου εκεί στο φεστιβάλ Σκνέ, κάτω στο Ηράκλειο.
1: Με θυμάσαι, ρε πούστη.
3: Θυμάσαι, ρε πούστη.
2: Ναι, σα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Τώρα τι τάξη πα.
2: Τρίτη γυμνασίου.
1: Εντάξει, δεν σου παγω τι βρισκέ, τι ξέρει ήδη.
0: Ναι, εντάξει, σιγά που δεν τι ξέρει τώρα.
1: Εγώ τι έμαθα. Ναι,
0: από εμά περιμένει.
1: Τι έγινε, αγορίνα μου, όλα καλά του χρόνου λύκειο, τον ήπιαμε.
0: Τον ήπιαμε.
2: Ναι, τελώς.
1: Καλά θα περάσουμε.
0: Ωραία, ναι. Θα σου πω.
1: Έλα.
0: Την επόμενη φορά θα τον πάρω μαζί να έρθουμε πάνω.
1: Να τον πάρει.
0: Την άλλη φορά που θα έρθει η Ηράκλειο, πιούμε και καφέ.
1: Αυτό ήταν που μου μίλησε το παιδί. Του κόψε το λόγο. Ήθελε να μου πει ή δεν ήθελε να μου πει. Δεν ήθελε.
0: Ε, ξέρω εγώ. Ήθελε, αλλά ντρέπεται. Γελάει.
1: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
2: Μιλάω.
0: Καλά, μιλά. Τα δύο γερόντια πλακωθήκανε για τα φράγκα, ο Νίκος και η Άννα.
1: Γερόντια τώρα, ναι, τέλος πάντων.
4: Πες συγγνώμη, πες συγγνώμη.
0: Να πούμε μεσόκοπη δεν είναι, γερόντια. Ναι, τέλος ναι, πάντων, ναι. Εγώ να δώσω μια ευχή στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους και να μου πεις αν συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Όπως αγωνίζονται οι δεξιοί, γιατί σίγουρα αυτοί οι δύο είναι δεξιοί για τα συμφέροντά τους, και όπως αγωνίζεται και χτυπιέται ο Άδωνης για την οικογένειά του, για να φτιάξει το μαλλί, για να περνάει καλά το αίσθημα, το ίδιο ακριβώς και πολύ περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε κι εμείς, και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.
5: Να σου πω, η μελέτη δεν ήταν που σε μια συνέντευξη είχαν ερωτήσει κάτι για το ανδρικό μόριο και είπε ότι σ' αρέσει πάρα πολύ να το περιεργάζεται, λέει, το ανδρικό μόριο.
6: Πού καταπιάνεις αυτή την περίοδο?
7: Στις πίτες.
6: Mm-hmm. Με γέμιση?
7: Τις προτιμώ σκέτες.
6: Σκέτες πίτες, χωρίς με όλα μέσα τίποτα.
7: Ναι, γι' αυτό είναι ωραία πίτα.
5: Τώρα εκεί πάνω τι κάνει, εκεί πάνω σαν ευρωβουλευτίνα?
8: Ξέρετε πως εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
5: Ξέρω εγώ, Απόστολε, λέμε καμιά μαλακία, περνάει η ώρα.
1: Όχι, όχι, δεν λέμε καμιά μαλακία, λέμε μόνο μαλακίες από ό,τι έχω
5: καταλάβει. Λέμε μόνο μαλακίες, ναι, από μαλακίες λένε και όλοι οι υπόλοιποι. Μαλακίες γίνονται γενικά.
1: Σωστό, θα μου πεις, οι άλλοι ξεκίνησαν πρώτοι.
5: Ναι, Απόστολε, άρα μου, καλά.
1: Έλα,
5: η βούληση είναι φοβερή.
1: Ναι, πολύ.
5: Πολύ. Τι είχε πει για κάτι βίδες, έλεγε.
9: Γιατί ήταν κλειστή οικονομία, δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες.
1: Δεν είχαμε μες στον COVID να βρούμε βίδες και μπουλόνια.
9: Δεν βρίσκανε μπουλό αυτά, βίδες.
1: Όλοι το έχουμε τύχει. Εγώ έψαχνα κάτι βάσεις για κουρτινόξυλα και δεν έβρισκα. Ορίστε, δίκιο έχει.
10: Ναι, πολύ ωραία ο Ζόι Ρόγκαν,
1: διοικητικός
10: της Αμερικής.
1: Εκεί που με είχες με καινούργια ονοματάκια, τώρα επιστρέφουμε στα ίδια και λίγο κάπως βαριέμαι.
10: Ο διεθνής, ο Τζο Ρόγκαν τον
1: έχουμε. Ναι, ρε παιδί μου, τον Τζο Ρόγκαν τον έχουμε ξεσκίσει. Τόσες φορές τον έχουμε πει. Πες κανένα καινούριο άλλο να ξεσηκώσουμε.
10: Ο Ντέιβιν Γκράς εκεί και του είπε για τις εξωγήινες φυλές.
1: Του είπε, τώρα τι σημασία έχει. Τα ίδια και τα ίδια λέμε.
10: Ο ωραίο πάντω αρχαίο Έλληνε θεού.
1: Ξεβράκο τι.
10: Πάμε στο Φον Ντέγκεν και διάδοχο.
1: Που το σπάγανε λίγο. Τι είναι σαν του αρχαίου. Ποιο είναι ο Τσούκαλος, έλα ρε Τσούκαλε να πούμε. Μήπω θα είναι μαύρο Τσούκαλος.
10: Δεν είμαι ειδικό στι φυλέ τώρα, αλλά επειδή.
1: Τώρα για φυλέ μιλάγαμε τώρα. Α, τα ρατσιστικά στην άκρη.
10: Όχι, είναι πολύ καλό το ότι κάλεσανε τον Ντέιβιντ Γκρας που τον είχαν για εκεί.
1: Αυτό είναι από τα καλά, το παραδέχομαι. Θα μπορούσαν να μην τον έχουν καλέσει, ποιο όμω.
10: Το είπε ο ίδιο όμω ότι ο Τραμπ μέχρι να πέσει θα του έθιγε παρουσιάσει του εξωγήινου όλου. Να προετοιμαστούν εδώ που με κοροϊδεύουν ακόμα.
1: Σε κοροϊδεύουν με μένα να έχουν να κάνουν αυτοί. Ουε, έτσι και σου ξαναπούν τίποτα.
10: Τα κόμματα να ενημερώσουν.
1: Σωτήρι, σε πειράξανε.

0: σε πειράξανε!
1: Και είναι λέει μερικοί φωλιδωτοί, δηλαδή.
2: Φωλιδωτοί, bubble wrap, ξέρω. Αυτά που σπάμε, που βάζουν μέσα πια με στα κυβότια για να μην σπά τα ποτήρια.
1: Οι αρχαίοι Ολύμπιοι μιλάνε για του αρχαίου θεού, τον David Grass, του Έλληνε θεού.
2: Ναι.
1: Και λέει ότι ήταν.
2: Και δεν προσέχουν.
1: Ήταν εξωγήινοι δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνε θεοί. Γιατί σκοτώσανε έναν πολύ ωραίο όμορφο.
2: Έλα τώρα μαζιλεύουν, τώρα μην δουν ομορφιά αμέσω. Έτσι την πάτησε και ο εθνικό στάρ.
3: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
1: Λέει έτσι έχει
2: γίνει.
1: Οι φιλιδωτού του λέει, δηλαδή έχουν λέπια, ξέρω εγώ, που είναι σαφίδι.
2: Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, κατάλαβα και εσύ κατάλαβε. Ψιλοκατάλαβε. Λοιπόν, έλα, γεια.
4: Αύριο θα είστε εδώ στι 1 η ώρα.
0: Ναι, εδώ.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
15: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Την Ελλάδα θα επισκεφτεί τον Φεβρουάριο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σύμφωνα με πηγές του Αμερικανικού Ειδησιογραφικού Ιστοτόπου, τις οποίες αναδημοσιεύει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έχει αποδεχτεί πρόσκληση από το ειδησιογραφικό δίκτυο Breitbart News Network, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του πρώτου Breitbart Summit, που διοργανώνεται διεθνώς με σημείο κίνηση στην Αθήνα. Το συνέδριο θα δώσει έμφαση σε συμμαχίες της Δύσης, σε μια θεματική που άνοιξε ήδη επί ελληνικού εδάφους από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην Πνικά. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε Χαλκιδική, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Βροχές αύριο και στην Αττική από το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή αναμένει να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καταλήγει το πόρισμα της εταιρείας που έλεγξε τις σωληνώσεις και παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων. Από την πλευρά του, ο Δήμος τονίζει ότι η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Σημειώνει ότι μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα νίκη και επίσημο Βασίλης Κόκαλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα διοσταθούν παραπολιτικά 90,1. Ο κ. Κόκαλης έχει υποβάλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εντός της εβδομάδας αναμένει να ενταχθεί στην Ελλάς ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Χάθηκε ο παιδευτικός χαρακτήρας της πολιτικής με το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκάλεσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. Εκτίμησε ότι ο κ. Καρτερός έγραψε το άρθρο καθώς βλέπει την κάμψη των ποσοστών του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είπε πως αυτό που έβγαλε με το άρθρο του κ. Καρτερός είναι διαλυτικό άγχος για τον κ. Τσίπρα. Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη θεωρούν αστυνομικές πηγές ως τον βασικό ύποπτο για το θάνατό της. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Προφυλάκιστα εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, αρνούνται τις κατηγορίες. Την Τετάρτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στην Θεσσαλονίκη θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Ράπτη, πατέρα της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και οικογένειας Έλληνας Ράπτη. Ο Δημήτρης Ράπτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας Θεσσαλονίκης με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης. Συγκέντρωση φοιτητών αύριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στόχος κινητοποίησης να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των φοιτητών για το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και τη στέγαση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος φοιτητικού συλλόγου φιλοσοφικής ΕΚΠΑ Μαρία Κουράκου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση συνελήφθη 14χρονος που άνοιξε πύλη σε σχολείο στην Ομπάνη κοντά στη Μασαλία στην Νότια Γαλλία, τραυματίζοντας τον διευθυντή του σχολείου και μία καθηγήτρια. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για τη στοίχημα Super League, στις 3 παρα 4 μετά το μεσημέρι Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β για τη Super Bet League 2.
16: Τα νέα των αγορών.
15: Άνοδος 0,45% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Robert Hall και Michael Woodford για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.
16: Ο καιρός.
15: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
18: αλλά καλό στη δική τους.
19: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
17: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμέχαλη.

0: ρε φίλε, θα σε κράξω. Είναι δυνατόν, να σου πω κάτι. Εμινόπαυση στις γυναίκες έχω ακούσει. Οι άντρες γιατί
1: έχουν αυρόπαυση.
0: Οι άνδριδες γιατί ζεσταίνονται.
1: Έχουν
0: έρθει εδώ παιδιά, όποτε έχουμε άντρα οικολύπτη. Δηλαδή, φέρε τη σαλοπέτ του και η κορίτσι μου να τη βάλω. Φέρε τα Μονκλέρ.
1: Έχουν και αυτοί, παιδί μου, έχουν αυρόπαυση, σου λέω. Υπάρχει.
0: Αυτή ξέρει είναι... υπάρχει στην ανθρώπαυσή του. Ναι. Θέλουν πιπίνια. Έχουν βαρεθεί τη γυναίκα του και θέλουν. Καλά, εσύ είσαι εξαίρεση. Άσε, εδώ πέρα έχουμε το πιστό.
1: Ναι, αλλά παράλληλα παιδιά... έχουν και άλλα θέματα. Έχουν κόπωση, λέει, χάνουν μυϊκή μάζα.
0: Τι πατέρα, τοπική μυϊκή μάζα.
2: Δεν έχω
0: κάνει.
1: Χάνει. Μην νωρί ακόμα. Κάνουν μπάκα.
0: Μπάκα, ναι, γιατί εμεί δεν κάνουμε μπάκα.
1: Για τους άντρες λέμε ρε παιδί μου τώρα,
0: εμείς
1: για την εμείς δεν λέμε για εμάς, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Λέω για τους άντρες τι παθαίνουν. Έχουν και αυτοί...
0: Τι έχεις κουκλάκι μου.
1: Έχουν και αυτή τη δική τους λέω
0: αμινόπαυση. Έτσι πες μου τι.
1: Έχουν κατάθλιψη, έχουν άγχος, δυσκολία στη μνήμη και αυτοί, διαταραχές στον ύπνο.
0: Πού τα βλέπεις αυτά.
1: Εδώ πέρα, τι είναι η ανθρώπαυση λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί τους μειώνεται ή τους τεστερώνει.
0: Εγώ ξέρω παιδιά ότι στην περίεργη ηλικία των αντρών μια χαρά αυτή. Κάνουν μια δεύτερη ζωή, χωρίζουν την παλιά γυναίκα και τραβάνε για αλλού.
1: Καλά, και οι γυναίκες κάνουν δεύτερη ζωή γιατί με το που τους χωρίζουν ησυχάζουν.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Να τα λέμε, αρχίζει άλλα.
0: Αφού πρώτα όμως περάσει το του πένθους.
1: Παιδιά.
0: Ένα τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο.
1: Κοίταξε να πει, ένα μήνα είναι και μετά λες καλή, τι ωραία που είμαι εγώ εδώ πέρα, μόνη μου.
0: Όχι ένας μήνας.
1: Παιδιά, εγώ ξέρω, έχω φίλες που δεν έχει γίνει αυτό, είναι μαζί. Οι άνθρωποι έχουν τα παιδιά τους, έχουν φύγει, έχουν ανοίξει τα φτερά τους, έχουν τις δικές τους ζωές.
0: Και βαριέται ο ένας τον άλλο.
1: Όχι, και είναι ο άλλος τώρα εκεί που την είχε την άλλη γραμμένη, τη θυμάται και αρχίζει. Πάει άλλη να πιει καφέ, κάθεται απέναντι, της λέει. Θα πιούμε καφεδάκι. Μου ήρθε να του πω μία δροστήρα, λέει απέναντι.
0: Έλα λέει, τώρα. Να σου
1: μετά θα... θυμούνται το σεξ.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια.
1: Να κάνουμε, λέει. Του, πού ήσουν να του λέει αγόρι.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια τον παρακαλούσε. Κάτσε, ρε παιδί μου όμως. Ναι, κάτσε.
1: Τι, αυτό λέει.
0: Εντάξει, τόσα χρόνια τον παρακαλούσε και τον έτρεχε από πίσω και μετά. Παιδιά, είναι άδικη η ζωή. Όταν τρέχουμε εμείς.
1: Συμφωνώ.
0: Οι άλλοι δεν κάθονται. Ναι. Και όταν κάθονται, εμείς δεν θέλουμε. Κάτσε δηλαδή.
1: Μετά ποτέ... παίρνω τα πιάτα. Λέει, έχω πλέον τα πιάτα. Έρχεται από πίσω λέει, και μου πιάνει τον ποπό. Έχει να μου πιάσει τον ποπό, λέει 300 χρόνια. Του λέει, έχω κάτι, έχω λερωθεί. Όχι μωρό μου, τη λέει και τη κάνει τέτοια. Μου λέει, δεν.
0: Λοιπόν, παρακολουθούσα ένα πάρα πολύ γνωστό ζευγάρι. Ήτανε βράδυ. Σε ναι. πάρτι και αυτός ήταν συνέχεια στο κινητό και έστελνε μηνύματα.
1: Ναι, όχο.
0: Του λέει λοιπόν η κυρία, πού στέλνεις αγάπη μου μηνύματάκια τέτοια ώρα. Ήμουνα μακριά και δεν μπόρεσα. Κάτι δικαιολογία. Και του αρπάζει παιδιά αυτή το κινητό.
1: Ναι, αμάν.
0: Και κοιτάει έτσι λίγο όμως. Και μετά χαμογέλασε πονηρά και κατάλαβα, ας πούμε, ότι
1: δεν, ήταν
0: δεν
1: τίποτε.
0: Έγινε και τίποτα.
1: Να σας πω εγώ κάτι τώρα που το αναφέρεις αυτό.
0: Τι!
1: Υπάρχει στο Viber και δεν ξέρω αν υπάρχει κι αλλού.
0: Μην κλείσεις πολλά σπίτια σήμερα.
1: Αποκρυπτογράφηση μηνύματος. Δηλαδή, με το ίδιο στο κινητό, τον ίδιο στο λογαριασμό, μιλάς με τον κομμενάκι αποκρυπτογραφημένα που για να μπει σε αυτή τη συνομιλία πρέπει να δώσεις ένα κωδικό και έχεις και το κανονικό στο Viber.
0: Μουράσε με τώρα.
1: Και είσαι ένα κουκλάκι.
0: Είμαι η μυστική κατάσκοπο.
1: Δεν λέω εσύ, παιδί μου, λέω τι συμβαίνει. Και μπαίνει η άλλη να ελέγξει το κινητό του και μπαίνει στο Viber και βλέπει ένα Viber τζάμι. Που μιλάει με τον μάστορα, που μιλάει με τον υδραυλικό, που μιλάει με τον διευθυντή του, που μιλάει με τη μάνα του. Και άμα βάλεις τον κωδικό που δεν τον ξέρει κανείς, είναι τι φοράς και τι σου κάνω, τι μου κάνεις.
0: Περίμενε, ένας κωδικός είναι κάθε φορά.
1: Όχι, ο ίδιος που τον έχουν ορίσει, που τον έχει ορίσει αυτός.
0: Α, ο ίδιος κωδικός. Είναι κωδικός,
1: κωδικό.
0: Έχω δεύτερη σχέση.
1: Ναι, το ξέρει μόνο αυτός, δεν έχει σχέση με τον κωδικό του κινητού.
0: Δεν αλλάζει ο κωδικός.
1: Όχι, δεν αλλάζει, είναι μόνιμος.
0: Αχα.
1: Αλλά όταν ανοίξει το Viber.
0: Βάζεις πολλές.
1: Παιδιά, τα έχω μαθαίνει εγώ τι τραβάει.
0: Υποψίες.
1: Τα ξέρω γιατί μου τα πάνε.
0: Όταν δηλαδή μπει στο Viber. Ποιο τα είπε, βρε. Ποιο τα είπε σένα αυτά.
1: Μου τα
0: είπε. Ο κερατά ή η κερατωμένη.
1: Ο κερατά. Όχι ο κερατά, αυτό που κάνει δίνει το κέρατο.
0: Ναι. Τα γυαλιά βγάλε, γιατί... λέει εδώ πέρα η στυλίστρια σου.
1: Μάλιστα. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι, λέω. Γιατί μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αυτό και κάτι. Είμαι. Τσιλιμπουρδίζω.
0: Εσύ ήσουν με το τσιλιμπουρδιάρι.
1: Εγώ έπρεπε να καφέ με το τσιλιμπουρδιάρι. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα και μου λέω, τα είπα ό,τι έπρεπε να πω και ό,τι πιστεύω, δηλαδή.
0: Είναι άντρα φίλη σου.
1: Ναι, όχι, είναι άντρας φίλης μου. Δεν είναι άντρας, γνωστής μου. Αυτός είναι ο φίλος μου. Δεν είναι Και του λέω, καλά, ρε παιδί μου, άμα σε πιέσει η γυναίκα σου, του λέω, κατά σε πιέσει η γυναίκα σου. Και είναι κρίμα, του λέω, την πληγώσεις. Έχετε κάνει τρία παιδιά, είναι αυτά. Αν μου λέει να μας πιάσει, λέει, αποκλείεται, λέει, σε μηνύματα.
0: Οπα, οπα, λέω, λες εσύ.
1: Γιατί εγώ το κινητό μου το έχω λέει αμολυμένο και την έχω λέει ήσυχη. Και λέω, και πώς μιλάτε. Και έτσι έμαθα, είχα την αποκρυπτογράφηση.
0: Κάτσε. Περίμενε, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, τι γίνεται.
1: Δεν τηλεφωνιούνται. Μόνο μηνύματα.
0: Μόνο μηνύματα. Ναι. Άμα μηνύματα.
1: Με μηνύματα. Στο πρώτο μήνυμα κλείνω και κάνει... την πόρτα.
0: Και πού συνευρίσκονται.
1: Βάζω την πότα. Έλα.
0: Περίμενε. Και ναι. Πού συνευρίσκονται.
1: Όπου μπορούν.
0: Όπου μπορούν.
1: Σιγά μην ρωτήσετε πώς το κάνουν.
0: Συγγνώμη, φίλο σου δεν είναι, δεν είναι θεραπεία.
1: Λέει αυτό το παιδί μου ότι εγώ πάω. Του. Πετάγω με μια στιγμή να δω το αυτοκίνητο που κάτι έχει πάθει να πεταχτώ στο συνεργιατζή. Και συναντάει την άλλη και τα κατά λίγο γρήγορα. Δεν είναι γερο πολλά ρομάτζα. Και μετά ξαναγερνάει σπίτι του και είναι στην γυναικούλα του και τη κάνει μωρό μου. Άργησα. Απλά εγώ απορώ.
0: Με. Απορώ.
1: Ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Αν.
0: Μπορείς να το ευχαριστηθείς έτσι τόσο βιαστικά.
1: Για άλλο λέω. Η γυναίκα σου. Δηλαδή δεν μπορεί να δεν το καταλαβαίνει.
0: Όχι, πού να το καταλάβει.
1: Γιατί αυτό γίνεται, γιατί αυτό γίνεται 6-7 μήνες αυτή η δουλειά. Μερικοί δεν είναι πρόσφατο.
0: Μερικοί είναι παιδιά για Όσκαρ, έτσι. Ναι. Δηλαδή πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή είναι πιο οσκαρούχα από αυτά που γίνονται στο Hollywood.
1: Πάντως, κυρίες μου, να ξέρετε, άμα ψάχνετε κινητό και τα βλέπετε όλα λαμπίκο, λουλουδένια και παραμυθένια, μπορεί και να μην είναι. Εμένα η γνώμη μου είναι μην ψάχνετε, μην ασχολείστε, συνεχίστε τη ζωή σας και ό,τι θέλει ας κατεβάσει. Γιατί δεν μπορεί, ξέρω να το καταλάβεις κάτι. Αν νιώσεις κάτι, αλλά αν δεν νιώθεις κάτι.
0: Οι γυναίκες το καταλαβαίνουμε πάντως.
1: Συνήθως ναι, έτσι ξέρω κι εγώ. Πόσα το είχα καταλάβει πάντως.
0: Πόσα σπίτια κλείσαμε σήμερα.
1: Είχα φάει ένα κερατάκι εγώ, το είχα καταλάβει όμως. Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Ξέρεις αυτό το τρομερό συνέστημα όταν ξυπνάς και ο λαιμός σου είναι απελπιστικά στεγνός. Δυσκολεύεσαι στην κατάποση, νιώθεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό και η φωνή σου δεν βγαίνει εύκολα.
1: Ναι, πώς δεν μου συμβαίνει.
0: Λοιπόν, τότε θα πάρεις Trebon Honey. Είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες, χωρίς το μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας. Χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Trebon Honey. Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ κρυολόγημα, λέει πάλι, και πολύ
1: ναι,
0: COVID.
1: Ισχύει,
0: γίνεται χαμός
1: ισχύει.
0: Με COVID.
1: Εύχομαι να μην με βρείτε. Το κακό πρέπει να βάζω μάσκα πάλι.
0: Μου λέει μια μάσκες. Κυρία από την Αμερική, μας βλέπω πάλι.
1: Θα αποβλαχωθώ καταρχήν.
0: Τι.
1: Δεν χάνω IQ. Εγώ δεν το έχω ξαναπεί. Όποτε παθαίνω COVID, φεύγει ένα κομμάτι ευθεία.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά και με την ηλικία το ίδιο συμβαίνει.
1: Φαντάσου, στην ηλικία, στην COVID, τι θα γίνει. Θα έρχομαι εδώ πέρα και θα σα παίρνω τηλέφωνο να πείτε που είμαστε. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν είπαμε αμνησία.
1: Παιδί μου, παθαίνω.
0: Τι παθαίνει. Τριχόπτωση και αρχές φαλάκρας.
1: Το μυαλό μου, που λέγει παρά μου, έχει φυράνει το μυαλό. Εφυραίνει το κεφάλι μου. Πρέπει να.
0: Έχεις πολλά. Έχεις πολλά προτζέκτια.
1: Καλέ, δεν
0: έχεις
1: έχω.
0: Έχεις πολλά πράγματα που τρέχουν.
1: Ναι, δεν έχω.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις λογαριασμό εδώ, λογαριασμό εκεί.
1: Δεν αυτά τα έχω συνηθίσει πια. Δεν μου είναι μέρος της καθημερινότητάς μου.
0: Α.
1: Αυτό εντάξει. Αλλά πρέπει να φοράω μάσκα όταν θα είμαι με κόσμο. Εννοώ. Αρμό σε λεωφορείο, ρε παιδί μου.
0: Και σε αεροπλάνα. Κολλάει πάρα πολύ παιδιά και σε αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Α,
1: ή να πας σε ένα θέατρο, ξέρω εγώ. Θα βάλω μάσκα. Δεν την ξαναπατάω.
0: Αποκριάτικη βάλε.
1: Αποκριάτικη ή αναπνέεις.
0: Παιδιά, τι είδα σήμερα. Σκέπαστρο πίσω αυτοκινήτου, αυτό που είναι για το πίσω αυτό, και είχε δύο μουτσούνες ζώων. Που σημαίνει ότι ο από πίσω μπορεί να τις κοιτάει αυτές και να τρακάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έλα.
0: Να έχει σχεδιάκια τον μπροστινό.
1: Τιμάς τώρα έχει Halloween. Τιμάσου. Πλησιάζει το Halloween. Πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Εκείνη η κολοκύθα.
1: Ναι.
0: Πήρα παιδιά μια κολοκύθα.
1: Ναι.
0: Λέω φτιάξτε καλέ την κολοκύθα, αλλά είναι ακόμη σκληρή.
1: Δώστε τη σίτα να εκεί πέρα από τώρα πάρτε να μαοριμάσει να σα κάνει μια ωραία.
0: Χαλοκυθόσουπα. Χαλονοόσουπο.
1: Ναι. Αντιθούμε, να κάνουμε, να ξεχαστούμε λίγο γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, παιδιά. Πολλά.
0: Ναι, Halloween είναι ολόκληρη η χώρα, έχω να σου πω.
1: Τι εννοείς?
0: Όλη η χώρα είναι ένα τελείω Halloween.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Η ώρα είναι 2 και 4. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Σύγχυ Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεκή.
14: Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Είναι αυτή μεταξύ Καρβέλα και Βύση.
1: Τι έγινε?
0: Βγήκε η Βύση και είπε, σύμφωνα με μια εφημερίδα, Νικόλα του παράκανες. Και απάντησε ο Νικόλας, άσε μας ρε Ανούλα που ζεις μέσα στη χλίδα, στα κότερα και στα χαβιάρια και εγώ έχω στον τραπεζικό μου λογαριασμό μόνο 7 χιλιαρικάκια.
1: Αμάν.
0: Αμάν, αμάν, αμάν.
1: Ζούλια ψώρα, ζούλια ψώρα, ζούλια ψώρα. Και βγήκε λέει ο Κούστας και είπε stop the press. Θέλω να τα, όλα να είναι ήρεμα, να τα βρείτε. Θα πλακώσει και αβέ και μας βλέπω όλους.
0: Τα βράχιολιά του βρουντούν.
1: Δεν θέλω να χάσω άλλο χρήμα. Είπα, άνθρωπος, δεν θέλω να μαλώνετε. Θέλω να είμαστε εμάς τα αγαπημένοι. Έχουμε γίνει πλέον όλοι μια μεγάλη οικογένεια.
0: Σουηδική οικογένεια.
1: Και κάθε οικογένεια έχει το ζαβό της. Τι θα κάνουμε, θα έχουμε και εμείς τον Καρβέλα.
0: Πάντως λέει προχθές, χτύπησαν την πόρτα του Καρβέλα. Τίκι, τίκι, τίκι. Η ΑΔΕ. Βγήκε αυτός με το παντοφλίδι του και είπε, συγγνώμη κύριε, ποιοι είστε?
1: Εντάξει,
0: και λέει, είμαστε λέει από την ΑΔΕ. Α! Μπήξε, δείξε, βήκε, τους έβρισε, τους έβρισε. Τους είπε ό,τι γαλλικό ήξερε.
1: Κάτσε, είχαν τέτοιο χαρτί εισαγγελέα. Δηλαδή, μπορεί να μου έρθει εμένα εκεί που είμαι σπίτι, εγώ τώρα, ας πούμε, έτσι.
0: Και κάνει σεξ.
1: Και κάνω σεξ, μωρή, και σεξ λυσάξει με το σεξ. Κάνω κάτι άλλο σίγουρα θα κάνω πάντως. Βάφω τα νύχια μου, τέλος πάντων. Μπορεί να μου χτυπήσει το πορτέλι αδέ και να μου πει γεια σας, ήρθαμε και τέτοια.
0: Φέρε εδώ τι μπορεί, τι να σου πω.
1: Δεν πρέπει να έχουν μια εισαγγελική.
0: Όχι, η αδέ είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ξέρω αν πρέπει να έχει.
1: Καλά, δεν πρέπει. Θα είναι εκτία, δεν σου βαράει το κουδούνι ή να σου έχουν.
0: Τυχοκολλήσει.
1: Τυχοκολλήσει. Το κάλεσμα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Την πρόσκληση.
0: Πάντως λέει είχε ξεχάσει ο Κυρνίκος, ο ξεχατσιάρης, να δηλώσει 850.000 ευρώ.
1: Συμβαίνει καλά αυτό το πράγμα.
0: Από τα 850 χιλιάρικα, παιδιά, που προφανώς έχει εισοδήματα, πώς φτάσαμε στα 7.000. Συγγνώμη. Άρα ξόδεψε σε 2 χρόνια.
1: Εσύ δεν μου είπες, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος έκανε μια αγορά σπιτιού. Πού να τα βρει πια τα λεφτά? Τι να τα κάνει? Τι έχει το λεφτόδεντρο? Ήθελε κι αυτός να πάρει ένα σπίτι. Γιατί σε αυτό που έμενε αυτό.
0: Για τα γεράματα.
1: Αυτό το σπίτι δεν
0: είναι. Για τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήθελε να πάρει κάτι άλλο και ήθελε να άνοιξει την περιοχή που έχει μάθει και έχει ανδρωθεί και έχει δημιουργήσει στα βόρεια προάστια.
0: Ναι.
1: Πού θα πήγαινε, δηλαδή, στο Περιστέρι, να τα πάρει πιο φτηνά?
0: Μια χαρά είναι.
1: Γι' αυτό μάλλον δεν έχει ο άνθρωπος. Έδωσε την πήρε σπίτι.
0: Ναι, αλλά τώρα του λένε, επειδή φαίνεται συνταξιούχος και δεν έχει δηλώσει εισοδήματα, ξέχασε, σου λέω, να τα δηλώσει.
1: Ναι.
0: Μπήκε ο λογιστής του και τα δήλωσε, αλλά τώρα πρέπει να πει. Πόθεν έχει 850 χιλιάρικα.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα.
0: Δηλαδή αγωνιούν αυτοί που δεν έχουν, αγωνιούν και αυτοί που έχουν.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο τελικά. Να έχεις ή να μην έχεις. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, αποστολή στα κακακουίτσια.
1: Και μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που ζούμε, βγήκε και η Μαρία Ιωαννίδου και είπε ότι, παιδιά, να σας πω, λέει κάτι. Θα μπορούσα, λέει, να την έχω εγώ χορογραφήσει στο ΟΑΚΑ την αναβίση, γιατί έχω τεράστια πείρα. Γέλευε πλήταν τι τον μπε.
0: Ήθελε και αυτή να μπει μέσα στο.
1: Ναι.
0: Στο κιούπι με το μέλι.
1: Κακώς δεν με πήρε, λέει, ένα τηλέφωνο, διότι αυτό που είδα, λέει, ήταν κάτι αδιάφορο. Ναι, εγώ, λέει, σε ελληνικές ταινίες με, λέει, με το σιλινό. Κάναμε, λέει, πιρουέτες, κολοτούμπες, σαν τις μαϊμούμπες. Ό,τι θες, λέει, κάναμε. Εντάξει, ήταν φοβερή αλήθεια.
0: Ναι, ήταν, αλλά για άλλο πράγμα, παιδιά, όχι για συναυλία στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, σκηνοθέτης, ήταν ο σκηνοθέτης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μας πελάνουνε σε αυτά που λένε.
1: Εντάξει, παίρνανε. Πάντως μπορεί να χορογραφήσει τον Καρβέλα, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ο ηχολήπτης μας φτιάχνει το μαλλί που δεν έχει, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Τον βλέπω ξαφνικά, ο οποίος έχει πίσω μαλλί και το ξυρίζει.
1: Δεν έχει το καλό μου.
0: Α, δεν έχει ούτε
1: όχι.
0: Πίσω.
1: Μπορεί να πάρει ένα πολύ ωραίο λαδάκι που βγάζει μαλλιά.
0: Γιατί? Όχι, να σου πω.
2: Γιατί?
0: Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει που είναι. Του κάνει τι.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Για κάποιον λέω που θέλει να έχει. Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μ' άρεσαν παλιά.
0: Αρκετίνη βάζει στο κεφάλι.
1: Εμένα μ' άρεσαν
0: παλιά. Αρκετίνη για να γυαλίζει.
1: Εμένα μ' άρεσαν παλιά που. Δεν μ' άρεσαν παλιά που ήταν το που αφήνανε τρίχες και ήταν τα ξέφωτα. Τώρα που το ξυρίζουν όλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλλί.
0: Ναι, μπορεί να είσαι φαλακρός και να έχει λίγο πίσω.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, ανάλογα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Να.
1: Λοιπόν, το άλλο το είπες, τι έγινε με την Αντωνά και την Δρούτσα. Που βγήκε η Δρούτσα και μιλάγανε με την Αντωνά. Όχι με την Αντωνά, βγήκε στην εκπομπή που είναι και η Αντωνά και λέγανε για, για την Άννα Βίση και τον Καρβέλα. Και έκανε μια ερώτηση η Αντωνά και της είπε: αυτά σου είπε ο Γιάνκας να ρωτάει.
0: Παιδιά,
1: και είπε η Αντωνά: με συγχωρείτε, εγώ ρωτάω αυτό που θέλω να ρωτήσω. Και μετά είχε βγει στον. Βγήκε στον Λιάγκα και του είπε: έχουμε και τη Μαρία να κάνει ερωτήσει. Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Άκου τώρα.
0: Τα έχουν χάσει.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Έχουν ξεπεράσει το μέτρο,
1: δεν
0: έτσι.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ που επειδή είδα λίγο. Εντάξει, η κοπέλα κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή έχει μια αξιοπρεπή παρουσία και κάνει ό,τι μπορεί, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι έχει μια αγωνία να προλάβει καταρχήν να αρπάξει να πει μια κουβέντα. Το βλέπεις. Αλλά νομίζω ότι μετά από λίγο καιρό θα είναι πιο άνετη.
0: Λοιπόν, να σου πω για το Pink Remember του Υγεία.
1: Να, γιατί να μην μου πεις, να μου πεις.
0: Και αυτό είναι διαφήμιση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Κορίτσια, προσέχουμε για να έχουμε υγεία. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Να πούμε ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε τώρα ένα ραντεβού και να το υλικοποιήσουμε όποτε εμείς θέλουμε. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Remember, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
1: Λοιπόν, έχουμε το Μίτσο που είναι αϊκάρα και λέει: Πιπίνια, τι ομάδα είστε, φοράτε τα κουνάρες. Θέλω να τα μάθω όλα. Κάθε μέρα που μας ρωτάει, φοράμε τα κούνια. Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, βέβαια, αφού οι άντρες για το κέρατο.
0: Για την άντρα
1: όχι, για το κέρατο μάλλον. Βέβαια, αφού οι άντρες είμαστε τόσο χαϊμάνια που δεν κρατάμε κλειστό το στοματάκι μας, μαρτυράμε χωρίς ξύλο.
0: Να τα.
1: Το κέρατο, βέβαια, είναι κατακριτέο φτουκακά. Καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ο Άγγελος, αφού το διάβασα, όχι, κι άλλο ένα είναι. Ο Γιάννης, κορίτσια, να προσγειωθούμε λίγο και στην πραγματικότητα. Η γυναίκα ξέρει ο άντρας πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και ο άντρας. Απλά δεν έχει. Δεν καταλαβαίνω ότι γράφει, διότι κάνει και αυτή το ίδιο και είναι αδιάφορος. Όχι, παιδιά, δεν καταλαβαίνεις πάντα. Δεν καταλαβαίνει. Η συγκεκριμένη δεν έχει καταλάβει πάντως. Τι να σας πω τώρα.
0: Ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Είναι πολλές οι παροχές. Είναι πολλά τα λεφτά. Βλέπουμε
1: και δύο κανονικά. Όχι, μωρέ, δεν είναι πάντα έτσι. Α. Όχι. Εγώ όσο δεν έχει καταλάβει, γιατί ο άλλος κρύβεται πάρα πολύ καλά και όταν λείπει ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, και γυρνάει σπίτι του. Εντάξει.
0: Και γιατί θέλει το τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Δεν του κάνει το τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Το δικό του. Θέλει το τίκι, τίκι, τίκι, τίκι τη άλλη.
1: Είναι το ξένο το τίκι, τίκι τη άλλη. Η άλλη είναι 15 χρόνια μικρότερη από τη γυναίκα του. Οι γυναίκες, να σας πω κάτι, από μία ηλικία και μετά που έχουν τα παιδιά. Γιατί έχουν παιδιά οι άνθρωποι, δεν έχουν φύγει τα παιδιά τους, είναι μεγάλοι, τόσο μεγάλοι. Λοιπόν, έχει τα παιδιά, έχει τη δουλειά της. Τα παίρνουν οι γυναίκες όλους τους ώμους τους και το τελευταίο που τους έλειπε είναι να κάνουν και την ξαβιέρα το βράδυ και να βάλουν φούντες στα μεμέ τους και να κουνιούνται.
0: Τότε. Και... αφού δεν θέλουν τότε.
1: Δηλαδή...
0: το αμπελάκι θα πάει αλλού να κουνιούνται.
1: Όχι, να μην πάει να το συζητήσετε. Τη πήρε αγάπη μου, ξέρεις κάτι, εγώ σε θέλω και έχω ανάγκη να κάνουμε σεξ. Καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένη. Να μοιραστούμε μερικά βάρη του σπιτιού, να έχει και αυτή η όρεξη. Άμα κάτσει ο άλλο.
0: Να σου πω, έτσι δικαιολογείται αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. Τι θα πει, λέμε.
1: Σας ρωτάω, αλλά δεν απαντάτε κάριες.
0: Λέει ο Μίτσο για την Τανούκα.
1: Ρε Μίτσο, δεν φοράμε τα κουνάρες.
0: Το πρωί. Το βράδυ μπορεί να βάλουμε κανένα τα κουνάκι.
1: Τα κουνάκι, όχι τα κουνάρα. Ο Μίτσο μας φαντάζεται εμάς τώρα που είμαστε δεκάποντα.
0: Βρε Μίτσο, έχει δει τι τρύπες έχουν οι δρόμοι.
1: Ναι, βρε, τι θέλει τώρα να σπάσουμε κανένα παίδι. Άσε μας, σε παρακαλώ.
0: Να σου πω, είναι σεξουλιάρικο όπως το λες. Να σπάσουμε κανένα παίδι.
1: Μία...
0: σε λίγο θα πεις να σκάσουμε και να σπάσουμε κανένα ισχυό.
1: Δεν έχω καμία αυτή τώρα να τσουτσουριάσει ο Μίτσος. Ας το Μίτσο τώρα γιατί είναι στη δουλειά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του τώρα. Τσουτσουριασμένο το βλέπω.
0: Τσουτσουριασμένο δουλεύει καλύτερα ο Μίτσος.
1: Τέλος
0: Μίτσο, πες μας τι δουλειά κάνεις. Γιατί για να σε λένε Μίτσο και να μιλάς για ψηλά τα κούνια. Πρέπει να είσαι πολύ μερακλής, μιλάμε, να σκέφτεσαι το θηλυκό οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Δώσε μας curriculum vitae, δηλαδή βιογραφικό.
1: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Νότια Γαλλία.
0: Αχ, δεν μπορώ, μας έψει ότι είναι με τον Μπατζόπουλο. Δεν θέλω τα μακαρόνια να είναι μίσκο, το ξέρουμε, το ρουφάει το μακαρόνι. Δεν θέλουμε άλλο Miles and Mors.
1: Γιατί μου αρέσει η κοπέλα, μας έρθει βγάλει μια φωτογραφία. Αυτός είναι νόστιμος.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι νόστιμος αυτός. Λοιπόν, μια φωτογραφία.
0: Τι είναι, παιδί μου, φαγητό και το λες.
1: Είναι, έχει άλλα το πίπερο, έχει αυτό, έχει. Είναι ωραίος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έβγαλε μια.
0: Έχει και αυτό το αστικό. Έχει,
1: και είναι... έχει και αστικό, έχει και του λιμανιού, έχει και του
0: υπεραστικού.
1: Του υπεραστικού, έχει και του παλουκιού. Είναι μια χαρά, πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αν βγάλει ένα φωτογραφείο, δεν αγκαλιάζει ένα δέντρο, είναι σε ένα άγαλμα, έχουν ανοίξει ένα παράθυρο.
0: Δεν αγκαλιάζει ένα δέντρο.
1: Ναι, θέλει να γιωθεί. Με το ξέρεις, δεν έχεις καταλάβει ότι όλοι οι σαμάνοι και οι σαμάνες σου λένε να πας να αγκαλιάζεις ένα δέντρο όταν νιώθεις μια κατήφια, όταν έχει πέσει η ενέργειά σου, όταν σε έχουν στεναχωρήσει.
0: Περνώ βιταμίνη
1: για να
0: πάρεις
1: ενέργεια. Από το δέντρο το οποίο είναι ριζομπή και από τη γη. Και να αγκαλιάσεις ένα δέντρο ή να κάτσεις κάτω από ένα δέντρο.
0: Λες αυτό είναι το πρόβλημα της κοινωνίας. Τώρα ξέρω. Ότι δεν αγκαλιάζουμε τα δέντρα.
1: Παιδιά, όλο να πάμε να ανέβουμε σε κανένα δέντρο, να κάτσουμε λιγάκι μας και δούμε αλλαγή, δεν ξέρω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάντως αυτό
0: είναι
1: λένε.
0: Μια άποψη.
1: Πάντως το λένε και αυτό. Είναι εξαπλώσεις, λέει, στη γη.
0: Λοιπόν, ο τυφώνας Αϊμόν απειλεί το Μεξικό.
1: Καλά, άστο τώρα.
0: Για ανοίγει. Τυφώνας εδώ, σεισμός εκεί.
1: Ναι, και είναι και κάποιοι που γελάνε και λένε: έλα, μωρέ, λέει κλιματική αλλαγή. Λέει εντάξει, πολύ αστείο.
0: Αυτή είναι εγκληματική αλλαγή, ναι. Δεν είναι κλιματική.
1: Χαχά,
0: αλλαγή.
1: Το Μίτσο λέει: η Σέβη γελάει για το Μίτσο, η Σέβη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Περιμένουμε απάντηση ωστόσο από το Μίτσο.
1: Ναι, λοιπόν, Μίτσος, έχετε πλάκα, ρε μεγαλοπιπίνια.
0: Μας είπε γριές με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
1: Με βγαίνει όμως. Στη δουλειά είμαι, αλλά σε μισή ώρα σχολάω.
0: Ναι, πες μας τι δουλειά κάνεις, Μίτσο.
1: Θα μπορέσω. Εν τω μεταξύ, γράφει. Θα μπορέσω να τον παίξω σύμβουλο ακινήτων Και έχω μείνει στην πρώτη και λέω Παναγία, θα διαβάσω παρακάτω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το βιογραφικό μου είναι πλούσιο. 10 σελίδες. Έχω κάνει και ραδιόφωνο. Ιστερόγραφο. Με το έστω τακουνάκι, το μικρό λέει. Πατήσατε κάποιον. Αχού είναι και. Σαν τον Μαζόφα τρελαθώ. Μεσημεριάτικα. Ξενιχιάσατε.
0: Αυτό είναι παιχνίδισμα, παιδί μου. Μην το παίρνει πονηρά.
1: Ξενιχιάσατε, λέει. Έστω το σύζυγο στο γάμο. Θέλω να τα μάθω όλα. Θέλω να τα μάθει όλα ο Μίτσο. Αν ξενιχιάσαμε κανέναν.
0: Πε μα τώρα τι δουλειά κάνει. Πες μας που είσαι, τι φοράς και τι δουλειά κάνεις. Radio Μπαμπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Α, σύμβουλος ακινήτων αυτή τη στιγμή. Είναι, αλλά το γεωγραφικό μου είναι πλούσιο. Σύμβουλος ακινήτων είναι αυτή τη στιγμή ο Μίτσος.
0: Real estate, τι είναι το σύμβουλος ακινήτων.
1: Real estate, το ίδιο δεν είναι.
0: Σύμβουλος ακινήτων.
1: Σε συμβουλεύει, του λες δηλαδή. Βρε Μίτσο μου,
0: έχω ένα χρέο. Δεν έχω
1: ένα κρεπάκι. Πώς μπορούμε να το σπρώξουμε όμορφα και ωραία, να πάρω λίγο παραπάνω από την αξία του? Ή πώς μπορώ να τον νοικιάσω 600 ευρώ ενώ πρέπει να τον νοικιάσω 250, καταλαβές?
0: Δεν χρειάζεται.
1: Και λέει και έρχεται τώρα ο Μίτσος και λέει, όχι ο Μίτσος, ο καθένας, και λέει, είναι αυτά τα ημιυπόγεια, τα ημιισόγεια που ακούς, ότι είναι εσωτερικό και έχει μια ησυχία ωστόσο και δεν κινδυνεύεται να σκεφτεί.
0: Γιατί όλα αυτά
1: τα θετικά του, κατάλαβε.
0: Συγγνώμη, με το που θα έρθει δεν θα δει τι είναι.
1: Θα δει, αλλά θα τον παραμείνει, θα τον πιάσει το μήνυμα και θα του πει πού σπίτι αυτή την εποχή. Κάτσε εδώ πέρα τώρα, γιατί δεν αύριο άλλο με 600 ευρώ.
0: Νοικιάζονται αυτά.
1: Εγώ νομίζω όχι.
0: Τα υπόγεια ή μη υπόγεια.
1: Εγώ νομίζω νοικιάζονταν είναι 200-300 ευρώ, όχι 600.
0: Μάλιστα. Οι μη υπόγεια θέλουν 600 ευρώ ενίκιο. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Έχω ακούσει και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Ρέπει. Ναι. Η Σέβη γράφει για το Μίτσο. Γελάει με το Μίτσο η Σέβη. Αυτά.

0: αστείο, εμείς οι δύο.
1: Η Βύση λέει πήγε.
0: Να ξεμαλιαζόμαστε.
1: Λοιπόν, η Βύση λέει πήγε στη Γαλλία, στο Παρίσι, με αφορμή την, με την Κούστα, με αφορμή τη συναυλία τη Σελίν Διόν.
0: Και
1: αυτό
0: Σελίν τι είπε.
1: Το αποκλειστικό το έβγαλε η Τσιμψιλία.
0: Έλα! Και η Σελίν τι είπε, η Σελίν. Δεν ξέρω, μπορεί να ενδιαφέρονται για να φέρουν τη Σελίν Διόν στο.
1: Κλαίω.
0: Στο αρένα.
1: Είπαμε να βάλει 700, να μην ξεφραγιαστεί κιόλα.
0: Γιατί,
1: μην...
0: παιδί μου,
1: εντάξει, συγγνώμη, έρχεται άλλα ποσά τώρα.
0: Η Σελίν Διόν αν έρθει, θα γεμίσει το Αθηνών
1: δεν
0: αρένα.
1: Δεν το σύζητο.
0: Λοιπόν...
1: Στο Αθηνών μωρέ αρένα θα τη βάλουμε τη Σελίν
0: Διόν.
1: Πρέπει
0: να
1: τη βάλουμε
0: στάδιο.
1: Πάνω στην καρδιά τη να τραγουδήσει.
0: Μην επιβαρύνουμε κι άλλο την καρδιά τη, θα φύγει κι αυτή.
1: Είναι αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα φύγει, θα πάει αλλού.
1: Λοιπόν, και πήγε λέει να ξεσκάσει λίγο, να ακούσει λίγο Σελίν, να ακούσει ένα. Κάτι να. Δεν μπορεί πια. Πνίγεται.
0: Παιδιά, τώρα άσε, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Τώρα...
0: Η αλήθεια είναι, δεν τα βρίσκαν να μετάξει του, τώρα θα τα βρουν μέσω τη ΑΔΕ.
1: Εντάξει, τέλειο ο Καρβέλα που. Ο Καρβέλα ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή,
0: τι τον έπιασε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, έχει ένα σημείο μηδέν που δεν ελέγχεται.
1: Είναι ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει πλέον τη Βύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι λιγότερο το οικονομικό και περισσότερο. Το έχουν πολλοί άντρες αυτό, ρε παιδί μου, και άνθρωποι γενικά.
0: Ναι.
1: Να θέλουν να ελέγχουν τον άλλον. Ναι. Και μπροστά σε αυτό μπορούν να κάνουν κακό και στον εαυτό τους κατά λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Να βλάψουν τον εαυτό τους εννοώ, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κλέλια Ριοβλάτου έκλεισε τα 30 της χρόνια και τα γιόρταζε στο Πήλιο με την παρέα της. Και έτσι μπορούν να είχαν.
0: Πώς τι της είπανε?
1: Μόνο
0: 30 είναι.
1: Πόσο θες να είναι, δεν τη βλέπεις ότι είναι 30, είναι νεότατο το κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο κύκλο θα έχει το...
0: ναι βέβαια, αυτή τη στιγμή το ετοιμάζει.
1: Α, θα έχει και άλλο κύκλο.
0: Η Άννα θέλει να τελειώσει οριστικά τη σχέση με τον Νίκο Καρβέλο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και ο Καρβέλας λέει νιώθω σαν σκουπίδι. Σαν τρίχα πεταμένη από το ζυμάρι.
1: Πάρ' τηλέφωνο την άλλη να την τέτοια και να τα πείτε τα. Λοιπόν, κάνε και πες την, ναι.
0: Ποια?
1: Την...
0: Ανίτα Πανιά.
1: Όχι, καλέ.
0: Ποια?
1: Την άλλη τη φίλη τη που. Πες την, ναι, που πήγε στο καμαρίνι και δεν.
0: Α, τη Χριστίνα Πολίτη.
1: Πάρ' την Πολίτη και πες, κάνε καφέρα, θα πω.
0: Λοιπόν, τι λέει σε γνωστούς και φίλους ο συνθέτης που κάνει λόγο για προδοσία. Έλα, βρε Νίκο μου, για προδοσία. Εν τω μεταξύ, ψάχνουν λέει τις συναυλίες της Βύσης, το καλυμάρμα, τους περιοδίες στο εξωτερικό. Τώρα έχει να γίνει.
1: Ο Μίτσος μας γράφει τι φοράει. Είναι στα μπουπού και μας λέει τι φοράει. Σε ενδιαφέρει?
0: Ναι, τι φοράει.
1: Φοράει λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι, λευκά sneakers, λευκά καλτσάκια.
0: Τι χρώμα βρακάκι.
1: Και το βρωμίζεις τώρα.
0: Όχι, θα μας αφού πει τα λέει να τα πει όλα.
1: Έχω μαζί μπουφάν με κουκούλα. Μας λέει και τη μάρκα. Σε μπλε ραφ. Διότι μπορεί να βρέξει στα βουπού, μας λέει.
0: Και εδώ και στα νούπου. Παιδιά, χθες είχε μία μαυρίλα. Μία μαυρίλα ήρθε από Μύκονο και ξαφνικά βλέπω μία μαυρίλα και λέω, αλλά δεν έβρεξε χθες. Και σήμερα πήγαινε για μαυρίλα, αλλά έχει βγει ο ήλιος. Λοιπόν, τι έκανε αυτός, παιδιά, ο ντόκτορ ανώμαλος? Τι ήταν αυτό?
1: Αυτός ο ντόκτορ είχε στον υπολογιστή του διάφορα βίντεο με παιδική πορνογραφία.
0: Α, μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν ξέρουν, τα κατέβαζε. Βλέπεις, τώρα πώς το ανακάλυψε αυτό και ποιος δεν ξέρω. Και βγήκε ο πατέρας του και είπε: εντάξει, εγώ στηρίζω το γιο μου. Και είπε η μαμά του: ξέρετε πόσα χρόνια λέει θέλει λέει, για να τελειώσει κάποιο τη ιατρική. Άσχετο.
0: Ναι, τελείως άσχετο.
1: Άσχετο,
0: να πει
1: δηλαδή.
0: Αυτή η μάνα.
1: Τι σχέση έχει αν έχει πολλά χρόνια να τελειώσει την ιατρική με το ότι κατεβάζει τέτοια βίντεο με παιδικό πορνογραφικό υλικό, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Όπως εγώ στο νεκροταφείο δεν είχα δει σε μία που έγραφε το όνομά τη, τη Παπαθανού και μετά έγραφε με τεράστια γράμματα. Γιατρός. Και λέω δηλαδή ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Και γιατρός και νεκρούς είμαστε.
1: Να γράψεις τώρα στον τάχο του άλλου με κεφαλαία γράμματα για πιο μεγάλα από το όνομά του, γιατρός.
0: Φαντάσου τώρα. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί
0: η Κατερίνα Λιόλου βγαίνει στο κέντρο με τον Σάκη Ρουβά, έτσι, και κάνει λίγο το μαλλί και ο Σάκης τη λίγο κοιτάει. Φεύγει λίγο μάτις.
1: Πιανείς.
0: Του Σάκη για την Κατερίνα Λιόλου που θα τραγουδάνε μαζί. Ωραίο ντουετάκι.
1: Πολύ ωραίο. Είμαστε κορίτσια, σας τα είχα γράψει και την Παρασκευή και έγινε και έγινε. Μπήκε η ΑΔΕ στην υπόθεση, Βύση Καρβέλα. Τώρα θα τους βγει ξινό το ξεκατίνιασμα, θα αρχίσουν οι έλεγχοι. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για την τσέπη τους, λέει ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, η Λιάνα Παπαγεωργίου λέει βγάζει συλλογή με ρούχα. Η Λιάννα Παπαγεωργίου, Haute Couture.
1: Μαύρο μποξεράκι ο Μητουσέ, ενημερώνει εσένα, γιατί εγώ δεν έδειξα τόσο ενδιαφέρον, οπότε ασχολείται με σένα. Και σε ρωτάει η Μαρία Ισουν Μύκονο, τι ταραβέρια έχει εκεί. Θα μου κανονίσει φιλοξενία όταν παίξουν Μύκονο Σάικ το Μάρτιο.
0: Μύκονο Σάικ. Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα πω ότι πάμε σε διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonusan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για τα μαλλιά, το Tonusan Skin Hair Nails Booster.
1: Έχουμε και κάποιους που γράφουν, ναι, τόσα προβλήματα έχουμε στη φοιτητική χώρα, ασχολούμαστε όλο με τη μίση και την ρευτό και δεν κοιτάμε που δεν έχουμε να πληρώσουμε τα παιδιά. Και το ένα κοιτάμε και το άλλο. Με το ένα μάτι κοιτάω ότι δεν έχω να πληρώσω.
0: Αλλά για να ξεχνιέμαι.
1: Το πετρέλαιο ή το σούπερ μάρκετ που είναι ακριβό ή τη βενζίνη, τα κέρατά μου τα τράγει και με το άλλο μάτι αληθορίζω προς βύση τέτοιο και να βγει καλύτερα. Όχι, λέω καλύτερα, ξεχνάω τι έβλεπε το δεξί μάτι πριν λίγο. Αυτό.
0: Παιδι, τέτοια ακρίβεια πάντως δεν είχαμε ξανά ποτέ στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά,
0: τι είναι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο ακρίβεια, είναι και η μισθή. Είναι και η μισθή που είναι στο πάτωμα. Είναι όλα. Είναι σε συνδυασμό η μισθή που είναι πάτωμα με την ακρίβεια που μας έχει ξεπατώσει. Μας έχετε ξεπατώσει πια. Αχ, δεν μπορώ.
0: Σε βλέπω αγανακτισμένη.
1: Ναι. Τι να κάνω, ρε παιδί
0: πόσο,
1: μου.
0: Πόσο να σφίξουμε το ζωνάρι πια.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Κάνε ντεκόρ, με λίγο ντεκόρ ξεχνιέσαι. Ήρθε το βάζο.
1: Ήρθε το βάζο, μου το έφερε ένα. Εν τω μεταξύ με παίρνει τηλέφωνο.
0: Το εκτελώνησε.
1: Να το εκτελώνησα με χίλιου καημού και κόπου. Τέλο πάντων. Το φέρνουν λοιπόν. Και ενώ είμαι εδώ τώρα εγώ και κάνω την Παρασκευή έγινε αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο ο κούριερ και μου λέει: γεια σα, λέει, είμαι απ' έξω. Μπράβο, λέω. Και τι να κάνω εγώ, του λέω, από εδώ που είμαι τώρα. Τι να κάνω, του λέω. Μου λέει, ναι, αλλά εγώ είμαι απ' έξω. Λέω, ρε παιδιά, 2026, δεν έχετε κουτί να το βάλετε πουθενά. Δεν τηλεφωνείτε πριν να συνονοηθούμε. Δεν έχετε ένα τόνο να βλέπουμε τη διαδρομή σας απ' έξω. Τώρα τι να σε κάνω. Του λέω, σε παρακαλώ. Του είπα τέλος πάντων πού να πάει, πήγε πίσω από τον καράζ, άνοιξε την πόρτα μου, ότι βλέπει, είπε τα χαλιά της καρέκλες όλα που τα είχα εκεί πεταμένα. Να το βάλω, λέει, εκεί, άντε, του λέω, βάλω το εκεί πέρα το βάζω. Πρέπει να μου υπογράψει, λέει κάποιος. Παίρνω την ευθύνη, εγώ λέω, του βάζου. Άστο, βρε άνθρωπε μου, και φύγε. Και έτσι το παρέλαβα το βάζω.
0: Το πήρες, το ανέβασα.
1: Το ανέβασα πάνω, το άνοιξα, ναι. Το σκούπισα, το φίλησα, το χαιρέτησα, του λέω πώς ήταν το ταξίδι από τη Σκωτία, πώς τα πέρασες. Το έβαλα στο τζάκι, κούκλα είναι. Φαντάσου να μην ήταν ωραίο, ε.
0: Σου πέρασε.
1: Θα το είχα πάρει, θα το είχα πάρει καπέλο και θα είχα βγει στον δρόμο και θα έκανα έτσι.
0: Περίμενε. Σου πέρασε τώρα ο ενθουσιασμός ή. Γιατί είχε τέτοιο κόπο.
1: Τώρα άσε τώρα. Ρε παιδί μου.
0: Τώρα λείπει κάτι άλλο.
1: Όταν φτιάχνεις κάτι.
0: Αχ, Θεέ μου, μου έχει περάσει εμένα. Γενικότερα ναι, μου έχει περάσει αυτό.
1: Εγώ τώρα μιλάω για μπιχλιμίδια, δεν μιλάω τώρα για σοβαρά.
0: Μου έχει περάσει και για μπιχλιμίδια και για μη μπιχλιμίδια. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην μπαίνεις. Να μην βλέπεις τίποτα. Οικονομία! Δεν βλέπεις βιτρίνες, δεν βλέπεις αυτά, ασχολείσαι με άλλα. Κοιτάς τι ωραία μέρα σήμερα.
1: Τι είπα την ωραία μέρα, ρε παιδί μου, φτάνει. Είμαι στο κινητό, εν τω μεταξύ. Φταίει και αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή. Έτσι, κάνω εγώ έτσι. Έρχομαι και μου βγάζει. Βάζα. Πήγκαν. Χαλιά. Τάματα. Θάματα. Βιντζάκια. Μπιζάκια. Ρουμπλάκια. Ατά. Φωτάκια. Εκείνο. Το α. Πατάω.
0: Ναι.
1: Και αρχίζω και εγώ. Και τώρα έχω βρει ένα άλλο. Βρε, δεν σου είπα ότι έχουν βρει οι Κινέζοι, κάνανε μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για όποιον θέλει να ψωνίζει και δεν έχει μία και ψωνίζει εικονικά και δεν χρεώνει τίποτα.
0: Ωραία,
1: και
0: βάζεις να
1: αυτό. Αντουκάρτ. Κίνο. Αντουκάρτ. Αντουκάρτ. Άρα και μετά ξέρω εγώ και λέει: ολοκληρώσει την αγορά, την ολοκληρώνει. Δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα.
0: Και το έκανες.
1: Και πας και κοιμάσαι.
0: Εξάρτηση είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και νιώθεις γιατί.
0: Κάτσε ρε φίλε, εξάρτηση είναι αυτό.
1: Ναι, απλά μετά δεν. Ρε παιδιά, δεν νιώθεις μία λίγο άδεια που τα ψώνησες, ας πούμε, εικονικά.
0: Ναι.
1: Δεν τα περιμένεις να έρθουνε. Δεν είναι μία ματαιότητα αυτό. Δηλαδή να την κάνω όλη τη διαδικασία και μετά να μην περιμένω να ανάρθουνε. Οπότε δεν το κάνω. Άρα το βγάλανε λίγο εξαρτημένους. Εγώ δεν είμαι τόσο.
0: Εκεί σε βλέπω.
1: Δεν
0: σύντομα.
1: Είμαι. Δεν είμαι. Απλά εκεί όπως κοίταζα τώρα. Είναι ας πούμε τα βάλα αυτά εκεί. Μετά είναι το τραπέζι. Μετά είναι ο καναπέζι. Μετά είναι ένα μπαουλάκι. Τώρα το μπαουλάκι θέλει κάτι πιας να κάνει όπως λέει η Kelly Western ένα διάλογο με το διακοσμητικό.
0: Άστο να είναι στο μονόλογο. Οι καλύτερες παραστάσεις αυτή τη στιγμή είναι μονόλογοι.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Εκεί φαίνεται το ταλέντο.
1: Οι καλύτερες ή οι φτηνότερες.
0: Και οι φτηνότερες. Άστο ρε παιδί μου, θα βάλεις το άλλο μετά κάτι άλλο θα θέλει και δεν τελειώνει.
1: Μα αυτό είναι ωραίο, δεν τελειώνει. Γιατί άμα τελειώνει, τι θα είχαμε να κάνω μετά εγώ με την κόρη. Θα πήγαινε, θα έλεγα, θα χτύπα καμπόρι, θα έλεγα παιδιά, να σα διακοσμίσω το σπίτι.
0: Δώστε μου την κάρτα σα.
1: Έτσι. Bye.

0: Sito.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να στρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις

0: εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Φωνή του Τζάκερ λέει κολυμπούσες της ουσίας. Στώρα στα 30 χρόνια η Άλμπα αποκαλύπτει στα social media ότι το τελευταίο πράγμα που την ένοιαζε εκείνη την εποχή ήταν οι σπουδές της. Όλο αλητία, μουσική.
9: Εντάξει,
8: και ουσίες.
9: Εντάξει, το κοριτσάκι πέρα στη φάση του. Λοιπόν, αντιμέτωποι λέει με ιδιαίτερα πιεστική, πρακτική, βρίσκονται κάποιοι οδηγοί σε χώρους, στάθμευση και λιμάνια όπου έρχονται άγνωστοι.
8: Ναι.
9: Έτσι. Πάνε σου παίρνουν τους καθαριστήρες, σου βάζουν καινούριους και σου λένε πλήρωσέ με για τους καινούριους. Χωρίς να ρωτήσουν.
8: Α, μου έχει τύχει σε σούπερ μάρκετ.
9: Με καθαριστήρες.
8: Ναι.
9: Να στους βγάλουν από το αυτοκίνητο.
8: Όχι, να γίνουν πάρα πολύ πιεστικοί, προκειμένου να σου λέει έχει χαλάσει. Και παίρνουν από λάστιχα, παιδιά, από παλιά λάστιχα αυτοκινήτου και τα φτιάχνουν. Ναι.
9: Ναι.
8: Και στο πουλάνε και σου λένε έλα μωρέ, έχει χαλάσει ο καθαριστήρας κλπ. Κλπ.
9: Εκεί στο λιφάνι, στο λιμάνι λοιπόν λέει της, στη Ραφίνα και λοιπά και σε σούπερ μάρκετ εκεί στη Ραφίνα πήγαν λέει τους βγάζουν, τους βάζουν γρήγορα. Βάζουν τους καινούριους και σου λέει πλήρωσέ με, σου βάλα καινούριους καθαριστήρες.
8: Α, ωραία.
9: Χωρίς να πάρουν την άδεια.
8: Καλέ, δεν είμαστε καλά.
9: Εγώ, παιδιά, όταν δεν έρθει θέλω να μου καθαρίσει το τζάμι.
8: Δεν γίνεται. Ντροπή,
9: σε βρίζει, σε βρίζει. Του λέω ότι κάνει νόημα, δεν θέλω. Και είναι το αμάξι πλημμένο και αρχίζει. Πρέπει να με ελέγχει, να με έχει πει εμένα, ναι, να με έχει βγάλει τσατσά σε τέτοιο. Βετετάνα, βετετόλα, τι, στη δική του γλώσσα όμω. Το βλέπει.
8: Άμα δεν καταλαβαίνει, το βλέπει.
9: Από τη μούρη του όμω του βλέπει, σου έχει καταραστεί να βρει την κολόνα απέναντι.
8: Ναι. Λοιπόν, άκου, γνώρισε ένα ζωγράφο.
9: Ναι.
8: Σαμάνο.
9: Ναυράτα!
8: Όπα! Ο οποίο ζωγραφίσει τα πορτρέτα ανάποδα.
9: Τι δηλαδή
8: το κεφάλι είναι από κάτω και μετά το γυρίζει και έρχεται αυτό. Λοιπόν, και ανάλογα με το τι δουλειά κάνεις,
9: ναι,
8: σε φαντάζεται, κάνει meditation και σε ζωγραφίζει με άλλο αντικείμενο. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, ραδιοφωνική παραγωγός, θα πάρει ένα μικρόφωνο και θα βουτήξει το μικρόφωνο στην πογιά και θα σε ζωγραφίζει.
9: Τι λες?
8: Ζωγραφίζει το Μαραντόνα με μπάλα. Έναν φοβερό μπασκετμπολίστα με μπάλα του μπάσκετ.
9: Άμα είσαι γυναικολόγος, δηλαδή με τι σε ζωγραφίζει?
8: Θα πάρει ένα... Όχι με το αυτό, φαντάζομαι. Έκανα όργανο. Με αυτό που κάνει το pap test. Με το πατσαφάρι του pap test. Και εσύ τώρα.
9: Ναι. Ο Μίτσος λέει δεν του αρέσει η Λιόλιου.
8: Εντάξει.
9: Δεν του αρέσει το Μίτσο.
8: Το να μας προτιμάει από τη Λιόλιου
9: είναι
8: μεγάλο, μεγάλο σουξέ μας.
9: Δεν νιώθεις αυτή τη στιγμή μια αναπτέρωση?
8: Κάνει σουξέ. Τι θα μας πει το Ελενάκι για τη Vodafone με αυτή τη γάργαρη σπάνια φωνή που αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν πάρει να την κάνουν εμείς? Δεν
9: είναι. Έλατε, λοιπόν.
8: Να πεις είμαι ψηλή.
9: Ποιος θα με πιστέψει καλά τώρα, αφού δεν ξέρουν τη φωνή.
8: Συγγνώμη, δεν είχες δει στο...
9: Πού πήγα και μου είπαν είστε τα κακακόρια? Και ήταν και νέο παιδί, ποιος μου το είπε που ήμουνα?
8: Α, ωραία, χτίζουμε, εμείς και βίση χτίζουμε τις επόμενες γενιές.
9: Που ήμουνα. Πού ήμουνα, είσαι στις λέει τα κακά κορίτσια. Πού ήμουνα, δεν θυμάμαι παιδιά τίποτα, τι πράγμα είναι αυτό.
8: Λοιπόν, να πω εγώ μια διαφήμιση.
9: Να πεις,
8: θέλεις,
9: ναι,
8: καζίνο εμπειρία.

0: Χωρίς ταξίδι.
1: Α, στο Βερζινάδικο ήμουνα.
0: Το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά με 20 λεπτά από το κέντρο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθισμού και απώλεια περιουσίας.
1: Λοιπόν, αν χάρη στη συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνεδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στο καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance θα επισκεφθεί τον Φεβρουάριο την Ελλάδα σύμφωνα με πηγές του Αμερικανικού Ειδησιογραφικού Ιστοτόπου, τις οποίες αναδημοσιεύει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποδεχθεί πρόσκληση από το Αμερικανικό Ειδησιογραφικό Δίκτυο Breitbart News Network προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του πρώτου Breitbart Summit που διοργανώνεται διεθνώς με σημείο κίνηση στην Αθήνα. Το συνέδριο αυτό, τονίζουν οι ίδιες πηγές, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως σημείο συνάντηση πολιτικών και επιχειρηματικών προσωπικότητων, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη διατηλεατική συνεργασία και τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε χαλκιδική σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Βροχές αύριο και στην Αττική από το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα τεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Καταλήγει το πόρισμα της εταιρείας που έλεγξε τις σωληνώσεις και παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων. Από την πλευρά του Δήμου τονίζει ότι η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Σημειώνει ότι μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα ανήκει και επίσημα ο Βασίλης Κόκαλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Κόκαλης είχε υποβάλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εντός της εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάδα ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Χάθηκε ο παιδευτικός χαρακτήρας της πολιτικής με το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκάλεσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Λιακούλη. Εκτίμησε ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε το άρθρο καθώς βλέπει την κάμψη των ποσοστών του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είπε πως αυτό που έβγαλε με το άρθρο του κύριος Καρτερός είναι διαλυτικό άγχος για τον κύριο Τσίπρα. Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη θεωρούν οι αστυνομικές πηγές στον βασικό ύποπτο για το θάνατό της. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκαλέσει ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, αρνούνται τις κατηγορίες. Την Τετάρτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στην Θεσσαλονίκη θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Ράπτη, πατέρα της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη. Ο Δημήτρης Ράπτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης. Συγκέντρωση φοιτητών αύριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην Πλατεία Συντάγματος. Στόχος της κινητοποίησης να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των φοιτητών για το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και τη στέγαση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ, Μαρία Κουράκου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνει νόση την Πέμπτη η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση συνελήφθη ο 14χρονος που άνοιξε πύρη σε σχολείο στην Ομπάνη κοντά στη Μασαλία στην Νότια Γαλλία, τραυματίζοντας τον διευθυντή του σχολείου και μια καθηγήτρια. Στα αθλητικά, νίκες στο τένις για Τσιτσιπά και Σάκαρη. Ο πρώτος εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του τουρνουά της Σανγκάης, επικρατώντας με 2-1 του Αμερικανού Taylor Fritz, ενώ η Σάκαρη ξεκίνησε με το δεξί στο Johan Open, νικώντας την Κροάτσα Ντόνα Βέκιτς με 2-0 σετ. Ξεκίνησε πριν λίγο ο ποδοσφαιρικός αγώνας Πανιωνίου ΠΑΟΚ Β για τη Super Bet League 2.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,99% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Βόντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Τα κακά κορίτσια.
6: Το ήξερες, βρε, ότι το μάτι έχει και αυτό δικό του σύστημα.
5: Ποιο μάτι?
6: Το μάτι μας. Αυτοκαθαρισμού. Μέχρι τώρα ήξερα για το αυτί και για το τι.
5: Όλα. Και, τα δάκρυα είναι.
6: Δεν είναι μόνο τα δάκρυα, γιατί άμα δεν κλαις, τι δεν κάνεις. Άμα είσαι μόνο χαμόνιμα χαρούμενος όπως είμαι εγώ. Όλη μέρα γελάω.
5: Υγραίνεται το μάτι. Υγραίνεται το μάτι, ρε παιδί μου.
6: Υπάρχει, λέει, πίσω από το μάτι μία λευκή οδός. Όπου φεύγει από εκεί το.
5: Άσε με, μωρέ, τώρα
6: και
5: εσύ.
6: Και καθαρίζεται και πηγαίνει στο λαιμό και μετά πηγαίνει και.
5: Τι?
6: Ναι.
5: Πηγαίνει στο λαιμό.
6: Έχει μία ειδική αυτή πίσω από το μάτι που καθαρίζει.
5: Λοιπόν, οι δίδυμοι, δείτε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Προτιμήστε μια παρέα. Για παρέα αυτούς που αναζητούν τη συντροφιά σας. Και γενικά βρείτε το θάρρος να πλησιάσετε κάποιους οι οποίοι έχουν γίνει το αποθυμένο σας.
6: Αμά, κυνηγά εγώ αποθυμένα τώρα.
5: Άντε, ηχθείς, κατανοήστε τις ανάγκες των ανωτέρων σας στον εργασιακό χώρο.
6: Και
5: μην υποκύπτετε στις κρίσεις του συντρόφου σας. Μην αφήνετε πάντα στους άλλους το περιθώριο να σας κατευθύνουν. Πρέπει να πάρετε και οι ίδιοι αποφάσεις. Συγγνώμη, το μισό είναι αντιφατικό με το άλλο μισό.
6: Δεν είναι.
5: Παιδιά, να σας πω.
6: Για άλλο ζώο δεν έχει μπερδευτεί. Όχι εσύ. Έχει μπερδευτεί ο αστρολόγα.
5: Ναι.
6: Εγώ δεν παίρνω Σούζαν Μίλλερ. Όλη την πονάει το κανεί τη αυτή η γραμμή.
5: Πάντως, ρε παιδιά,
6: ναι.
5: Λένε και κάποια πράγματα γενικά πολύ καλά, έτσι.
6: Δηλαδή. Τι διάβασες και τι ταυτίστηκες?
5: Τη διάβασα και τα
6: πίστα. Τους αστρολόγους λες τώρα.
5: Ναι, διάβασα ότι είναι η εποχή των αποκαλύψεων και η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν όλο και πράγματα.
6: Πες μου τώρα, ποια εποχή δεν είναι των αποκαλύψεων?
5: Όχι, εντάξει, τόσο πολύ να ξεσκεπάζονται καταστάσεις και πρόσωπα και τέτοια, τόσο πολύ δεν νομίζω ότι ήταν πάντα.
6: Λες εσύ.
5: Κατά καιρούς το
6: προσωπικό
5: περνάμε.
6: Προσωπικό λέμε τώρα ή γενικών?
5: Γενικών. Γενικών, ρε παιδί μου. Μαθαίνουμε τι γίνεται σε κράτη, τι γίνεται σε πρόσωπα, τι γίνεται σε επιχειρηματικούς κύκλους. Φαίνονται πια όλα αφορά παρτίδα.
6: Ναι.
5: Πολλές αποκαλύψεις και λέει όλα ξεκινώνονται.
6: Πάντως εμάς μας έχουν πρίξει σαν ψάρια οι αστρολόγοι από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Νοέμβρη από το καλοκαίρι, η εποχή του ηχθή και αυτό και λεφτά και εγκομενικά και τα τρέχουμε στα λιβάδια με κατεβασμένα βρακιά και ξέπνε και αυτές, πλεξούδες, τίποτα. Μπούρδες, κατσαρές. Περιμένουμε από Σεπτέμβριο μετά Οκτώβριο, μετά το πάνε Νοέμβρη, μετά Δεκέμβρη, τίποτα. Ναι. Τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα.
5: Ναι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα
6: μετά
5: τα ίδια.
6: Μετά δεν είναι το πρώτο δεκαημέρου, είναι το τρίτο δεκαημέρου. Μιλάω με το τρίτο δεκαημέρου, λέει τα χάλια μα τα μαύρα. Μιλάω με το δεύτερο δεκαημέρου, τα χάλια μα τα μαύρα. Μιλάω με το πρώτο δεκαημέρου, τίποτα. Δεν ξανασχολούμαι. Πάμε παρακάτω.
5: Ναι. Τι,
6: είναι και κάτι άλλοι αστρολόγοι που τα λένε όλα μαύρα το μεταξύ. Μαύρα.
5: Άλλοι τα λένε μαύρα και άλλοι τα λένε πολύ άσπρα.
6: Ναι, και άλλοι τα λένε άσπρα. Βάλτε παιδιά λίγο. Γίνεται λίγο πιο αντικειμενική, αλλά δεν βγαίνουν γενικά.
5: Τι πρόβλημα έχεις εκεί με το Δήμο σου? Τι έχει γίνει? Γίνεται χαμός.
6: Στο Δήμο μας θέλουν, στο Δήμο Γλυφάδα θέλουν να βάλουν.
5: Είναι η Άνω Γλυφάδα, είναι σαν τη Ραχούλα την πάνω και την κάτω.
6: Όχι, γενικά. Θέλουν να βάλουν, πώς το λένε, πληρωμένη στάθμευση. Και έχουν χωρίσει τη Γλυφάδα, δεν είναι μόνο αυτό, έχουν χωρίσει και τη Γλυφάδα. Θέλουν να χωρίσουν τη Γλυφάδα σε ζώνες. Δηλαδή και ζώνες η κάτω Γλυφάδα και ζώνες η πάνω Γλυφάδα. Αν εγώ λοιπόν.
5: Που άρα την Γλυφάδα την έχουν χωρίσει στα δύο.
6: Την έχουν χωρίσει σε πολλές ζώνες.
5: Α.
6: Σε πολλές ζώνες. Έτσι, όπου θα υπάρχει η πληρωμένη στάθμευση. Θέλω λοιπόν εγώ που είμαι στην πάνω Γλυφάδα και είμαι στο Πυρνάρι να πάρω. Τα κουνάκια μου που λέει και. Να βάλω τις ταχουνάρες μου που λέει και ο Αιγτζής, ο φίλος μας. Και να κατέβω κάτω να κάνω μια δουλειά. Θα πρέπει να πληρώσω. Πρέπει να πληρώσω θέση στάθμευση. Πάρκινγκ. Όχι πάρκινγκ, θέση στάθμευση. Θέλει ο ένας από κάτω να έρθει πάνω να ψωνίσει κάτι. Θα πρέπει να πληρώσει στάθμευση. Θέλει ένας από την κάτω Γλυφάδα, από τη μία πλευρά της κάτω Γλυφάδας, να πάει στην άλλη που είναι το γκολφ, να πάρει κάτι. Θα πληρώσει στάθμευση.
5: Άρα σε τι ζώνη μιλάμε, για πόσο μεγάλη.
6: Είναι γύρω, από ό,τι είδα, γιατί έχουν φτιάξει έναν χάρτη, ας πούμε, είναι γύρω στις 5 με 6 ζώνες. Διαφορετικές, όπου όμως φεύγεις από τη μία ζώνη και πηγαίνεις στην άλλη, θα πληρώνεις.
5: Και,
6: λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, άντε πες εντάξει, θα πάρω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Το λύσω. Έρχονται μένα στο σπίτι, κάνω ένα πάρτι εγώ στο σπίτι μου. Έτσι. Και έρχεται κόσμος. Αυτοί όλοι θα πληρώσουν πάρκι.
5: Όχι, γιατί είναι κάποιες ώρες, μωρέ.
6: Όχι. Δεν έχουν βάλει προς το παρόν ώρες.
5: Δεν θα είναι μέχρι τις 9 το βράδυ.
6: Δεν ξέρω. Δεν έχουν βάλει προς το παρόν ώρες. Αν είναι μέχρι τις 9 το βράδυ, να το ξεκινάω το πάρτι στις 10.
5: Περίμενε όμως. Έλα. Αυτό δεν είναι για χώρους που είναι αγορές. Δεν νομίζω ότι είναι έξω από τα σπίτια. Ότι θα έχει παρκόμετρα έξω από τα σπίτια.
6: Θα έχει και έξω από τα σπίτια. Δηλαδή, τα σπίτια. Δηλαδή θα μπορώ να παρκάρω εγώ στη ζώνη τη δική μου που είναι το σπίτι μου και γύρω-γύρω. Κάνατε ότι είναι 4 τετράγωνα. Άμα πάω όμως πιο κάτω, δεν θα μπορώ. Δεν είναι η δική
5: κομμένες,
6: μου ζώνη.
5: Κομμένες
6: είναι
5: οι επισκέψεις.
6: Και έχει γίνει χαμό. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό τώρα, παιδιά. Δεν το πιάνω το υπονοούμενο. Δηλαδή να μην μπορείς να είσαι κάτοικος μιας περιοχής και να πρέπει να πληρώνεις την περιοχή σου ως κάτοικος για να παρκάρεις, για να πας να κάνεις μια δουλειά. Και άντε πες, εγώ την πήγα και την έκανα τη δουλειά. Ο άλλος που δουλεύει, να πάτε λέει να παρκάρετε λέει από κάτω λέει, από την παραλιακή. Μα πες ότι είναι μια γυναίκα που έχει τη μητέρα της την ηλικιωμένη και θέλει να την πάει στο γιατρό. Πώς θα την αφαίρεις από την κάτω γλυφά, από την παραλία κάτω, όπα. Από την παραλία κάτω να έρχεσαι πάνω να περπατήσει η γυναίκα, ας πούμε, η συγκεκριμένη, γιατί είναι ηλικιωμένη. Να την πάει στο γιατρό. Δεν μας τα λένε πολύ καλά.
5: Εσύ έλεγες ότι ο δήμαρχός σας είναι πάρα πολύ
6: καλός. Είναι πολύ καλός αυτό. Είναι πολύ καλός, αλλά στο συγκεκριμένο είναι λάθος. Να μην το πω.
5: Άμα διαμαρτυρηθείτε όλοι οι κάτοικοι μαζί, φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει.
6: Έτσι νομίζω κι εγώ.
5: Ναι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάτι ακόμη για τη Vodafone.
6: Να διαβάσουμε.
5: Για να δούμε τι θα ακούσουμε για τη Vodafone.
6: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Η Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
14: Σοβαρά?
15: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
16: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Θέλω να είσαι νοικοκυρά, να πηγαίνεις στο σπίτι σου και να φτιάχνεις κουκουρουκουκού σου πιτσές. Κουκουρουκουκού γιαχνί. Η σούπα, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο είδος.
19: Σιγά καλέ.
16: Δεν είναι.
19: Όχι.
16: Γιατί έχεις φτιάξει ποτέ?
19: Αμέ.
16: Τι
19: και
16: σούπα?
19: Πολύ ωραία κοτόσουπα, πάρα πολύ ωραία.
16: Α, ναι.
19: Ναι, δεν είναι τίποτα.
16: Καλά,
19: πρέπει να φτιάξει πέντε καζάνι, ένα καζάνι τόσο έτρωγα, κοντεύα να βγάλω φτερά.
16: Συγγνώμη, με αυγολεμονώ.
19: Ναι.
16: Α, τι ωραία.
19: Πάρα πολύ ωραία.
16: Και ωραία σούπα.
19: Πολύ ωραία.
16: Αυτή και η μαγειρίτσα θεωρώ. Α, όχι, μ' αρέσει και μπροκολόσουπα.
19: Και εμένα. Έχω φτιάξει και μπροκολόσουπα. Και με κρέμα γάλα. Παίρνεις αυτό το.
16: Κάτσε μωρέ και εσύ με κρέμα γάλακτος.
19: Με λίγη κρέμα γάλακτος λάει. Μάσε με καλέ λίγη κρέμα γάλακτος για να δέσει ωραία. Και παίρνεις αυτό.
16: Βάλε
19: το...
16: λίγο βουτυράκι.
19: Δεν, και τι να βάλω βουτυράκι. Βάλω κρέμα γάλακτος light.
16: Μάλιστα.
19: Λοιπόν, ο Δήμος βγήκανε για την Κυψέλη, βγήκε το. Πώς το λένε και είπανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
16: Α, αφού το είπε ο Υπουργός Υποδομών.
19: Δεν και... συντρέχει λόγο σε κέντρο στο κτίριο. Καθίστε μέσα και μετράτε τις δρογμές σας με την ησυχία σας.
16: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
19: Δηλαδή, παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Άντε, πες ότι που οι ρογμές που συνδημιουργήθηκαν έχουν περάσει το ποσοστό ασφαλείας, έτσι. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι μένουν σε κάτι, σε ένα ισόγειο και δεν μπορούν να μπουν σπίτι τους γιατί έχει σηκωθεί το τέτοιο, τι θα κάνουν?
16: Ποιο έχει σηκωθεί? Ό,τι σηκώνεται καλό είναι.
19: Το δάπεδο.
16: Ακόμη και το δάπεδο.
19: Έβρισκε, λέει, πόρτα μετά.
16: Α, μεγάλη επιτυχία.
19: Και σου λέει τώρα ότι δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα, παιδιά. Να μια χαρά να μένετε εκεί.
16: Να. Αν έχει τον τοίχο. Είναι, ρε παιδί μου, βάλε ένα βαζάκι μέσα. Κάνε τη.
19: Το θέμα δεν είναι να μην το βλέπει. Το θέμα είναι ότι σου λέει. Τώρα ποιον εμπιστεύεσαι? Εδώ πέρα δεν βλέπεις τι έχει γίνει. Δηλαδή εμπιστεύεσαι κάποιον που σου λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα? Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι.
16: Πάντως στην Γκράβα πήγανε, λέει, και εξετάσανε τη μύριζε και είπαν ότι τελικά δεν υπάρχει διαρροή αερίου και παιδάκια γυρίστε στο σχολείο σας, αλλά ο δήμαρχος να εξετάσει περαιτέρω. Θα είχαν βάλει καμιά αμπούλα. Θυμάσαι αυτές οι αμπούλες όταν δεν θέλαμε να κάνουμε μάθημα?
19: Όχι αμπούλες, επέρανε για βόμβα εμάς.
16: Για βόμβα, αλλά αμπούλες δεν βάζατε?
19: Όχι, βόμβα. Παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε.
16: Αυτές οι αμπούλες τι ήταν, παιδιά?
19: Αμπούλες βρώμας, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
16: Ναι, ήταν σαν να είχαν χαλάσει.
19: Αλλά παίρνανε και λέγανε, παιδιά, έχουμε τηλέφωνο, λέει, για βόμβα πρέπει να κενώσουμε. Στεναχώρια, καθόμασταν, βγαίναμε, έβγαμε εμείς.
16: Ναι.
19: Πηγαίναμε και πίναμε εκεί καφέ στο. Δεν θυμάμαι πάλι που το είχαμε βρει και δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, ναι.
16: Και τρώγατε γλυκάκια και τρώγαμε γλυκάκια και τέτοια.
19: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
16: Μάλιστα.
19: Δεν ήταν ωραία που βάζανε βόμβες, αλλά δεν βάζανε καταρχήν.
16: Ναι, καλά.
19: Αλλά ήταν. Αυτό λέγαμε καμιά φορά, χάθηκε όταν είχαμε διαγώνισμα. Δεν λέγαμε, δεν άβαζε τώρα ένας μια βομβούλα.
16: Γιατί, συγγνώμη.
19: Μάλλον να παίρνει τηλέφωνο και να άβαζε. Να παίρνει τηλέφωνο και να
16: λέει. Μαθητές δεν τηλεφωνούσαν για αυτές τις βόμβες.
19: Δεν το ξέρω.
16: Εδώ ποιος να έπαιρνε?
19: Δεν ξέρω.
16: Δηλαδή, πες μου, ποιος να.
19: Πάντως,
16: άσχετος...
19: όποιος έπαιρνε, παιδιά, δεν είχε συνονεθεί και με τους υπόλοιπους. να πάρει κάποιο στο δικό μας διαγώνισμα να απειλήσει για βόμβα.
16: Άχρησες εσύ ούτε αυτό, δεν ξέρω τι να κάνετε.
19: Και ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλαμε. Ή έμπαινε ο καθηγητής και έλεγε, βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Πω, πω, αδερφάκι.
16: Να σου
19: μου.
16: Πω, δεν κατάλαβες. Είναι
19: στο
16: μια αγωνία.
19: Στο Bloomberg πήγαμε κάθε Bloomberg.
16: Μια αγωνία που την έχω ακόμη και τώρα. Το βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
19: Τι πράγμα ήταν αυτό?
16: Δηλαδή.
19: Τι ψυχολογικός πόλεμος να έρθουν οι ψυχολόγοι όλοι.
16: Καλύτερα δεν είναι να ξέρεις ότι θα βάλει διαγώνισμα.
19: Ναι, γιατί ξέρεις να πας χάλια και δεν έχεις άγχος. Ενώ στο άλλο, όταν είναι μια κολλά χαρτί, αγχώνεσαι που θα πρώτο αντιγράψεις. Και αυτό δημιουργεί μια ταχυπαλμία, ένα πρόβλημα. Δεν έχεις κάνει σκονάκι, δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτή τη δυσκολία της ζωής. Είχα μια μπροστινή.
16: Τι?
19: Την μπροστινή, πώς την έγραψα, δεν θυμάμαι.
16: Και τη έλεγε, έλα μωρέ, να την γράψω.
19: Σήκωσε φίλο. Είχαμε κάνει συμφωνία. Μου έλεγε, ποτέ θα τα τελειώσω και δεν γράψω. Και μετά, άμα τελειώσω, μου λέει, θα τα δείχνω. Τη λέω, εντάξει. Οπότε ήμουν ακόμα πίσω. Τελείωσε!
16: Κάτσε, ρε παιδί μου, όμως.
19: Τελείωνε!
16: Μέχρι να τελειώσει, όμως, εσύ τι έκανες?
19: Ό,τι ήξερα, εγώ τα υπόλοιπα έκανα.
16: Α.
19: Δύο-τρία ήταν.
16: Έπαιρνες κάτι. Τρία στα πόσα.
19: Και το μεταξύ, εγώ είχα να θρέψω και άλλα στόματα. Περιμένα από μένα και οι διπλανές από δίπλα.
16: Πού να προλάβετε,
19: γιατί ήμουν εγώ η πιο θαραλέα.
16: Περίμενε.
19: Η διπλανή μου ήταν ένα ούφο, η μία. Καλό κοριτσάκι, αλλά δεν ήταν.
16: Πού να προλάβετε,
19: η άλλη απ' την άλλη ήταν στην κοσμάρα της και περιμέναν όλοι να γράψω εγώ, να την γράψω εγώ, να την γράψουν αυτές.
16: Πες μου.
19: Και έλεγα, παιδιά, έχω πάρα πολλές ευθύνες στο κεφάλι μου. Δεν μπορώ έτσι.
16: Από μικρή σου στα πάσα να κεφάλι.
19: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τελικά τέλειωνε αυτή. Έγραφα και έκανε την κόλλα έτσι, ναι, στο πλάι, ότι την έλεγχε και κακομοίρα. Εγώ είχα στραβωθεί. Και αντέγραφα κακομοίρα. Στα μαθηματικά αυτό. Στα μαθηματικά.
16: Να σου πω, το πιο περίεργο σκονάκι που έχει κάνει ήταν πού, σε τι, που έκανε σκονάκι.
19: Περίεργο.
16: Στα μπουτιά.
19: Στα, αυτό το καραμόλιο. Το πιο ωραίο ήταν που το είχα δει από μία άλλη. Το είχα δει από μία άλλη.
16: Ευρηματική.
19: Και είχα ζηλέψει, λέω, αυτό είναι τεχνολογία, όχι μπουρδες. Έβαζε ένα χαρτάκι.
16: Κάτω από το.
19: Κάτω από το πιάνε με μία πινέζα. Και του κάνει ένα τάγκ και έμπαινε αυτό. Με, και αυτό γυρνάει και μπαίνει από το γραφείο, δεν το βλέπες. Και μετά το βγάζε.
16: Περίμενε, εξήγησε στον κόσμο, καλά.
19: Ήταν, ρε παιδί μου, έπαιρνε το χαρτάκι. Και είχε γράψει πάνω με μικρά μικρά το μεταξύ γραμματάκια όλο το βιβλίο σχεδόν, όλο το κεφάλαιο.
16: Σε ένα χαρτάκι.
19: Σε ένα χαρτάκι μικρό, πολύ μικρό, πόσο να σου πω. Σαν μία κάρτα επαγγελματική.
16: Εκεί χωρούσε όλο το βιβλίο.
19: Όλο το κεφάλαιο. Όλο το κεφάλαιο. Λοιπόν, έπαιρνε λοιπόν αυτό το πράγμα και με τη μεριά που ήταν γραμμένο το κόλλαγε κάτω από το θρανίο. Από κάτω όμως, όχι στο κάτω μέρος του φρανίου, στο πάνω μέρος του φρανίου. Mm. Έτσι, και είχε βάλει μία πινέζα και το στήριζε. Επειδή ήταν αυτό μεταξύ μικρό, δεν έγερνε. Mm. Και έβαζε το χέρι, οπ, και το έβγαζε έξω. Έβλεπε, το ξανάβαζε μέσα. Άντε, δεν μπορούσε να το βρει η άλλη μετά.
16: Καλά, δηλαδή, αν όλη την ώρα κοιτούσε κάτω, δεν το βλέπω.
19: Όχι, γιατί το είχε βάλει μπροστά τη. Οπότε το έβγαζε έτσι και έγραφε εσύ και κοίτα. Το πιο ωραίο σκονάκι.
16: Το έκανε.
19: Μετά ήμουν αθεά μετά με αυτό εγώ.
16: Ναι.
19: Έρχε η μαμά μου, έλεγε πω από το παιδί, έχει πολύ διάβασμα. Έτσι λέω, ναι, γιατί πήγα να τη πω: έχω να γράψω σκονάκια, είναι ώρα να γράψω ένα κεφάλαιο. Βέβαια, όταν το γράφει, το μαθαίνει κιόλα. Βόηθαγε δηλαδή. Μετά το μισό το θυμόμουν. Ή κάνει με ημερομηνίε, με ονόματα. Καλά, δεν μιλάμε για χημεία κι αυτά.
16: Τι, εκεί.
19: Τι είπα, εκεί δεν υπήρχε ζωή.
16: Τι.
19: Τίποτα. Σαν να βλέπα ένα πράγμα, σαν να ήταν γραμμένο σε άλλη γλώσσα.
16: Παιδιά, γιατί μας βάζουνε τέτοια.
19: Γιατί περνάγαμε τέτοια λούκια.
16: Γιατί άμα θέλεις να ασχοληθείς με φιλολογικά μαθήματα, γιατί πρέπει να μάθεις χημεία και
19: ναι,
16: φυσική.
19: Ναι, χημεία και φυσική.
16: Κάποια βασικά να τα μαθαίνουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι άχρηστα, ρε
19: χημεία,
16: παιδιά.
19: Χημεία, παιδί μου, να είναι οι τύποι και αυτά και πώς γίνεται το ένα, πώς. Τι, δηλαδή δεν θυμάμαι μόνο το υδρογόνο, δύο οξυγόνο μου έχει μείνει. Τελειώσαμε. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι κάνει η φύση, γιατί μου αρέσουν αυτά τα θέματα. Λοιπόν. Σε ένα, πώς το λένε, ζωολογικό κήπο που φιλοξενείται, λέει, άγρια ζωή και λοιπά, είχαν ένα κάστορα, έτσι. Είχαν ένα κάστορα λοιπόν που τον είχαν και στο κλουβάκι του, πήγαινε και τις βόλτες του και λοιπά. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκανε και έναν άλλο κάστορα που τον ονομάσανε Ζήμπη και τον βάλανε και αυτό ως συγκάτοικο του άλλου κάστορα. Αυτές οι δύο, λέει, αυτά τα δύο καστοράκια λοιπόν είχαν σφαχτεί στην αρχή μέχρι να βάλουν τα όρια τους, αλλά τελικά άρχισαν να περνάνε καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν η Ζήμπη κάτι έπαθε και την πήγανε λίγο στο γιατρό να την, στο νοσοκομείο ας πούμε των μικρών ζώων, για να την περιτάψουν κάτι, να τις κάνουν εκεί, να τις κάνουν τα εμβόλια της, δεν ξέρω τι. Και η άλλη, επειδή έμεινε μόνη της, για να μην ξαναγυρίσει η άλλη, έβαλε ένα φράγμα στην πόρτα του κλουβιού.
16: Τι?
19: Σου λέει, έφυγε αυτή η σύγχαση, μην είχε ξανάρθει. Και έκανε, λέει, ένα φράγμα στην πόρτα του κλουβιού για να μην μπει γκάτικος. Δηλαδή, βλέπετε, παιδιά, ότι η φύση οδηγεί σε μερικά πράγματα. Πολύ αστείο. Και υπάρχει βίντεο που είναι το καστοράκι και φτιάχνει, κλείνει την πόρτα να μην ξαναγυρίσει η συγκάτοικος.
16: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για το Λευτέρη Πανταζή τώρα που είχε γίνει αγνώριστος.
19: Ναι, μωρό, καημένος, μωρό. Τι έπαθε.
16: Έχει φουσκώθει
19: μαγνουλάκι. Αγνώριστος, να πούμε στον κόσμο, από, μάλλον από...
16: Πλαστικές.
19: Ή πλαστικές ή κούρες ομορφίας που κάτι δεν πήγε καλά. Πλασμαφαίρεση.
16: Είναι, είναι λίγο μελισσοτσιμπημένο στα μάγουλα.
19: Ναι.
16: Που σημαίνει ότι έχει βάλει. Παιδιά, μη βάζετε στις μαγουλήθρες σας πράγμα. Έχει χοντρίνει και τη μύτη του. Συνήθως τηλεπταίνουν τη μύτη οι πλαστικές.
19: Δεν ξέρω. Όταν μεγαλώνεις, λέει, γενικά παραμορφωνόμαστε από ό,τι έχω καταλάβει.
16: Έλα και εσύ.
19: Παραμορφωνόμαστε. Μεγαλώνουν, λέει, τα αυτιά μας. Μεγαλώνει η απόσταση από το στόμα στη μύτη.
16: Τι λες τώρα, μωρέ.
19: Καλέ, ναι, σου λέω, τα έχω διαβάσει. Βγαίνει το πηγούνι πιο έξω. Κακές μάγισσες θα γίνουμε σε λίγο. Τώρα ότι η μύτη παχαίνει και η μύτη. Δεν ξέρω αν παχαίνει η μύτη.
16: Εγώ έχω δει πάντως ότι όσοι κάνουν πλαστική επέμβαση, η μύτη τους, εκτός αν κάνουν contouring. Και φαίνεται πιο ψηλή η μύτη. Η μύτη υποτίθεται ότι όταν πειράζεσαι και κάνεις διάφορα, λεπταίνει. Δεν χοντραίνει. Σαν ντολμάς έχει γίνει του.
19: Αυτό ισχύει, δεν ξέρω.
16: Του Λευτέρη Πανταζή.
19: Μήπως έχει πριστεί και εκεί.
16: Μπορεί.
19: Μπορεί να είναι πρισμένος ακόμα.
16: Τι να πω.

0: Δεν μπορεί να είναι ωραία τα ίσια μαλλιά, κι όμως μπορεί.
1: Έχει πολλά μαλλιά, γιατί η Τζένιφερ Άνιστον το λέγαμε. Έχει πολλά μαλλιά πάντα. Ωραίο χρώμα είχε πάντα και ήταν πάντα ωραία χτενισμένα. Δεν ξέρω. Και ήταν πάντα ωραία χτενισμένα, χωρίς να φαίνονται χτενισμένα από κομμωτήριο. Πάντα όμως. Ναι. Ήταν εντυπωσιακά τα μαλλιά της.
0: Έχει μια προσωπικότητα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Και εκπέμπει και ένα πολύ cool άτομο που ίσως επειδή ξέρουμε και όλο το story της ζωής.
1: Ναι, είναι πολύ γλυκιά, γενικά πολύ συμπαθής.
0: Λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς κάλεσε τη Λατινοπούλου.
1: Όχι, αυτό μόνο το βρήκε. Δίνει γιατί βήμα τώρα στη Λατινοπούλου για να λέει τους γιφ, τους γιφ. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει.
0: Λοιπόν, μίλησε για τα εκατομμύρια που παίρνει από τους χρηματοδότες και υποτίθεται. Και Λάκη μου, τι μου λένε, ότι έχω τόσους χρηματοδότες, τόσα λεφτά που τα βάζω σε σακούλες του σούπερ μαρσέ.
1: Εντάξει, τώρα ήταν, για μένα ήταν αχρίαστη. Εντάξει, αυτή η συνέντευξη.
0: Λάκη με Λατινοπούλου κάνουν ένα συνδυασμό. Έστω και
1: τέλος πάντων.
0: Τρελό.
1: Λοιπόν, παρόλο που μπήκαν τα σμίγια, τα τέμου, σάιν κλπ.
0: Ο κόσμος παίρνει.
1: Περιορίστηκε. Περιορίστηκαν.
0: Οι αγορές.
1: Όχι. Περιορίστηκαν οι παραγγελίες σε αριθμό, αλλά αυξήθηκαν τα προϊόντα τα οποία αγοράζει ο κόσμος. Δηλαδή παίρνεις πλέον πιο πολλά για να πληρώνεις λιγότερα από την ίδια κατηγορία. Οπότε δεν έχουν, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Παιδιά, ακόμα και έτσι είναι πιο φτηνά.
0: Λοιπόν, είδα ένα γνωστό ο οποίος φορούσε σε ένα πάρτι ένα μπλουζάκι και του λέω πόσο σου πάει αυτό το χρυσό Paco Rabanne μπλουζάκι. Είναι iconic Paco Rabanne.
1: Χρυσού μετέμου.
0: Και μου λέει είμαι από εκεί.
1: Αμέ.
0: Λέω τι.
1: Αμέ.
0: Ναι, μου λέει καλέ. Και μου είπε και ένα νούμερο πάρα πολύ φτηνό. Δηλαδή, λέω ότι.
1: Ναι, καλέ.
0: Πάνε και κάνουν αντιγραφές ακριβώς.
1: Κάνουν αντιγραφές σε διάφορα, ναι. Παιδί μου, εγώ ήθελα να πάρω. Λέω, δεν θα ξαναψωνίσω από το τέμου, δεν με συμφέρει. Από αυτά δεν με συμφέρει, εντάξει. Και ψάχνω να βρω 4 τάπες. Είναι κάτι τάπες που είναι σαν σιλικόνες που μπαίνουν στα πόδια των καρεκλών και βολεύουν πολύ, ειδικά τις καρέκλες του εξωτερικού χώρου. Δηλαδή, ήθελα να πάρω 8 για 2 καρέκλες, 4 πόδια, εντάξει. Μπαίνω λοιπόν μέσα σε ελληνικά site και έχει. Τα 4, 8-8, τα 4, 15 ευρώ. 15 ευρώ τα 4. Και έχει στο τέμου τα 32, 2,20. 2 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Ναι, αλλά σε ειδικά καταστήματα με χρώματα και τέτοια νομίζω ότι τα έχει φτηνά και στην Ελλάδα.
1: Δεν πήγα. Δεν θέλω να πάρω τα καταστήματα παραβάζοντα, να ψάχνω τα τέτοια. Τα ήθελα να τα πάρω online από κατάστημα. Ναι. Ελληνικό. Λοιπόν, και τελικά τα πήρα από εκεί. Βέβαια, έχω πάρει τώρα. Πουλάω κιόλας, άμα θέλετε.
0: Γιατί χρειάζεται να πάρεις πολλά.
1: Γιατί, ναι, για να φτάσεις τα 20 ευρώ χρειάζεται να πάρεις πολλά. Ενώ αν αλλάξεις κατηγορία και πάρεις κάτι ακόμα, είναι ακόμα συν 3 ευρώ δασμοί.
0: Oh.
1: Καταλαβαίνεις. Οπότε παίρνουν όλοι τώρα πιο πολλά από την ίδια κατηγορία πιο πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, αν έβαζες κι άλλο προϊόν, θα πλήρωνε συν
1: 3.
0: Oh.
1: Ναι, έβαλα και άλλο προϊόν, πάλι σε ποσότητα που είναι για τα.
0: Α, πρέπει μίνιμουμ 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ είναι η παραγγελία μίνιμουμ. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 20. Έβαλα και άλλο, πήρα και άλλο ένα προϊόν τέλος πάντων, έφτασα τα 20 ευρώ, πλήρωσα συν 6. Με λίγα λόγια, πλήρωσα 26 ευρώ. Έτσι. Και πήρα αυτά που ήθελα σε τριπλάσια ποσότητα και κάτι ακόμα και στα άλλα θα πληρώνω 15 για 4 τέτοια. Και οπότε ο κόσμος εξακολουθεί. Να αγοράζει, το είδα σε έρευνα δηλαδή, αλλά ποσότητες. Είναι μικρότερες οι παραγγελίες, περισσότερες οι ποσότητες.
0: Τι να την κάνουμε όμως, ρε παιδιά, την ποσότητα.
1: Τι εννοείς.
0: Δηλαδή, εσύ πόσα τέτοια έχεις για τα καρεκλάκια
1: μα
0: τώρα.
1: Μα χαλάνε κάθε χρόνο.
0: Α.
1: Γιατί επειδή είναι εξωτερικές και σφουγγαρίζω, κάνω ράνο, αυτό το πράγμα.
0: Νοικοκυρούλα μου, ναι, χαλάνε.
1: Χαλάνε.
0: Παιδιά, τι σκόνη έχει πάλι.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι σκόνη είναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, τα σπίτια μας κάθε πότε πρέπει να τα βάλουμε.
1: Όλη μέρα αυτή με ένα. Έχω γίνει φτερού. Όλη μέρα με ένα φτερό.
0: Τα τζάμια αυτά από
1: τα τζάμια έχουν μείνει έτσι όπως είναι από πέρυσι. Τα Χριστούγεννα θα τα κάνω για την καλή χρονιά, μετά Πάσχα και βλέπουμε κιόλας. Άμα βρέχει τώρα κάνω κάτι άλλο. Κλείνω τα μπατζούρια, μην λερωθούν κι άλλο. Να βλέπω έξω, δεν βλέπω.
0: Κρατά σημειώσει το τζάμι.
1: Θέλω να πάρω. Υπάρχει ένα ειδικό πράγμα το οποίο σα το είπα. Θέλω να το πάρω. Άρα να το δοκιμάσουμε πρώτα, να δούμε ότι είναι καλό. Το οποίο το βεντουζώνει στο τζάμι. Το έχει στην πρίζα και αυτό και του καθαρίζει. Πολύ αργά. Τι με νοιάζει
0: εμένα. Καθαρίζει.
1: Και αυτό καθαρίζει. Κάνει τζζζ. Καθαρίζει. Και να το βάζει και απ' έξω και καθαρίζει. Βέβαια κάνει.
0: Θα το βαρεθείς.
1: Γιατί το βαρεθώ. Άμα κάνει δουλειά.
0: Πόσο κάνει.
1: 200 κάτι.
0: Που, από πού, από την Κίνα με αγάπη.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι. Από πολύ σοβαρό μαγαζί εδώ πέρα που έχει ηλεκτρικά είδη. που έχει και ηλεκτρικά ήδη εκτός
0: των άλλων. Όποιος το έχει δοκιμάσει, ας μας πει radio παπάκι παραπολιτικά.
1: Ναι, αυτό
0: τι είναι, αυτόματος καθαριστής τζαμιών.
1: Ναι, αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα που το βάζεις στη πρίζα. Φαντάστε ένα τετράγωνο κουτί, έτσι, μηχάνημα, κουτί, το οποίο το βεντουζώνεις στο τζάμι και το αφήνεις. Και αυτό αρχίζει και πηγαίνει πολύ αργά, αλλά δεν σε νοιάζει.
0: Δηλαδή
1: και
0: για ένα μεγάλο τζάμι πόση ώρα θέλει.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή θέλει ένα, έτσι που το βλέπω και πηγαίνει, ένα τρίωρο. Και τι με νοιάζει εμένα, θα κοιμηθώ το βράδυ, θα το βρω το πρωί.
0: Α, ωραία. Ωραία. Να έχει πέσει κιόλας.
1: Αυτό ρωτάγανε ο κόσμος. Αν πέφτει για να το κερακάνει στο τζάμι, αν είναι τζάμι παραθύρου, απ' έξω. Βρε, ας κάνω εγώ το μέσα τώρα και θα ασχοληθούμε.
0: Να σου πω το απ' έξω είναι μη πέσει και σκοτώσει κανέναν
1: άνθρωπο. Εμένα δεν μπορεί να πέσει και σκοτώσει γιατί είναι μπαλκόνι. Αλλά λέμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν παράθυρο και θέλουν να το καθαρίσουν και δεν έχει μπαλκόνι από κάτω. Εκεί είναι θέμα. Μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Μην το χτυπήσει, θα σκοτώσει δύσκολο. Μην το χτυπήσει όμως. Εμένα είναι δύσκολο αν πέσει, μη σπάσει και έχω δώσει 200 τόσα ευρώ.
0: Κάτι.
1: Θα το τσεκάρω όμως, παιδιά.
0: Δεν σε βλέπουν οι διπλανοί, βρε, όταν είναι βρώμοι κατά τζάμια.
1: Δεν με βλέπουν.
0: Παιδιά, χτίστηκε η διπλανή μας πολυκατοικία.
1: Oh.
0: Καλά, στο μπάνιο, δηλαδή, αν θες να ανοίξει το παράθυρο, λες κουκούτσα.
1: Τους βλέπεις. Το μπάνιο σου, το μπάνιο τους βλέπεις.
0: Από το μπάνιο μου τους βλέπω. Εκείνοι με βλέπουν, αλλά δεν είναι το μπάνιο τους.
1: Σε μυρίζουν όμως, όχι.
0: Παιδιά, είναι τραγικό έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: όταν έχει μάθει να μείνει στην Κυψέλη.
1: Καλά, καλά στην Κυψέλη, παιδιά.
0: Στην Κυψέλη, παίρνε το ένα, άκουγε ο άλλο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Αυτές οι πυκνοπέλε, εν τω μεταξύ, έχουν γίνει ακόμη. Είχα καιρό να περάσω από την Κυψέλη και πέρασα χθες για να αφήσω κάποιο φίλο. Μιλάμε ότι έχουν γίνει πάρα πολύ πυκνοκατοικημένες.
1: Αυτό έτσι ήταν. Εκεί πέρα δεν έχει να χτιστεί κάτι καινούριο.
0: Δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ.
1: Ψηλά στην Νέα Κυψέλη.
0: Παιδιά, μου φάνηκε πολύ. Too much. Το
1: έχουμε ξεσυνηθίσει. Γιατί δεν υπάρχει χώρο στην Κυψέλη να χτίσει, παιδί μου. Τουλάχιστον στην Κυψέλη που είναι κοντά στην πλατεία και λοιπά, δεν υπήρχε οικό, δεν υπάρχει οικόπεδο. Απλά όταν έχουμε μάθει στην απλωσιά, μας φαίνεται ότι είμαστε στριμωγολιασμένοι. Ενώ όταν έμενα Κυψέλη, μου φαινόταν παράδεισος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν κι αλλιώς.
0: Αλλά ήταν
1: κι αλλιώς όμως. Ήταν κι αλλιώς.
0: Με τα πόδια φωκαίωνο νεύρι. Έρε τι γινότανε, έρε τι γινότανε. Με ωραία μαγαζιά, με ωραία βόλτα, με ωραία φαγάδικα. Καθόμασταν στη Φωκαίωνος Νέγρη και στην πλατεία Κυψέλη.
1: Και στην πλατεία καθόμασταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα η πλατεία είναι όλη σκαμμένη για το μετρό. Το μετρό τώρα να δούμε τι θα γίνει. Με τις πολυκατοικίες που έχουν πληγεί να δούμε τι θα γίνει, που λένε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γενικά δεν ακούς καλή λύση. Να το λέμε, το πούμε και αυτό.
0: Γενικώς είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γιγιόν Πουά. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Έλα, πάμε Αφρικα, πάμε Ουγκάντα.
13: Α, είναι παλιά ύστερα, τώρα την είδα. Ρώτησε με 12 συζύγους και 102 παιδιά. Ζητάει με εθόβους αντισύλληψης για να μείνουν λεφτά για να τρώνε.
12: Α!
13: Νωρίς βρε, θυμήθηκες.
12: Πόσα παιδιά?
13: 102.
12: Δεν είμαστε και 100.
13: Και 12 συζύγους.
14: Αυτό είναι τα σκυλιά της Δαλματίας.
12: Αμαμά!
13: Έχει 12 συζύγους και λέγεται ότι είναι πατέρας περισσότερων από 100 παιδιά. Ωστόσο, πλέον δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του. Έχει 102 παιδιά, λέει, και 568 εγγόνια από 12 συζύγους. Το κόστος τον υποχρέωσε να σταματήσει να μεγαλώνει την οικογένειά του. Σύμφωνα με τον ίδιο το εισόδημά του, γίνεται όλο και μικρότερο με τα χρόνια λόγω του αυξανόμενου κόστου ζωής και η οικογένειά του γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Παντρευόμουν τη μία γυναίκα μετά την άλλη.
12: Ε! Δεν ήξερε, δεν ρώταγε.
13: Εντάξει, παιδιά, μα είναι 12 οι γυναίκε. Κάνουν από 10 παιδιά, γιατί έτσι κάνουν εκεί. Κάθε μία ένα 102 παιδιά. Δεν
12: ναι,
13: είναι τίποτα.
12: Ναι, άκου να δει όμω, βάζει τα πιο μεγάλα να δουλεύουν και τα ζουν τα πιο μικρά. Είναι γνωστό το κόλβο. Υπήρχε και παλιά σε ελληνική οικογένεια. Αυτό.
13: Είδα, λέει, πόσο άσχημα είναι τα πράγματα και τώρα μετά από 102 παιδιά παίρνει αντισυλληπτικά χάπια.
12: Αυτός. Η γυναίκα του.
13: Η κάθε γυναίκα του υπάρχει αντισύλληψη για άντρε πλέον.
12: Μάλιστα. Ναι, δεν το κάνει το πιπίο του Φιόγκο που θέλει πόσο χρόνο είναι.
13: 50-60 κάτι έχει πάει τώρα αυτός. Ναι, και θέλει εκεί θέλει και να είναι και καρπερός. Άστο ρε αγόρι μου.
12: Καλά, αυτό το έχει. Αλλά... Το έχει παραδουλέψει το εργαλείο.
13: Αλλά είδες πως οι άντρες και 70 χρονών γίνονται μπαμπάβες. Τι να συζητάμε να λέμε τώρα.
12: Οι άντρες σου λέει μέχρι το βαθύ γύρας. Ναι. Απλά κάποιοι που θα έπρεπε να είναι παππούδες έχουν γίνει μπαμπάδες.
13: Μπαμπάβες. Τι να συζητάμε να λέμε τώρα.
12: Οι άντρες σου λέει μέχρι το βαθύ γύρας. Ναι. Απλά κάποιοι που θα έπρεπε να είναι παππούδες έχουν

0: δεν μπορούσα να συνεργαστώ με τίποτα και στις 15 μέρες έφυγε. Ξέρουν όλοι ότι έφυγε στις 15 μέρες. Δηλαδή δεν κατονόμασε την εκπομπή, αλλά ήταν αντικατονόμασε.
1: Ναι, και μιλούσε και για τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Και δεν είχα βάλει, λέει, τα προσωπικά μου όρια και έφυγα, λέει, πληγωμένη, στεναχωρημένη, αναστατωμένη. Και μουτζωμένη, φαντάζομαι.
1: Ναι, στην αγκαλιά του Θεοδωρίδη.
0: Κάτι είχε γίνει, λέει, θερμοπισόδιο στα καμαρίνια και είπε, άκουσε μια προσβλητική ατάκα και.
1: Τότε εντάξει. Είχε γίνει το Μάλε Βράσε, θυμάσαι.
0: Ναι, χαμός είχε γίνει.
1: Δηλαδή είχαμε μείνει λίγο άδειο, ότι διαφήμιζαν ότι η εκπομπή συγκεκριμένη θα βγει ο Λιάγκας με τη Δέου Δούξη, αλλά ντουκές και λοιπά νομικού. Και μετά, παιδιά, μία που την είδαμε, μία που τη χάσαμε.
0: Ναι, δεν, βέβαια, δεν είναι να απορρίψει κιόλα. Εντάξει, δεν είναι ότι τι έπαφε την τζίμπη σε μήκα την κουνομικού. Το περίπου θα ήταν άμενε, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η νομικού.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας για δύο λεπτά. Λοιπόν, δάκρυα συγκίνηση, λέει, και χαράς. Παιδιά, για το Βασιλάκι τον Καΐλα, ο οποίος είναι παππούς.
0: Ναι, μωρέ μου, τι
1: γλυκό.
0: Πολύ γλυκό. Δηλαδή,
1: ήταν παιδί φαινόμενο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν πάντα το κακό μου.
0: Φτωχό,
1: το...
0: φτωχό. Ήταν φτωχό. Ήταν φτωχό, αδερφάκι τη Βουγιουκλάκη. Πολύ με Βουγιουκλάκη το θυμάμαι εγώ τον Καΐλα. Φτωχό αδερφάκι, φτωχό αγοράκι.
1: Έχει φοβερές ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλό.
1: Πήγανε, λέει, στην ντοκιμαντέρ, έκανε Φίνος Φιλ και πήγανε τα παιδιά του, τα εγγόνια του κλπ. Και έπεσε πολύ κλάμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν μπράβο του. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ηλικία ήταν, δημοτικό τότε.
0: Τότε, ναι, πολύ μικρό. Ναι, δημοτικό σίγουρα. 7 χρονών, 8. Και όλο έκλαιγε. Όλο δεν είχε να βάει στις ταινίες. Γι' αυτό έχει βγει κιόλας ότι κάνει σαν τον Καΐλα. Έχει βγει, δηλαδή, και φράση, έκφραση.
1: Πάντως, ρε παιδιά, μην μου πεις ότι δεν έχουμε ταυτίσει ηθοποιούς με στυλ ανθρώπων. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Η Βλαχοπούλου ήταν ένας τύπος, η Μάρο Κοντού άλλος, ο Ρίγζος άλλος, ο Βουτσάς άλλος.
0: Ο άλλος ο καημένος που έκανε συνέχεια τον Προδότη, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον έκανε τον Γερολαδά.
2: Ο
0: Σταρένιος. Ναι.
1: Ο Σταρένιος. Η άλλη η κακιασμένη που ήταν μια καλή γυναικούλα. Και την, η, πώς τη λέγανε, η κακιασμένη.
0: Αχ,
1: που ήταν,
0: ναι, ναι,
1: πάντα,
0: ναι, πάντα
1: η Μήτρια,
0: η Τασόκαβαδία.
1: Τασόκαβαδία.
0: Και λέγανε, που λέγανε όλοι ότι ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος η γυναίκα αυτή, έτσι.
1: Ναι, αλλά έβγαζε κακία υποκριτικά το μάτι.
0: Θεά.
1: Έβγαζε.
0: Την κακιά μάνα, έκανε την κακιά πεθερά. Μία πλειοκτήτη, θυμάμαι εγώ, με το γαλανό. Που έκανε τη μάνα του γαλανού.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο, 2 με 4. Μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στη λεωφόρο Θησέως, στο ύψος της Χαρκόπου στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς την Παραλιακή. Το αγιώτα έχει κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, προσέκρουσε σε σταθμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανατράπηκε στο δόστρωμα. Καθυστερήσεις επίσης παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντη μέχρι την Αχανών και στην κάθοδο από γέφυρα Καλυφτά και ως τον Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από Παιανία προς Γέρακα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δυσκολίες στους δρόμους προς το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance θα επισκεφθεί τον Φεβρουάριο την Ελλάδα σύμφωνα με πηγές του Αμερικανικού Δημοσιογραφικού Ιστότοπου, τις οποίες αναδημοσιεύει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποδεχτεί πρόσκληση από το Αμερικανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο Breitbart News Network προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του πρώτου Breitbart Summit που διοργανώνεται διεθνώς με σημείο κίνησης στην Αθήνα. Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο. Επανέρχεται από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027 ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη, από τις 7 ως τις 8 και την Παρασκευή από τις 7 ως τις 3 το μεσημέρι. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι στο Μενίδη θεωρούν αστυνομικές πηγές ως τον βασικό ύποπτο για το θάνατό της. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εντοπίστηκε μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Η φωτιά καίει σε έκταση με πουρνάρια λίγο πιο πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η η σταθμή Πανόρμου Κατεχά και Εθνική Άμυνα Χολαργός Νομισματοκοπίου και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καϊα Κάλας χαιρέτησε σήμερα την ανακοίνωση μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αν και πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε μια που να περιλαμβάνει τον όρο ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Στα αθλητικά, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου για το Super Bet League 2 στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Handball, μια ώρα νωρίτερα στις 5 Αθηναϊκός Χάνθ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,12% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε ισχύ από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών στο πλαίσιο ανάπτυξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 ως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα απάκουρους άκρων στον πλανήτη και στην οικονομία και στα γεωπολιτικά και στα ενεργειακά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από ένα θέμα το οποίο έχει σημασία, έχει ενδιαφέρον άμεσο δικό μας. Φαίνεται ότι η Ελλάδα γίνεται πλέον ένα κέντρο διερχομένων υψηλών προσώπων οι οποίοι επιλέγουν την χώρα μας για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Αφενός για να φτιάξουν το δικό τους πολιτικό προφίλ, αφετέρου για να στείλουν πιο βαριά γεωπολιτικά και ιδεολογικά μηνύματα. Αναφέρομαι σε Αμερικανούς κυρίως. Μαζί μας για να το συζητήσουμε, Μενέλα Στασιόπουλος, σύμβουλος έκθεσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροάτες.
0: Ο Ρούμπιο έφυγε, ο Βάνς έρχεται.
1: Ο Βάνς έρχεται μέσα Φεβρουαρίου και μάλιστα έχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα αυτή η επίσκεψη. Καταρχήν ξεκινάει ένα Breitbart Europe Summit. Το Breitbart είναι το δίκτυο από τα σκληρά του Τραμπ και των Ρεμπλικάνων, αλλά είναι τραπικής ατμόσφαιρας πριν ακόμη την προεδρία του Τραμπ, πριν εκλεγεί δηλαδή. Και μιλάμε τώρα για πράγματι περιβάλλον μάγκα που λέμε.
0: Σκληρό μάγκα αυτό.
1: Ναι, της σκληρής αυτής λογικής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έρχεται ο J.D. Vance μέσα Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Είναι το πρώτο τέτοιο συνέδριο με προοπτική να γίνεται μια φορά το χρόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνιμα,
1: Μόνιμα στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο στη σειρά. Έχει ένα γενικό τίτλο «Δυτικές Συμμαχίες και Στρατηγική Σύγκληση». Είναι δηλαδή στο ψαχνό, διότι το επίκεντρο το οποίο θέτει είναι και η ομιλία του θα είναι επί αυτού, αλλά και όλο, γιατί είναι συνέδριο, θα είναι το πώς θα συγκλίνει η Ευρώπη με την Αμερική, δηλαδή η Νέα Δύση στο ευρωατλαντικό πεδίο. Δεν θα είναι μόνος του, θα έχει, όπως ήδη το λένε, Αμερικανούς γερουσιαστές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανώτερους συμβούλους του Λευκού Οίκου, κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής τάξης, τον είπα. Άρα εδώ θα έχουμε και θα δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι καλεσμένοι στο συνέδριο. Διοργανωτής είναι ένας πολύ γνωστός μας δημοσιογράφος, ο Μάθιου Μπόιλ. Εκτός του ότι έχει πάρει συνέντευξη και από τον Πρωθυπουργό Μπόιλ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ συχνός στην Ελλάδα, τον καλούν σε συνέδρια, σε ημερίδες, έρχεται, πηγαίνω έρχεται. Είναι από τους κορυφαίους δημοσιογράφους του Breitbart, σαν ιστότοπου, σαν δικτύου, παίρνει πολύ συχνές συνεντεύξεις και από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Μπέργαμ που είναι, μας είναι πιο γνωστός εδώ στην Ελλάδα εσωτερικών και ενεργειακής διακυβέρνησης, από τον Ράιτ, ο οποίος είναι Υπουργός Ενέργειας, τον έχουμε δει πάρα πολύ και συζητήσεις, πήγαινε έλα με τον Παπασταύρου, το δικό μας, τον ομολογό του, δηλαδή μία στην Αμερική, μία εδώ. Υπάρχει μια ειδική σχέση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που εμείς στον πρωτογενή τομέα ξεκινήσαμε, αλλά δεν τον έχουμε φέρει τόσο μπροστά όσο θα έπρεπε. Είναι δηλαδή, είμαστε σε μία περίπτωση όπου δεν είναι ένα πέρασμα από την Ελλάδα, δείχνουν οι Αμερικανοί σε επίπεδο πλέον αυτής της ρεπουμπλικανικής τάσης και λογικής, ότι η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε ένα κέντρο διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους. Είναι κάτι αντίστοιχο και μπορούν να το εξελίξουν οι Αμερικανοί από τη στιγμή που το θέλουν. Εμείς σίγουρα έχουμε κάθε προθυμία να κάνουμε μια τέτοια διαβούλευση στην Ελλάδα, να είναι συνέδρια τέτοια στην Ελλάδα και συναντήσεις, κάτι αντίστοιχο με το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το Συμβούλιο για την Ασφάλεια στη Γερμανία.
0: Του Μονάχου. Αλλά θα είναι εδώ το ιδεολογικό σκέλος.
1: Εδώ λοιπόν θα εξελιχθεί, όπως φαίνεται,
0: πολιτισμικό,
1: ιδεολογικό. Πάμε δηλαδή από εκεί που έφτασε ο Ρούμπιο με την ποινικά. Πηγαίνουμε με το Βάνς να δούμε τη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι το όλον του Ρεμπλικάνικου κόμματος, αλλά και όλη η Αμερική, διότι εδώ βέβαια είναι Ρεμπλικάνοι, αλλά και ο Βάνς δεν θα μιλήσει με μία κλειστή έννοια, απλά θα μιλήσει από την Αμερική του Τραμπ στην προοπτική της προς τους Ευρωπαίους, ψάχνοντας νέες λύσεις. Νέες λύσεις, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, θα ήταν μία ατλαντική κοινοπολιτεία, διότι αν γυρνάμε στα έθνη, Δεν μπορούμε να συζητήσουμε, το έχουν δείξει οι Αμερικάνοι αυτό. Θα μιλάνε χώρα-χώρα, εθνικό κράτος και δεν θα δεχθούν τις Βρυξέλλες ως επικοδόμημα
0: την
1: Κομισιόν δηλαδή.
0: Την, Ευρώπη.
1: Την παγκόσμια τεχνοκρατία των Βρυξελών δεν θα τη δεχθούν ως συνομιλητή. Ως συνομιλητή θα δεχθούν κυβερνήσεις και έθνη-κράτη. Εδώ η Ελλάδα και μέσα από τη στρατηγική σχέση των Αμερικανών με την Ελλάδα, τη διμερή, έχει πετύχει να είναι μια χώρα η οποία πολύ καλά συνομιλεί με τους Αμερικανούς και είναι και στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρεωμένη Ευρωζώνη κιόλας. Δεν είναι μόνο το εμπόριο, είναι και το νόμισμα, είναι και οι τράπεζες, είναι όλα. Είναι τα δημοσιονομικά της. Παρά τα αυτά, σε τίποτε δεν εμποδίστηκε η Ελλάδα, όχι με μια ακριβώς κυβέρνηση και σήμερα ακόμη με μάγκα, δηλαδή του συγκεκριμένου πυρήνα των Ρεπουμπλικανών, μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που έχει σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους, έχει σχέση και με τους Δημοκρατικούς όμως. Και για να
0: καλά,
1: πάμε στη δεκαετία.
0: Κυρίως, μετά τον Τραμπ το γύρισε.
1: Ναι, εντάξει. Όψιμα. Έτσι, όπως εναλλάσσονται οι στρατηγικές σχέσεις, δεν είναι προσωπικές σχέσεις. Εναλλάσσονται οι προεδρίες, δημοκρατικά κράτη είναι όλα αυτά. Εναλλάσσονται οι προεδρίες εκεί, οι κυβερνήσεις εδώ. Δεν είναι, όταν λέμε στρατηγική σχέση, αυτό εννοούμε. Πάμε στα κράτη για να υπερβαίνουμε τη δημοκρατική συγκυρία, στην ουσία υπερβαίνουμε, το οποίο είναι λογικό. Πάντως δείχνει ότι πάμε για συναντήσεις, για φόρουμ πλέον στην Ελλάδα πολύ ισχυρά και συνάντησης και προσωπικότητων και επιχειρηματικών δυνάμεων.
0: Το γεγονός ότι επιλέγουν την Ελλάδα πάντως για να στείλουν και τα γεωπολιτικά μηνύματα και τα πολιτισμικά και τα ιδεολογικά είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι την έχουν εντοπίσει ως κέντρο της Ευρώπης για να γίνει η σύναψη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή.
1: Και την προτιμούν τελικά από τις άλλες νότιες χώρες και μετακινούνται. Δεν μετακινούνται οι Αμερικανοί όπως. Αυτοί δεν το λέγανε. Η ανάλυση στην Ευρώπη έλεγε ότι θα μετακινηθούν πιο ανατολικά από τη Γερμανία στην Πολωνία κλπ. Το κάνουν. Αλλά τελικά εδώ νιώθουν πολύ πιο άνετα να είναι το επίκεντρο. Είναι ο Νότος και είναι και η Ελλάδα και είναι και η Αθήνα. Είναι όλα μαζί.
0: Τους βολεύει πάντως για το μήνυμα που θέλουν να περάσουν, το πολιτισμικό, ιδεολογικό. Η Ελλάδα τους βολεύει. Είδαμε τον Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη και τα μηνύματα. Ο Βάντς έρχεται για τον ίδιο λόγο. Σαν ιδεολογική γόμωση, πολιτισμική γόμωση, η Ελλάδα τους βολεύει.
1: Ακριβώς. Και είναι μια. Ο Βάντς είναι μια άλλη αντίληψη. Πιο σκληρός, πιο μεσοδοτικές πολιτείες από ότι ο Ρούμπι, ο οποίος είναι πιο εξωστρεφής. Μην ξεχνάμε ότι ο Βάντς εκπροσωπεί και τους λεγόμενους απομονωτιστές στη θεωρία των Ρεπουμπλικάνων στην Αμερική. Εδώ είναι όλα. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που είναι όλα, από εκεί που τελείωσε, να ξαναδιαβάσουμε την πνίκα. Να ξαναδιαβάσουμε την πνίκα και να τη διαβάσουμε και για λογαριασμό μας και όχι όπως τη διαβάζουν διάφοροι οι οποίοι έχουν μπει σε ένα πόλεμο με τους Ρεπουμπλικάνους υπέρ των δημοκρατικών.
0: Είδα και τα δημοσιεύματα
1: στα ελληνικά μίντια.
0: Ναι, είδα άρθρα Ελλήνων, η γνωστή και του αριστερά.
1: Καμία ανάλυση δεν απαγορεύεται.
0: Φλίκτενες, ναι.
1: Καμία ανάλυση δεν
0: απαγορεύεται. Αυτοί θέλουν
1: αλλά να φτάσουμε εκεί που πρόκειται.
0: Θέλουν να τα περιορίσουν όλα στη δική τους κεντροαριστερή, ξεπερασμένη.
1: Μια πολεμική εναντίον των τράπεζων. Και υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Δεν δείχνει. Ναι. Δεν είναι λογική αυτή, διότι τα πράγματα προχωράνε. Εμείς εδώ είμαστε, έχουμε να συζητήσουμε. Την ομιλία του Ρούμπιο πρέπει να την ξεδιαβάσουν οι Έλληνες και να τη δουν και λίγο διαφορετικά. Ούτως ή άλλως, ερεθίζει και τους ίδιους τους Έλληνες να δουν πώς θα ξαναφτιάξουν την Ελλάδα, να προχωρήσουμε.
0: Πολλούς από αυτούς τους οποίους αναφέρεσαι, τους ενόχλησε περισσότερο η αναφορά στην Ελλάδα.
1: Η ιδεολογική και θεωρητική αναφορά και στα εθνικά κράτη και στην ανάλυση για την Ελλάδα.
0: Να βγάζουν έχουν αναφυλαξία και στα ελληνικά θέματα και στην αμερικανική τη συγκεκριμένη πολιτική.
1: Επί τρεις δεκαετίες, οι προσπάθειες στην Ελλάδα είναι αυτές οι έννοιες να αποδομηθούν, ειδικά αυτή η οπτική με τα εθνικά κράτη και με τους ήρωες και την έννοια του καθήκοντος και αυτά που κρατάει έναντι άλλων, είναι για αυτούς κόκκινο πανί για τη δική τους θεωρία. Ναι, αλλά η θεωρία της Ελλάδος είναι πάνω από τις προσωπικές θεωρίες. Όλα επιτρέπονται, δημοκρατική χώρα είμαστε, ελευθεροτυπία έχουμε, διάφορες αναλύσεις, διάφορες προσεγγίσεις, αλλά σε ένα κεντρικό επίπεδο πρέπει να ξέρουν τι μας γίνεται, γιατί εμείς θέλουμε να πάμε αυτή τη χώρα και πρέπει να πάει αυτή η χώρα μπροστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα. Καλή συνέχεια. Μενέλα Στασιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντική εξέλιξη, η οποία θα έχει διάρκεια και θα αποτελέσει, κατά τη γνώμη μας, μήτρα γεγονότων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
11: Φυσικά.
10: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
11: Ορίστε.
10: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
11: Όχι φυσικά.
10: Γιατί?
11: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
10: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
11: Όχι, όχι, όχι.
10: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
11: Όχι.
10: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
11: Όχι.
10: Α, εντάξει. Γεια σας.
12: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να επιβάλλει μια εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενεργειακή εκεχηρία, με εκατέρωθεν παύση στα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, για να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την ενεργειακή αγορά για να πάει σε εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες ημέρες, σε δύο εβδομάδες περίπου και κάτι, είναι οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Έχει σημασία το πώς θα πάει εκεί. Χρειάζεται αφενός μια κατάσταση, μεταξύ άλλων, ενεργειακή ελεγχόμενη. Αφετέρου χρειάζεται και ένα τρόπιο, ένα πολιτικό και γεωπολιτικό τρόπιο, να πει ότι επέβαλε κάτι. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται αυτό να επιτυχάνεται. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, γιατί ο καθένας δύσκολα εγκαταλείπει αυτό που θεωρεί ως στρατιωτικό πλεονέκτημα στο πεδίο. Το θέμα είναι αν αυτό επιτευχθεί και αν επιβληθεί, αν μπορεί να επηρεάσει όντως την αγορά ενέργειας, αν θα μπορέσει να ελέγξει τις τιμές. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, γιατί μεταξύ άλλων πλήττονται και τη ληστήρια και στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι μόνο το θέμα της Ρωσίας. Πάμε να το δούμε λίγο. Τσάρλς Έλληνας, σύμβουλος ενέργειας στο Atlantic Council και εμπειρογνώμων, γνώστης της αγοράς. Έμπειρος, καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την εκτίμησή σας. Αυτό που επιχειρεί να κάνει τώρα, με έχει νόημα, δηλαδή έστω ότι σταματούν τα εκατέρωθεν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές Ρωσία-Ουκρανία, θα έχει αποτύπωμα?
1: Όχι άμεσα αποτύπωμα, διότι να επιδιορθούν τα δηληστήρια και να πάνε πίσω στην παραγωγή που είχαν πριν τις ζημιές, θα περάσει καιρός. Αλλά όμως για τις εκλογές θα έχει μια απήχηση, διότι οι παγκόσμιες αγορές συνήθως αντιδρούν σε τέτοια επιτεύγματα με μειώσεις. Για παράδειγμα, όταν ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι η Ρωσία θα διαθέσει στην αγορά περίπου 300.000 τόνους δίζελ, από τότε, από την Πέμπτη μέχρι σήμερα, η τιμή, η χοντρική τιμή δίζελ στις παγκόσμιες αγορές μειώθηκε 7%, παρόλο που οι ποσότητες είναι πολύ μικρές.
0: Αντιδρούν οι αγορές στην είδηση, στην προσδοκία,
1: Βεβαίως, διότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή χάνονται από τις αγορές περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα, λόγω των ζημιών στα ρωσικά δηληστήρια και στα δηληστήρια της Μέσης Ανατολής. 300.000 τόνοι είναι περίπου 2,1 εκατομμύρια, δηλαδή λίγο περισσότερο από μια μέρα χαμένου πετρελαίου. Έτσι είναι μικρές ποσότητες, αλλά είχαν κάποια επίδραση, διότι οι αγορές αναμένουν να δουν και άλλες εξελίξεις. Συνολικά η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Ρωσίας είναι μέχρι τον Δεκέμβρη να διαθέσει στην αγορά κάπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ σε 3 μήνες. Αυτό πάλι είναι μικρές ποσότητες. Δηλαδή μιλάμε για 3 μέρες χαμένης εξαγωγής. Δεν είναι αρκετό για να κάνει την διαφορά. Έτσι οι αγορές αντιδρούν. Έχει ένα όφελος ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά στην τελευταία τη δήλωση που ζήτησε από την Ουκρανία και την Ρωσία να σταματήσουν να πλήττουν ενεργειακούς στόχους, δεν φαίνεται να επιτυγχάνει, διότι λίγο μετά από την ανακοίνωση η Ρωσία χτύπησε ένα μεγάλο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού και δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα λάβει μέρος σε αυτή την απέτηση του πρόεδρου Τραμπ.
0: Αυτό, αν παραμείνει έτσι, επειδή η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή δεν είναι επιδεινούμενη, η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, τι θα σημαίνει αν τελικά δεν επιτευχθεί αφενός η προαναγγελία του Τραμπ, αφετέρου η κατάσταση παραμείνει στη Μέση Ανατολή έτσι? Πώς θα πορευτεί η αγορά?
1: Πάλι θα προχωρήσουμε στην Ισπανία. Για παράδειγμα, η Ευρώπη έχει συμφωνήσει να δώσει στην αγορά κάποια 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και δίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα της τους επόμενους λίγους μήνες. Αυτό σε ένα μικρό βαθμό βοηθά, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτά τα πολλά δηληστήρια που δεν βρίσκονται στην αγορά. Είναι κάπου τα 50% των ρωσικών δηληστηριών έχουν πάθει ζημιά και αρκετά δεν εργάζονται και η Ουκρανία συνεχίζει να κάνει επιθέσεις και σε αυτά που επιδιορθώνονται. Κάπου 25 μεγάλα δηληστήρια στη Μέση Ανατολή βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Αυτά για να επιστρέψουν πιο στη λειτουργία θα χρειαστούν μήνες. Έτσι μιλάμε για να σταματήσουν όλα και να αρχίσουν επιδιορθώσεις και να φτάσουμε πίσω στην ομαλότητα, μιλάμε για μέσα του ερχόμενου χρόνου.
0: Και μέχρι τότε αυτό θα συνεχίσει, το έλλειμμα θα καλύπτεται από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.
1: Εκεί τα στρατηγικά αποθέματα φτάσαν στο προχώρητο, διότι δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν όλα τα αποθέματα που έχουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας αριθμός που πρέπει να μείνει εκεί, αν συμβούν άλλα στον κόσμο, που να, άλλη πολέμη, άλλα προβλήματα. Έτσι δεν λύνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έχουμε κάποια μείωση των τιμών αυτούς τους 1-2-3 μήνες. Αλλά πιστεύω και αναμένω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι τιμές θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πάλι. Δηλαδή 5-10% αύξηση θα έχουμε και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Δεν υπάρχει ένδειξη αυτή τη στιγμή για ύφεση. Και όπως έχω πει, στη Μέση Ανατολή, παρόλο που το στενό του Ορμούς ανοίγει, μια φορά ανοίγει, μια κλείνει, τώρα κλείνει ξανά πάλι. Βλέπουμε τώρα τις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία που έχουν κάνει τεράστιες ζημίες. Έτσι δεν βλέπουμε να υπάρχει φως ακόμα και η δική μου ανησυχία είναι ότι μετά από τις εκλογές σε 2 εβδομάδες στην Αμερική η πίεση στον πρόεδρο Τραμπ να κάνει κάτι για να μην χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχει φύγει. Η ερώτηση είναι, θα ξαναρχίσει πάλι να πλήττει το Ιράν και μάλιστα με εκδικητικά, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Αυτό είναι πιθανό σενάριο, το εξετάζουν ήδη παρακολουθώντας τον αμερικανικό τύπο και τα συγκεκριμένα think tanks. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση γι' αυτό και θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών και από το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ που θα έχουν προηγηθεί 27 του μηνός. Οπότε έγινε ένα σενάριο στο τραπέζι. Αυτό τώρα, αν η κατάσταση δεν μαζευτεί, θα περάσει σε όλη την αλυσίδα, δηλαδή στις μεταφορές, στα τρόφιμα, στα λοιπάσματα. Δεν μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση. Θα λειτουργήσει και ως κρίση τιμών, ως κρίση ενδεχομένως συντηρητική κλπ.
1: Βεβαίως, διότι πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στην τιμή του αργού πετρελαίου. Το αργό πετρελαίο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα, στις μεταφορές, στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, 75% της παραγωγής ηλεκτρισμού βασίζεται στη χρήση δίζελ. Πάνω απ' ότι όταν το δίζελ έχει διπλάσια τιμή από ό,τι είχε πριν από τον πόλεμο, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Οι τεράστιες μεταφορές που επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων, πληθωρισμός και μετά στα επιτόκια.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί να προκαλέσει και μια παγκόσμια ύφεση αυτό ο φαύλος κύκλος.
1: Ήδη έχει προκαλέσει. Όπως ξέρετε, η ύφεση και στην Ευρώπη και στην Αμερική ανεβαίνει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ελλάδα αύξησε των επιτοκίων για να περιορίσει αυτή την ύφεση, τον πληθωρισμό για την ύφεση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι τα προβλήματα δεν σταματούν. Δυστυχώς. Για να σταματήσουν όλα αυτά πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει η Ουκρανία να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια και να τους δοθεί καιρός, μήνες δηλαδή, να επιδιορθώσουν τις ζημίες. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα, ιδιαίτερα με την τιμή diesel, την τιμή jet fuel για αεροπορικά και το καύσιμα θέρμανση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Έλληνα, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Τσάρλς Έλληνας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Όπως καταλάβατε, δεν υπάρχει φως στο τούνελ αυτή την ώρα τουλάχιστον.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεχομένω κομμένα αλλά προς καλαρίτης. Λοιπόν, τα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι πλέον η Ελλάδα γίνεται κέντρο διερχομένων, βασικά γίνεται κόμβος της αμερικανικής πολιτικής. Ο Ρούμπιο έφυγε, θα έρθει ο Βάνς. Η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον εξελιχθεί ομαλά και δεν έχουμε παρατράγουδα και εκτροπές και στο θέμα των εξοπλιστικών, σε συνδυασμό με τα Ισραηλινά εξοπλιστικά, μπορεί να αποδειχθεί παράγων αλλαγής. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες game changer. Δηλαδή, αν οι Αμερικανοί όντως αποδεσμεύσουν τα όπλα που ζητά η Ελλάδα, σε επίπεδο τεχνολογικό εννοώ, και μπορέσουμε να βρούμε και άκρη με τις ποσότητες, τα χρήματα, μπορούν πάρα πολλά να αλλάξουν. Εν τω μεταξύ, έχουμε και τις δωρεάν παραχωρήσεις, που και αυτές σημαντικές είναι. Φέδων Καρυσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Τι γίνεται με τα striker, πόσα θα είναι τελικά?
1: Λοιπόν, επί αυτού που είπες, θα αναλύσουμε το θέμα των όπλων, γιατί πραγματικά και οι εκδόσεις και οι ποσότητες έχουν μεγάλη σημασία για την πολεμική αεροπορία, αλλά υπάρχει κατά την άποψή μου, διαβλέπω μάλλον κατά την άποψή μου, μια αυξημένη επιταχυνόμενη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή μάλλον επαναφορά μια σχέση η οποία υπήρχε πριν από μερικά χρόνια και ένας πυλώνας της είναι η παραχωρήση υλικού. Η κύρια παραχώρηση αυτή που ξέρουμε αλλά δεν είναι η μοναδική είναι τα Striker. Είπαμε προχθές δύο πράγματα, να, είναι το Striker. Ναι. 8x8 όχημα δεν είναι τόμα, είναι τόμπ. Γιατί
0: τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού.
1: Αλλά είναι οικογένεια. Γιατί διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο, οργίασε η φαντασία κάποιων, ας πούμε, ότι ξαφνικά λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Όχι. Τα Striker δεν μας λύνουν όλα τα προβλήματα, εξακολουθούμε να μην έχουμε τόμα, εξακολουθούμε να μην έχουμε και τόμπ.
0: Να μην έχουμε τεθωρακισμένο όχημα μάχης για να συνοδεύει τα άρματα και το
1: τεθωρακισμένο όχηματα μεταφοράς προσωπικού με ερπίστρες. Το συγκεκριμένο 8x8 είναι το προϊόν μιας αλλαγής που έκανε ο Αμερικανικός στρατός όταν έληξε ο ψυχρός πόλεμος και έπαψε τότε τουλάχιστον με τις συνθήκες που υπήρχαν η απέτηση για βαριές μονάδες. Οι μονάδες ελάφρυναν εντός εισαγωγικών, δηλαδή απέκτησαν υλικά τα οποία μπορούσαν να αερομεταφερθούν σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου στο αμερικανικό δόγμα των επεμβάσεων. Είχαμε τη δράση στο Αφγανιστάν, είχαμε τη δράση στο Ιράκ. Τα πράγματα αλλάξανε. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα σωρό Striker, κατασκευάστηκαν σχεδόν 5.000. Από αυτά εδώ πέρα ο Αμερικανικός στρατός κατά καιρούς έχει βγάλει μικρές ποσότητες από ορισμένες εκδόσεις και οι εκδόσεις έχουν σημασία και για μας, αλλά κυρίως επειδή τώρα ξαναγυρίζουμε πάλι στο δόγμα των βαρέων μονάδων, κάποιες από τις ποσότητες αυτές αποδεσμεύονται. Και η αποδέσμευση όπως φαίνεται δεν θα σταματήσει στα 1000 περίπου οχήματα τα οποία βρίσκονται κυριολεκτικά στο όποιο τα αρπάξει. Και ευτυχώς αυτή τη φορά μάλλον κινούμαστε αρκετά γρήγορα έτσι ώστε να πάρουμε αν είναι δυνατόν τη μερίδα του λέοντος, αν όχι και όλα, αλλά το σύνολο δεν είναι σίγουρο ότι μας ενδιαφέρει κιόλας.
0: Πόσα διεκδικούμε στην ιδεατή περίπτωση, πόσα θέλουμε από αυτά, πόσα 600, θα θέλαμε.
1: 500 με 600.
0: Μάλιστα.
1: Ο λόγος είναι ο εξής. Σε αντίθεση με τα 11-17, να θυμίσω ότι είχαμε πάρει τα 4x4, 11-17, τα οποία ήταν για τον Αμερικανικό στρατό ειδικής χρήσης οχήματα αναγνώρισης. Έναν αντίστοιχο ρόλο έχουν και αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα κυρίως στα νησιά, όπου επίσης θα καταλήξουν τα Striker, διότι τα νησιά έχουν την ίδια νοοτροπία με αυτή που δημιουργήθηκε, που ανέφερα προηγουμένως και δημιουργήθηκαν οι μονάδες οι ελαφρές του Αμερικανικού στρατού. Δεν είναι τοποθεσίες για βαρύ υλικό ερπιστριοφόρα που δεν μπορούν να κινηθούν σε στενούς δρόμους, να περάσουν από γέφυρες ή να κινηθούν στο εδαφικό ανάγλυφο των νησιών. Άρα τα οχήματα, τα τροχοφόρα ήταν η επιθυμία και προχθές ανέφερα και μάλιστα πήρα και αρκετά από κάποιους πιο ηλικιωμένους και αρκετά email σχετικά. Το αρχικό, ο παππούς του Striker που ήταν το πυράχα της Μόβακ της Ελβετικής είχε προταθεί το 1998 στην τότε απέτηση του ελληνικού στρατού για τροχοφόρα οχήματα για τον εξοπλισμό των μονάδων των νησιών. Και ερχόμαστε τώρα 27-28 χρόνια αργότερα να πάρουμε τον εγγονό.
0: Ωραία, λοιπόν, τι μοντέλα θέλουμε εμείς μεταφορά. Είναι, αυτά είναι τελείως όπλα ή έχουν κάποιο πυροβόλο πάνω ή πολυβόλο?
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα έρθουν χωρίς τα όπλα και αναφερόμαστε στα πολυβόλα και στα βομβιδοβόλα τα οποία έχουν πάνω. Αντίστοιχη περίπτωση με τα Mi-11-17. Θα τους βάλουμε εμείς. Είναι ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να το αποδεχθούμε με την έννοια ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο δεν γίνεται αυτό, όπως και για άλλο υλικό το οποίο έχει δοθεί σαν πλεονάζον. Διότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ο Αμερικανικός στρατός εύκολα τέτοια όπλα, φορητό ή μάλλον βαρύ οπλισμό ή όπλα της κατηγορίας πολυβόλων των 12,7 ή βομβιδοβόλων των 40 χιλιοστών να τα χαρακτηρίσει πλεονασματικά. Δεν είναι σίγουρο, θα τα δούμε πώς θα έρθουν, αλλά όπως προανέφερα το μεγάλο ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι τα Striker είναι μια οικογένεια. Έχει σχεδόν 20 διαφορετικές εκδόσεις, οι οποίες βέβαια κάποιες από αυτές αφορούν μόνο τον Αμερικανικό στρατό. Δηλαδή υπάρχει όχημα το οποίο έχει ειδικό εξοπλισμό για την περίπτωση ιχνηλάτησης σε πεδίο όπου έχει υπάρξει χρήση πυρηνικού όπλου. Υπάρχει όχημα το οποίο είναι παρατήρηση πυροβολικού με ειδικό εξοπλισμό. Κάποια από αυτά ίσως μας ενδιέφεραν, αλλά το σημαντικό για τον ελληνικό στρατό είναι το ότι οι μονάδες, όχι μόνο στα νησιά, στην Νέα ΣΔΑΜ, την Ανωτά της Αδριατικής Διοίκησης Αιγαίου Ανατολικής Μεσογείου, που είναι αυτή που διαδέχτηκε την ΑΣΔΕΝ, αλλά και στην Υπηρετική Ελλάδα, οι ΠΟΗ, οι πίνακες οργάνωσης υλικού των μονάδων, έχουν τεράστια κενά. Δηλαδή εκεί πέρα προβλέπονται για παράδειγμα φοριοφόρα οχήματα τεθωρακισμένα, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν φορεία για την απομάκρυνση τραυματιών. Δεν υπάρχουν τις περισσότερες μονάδες και χρησιμοποιούνται ό,τι να είναι.
0: Ωραία, εμείς από τα 600 που διεκδικούμε, τι μοντέλα θέλουμε, τι τύπους θέλουμε?
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει για παράδειγμα πάρα πολύ είναι ένας φορέας όλμου. Τώρα εδώ πέρα ο όλμος τον οποίο χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός, διότι εντάξει εξυγχρονίστηκε στο μεταξύ, εμείς μείναμε στην εποχή του Βιετνάμ, δεν είναι 107 χιλιοστών όπως είναι ο δικός μας, είναι η δική μας πάνω σε 113, είναι 120 χιλιοστών. Αυτό που φαίνεται είναι ότι σε αντίθεση με τον ελαφρό οπλισμό, ο οποίος πιθανότητα δεν συμπεριλαμβάνεται, εάν αποκτηθούν, που είναι στο αίτημα το ελληνικό να αποκτηθούν και φορείς όλμων, θα είναι όλμος επάνω. Εκεί πέρα θα χρειαστεί πυρομαχικά. Ο όλμος για τις μονάδες είναι εξαιρετικά σημαντικός, διότι είναι γενικά τα οχήματα μεταφοράς όλμων, κυρίως 107, γιατί είχαμε και 72 χιλιοστών κατά μία 125, όλα σε μία 113 βάση, έτσι. Είναι είδος σε ανεπάρκεια.
0: Άρα, δηλαδή, θα είναι
1: άρα το να μπορέσεις να πάρεις ένα ποσοστό όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια οχήματα μεταφοράς όλμων είναι σημαντικό. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλες εκδόσεις.
0: Διτής χρήσης, δηλαδή θα μεταφέρει προσωπικό φέροντας και
1: όλμο. Ο όλμος είναι ενσωματωμένος μέσα, δεν βγαίνει από το όχημα, ανοίγει από πάνω, υπάρχει μεγαλύτερο άριγμα από ό,τι υπάρχει στα τεθωρακισμένα, στα Striker μεταφοράς προσωπικού, και ο όλμος βάλει από τη θέση εντός του οχήματος. Άρα είναι ταχείας ανάπτυξη και λήψη θέση βολή και ταχεία απομάκρυνση αμέσω μετά την βολή του όπλου, του στοιχείου.
0: Πόσα άτομα μεταφέρει?
1: Μεταφέρει 9 στο σύνολο. Δεν είναι σημαντική η αύξηση σε σχέση με μερικά από τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται, και παρέλειψα αρχικά να πω, που κυρίω θα χρησιμοποιηθούν τα TOMP Striker, δηλαδή τα μεταφορά προσωπικού. Στα νησιά, η σύνθεση περιλαμβάνει λόχους μηχανοκίνητους. Αυτοί είναι κυρίως εξοπλισμένοι με Λεωνίδας. Αλλά υπάρχει ένας ανατρής στο τάγμα, υπάρχει ένας ειδικός λόχος, ο οποίος, μηχανοκίνητος λόχος, ο οποίος είναι η εφεδρεία. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος, όταν εμπλακούν οι τρεις λόχοι του τάγματος, είναι η εφεδρεία τους ή είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει ελιγμό για την εξωτερέτερωση, για παράδειγμα, ενός αεροπρογεφυρώματος ή ενός μιας αποβατικής ενέργειας η οποία εξελίσσεται σε κάποιο άλλο σημείο. Σε αυτό το ρόλο, σε αυτούς τους ειδικούς μηχανοκίνητους λόγους, κατά καιρούς έχουν υπήρξε μια πανσπερμία οχημάτων. Δηλαδή κάποτε εγώ θυμάμαι μη 8 Greyhound που ήταν κάτι 6x6. Στη συνέχεια πήραμε VBL με το σαγωνόμετρο. Έχουν εξοπλιστεί με Λεωνίδες. Πιο πρόσφατα είναι οι λόχοι οι οποίοι έχουν μείνει με τα BMP1, με τα ηρωικά BMP1. Καιρός είναι να φύγουν αυτοί εδώ πέρα και καταρχάς τα Striker θα εξοπλίσουν τους ειδικούς μηχανοκίνητους λόγους. Αλλά θα επεκταθούν και σε άλλους λόγους των δαγμάτων που υπάρχουν στην περιοχή της ΑΣΔΑΜ. Από εκεί και ύστερα, η φαντασία είναι το όριο για το που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, όπως συνέβη και με τα Mi-11-17. Με τον ίδιο τρόπο. Η αξιοποίηση προβλέπεται να είναι άμεση. Η αύξηση στην Ελλάδα μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, διότι αυτά εδώ πέρα ο μεγαλύτερος αριθμός ευρεύει στην Ευρώπη. Άρα θα μπορούμε να πάρουμε ένα μερίδιο από αυτά που αποδεσμεύονται στην Ευρώπη. Μάλιστα. Να σημειώσουμε ότι σε αντίθεση με τα Mi-11-17, ο Αμερικανικός στρατός δεν βγάζει το σύνολο των Striker. Παραμένουν Striker δεύτερης γενιάς. Αυτά που αποδεσμεύει είναι πρώτης γενιάς. Η κύρια διαφορά, σημαντική, αλλά ας μην κοιτάμε στην προκειμένη περίπτωση τον γάιδαρο στα δόντια. Τις πρώτες γενιάς έχουν επίπεδο δάπεδο. Άρα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα, κυρίως σε παγίδες στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τις οποίες έστειναν πάνω σε δρόμους.
0: Σε αυτοσχέδιο του μηχανισμού,
1: τα νεότερα έχουν σχήμα V, έτσι ώστε να
0: απορροφούν
1: εκτονώνουν σε αριστερά-δεξιά την.
0: Εντάξει.
1: Αυτή τη στιγμή ο Αμερικανικός στρατός σχεδιάζει και τρίτη βελτίωση πάνω σε αυτά με νέους κινητήρες κτλ. Εάν πάρθουν αυτά, αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο μέρος, κάποια θα είναι για ανταλλακτικά και κυρίως αντικαταστήσουν οχήματα τα οποία σήμερα δεν μπορούν να υποστηριχθούν και είναι εντελώς ακατάλληλα, όπως τα BMP, τα οποία τη δουλειά τους την έκαναν μέχρι ένα σημείο, αλλά τώρα είναι κυριολεκτικά ένα βάρος.
0: 600 είναι μεγάλη υπόθεση, μακάρι.
1: Θα είναι τεράστιο κέρδος.
0: Έγινε, φέτο, ευχαριστώ.
1: Και για να κλείσουμε, έρχονται κι άλλα μεταχειρισμένα.
0: Δηλαδή.
1: Το τροχαίο υλικό το οποίο υπάρχει θα έχει και συνέχεια τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
0: Ωραία. Μας άφησες με την πορεία, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι. Έχουμε αγωνία μέχρι αύριο. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπροσέ καλαρίτη. Λοιπόν, αυτά. Ό,τι πλεονάζον υλικό υπάρχει από του Αμερικανού και είναι σε κατάσταση που μπορεί να αξιοποιηθεί από τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει, καλοδεχούμενο. Θα έχει και συνέχεια, μα υποφέρουν. Θα δούμε αύριο τι άλλο δίνουν. Και το κύριο που μα ενδιαφέρει, θα δούμε τελικά τι αποδεσμεύουν από τα βλήματα και του πυράβλου που έχει ζητήσει η πολεμική αεροπορία. Φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί βαίνουν καλώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο θέμα που θίξαμε στην αρχή, στο θέμα τη πιθανή εκεχηρία μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία που προσπαθεί να επιβάλλει ο Αμερικανό πρόεδρο, αλλά η οποία δεν φαίνεται να προχωρά ούτω ή άλλω. Το ουκρανικό μέτωπο φαίνεται ότι παραμένει σε ένα τέλμα με κατέρωθεν μεγάλη φθορά, απώλειες και χωρίς μέχρι στιγμής κάποιος να είναι σε θέση μέχρι στιγμής να κάνει την αποφασιστική κίνηση για να γύρει την πλάστικα. Διονύσιος Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε πέμπτο χρόνο σε έναν πόλεμο φθοράς ο οποίος έχει τελματώσει. Δεν υπάρχει αποφασιστική στρατιωτική κίνηση από τον έναν ή τον άλλον που να μπορεί να γύρει την πλάστικα και να οδηγήσει σε κάποιο είδους συμφωνία. Τι βλέπετε εκεί?
1: Κύριε Καλαρίτη, υπάρχει τώρα αυτή η συμφωνία μεταξύ του Τραμπ με τον Πούτιν. Οπότε βλέπουμε μια συμφωνία ουσιαστικά κυρίων, η οποία βέβαια δεν οδηγεί ακαριαία σε μια ειρηνική διευθέτηση. Συνιστά κυρίως μια δυνητική ανακατανομή οικονομικών ωφελιών, διαπραγματευτικών πόρων, γεωπολιτικών εξαρτήσεων, με άμεσες όμως συνέπειες και για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λοιπόν, για να μπορέσουμε αυτό να το καταλάβουμε, χρειάζεται να πάμε λίγο σε θεωρητικό επίπεδο και να δούμε αυτό που ονομάζουμε την έννοια της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης. Δηλαδή, η οικονομική αμοιβαιότητα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ δεν συνεπάγεται και μια ισοδύναμη πολιτική επιρροή. Η Ρωσία τι κάνει? Επιδιώκει κυρίως αύξηση ενεργειακών εσόδων, αποδυνάμωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μερική αποκατάσταση της διεθνούς οικονομικής πρόσβασης. Αντίθετα, οι ΗΠΑ προσπαθούν αφενός να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό στη χώρα τους και σε πλανητικό επίπεδο. Χρειάζονται επίσης μια ενεργειακή επάρκεια και μια δημιουργία διαπραγματευτικών διάφορων ώστε να πάνε σε μια εκεχηρία στην Ουκρανία. Βέβαια εδώ αφήνουμε το εξής ερωτηματικό, για τον λόγο ότι ξέρουμε ήδη ότι από το 2014 υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική των ΗΠΑ να οδηγήσουν σε έναν πόλεμο φθοράς τη Ρωσία στην Ουκρανία, δηλαδή αυτό που λέμε μια στρατηγική κατατριβής, ώστε να μην την αφήσουν να αναδειχθεί ως ηγέτιδα δύναμη, ως μεγάλη δύναμη. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο καλούμαστε εδώ να δούμε στη συνέχεια αν επαληθευτεί ή όχι. Όσον αφορά με αυτό που είπα, δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο φθοράς. Τι συμβαίνει στο πόλεμο φθοράς? Σημαίνει ότι έχουμε δύο δυνάμεις, στην προκειμένη περίπτωση τη Ρωσία και την Ουκρανία, που εδώ βέβαια η Ουκρανία συμπαρατάσσεται από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο κομμάτι αυτό το επιμελητιακό, στο κομμάτι του εφοδιασμού, των οπλικών συστημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε βρεθεί σε ένα αδιέξοδο για τον λόγο ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ένα τελικό πλήγμα ούτε να επιβάλλει τη βούλησή του στον αντίπαλο και οι επιθέσεις τώρα περιορίζονται κυρίως στις υποδομές, ηλεκτρικά δίκτυα, παραγωγικές εγκαταστάσεις, αστικές υποδομές. Άρα λοιπόν αυτό το κόστος είναι κυρίως οικονομικό και κοινωνικό. Η Ρωσία προσπαθεί να πατάξει αυτή την ουκρανική αντίσταση, δηλαδή να μπορέσει να ελικήσει τις στεναρές αυτές τελευταίες δυνάμεις της Ουκρανίας και εδώ ακριβώς λοιπόν μιλάμε για μια στρατηγική σωρευτικού εξαναγκασμού στην οποία η στρατιωτική πίεση επιχειρεί να μετασχηματιστεί σε πολιτική εξάντληση. Τώρα, η υλική καταστροφή όμως δεν συνεπάγεται μηχανιστικά, θα λέγαμε, μια κοινωνική αποδιάθρωση, πολιτική υποχώρηση, καθώς μπορεί να ενισχύσετε την αμυντική κινητοποίηση είτε τη συλλογική ανθεκτικότητα. Αυτό λοιπόν, η κατάσταση αυτή.
0: Άρα μπορεί να οδηγήσει, γιατί το βλέπουμε στην Ρωσία, να υπάρχει μια πίεση να σκληρύνει περαιτέρω τη στάση του Τραμπ. Έχει μια πίεση.
1: Η κατάσταση αυτή.
0: Άρα μπορεί να οδηγήσει, γιατί το βλέπουμε στην Ρωσία, να υπάρχει μια πίεση να σκληρύνει περαιτέρω τη στάση του Τραμπ. Έχει μια πίεση.

0: γίνει από ένας, μια πυρηνική αποθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν δεν θα το αποτρέψουν με κάθε μέσο και τρόπο. Όσον αφορά τώρα τη στάση του Τραμπ, βλέπουμε ότι κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει στη παρούσα συγκυρία είναι να οδηγηθεί σε μια συμφωνία, θα λέγαμε ενεργειακής φύσεως, και ούτως ώστε βέβαια εδώ για να μπορέσει αυτό να το επιτύχει θα πρέπει η Ουκρανία να σταματήσει να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και βέβαια και αντίστροφα. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει μια ουσιώδης, θα λέγαμε, ασυμμετρία μεταξύ της ουκρανικής επιχειρησιακής στρατηγικής και των αμερικανικών οικονομικών προτεραιοτήτων. Τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών δηληστηρίων επιδιώκουν κυρίως να μειώσουν τα έσοδα της Ρωσίας και να αυξήσουν το κόστος της πολεμικής της προσπάθειας. Αυτό λοιπόν, αυτή η άνοδος των διεθνών τιμών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, όλα αυτά λοιπόν οδηγούν τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και εν όψει βέβαια και των ενδιάμεσων εκλογών, τον οδηγούν σε αυτή την προσωρινή εκεχηρία, την οποία έχει ανακοινώσει ο ίδιος. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο το γνωρίζει αυτό ο Πούτιν, δεν ξέρουμε κατά πόσο ο Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε για μια εκεχηρία 60 ημερών, είναι διατεθειμένος να σταματήσει τις επιθέσεις αυτές που κάνει.
1: Το έθεσε υπό αίρεση, είπε ότι αν το τηρήσει η Ρωσία θα το τηρήσουμε και εμείς. Πάντως δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ο αρχικός στόχος, τον οποίο περιγράψατε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν να αφθαρεί, να εξαντληθεί και, βάση περιπτώσει, να περιοριστούν οι δυνατότητες της Ρωσίας για να μπορεί να είναι περισσότερο ελεγχόμενη. Mm-hmm. Με την ανάσα που τους δίνει τώρα, με την αποδέσμευση ποσοτήτων ντίζελ που θα έχουν έσοδα, θα γεμίσουν τα ταμεία τους, δεν επανατροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Τη δίνει ανάσα. Δεν είναι αντίφαση με τον αρχικό στόχο.
0: Κύριε Καλαρίτη, μιλάμε για ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο όμως. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι οριστικό. Δηλαδή, σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο, δεν βλέπουμε ότι όντως θα υπάρχει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έχει ζητήσει ότι θα πάρει συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή συγκεκριμένα εδάφη, τα οποία θα προσαρτηθούν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε κατά πόσο είναι διατεθειμένος, για παράδειγμα, ο Ουκρανικός λαός να δεχθεί αυτήν την εδαφική απώλεια, κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο Πούτιν να δεχτεί κάτι λιγότερο από αυτό το οποίο έχει θέσει αφετηριακά, δηλαδή το βασικό στόχο που είναι η εδαφική προσάρτηση των περιοχών που βρίσκονται στην περίμετρο της Ρωσίας. Και βέβαια εδώ έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός από την αρχή, δηλαδή της θητείας, παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός, δηλαδή θα σταματήσει αυτούς τους πολέμους. Και στην προκειμένη τώρα περίπτωση έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει οδηγηθεί σε μια σειρά μέτρων οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, έχει απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο και βρίσκεται εξαρτημένη βέβαια από το ευρωποιημένο αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα εδώ ουσιαστικά η Ευρώπη βρίσκεται σε μια παγίδα επενδύσεως, γιατί βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία. Βλέπουμε ότι επιχειρεί μια συνεννόηση και ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει ένα κονσέρτο των μεγάλων δυνάμεων μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, που θα προείσταται όμως η Αμερική, δηλαδή κάτι σαν την Ιερή Συμμαχία, θα λέγαμε, του 19ου αιώνα.
1: Με την Ευρώπη εκτός.
0: Ναι, με την Ευρώπη εκτός, γιατί η Ευρώπη βλέπουμε ότι δεν έχει την αμυντική και στρατιωτική ικανότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να παράσχει ασφάλεια για τον εαυτό της. Είναι αυτό που έλεγε για παράδειγμα ο Τζόζεφ Τζοφ, ότι η Αμερική στην Ευρώπη σώζει τους Ευρωπαίους από τους εαυτούς τους.
1: Έστω ότι τελικά δεν επιτυγχάνεται αφενός μία βιώσιμη εκεχηρία και που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και επίσης δεν υπάρχει κάποια αποφασιστική στρατιωτική κίνηση υπέρ του ενός ή του άλλου. Πόσο μπορεί να τραβήξει αυτός ο πόλεμος? Να πούμε ότι οι Αμερικανοί παρέχουν πληροφορίες intel στους Ουκρανούς, το οποίο αν το αποσύρουν, εκεί το Ουκρανικό μέτωπο θα έχει πρόβλημα, θα έχει θέμα. Έτσι, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις αμερικανικές πληροφορίες προς τους Ουκρανούς. Δεν έχουν τις δυνατότητες σε αυτόν τον βαθμό.
0: Προφανώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, αλλά να εκτιμήσουμε μόνο ότι σε ένα πόλεμο φθοράς, αυτός ο οποίος θα εξασθενήσει πρώτος στο κομμάτι του εφοδιασμού, στο κομμάτι της επιμελητίας, δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, αυτός ο οποίος θα εξαντληθεί στα πυρομαχικά του, αυτός αναγκαστεί να υποταχθεί. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε τη Ρωσία προς ώρας ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα στο προσεχές μέλλον να χάσει αυτή την στρατιωτική υπεροχή που έχει. Με τη δεδομένη βέβαια περίπτωση ο Τραμπ θα σταματήσει κάθε είδους
1: βοήθεια στην Ουκρανία.
0: Και βέβαια και οι Ευρωπαίοι από την άλλη περίπτωση

0: πλευρά που έχουν αναλάβει το κόστος αυτό της εξωτερικής εξορρόπησης της Ουκρανίας, γνωρίζουμε τώρα ότι έχουν ένα υψηλό ενεργειακό κόστος. Και δεδομένου ότι έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας, δεν ξέρουμε κατά πόσο οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα αντέξουν να στηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο την Ουκρανία, ούτως ώστε να μην οδηγηθεί σε μια εκεχηρία και σε μια συμφωνία, βέβαια, που θα είναι προς όφελος της Ρωσίας.
1: Εκεί το κλειδί το κρατούν οι Αμερικανοί. Υπονόησε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι πέραν του ότι θα κόψει, εάν δεν ευθυγραμμιστεί ο Ζελένσκι, τις πληροφορίες, θα σταματήσει και την πώληση όπλων στους Ευρωπαίους οι οποίοι τα δίνουν στην Ουκρανία. Αν το κάνει αυτό, ο πόλεμος θα τελειώσει. Αν το κάνει. Είναι δύσκολο βέβαια να το κάνει. Δύσκολο να αποδεχθεί και η Αμερική το κόστος λήξης του πολέμου με αυτόν τον τρόπο.
0: Φυσικά, γιατί όπως εξηγήσαμε και στην αρχή, αυτό το οποίο προέχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι δηλαδή αυτό διακηρύσσεται μέσα από τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι κάτι που το εξάγουμε τώρα από το μυαλό μας. Mm. Αυτό που προέχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος, που το εθνικό συμφέρον όμως ορίζεται ως μια πλανητική πρωτοκαθεδρία. Yeah, yeah. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει και η Κίνα και η Ρωσία να είναι, θα λέγαμε, περιορισμένες στην περιφέρειά τους. Δηλαδή να μην μπορούν να προβάλλουν πλανητική ισχύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιργότη. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση Τσιργότη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, δεν υπάρχει ορατή εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε λήξη του πολέμου. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντι μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από Γέφυρα Καλυφτά και ως Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από Παιανία προς Γέρακα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δυσκολίες στους δρόμους προς το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση. Στην Αθήνα για το πρώτο BRICBAT Europe Summit τον Φεβράριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έχει αποδεχτεί πρόσκληση από το Αμερικανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του πρώτου BRICBAT Summit. Το συνέδριο θα δώσει έμφαση στις συμμαχίες της Δύσης, μια θεματική που άνοιξε ήδη επί ελληνικού εδάφους από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Συμπληρωματικές απολογίες επί δύο νέων κατηγοριών καλούνται να δώσουν στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010 κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο. Οι δύο άντρες 42 ετών και μια 46χρονη συγκατηγορούμενοι τους, προσωρινά κρατούμενοι όλοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατασυρωή, καλούνται αύριο ενώπιον της τρίτης συντακτικής ανακρίτριας σε συμπληρωματικές απολογίες για δύο νέες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους. Επιδείνες του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύθια ελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε χαλκιδική σποράδες ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Βροχές αύριο και στην Αττική από το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Στον ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού επιβιβάσκη το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να μεταβεί από το Θησίο στο Μοσχάτο, κάνοντας αυτοψία στην αναβάθμιση που έγινε, έφτασε στο βαγόνι του οδηγού προκειμένου να εποπτεύσει και τα νέα τεχνολογικά συστήματα και πιθανώς να μάθει τη γνώμη των ειδικών. Και κατά τη δήλωσή του αργότερα, τόνισε ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Μαζί του ήταν στελέχη όπως ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Στασή Θανάσης Κοταράς. Επανήλθε από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και τις 23 Ιουλίου 2027 μικρός δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στη διεθνή ενημέρωση, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάλια Κάλλας χαιρέτησε σήμερα την ανακοίνωση μιας ενεργειακής συγκεχηρίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αν και πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε μία που θα περιλαμβάνει τον όρο ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Στα αθλητικά, Πανιούνιος ΠΑΟΚ Β3-0 σήμερα για τη Super Bet League 2, στις 6 το απόγευμα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για τη Στοίχημαν Super League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,19% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο όμιλος Actor ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία έναντι 45,55 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρώπη Holdings. Η επένδυση αφορά έκταση 62,6 τρεμάτων με υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου εταιρικού κάμπους για τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του ομίλου και την ενίσχυση του πυλώνα Real Estate.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 ως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σε καλά, έτσι επιστρέψαμε. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Έτρο με το που αυτού τη Μέσα Ανατολή, όπου τα πράγματα εκεί επίση δεν φαίνεται να οδηγούνται σε κάποιο είδου λήξη. Θα δούμε τι θα γίνει και μετά τι ενδιάμεσε εκλογέ στι ΗΠΑ και αν ο Τραμπ, οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ, αναλόγω πώ θα πάνε οι εκλογέ και στο Ισραήλ, 27 του μηνό υπάρχουν εκλογέ. Θα δούμε αν θα επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, τι θα γίνει. Και αν θα χάσει τελικά το ένα και τα δύο νομοθετικά σώματα ο Τραμπ. Θα εξαρτηθούν πολλά από αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτός ο οποίος πιέζεται περισσότερο από όλους στην περιοχή, όλος ο κόλπος πιέζεται, είναι οι Σαουδάραβες, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν λύση με τους Χούθη, οι οποίοι προελάβουν χωρίς να μπορεί να τους σταματήσει. Σπύρδων Πλακούντας, διεθνολόγος, καθηγητής με ειδίκευση στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα στα Εμιράτα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, τα Εμιράτα καλά είναι, είναι μάλλον σε καλύτερη κατάσταση και μάχημη.
1: Δόξα
0: και...
1: Ναι.
0: Οι Σαουδάραβες από την άλλη δεν έχουν λύση, η πτάμενη παντόφλα των, πώς λένε, των Χούθη πάει και έρχεται.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά όπως συζητούσαμε κύριε Καλαρίτη την Παρασκευή, καλή ώρα, δεν υπάρχει μία λύση εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας σε αυτό που ονομάζεται Βόρεια Ιεμένη και δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πλέον ομιλούμε δίχως καμία αμφιβολία περί Βιετνάμ της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη. Έχουν δαπανίσει και δαπανούν τόσα χρήματα οι Σαουδάραβες με πενιχρά αποτελέσματα επί του πεδίου μάχης. Οφείλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η Σαουδική Αραβία ανήκει στους 10 κορυφαίους εισαγωγείς των όπλων και πυρομαχικών της Ιφηλίου. Μόνο το 2025 δαπάνησε 86 δισεκατομμύρια δολάρια για τον εξοπλισμό της. Και τον Ιανουάριο του 2026, μάλιστα, υπέβαλε ένα νέο αίτημα στη ΣΥΠΑ για 730 βλήματα των Patriot PAC-3 ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χώρια τα υπόλοιπα. Και από αυτά τίποτα, τίποτα κύριε Καλαρίτη. Δεν αναχαιτίστηκε ο βαλιστικός πύραυλος την Πέμπτη, δεν αναχαιτίστηκε ο βαλιστικός πύραυλος την Παρασκευή, δεν αναχαιτίστηκε ο βαλιστικός πύραυλος εντός του Σαββατοκύριακου. Τεράστιο πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία, όχι μόνο ως προς δηλαδή αυτό που λέμε value for money στα εξοπλιστικά, αλλά για την υπόλοιψη της Σαουδικής Αραβίας. Οφείλω πάλι να υπενθυμίσω κύριε Καλαρίτη ότι ο τίτλος του μονάρχη της Σαουδικής Αραβίας λέγεται «Ο προστάτης των δύο ιερών τόπων», δηλαδή της Μέκας και της Μεδίνα. Όταν δεν μπορείς εσύ να προστατεύσεις τους χατζίδες, δηλαδή τους προσκυνητές του Ισλάμ, οι οποίοι καταφθάνουν κατά χιλιάδες πλέον καθημερινά για το χατζ, το προσκύνημα και στη Μέκα και στη Μεδίνα, τότε αμφιβάλλουν πάρα πολλοί άνθρωποι εντός και εκτός του βασιλείου για τη δυνατότητα του βασιλιά να φέρει το βαρύ τίτλο αυτό.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ένας χάρτης, ο χάρτης που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Journal of Γεωγραφία, δεν θυμάμαι καλά, κάπως λεγόταν, που είχε δημοσιεύσει ένα χάρτη μελλοντικό της Νέας Μέσης Ανατολής. Η Σαουδική Αραβία εμφανιζόταν κατατετμημένη με έναν ιερό χώρο σαν ανεξάρτητο κράτος τύπου Βατικανό, ας πούμε, Ισλαμικό Βατικανό, και πολλά κομμάτια να έχουν φύγει για αλλού, για Εμμυράτα κλπ. Το λέω αυτό διότι δεν λέω ότι επίκειται διαμελισμό της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η στρατιωτική της αδυναμία απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι η Χούθη, προφανώς βάζει σε σκέψη πολλούς, έτσι.
1: Ακριβώς. Και μιας και το αναφέρατε αυτό, δράτουμε της ευκαιρίας κύριε Καλαρίτη για ένα έτσι μικρό μάθημα ως προς την ιστορία. Το νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας ανήκει ιστορικά και εθνοτικά στην Ιεμένη. Απλά ιτήθηκαν οι τότε μονάρχες της Βορείου Ιεμένης κατά τις αρχές του 20ου αιώνα και εκχώρησαν τα εδάφη αυτά προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά πέραν τούτου, δηλαδή του εθνοτικού, της εθνοτικής πτυχής, υπάρχει και η θρησκευτική πτυχή. Ο μεγάλος μουφτής της Μέκας απίφθινε μία έκκληση προς τους πιστούς, όχι μόνο εντός της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και γενικότερα του Ισλαμικού κόσμου, να υπερασπιστούν την Σούνα, δηλαδή το Σουνιτικό Ισλάμ, Παρά λοιπόν έτσι αυτή τη θρησκευτική διάσταση και πτυχή τροπραξία του Χούθη, όχι απλά δεν αναχαιτίζονται, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα ιτηθούν και στην Καΐζ, τη τρίτη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ιεμένης. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε, κύριε Καλαρίτη, και το εξής. Όπως είχαμε συζητήσει επιδερμικά την Παρασκευή, σύμφωνα με το Middle East Eye και το Τουρκίγε Γκαζετεσί, έχουν ήδη αναπτυχθεί οι πρώτοι χειριστές των αντιεροπορικών συστημάτων, ακρίβεια συστήματα για αντιεροπορική άμυνα και ηλεκτρονικό πόλεμο. Και μάλιστα,
0: από ποιους
1: ορισμένοι λογαριασμοί
0: έκανε διακοπές, έχουν αναπτυχθεί.
1: Έχουν αναπτυχθεί οι πρώτοι χειριστές για τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιεροπορικής άμυνας από την Τουρκία. Σύμφωνα με το Middle East Eye και το.
0: Η βοήθεια στο πλήσιο της συμφωνίας της ΜΕΚΑ.
1: Ακριβώς. Εάν όντως έχουν αναπτυχθεί και αν όντως ισχύουν αυτά που αναφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί Χιστάρ, Ο και Κοράλ και Κορκούτ, τότε ομιλούμε περί αποτυχίας. Αν όντως έχουν αναπτυχθεί. Εάν όντως δεν έχουν αναπτυχθεί, τότε ψεύδονται ασύστολα, διαπολωστή φορά, και το Middle East Eye και η Τουρκία Γκαζετεσί. Και βοηθούν μόνο με thoughts and prayers του Σαουδάραβες. Τι ισχύει από τα δύο? Πάντως, ό,τι να ισχύει, η Σαουδική Αραβία δεν χαίρεται καθόλου μα καθόλου από την βοήθεια εντός πολλών εισαγωγικών της Τουρκίας.
0: Όπου έχει χτυπήσει η πόρτα, την έχει βρει κλειστή. Η συμφωνία της ΜΕΚΑ αποδεικνύεται χάρτη. Οι Τούρκοι λένε, είδα και την δήλωση του Φιντάν προχθές που λέει ότι λέει, μην μπερδεύεστε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ είναι μια αμυντική συμφωνία. Προφανώς και δεν πρόκειται, λέει, να στείλουμε τουρκικό στρατό σε μια τρίτη χώρα για να κάνει επιθετική επιχείρηση σε μια άλλη. Δηλαδή, ξεχάστε το. Το Πακιστάν σφυρίζει αδιάφορα, οι Αμερικανοί κλείσαν την πόρτα. Οι μόνοι που τους λένε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε υπό όρους, και αυτοί οι όροι γνωρίζουμε ποιοι είναι, είναι το Ισραήλ. Αλλά μέχρι στιγμής η Σαουδική Αραβία δεν έχει ρίξει τα μούτρα της για να ζητήσει βοήθεια.
1: Σωστά. Όπως επίσης και τα Εμιράτα, κύριε Καλαρίτη.
0: Και τα Εμιράτα.
1: Τα Εμιράτα, στην Golden Arrow, το θέρος του 15, ανακατέλαβαν το Άντεν. Όπως επίσης και τα νησιά στο Μπάμπελ Μάντεμ. Η μικρή Σπάρτη είχε βοηθήσει και είχε ματώσει στην Ιεμένη μαζί με το μεγάλο αδελφό τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Αυτά πριν τη ρήξη μεταξύ των δύο συμμάχων και φίλων το Δεκέμβριο του 25.
0: Αυτός ο συνδυασμός πάντως στρατιωτικής αδυναμίας, οικονομικής υποχώρησης λόγω της κατάστασης, αδυναμίας παραγωγής, θέτουν σε αμφιβολία τη χρησιμότητα και το εκτόπισμα της Σαουδικής Αραβίας, γιατί βγάζουν συμπεράσματα και αντίπαλοι και εχθροί και σύμμαχοι. Όταν κάποιος με το που ξοδεύει τόσα δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια δύναμη όπως είναι η Χούθη, η οποία είναι, ας πούμε, ημικρατικός δρόν, γιατί δεν είναι ούτε κανονικό κράτος ούτε αντάρτες, είναι ένα ημικρατικός δρόν, με όση βοήθεια τους δίνουν, γιατί βοήθεια τους δίνουν σε επίπεδο όπλων κλπ. Και δεν μπορούν, τίθεται σε ένα αμφιβόλο η χρησιμότητά της στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Και όπως σας ανέφερα προλίγου σε έναν υπαινιγμό, και η νομιμότητα του μονάρχη της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί αυτό δεν συνέβη πρώτη φορά. Η στρατιωτική αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας το 90-91 έναντι του Σαντάμ Χουσέιν, και ως εκ τούτου η πρόσκληση προς το βασιλέα του οίκου το Σαούντ προς την Αμερική για άμεση βοήθεια έναντι του Σαντάμ Χουσέιν, οδήγησε μεταξύ άλλων και στη Φατφά, σαν να λέμε καταδίκη, σαν θρησκευτική καταδίκη, του οίκου το Σαούντ από τον Οσάμα Μπιλάντεν. Mm. Ότι εσύ επέτρεψες στους απίστους να έρθουν στους ιερούς τόπους του Ισλάμ, εσύ δεν δικαιούσε να φέρεις τον τίτλο του βασιλέα, εσύ δικαιούσε το ένα και το άλλο. Δηλαδή ο πυρήνας, ο λογικός πυρήνας της Αλ-Κάιντα διαμορφώθηκε και κατά την αποχώρηση των Σοβιετικών από το Αφγανιστάν το 1989, αλλά και κατά την έλευση Βρετανών, Γάλλων και κυρίως Αμερικανών στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας το 1990 για την απόκρουση των. Άρα πολλοί εντός του βασιλείου και εκτός του βασιλείου θα αρχίσουν να βλέπουν πάλι εκείνες τις κασέτες του Οσάμα Μπιν Λάντεν με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: καμήλες βλέπουμε στον ορίζοντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σπυρίδων Πλακούδα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα Εμμυράτα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά, ενδεχομένω να λαμπρώσει καλά ρέτη. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Διονύση Τσιρικό, τον καθηγητή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να περιορίσουν την Ρωσία και την Κίνα για να μην έχουν πλανητική δυνατότητα πλανητικής προβολής ισχύως. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, κυρίως για την Κίνα, διότι η προβολή της Κίνας είναι κυρίως γεωοικονομική. Εξάλλου, αυτό ο πρώτος που έχει καταλάβει και υφίσταται βαριές συνέπειες είναι η Γερμανία. Τα εργοστάσια της οποίας είτε μειώνουν παραγωγή, είτε κλείνουν, είτε κάνουν απολύσεις, γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τον συνδυασμό πλέον φθηνών χαμηλού κόστους και αύξηση της ποιότητας, βελτίωση της ποιότητας της Κίνας. Με αποτέλεσμα, οι Γερμανοί να αναγκάζονται να κάνουν απολύσεις, να κλείνουν εργοστάσια, να προσπαθούν να μεταβάλουν την παραγωγή σε κάτι άλλο, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κινέζικη πίεση. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, και αυτό θα είναι το πεδίο το οποίο θα καθορίσει εξέλιξεις. Οι Κινέζοι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχουν καταφέρει να έχουν έναν αθέμητο, αν θέλετε, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα, συνδυασμό χαμηλού κόστους, βελτίωσης ποιότητας και επιθετικής εισόδου στις δυτικές αγορές, τις οποίες σαρώνουν. Γιώργος Ατζαλάκης, οικονομολόγος, καθηγητής, ανεπλέον καθηγητής Πολυτεχνείου στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτή η πίεση της Κίνας, η οποία αφενός κρατά χαμηλά τα κόστη, αφετέρου έχει βελτιώσει ποιότητα και κάνει μια επιθετική πολιτική, διεισδύοντας, επελάβροντας την ουσία στις δυτικές αγορές, δεν δείχνει μέχρι στιγμής να μπορεί να αναχαιτιστεί. Οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι πιέζονται περισσότερο από όλους, ίσως, στην Ευρώπη.
1: Ναι. Να θυμίσουμε εδώ ότι έχουμε πει σε παλαιότερες εκπομπές ότι κάτι αντίστοιχο έκανε και η Ιαπωνία το 1985, όπου με τη συμφωνία της Πλάζας την ανάγκασαν και εγκατέλειψε αυτή τις αθέμητες πρακτικές στο διεθνές εμπόριο. Η Κίνα φυσικά δεν
0: είναι η Ιαπωνία.
1: Δέχεται κάτι τέτοιο. Και έτσι στις 7 Οκτωβρίου, στην Σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου της G20 στο Μιλγόκι, υπέγραψαν 15 χώρες, 14 σύν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αργεντινή, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Πολωνία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία συμφωνία με την οποία θα πάρουν μέτρα κατά της υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας της Κίνας, η οποία διαθέτει την παραγωγή αυτή σε χαμηλές τιμές παγκοσμίως και απειλείται η βιωσιμότητα όλων των βιομηχανιών του υπόλοιπου κόσμου. Και αυτό συμβαίνει επειδή η παραγωγή, ακόμα και οι ζημίες αυτών των εταιριών, επιδοτούνται από το κινέζικο κράτος και επίσης επιδοτούνται και οι επενδύσεις, άρα μπορούν και πουλούν και κάτω από το κόστος. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι το τεχνητά υποτιμημένο γουάν, που αρκεί να πούμε ένα στοιχείο ότι τα τελευταία 15 χρόνια η σχέση μεταξύ γουάν και δολαρίου είναι περίπου 1:7, ενώ το ακαθάριστο αστικό προϊόν της Κίνας έχει τετραπλασιαστεί. Και όμως η σχέση παραμένει η ίδια τεχνητά.
0: Και τι θα κάνουν οι 15 αυτοί που αποφάσισαν να πάρουν μέτρα, τι μέτρα θα πάρουν, πώς θα την υποχρεώσουν, τι θα κάνουν?
1: Έγινε η πρώτη συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία αντιτάχθηκαν η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και η Νότια Αφρική.
0: Ενδιαφέρον.
1: Δεν την υπέγραψαν. Και τα μέτρα που θα πάρουν προφανώς θα τα δούμε στην επόμενη σύνοδο που θα κάνουν το Δεκέμβριο. Εκεί θα ανακοινωθούν ό,τι αποφάσεις πάρθουν. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο το είχαμε αναδείξει και στην εκπομπή σας εδώ και 4-5 χρόνια για τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα που έχει τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερική, κυρίως με την Κίνα, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες με την Κίνα. Γι' αυτό η Κίνα έχει περίπου 1,2-3 εκατομμύρια εμπορικό πλεόνασμα.
0: Πόσο είναι το πλεόνασμα της Κίνας,
1: 1,2-3 εκατομμύρια.
0: Το πλεόνασμα, το εμπορικό.
1: Το πλεόνασμα, ναι, ναι. Τόσο ήταν το 2025. Ξέρετε, παλαιότερα για να πάρεις τέτοιο πλούτο από τις άλλες χώρες, θα πρέπει να τις κατακτήσεις, να τους βάλεις φόρους εκεί για πολλές δεκαετίες, να παίρνεις τον πλούτο. Τώρα με ένα τεχνητό υποτιμημένο νόμισμα και δίνοντας συνεχώς επιδοτήσεις, μπορείς να το καταφέρεις. Και φυσικά λόγω του καθεστώτος, τώρα πάνω από 900 τράπεζες το τελευταίο έτος έχουν συγχωνευτεί, έχουν κλείσει Εμείς εδώ δεν ακούμε τίποτα. Έχει γραφτεί σε κάποια δισεογραφικά πρακτορία, αλλά δεν έχει τονιστεί η σημασία. Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές που είχαν εξαγωγικό προσανατολισμό δεν καταφέρουν να πουλούν ακόμα και στις χαμηλές τιμές και αρχίζουν και κλείνουν, δεν επιστρέφουν τα δάνεια και καταστρέφονται οι τράπεζες που έχουν δώσει τα δάνεια και το κράτος τις καλύπτει, τις εξαγοράζει, τις συγχωνεύει για να μην δημιουργηθεί τραπεζικό πρόβλημα να τρέξουν οι Κινέζοι να πάρουν τα χρήματά τους από τις τράπεζες. Αυτή η συμφωνία όμως είναι πολύ σημαντική γιατί θα πρέπει να τη δούμε στο θέμα της διατάραξης της ενέργειας που συμβαίνει κυρίως στη Μέση Ανατολή και όπου αλλού συμβαίνει η διαταραχή της ενέργειας, διότι ό,τι και να κάνουμε αυτό τον καιρό δίνοντας επιδοτήσεις και τα λοιπά, αυτό που κάνουμε είναι όταν έχουμε ένα δωμάτιο με νερό να βάζουμε τις σουγκαρίστρες να παίρνουν τα νερά χωρίς να κλείνουμε τη βρύση. Πρέπει να σταματήσει ο παράγοντας που δημιουργεί τη διαταραχή στην παραγωγή και στη διακίνηση, που αυτή τη στιγμή είναι μια σειρά χωρών, όπως έχουν ξαναπεί σε εκπομπή σας, που έχουν άλλες πολιτισμικές βλέψεις διαφορετικές από εμάς στην Δύση, στις δημοκρατικές χώρες.
0: Έστω ότι λαμβάνουν μέτρα, η Κίνα μπορεί να απορροφήσει τις κυρώσεις? Δηλαδή έχει αποθέματα και δυνατότητες να ανθίσταται, να απορροφά τις κυρώσεις και να συνεχίζει την πολιτική της? Γιατί δηλαδή σε ένα εμπορικό πόλεμο.
1: Ναι, ακριβώς, δεν μπορεί πλέον και πρόσφατα συμφωνήσανε με την Ευρώπη να εισάγουν μόνο 350.000 αυτοκίνητα από ετησίως, ηλεκτρικά αυτοκίνητα από περίπου 800.000 που υπολόγιζα. Και αυτό φυσικά, αυτό εσωτερικά στην Κίνα δημιουργεί έλλειψη χρημάτων στις εταιρείες που παράγουν αυτά τα αυτοκίνητα, γιατί πού θα τα πουλήσουν πλέον. Οπότε επειδή έχουν πάρει δάνεια για να στηθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, δεν θα καταφέρουν να αποπληρώσουν τα δάνεια και θα υπάρξουν τραπεζικά προβλήματα.
0: Αλλά θα πρέπει πάλι να κάνει διάσωση η Κίνα, το κράτος, το κινέζικο, να κάνει διασώσεις.
1: Ήδη κάνει διασώσεις σε όλο τον κατασκευαστικό τομέα, όπου έχουν χρεοκοπήσει πάρα πολλές τράπεζες και έχουν χάσει τις οικονομίες τους οι Κινέζοι, διότι τις περισσότερες οικονομίες τις είχαν βάλει στα ακίνητα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη να έχουν τα χρήματά τους στις τράπεζες εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε αυτά τα φαινόμενα επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση και γι' αυτό στην συζήτηση μεταξύ Xi Jinping και Τραμπ το Σεπτέμβριο προσπάθησαν να διαχειριστούν αυτές τις αδυναμίες που και όλες οι χώρες πλέον έχουν με αυτή την αλληλοεξάρτηση, και εκεί που μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην Κίνα είναι αν πιεστεί το νόμισμά της να ανατιμηθεί ώστε να μην μπορούν πλέον να το κρατούν τεχνητά υποτιμημένο.
0: Αυτό θα σημαίνει...
1: Αυτή τη στιγμή έχουν πολλά δολάρια οι Κινέζοι και μπορούν και πουλάνε δολάρια και αγοράζουν γουάν ώστε να το κρατούν σταθερό και αντιστρόφως.
0: Μπορεί να υποχρεωθεί σε ανατίμηση? Δεν θα το καθάνει το τελευταίο πράγμα που θα κάνει. Γιατί αν αποδειχθεί ανατίμηση του Γουάν, θα καταρρεύσει όλη αυτή η πολιτική που έχει στήσει με τα εμπορικά πλεονάσματα και την διείσδυση στις δυτικές αγορές.
1: Δύο τρόποι υπάρχουν να καταρρεύσει αυτή η πολιτική. Ο ένας είναι να ανατιμηθεί, οπότε γίνονται ακριβότερα τα προϊόντα και δεν έχουν ζήτηση στη διεθνή αγορά. Και ο άλλος είναι η διεθνή αγορά να αλλάξει την Κίνα που προμηθευτεί και να πάει στην Ινδία, στη Νότια Αμερική, όπως έχει δρομολογηθεί για την Ευρώπη μέσω της Ινδίας με την πρόσφατη συμφωνία και από την Μερκοσούρ, από την Νότια Αμερική, και το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η Βόρειος Αμερική να προμηθεύεται από την Νότια Αμερική. Οπότε αυτές οι δύο περιπτώσεις υπάρχουν να μην πολλούνται τα κινέζικα προϊόντα τόσο φθηνά στην αγορά, οπότε οι κινέζικες εταιρείες θα χάσουν τις επενδύσεις που έχουν κάνει και δεν θα μπορούν να επιστρέψουν τα δάνεια και το πρόβλημα θα περάσει σε περίπου 4-5 χρόνια, περνάει στις τράπεζες.
0: Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό,
1: ναι,
0: χρειάζεται ένα
1: χρονικό διότι γίνονται προσπάθειες να διασωθούν, να βρεθούν άλλες αγορές, το κράτος
0: θα μπορεί
1: να καλύπτει για πολύ καιρό. Στην Ιαπωνία χρειάστηκαν 7 χρόνια
0: για να περάσει,
1: για να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες.
0: Άρα θα χρειαστεί μία πενταετία μέχρι να μεταφερθεί το πρόβλημα στις κινητικές τράπεζες. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Άρα είμαστε στην ουσία σε εμπορικό πόλεμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που ανερχόμαστε. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ
0: ενδιαφέρουσα εικόνα. Πολύ. Ευχαριστούμε.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτά με τον εμπορικό πόλεμο τη Κίνα με τι ΗΠΑ. Ενδιαφέρουσα αυτή η απόφαση στο G20 των 15 να συνασπιστούν για να δουν τι μέτρα θα πάρουν για να αντιμετωπίσουν την εμπορική επέλαση τη Κίνα. Εν τω μεταξύ, η αγορά παραμένει σε μια κατάσταση μετέωρη και έολη. Αφενός τα γεωπολιτικά μέτωπα, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν ορατή λήξη ούτε στην Ουκρανία ούτε στην Μέση Ανατολή. Αφετέρου, επειδή η κατάσταση με την ενέργεια πυροδοτεί ανατιμήσεις κλπ. Και τροφοδοτεί ή θα τροφοδοτήσει κατά πάσα πιθανότητα τη συνέχιση της αύξησης των επιτοκίων, γενικά υπάρχει μια ασάφεια. Και ως γνωστόν, αν κάτι απεχθάνονται περισσότερο από όλα οι αγορές, είναι η ασάφεια και η αβεβαιότητα. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε και πώς εξελίσσεται η κατάσταση μέχρι στιγμής. Μέρη Βενέτη, επενδυτική σύμβουλο, αρθρογράφο liberal.gr και έμπειρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Από πού να αρχίσει, πού να τελειώσει, είναι τα πάντα. Γεωπολιτική ρευστότητα, αβεβαιότητα για τα επιτόκια, αβεβαιότητα για την ενέργεια, τα ομόλογα ανεβαίνουν. Πώς διαμορφώνει την κατάσταση?
1: Συνεχίζει να είναι χαοτική δυστυχώς. Παρά τις παρεμβάσεις ενίοτε του Τραμπ, που πλέον έχει αρχίσει και η αγορά και δεν τις εμπιστεύεται πάρα πολύ, όπως βλέπουμε και σήμερα από την εξέλιξη στις τιμές του πετρελαίου, παρά τις ανακοινώσεις χθεσινές περί εξαγωγών ρώσικου ντίζελ μέσα στο μήνα του Οκτωβρίου. Οπότε παραμένουμε πραγματικά μετέωροι. Παραμένουν πολύ ψηλά οι αποδόσεις. Η Γαλλία πια είναι στο 4,87%, η Γερμανία στο 3,46%, είπα απίστευτο και όμως αληθινό, στο 5,23%. Με τους περισσότερους αναλυτές πια να προετοιμάζουν την αγορά ότι μπορεί μέσα στο έτος να δούμε αποδόσεις ακόμα και τη τάξη του 6%. Κάτι 6, το οποίο πριν 6, χρόνια μας το λέγανε.
0: 6% για τα μόλογα τα αμερικανικά.
1: Τα ομόλογα τα αμερικανικά, ξέρετε, το αμερικανικό δημόσιο, το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, έχει τους επόμενους μήνες πάρα πολύ μεγάλες εκδόσεις και σε εταιρικό επίπεδο και σε κρατικό επίπεδο. Οπότε, όπως έχουμε εξηγήσει, είναι ένα θέμα προσφοράς και ζήτησης και συνεχώς οι επενδυτές απαιτούν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις για να συμμετέχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό τι σημαίνει, αν όντως. Ας αφήσουμε το 6 και εκεί που είναι τώρα, τι σημαίνει για την αναχρηματοδότηση του αμερικανικού χρέους? Εντάξει, το δολάριο είναι κόβουνος όσο θέλουν, αλλά και αυτό έχει ένα όριο, έτσι.
1: Έχει και ένα όριο και σαφώς πέρα από το ότι αυξάνεται το ποσοστό των τόκων που πρέπει να δίνει το αμερικανικό δημόσιο κάθε χρόνο, είναι ότι συμπαρασύρεται και το κομμάτι το εταιρικό, που σημαίνει με πολύ ψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά. Άρα όλο αυτό χτυπάει όλο το οικοσύστημα της οικονομίας. Είναι τραγικό. Ήδη οι Αμερικανοί, άμα δούμε τώρα αυτή την εβδομάδα, είναι εξαιρετικά και κρίσιμη, γιατί περιμένουμε στοιχεία πληθωρισμού Τετάρτη στη ΣΥΠΑ. Και χθες την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκαν τα στοιχεία καταναλωτικής εμπιστοσύνης, βαίνει συνεχώς ο Αμερικανός καταναλωτής προς τα κάτω, που και είναι, έτσι, η κινητοποιώς δύναμη της οικονομίας αμερικανικής. Παρ' όλα αυτά, αρχίζει πλέον η καταναλωτική εμπιστοσύνη εκεί και παρουσιάζει τριγμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ ωριακά επίπεδα. Αρχίζουν πλέον οι καθυστερήσεις στις πιστωτικές κάρτες, αρχίζουμε και βλέπουμε κάποια σημάδια ότι υπάρχει χρηματοοικονομικό ζόρισμα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα είναι όλο ένα και χειρότερο. Το μόνο καλό είναι ότι οι δημοπρασίες της προηγούμενης εβδομάδας που είχαμε και στη δεκαετία και στην τριτακοταετία είχαν δυνατή συμμετοχή, αλλά έτσι πολύ υψηλά κουπόνια. Τουλάχιστον υπήρχε συμμετοχή, είναι κάτι σημαντικό αυτό.
0: Είχαν συμμετοχή γιατί προφανώς είναι ελκυστικό το επιτόκιο, έτσι. Άρα
1: ακριβώς, ξέρετε, συμμετέχουν εμένα, ζητάνε αυξημένο term premium δε. Οπότε έχουμε μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο. Και πραγματικά όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στον κόλπο και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να βγούμε από αυτόν τον κύκλο. Και είδατε ό,τι συμφωνία και να κάνουν, χθες είπε αυτά που είπε ο κύριος Τραμπ, ωραία και καλά. Σήμερα ο Ζελένσκι βγήκε και είπε: αυτοί συνεχίζουν να μας τυπάνε. Ποια ενεργειακή και χειρία, καλή τη είπα να επέμβουν πάλι. Είναι όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή πλέον, ξέρετε, έχουν αρχίσει και. Σχεδόν θα αρχίσουμε να μην τους λαμβάνουμε υπόψη στο τι λένε και δικά μου. Το χειρότερο είναι ότι οι Χούθοι έχουν πλέον εξαπολύσει για αυτή την επίθεση στη Σαουδική Αραβία και εκεί υπάρχουν φόβοι μην χτυπηθούν εκ νέου δηληστήρια. Υπάρχουν μεγάλοι φόβοι ότι και αυτή η συμφωνία για το Ρώσικο Ντίζελ κατά πόσον καταρχήν μπορεί η Ρωσία να την τηρήσει. Θυμάστε, μέχρι πριν λίγες εβδομάδες διαβάζαμε για επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια που επιτείνουν το πρόβλημα έλλειψης ντίζελ στη Ρωσία. Τώρα θα εξάγει όλες αυτές τις ποσότητες. Και στο αν θα διατηρηθεί αυτή η συμφωνία και από πλευράς πολιτικής θέλησης, γιατί το Κογκρέσο, όπως είδατε, δεν συμφωνεί. Έτσι, ναι, έχει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο δικό των είπα αυτή η συμφωνία. Συν το ότι μια μέρα μόλις μετά ο Ζελένσκι λέει ότι το χτυπήσανε. Οπότε, ξέρετε, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χτυπήσει και αυτός εκ νέου δηληστήρια. Έχουμε μπει σε ένα απόλυτο φαύλο κύκλο. Δεν ξέρω πώς θα βγούμε από αυτόν.
0: Αυτό που μπορεί να οδηγήσει, εάν έστω, γιατί όντως δεν φαίνεται ούτε στο ουκρανικό μέτωπο, ούτε στο μεσανατολικό φαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια λήξη. Οι αγορές τι αντοχές έχουν να συνεχίσουν να απορροφούν τις γεωπολιτικές αναταραχές? Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής και να αρχίσει η αντιστροφή?
1: Τα κέρδη των εταιριών. Όσο τα κέρδη των εταιριών βγαίνουν αυξημένα, αντέχουμε. Ξεκινάει τώρα το τρίμηνο. Από αυτή τη βδομάδα ξεκινάνε οι ανακοινώσεις. Αναμένει σύμφωνα με τη FactSet η επενδυτική κοινότητα να έχουμε κέρδη στον S&P της τάξης του 29,6%. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα αντέξει και αυτό το τρίμηνο τους κρατασμούς η αγορά. Και θα είναι το τέταρτο, να ξέρετε, συνεχόμενο τρίμηνο με αύξηση και εδώ άνω του 25%. Έτσι, όλο αυτό βέβαια αποδίδεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια θα παίξουν ρόλο και οι εκτιμήσεις των διοικήσεων, γιατί πάντα δίνουν αποτελέσματα αλλά κάνουν και εκτιμήσεις και το επόμενο τρίμηνο. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία να δούμε οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους πώς θα σχολιάσουν τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων, το αυξημένο κόστος δανεισμού και τι θα παρουσιάσουν. Ότι κατά πόσο θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν, θα περάσουν όλο το κόστος στον καταναλωτή, θα αντέξουν τις πιέσεις, θα διατηρήσουν την αύξηση των περιθωρίων κέρδων τους. Καταλάβατε, όλα αυτά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν λοιπόν είτε τα αποτελέσματα δεν ικανοποιήσουν, δεν είναι αυτό το 29,6% που περιμένει η αγορά, είτε το guidance, δηλαδή οι εκτιμήσεις για το επόμενο τρίμηνο, δείξουν προβληματισμό μεγάλο οι επιχειρήσεις και κατεβάσουν τις προσδοκίες, αυτό νομίζω θα είναι ο καταλήτης για να ξεκινήσει μια διόρθωση επί της ουσίας και στις αγορές, η οποία κατά πολλούς θα μπορούσε να έχει γίνει ήδη μετά και εικόνα στην ομολογιακή αγορά.
0: Τι θα θεωρηθεί ικανοποιητικό ποσοστό κερδών? Είπατε ο 29,6 είναι η εκτίμηση και στα προηγούμενα τρίμηνα είχαμε όλα πάνω από 25. Οτιδήποτε, ναι, ακόμα και αν δεν είναι αυτή η εκτίμηση του 29,6, οτιδήποτε πάνω από 25 θα εκλειφθεί θετικό ή αν είναι κάτω από την εκτίμηση θα θεωρηθεί η καμπανάκι?
1: Αναλόγως πόσο κάτω. Πιστεύω πάνω από 25% θα θεωρηθεί θετικό, αρκεί να είναι και τα guidance ψύχρεμα. Αν οι διοικήσεις δείξουν stress στα guidance και το περάσουν στην επενδυτική κοινότητα, νομίζω ότι θα είναι μια καλή αφορμή για διόρθωση. Όλα θα εξαρτηθούν λοιπόν από την ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής την έχουμε απορροφήσει όλη αυτή την καταιγίδα. Από εδώ και πέρα όμως, για να δούμε.
0: Ο καταλήτης των καλών εταιρικών αποτελεσμάτων παραμένει η τεχνητή νοημοσύνη και οι προεκτάσεις της?
1: Ναι, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί γίνονται τεράστιες επενδύσεις σε data center, ενεργειακές, σε συστήματα νερού κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια τεράστια ζήτηση και έχει τροφοδοτήσει πολύ ψηλά αποτελέσματα όλους αυτούς τους μήνες. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτό δίνει και την μεγαλύτερη όθηση αυτή την περίοδο. Απλά μην ξεχνάτε αυτό που είχαμε πει, ότι και οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτόν τον καιρό, πέρα του και αφιερώνουν τις ελεύθερες ταμιακές τους ροές για αυτές τις επενδύσεις, βγαίνουν και στην αγορά χρέους. Και τώρα πλέον η αγορά χρέους ζητάει αρκετά μεγάλο αντίτιμο. Οπότε κάποια στιγμή νομίζω όλη αυτή η κατάσταση θα φανεί και στα αποτελέσματα.
0: Αλλά θα αυξηθεί και η χρηματοδότηση των ενεργειών, project υψηλής τεχνολογίας.
1: Ναι. Και όλα αυτά θέλουν χρηματοδότηση και η οποία τώρα πλέον καίει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, κύριε Βενέτη. Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, αυτά από το πεδίο της οικονομίας. Όσο συνεχίζεται η γεωπολιτική ρευστότητα και θα συνεχιστεί, κρατήστε το αυτό, και στην Μέση Ανατολή θα έχουμε εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, και το τέλμα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο θα συνεχιστεί με ό,τι αυτό σημαίνει. Γενικά η κλεψίδρα αδειάζει και στην οικονομία. Παρά τα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία είναι θετικά, που μας έλεγε νωρίτερα η Μέρη Βενέτη, και παρότι η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να δίνει καύσιμα στις αγορές, όσο παρατείνεται η γεωπολιτική ένταση με όλες τις προεκτάσεις, τα καύσιμα, στις ενεργειακές ροές κλπ., τα πράγματα κάποια στιγμή θα κάτσουν και θα κάτσουν απότομα, και έρχεται και χειμώνας. Τώρα, στο πεδίο της Μέσης Ανατολής, θα λέγαμε νωρίτερα στη σύνδεση με τα Εμιράτα, ότι η Σαουδική Αραβία είναι σε μια κακή κατάσταση. Είναι σε αδυναμία στρατιωτική να αντιμετωπίσει τους Χούθη και σε μια οικονομική πίεση, η οποία μάλλον δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία του βασιλείου. Αθανέσιος Γραμμένος, διεθνολόγος, αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αυτό με τους Χούθη και τη Σαουδική Αραβία έχει πολύ ενδιαφέρον. Μιλούσαμε νωρίτερα και σε σύνδεση με τα Εμιράτα. Δίνουν δεκάδες δισεκατομμύρια κάθε χρόνο οι Σαουδάραβες για οπλικά συστήματα. Είναι από τους κορυφαίους εισαγωγείς, τα οποία τελικά δεν τους έχουν βοηθήσει καθόλου. Γενικά δεν το έχουν με, τον πόλεμο οι Σαουδάραβες, αλλά αυτά τα πράγματα είναι σχεδόν υπαρξιακά για το βασίλειο, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι και η μεγάλη παρατήρηση που κάνουμε, ότι τα χρήματα τελικά δεν αρκούν από μόνα τους, εάν δεν υπάρχει μια κουλτούρα στρατιωτική και στρατηγική. Και γι' αυτό το λόγο οι Σαουδάραβες έχουν καταφύγει σε λύσεις, όπως ας πούμε η συμφωνία της Μέκκας, η οποία βέβαια δεν καλύπτει την περίπτωση των Χούθη, γιατί είναι, όπως μαθαίνουμε, απευθύνεται σε κρατικούς δρόντες και όχι σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλες. Πάντως η στρατηγική σημασία της εξέλιξης οπωσδήποτε δεν εξαντλείται μόνο στον αριθμό των θυμάτων. Μιλάω τώρα για το χτύπημα το τελευταίο που έχει να κάνει με το αεροδρόμιο. Κοιτάξτε, η Χούθη είναι ένας, όπως σας είπα, ένας μη κρατικός δρόν. Δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να πλήττει κρίσιμες υποδομές σε ένα ισχυρό κατά τα άλλα περιφερειακό κράτος. Και η ικανότητα των Χούθη να απειλούν αυτές τις υποδομές, αεροδρόμια αλλά και λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις, οπωσδήποτε θαλάσσιες οδούς, αυξάνει το κόστος της περιφερειακής ασφάλειας. Και εδώ δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα, το οποίο όμως χτυπάει καμπανάκι για τους Αμερικανούς. Διότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που με τη στάση τους έχουν δείξει στους φίλους τους στην περιοχή ότι πλέον δεν μπορούν να εγκυνηθούν οι ίδιοι ή δεν θέλουν οι ίδιοι να εγκυνηθούν την ασφάλειά τους, όπως έκαναν μέχρι τώρα. Τρία επίπεδα μόνο, έτσι πολύ σύντομα να σας πω για να τα διακρίνουμε. Είναι το επιχειρησιακό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Χούθη τελικά είναι πολύ πιο δυνατή από όσο πιστεύανε. Δεν είναι μια απλή τρομοκρατική οργάνωση, μια μικρή περιφερειακή ομάδα τοπική. Μπορεί να παίξει περιφερειακό ρόλο. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο, ότι η Σαουδική Αραβία καλείται να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές, ρίχνει λεφτά, δεν γίνεται όμως τίποτα. Και το διεθνές, διότι η απειλή πλέον πηγαίνει και στις αερομεταφορές, όχι μόνο στα ενεργειακά. Και αυτό θα έχει άμεσα, πιστεύω ότι άμεσα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα δούμε και αλλαγές στο κόστος της σύγκρουσης και στις διεθνείς αγορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
0: Τόσο γρήγορα λέτε. Γιατί θα αρχίσει πλέον να προεξοφλούν οι αγορές στο αδιέξοδο. Γιατί μέχρι τώρα κινούνται προεξοφλώντας διάφορες πιθανές θετικές εξελίξεις. Μία η ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία. Μία ότι δεν θα χτυπήσω το Ιράν τώρα. Αλλά όλα αυτά διαψεύδονται στην πράξη, έτσι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κόστη τα οποία δεν γίνονται άμεσα ορατά και αισθητά, αλλά επηρεάζουν. Για παράδειγμα, τα ασφαλιστικά κόστη. Εγώ έκανα κάποιες συζητήσεις σήμερα με ανθρώπους που είναι στον χώρο των μεγάλων ασφαλιών. Μιλάμε τώρα για τον εφοπλισμό, μιλάμε για τις αεροπορικές κτλ. Εκεί ήδη αλλάζει το περιβάλλον. Δηλαδή, αρχίζουν ήδη και συζητάνε τι ακριβώς θα αλλάξουν και οι ίδιοι, διότι θα πρέπει να συμμετάσχουν στις αποζημιώσεις αυτές. Και αν η κατάσταση αρχίσει και ξεφεύγει και χτυπήσουν και σε άλλα σημεία, ενδεχομένως με μια ανάφλεξη, αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του, που φαίνεται ότι μάλλον προς τα εκεί θα πάει για το Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα από κόστη τα οποία θα μετακυληθούν και κάποια στιγμή θα τα δούμε μπροστά μας, απλά να ξέρουμε από πού έρχονται. Ποια είναι αυτή η αλυσίδα που τα έχει φέρει δηλαδή σε εμάς.
0: Λογικό είναι, γιατί τόσο σωρεύονται κόστη τα οποία ακόμα δεν έχουν περάσει στον βαθμό που θα αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, στην υπόλοιπη αλυσίδα. Κάτι τεχνητή νοημοσύνη η οποία συνεχίζει να δίνει καύσιμα στα χρηματιστήρια. Κάτι οι εξαγγελίες του Τραμπ που κάθε τόσο αναγγέλλεται πάυση του πολέμου στο Ιράν και χειρία και το αρπάζονται οι αγορές από εκεί και αρχίζουν και εκτονώνονται προσωρινά. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει έτσι. Η πραγματικότητα είναι εκεί, δεν πάει να την αποφύγεις.
1: Ναι, οπωσδήποτε, και αυτό είναι πακέτο μαζί με την κλιμάκωση που υπάρχει στο χώρο της ενέργειας, έτσι, η οποία γίνεται και αυτή από την πλευρά της ολοένα και περισσότερο ένα εργαλείο κατανομής ισχύος, για να το πω με τον γεωπολιτικό όρο που θα χρησιμοποιούσαμε. Και εδώ βέβαια βλέπουμε ότι και η Ρωσία, έτσι, για να πάω και στο άλλο μέτωπο, και η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενεργειακή της παραγωγή ως οικονομικό και πολιτικό μέσο. Ο Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει τη διαχείριση του πολέμου με τις τιμές των καυσίμων. Η Ευρώπη χρησιμοποιεί τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις όμως, εδώ αν μου επιτρέπετε, είναι πάντα ένα μέσο, ένα εργαλείο. Οι κυρώσεις δεν μπορεί να είναι στρατηγικοί. Και η Ευρώπη, η οποία επιμένει στις κυρώσεις, δεν κρίνω αν κάνει καλός ή κακός, επιμένει στις κυρώσεις. Αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει να είναι τελεσφόρο, θα σταματήσει να παράγει αποτελέσματα. Ακόμη και αν η Ρωσία, βλέπετε ότι έχει, αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Έχει το ερώτημα είναι ποιος είναι ο στόχος. Οι κυρώσεις επιβάλλονται για να επιτύχουν έναν στόχο. Είναι ασαφής ο στόχος μέχρι στιγμής. Αν ο στόχος είναι να υποχρεωθεί, ας πούμε, σε παύση του πολέμου στην Ουκρανία, μάλλον είναι μη ρεαλιστικός.
1: Ναι, αυτό που ακούμε, και έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι νομίζω, είναι να κάνουμε τον πόλεμο πολύ ακριβώς στον Πούτιν. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν από πίσω άλλα μεγαθύρια, η Κίνα για παράδειγμα, το Ιράν ενδεχομένως μέχρι ένα βαθμό, ακόμη και η Βόρεια Κορέα, αυτός ο άξονας του κακού που λένε, που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν με κάποιο τρόπο τους Ρώσους. Και βέβαια, ξεχνάμε, και για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, ότι η ίδια η Δύση βρίσκει τους τρόπους να τον στηρίζει, όχι γιατί ιδεολογικά είναι με τον πόλεμο, αλλά γιατί τακτικά χρειάζεται το πετρέλαιο. Προσφάτως δεν έγινε αυτό το μεγάλο θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ελλάδα έβαλε βέτο σε ένα πακέτο κυρώσεων για να προστατεύσει, ναι, κάποια εφοπλιστικά συμφέροντα. Αυτό δεν το κάνει μόνο η Ελλάδα όμως.
0: Μα πριν από λίγο ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση απαντώντας στους Ευρωπαίους που του λένε γιατί έκανε τη συμφωνία με τη Ρωσία, και λέει απαντώντας στους Ευρωπαίους που του λένε γιατί έκανε τη συμφωνία με τη Ρωσία.

0: αντοχές. Μην...
1: Σωστά, αλλά εγώ αναφερόμουν πριν ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια στον Περσικό κόλπο. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, όταν ξέρουμε ότι έθελαν και drones και υλικό, υπήρξε δηλαδή μια παρουσία μέχρι το ίδιο να αναγκαστεί να αναδιπλωθεί. Τώρα το Ιράν έχει τεράστιο πρόβλημα γιατί έχει πολύ.
0: Βλέπω μια είδηση που επίσημο στείλανε τώρα πριν από λίγο φίλοι, οι οποίοι μάλιστα είναι στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Θα δω, την μεταφέρω, αλλά θέλω να το διασταυρώσω. Που λέει ότι το Ιράν σκοπεύει να χρεώσει τέλη στις Big Tech, στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, Google κλπ., για τα υποθαλάσσια καλώδια που περνάνε από τον κόλπο. Αυτό είναι σημάδι απόγνωσης, έτσι, αν λες.
1: Ναι, πράγματι. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ναι.
0: Ότι θα χρεώσουν για τα καλώδια, δεν μπορεί να χρεώσει για τα καλώδια. Τα καλώδια, δεν υπάρχει χρέωση για τα καλώδια. Αν σκέφτονται όντως να ζητήσουν, να απαιτήσουν από τις Big Tech, Google κλπ., χρέωση τέλη για τα καλώδια, αλλιώς θα τα καταστρέψουν, δεν ξέρω να τα κάνουν. Μάλλον θα φέρουν πιο κοντά την. Αφενός δείχνει απόγνωση, αφετέρου θα φέρουν πιο κοντά την επιχείρηση, την στρατιωτική. Αλλά γενικά όλο αυτό το πράγμα τώρα δεν φαίνεται να έχει τέλος. Ας πούμε στη Μέση Ανατολή, με την οποία ξεκινήσαμε. Μια Σαουδική Αραβία η οποία είναι σε κακά χάλια. Ένα Ιράν το οποίο είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τα κράτη του κόλπου πλην ίσως των Εμμυράτων είναι γενικά σε κακή κατάσταση, έχουν χάσει το στάτους των επενδυτικών, ασφαλών, πολυτελών προορισμών. Έχουν χάσει τη δυνατότητα παραγωγής και εξαγωγής, έχουν μειωθεί τα έσοδά τους. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν δείχνει να έχει καλό τέλος με κάποιο τρόπο. Είναι αντικειμενικά αυτά, δηλαδή είναι παγόβουνο αυτό. Πού θα πάει?
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ αλλάζει η κατανομή της ισχύως, η οποία ανεβαίνει προς τα πάνω. Έχουμε δηλαδή μια πυραμίδα, η κατανομή ισχύως ανεβαίνει προς τα πάνω. Οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα πέραν από την κρίση που υπάρχει. Ξέρουμε ότι έχουν πληγεί σε όλες τις χώρες του κόλπου και στα Εμμυράτα και στο Κατάρ κτλ. Οι ενεργειακές υποδομές, δηλαδή οι υποδομές εξόρυξης και επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι τους έχει πάει πίσω κάποια χρόνια μέχρι να αποκατασταθούν όλα αυτά. Μπορεί να περάσουν 3-4-5 χρόνια αφού βεβαίως λήξουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Όταν λέω η κατανομή ισχύως, εννοώ ότι ο ουσιαστικός επικυριαρχός είναι η Αμερική, η οποία. Βλέπω ότι εντάξει, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, δεν παρεμβαίνει άμεσα για να εγγυηθεί την ασφάλεια, παρά μόνο διαχειρίζεται την κρίση. Και από εκεί και πέρα, όταν πλέον δεν θα έχει κανένα άλλο λόγο να μένει απαθής, να μένει απ' έξω, πιθανότητα να κάνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Εκεί όμως ίσως δούμε και χερσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν αποφασίσουν οι Αμερικανοί να ασχοληθούν σοβαρά με το Ιράν, θα δούμε μια τελείως διαφορετική κλίμακα πολέμου. Το οποίο και αυτό είναι ανησυχητικό από την πλευρά του, γιατί προφανώς θα επιτείνει το ενεργειακό πρόβλημα, προφανώς θα επιτείνει την κρίση και την αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο. Άρα, αυτό που μας απασχολεί όλους, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ο πληθωρισμός, η τσέπη, το σούπερ μάρκετ, αυτό μάλλον θα το παντρευτούμε, θα το έχουμε μαζί μας για πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μία είδηση τώρα που μου τέσλαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το Homeland Security, η εσωτερική ασφάλεια του ΜΕΤ των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε επιδρομή, έκανε έλεγχο, επιδρομή στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ, της γνωστής, μισό λεπτό να βεβαιωθώ. Ναι. Έκανα στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ, της γνωστής Σομαλής, η οποία ανήκει στη σκληρή πτέρυγα των Ισλαμοαριστεράς, ας πούμε, των δημοκρατικών. Και έγινε επιδρομή από το Homeland Security.
1: Από το ICE, ναι.
0: Από το Homeland Security, όχι από το ICE, από την εσωτερική ασφάλεια. Από το Homeland Security και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο σπίτι της, με έρευνα για αδικήματα, διερευνούν αδικήματα απάτης κλπ. Είναι η ιστορία με την διαχείριση, με τη διαχείριση των κονδυλίων που είχε γίνει για το μεταναστευτικό και για διάφορα επιδόματα και επιδοτήσεις που φέρονται να είχαν καταχραστεί ομάδες Σομαλών στην περιφέρεια της βουλευτού, της Ιλχάν Ομάρ.
1: Λοιπόν, πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, πολλά από αυτά που θα έρθουν τις επόμενες μέρες μπορεί κανείς να τα ανοιχνεύσει αν διαβάσει με προσοχή την ομιλία που εκφώνησε ο Ρούμπιο στην Νίκα.
0: Ναι, σωστό. θα υπάρξει, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση της Δύσης, ούτως ή άλλως όλα τα μεγέθη που αναδύονται στα ανατολικά και όλη η ρευστότητα.

Δεν αφήνει νομίζω περιθώριο κατακαιρματισμού, αν η Δύση πρέπει να αντιμετωπίσει όλο αυτό που έρχεται με πιθανότητες επιτυχίας. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αθανάσιος Γραμμένος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατήστε το αυτό. Επιδρομή της Homeland Security και του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ. Ενδιαφέρον. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Καλυφτά και ως κόκκινο μήλο. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από Παιανία προς Γέρακα, στο Ρέχον προς Ελευσίνα. Δυσκολίες στους δρόμους προς το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Προβλήματα ανατμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείο. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση. Στην Αθήνα για το πρώτο Breitbart Europe Summit τον Φεβρουάριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, στο συνέδριο θα δώσει έμφαση στις συμμαχίες της Δύσης, μια θεματική που άνοιξε ήδη επί ελληνικού εδάφους από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην Τράπεζα Μαρφίν, ασκήθηκε σε βάρος των 42χρονων και της 46χρονης που κατηγορούνται για την υπόθεση. Για συμπληρωματικές απολογίες οδηγούνται αύριο στην ανακλήτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε Χαλκιδική, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Στον ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού επιβεβάστηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να μεταβεί από το Θησίο στο Μοσχάτο, κάνοντας αυτοψία στην αναβάθμιση που έγινε και πιθανώς να μάθει τη γνώμη των ειδικών. Κατά δήλωσή του, αργότερα τόνισε ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα, τονίζοντας ότι θα παραλυθούν μέσα στον επόμενο χρόνο άλλοι 13 πλήρως ανακαινισμένοι σειρμοί. Επανήλθε από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και τις 23 Ιουλίου 2027 ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 ως τις 3 το μεσημέρι. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα λιπόθυμη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα. Η ηλικιωμένη γυναίκα έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Σε μισή ώρα στο Δύο Αθηνών, ο τελευταίος αποχαιρετισμός του καταξιωμένου ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης Ντένη Ζαχαρόπουλου, που πέθανε σε ηλικία 74 ετών το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Στη διεθνή ενημέρωση για 6 επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά την ανακοίνωση Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις σήμερα και ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα. Στα αθλητικά σέντρα, αυτή την ώρα στον αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτας, με τον οποίο ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 σήμερα για τη Super Bet League 2.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,38% στις 2.594,52 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο όμιλος Actor ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία έναντι 45,55 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρώπη Holdings. Η επένδυση αφορά έκταση 62,6 τρεμάτων με υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στοχεύοντας τη δημιουργία ενός σύγχρονου εταιρικού κάμπους για τη συγκέντρωση νέων δραστηριοτήτων του ομίλου και την ενίσχυση του πυλώνα Real Estate.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Μείνετε μαζί μας, θα πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και μάλιστα στην διάρκεια των 3 αυτών ωρών. Την εκπομπή ουσιαστικά την φτιάχνετε εσείς, καθώς ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και τα μικρόφωνα του σταθμού, το δημόσιο βήμα του σταθμού, το μικρόφωνο της εκπομπής, ανήκει στους ακροατές και στις ακροάτρες που μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε το θέμα ή τα θέματα που έχετε επιλέξει, επικαιρότητα, ειδησιογραφία ή κάτι άλλο και βεβαίως να συζητήσουμε για 3 ολόκληρες ώρες κάθε ημέρα, επαναλαμβάνω, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Σε αυτόν καλείτε με το που ξεκινάει η εκπομπή και πριν από το δελτίο και μετά και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Βεβαίως η επικοινωνία μας γίνεται και ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Στην ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βότσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Και σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Ένα θέμα όμως που ξεχωρίζει πάρα πολύ είναι ο κάθετος διάδρομος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ρούμπιο, έδωσε την ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα από τα σημαντικότερα έργα που συμβαίνουν και που μπορούν να αλλάξουν τελείως την πορεία της χώρας μας. Ο Μιχάλης έχει καλέσει, σε λίγο θα πάρει το λόγο για να ξεκινήσει την εκπομπή. Και ο κύριος Κώστας τώρα και αυτός δηλώνει συμμετοχή. Βοηθάει, επαναλαμβάνω, να, εφόσον θα βγείτε στον αέρα, να δηλώνετε συμμετοχή όσο μπορείτε νωρίτερα. Βοηθάει και εμένα να έχω καλύτερη εικόνα της αναμονής, άρα και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. 8:30 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος που ειδικεύεται στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε αυτήν την ώρα και μιλάμε για το αντικείμενο της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών, των συντάξεων, εκτός από ενημέρωση για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, ο κύριος Ρίζος απαντάει σε ερωτήματά σας. Στείλτε τα και αυτά στο email που σας είπα νωρίτερα, radio@parapolitica.gr, και όταν βγει στον αέρα, 8:30 θα του τα μεταφέρω. Ποδόσφαιρο σε εξέλιξη, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, πριν λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση, είμαστε ακόμα στο 12ο λεπτό, 0-0. Χθες το μεγάλο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0, παρά το ότι ήταν από το 65ο, αν θυμάμαι καλά, λεπτό, με 10 παίχτες. Το είδα το παιχνίδι, για εμάς που δεν είχαμε προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά θέλαμε να δούμε ένα καλό μάτς. Το παιχνίδι ήταν σούπα, φαντάζομαι όσοι, κυρίως οι Ολυμπιακοί και κυρίως οι Ολυμπιακοί που ήσασταν στο γήπεδο, το ζήσατε πολύ πιο έντονα, καθώς με ήττα η διαφορά θα μεγάλωνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο λάθος η τακτική του Νίστρουπ ή αν ο προπονητής ο καινούριος του Ολυμπιακού κατάφερε και τον κλείδωσε.

Πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης, όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη, καθώς είναι πάρα πολύ κοντά. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή για άτομα μόνο για άτομα άνω των 21 ετών, υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι, όχι, όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
11: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΒ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι πάντα. Ακούτε το ανεμολόγιο. Σε λίγο ξεκινάμε με τον κύριο Μιχάλη.

0: Πάμε να του δώσουμε τον λόγο να μπει και η συζήτηση σιγά σιγά σε μια ροή. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλή εβδομάδα Κωνσταντίνε.
0: Καλή εβδομάδα βέβαια.
1: Τιμή μου, ποδαρικό, πρώτος.
0: Τιμή σας, ναι.
1: Θέλω να σου πω, την τελευταία φορά που μιλήσαμε, έσκασα από τα γέλια, λύθηκα στα γέλια, με τα σχόλιά σου, όταν κλείσαμε, θυμάσαι για αυτό που λέγαμε ΚΚ Νορβηγίας και τα...
0: Ναι.
1: Που λες μου ακούγεται σαν να κάνουν οι Ινδιάνοι κόμμα λευκής υπεροχής.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πραγματικά πολύ παράξενο. Είχες θεματική την προηγούμενη εβδομάδα, ασχολήθηκες κυρίως και όχι μόνο, με ακρίβεια και στεγαστικό. Ακούγομαι.
0: Βεβαίως, δεν διακόπτω.
1: Ναι. Τζάμπα είναι τα νίκια στην Αθήνα. Τζάμπα. Άφηνα τα πουλάνε. Να σου πω κάτι, τη γνώμη μου. Δεν μένω Αθήνα, Χανιάμενο. Ρε παιδιά, ξέρετε την Αθήνα, τι μπραντ είναι η Αθήνα. Καταρχήν αρχίζουμε, 300 μέρες το χρόνο ήλιο. Μπορώ να συγκρίνω την Αθήνα με το Βερολίνο που βρωμάει.
0: Τώρα πρέπει κάποιος που έχει ταξιδέψει και λίγο παραπάνω από μένα.
1: Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις, να ακούς. Εγώ, διάφορους. Πολλοί ταξιδεύουν. Και εσύ να μην έχεις ταξιδέψει, τώρα πουλώμε, θα ακούσεις.
0: Δεν ξέρω τώρα αν βρωμάει το Βερολίνο, όπως λέτε, με αυτή την έννοια. Να πω. Έχετε δίκιο.
1: Παρίσι, Βερολίνο, Λονδίνο. Εντάξει, υπάρχουν τα προάστια. Που υπάρχει και μια διαφορά στην Αθήνα, το
0: έχεις
1: κέντρο.
0: Ξεχάσει
1: είναι...
0: που ακριβώς θέλεις να πας, δεν μπορούσα να μην το πω.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε, να το πω ευθεία. Μαλάκες είναι οι Αθηναίοι, οι ιδιοκτήτες.
0: Γιατί?
1: Αν είχα εγώ διάρρη στο Παγκράτη, θα πάω από 2.000 δεν θα το δίνα και θα βρίσκα την άλλη μέρα. Κάτω από 2.000 διάρρη στο Παγκράτη νίκιασμα δεν θα το δίνα.
0: Πολύ άσχημα ξεκινάτε την ημέρα, την εκπομπή. Όχι την εκπομπή, ενώ για εσάς την ξεκινάτε πολύ ζόρικα. Βέβαια, εμένα δεν με πειράζει αυτό.
1: Μα δεν θα απευθύνομαι. Καταρχήν θα βάλω γελία στην Ελλάδα. Σιγά μην βάλω τον ξηρομερίτη. Να μου τον νοικιάσει, να μου παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα, μου κάνει παράπονα. Αγγελία, από το ίντερνετ βάζει αγγελία. Στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, Ευρώπη, τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες. Δεν σου λέω ότι είσαι εκτός, Κίνα και τα λοιπά. Δανία. Και άλλη μέρα, το έχεις νοικιάσει. Ξέρετε τι είναι μια πόλη 5 λεπτά στη θάλασσα, τη Βιέρα τώρα που θα φτιαχτεί κιόλας. Και Βιέρα να μην υπήρχε. 5 λεπτά στη θάλασσα, μισή ώρα στην Πάνεσα, βουνό. Βουνό, θάλασσα. Έχετε κατανοήσει τι σημαίνει Αθήνα? Τζάμπα! Τζάμπα είναι! Άκουσα την ανάλυση που είχε κάνει με τον κύριο που διαφεύγει το όνομά του από το Real Estate.
0: Μπάκας. Θεμιστοκλής Μπάκας.
1: Αναφέρθηκε στις χρυσές βίζες, το Airbnb. Αυτό δεν είπε ότι είναι το πρόβλημα του στεγαστικού?
0: Όχι.
1: Και αυτό.
0: Είπε ίσα ίσα ότι από τη μία δημιουργεί θέματα το Airbnb, αλλά από την άλλη φέρνει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο έσοδα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στεγαστική.
1: Θέλω να πω για την έλλειψη διαμερισμάτων, για τον τόπιο πληθυσμό, υπάρχει το Airbnb τέλος πάντων. Είπε επίσης, επειδή στην εποχή χωρίζουν τα ζευγάρια πιο εύκολα και φεύγει ο άλλος από το σπίτι και ψάχνει να βρει ένα άλλο σπίτι και είναι πιο δύσκολο και γίνεται μεγάλη ζήτηση κτλ. Δεν το είπε και αυτό?
0: Ναι, το είπε και αυτό. Γιατί αναφέρθηκε τόσο στα αρνητικά όσο και στα θετικά.
1: Ναι, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Κωνσταντίνε? Δεν άκουσα να αναφερθεί στον κύριο παράγοντα που υπάρχει έλλειψη στέγης, τουλάχιστον στην Αθήνα και όχι μόνο.
0: Ο Μπάκας δεν αναφέρθηκε στον κύριο, μην το λέτε έτσι. Δεν αναφέρει. Κατ' εσάς, γιατί μιλάγαμε 3 ώρες και τι δεν είπαμε με τον Μπάκα, αλλά για πείτε ποιος θεωρείται ότι είναι ο κύριος.
1: Το κύριο Κωνσταντίνο.
0: Ποιο θεωρείται ότι είναι το κύριο που δεν το είπαμε?
1: Το κύριο που δεν το είπατε?
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνε, έχεις πάει καθόλου Κυψέλη, Πλατεία Αμερικής, Αγίου Παντελεήμονα, σε πόλια, Χαρνών?
0: Συχνά.
1: Τι παρατηρείς εκεί?
0: Τι παρατηρώ?
1: δεν μένουν πλέον Έλληνες εκεί.
0: Όχι, δεν παρατηρώ κάτι. Δεν μένουν όπως εδώ και χρόνια δεν μένουν όταν άρχισαν να φεύγουν προς τα προάστια.
1: Η Κυψέλη είναι το ίδιο με το 90.
0: Το 90 ξεκίνησαν να φεύγουν προς Χαλάνδρη, προς Μαρούσι. Ναι. Σας θυμίζω ότι το 70 η Γλυφάδα ήταν εξοχικό.
1: Ναι. Κάποιοι φύγανε.
0: Στην Γλυφάδα είχαν το εξοχικό
1: τους. Και κάποιοι άλλοι
0: και το, και το 60 στην Αγία Παρασκευή πηγαίνανε επειδή είχε ωραίο κλίμα για άσθματα και τέτοια.
1: Ναι, ήρθαν όμως κάποιοι νέο αφιχθέντες. Η ΝΚΙΟ πάνε λοιπόν στο Διάρη, στο Τριάρη, στον ιδιοκτήτη και του λένε: σου δίνω τα νίκια ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια ντουκου και βάλε μου μέσα το μετανάστη. Αυτόν που παίρνει άσυλο. Και αυτόν που δεν παίρνει, και αυτόν που παίρνει.
0: Εντάξει, σας ακούω, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακριβώς έτσι για να το σχολιάσω.
1: Τον Άγιο Παντελεήμονα το θυμάστε, Κωνσταντίνε, τη δεκαετία του 90, τους πολίτες.
0: Το 2000, η Επιτροπή Αγίου Παντελεήμονα.
1: Η Επιτροπή, τη θυμάσαι?
0: Τη θυμάμαι και είχα από τότε δει ότι είναι ένας προπομπός για τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Φαινότανε δηλαδή, όποιος παρατηρούσε.
1: Τους έχεις ξανακούσει αυτούς?
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί? Γιατί δεν γίνεται τώρα τίποτα?
0: Πολύ λόγοι. Πολύ λόγοι.
1: Ο κύριος λόγος είναι ότι έχουν φύγει όλοι οι Έλληνες από εκεί. Στην Αχανό, στα μαγαζιά.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά...
1: Στα μαγαζιά. Μα πότε συμφωνείς, Κωνσταντίνε? Σου λέω τώρα μια πραγματικότητα και μου λες δεν συμφωνώ.
0: Εντάξει,
1: δεν το λέμε τώρα αυτό για ιδεοληψίες και να μην μας πούνε ρατσιστές?
0: Όχι, δεν με έχω
1: δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μα όταν κάνουμε μια ανάλυση βγάζουμε τις παροπίδες και τις ιδεοληψίες και όλα αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει, θα πάρουν διακρατές και θα μου πούνε καλά τα λέει ο Μιχάλης και τα λοιπά. Συζήτηση κάνουμε.
1: Δεν είναι καλό ή κακό, είναι περιγράφω μια πραγματικότητα.
0: Ναι, αυτό να μου πούνε ο
1: Μιχάλης. Στην Αχανό, στα μαγαζιά. Πάτε ρε παιδιά μια κάμερα κάντε ένα ρεπορτάζ. Και άμα μου βρεις πάνω από τρεις ιδιοκτήτες Έλληνες καταστημάτων, τρύπα μου τη μύτη.
0: Ιδιοκτήτες κιόλας, όχι ότι τα νοικιάζουν.
1: Τα νοικιάζουν, όλα είναι ξένα μαγαζιά και στην Αχανό.
0: Τα νοικιάζουν ή που τα έχουν αγοράσει.
1: Και τα αγοράζουν και τα νοικιάζουν και ό,τι θέλεις γίνεται. Αυτό δεν είναι μια αλλαγή στην πραγματικότητα. Μετά λέμε, μα δεν βρίσκω λέει σπίτι να μείνω. Και γιατί όλες αυτές οι πολυκατοικίες.
0: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησα το ανεμολόγιο το 2005, επειδή μου λέτε για πραγματικότητες, παίρναν ακροατές και μου λέγανε ότι έχουμε από 2 μέχρι 4 εκατομμύρια μετανάστες στη χώρα μας. Το 7 με την Επιτροπή Αγίου Παντελεήμονα είχε φτάσει να είναι άλλα, είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες και άλλα 10 εκατομμύρια μετανάστες. Λογικά τώρα έπρεπε στην Ελλάδα να ζούμε 50 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 40. Γι' αυτό σας λέω, την έχω ζήσει λίγο την υπερβολή, γι' αυτό με ακούτε.
1: Ωραία. Είναι ωραία. Ας την υπερβολή.
0: Έχω τσακωθεί με πολύ κόσμο που θεωρούσε, γιατί δεν τα βλέπει, γιατί μας το κρύβει συστημική, είναι 4 εκατομμύρια, το 5.
1: Ναι, ωραία.
0: Το 5, όχι.
1: Η Αθήνα λοιπόν του 2000.
0: Πείτε μου και να κάνουμε επίλογο, γιατί είμαστε πάρα πολύ ώρα.
1: Ναι, με την Αθήνα του 2025. Όχι. Πάω γρήγορα, γρήγορα στην ακρίβεια.
0: Όχι, όχι, όχι. Ας μείνουμε με αυτό. Ας μείνουμε με το.
1: Ένα μισό λεπτό. Λέμε για την ακρίβεια και πάλι αναφέρεται και πάλι δεν αναφέρεται το πιο ουσιώδες. Ποιο είναι το πιο ουσιώδες? Ότι οι πολυεθνικές που έχουν κλείσει όλα τα μπακάλικα, τα χασάπικα, τα μανάβικα, δεν είναι μόνο ότι έχουν γίνει, μου έμεινε αυτό που είπε ο κύριος, από 35 αλυσίδες 4, αλλά δεν πληρώνουν φόρο. Γιατί δεν πληρώνουν φόρο? Γιατί η έδρα τους είναι στους φορολογικούς παραδείσους. Δηλαδή θα πληρώνει φόρο να κόψω εγώ απόδειξη από τον ηλεκτρολόγο και τον υδραυλικό, και η πολυεθνική με τα εκατομμύρια θα πάει στο Γιβραλτάρ και στο Παναμά και στο Καϊμαν Άιλαντ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κουφό αυτό?
0: Ξέρω ότι θέλετε να πείτε και άλλα, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, κύριε Μιχάλη.
1: Εντάξει, είναι καλή συνέχεια.
0: Πάστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Στο μεταξύ, όση ώρα μιλάγε τώρα ο κύριος Μιχάλης, το ΠΑΟΚ Καλαμάτα έγινε 0-1 με πέναλτι υπέρ της Καλαμάτας. Καθαρό πέναλτι. Σε ένα πολύ άτσαλο μαρκάρισμα.

που έκανε, αν είδα καλά, ο Ενταγέ, ο Σέντερφορ. Συνεχίζουμε με τους επόμενους ακροατές, σε λίγο θα τους έχουμε στον αέρα. Προσοχή λίγο με το θέμα του καιρού. Έχουμε ένα έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρή κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη. Πιο επίμονα τα φαινόμενα σε Μαγνησία, σε Σποράδες και σε Εύβοια. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Δεν αποκλείεται, όπως διαβάζω επίσης στο έκτακτο αυτό δελτίο καιρού, να υπάρξουν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

0: Από αύριο θα επηρεαστεί πρόσκαιρα και μέρος της Αττικής. Επαναλαμβάνω όμως τις περιοχές που θα είναι πιο επίμονα τα φαινόμενα. Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια. Ο κύριος Κώστας, πρώην ζωγράφου, Νινίκια. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Δεν σας ακούμε καθαρά κύριε Κώστα.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ελάτε κοντά στο ακουστικό να ακούγεστε καθαρά.
1: Συγγνώμη, τσιγαρόβιχας. Πρώτα απ' όλα χάρηκα πολύ που ξανά άκουσα, που ήρθε στο απογευματινό παιδικό μας πάρτι ο Λίμπερο.
0: Απογευματινό παιδικό πάρτι, ωραίο.
1: Έτσι το χαρακτήρισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Σχόλια πάλι σε συνακροατές. Ως προς τον Γιώργο από τη μεταμόρφωση, ήθελα να πω το εξής, ότι όταν ο Δημήτρης Απτυχίου έκανε το λάθος να λέει ότι είπα για τη φιλή αυτή εγώ, πήρα κατευθείαν την κυρία Λεγάκη και είπα να σας πει να του πείτε ότι δεν το έχω πει εγώ. Τέλος πάντων, αυτό είναι λεπτομέρεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση και σάχασα να το πω την προηγούμενη φορά, ήταν ότι είναι ο πρώτος ακροατής ο οποίος διόρθωσε λάθος του με τις επιγραμμίες και τις ενδογραμμίες.
0: Ναι.
1: Έκανε εντύπωση ότι επέστρεψε και βγήκε και είπε είχα κάνει λάθος. Για μένα αυτό είναι επιστημονικό πνεύμα.
0: Ωραίο. Και καλώς το αναδεικνύεται και το επισημαίνεται κιόλας.
1: Τώρα ως προς τον Άγρα. Θα ήθελα να του ζητήσω συγγνώμη αν ο τόνος της φωνής μου του έδωσε την αίσθηση πως εξέλαβα τη σκέψη του ως κριτική προς εμένα. Ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό. Επειδή αυτές οι συζητήσεις για την εσχατολογία, τις εσχατολογίες και την αποφυγή τους κρατάνε δεκαετίες, ίσως να υπήρχε ένα ίχνος χρόνιας αγανάκτησης πάνω στο ζήτημα. Πάντως δεν είχε να κάνει με τον Άγρα.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτοχρόνως, ό,τι είπε ως προς τη σκέψη του πως και οι εσχατολογίες δημιουργούν επαναστάσεις, συμφωνώ απόλυτα. Όμως στην προηγούμενη συνομιλία μας είχα λησμόνησα να σας τονίσω και να αναφέρω πως οι θηριωδίες που διαπράχθηκαν εν ονόματι εσχατολογιών και ειδικά στον 20ο αιώνα θρησκευτικών και πολιτικών εσχατολογιών καθιστούν τη σφαγή των μιλίων των Τζέγκις Χάν, τον Ατίλα, φιλάνθρωπες συμπεριφορές. Αυτά ως προς το... Και τώρα στον Έμωνα. Πολύ καλός με την αντιμνημονιακή του τοποθέτηση και τεκμηριωμένη με άρθρα από το πρώτο μνημόνιο. Η μόνη μου επιφύλαξη ήταν ότι ήταν ιδιαίτερος αιχμηρός απέναντι στον κύριο Καφιαμάνη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τιμά και την εκπομπή εσάς και εμάς ως ακροατές, συμμετέχοντας σε μια εκπομπή που οι ακροατές μπορούν να του ασκήσουν άμεσα κριτική. Αυτό θέλει και σθένος και παρησία. Όμως, για να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια, και αυτό απευθύνεται και στον κύριο Καφλαμάνη και σε όλους που συμφωνήσαν με τα μνημόνια.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό πάλι.
1: Συγγνώμη, που συμφωνήσαν με τα μνημόνια, έχω να πω το εξής. Όταν έγινε το σχέδιο ΑΝΑΝ, οι νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι οι νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ, ο κλητήρας, είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα. Γιατί? Πεθόντουσαν Νόμπελ τότε. Δεν το επεξεργάστηκε οι νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ, αλλά μια νομική φίρμα από το Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια νομική φίρμα επεξεργάστηκε το πρώτο μνημόνιο.
0: Πάλι δεν ακούγεστε, πρέπει να μείνετε σταθερός με το ακουστικό
1: τώρα,
0: κοντά.
1: Μα ακούτε,
0: ναι,
1: μα
0: είναι σαν τώρα να μετακινείτε το ακουστικό κοντά, ναι, μακριά. Μην το κάνετε για να...
1: Ναι, ναι, ναι. η ίδια νομική φίρμα επεξεργάστηκε το πρώτο μνημόνιο. Μη μας λένε ότι ήταν επίγον και ότι ο κύριος Παπακωνσταντίνου ξαφνικά τα βρήκε και τα έκανε και τα έδειξε. Δεν βγαίνει τέτοιο νομοθέτημα επιγόντως.
0: Ναι.
1: Ταυτοχρόνως το δούνου του άλλαξε το καταστατικό του για να συμμετάσχει στα προγράμματα στήριξης στην Ελλάδα. Ο Κάρολος Μάρξ του είχαν κάνει κόρη στο ένα παιχνιδάκι και μέσα στις ερωτήσεις ποιο χρώμα αγαπά το ένα το άλλο ήταν και ποιο ελάττωμα συγχωρεί. Και είχε πει η αφέλεια. Η αφέλεια είναι η χειρότερη και από έγκλημα για έναν πολιτικό. Αυτά.
0: Το κρατάω. Μ' άρεσε. Η αφέλεια χειρότερη και από έγκλημα για έναν πολιτικό. Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.

διαβάζω στα παραπολιτικά.gr μια πολύ σοβαρή υπόθεση, προσέξτε, απόπειρας δηλητηρίασης εδώ στο Περιστέρι. Μία 41χρονη φέρεται να έβαζε ατροπίνη στο φαγητό του ενδιαστάσει συζύγου της. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν την πράξη τους. Με συγχωρείτε, την πράξη της.

στη ανθρωπίνη, εφόσον χορηγείται και συνεχίζεται και να σε βάθος χρόνου και αυξάνεται και η δόση, όπως διαβάζω, μπορεί να προκαλέσει στη θάνχη ισχυμικά επεισόδια, οξία, νεφρική βλάβη, αναπνευστική αναστολή, ακόμη και κόμμα. Εάν υπάρξει υπερδοσολογία, προκαλείται και χάνει ο άλλος τη ζωή του από αναπνευστική παράλυση.

0: Παίρνει το λόγο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας.
1: Κώστα, σε χαιρετώ.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ευχαριστώ τον Κώστα από Ζωγράφου για τα καλά του λόγια. Το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα γυναικείο είναι αυτό της φαρμακεύτρας. Ξεκίνησε από τις κοινωνίες των κυνηγών συλλεκτών, γιατί οι γυναίκες ξέρανε πολύ καλά τα βότανα. Πάμε τώρα στο θέμα μου. Ο Δημήτρης από τη Χίο, εσύ και αν προλάβω και τον Κώστα από τον Ζωγράφο. Λοιπόν, ο Δημήτρης από τη Χίο για τους πυραχά. Υπάρχει κοινωνία η οποία δεν έχει θεσμούς. Αναμφισβήτητα όχι. Όλες οι κοινωνίες έχουν θεσμούς. Είτε πρωτόγονες είναι, είτε σύγχρονες. Τους θεσμούς τους διαπερνά ο χρόνος. Βεβαιότατα. Τους διαπερνά ο χρόνος. Πώς τους διαπερνά όμως? Τους διαπερνά και δημιουργείται στο εσωτερικό του θεσμού αυτό που εγώ τουλάχιστον, είναι ο όρος, μπορεί να είναι αδόκιμος, είναι δικός μου, κρυσταλλοποιημένη μνήμη. Και συνιστούν τρόπον τεινά βιώματα άμεσης εμπειρίας. Για τους πυραχά, ένα παράδειγμα. Η γλώσσα. Η γλώσσα για τους πυραχά είναι θεσμός. Και μάλιστα αξίζει μια ολόκληρη παρέμβαση για τη γλώσσα των πυραχά, γιατί πηγαίνει σε γλωσσικά συστήματα τα οποία είναι πέραν του συμβολικού, δεικτικά ή εικονικά. Το τόξο και η μέθοδος κατασκευής του. Θεσμός. Ο στρακισμός. Έκανε κάποιος φόνο εκ των πραγμάτων, αποκλείεται από τη φυλή και σε συνθήκες κυνηγών συλλεκτών σημαίνει θάνατος, βεβαίως θάνατος. Βέβαια, ειδικά για τους πυρακά, εάν αλλάξει όνομα, γιατί αυτοί αλλάζουν όνομα, έξι ονόματα κάθε σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, τον δέχονται εφόσον αλλάξει όνομα, γιατί πλέον είναι άλλος άνθρωπος, επειδή ζουν στη γραμμή της άμεσης εμπειρίας. Λοιπόν, ο χρόνος, ας δούμε για και το χρόνο και τις μορφές και τα είδη του. Συλλεκτικές κοινωνίες, πρωτόγονες συλλεκτικές κοινωνίες. Τρία είδη χρόνου. Ο φυσικός κυκλικός χρόνος. Για τους πυραχά. Η μέρα και η νύχτα, η πανσέληνη και δύο εποχές. Οι δύο εποχές, όχι τέσσερις εποχές, δύο εποχές, φουσκώνουν τα νερά του ποταμού Μαϊσί, πέφτουν τα νερά του ποταμού Μαϊσί. Τι θεώρησα πλέον αυτό, τον ιστορικό χρόνο, τον αντιπαραθέτω σε μια κοινωνία η οποία δεν έρχεται από εκεί, έρχεται από κάπου αλλού της Μάγιας, που έχουν μία μονάδα μέτρησης 44.000 χρόνια. Τέλος πάντων, αυτό είναι στο δεύτερο πεδίο. Λοιπόν, ο δεύτερος χρόνος, μορφή χρόνου, είναι ο ιστορικός χρόνος. Για τους πυραχά είναι δύο γενιές, που σημαίνει πατέρας, παιδί, πατέρας, παππούς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι δεν υπάρχει μνήμη που υπάρχει σε άλλες κοινωνίες κυνηγών συλλεκτών, πέρα από τις δύο γενιές. Είναι τέσσερις όσο το πλήστο. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό, στο τρίτη μορφή χρόνου, ο αφηγηματικός χρόνος. Εδώ είναι το παιχνίδι που θεωρώ ότι φέρνει τον Καστοριάδη σε δύσκολη θέση. Όχι σε δύσκολη, σε άβολη θέση. Λοιπόν, οι θεσμοί τους λοιπόν λειτουργούν στη γραμμή του άμεσου βιώματος. Δεν έχουν όμως αφηγηματικούς μύθους. δεν λένε από πού παρέλαβαν το τόξο. Δεν λένε από πού έρχονται τα τραγούδια τους. Όπως λένε οι Αβόρυγινες, παραδείγματος χάρη. Και εκεί δίνουν και πληροφορίες γεωγραφικού τύπου. Το πιο σημαντικό από τα σημαντικά, από το σημαντικό του αφηγηματικού χρόνου και το οποίο αφορά τον Δημήτρη Αποτυχίο με τον Καστοριάδη, είναι ότι δεν έχουν υβρετικούς μύθους δημιουργίας. Αυτό είναι και το οποίο καθορίζει να θεωρώ την κοινωνία αυτή σαν μη ετερόνομη. Αυτόνομη κοινωνία δεν είναι, γιατί απαιτεί συνειδητή κοινωνική θέσμηση, αλλά τη θεωρώ ότι είναι μια μη ετερόνομη κοινωνία. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτό αφορά και λίγο εσάς. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Το λέω γιατί εκεί επαληθεύεται το φαντασιακό του Καστοριάδη, ότι το κεντρικό φαντασιακό αυτής της κοινωνίας έρχεται σύγκρουση σε σύγκρουση, δηλαδή το να ζει σε μια γραμμή άμεσης εμπειρίας έρχεται σε σύγκρουση με τη θεωρία του Καστοριάδη περί αυτόνομων και μη αυτόνομων και ετερόνομων κοινωνιών. Να πω την αλήθεια ότι εγώ δεν έχω ανοίξει ποτέ ούτε σελίδα από το κορυφαίο έργο του Καστοριάδη, «Φαντασιακή θέσμηση της εξουσίας». Λοιπόν, εάν αναφέρεται σε αυτήν την υποπερίπτωση ο Καστοριάδης, αυτό δεν το ξέρω. Απλά όμως, επειδή ετέθη το ζήτημα για τον Ντάνιελ Έβερετ και για το θέμα που ανακοίνησε το 2005, είχε πεθάνει τότε ο Καστοριάδης. Γι' αυτό το έθεσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, επίσης, καλό είναι το βλέμμα μας για το Δημήτρη Αποτυχίο να το στρώφουμε και στο δέντρο και στο δάσος. Αλλά να μην πηγαίνουμε στο πολύ πυκνό δάσος. Δηλαδή, αυτά τώρα περί κβαντομηχανικής, περί κβαντικών διακυμάνσεων, κβαντικών πεδίων και όλα αυτά, να μην τα μπλέκουμε σε συζητήσεις τις υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες συζητήσεις και ας λάβει υπόψη του ο Δημήτρης ότι το κβαντική θεωρία θεωρεί την τυχαιότητα σαν απόλυτη και σαν θεμελιακή. Με αυτή την ιστορία ο Καστοριάδης διαφωνούσε, γιατί εκείνος θεωρούσε το θεμέλιο, την πηγή, το χάος και την οντολογική απροσδιοριστία που αναδύεται από το χάος. Κλείνω με τον Δημήτρη. Εσύ τώρα.
0: Και να κάνουμε επίλογο με εμένα.
1: Ναι, ωραία. Εσύ, την παρέμβασή μου, την προσέγγιση μου για τους πειραχά, πολύ σωστά ξεκίνησες με έναν τίτλο «Μια ρογμή που δεν συνοδεύεται από ρήγμα». Πολύ σωστά. Και μετά πέρασες στο διαφωνία. Έχω την αίσθηση ότι σχετικοποίησες την προσέγγιση μου. Γιατί? Να το δούμε. Είναι διαφωνία? Δεν είναι διαφωνία. Δεν είναι διαφωνία, γιατί εσύ κινείσαι σε ένα πεδίο διαφορετικό, τελείως ασύμβατο με το πεδίο που κινούμαι εγώ. Εγώ κινούμαι στο πεδίο της καθαρής επιστήμης, της pure επιστήμης, και εσύ κινείσαι στο πεδίο της εφηρμοσμένης κοινωνικής θεωρίας. Λοιπόν, τι λέω εγώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση των πειραχά? Άκουσε λοιπόν μια πρόταση. Η εξής, ότι όλα τα θηλαστικά γεννούν νεογνά. Ναι, αλλά όταν ήρθε στο φως η περίπτωση του Πλατύποδα, Πλατύποδας είναι ο ορνηθόρυβος, ο οποίος είναι θηλαστικό και γεννάει αυγά, εκεί καταραίει ο ορισμός. Και ο Πόπερ μας δίνει το κριτήριο για την επιστήμη της διαψευσιμότητος. Λοιπόν, άρα τα παιδεία είναι ασύμβατα.
0: Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση.
1: Ναι,
0: μου άρεσε ο διαχωρισμός. Εγώ έχω πολλά που θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σας σε αυτά τα θέματα, αλλά είμαστε στο ραδιοφωνικό χρόνο και όχι από κοντά, οπότε πρέπει να σας αποχαιρετήσω.
1: Ωραία.
0: Και ελπίζω να καλέσουν και επόμενοι ακροτές να συμπληρώσουν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Η διαφορά ανάμεσα στην μία σκέψη καθαρά σε επιστημονικό επίπεδο και μία σκέψη σε επίπεδο εφαρμοσμένης κοινωνικής πραγματικότητας. Υπαρκτή, το καταλαβαίνω. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έφτασε, Μυρτώ μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Παραπολιτικά 90,1.

θα σας πω τι συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι εκπομπών, όπως το ανεμολόγιο που υπάρχει επικοινωνία με το ακροατήριο. Κάποιοι ακροατές ακούνε πιο τακτικά και για πιο πολλή ώρα, κάποιοι λιγότερο τακτικά για λιγότερη ώρα. Μια χαρά και δεν υπάρχει καλό ή κακό. Αλλά δημιουργούνται μεταξύ ορισμένων λιγότερο τακτικά για λιγότερη ώρα. Μια χαρά και δεν υπάρχει καλό ή κακό. Αλλά δημιουργούνται μεταξύ ορισμένων

0: ίδιο τον κύριο Γιώργο. Απλώς δεν μπορεί αυτό να τραβάει εις μάκρος, διότι μετά αρχίζει και γίνεται λίγο κλειστή, πώς να το πω τώρα, συζήτηση μεταξύ ενός μικρού αριθμού ακροατών, ειδικά όταν είναι ένα θέμα τόσο εξειδικευμένο. Το διευκρινίζω για να μην έχει κάποιος απορία, γιατί σίγουρα κάποιοι θα το σκεφτήκατε. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Μαντενίδη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα, κύριε Μαντενίδη.
1: Και σε όλους τους συνακροατές.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια παράκληση. Αυτό το ξεκίνημα με ποδοσφαιρικά νέα με θυμίζει έντονα το επάρετο καθεστώς της Χούντας του Παπαδόπουλου. Κατηγορούσαν το καθεστώς ότι οι πολίτες μπορούσαν να μιλάνε μόνο με ποδόσφαιρο. Και σήμερα βλέπω σε κάθε εκπομπή, είτε είναι λόγου, είτε είναι κουτσουμπολιού, η συζήτηση γυρνάει στην μπάλα. Αυτό, η ποδοσφαιροποίηση, μήπως δεν έχουμε δηλαδή χούντα.
0: Παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτό τώρα εντός παρενθέσεων,
0: κύριε Μαντενίδη.
1: Ακούστε τα πιο σοβαρά τώρα.
0: Αυτό παίζει ΠΑΟΚΑΡΑ. Όχι, αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Δεν πάει να γίνει πόλεμο, να καεί η χώρα, ο πλανήτης ολόκληρος να εκραγεί ο ήλιος. Είμαστε ένα-ένα με την Καλαμάτα. Ευτυχώς ισοφαρίσαμε. Εδώ κοντεύουμε, ισοφαρίσαμε λοιπόν την Καλαμάτα και εσείς μου λέτε τα πιο σοβαρά.
1: Να σας πω τώρα και κάτι να γελάσουμε ακόμη.
0: Έλατε.
1: Τότε τουλάχιστον ήταν ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι επαγγελματικό με δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Με κάνει εντύπωση που ακροατές γίνονται ιεραπόστολοι του νεοφιλελευθερισμού, όντας εποχικοί σερβιτόροι, ζούνε με μια σύνταξη των 500 ευρώ και λέει ο άλλος, μια χαρά τα κάνει η κυβέρνηση, λέει εγώ είμαι στην αυλή μου, τρώω τα ραδίκια που φυτρώνουν, τις ντομάτες, τις πιπεριές και με 800 ευρώ ζω μια χαρά και τι να κάνει η κυβέρνηση, αυτό μπορεί. Και δεν συγκρίνουνε, όταν κάνουν συγκρίσεις με την Ευρώπη, δεν συγκρίνουν την αγοραστική δύναμη του Δανού, του Νορβηγού, του Σουηδού με τους πλεμπαίους νεοέλληνες που τους κατάντησαν ζητιάνους και στους κάδους γυρνάνε νυχθημερών πλέον στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, εκεί στα Χανιά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν εκεί. Τον πεις εκεί είναι άλλο βασίλειο, εκεί είναι άλλο πριγκιπάτο. Εκεί είναι άλλο πριγκιπάτο, να μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Για το θέμα της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω να διαβάσατε το email και να είδατε τι κάνουν πάλι.
0: Να το πείτε
1: όμως,
0: γιατί
1: αν προλάβατε, αν σας ενημέρωσε η συνάδελφο στο...
0: Με ενημερώνει, αλλά οι ακροατές δεν έχουν διαβάσει, οπότε πρέπει να το λέτε σαν...
1: Ναι, αλλά εσείς όμως είστε ενημερωμένος με το email που σας έστειλα και φωτογραφίες. Λοιπόν, στο Λευκό Πύργο είχαν κάνει...
0: Με τα σκουπίδια.
1: Με τα σκουπίδια και με το τυχείο, με το τσιμέντο που ήταν γύρω από
0: όχι,
1: κάτι τυχείο με
0: τυχείο,
1: πέτρες.
0: Το, αυτό ακόμα δεν το έχω ανοίξει, είναι άλλα πριν.
1: Το στείλα από τις 5.30 και ενημέρωσα. Δεν πειράζει, όμως θα το δείτε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ακούστε τι κάνουν τώρα. Γύρω από το Λευκό Πύργο έχει ένα είδος πράσινο σε ύψος περίπου 4,5 μέτρα και κάναν και τυχείο με πέτρες, υποτίθεται να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο ο Λευκός Πύργος που είναι από πέτρα, τέλος πάντων, να δένει με τον επίγειο χώρο. Κάναν κάτι σαν πέτρες εκεί, σαν απομεινάρια υποτίθεται του κάστρου που υπήρχε, δεν ξέρω τι υπήρχε. Λοιπόν, και γύρω από αυτό το τυχείο είχαν κάνει τσιμέντο και μετά υπήρχε πλακόστρωτο από κάτι, πλάκες ωραίες πλάκες, δεν το αφισβητώ. Λοιπόν, τώρα ξυλώνουν αυτό το τσιμεντένιο διάζωμα περίπου μισό μέτρο πλάτος γύρω από αυτό το τυχείο που είναι περίπου μισό μέτρο, επαναλαμβάνω, σε όλο γύρω από το Λευκό Πύργο, είναι κομμάτια τυχείων 2,5 επί 3,5 περιψωμένα, επαναλαμβάνω, σε ύψος μισό μέτρο, και μετά από αυτά τα τυχεία, δηλαδή όχι από την πλευρά του πύργου, από την άλλη την πλευρά, ρωτάω γιατί το ξυλώνετε ρε παιδιά αυτό, τι θα κάνετε. Είπα με το μυαλό μου, λέω να βάλουν ωραία λουλούδια να φυτέψουν. Γιατί μόνο χλωτάπιτα αυτό το πράσινο, την πρασινάδα που βάζουν.

0: για ευκολία. Λοιπόν, τι μου είπανε.
1: Θα μας πείτε τι σας είπανε σε λιγάκι. Κλείστε λοιπόν, και θα σας καλέσουμε εμείς, γιατί πρέπει να πάω.
0: Θα βάλουνε, λέει, φωτισμό.
1: Κύριε Μαντενίδη, πρέπει να πάω στο δελτίο. Κλείστε και θα σας καλέσουμε εμείς να μην μείνει έτσι στη μέση η παρέμβασή σας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Συνελήφθη στο Περιστέρι μια 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Η γυναίκα κατηγορείται ότι είναι ατροπίνη. Στον ενδιαστάσει σύζυγό της φέρεται να διάρρηξε το σπίτι του άνδρα με σκοπό να τον δηλητηριάσει προσθέτοντας συγκεκριμένη ουσία. Ο άνδρας αναγνώρισε τη 49χρονη μέσα από υλικό από κάμερα ασφαλείας, στοιχείο που συνέβαλε στην αποκάλυψη υπόθεσης. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατευθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση. Στην Αθήνα για το πρώτο Breitbart Europe Summit τον Φεβράριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το συνέδριο θα δώσει έμφαση στις συμμαχίες της Δύσης, μια θεματική που άνοιξε ήδη επί ελληνικού εδάφους από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην Τράπεζα Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 2-42χρονων και της 46χρονης που κατηγορούνται για την υπόθεση. Για συμπληρωματικές αιτιολογίες οδηγούνται αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε χαλκιδικές σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Στον ανακατασκευασμένο σφυρμό του ηλεκτρικού επιβιβάστηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να μεταβεί από το Θησίο στο Μοσχάτο, κάνοντας αυτοψία στην αναβάθμιση που έγινε και πιθανώς να μάθει τη γνώμη των ειδικών. Κατά τη δήλωσή του, αργότερα τόνισε ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα, τονίζοντας ότι θα παραλυθούν μέσα στον επόμενο χρόνο άλλοι 13 πλήρως ανακαινισμένοι σειρμοί. Επανήλθε από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και τις 23 Ιουλίου 2027 ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη, από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στη φυλακή οδηγεί το 52χρονο γυναικολόγο, ο οποίο συνελήφθη στα βόρεια προάστια επί τα πληροφορίε που διαβιβάστηκαν από τι Αμερικανικέ Αρχέ. Φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία τη παιδική πορνογραφία που το αποδίδεται, υποστηρίζοντα ότι δεν γνώρισε την ύπαρξη του επίμαχου υλικού στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του. Στη διεθνή ενημέρωση για 6 επιθέσει σε ενεργειακέ εγκαταστάσει, κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίνου Ζελένσκι παρά την ανακοίνωση Τράμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Ο πρόεδρο τη Ουκρανία δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 6 ενεργειακέ εγκαταστάσει και ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα. Στα αθλητικά, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο, στον τελευταίο αγώνα για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: δεύτερη ώρα. Σε λίγο όμως με τα διαδικαστικά, καθώς θέλω να συμπληρώσει την παρέμβασή του ο κύριος Μαντενίδης. Σας διακόψαμε, μας λέγατε για το Λευκό Πύργο στην παραλία. Έχουν χτίσει ένα τυχείο, πάρτε το πάλι γιατί κάποιος μπορεί να μην ήταν συντονισμένος.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, που σας διακόψαμε, λέγατε για τυχείο στο Λευκό Πύργο. Πώς ακριβώς επαναλάβετε το?
1: Ναι, ναι, το τυχείο υπάρχει, κανένα, δεν το ξυλώνε.
0: Πού είναι το τυχείο αυτό, λέω, πάρτε το από
1: είναι
0: την αρχή.
1: Πάει στο Λευκό Πύργο, οι φωτογραφίες, δείτε το βίντεο, δείτε τις φωτογραφίες που σας απέστειλα.
0: Ωραία, να το ανοίξω. Ναι. Τι πρόβλημα υπάρχει με το τυχείο?
1: Λοιπόν, αντί λοιπόν να βάλουν λουλούδια να ομορφύνει λίγο χώρο, θα βάλουν φωτισμό κάτω από το υπερυψωμένο τυχείο αυτό, το μισό μέτρο.
0: Α, το βλέπω, ναι. Το βλέπω.
1: Ενώ τα φώτα σήμερα είναι γνωστό ότι για να τονώσουν ένα κτίριο, την αρχιτεκτονική του, τα φωτίζουν ή από κάτω προς τα πάνω με δέσμες ή από πάνω προς τα κάτω πάλι με δέσμες. Αλλά να πάνε από 10 μέτρα μακριά να φωτίσουν το... Μάλλον για να ξοδέψουν κάποια λεφτά και να δικαιολογήσουν ότι κάνουν έργο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Διότι για να τονίσουν την ομορφιά ενός κυρίου όπως είναι με τέτοια ιστορική...
0: Τι ιστορική?
1: Ιστορική ανάμνηση, τέλος πάντων. Λευκός Πύργος εδώ είναι, ναι, το έργο, ναι, που αντικατοπτρίζει την αιωνιότητα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, εδώ όμως λοιπόν, είναι διαφωνία. Τι είναι, αισθητική διαφωνία?
1: Πόσο είναι βρώμικα?
0: Τις είδα. Ποιες να δω, ποιες είναι βρώμικες?
1: Πόσο είναι βρώμικα μπροστά από τις κατασκευές που κάνανε για τα σκουπίδια που πετάει ο κόσμος. Ωραία κατασκευή, δεν το αφήσουμε. Δείτε κάτω το πλακόστρωτο, δεν έχει πληθεί ποτέ. Αυτό θέλει ζεστό νερό και πίεση για να καθίσει. Λάδια πετάνε.
0: Α, γιατί θα σας έλεγα γιατί έχετε βάλει τους κάδους αυτούς.
1: Λοιπόν,
0: τους,
1: και κάτι άλλο. Είδατε και το τελευταίο, γιατί εκ παραδρομής δεν σας είπα.
0: Τους κάδους τους βάλατε. Κύριε Μαντενίδη, με ακούτε?
1: Ναι,
0: τους κάδους τους βάλατε επειδή είναι βρώμικα κάτω?
1: Ναι, δεν έχουν τίποτα, αλλά ο περιβάλλον χώρος είναι βρώμικος. Βλέπετε τι χρώμα έχει.
0: Το είδα, ναι, το βλέπω.
1: Τα πλακάκια που επαναλαμβάνω είναι πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι...
0: Το είδα.
1: Δείτε τι βρωμιά, αυτό δηλαδή έχει να πλήσει, δεν πλήσει και ποτέ.
0: Εντάξει, αλλά ο φωτισμός που λέτε, λοιπόν, η διαφωνία είναι αισθητική. Δηλαδή εσείς θέλετε να...
1: Δεν υπάρχει λουλούδι σε όλη την περιοχή που είναι μια τεράστια περιοχή μέχρι το μεγάλο Αλεξάνδρου, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Δεν υπάρχει ίχνος από λουλούδι.
0: Θα προτιμούσατε λουλούδι αντί για
1: φωτισμό? Μέχρι όλη τη Νέα Παραλία. Αλλά ποιος θα τα κάνει? Θέλετε να σας πω και κάτι που δεν σας το έχει πει κανένας. Γνώρισα λοιπόν τον υπεύθυνο Κυπουρό της περιοχής, έναν από τους Κυπουρούς, έναν Αντώνη, ο οποίος ο Φουκαράς επί Δημαρχίας Ζέρβα έπαθε ένα ατύχημα, γιατί τον ανέβασε ο προϊστάμενός του πάνω σε ένα δέντρο τελευταία στιγμή να το κόψουν, ενώ τον έλεγε δεν μπορούμε με αυτό το μηχάνημα, πρέπει να φέρουμε το άλλο το μηχάνημα. Όχι, λέει, τώρα θα ξανερχόμαστε, τον έλεγε ο προϊστάμενός του Δημοτικού, παρακαλώ. Αυτός ήταν του Λυκείου άνθρωπος. Όχι, λέει, γιατί ήταν δουλευτάρης ο άνθρωπος. Όχι, λέει, ανέβα, τώρα θα ξαναρχόμαστε. Και πέφτει ο άνθρωπος και έμεινε σαν γάμα. Έσπασε τη μέση του και ακούσε τι έγινε. Τα ίδια τα λόγια του λέω, Τον παρακάλεσαν να μην κάνει καταγγελία ότι το έπαθε στη δουλειά. Υποτίθεται θα απολυόταν ο άλλος και θα βρει και ζημιά, θα έπρεπε να πληρώσει και να κάνει. Και εδώ ότι θα τον είχαν στα όπα και τέτοια. Και ακόμα ο Φουκαράς είναι σαν γάμα, με ένα ποδήλατο γυρνάει και είναι ο μόνος που δουλεύει σε εκείνη την περιοχή, εκτός από εκείνους που ανεβαίνουν στο τρακτεράκι και κάνουν βόλτες και ξυρίζουν το χόρτο. Όλοι οι άλλοι είναι στους καφέδες. Και μόνο αυτός πάει ο Φουκαράς εκεί γονατιστός, σε γάμα, σε σχήμα γάμα, γιατί είναι σπασμένη μέση του με ένα ποδήλατάκι. Έχει και το ποδήλατο δίπλα του, γιατί πρέπει να το κρατάει για να περπατάει. Ο Αντώνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κυπουρός στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Αυτά συμβαίνουν στο Κρετινιστάν. Και τι να πούμε και τα άλλα. Τι έγινε και στον Έλγο Δήμητρα, ο αντιπρόεδρος 5 επιχειρήσεις, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αντιδήμαρχος, που έπρεπε να είναι αποκλειστικής εργασίας, ας πούμε, να είναι μόνο αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήγαινε όποτε τον βόλευε, όποτε τον βόλευε, είχε τις επιχειρήσεις του άνθρωπος. Το ίδιο γίνεται και στον Ελγά Δήμητρα, ο αντιπρόεδρος. Αυτά δεν τα λέτε. Αλλά έχουμε και τους άλλους που ασχολούνται με φιλοσοφικά θέματα. Λες και εδώ έχουν καμιά αίθουσα διαλέξεων φιλοσοφίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στο Κρετινιστάν.
0: Όλα ταιριάζουν.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στο Κρετινιστάν. Για να μην αναφερθώ σε άλλα που δεν έχουν τελειωμό.
0: Εντάξει, κύριε Μαντενίδη.
1: Να σας πω για το ΒΟΑΚ. Το βίντεο γιατί δεν το δείξατε του γέροντα.
0: Εμείς είναι λίγο δύσκολο στο ραδιόφωνο να το δείξουμε το βίντεο, αλλά ναι, φαντάζομαι εννοείται γενικότερα.
1: Εκείνος ο γέρος που δείχνει τη γέφυρα που ήδη του ΒΟΑΚ, που ήδη έχει πάρει νερό από κάτω και θα γκρέμισει και θα πέσει το κομμάτι. Και γιατί το λέει κιόλας. Όλο το οροπέδιο του Λασιθίου λέει θα έρθει εδώ, λέει, και θα την πάρει και τη γέφυρα και θα την πάει στη θάλασσα.
0: Έτσι
1: και
0: λέει.
1: Ναι, μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικό, δείτε το.
0: Έκανα ότι λέει κάποιος πρέπει να αναδεικνύεται, επειδή είναι όποιος λέει κάτι αρνητικό και έτσι πρέπει αμέσως να το δίνουμε σημασία.
1: Και τι να λέμε δηλαδή,
0: Όχι,
1: ποια είναι τα θετικά.
0: Όχι, αν λέει κάποιος θα γκρεμιστεί αυτή η γέφυρα, πρέπει να του δώσουμε σημασία επειδή είπε ότι θα γκρεμιστεί.
1: Βίντεο,
0: το τεκμηριώνει.
1: Ήδη το νερό έχει πάει κάτω από το πι, από το ορθογόνιο πι που κάναν υποτίθεται για να φεύγει το νερό από κάτω. Ήδη το νερό έχει σκάψει και έχει πάει κάτω από το πι. Και θα το πάρει μαζί και το πι και τη γέφυρα, όπως το λέει ο άνθρωπος. Και μπορεί να το πήρε κιόλας τώρα με την καταιγίδα που έγινε αυτή την εβδομάδα. Γιατί αυτό ήταν πριν τα βίντεο. Τέλος πάντων.
0: Σε αυτή την περίπτωση εννοείται ότι...
1: αποζημιώσεις για το ΒΟΑΚ. Γιατί δεν είχε κάνει τις απολωτριώσεις η επιτελική κυβέρνηση. Τα σαΐνια. Ωραία, 500 εκατομμύρια πρόστιμο. 1 δισεκατομμύριο πήγανε.
0: Έγινε, κύριε Μαντενίδη, ξέρω ότι θέλετε να πείτε πολλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Για τον ΒΟΑΚ υπήρχε προβληματισμός μετά την έντονη βροχόπτωση, γιατί είχαμε εικόνες με καθυζήσεις, είχαμε προβλήματα στην απορροή των υδάτων. Υπάρχει ένα βίντεο, προφανώς σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Μαντενίδης, από το δικό έργο που διακρίνονται σημεία στα οποία το έδαφος και τα επιχώματα φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από τον μεγάλο όγκο νερού. Οπότε σου λέει τι συμβαίνει εδώ, πώς ανταποκρίθηκαν ορισμένα σημεία του έργου σε αυτές τις βροχοπτώσεις, ακραίες μεν, αλλά δεν συμβαίνουν συχνά, αλλά όταν θα παίζουμε με τις πιθανότητες του πότε θα συμβούν. Θυμίζω ότι είναι το τμήμα του ΒΟΑΚ που δόθηκε στην κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου. Περίπου 10 χιλιόμετρα του έργου έχουν κατασκευαστεί. Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του έργου, είχε φτάσει στο 95%. Τέλος πάντων, είναι ζητήματα που τα έχουν υπόψη τους και θα τα δούνε.

για τον οργανισμό Ελγό Δήμητρα ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, υπογεδή, την παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τον Ελγό Δήμητρα έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που θέτουν αυτά τα δημοσιεύματα ερωτήματα για τις μετακινήσεις και τα οδηπορικά του Προέδρου του Οργανισμού, του κ. Σπύρου Μάμαλη, και για κάποιες απευθείας αναθέσεις ύψους περίπου 30.000 ευρώ και για τις παράλληλες εταιρικές δραστηριότητες που έχει ο Αντιπρόεδρος, Νεκτάριος Βιδάκης. Η υπογεδή δεν υιοθετεί το δημοσίευμα και καλά κάνει, ζητάει όμως να διερευνηθούν εάν αυτές οι περιπτώσεις είναι πραγματικές και ζητάει να τις ερευνήσει και να τις τεκμηριώσει ή να τις διαψεύσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Δεν βλέπω κάτι κακό στο να ζητάμε την έρευνα σε περιπτώσεις που υπάρχει μια καταγγελία. Δεν την υιοθετούμε κατευθείαν επειδή έλα μωρέ όλοι οι ίδιοι είναι, τα ξέρουμε τα λαμόγια, ή ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος, αν ήταν ο δικός μου δεν θα έλεγα κάτι. Αλλά δεν μπορείς όμως και να την απορρίψεις. Οπότε δεν βλέπω κάτι. Είναι ένα θέμα όμως που έχει, πώς να το θέσω τώρα, έχει την πάρει την εξέλιξή του. Τώρα, το αν ο αρμόδιος υπουργός θα αποφασίσει να το ελέγξει, δεν θα το ελέγξει, θα... Δεν μπορεί και κάθε, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά θέματα, δεν γίνεται για κάθε, θα θέλαμε για κάθε θέμα μία ημέρα, δηλαδή δεν θα προλαβαίνα, θα μιλάγαμε για ένα θέμα σήμερα και θα ξαναμιλάγαμε για αυτό το θέμα επειδή θα μιλάγαμε για όλα τα υπόλοιπα μετά από 18 χρόνια. Εδώ χρειάζονται και περιπτώσεις, με συγχωρείτε, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Διότι αν δεν υπάρξει από ανθρώπους, λέμε πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, το ένα το άλλο. Μισό λεπτάκι. Στη χώρα δεν υπάρχει μόνο δημοσιογραφία. Στη χώρα υπάρχει αντιπολίτευση. Και μάλιστα τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση και επικοινωνία και δυνατότητα να προβάλλουν τις θέσεις τους.

0: Σας θυμίζω ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ η διευθύντρια του οργανισμού, η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, ήταν το πρόσωπο που προχώρησε σε αποκαλύψεις και κατέθεσε στη δικαιοσύνη για το κύκλωμα πάτης με τις παράνομες αγροτικές ενισχύσεις. Έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να ακούω και στο δικό μου τον προσωπικό κύκλο να μου περιγράφουν άνθρωποι σημεία και τέρατα για το επάγγελμά τους, για την ειδικότητά τους. Και κοίτα τι γίνεται στο χώρο μου και δεν τα λέτε αυτά που γίνονται στο χώρο μου και κοίτα τι γίνεται με τους γιατρούς και κοίτα τι συμβαίνει με τους δικηγόρους και. Όπως η Παρασκευή Τυχεροπούλου, αφού βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα, ελάτε και πείτε δημόσια και με το ονοματεπώνυμό σας να πάρει το θέμα διάσταση, να πάρει δημοσιότητα και έτσι να μπορέσει να ψαχτεί περισσότερο. Αλλά αυτό που έκανε η κυρία Τυχεροπούλου δεν είναι κάτι που, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε κάποια άλλη χώρα, το κάνουν αρκετοί. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ετοιμαζόμουν να σας πω ότι και στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 1-1 και πλέον στο 57ο λεπτό ξανά προηγείται η Καλαμάτα με ένα πολύ ωραίο γκολ και είμαστε στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-2.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

τέλεια, έμεινε και με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ, μια χαρά. Σε λίγο θα ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να ακούσουμε τους επόμενους ακροατές μας. Είναι 22 λεπτά μετά τις 7, απογευματάκι Δευτέρας, η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι λοιπόν Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει να νυχτώνει νωρίτερα και σε λίγες μέρες που θα γυρίσουμε και τα ρολόγια μία ώρα πίσω και θα είναι 6 και 20 και 6 η Μαυρίλα, ίσως λίγο περισσότερο να θυμίζει, έτσι όπως το έχετε κι εσείς συνηθίσει τις βραδινές ώρες, ανεμολόγιο. Αλλά είναι ένα πολύ, πώς να το θέσω, είναι μια ωραία πρόκληση η απογευματινή ζώνη και ελπίζω να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και για αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε εσείς τη γνώμη σας για το θέμα ή τα θέματα που έχετε επιλέξει από επικαιρότητα, κάτι που σας συνέβη, κάτι που είπε κάποιος άλλος ακροατής ή οτιδήποτε άλλο και βεβαίως συζητάμε. Ουσιαστικά σε αυτό το τρίωρο διαμορφώνετε εσείς κάθε μέρα το περιεχόμενο του σταθμού, της εκπομπής και κατ' επέκταση του σταθμού. Προσπαθώ και εγώ να κάνω έναν κάποιο συντονισμό. Τηλεφωνικός αριθμός για να βγείτε στον αέρα 211-10-80-880, επαναλαμβάνω 211-10-80-880. Μυρίδης Χρήστος στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Η αρχή της διαψευσιμότητας του Κάρλ Πόπερ που ανέφερε νωρίτερα ο συνακροατής μας, ο κύριος Γιώργος, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όπως όλες οι φιλοσοφικές σκέψεις, έτσι και αυτή έχει δεχθεί κριτική, δεν την υιοθετούν όλοι. Το εξαιρετικό της ενδιαφέρον είναι ότι η πρώτη ματιά βλέπεις ότι εμφανίζεται ως κάτι παράδοξο. Τι λέει ο Πόπερ, ο αυστριακός φιλόσοφος? Η αρχή της διαψευσιμότητας υπόψην θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια στη σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης, έτσι. Ότι μία επιστημονική θεωρία για να είναι επιστημονική πρέπει να μπορεί να διαψεύδεται. Και εδώ είναι το παράδοξο. Γιατί το μυαλό μας πηγαίνει ότι μία επιστημονική θεωρία για να είναι επιστημονική δεν θα μπορεί κανένας να τη διαψεύσει. Ο Πόπερ λέει όχι, το αντίθετο. Πρέπει να μπορεί κάποιος να τη διαψεύσει για να θεωρηθεί επιστημονική. Και εδώ είναι αυτό που σας είπα, ότι σε μία πρώτη ανάγνωση εμφανίζεται το λιγότερο παράδοξο.

Το εξηγεί, πρέπει για να γίνει αντιληπτή να πάμε σε κάποια παραδείγματα. Το σκεπτικό όλο έχει να κάνει ότι η επιστήμη δεν προσφέρει απόλυτες βεβαιότητες. Δεν είναι ποτέ μια επιστημονική θεωρία μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Μια επιστημονική θεωρία είναι μια θεωρία που έχει αντέξει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σε πάρα πολύ σκληρές προσπάθειες διάψευσης. Και κάποια στιγμή μπορεί επίσης να διαψευστεί. Οπότε το επόμενο αποτέλεσμα είναι η νέα επιστημονική θεωρία. Η γνώση προχωράει με το να δοκιμάζουμε και να κάνουμε λάθη. Αυτό που κάνουμε στην επιστήμη είναι να κρατάμε τις θεωρίες που καταφέρνουν και αντέχουν στην κριτική και να αντικαθιστούμε τις θεωρίες οι οποίες δεν αντέχουν στην κριτική και διαψεύδονται. Οι περισσότεροι όμως έχουμε στο μυαλό μας ότι επιστήμη σημαίνει απόλυτη βεβαιότητα. Οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας ότι επιστήμη σημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να τη διαψεύσει και γι' αυτό μας ακούγεται λίγο περίεργο.

ίσως με το παράδειγμα να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό. Μη επιστημονικές ή, καλά όχι ψευδοεπιστημονικές, αλλά μη επιστημονικές είναι όλες οι θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί? Διότι πολύ απλά δεν μπορεί κάποιος να τις διαψεύσει. Δηλαδή, αν πει κάποιος ότι σε αυτή την περιοχή, στην περίφημη περιοχή 51, έτσι, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάνει πειράματα σε εξωγήνους. Εάν πας εσύ και προσπαθήσεις να βρεις τι συμβαίνει και δεν βρεις τίποτα, η απάντηση θα είναι βέβαια. Είδαν ότι έχουμε αρχίσει και το μαθαίνουμε και τα μετέφεραν αλλού. Ό,τι και να συμβεί, εσύ θα είσαι πάντα, σε σχέση με εκείνον που διατύπωσε την θεωρία, εσύ θα είσαι πάντα μη ικανός να μπορείς να διαψεύσεις αυτό που σου είπε. Σύμφωνα με τον Πόπερ, αυτό σημαίνει ότι η φράση του συνομιλητή σου είναι ή ψευδής, ψευδοεπιστήμη ή μη επιστημονική. Διάφορες θέσεις που έχουν μια γενικόλογη και ασαφή αναφορά που μπορούν όλα να χωρέσουν και όλα να ταιριάξουν. Επίσης, πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος με αυτό το παράδειγμα γιατί θεωρούνται μη επιστημονικές, διότι δεν μπορείς να τις διαψεύσεις. Ακόμη και αν προσπαθήσεις να τις διαψεύσεις, θα βρει ο συνομιλητής σου τον τρόπο να σου πει «Όχι, δεν βρήκες αυτό που σου έλεγα ότι υπάρχει εκεί». Διότι όταν εσύ πήγες το είχαν ήδη απομακρύνει και το είχαν ήδη πάει κάπου αλλού.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε σε αυτήν την αρχικώς περίεργη διατύπωση ότι για να είναι μια επιστημονική θεωρία πραγματικά επιστημονική πρέπει να εμπεριέχει μέσα της το στοιχείο και τη δυνατότητα της διάψευσης. Με βάση αυτήν την αρχή που διατύπωσε ο Καρλ Πόπερ, που ανέφερε νωρίτερα ο συνακροατής μας, ο αυστριακός φιλόσοφος, ένας φιλόσοφος που επηρέασε πάρα πολύ το χώρο της φιλοσοφίας, δημιουργήθηκε η αρχή της διαψευσιμότητας, που θεωρείται, όπως σας είπα και νωρίτερα, πάρα πολύ σημαντική στην, στην επιστήμη της φιλοσοφίας, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο.

Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και την αρχή της διαψευσιμότητας την δέχονται όλοι και δεν έχει ασκηθεί από άλλους προς τον Πόπερ κριτική. Αλλά γενικώς έχει μια ευρεία αποδοχή. Θα πάμε σε τραγούδι και σε λίγο θα προχωρήσουμε με τους επόμενους ακροατές μας. Περιμένουν ήδη ο κύριος Πέτρος και ο κύριος Νεκτάριος για να έχουν λίγο εικόνα της συμμετοχής, της αναμονής και βεβαίως οι υπόλοιποι ακροατές που θα καλέσετε μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί, έχουμε πολύ χρόνο για να βγείτε στον αέρα. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Α, και να μην το ξεχάσω, 8:30 όπως κάθε Δευτέρα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο. Οπότε αν έχετε ερωτήματα για εκείνον, για εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνική ασφάλιση, στείλτε τα στο email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr για να μπορέσω να του τα μεταφέρω.

0: Παραπολιτικά 90,1. Συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο και βλέπω ότι περιμένει να πάρει το λόγο ο κύριος Πέτρος, φαντάζομαι, από την Κεσαριανή. Ναι, και μετά είναι ο κύριος Νεκτάριος, αλλά θα έχουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας, κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εργατολόγο. Είχαν ένα καλό ο Τσίπρας κάποια στιγμή. Είχα μπει στις 120 δόσεις, η οποία μου αφαίρεσε αρκετό κεφάλαιο, δίκαια κιόλας, γιατί στα χρόνια που χρεωνόμουν εγώ το ΕΦΚΑ, μου χρέωνε και νοσοκομιακά, τα οποία δεν είχα το δικαίωμα γιατί δεν πλήρωνα. Και όταν το ψηφίσανε αυτό, τέλος πάντων, μου έβγαλε από τα χρέη μου το ποσό που ήταν η ασφάλεια ζωής. Δηλαδή άμα πάθαινα κάτι σε κάποιο νοσοκομείο και τα λοιπά. Και μέσα στο χρόνο αυτό, ενώ πληρώνω το 19-20, δεν θυμάμαι τώρα, έχασα δύο δόσεις και με πέταξε έξω. Ακούγομαι?
0: Ναι, με, δεν διακόπτω.
1: Ναι.
0: Χάσατε δύο δόσεις από τις 120.
1: Όχι, και σας... ξέχασα, αδυνάτησα, δεν μπορούσα.
0: Δεν μπορέσατε και σας πέταξε, ναι, έξω από τις 120 δόσεις.
1: Και με πέταξε έξω, αλλά εγώ συνεχίζω και πληρώνω και την Τετάρτη έχω δώσει ραντεβού. Έχω δώσει ραντεβού για να πάω να την ενεργοποιήσω. Θα έχω το δικαίωμα να την ενεργοποιήσω ή όχι?
0: Ωραία, θα το ρωτήσω.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά.
0: Να ενεργοποιήσετε πάλι τη ρύθμιση, εννοείται?
1: Ναι, άμα μπορέσω να, με τις δόσεις που υπήρχαν τότε, όχι τώρα αυτό που έχουν ψηφίσει. Καταλάβατε?
0: Οκ, θα το ρωτήσω, το έχω σημειώσει, κύριε Πέτρο.
1: Με τις δόσεις των 120 επί Τσίπρα, άμα μπορέσω να το ξαναενεργοποιήσω. Ενώ ξαναπλήρωσα αυτά που χρωστάω.
0: Κάτι ακούγεται και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Κάνω όπιστα, μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτό.
0: Ωραία, το σημειώνω και θα τον ρωτήσω εγώ τον κύριο Ρίζο. Να καλέσουμε. Α, παρκάρατε, εντάξει?
1: Ναι, ξαναβγήκα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, πώς θέλω να πάμε, επιθετικά ή χαλαρά?
0: Επιθετικά.
1: Ας αρέσει,
0: Ναι.
1: Τι έγινε με την Κλιφόιλ, θα τη διώξουμε τελικά? Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Μέχρι και ο Τραμπ το σκέφτεται, φανταστείτε.
1: Τι γίνεται αυτή τη γυναικάρα το 1,50?
0: Μην είστε και... σεξιστής, κύριε Πέτρο.
1: Όχι, μου αρέσουν το 1,50 γιατί είπα να το κάνω ό,τι θέλω.
0: Χειρότερο το κάνετε, κύριε Πέτρο.
1: Ορίστε.
0: Χειρότερο το κάνετε.
1: Γι' αυτό το λέω, δεν είμαι. Είμαι εργαλείο για τις γυναίκες εγώ.
0: Θεέ μου.
1: Δηλαδή εγώ πρέπει να κοιτάω ότι με χρησιμοποιούν σε εργαλείο, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο.
1: Μην το βλέπετε ανάποδα, δείτε το και σωστά.
0: Να το δούμε και σωστά. Ναι.
1: Θα σας χρησιμοποιούν οι γυναίκες.
0: Τι γίνεται, οι Αμερικάνοι βγάζουν τους δικούς τους, πώς το πάθανε? Κανονικά δεν θα έπρεπε να αφήσουν, αφού είναι μέσα στη διαφθορά, τι τους πειράζει που είναι...
1: Εγώ θέλω η Νέα Δημοκρατία να κατέβει στον δρόμο να... Να κάνουν και αυτοί κάτι, ρε παιδί μου, να μην φύγει η Κυρφόη. Είναι τόσο καλά, περνάμε. Κάντε και στις Νέα Δημοκράτες μια απεργία για την Κυρφόη. Τι, δεν πήρε πολλά, 100 χιλιάρικα πήρε. Ζήτησε 100 χιλιάρικα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πήρε πολλά. Τίποτα, για ψίχουλα είναι για τους Αμερικάνους. Λοιπόν, θέλω να πω για το Λευκό Πύργο. Εσείς από τη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι.
1: Η Τριάρα είναι καλή που τρώτε?
0: Δεν χωνεύεται με τίποτα.
1: Εγώ το έχω χωνέψει. Γιατί μου αρέσει. Μ' αρέσουν οι μικρές ομάδες και δεν είναι τις μεγάλες. Όσα απολωνιστής που είμαι, μ' αρέσει.
0: Τουλάχιστον φέραμε το ΒΑΡ και είναι πιο δίκαιο το πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Εμείς του ΠΑΟ και ενώ φέραμε το ΒΑΡ, όχι γενικά και όριστα.
1: Το πρωτάθλημα δεν είναι δίκαιο. Να σου πω, είσαι
0: πιο δίκαιο. Όχι, από Αθήνα.
1: Από την Αθήνα. Εκτός από το Λευκό Πύργο που μας έχετε πρίξει εκεί πέρα με το Θεσσαλονικιό που πήρε πριν, τι άλλο έχει η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά?
0: Την Τούμπα.
1: Γιατί έχει την Τούμπα.
0: Ούτε καν το Λευκό Πύργο. Τι μοιάζει με το Λευκό Πύργο?
1: Τούμπα μοιάζει. Το Λευκό Πύργο. Που μόνο Λευκός Πύργος δεν είναι.
0: Καλά, και ποτέ δεν ήταν.
1: Το έχουν σαν σύμβολο, το Λευκό τον Πύργο, που είναι σύμβολο φυλακής. Τους φυλακισμένους βάζανε εκεί.
0: Είναι ωραίος όμως.
1: Έχει μια πόλη, μια φυλακή, σαν σύμβολο.
0: Είναι ωραίος όμως, επιβλητικός.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραία φυλακή.
0: Και είχαν ωραία θέα από εκεί τουλάχιστον οι φυλακισμένοι. Όλοι είπαν το Θερμαϊκό.
1: Ναι, σαν όπως εμείς μας στέλνανε στα Μακρόνης, είχαμε θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Έχουν το Λευκό τον Πύργο. Θέλω να μας πούν και τι άλλο έχουν να πάρει ένας Θεσσαλονικιός, ρε παιδιά. Γιατί εκτός από το Λευκό Πύργο που έχετε, που δεν είναι λευκός, και θέλετε και φωτισμό να βάλετε, για να φαίνεται τον κρύπ πιο εύκολα. Πείτε μας τι άλλο έχετε, ρε.
0: Δεν κατάλαβα, θα ανοίξετε μπιφ με όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, να λύσουμε.
0: Θα ενώσετε.
1: Να ανοίξουμε λίγο.
0: Αριστερούς, δεξιούς, Παουτζίδες, Αριανούς, Ηρακλειδείς.
1: Καλά, εκεί πάνω αυτοί, μόνο αριστεροί. Εκεί είναι.
0: Ο Βοράς είναι λίγο πιο δεξιός.
1: Όπως είναι οι κομμουνιστές στη Σουηδία, πώς μου πες.
0: Νορβηγία, Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας, 50 ψήφοι.
1: Να σου πω πόσα κομμάτια είναι, 50.
0: 50 ψήφοι.
1: Ωραία. Εγώ μπήκα στο.
0: Θα υπάρχουν και άλλοι που θα υποστηρίξουν, αλλά δεν ψήφισαν.
1: Ωραία, υπάρχει στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Κίνας. Είναι 35 άτομα.
0: Να μαζευτούν, ήταν να λύσουν τη διαφορά.
1: Είναι 35 άτομα. Αυτός που πήρα από την Κρήτη είναι 35.
0: Στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Κίνας.
1: Στην Κίνα είναι 2 δισεκατομμύρια και η Νορβηγία είναι ούτε 10.
0: Ναι, όχι. Είναι, καμιά πεντάρα είναι αυτή, σαν τους Φιλανδούς.
1: Ούτε 5 εκατομμύρια είναι.
0: Δεν ξέρω. Ωραία, δεν ξέρω. Οι Φιλανδοί είναι εκεί γύρω στα 5.
1: Που υποστηρίζει αυτός από την Κρήτη. Είναι 35 άτομα στην Κίνα και είναι 5 δισεκατομμύρια.
0: Να δώσουν ραντεβού οι κομμουνιστές της Νορβηγίας με τους εθνικοσοσιαλιστές της Κίνας. Λοιπόν, να τρέμει γη.
1: Για να φάτε το χάπι σας, όλοι εσάς, η Νορβηγία είναι από τις πιο σοσιαλιστικές χώρες που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Σοσιαλδημοκρατικές, εσείς δεν τα πάτε καλά με αυτά.
1: Από τις πιο σοσιαλιστικές χώρες που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής όταν όλα τα πετρέλα ανήκουν στο λαό της και όχι στις πολυεθνικές.
0: Και τότε γιατί έχει μόνο 50 ψήφους.
1: Μα δεν χρειάζεται.
0: Α.
1: Η δημόσια υγεία εκεί πέρα είναι σαν να πηγαίνεις στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδος. Η δημόσια της παιδεία το ίδιο. Το ρεύμα τους εκεί πέρα είναι δωρεάν. Όχι το ρεύμα, το φυσικό αέριο. Τι θα τα κάνουν. Έχουν γίνει αυτοί πιο κομμουνιστές από τους κομμουνιστές. Τι να το κάνεις στον κομμουνισμό. Αφού το ίδιο το κράτος, δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής ή σοσιαλιστής ή δεξιός. Όταν το κράτος θα προσφέρει. Δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν έχουν και λόγο.
1: Τι λόγο. Όλα τα πετρέλαια.
0: Παιδιά, η επανάσταση δικαιώθηκε.
1: Δεν ανήκει σε κανένα Total, ούτε Mobil, ούτε πουθενά. Έτσι πες του κριτικού. Και πες μου πόσα πρόβατα έχει αυτός ο κριτικός και έχει πάρει ο Κεπέκ.
0: Δεν έχει, πιο πολύ τουριστικά είναι. Δεν είναι με τουριστικά, αγροτικά.
1: Ναι, είναι τουριστικά. Και αυτοί οι πρόβατα που λάγανε. Όλοι εκεί στην Κρήτη.
0: Έτσι, πιο πολύ
1: πιο
0: τουριστικά.
1: Πολλά τα πρόβατα από τα βράχια είναι. Τα βράχια είναι πιο λίγα από τα πρόβατα.
0: Στην Κρήτη, την περήφανη Κρήτη, τη Λεβεντογενά.
1: Και αυτό που το παίζει και συνταξιούχος, τι το παίζει.
0: Ποιος.
1: Ότι είναι 70 χρονών, τι το παίζει.
0: Ποιος ο Μιχαλής.
1: Ένας κριτικός αρκεί από τα Χανιά.
0: Ναι, όχι, όχι βέβαια, τι 70, μην το.
1: Πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω, αλλά από τη φωνή του νέος άνθρωπος ακούγεται.
1: Γι' αυτό το παίζει συνταξιούχος. Αυτόν το θέλω μια αντεκδίκηση, μια να μας βάλεις μαζί. Για να φάει τα βουλάκια του. Θα ήθελα μία, άμα μπορείς, δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Το αγκουλάκι του, μάλιστα. Κάποια στιγμή θα το... Ας μου πει και αυτός για να...
1: Για να δούμε.
0: Μπορώ να σας συντονίσω, πρέπει να μπορώ και να σας συντονίσω.
1: Μας είπε, άκου τσιμνάδα, ρε. Να πουλήσουμε, να νοικιάσουμε, λέει, στους ξένους στα σπίτια μας. Για να παίρνουμε 2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ,
0: ναι,
1: πώς είπε.
0: Έτσι είπε.
1: Και οι Έλληνες που θα μείνουν, ρε, κάποιος, άντε μη πω τώρα.
0: Μη...
1: Που θα μείνουν.
0: Α, θα θυμώσω.
1: Συγγνώμη, και ο Καραγκιόζης.
0: Κίτρινη κάρτα.
1: Είναι δημοτική.
0: Ναι. Και το γαϊδουράκι είναι συμπαθέστατο ζώο. Αλλά άμα σε πει ο άλλος άντερε γαϊδούρι, δεν θα πει. Θα του πεις.
1: Όχι, είναι λαϊκός ήρωας ο Καραγκιόζης.
0: Για την Ελλάδα ότι πρέπει. Δείχνει την κατάδια μας.
1: Ναι.
0: Το ότι έχουμε κάνει τον Καραγκιόζη λαϊκό ήρωα δείχνει
1: αυτό
0: περισσότερα.
1: Να νοικιάσουμε τους ξένους για να οικονομήσουμε. Και εμείς θα μένουμε στις σπηλιές ή θα πάμε σε άλλη χώρα για να μένουμε.
0: Θα κάτσετε λίγο στη σπηλιά,
1: δηλαδή,
0: θα βγάλετε.
1: Τι είναι αυτή που υπάρχει στον κόσμο, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάνε να δικαιολογήσουν τι. Και γέλαγε για τους 50 κομμουνιστές. Και πολλοί είναι. Άμα υπάρχει τέτοιο σύστημα, και πολλοί είναι. Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει, γιατί ξέρεις τι σου έχω πει.
0: Τι μου έχετε πει.
1: Μπορεί να ψηφίσω κουκουέ μέχρι να βγει πρώτο. Μετά θα γίνω εχθρός του.
0: Το ξέρω, το έχω καταλάβει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά κύριε Πέτρο μου.
1: Α, μην ξεχάσεις να ρωτήσεις αυτό που σου είπα.
0: Όχι, το έχω σημειώσει, θα ρωτήσω. Μετά τις 8.30. Να είστε καλά.
1: Εντάξει, έγινε, γεια.
0: Μπορώ και καταλαβαίνω πότε μιλάω με κάποιον ο οποίος είναι, φαίνεται, αν κάποιος είναι το αυτί του λίγο εκπαιδευμένο, φαίνεται και πολύ. Πότε κάποιος είναι απλώς ψηφοφόρος του ΚΚΕ και πότε είναι μέλος, είναι γραμμένο στην οργάνωση, συμμετέχει στις διαδικασίες του κόμματος και ούτω καθεξής. Ο κύριος Πέτρος, ας πούμε, έκανε μπάμ ότι ψηφίζει απλώς. Το πήγε και ακόμα παραπέρα, και ότι δεν είναι μέλος. Το πήγε και ακόμη παραπέρα. Αν βγει πρώτο θα είμαι απέναντί του. Διαφημιστικό διάλειμμα και είχα πει ότι θα μιλήσει ο Νεκτάριος, αλλά επειδή κάλεσε ο Γιώργος και είναι από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γιώργος, προφανώς επειδή τον πρόγγιξε με την αναφορά του ο κύριος Πέτρος, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βυσσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά το κύκνιο τσεχοφικό άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Βυσσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή κτίριο Τσίλερ.
2: Παραπολιτικά 90,1.

ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Στο τρίτο λεπτό από τα τέσσερα συνολικά των καθυστερήσεων. Το λέω έτσι από τα νεύρα μου, δεν είναι πως κάποιες φορές που σου βγαίνει ανάποδο, γελάς ενώ θέλεις να κλάψεις, φαίνεσαι χαρούμενος ενώ βράζεις.

Τέλος πάντων, ας μην μείνω σε αυτό λίγο, ας μείνω περισσότερο. Για το θέμα της πρέσβης των ΗΠΑ, της Kimberly Guilfoyle, σας είπα, το θα έχετε ήδη ενημερωθεί, σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και την απομάκρυνσή της από αυτή τη θέση. Ρε την Κίμπερλι πώς έμπλεξε. Όχι πώς έμπλεξε, τι έχει κάνει η ίδια δηλαδή, πώς έχει μπει σε αυτή τη θέση και σε αυτή την κατάσταση. Θα μου πεις, Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του. Σας θυμίζω ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατηγορείται ότι ζήτησε χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβασης σε κυβερνητικά στελέχη. Αυτή είναι η κατηγορία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχει κάνει η Wall Street Journal και το CNN. Ερευνάται η πρέσβης από τον ερευνάει ερευνάται η πρέσβης από τον

0: στην Αθήνα, ούτε να ψήνουμε παιδιά σε κατσαρόλες, ούτε να σκοτώνουμε ένας με τον άλλον τόσο συχνό τέμπο, ούτε πολλές μαφίες. Τώρα προσπαθεί να μπει η τουρκική μαφία εδώ πέρα.
1: Καταρχάς, μας ακούτε ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά?
0: Διαδικτυακά σας
1: ναι.
0: ακούω.
1: Ωραία. Αφήστε τα τώρα αυτά τα ανθρωπιά και τα λοιπά. Πήγα, είδα το Λευκό Πύργο που είναι και γκρι, που λέει ο Πέτου. Τι άλλο θα δω?
0: Τι άλλο θα δεις? Δεν χρειάζεται τίποτα να δεις. Η παραλία που έχεις εκεί, το χαμόγελό μας, αυτό. Τις παρέες μας. Δεν χρειάζεται να δεις κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται καν.
1: Πας για τους ανθρώπους, όχι
0: ναι,
1: για τα.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό εμείς σας παρακαλούμε πολύ. Αν είναι να θέλετε να ματικήσετε προς τη Θεσσαλονίκη, μην το κάνετε. Καθίστε εκεί που είστε.
1: Όχι, θα έρθουμε πάνω.
0: Όχι, δεν θέλουμε. Καθίστε εκεί.
1: Όλοι.
0: Εμείς το μόνο που μπορεί να βρείτε εδώ πέρα είναι κανένα σουρωμένο, ξέρω εγώ, να έχει πιει λίγο παραπάνω και να μπει σε καμιά ταβέρνα. Αυτό μπορεί να, με το αυτοκίνητο, μπορεί να συναντήσετε. Αυτό το περίεργο.
1: Ναι, είναι και σημερινό αυτό, ε. Πόσο.
0: Δηλαδή μπορεί να βρείτε κάτι τέτοιο περίεργο, ας πούμε, σε εμάς εδώ. Ναι, κάτι τέτοια πράγματα. Τα άλλα, να είστε καλά, σας τα χαρίζουμε σε εσάς, να τα έχετε. Εμείς απολαμβάνουμε την πόλη μας. Και όσο για. Α, και να κάνω και μια. Να πω για αυτόν τον κύριο που μας λέει όλους για μια φιλή Πανχάρτ, δεν ξέρω πώς λέει εκεί στον Αμαζόνιο, κάτι τέτοια δεν λέει ότι είναι τέλεια οργάνωση και τα
1: ναι.
0: λοιπά. Γιατί δεν μας αφήνει τη σύνταξή του, τα ακίνητά του και να πάει να ζήσει εκεί, αφού είναι τέλεια?
1: Νομίζω αν μπορούσε θα το έκανε.
0: Μπα, δεν πιστεύω. Εγώ θα του δώσω 3.000 το εισιτήριο να πάει, αρκεί να μου δώσει τη σύνταξή του και τα ακίνητά του που έχει στην Αθήνα και ας πάει να ζήσει εκεί στην τέλεια κοινωνία που του αρέσει. Αυτό ο κόσμος πάει μπροστά και όχι πίσω. Το πίσω έχει καταργηθεί νομίζω σιγά σιγά.
1: Έγινε κύριε Γιώργο.
0: Αυτό.
1: Και
0: καλό
1: σας,
0: βράδυ. Με αγάπη για όλους.
1: Να είστε καλά. Και για τον κύριο Πέτρο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Και να πιούμε και τσιπουράκι, δεν με πειράζει, τον κεράσω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Αφού έχει 120 δόσεις ο καημένος, να τα καταφέρει. Μακάρι να τα πάει καλά.
1: Έγινε κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
1: Οι παίχτες της Καλαμάτας το διασκεδάζουν μαζί με κάποιους φίλους της ομάδας που ταξιδέψαν, βρέθηκαν στην Τούμπα ή που μπορεί να μην ταξίδεψαν κιόλας, να μένουν στη Θεσσαλονίκη κάπου κοντά.

Την εποχή που ο ΠΑΟΚ έφτιαξε το ελληνικό πρωτάθλημα και έχουμε ξένους διαιτητές, έχουμε VAR, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και ο φίλος μου ο Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου ο ΑΕΚΤΖΙΣ, 24 χρόνια είχατε να πάρετε πρωτάθλημα, από τότε που το φτιάξαμε έχετε πάρει 3. Το ξέρω ότι τσαντίζεστε ορισμένοι με αυτά που λέω, αλλά δεν έχετε αντίλογο. Μπορείτε να καλέσετε στον αέρα να τα πούμε. Ήμουνα σε μια λογική να το φτιάξουμε να είναι δίκιο για όλους, όχι να... Τώρα σιγά σιγά που έχει κλείσει η δεκαετία που το φτιάξαμε και δύο πρωταθλήματα όλα και όλα, και το ένα ούτε εμείς ξέρουμε, περισσότερο η ΑΕΚ το έχασε παρά εμείς το πήραμε, έχω λίγο, με πιάνει λίγο το, πώς να το πω τώρα, το μεροληπτικό, το εγωιστικό, μπορούμε να πάρουμε 3-4 μαζεμένα και μετά να είναι δίκιο για όλους, αλλά κάπως να... Όχι, δεν μπορούμε.

0: Romella.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Συνελήφθη στο Περιστέρι μια 41χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας ατροπίνη στο φαγητό. Φέρεται να διέριξε το σπίτι του με σκοπό να προσθέσει τη συγκεκριμένη ουσία στο φαγητό του. Ο άνδρας αναγνώρισε τη 41χρονη μέσα από υλικό από κάμερα ασφαλείας, στοιχείο που συνέβαλε στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση.

0: απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αντικρούει τις καταγγελίες που αφορούν την οικονομική διαφορά της με τον Eric Deeters, αλλά και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τις μετακινήσεις της. Μέσω των δικηγόρων της, Jesse Binel και David Schwartz, η κυρία Γκιλφόιλ τονίζει ότι ο Deeters της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που της είχε αναθέσει πριν από την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της, ενώ απορρίπτονται από την πλευρά της οι ισχυρισμοί περί αθέμητης συναλλαγής. Για τις μετακινήσεις της, η κυρία Γκιλφόιλ τόνισε ότι ζήτησε και λέγοντα υγείας από το State Department και τήρησε τους προβλεπόμενους κανονισμούς, καθώς και τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις διοντολογίας και δήλωσης δώρων, ενώ προανήγγειλε την εξέταση νομικών ενεργειών για την ίσπραξη της οφειλής. Στην Αθήνα για το πρώτο Breitbart Europe Summit τον Φεβρουάριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, το συνέδριο θα δώσει έμφαση στις συμμαχίες της Δύσης, μια θεματική που άνοιξε ήδη επί ελληνικού εδάφους από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του Στυπνικά. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην Τράπεζα Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης που κατηγορούνται για την υπόθεση. Για συμπληρωματικές απολογίες οδηγούνται αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική Στηρία και τη δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε χαλκιδική σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Αυτοψία στον κατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετέβη με δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο, μαθαίνοντας τη γνώμη των ειδικών αλλά και των επιβατών που συνομίλησε μαζί τους. Δήλωσε ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα και ανέφερε μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραλυθούν άλλοι 13 πλήρως ανακαινισμένοι σειρμοί. Επανήλθε από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και τις 23 Ιουλίου ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στη διεθνή ενημέρωση, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Ο Πρωθυπουργός Le Corny έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Στα αθλητικά, 3-1 έχασε πριν από λίγο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα στην Τούμπα, στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε νωρίτερα την ΑΕΚ 34-30 στην Α1 Handball και ο Αθηναϊκός στη Χάνθ 38-33.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα μέχρι τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε μικρόφωνα, τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νεκτάριο από τη Νέα Ιωνία, να θυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας, κύριε Νεκτάριε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Τι να πρωτοπώ, θα κοιτάξω να πω λίγα, να τελειώσω πολύ πιο σύντομα από όλους τους προηγούμενους.
0: Παρακαλώ, δεν υπάρχει.
1: Καταρχήν, επειδή δεν έχω ξαναπάρει, μόνο σας έχω ακούσει, συγχαρητήρια.
0: Ω, καλώς ορίσατε και ελπίζω να το επαναλάβετε τώρα που...
1: γιατί δεν είμαι καλός, το έχω ήδη τρακ στις πρώτες κουβέντες.
0: Εντάξει, να νιώθετε ότι μιλάμε οι δυο μας, οπότε βοηθάει.
1: Αλλά θέλω να σας πω ότι μου ακούγεστε σαν το Βολτέρο των Ερτζιανών. Δηλαδή ότι διαφωνώ με κάθε λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερασπιστώ και με την τελευταία ραμίδα του αίματος μου το δικαίωμά σου να λες ελεύθερα ό,τι πρεσβεύεις.
0: Το πιστεύω, δεν το πιστεύω, ναι. Προφανώς δεν είμαι Βολτέρος, αλλά το πιστεύω.
1: Δεν έχω δει άλλο παραγωγό τόσο δημοκρατικό.
0: Όχι, όχι.
1: Και συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, αλλά πολλοί συναδελφοί είναι και εδώ και αλλού. Όχι, μην το λέτε. Ευχαριστώ όμως.
1: Δεύτερη φορά συγχαρητήρια που μας αντέχετε. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά σαν ακροατής και δεν αντέχω. Αλλά εγώ έχω την επιλογή να το γυρίσω, να φύγω, να το κλείσω. Εσύ είστε εκεί. Power.
0: Ναι, μ' αρέσει κιόλας. Εγώ έχω φτάσει σε άλλο. Μ' αρέσει κιόλας. Οπότε πρέπει να έχεις και λίγο διαφορετικό τρόπο για να κάνεις μια τέτοια εκπομπή τόσα χρόνια, όπως και να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα-δύο πιο πρακτικά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο πρώτος κύριος που έκανε την έναρξη της εβδομάδας, δεν κατάλαβα. Ενώ τον άκουσα με προσοχή, δεν κατάλαβα εάν ήταν απλά εριστικός ή θυμωμένος με κάτι ως ιδιοκτήτης, μικροϊδιοκτήτης ακινήτου, ή αν δια της υπερβολής ήθελε να μας οδηγήσει να σκεφτούμε άλλα πράγματα. Εγώ, επειδή είχα ακούσει και τον κύριο Μπάκα να του πω του ανθρώπου ότι ήταν άδικος, ο κύριος Μπάκας ήταν από τα... Δηλαδή αν άκουγε όλη την εκπομπή θα καταλάβαινε πάρα πολλά. Ειδικά στο κομμάτι των προτινόμενων λύσεων, ο άνθρωπος, ο κύριος Μπάκας, είπε από τις πιο έξυπνες τεχνικές που υπάρχουν για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.
0: Χαίρομαι που
1: και
0: το βλέπετε
1: ειδικά,
0: και κάποιοι έτσι.
1: Ειδικά αν είναι και μικροϊδιοκτήτης και ιδιοκτήτης διαμερίσματος που το κάνει Airbnb, τον έχει αδικήσει δεύτερη φορά, γιατί ο κύριος Μπάκας δεν είπε ότι έγινε η κύρια αιτία. Είπε ότι είναι μικρή η παρεμβολή. Και μάλιστα είναι και δύσκολες οι κινήσεις, γιατί σαν κλάδος έχει υπερφορολογηθεί και αφήνει πάρα πολλά στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι δηλαδή η εύκολη λύση σταματά με το Airbnb.
0: Ακριβώς.
1: Τον αδίκησε.
0: Ακριβώς.
1: Πιστεύω. Ίσως να μην άκουσα όλη την εκπομπή. Εγώ του τα λέω επειδή άκουσα όλη την εκπομπή. Βέβαια, μέσα σε αυτά που είπε, είπε και κάτι που συμφωνώ κι εγώ. Και το λέω, αν ξαναβγεί ο κύριος Βάκας, να μας το σχολιάσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή και εσείς μιλήσατε με τον ακροατή και είπατε ότι για τους μετανάστες και τα λοιπά. Τα νούμερα που ακούστηκαν είναι υπερβολικά. Εγώ όμως πιστεύω ότι πάνω κάτω 1 εκατομμύριο άνθρωποι, τώρα οικονομικοί μετανάστες, αδικημένοι, λάθρο μετανάστες, όλους μαζί τους βάζω εγώ δυστυχώς
0: πλέον,
1: τώρα
0: ναι,
1: για την ευκολία
0: και εγώ.
1: Σε ένα τσουκάλι. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι ποιοι. Εγώ τους βάζω όλους σε ένα
0: ναι,
1: τσουκάλι.
0: Ναι, πλέον ναι, νομίζω και εγώ κάπου εκεί.
1: Λοιπόν,
0: αλλά όταν αυτή... το 4, το 5 άκουγα 4 εκατομμύρια, τότε και τους έλεγα, μα είναι υπερβολικός αριθμός, τώρα συμφωνώ... θα ήταν 14.
1: Ναι, συμφωνώ και εγώ, είναι υπερβολικό το 4, αλλά... Επειδή λόγω και εγώ όλη μέρα έξω είμαι και ειδικά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κάτοικος Αθηνών, εδώ μένω, είμαι 52 ετών, δεν βγαίνω, είμαι κάθε
0: εντάξει,
1: μέρα έξω.
0: Δεν χρειάζεται όμως υπερβολή. Και... Χάνει το
1: όχι,
0: επιχείρημα.
1: Εγώ να του πω του κυρίου ότι, να πω σε όλους βασικά, ότι ρε παιδιά, πάνω κάτω 1 εκατομμύριο άνθρωποι πρέπει να έχουν έρθει και να μένουν πλέον στη χώρα αυτή που λέμε Ελλάδα. Από αυτούς λογικά περίπου γύρω στις 700.000 θα ζουν στην Αθήνα. Οπότε με μια απλή διαίρεση βγαίνει ένα νούμερο 100-120.000 διαμερίσματα να χρησιμοποιούνται και από αυτούς, γιατί δεν μένουν στον δρόμο και αυτοί σε διαμερίσματα μένουν. Και ήθελα εγώ, αλλά δεν προλαβα, ήθελα να το έλεγα στον κύριο Μπάκα, γιατί μου φάνηκε ότι ήταν η μόνη περίπτωση που δεν έλαβε.
0: Βλέπετε όμως διαφορά, που... βλέπετε διαφορά, γιατί εσείς μιλάτε με πολύ πιο προσιτό τρόπο ενώ ως προς τα μεγέθη. Και αυτά επιβεβαιώνονται, να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που ο επίσημος αριθμός με άδειες παραμονής είναι 711.000 άτομα, όντως η εκτίμηση και των υπολείπων πάει πάνω από 900.000. Οπότε εγώ συμφωνώ στο εκατομμύριο που είπατε. Από 900 έως 1 εκατομμύριο. Σε αυτό συμφωνώ.
1: Εγώ λοιπόν αυτό, επειδή μου φάνηκε, γιατί βέβαια και εγώ έχασα 5-10 λεπτά εκπομπή από αυτή με τον κύριο Μπάκα, και μπορεί αυτά που είπα και εγώ για τον πρώτο ακορατή να βγει κάποιος άλλος τώρα και να τα πει για μένα, ότι όχι, ο άνθρωπος το είπε. Εγώ δεν το άκουσα και πιστεύω ότι και αυτός είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά και τη ζήτηση των ακινήτων. Και έχω ακούσει φήμες και θα ήθελα αυτό να σχολίαζε αν ξαναβγεί, αν το... Είπε και ο ακροατής, λέει ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, μάλλον εννοούσε, γιατί δεν νοικιάζει κανένας απευθείας στους μετανάστες. Νοικιάζει στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Από εκεί πληρώνεται. Και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης τοποθετεί τους ανθρώπους αυτούς μέσα. Είπε ο κύριος αυτός ότι έχει ακούσει, λέει, ότι προπληρώνουν τα ενίκια 2-3 μηνών. Φήμη. Εγώ έχω ακούσει άλλη φήμη. Ότι εκεί τα ενίκια για κάτι που ένας Έλληνας δίνει, ξέρω εγώ, για ένα τέτοιο διαμέρισμα 600 ευρώ το μήνα ενίκιο, ένας ιδιοκτήτης όταν τον δίνει στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης παίρνει 1.600 ευρώ το μήνα ενίκιο. Έχω ακούσει τις φήμες, θα ήθελα άμα ξαναδεί ο κύριος Μπάκας να μας πει, ρε παιδιά, μην ακούτε βλακίες, δεν γίνονται αυτά. Ή, ναι, έχω ακούσει και εγώ 2-3, δηλαδή να μας έλεγε
0: την άποψή του. Να το δω, δεν μπορώ τώρα ούτε να το επιβεβαιώσω, ούτε να το...
1: σαν προβληματισμό. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι πιο γενικό, δεν αφορά σε προηγούμενες συζητήσεις,
0: αλλά
1: είναι κάτι που εμένα, ο κάθε άνθρωπος έχει, ξέρω εγώ, τις δικές του τώρα έτσι σκέψεις και αυτά, να υπάρχει ένας κύριος που είναι τώρα αυτά που λέμε με τους πειραχά και τα λοιπά. Λοιπόν, εμένα με απασχολεί κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει, αν το έχετε παρατηρήσει εσείς ή άλλος ακροατής. Εγώ, ρε παιδιά, έχω την εντύπωση ότι έχουμε κακομάθει τόσο πολύ τη νέα γενιά που δεν έχουμε σωσμό. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Καμιά φορά, λόγω του επαγγέλματος, δεν θέλω να πω ακριβώς τι επάγγελμα κάνω, είμαι μπροστά σε κουβέντα που κάνει ο πελάτης μου με τον πελάτη του. Με τον τελικό καταναλωτή. Και παζαρεύουν την τιμή, μιλάνε κτλ. Εγώ λόγω πείρας, λόγω αυτό κτλ. Μπορώ να προσδιορίσω πάνω κάτω τη διαστρωμάτωση. Δηλαδή, δεν ξέρεις ακριβώς πόσα λεφτά βγάζει ο άλλος το μήνα, αλλά μια εικόνα την παίρνεις από τον τρόπο που μιλάει, τον τρόπο
0: ωραίο
1: που γίνεται. Λοιπόν, μου κάνει λοιπόν εντύπωση το εξής. Πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν 800.000 ευρώ το μήνα, να σηκώνονται κάθε μέρα πριν πάνε στη δουλειά να χαλάνε 4,5 ευρώ για καφέ έτοιμο από αλυσίδα συν τη ροπιτούλα, να είναι καπνιστές, αυτά που σας λέω τώρα είναι 120 ευρώ και 120 είναι γύρω στα 240 ευρώ το μήνα, και αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν 1.000 ευρώ και χαλάνε 240 ευρώ για καφέ τυρόπιτα που βαριόνται να φτιάξουν στο σπίτι και για ένα πάθος που λέγεται τσιγάρο, μετά η φέτα να τους φαίνεται ακριβή. Όχι ρε φίλε, δεν είναι ακριβή η φέτα. Δεν έχεις τρύπια χέρια εσύ. Δεν ξέρεις τι σημαίνει οικονομία. Δεν ξέρεις τι σημαίνει στόχος. Δεν έχεις κάνει φτωχός. Δεν σου δείξαν οι γονείς σου τι είναι σημαντικό στη ζωή. Και δεν βγάζω ούτε τη δικιά μου την οικογένειά απ' έξω. Εγώ δεν λέω για να κατηγορήσω κάποιον. Εμένα, κύριε Κωνσταντίνε, η κόρη μου, 19 ετών, έπιασε μια δουλειά πολύ καλή, πέρα από κάθε προσδοκία η αμοιβή της. Το δεύτερο μήνα πήγε και έδωσε 1.400 ευρώ για να πάρει κινητό. Εκείνη το χάρηκε. Εγώ στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα γιατί ούτε με το να είμαι εγώ το ζωντανό παράδειγμα, δεν κατάφερα να τη διδάξω ότι, ρε παιδάκι μου, δεν λέω Καλό είναι το κινητό και αυτά που λέει τα κάνει. Είναι βλακία, ρε παιδιά, να δίνετε 1.400 ευρώ για κινητό. Είναι βλακία να είσαι μια κοπέλα 24-25 ετών, να πιάνεις την πρώτη σου δουλειά μετά τις σπουδές, με καλό μισθό, εγώ να πω, ότι δεν παίρνεις 800 ευρώ, ότι παίρνεις 1.300, παίρνεις 1.200. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να πηγαίνεις να δανείζεσαι, να βάζεις τον μπαμπά σου τριτεγγυητή για να πάρεις αμάξι των 35.000 ευρώ. Γιατί δεν καταφέραμε να πούμε στα παιδιά μας ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά. Πρέπει να πάρετε ένα αμάξι μεταχειρισμένο με 5.000. Και αργότερα, όταν όλα στη ζωή σας θα είναι πιο σταθερά, να δείτε τι θα κάνετε.
0: Πάρα εγώ πολύ ωραία, πιστεύω ότι ναι.
1: Έχουμε αποτύχει όλοι σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό δεν έχουμε σωσμό. Δεν έχουμε σωσμό. Τώρα δεν ξέρω αν τα είπα και καλά.
0: Μια χαρά τα είπατε και ελπίζω να ξανακαλέσετε αφού κάνατε σήμερα το πρώτο βήμα. Ακούτε καιρό?
1: Σας ακούω πολύ περισσότερο από τότε που βάλατε την εκπομπή νωρίτερα.
0: Τέλεια. Χαίρομαι πολύ.
1: Ελπίζω να μην σας κούρασα, παιδιά.
0: Καθόλου, καθόλου και ελπίζω να ξανακαλέσετε. Θα σχολιάσω αυτά που είπατε σε λιγάκι.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νεκτάρη. Θέλω αρκετά να σχολιάσω από την παρέμβασή του. Συν το ότι είναι και ακροατής που πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα. Προς το παρόν όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχω 3-4 πραγματάκια που θέλω να πω. Θέλετε να κάνετε παρέμβαση και ο Γιώργος από Μεταμόρφωση και ο Πέτρος από Κεσαριανή και ο Μιχάλης από τα Χανιά. Δεν γίνεται να δώσω, δεν μπορώ να δώσω και στους τρεις σας τη δυνατότητα. Δεν θα προλάβουν να βγουν άλλοι ακροατές. Θεωρώ ότι από τους τρεις περισσότερο σε εισαγωγικά δικαίωμα ως προς τις αναφορές απέναντί του έχει ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση και θα τον ακούσουμε σε λιγάκι. Μην ξεχνάτε ότι 8.30 είναι ο Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος στον αέρα. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε 8.30, ο οποίος δεν μας ενημερώνει μόνο για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, αλλά απαντάει και σε ερωτήματά σας. Έχετε ήδη στείλει, τα έχω σημειώσει και τώρα προλαβαίνετε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Το ενδιαφέρον στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3 δεν είναι όπως μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει καλύτερα να χάσει. Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, σε αντίθεση με τον μπάσκετ όπου ο καλύτερος 9 στις 10 φορές κερδίζει. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Καλαμάτα έπαιξε καλύτερα από ότι εμείς. Να είμαστε ειλικρινείς, να τα παραδεχόμαστε. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση. Αλλάζω θέμα, θα περάσω 3-4 θεματάκια εντάχει. Ταχύ ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στον αγαπημένο Μάνο Τσιλιμίδη. Ο Μάνος είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του με αποτέλεσμα να έχει κάνει και ο ίδιος ανάρτηση στο Facebook να χρειαστεί ράματα στο αριστερό μάτι πάνω στο φρύδι και να σπάσει το ισχύο του. Ο Μάνος λοιπόν θα αναρρώσει. Ευτυχώς είναι καλά, ενώ αλλά έχει αυτόν τον τραυματισμό και ελπίζουμε όλοι να είναι όσο γίνεται γρηγορότερη η ανάρρωσή του και να επιστρέψει και πάλι εδώ στην καθημερινή του επικοινωνία μαζί σας. Μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει, η εκπομπή του Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος θα μεταδίδεται σε επανάληψη. Μπείτε στο Facebook του και θα μάθετε και περισσότερες λεπτομέρειες και μιλήστε και μαζί του. Μάνο μου, καιρός δυνατός. Για το θέμα της πρέσβυρας των ΗΠΑ, της Kimberly Guilfoyle, εννοείται ότι η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες ότι πήρε χρήματα. Μάλιστα τις απορρίπτει μέσω των νομικών της εκπροσώπων. Η ίδια ισχυρίζεται ότι πήρε οδηγίες από το State Department για τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη. Και απαντάει στον Eric Dieters, τον άνθρωπο που την έχει κατηγορήσει ότι του ζήταγε λεφτά για να του δώσει πρόσβαση σε πολιτικές γνωριμίες, ότι ο ίδιος μου προσέφερε χωρίς εγώ να του ζητήσω $1 εκατομμύριο για την προβολή ιδιωτικής του υπόθεσης και εγώ τα αρνήθηκα. Και μάλιστα μετά είπε ότι ο Dieters όχι μόνο μου προσέφερε ο ίδιος και λέει ότι εγώ τον εκβίασα, αλλά μου χρωστάει $150,000 από τότε που ήμουν σύμβουλός του για κάτι συμβουλές που του είχα δώσει πριν γίνω πρέσβης. Δεν φτάνεις να γίνεσαι πρέσβης των ΗΠΑ χωρίς να είσαι ένας άνθρωπος που δίνει μάχη και που δεν πέφτει εύκολα. Έχεις μια σκληρότητα για να φτάνεις σε τέτοια πολιτικά αξιώματα της εκάστοτε υπερδύναμης. Θέλω να πω, δεν πιστεύω να νόμιζε κανείς από εσάς ότι η Guilfoyle είναι καμία κοπελίτσα που εύκολα την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας πουλάει και μας αγοράζει και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται τους περισσότερους από εμάς, ε. Και άφησα για κλείσιμο τον Νεκτάριο. Εγώ το πιστεύω ότι πολλές φορές από τον τρόπο που κάποιος μιλάει, την εκφορά του λόγου του, τον τονισμό, το ηχόχρωμα αν θέλετε, έχεις μία προδιάθεση αν θα έχεις απέναντί σου έναν αξιόλογο συνομιλητή ή όχι. Απ' την αρχή ο τρόπος που μίλαγε ο κύριος Νεκτάριος με έκανε να θεωρώ ότι έχω απέναντί μου έναν σοβαρό αξιόλογο άνθρωπο. Δεν είναι κανόνας, αλλά δεν ξέρω αν και εσείς το συμμερίζεστε. Άλλες φορές μιλάς με κάποιον και νιώθεις μέσα σου ότι που έμπλεξα τώρα με αυτόν, τι κουβέντα θα κάνω. Δεν λέω για την εκπομπή, λέω οπουδήποτε. Ο κύριος Νεκτάριος λοιπόν είναι από τους λίγους που παραδέχονται λάθη προσωπικά και εκθέτει τον εαυτό του και ίσως από τους ελάχιστους που το κάνουν και δημόσια, δεν είναι εδώ ιδιωτική συνομιλία. Διότι το παράδειγμα που έφερε για τα νέα παιδιά δεν εξαίρεσε το δικό του παιδί. Δεν είπε κοιτάξτε τι κάνουν τα παιδιά, αφήνοντας όμως απ' έξω τι γίνεται μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Έβγαλε ο ίδιος τον εαυτό του στο προσκήνιο και είπε ότι ακόμη και εγώ που προσπαθώ με ένα παράδειγμα, το ίδιο μου το παιδί δεν το ακολουθεί. Και λογικά μετά του βγήκε και αυτή η, πώς να το θέσω τώρα, απογοήτευση. Αν δεν μπορώ εγώ στο ίδιο μου το παιδί να περάσω κάποια πράγματα, πώς θα μπορέσω να τα περάσω σε άλλα παιδιά. Δεν λειτουργεί έτσι ακριβώς. Πολλές φορές περνάς σε άλλους πιο εύκολα από ότι στους πολύ δικούς σου. Πολλές φορές στους πολύ δικούς σου μπορεί να φαίνεται ότι δεν περνάς, αλλά ο σπόρος έχει φυτευτεί και φυτρώνει, μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά θα αποδώσει. Δεν σταματάς, δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια επειδή βλέπεις ότι μέσα στην ίδια μου την οικογένεια δεν μπορώ να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Το πρόβλημα αρχίζει όταν δεν βλέπεις καν ότι την ίδια σου την οικογένεια δεν μπορείς να πείσεις και πιστεύεις ότι θα πείσεις τους άλλους. Ο κύριος Νεκτάριος έχει ήδη κάνει το πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Έχει αναγνωρίσει ότι κάπου εδώ δεν μεταφέρω σωστά ή τέλος πάντων δεν, για κάποιο λόγο δεν καταφέρνω να περάσει αυτό που θέλω στο ίδιο μου το παιδί. Το να το παραδέχεται κάποιος λοιπόν και να μην εξαιρεί τον εαυτό του και μάλιστα να τον εκθέτει και δημόσια είναι κάτι πραγματικά αξιόλογο και ήθελα, πάντα θέλω δηλαδή, να το μνημονεύω λίγο παραπάνω για να γίνεται και παράδειγμα για όλους μας και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου. Κατά τα λοιπά, μπορείτε βεβαίως να σχολιάσετε το επιχείρημά του, μπορείτε να πείτε ότι είναι έτσι ακριβώς, ενώ έχουν πολύ μικρό εισόδημα, το ξοδεύουν σε ανούσια πράγματα. Μπορείτε να το θεωρήσετε μια υπερβολή και να το ακυρώσετε τελείως και να πείτε και καφέ θα πάρουν και τυρόπιτα και τσιγάρα και ό,τι θέλουν. Και μπορεί να συμφωνήσετε μαζί του, απλώς να θεωρήσετε ότι χρησιμοποιήσει μια υπερβολή για να δώσει έμφαση στο επιχείρημά του. Να μην θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα πρέπει και ένας νέος άνθρωπος να πάρει τον καφέ, την τυρόπιτα, τα τσιγάρα του, αλλά να βλέπετε ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα όμως αν με τα 1000 ευρώ θέλεις 1400 ευρώ κινητό και τον μπαμπά τρίτο εγγυητή για το αυτοκίνητο των 35.000. Τώρα, πάμε στον Γιώργο από τη Μεταμόρφωση να κάνει την παρέμβασή του και αμέσως μετά συνομιλούμε με τον κύριο Ρίζο. Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, βλέπεις λοιπόν απόλυτη ευθύνη δική σου με την ρογμή που δεν συνοδεύεται από ρήγμα που εκλαμβάνει ο ακροατής ως κοινωνική θεωρία, ως κοινωνική παρένεση, να γίνουμε σε τελική ανάλυση όλη πειράχα. Μία επιστημονική θέση, η οποία διατυπώθηκε το 2005 από τον Ντάνιελ Έβερετ, γλωσσολογική, για τον βιολογισμό της καθολικής γραμματικής του Τσόμσκι, που αναπτύχθηκε από το 1953 μέχρι το 1957 και εκεί ήταν το κεντράρισμα το δικό μου σε αυτή τον βιολογισμό του Τσόμσκι. Λοιπόν, εκλαμβάνεται σήμερα ως κοινωνική θεωρία. Το βλέπεις, ευθεία στην ευθύνη με το ρήγμα, με τη ρογμή χωρίς ρήγμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω στον ακροατή, ότι έχουμε δύο τεράστιες κληρονομίες, τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε κατάματα, να τις αντικρίσουμε κατάματα. Μια χειρονομία έρχεται από την πολιτική διάσταση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας με την κοινωνική, με τη συνειδητή κοινωνική αυτοθέσμηση και μια άλλη χειρονομία έρχεται από την ύστερη παλαιολιθική περίοδο που έχουμε όλες οι κοινωνίες, είναι κοινωνίες που μπορούν να παράγουν πλεόνασμα και δεν το παράγουν. Αυτό λοιπόν εγώ καλό, το καλό το ακροατήριο όλο να το αντιληφθεί, δηλαδή την πολιτική και πολιτισμική διάσταση, να το αντιληφθεί ως σπέρμα και όχι ως μοντέλο μίμησης. Και για τη δεύτερη την περίπτωση, την πολιτισμική, των αγριανθρώπων εντός εισαγωγικών, όλες οι θεωρίες από ανάπτυξης χωράνε μέσα σε αυτό. Να είστε καλά, Κώστα μου.
0: Και εσείς, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Απαντάτε και με χιούμορ για την Guilfoyle. Πλήγμα για την νυχτερινή ζωή του τόπου αν φύγει, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Το είδα το άλλο για το πριν που λέτε. Κάτι για τρίφυλλα, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτά. Με την Καλαμάτα, δεν καταλαβαίνω τι, πώς σχετίζεται το... Τι τρίφυλλα εννοείται, τι εννοείται κύριε Βαγγέλη?
1: Άζε ρε Λαβίδη που δεν ξέρεις και καλά.
0: Τι θέλετε να μπλέξω σαν τον Βαρουφάκη που ήρθε ο εισαγγελέας μετά από πόσα χρόνια και του λέει έλα εδώ. Και ο Άρης από Σουηδία. Γεια σου Άρη. Τι θα κάνει λέει τώρα ο Αργυρός. Α, καλέσατε και οι δύο για να βγείτε και οι δύο. Ο Μιχάλης και από Χανιά και ο Πέτρος από Κεσαριανή. Εντάξει, θα δω αν έχω χρόνο μετά να το συντονίσω. Καλησπερίζουμε, όπως κάθε Δευτέρα σε αυτό το χρονικό σημείο στις 8.30 τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Μας ενημερώνει για την εβδομαδιαία επικαιρότητα και εξελίξεις στο αντικείμενό του που αφορά πάρα πολλούς από εμάς, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, σύνταξη και βεβαίως απαντάει όσο μπορεί και όσο γίνεται και σε δικά σας ερωτήματα. Μισό λεπτά κύριε Σικωνσταντίνε μου, λέει ο Άγγελος από τον Βύρονα. Εγώ που διαψεύδω την αρχή της διαψευσιμότητας, εγώ τι κάνω, συμφωνώ ή διαφωνώ με τον Πόπερ? Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέει ο γιος μου, αλλά δεν ξέρω καν από αυτά τα μιμ θα είναι, που κάθε τρεις και λίγο μου λέει Ενρίκε. Καλησπέρα κύριε Ρίζο. Κύριε Ρίζο, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς. Πώς είστε, καλά?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Ξεκινάμε όπως πάντα με επικαιρότητα.
2: Στην επικαιρότητα τι είναι σήμερα? Καταρχήν λίγη περίοδος χάριτος που ήταν από τις 2 Ιουνίου για διάφορες ειδικότητες εργοδοτών όπου πιλωτικά εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, από σήμερα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Επίσης θα είναι υποχρεωτική και από τις 15 Νοεμβρίου για άλλη μια σειρά πιλωτικών εφαρμογών, από 29 Ιουνίου ήταν αυτό. Άρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι επεκτείνεται πλήρως η ψηφιακή κάρτα εργασίας σχεδόν στο σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να εξαιρεθούν πλέον. Και μάλιστα είναι εκείνοι οι συγκεκριμένοι που ο ΚΑΔ τους, ο κύριος δηλαδή κωδικός απασχόλησης και δραστηριότητάς τους, εξαιρείται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θα αναφέρουν ρητά οι σχετικές διατάξεις.
0: Μάλιστα. Άρα όσοι έχουν άμεσο ενδιαφέρον να μπορούν να το έχουν υπόψη τους. Αυτό καταλαβαίνω. Πολύ ωραία. Άλλο
2: επίσης,
0: θέμα.
2: Από την Παρασκευή εκδόθηκε μια εκύκλειος που αφορά από 1η Νοεμβρίου την υπαγωγή όλων σχεδόν των επιχειρήσεων στον λεγόμενο κώδικα της μισθολογικής διαφάνειας. Θα πρέπει να λάβουν μέτρα όλες οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπαχθούν σε αυτή τη διαδικασία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι πολύ διαφανείς οι όροι με τους οποίους δομείται το μισθολόγιο μιας εταιρείας, με ποιο τρόπο αμείβονται οι έκαστες οι θέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις φύλου, θρησκείας και λοιπόν θεμάτων που μπορούν να διαπιστωθούν τέτοιου είδους διακρίσεις. Επίσης υπάρχει μια σειρά από διατυπώσεις καινούργιες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για αυτή την καινούργια δομή στα μισθολογικά δεδομένα κάθε επιχείρησης. Αυτό να γίνεται ενημερωτικά μία φορά το χρόνο από τις επιχειρήσεις και με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάσσεται πλήρως η μισθολογική δομή και η αποφυγή των διακρίσεων. Το συνήγορος του πολίτη θα είναι αρμόδιος για μια σειρά από... για να παρακολουθείτε αυτό το καθεστώς, παράλληλα με τη δικό τμήμα στην επιθεώρηση εργασίας. Από 1η Νοεμβρίου αυτό, και πιστέψτε με, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι πολύ, γιατί πρέπει οπωσδήποτε η επιχείρηση να αλλάξει μισθολογική δομή και αυτό να αποτυπωθεί τόσο γραπτός όσο και ηλεκτρονικός.
0: Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν τη μισθολογική τους
2: δομή. Όλες οι επιχειρήσεις.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ. Είναι είδηση. Ότι γιατί αρκετές δεν θα το έχουν, όντως. Θα δοθεί κάποια
2: δεν
0: περίοδο.
2: Δεν εξαιρούνται οι μικροαπασχολήσεις.
0: Δεν το ξέρουν αρκετοί αυτό που λέτε. Θα τους δοθεί τώρα παράταση, μια χρονική. Ποιος ξέρει.
2: Δεν το ξέρω. Αυτό κυκλοφόρησε η κύκλιο την Πέμπτη, ναι. Και από 1η του Νοέμβρη είναι σε εφαρμογή.
0: Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Από 1η Νοεμβρίου πρέπει να αλλάξει η μισθολογική δομή. Δείτε το, ακριβώς. Δεν εξαιρείστε.
2: Δηλαδή για μια θέση εργασίας πρέπει να είναι ανιρτημένο το με ποιο τρόπο δομείται το μισθολόγιο. Αν αυτό υπάγεται στη συλλογική σύμβαση, αν δεν υπάγεται στη συλλογική σύμβαση, γιατί ο εργοδότης πληρώνει τόσα λεφτά τη συγκεκριμένη θέση, και αν την πληρώνει τη συγκεκριμένη θέση χ ποσό, το χ ποσό πρέπει να αφορά όλους τους εργαζόμενους.
0: Τι στόχο έχει αυτή η μισθολογική δομή η νέα?
2: Την άρση των διακρίσεων μεταξύ αυτού που παρέχεται εργασία, ίδιο ποσό σε ίδιες θέσεις.
0: Εφόσον
2: δηλαδή,
0: κάνουν το ίδιο πράγμα.
2: Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το μισθολογικό gap που υφίσταται αυτή τη στιγμή διαπιστωμένα, καθώς ο μέσος μισθός για τους άντρες στις ίδιες θέσεις είναι γύρω στα 1280 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός για τις γυναίκες είναι κάτω από 950.
0: Σε περίπτωση που κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα, γράφουμε ας πούμε την ίδια ακριβώς. Λέξη 10 φορές και οι δύο, δεν μιλάμε
2: ακριβώς.
0: Για να πει κάποιος ότι μα είναι όχι, πιο εξειδίκευση ή το κάνει καλύτερα, ή μιλάμε για κάτι απλό που κάνουμε ήδη. Άρα προς τη θετική κατεύθυνση.
2: Προφανώς, αλλά εντάσσει πολλές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.
0: Και δεν εξαιρούνται, είπατε.
2: Όπως μου το είπε ένας φίλος λογιστής,
0: ναι.
2: Αυτό το πράγμα είναι δαντέλα και δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε σε επίπεδο μαζικότητας, να το θέσω έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό όπως υποβολή μιας μισθολογικής κατάστασης.
0: Οπότε θα χρειαστεί
2: συμφωνώ,
0: πολύ δουλειά.
2: Συμφωνώ, είναι νομική λεπτομέρεια, γιατί πρέπει, ξέρετε, για παράδειγμα.
0: Θα έχει πολύ δουλειά το λογιστήριο.
2: Επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
2: Περισσότερες επιχειρήσεις, τι συμβάσεις εργασίας έχουν με τους εργαζόμενους τους? Το έντυπο της εργάνης. Δηλαδή, αυτό το με τα τετραγωνάκια που τυπώνεις από την εργάνη, θεωρείται ότι είναι ατομική σύμβαση εργασίας, το υπογράφει ένας, το υπογράφει ο άλλος και τέλος.
0: Πολύ ωραία.
2: Εφ' εξής, με αυτό το πλάνο δεν επαρκεί αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής σύμβαση εργασίας που θα προβλέπει όρους, θα προβλέπει μισθολογική εξέλιξη μέσα, θα προβλέπει πράγματα τα οποία ρητά προβλέπονται πλέον σχετικές διατάξεις και πρέπει να καλυφθούν.
0: Πρώτον, πολλή δουλειά για τους λογιστές και για το λογιστήριο των εταιριών. Δεύτερον, είπατε ότι δεν εξαιρούνται οι μικροαπασχολήσεις, έτσι το είπατε.
2: Δηλαδή δεν εξαιρούνται οι μικροί εργοδότες κάτω από 10 άτομα.
0: Αυτό, μα εγώ έχω 5 άτομα, πρέπει να αλλάξω μισθολογική δομή.
2: Φυσικά, πρέπει να αναρτήσεις πάνω το πώς δομείται το μισθολόγιο της επιχείρησής σου.
0: Άρα εκτός από τον αυτοαπασχολούμενο, εγώ εφόσον έχω 2 άτομα προσωπικό, πρέπει να αλλάξω μισθολογική δομή.
2: Όλος ο κόσμος ο οποίος απασχολεί εργαζόμενους πρέπει πλέον να φτιάξει αυτό που ονομάζουμε μισθολογική δομή.
0: Τρομερά σημαντικό, και ελπίζω τώρα που το λέτε να ενημερώνουμε αρκετούς. Και τρίτο πάνω σε αυτό, αυτά γιατί δεν υπήρχαν ήδη? Αυτά δεν θα γιατί πρέπει ήδη να υπάρχουν με τη μισθολογική εξέλιξη, την μείωση του κενού όταν κάνουμε την ίδια εργασία?
2: Και θα έπρεπε όλα αυτά να υπάρχουν, αλλά δεν είχαν εμπεδωθεί,
0: μάλιστα,
2: σε τέτοιο βαθμό στην ελληνική ένωμη τάξη και στην ελληνική αγορά εργασίας. Ενσωματώνονται τώρα με την οδηγία αυτή που είχε ψηφιστεί τον Απρίλιο. Αν θυμάστε καλά, είχαμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και θα εφαρμοστεί η διαδικασία της μισθολογικής διαφάνειας. Το είχαμε πει τότε, όταν και ψηφίστηκε η σχετική διάταξη, και ήρθε η ώρα της εφαρμογής.
0: Στο παρελθόν έχει ψηφιστεί κάτι αντίστοιχο, κάτι που να έστει
2: σιγά
0: σιγά? Όχι,
2: είναι καινούργιες διατάξεις αυτές, οι οποίες... Και ο τρόπος εφαρμογής τους είναι καινούριος. Μάλιστα, προβλέπεται ρητά στον νόμο, που σας είπα, και αρχή η οποία θα παρακολουθεί αυτό και ήταν αρμόδια και καταγγελίες, όπου είναι μία μίξη του συνηγόρου του πολίτη με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Δεν είναι μόνο εργατικού δικαίου ή το ενδιαφέρον. Είναι γενικό, δηλαδή αφορά διακρίσεις, και γι' αυτό το λόγο είναι αρμόδιος και σαν ανεξάρτητη αρχή ο συνήγορος του πολίτη.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Άρα αυτά θα τα βρουν ως κάτι δεδομένο και θα είναι κουλτούρα καθημερινή για εκείνους εργασιακοί. Ο γιος μου που είναι 11 χρονών, τα παιδιά σας.
2: Προφανώς.
0: Έτσι, τότε αυτοί θα το θεωρούν αυτονόητο και δεδομένο. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει η αλλαγή για να μπορέσει σιγά σιγά να περάσει. Πάμε λοιπόν
2: και
0: στα ερωτήματα.
2: Όταν ψηφίστηκε η διάταξη αυτή, αν θυμάστε καλά, λέγαμε στην επικαιρότητα, είχε βγει αυτό με τις αγγελίες. Ότι και καλά είναι ένας νόμος για να γράφουμε τις αποδοχές της εν αναμονή αποδοχής στις αγγελίες. Όμως δεν είναι αυτή. Είναι μεταφορά ενός ολόκληρου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο πρέπει πλέον να ακολουθεί την επιχείρηση. Και αυτό μαζί με την κάρτα εργασίας πιστέψτε μου ότι είναι αρκετά περίπλοκο και πρέπει να ακολουθείται κατά γράμμα.
0: Ελπίζω, επαναλαμβάνω, επειδή όντως αυτό που είπατε ότι αρκετοί δεν το ξέρουν με προβλημάτισε, τώρα να τους ενημερώνουμε όσο γίνεται περισσότερους και μετά και αυτοί οι άλλους, γιατί η 1η Νοεμβρίου είναι τίποτα, σε 3 εβδομάδες.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε σε ερωτήματα. Ξεκινάμε με την κυρία Βασιλική, κύριε Ρίζο, συνταξιούχος του ΕΦΚΑ. 3 ερωτήματα έχουμε σήμερα για εσάς. Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ, βγήκε πριν 8 μήνες στη σύνταξη και βγήκε η σύνταξη του άντρα της, Χυρίας, μειωμένη. Είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μειώσει τις κανονικές συντάξεις και η δική μου μειώθηκε κατά 40 ευρώ τώρα που βγήκε να πάρω και του συζύγου μου. Τι έγινε, ρωτάει.
2: Δεν την πήρε μειωμένη.
0: Τι, έκανε μια διακοπή, τι είπατε.
2: Λέω, δεν πήρε μειωμένη τη συντάξη. Την πήρε στο 70% προβλέπει ο νόμος.
0: Η δική της μειώθηκε, λέει, κατά 40 ευρώ. Εννοεί σύνταξη κυρία της.
2: Αυξήθηκε η παρακράτηση φόρου.
0: Α.
2: Δηλαδή, και έπαιρνε τη σύνταξη τη δικιά της. Από ίδιο δικαίωμα, πήρε και του συζύγου και τώρα στη μηνιαία σύνταξη από τη δικιά της πήρε 40 ευρώ λιγότερα, προφανώς άλλαξε η παρακράτηση φόρου. Ή και εντάχθηκε στα κριτήρια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιού. Γιατί όταν αθροίζονται τις κυρίες συντάξεις, μία από το δικαίωμα και μία, αν ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ, τότε πρέπει να σου παρακρατήσει 3% ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού.
0: Μάλιστα.
2: Και προφανώς αυξάνεται και ο φόρος που σου παρακρατούσε. Και αν δεν σου κρατούσαν καθόλου φόρο, ξεκινάνε και σου κρατάνε φόρο και από τη δική
0: σου συνταξή. Άρα σου κρατάνε.
2: Αυτό η αγορά θα το δει μπαίνοντας στο site του ΕΦΚΑ, efka.gov.gr, στο κομμάτι που αναφέρεται ως ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων. Και συγκρίνει τα ενημερωτικά σημειώματα του προηγούμενου μήνα με αυτό που πληρώθηκε για τη σύνταξη του συζύγου και προφανέστατα θα είναι αποτυπωμένο εκεί.
0: efka.gov.gr στα. Πώς το είπατε, σημειώματα.
2: Ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων.
0: Ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων, αλλά ακούσατε. Αν δεν συγκρατήσατε και θέλετε πιο αναλυτικά, κυρία Βασιλική, αλλά σας είπε ο κύριος Ρίζος, η παρακράτηση, η ειδική εισφορά. Δεύτερο ερώτημα από τα 3 από την κυρία Αθηνά, η οποία είναι συνταξιούχος στο ΤΣΑΙ, γιατρός, εργάζεται όμως, έχει 67% αναπηρία, πήρε επικουρική σύνταξη, δεν παρακρατείται το 6% λόγω της ασθενειάς μου, παρακρατείται όμως από την κύρια σύνταξή μου που την παίρνω από το 23. Είναι σωστό ή πρέπει κάπου να απευθυνθώ, έχει γίνει κάποιο
2: σωστό,
0: λάθος?
2: Σωστό, όχι, σωστό.
0: Μάλιστα. Οπότε, κυρία Αθηνά, προβλέπεται με βάση τον νόμο. Και το τελευταίο είναι από τον κύριο Πέτρο, που μάλιστα είχε βγει στον αέρα πριν λίγο και μου το είπε εκείνη την ώρα και το έγραψα. Τι συμβαίνει τώρα? Ο κύριος Πέτρος, κύριε Ρίζο, είχε μπει στο πρόγραμμα 120 δόσεων επί Τσίπρα. Δεν μπόρεσε να πληρώσει 2 δόσεις. Οπότε τον πέταξε έξω το σύστημα από τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων του Τσίπρα. Συνέχισε όμως αυτός μετά να πληρώνει. Μπορεί τώρα να πάει και να ξαναμπεί με το ίδιο ποσό ρύθμισης, αλλά στο πρόγραμμα του Τσίπρα, λέει, όχι στο καινούριο που έχει φέρει ο Μητσοτάκης.
2: Για να μπει στο πρόγραμμα του Τσίπρα, θα πρέπει να πάει να ζητήσει να του κάνουν αναβίωση ρύθμισης. Συνήθως, με κάποια ευελιξία, το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι του ΚΕΑΟ, εφόσον καταβάλει άμεσα τις δόσεις που οφείλει. Αν λοιπόν έχει πληρώσει από τότε που έχει χάσει και μετά τις δόσεις και είναι μόνο 2 ή είναι απομείνασες, προφανώς και θα μπορέσουν να το κάνουν, αλλά αν δεν. Εδώ τι υπάρχει στο ΚΕΑΟ δεν μπορώ να το πω με σαφήνεια. Λογικά υπάρχει η δυνατότητα να γίνει.
0: Στις πόσες δόσεις σε πετάει έξω? Άμα χάσεις.
2: Δύο.
0: Άμα συνεχίσεις όμως να πληρώνεις μετά και κάποια στιγμή μπορείς να ξεχρεώσεις και αυτές τις δύο, πιθανότατα να μπορέσει.
2: Αν συνεχίσεις να πληρώνεις το ίδιο ΑΡΕΦ, καταρχήν
0: ναι,
2: δεν
0: το
2: πληρώνεις
0: ίδιο.
2: Τη δόση, πέφτει στον κουβά. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάει ο ίδιος με τις καταβολές που έχει κάνει και να ζητήσει αναβίωση της ρύθμισης, έτσι λέγεται η διαδικασία,
0: αναβίωση.
2: Με την καταβολή ενός ποσού που θα φαίνεται ως λήξη πρόθυμη. Αυτό επειδή πρέπει να το δει το ΚΕΑΟ, πρέπει να επισκεφθεί το ΚΕΑΟ της περιοχής που δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι καλύτερο να μιλήσει με κάποιον εργατολόγο γι' αυτό ή μπορεί μόνος του ή θα μπλέξει?
2: Θέλει προφανώς. Εγώ συνήθως το συμβουλεύω αφού μπορούν να πάνε και μόνοι στο ΚΕΑΟ, μπορούν να πάνε και στο ΚΕΑΟ. Αν θέλει κάποια άλλη βοήθεια, μπορεί να πέφτει.
0: Κύριε Ρίζο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
2: Να είστε σημειώσουμε εδώ και κάτι τελευταίο.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Την προηγούμενη Δευτέρα δημοσιεύθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό με βάση τα στοιχεία που δόθησαν φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση στις συντάξεις στο 2,8%. Δηλαδή από πρώτη πρώτη θα δούνε με αύξηση στις συντάξεις στο 2,8%. Με τις συντάξεις στις χαμηλές των 500 ευρώ για παράδειγμα να αυξάνονται κατά 14 ευρώ. Οι συντάξεις μεγάλες πάνω από 1.500 ευρώ να αυξάνονται κατά 49 και πλάσια ευρώ από εκεί και πάνω. Η συντάξη θα χορηγηθεί στο σύνολο των συντάξεων. Δεν θα έχουμε τώρα το διαχωρισμό μεταξύ προσωπικών διαφορών και όχι προσωπικών διαφορών. Άρα όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτή την αύξηση του 2,8%. Εν καιρό θα πούμε και περισσότερα για να ξέρει ο κόσμος τι να περιμένει.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρίζο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Το ραντεβού μας με τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή αυτό που λέμε εργατολόγος, είναι κάθε Δευτέρα στις 8.30. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Και τα κοινωνικής ασφάλισης και τα συνταξιοδοτικά και βεβαίως και τα εργασιακά. Δηλαδή αφορά το 85% των ανθρώπων αυτής, το 80% των ανθρώπων αυτής της χώρας. Ακούσατε την ενημέρωση για την αλλαγή στη μισθολογική δομή. Ακόμα και δύο εργαζόμενους να έχετε, θα έχουν τα λογιστήρια ειδικά μεγάλων εταιριών. Και για τον κύριο Πέτρο, η κυρία Αθηνά, η απάντηση ήταν ότι προβλέπεται αυτή η μείωση που σας κάνουν. Για την κυρία Βασιλική επίσης προβλέπεται, διότι μάλλον αυξάνεται η παρακράτηση φόρου ή μπαίνεται στην εισφορά αλληλεγγύης. Για τον κύριο Πέτρο, να πάτε στο ΚΕΑΟ να έχετε τις πληρωμές σας. Από ό,τι κατάλαβα, εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο κενό, θα μπορέσετε να ζητήσετε θα μπορέσει να επανεργοποιηθεί η ρύθμιση και να προχωρήσετε κανονικά. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει θέλει ψάξει, γι' αυτό υπάρχουν και οι ειδικοί, οι δικηγόροι δηλαδή, που έχουν σπουδάσει και έχουν εξειδικευθεί σε αυτό το είδος του δικαίου, το εργασιακό. Αλλά ελπίζω να μπορέσετε και μόνος σας να βρείτε άκρη, κύριε Πέτρο. Διαφημιστικό διάλειμμα, δεν προλαβαίνουμε με όλους που έχετε καλέσει και όλες. Θα κλείσουμε με τον κύριο Μιχάλη από πλατεία Βικτωρίας, διότι είχε καλέσει και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν πρόλαβε να βγει ο κύριος Μιχάλης. Οπότε θεωρώ άδικο να μην προλάβει και σήμερα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
11: Φυσικά.
10: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
11: Ορίστε.
10: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
11: Όχι φυσικά.
10: Γιατί?
11: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
10: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
11: Όχι.
10: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
11: Όχι.
10: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
11: Όχι.
10: Α, εντάξει. Γεια σας.
12: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Πάμε λοιπόν για τα τελευταία λεπτά μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό ανεμολόγιο με τον κύριο Μιχάλη από πλατεία Βικτωρίας. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίση.
0: Καλά, καλά εσείς.
1: Δόξα τω Θεώ. Θέλω πολύ σύντομα να σας πω δύο λόγια για τη νέα διάρθρωση από ό,τι καταλαβαίνω της εκπομπής, της εκπομπής σας. Το γεγονός ότι παρεμβαίνουν διάφοροι κύριοι ειδικοί στα οικονομικά, στα εφοριακά, στα πολιτικά, στα οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, και μπορούν οι ακροατές να μετέχουν, νομίζω και φοβάμαι δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα της εκπομπής σας, την οποία εκπομπή εγώ την παρακολουθώ πάνω από 20 χρόνια. Θα σας πω και ένα γεγονός το οποίο μπορεί να το θυμάστε, προ 19 ετίας. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να συμβουλευτεί κάποιον, υπάρχουν τόσες πολλές εκπομπές και στη τηλεόραση κλπ. Που μπορεί να βρει, δεν χρειάζεται νομίζω από το ανεμολόγιο να υπάρχουν ειδικοί εργασιολόγοι, ξέρω, οικονομολόγοι να λένε τα χιλιάδια ζητήματα, γιατί χαλάει ο χαρακτήρας εκπομπής. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Αλλά μάλιστα, αυτό σκεφτείτε το, δεν είναι κάτι.
0: Εντάξει, την ακούω την κριτική σας.
1: Απλώς σας το λέω έτσι,
0: ναι, ναι,
1: για σκέψη. Θα σας θυμίσω το εξής. Το 2008, κύριε Λαβίδη, ήταν Δεκέμβριος, τότε που γίνανε τα γεγονότα στην Αθήνα, που κι εγώ ήταν η Αθήνα με αφορμή την δολοφονία του 16ου του Γρηγορόπουλου. Τη θυμάστε, υποθέτω, την εποχή εκείνη.
0: Πώς να μην τη θυμάμαι.
1: Το 2008, νομίζω ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Σας είχα πει λοιπόν στην εκπομπή σας ότι κατά τη γνώμη μου τότε αυτό οφείλεται, για αυτή η αναταραχή στην Αθήνα, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει, στο ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε χάσει τον έλεγχο των μυστικών μας υπηρεσιών. Το οποίο ήταν πολύ, ίσως πολύ προχωρημένο, πολύ ξέρω εγώ τι, ας πούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς και τι ήταν. Λοιπόν, κύριε Λαβίδη, τη μεθεπομένη ημέρα κάποιοι μου κόψανε τους γαλακοθαριστές του αυτοκίνητου μου, που τους πριονίσανε δηλαδή και τους βάλανε στη θέση τους ξανά. Οπότε όταν εγώ πήγα να πάρω το αυτοκίνητο μου, έβρεχε και στις μέρες, δεν δουλεύαν οι γαλακοθαριστές μου, είχα σπάσει και τους τρεις. Δεν έχω αμφιβολία ποιοι ήταν αυτοί που ήταν αυτοί που ενοχλήθηκαν από αυτό που είπα, πιθανότατα. Έτσι. Αλλά εντάξει, πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε κάποιες φορές.
0: Στο δημόσιο βήμα, ναι, πρέπει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σας το είπα
0: τουλάχιστον,
1: γιατί εγώ πάνω από 20 χρόνια μιλάω στην εκπομπή σας και είναι αυτή η εκπομπή που ξέρω και μου αρέσει που μιλάω, γιατί είναι μοναδική αυτή η εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν είναι μοναδική, αλλά ευχαριστώ που το λέτε.
1: Εντάξει, στο στυλ αυτό είναι μοναδική.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν το κάνω, σας
0: πείτε μου το. Το ξέρω, αλλά εγώ δεν θέλω για.
1: Εγώ το
0: νιώθω άσχημα και για τους συναδέλφους και γενικότερα.
1: Εντάξει, είναι το αρνηθείτε. Σας το λέω εγώ μετά, λόγω γνώσης, ότι είναι μοναδική εκπομπή.
0: Για πείτε.
1: Τώρα έχω δύο λεπτά να σας πω και κάτι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, εννοείται ότι έχετε.
1: Παρακολούθησα κάποιον κύριο, ο οποίος μίλησε για τους μετανάστες, τι είναι και τι δεν είναι και πώς και πόσοι είναι κλπ.
0: Συνέχισε από έναν ακροατή που το ξεκίνησε στην αρχή και ίσως πιάσατε το δεύτερο.
1: Εγώ είχα την εξής γνώση και εμπειρία πριν 2-3 χρόνια. Ήμουνα για δουλειά στο Βέλγιο και εκεί γνωρίζω, έχω γνωρίσει πολλά χρόνια πριν κάποιον Έλληνα εκεί που μένει μονίμως στο Βέλγιο και είναι ανώτερος, υπανότατος υπάλληλος στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γραφεία εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μου έλεγε ότι η καταστροφή του Βελγίου, Μιχάλη, θα είναι οι 180.000 ξένοι μετανάστες εδώ, οι οποίοι, κύριε Λαβίδη, έχουν γεννηθεί επί βελγικού εδάφους. Αυτούς ούτε να τους διώξει μπορείς, ούτε τίποτα. Είσαι υποχρεωμένος να τους δεχθείς ότι είναι πολίτες του Βελγίου. Αυτοί δεν τώρα έχουν μεγαλώσει, ούτε εδάφους. Αυτούς ούτε να τους διώξει μπορείς, ούτε τίποτα. Είσαι υποχρεωμένος να τους δεχθείς ότι είναι πολίτες του Βελγίου.

0: τουαλέτα της κυρίας που σερβίρω. Δηλαδή, του λέγανε ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε, αφού παίρνουμε τόσα, δεν θυμάμαι τι μου είχε πει, δηλαδή, μπορώ να σου πω, 1600 ευρώ και ξέρω εγώ επιδέματα για τα παιδιά κλπ. Αυτοί μου λένε δεν δουλεύουν και προσέξτε, είναι αυτοί τους οποίους εμείς κυραδείς ακόμα δεν έχουμε, τα παιδιά των μεταναστών. Προφανώς θα κάνουν και παιδιά και θα τα κάνουν και με Ελληνίδες πιθανώς γυναίκες. Αυτό για να το σκεφτούμε και λίγο. Γιατί μόνο άντρες κύριε Λαβίση έρχονται. Και αυτό ειδικώς πρέπει να μας προβληματίζει άσχετα με τι σχέση έχει ο καθένας με τους μετανάστες και το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Είναι ήδη στο Βέλγιο πολύ κρίσιμο το θέμα και φυσικά και στη Γαλλία βλέπετε τι γίνεται. Στην Αγγλία δήμαρχοι κλπ. Είναι μαύροι, Πακιστανοί και ό,τι θέλεις κλπ. Τώρα, αν εμείς θέλουμε ντε και καλά να λιώσουμε το χαρακτήρα της πατρίδας μας, τι να σας πω. Εγώ διαφωνώ βέβαια σε αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις για τους μετανάστες, αλλά δεν έχω καιρό. Άλλη φορά θα σας πω, κύριε Λαβίδη, τι έχει κάνει η Αυστραλία, η οποία κάθε άλλο παρά δικτατορική χώρα είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση αυτή που ελπίζω να σας αρέσει και σε εσάς.
1: Ωραία.
0: Και πώς έχει λύσει το πρόβλημα των μεταναστευτικών.
1: Εντάξει, την επόμενη φορά το συζητάμε.
0: Ευχαριστώ
1: αυτό.
0: Πολύ, κύριε Λαβίδη.
1: Καλό βράδυ. Καλά, γεια σας, κύριε Μιχαλή.
0: Γεια σας.
1: Βέβαια δεν ξέρω πώς κάποιος από Αυστραλία θα το σχολιάσει. Το λέω διότι ενώ πριν ο Πέτρος έλεγε τι ωραία και καλά στην Νορβηγία που ουσιαστικά δεν ψηφίζει κανένας το Κομμουνιστικό Κόμμα διότι εφαρμόζεται ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, ο Μένιπος που μένει η Νορβηγία γράφει ότι μιλάτε ορισμένοι σαν να ζείτε εδώ. Πείτε του κυρίου Πέτρου ότι το κέρδος από τα πετρέλαια δεν πάει στην τσέπη των Νορβηγών. Δεν χρησιμοποιείται για τις υποδομές. Είναι ένα ξεχωριστό ταμείο. Αφορά το μέλλον της χώρας. Οι Νορβηγοί ό,τι απολαμβάνουν είναι από τους φόρους που πληρώνουν, είτε για δημόσιες υπηρεσίες, είτε για υποδομές, σχολεία και τα λοιπά.

Μπορεί το μοντέλο εδώ να λέγεται σοσιαλιστικό, αλλά η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι άκρος καπιταλιστική, δεν μοιάζει σε τίποτα από τις σοσιαλιστικές κοινωνίες που φαντάζεται ο Έλληνας. Αυτά γράφει ο Αλέξανδρος, μα η σοσιαλδημοκρατία είναι μέρος του καπιταλισμού. Τώρα, δεν θα μιλήσω για αλλίωση, διότι γενικώς δεν προσεγγίζω αυτό το θέμα εγώ, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, άλλοι το κάνετε. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η δομή και η σύνθεση κοινωνιών, έτσι όπως διαμορφώνεται με έναν τρόπο διαφορετικό τα τελευταία χρόνια, είναι μια πρόκληση. Προσέξτε, ιστορικά, πολλές φορές οι κοινωνίες έχουν αλλάξει και η δομή τους και η σύνθεσή τους αλίμονο. Από το βασίλειο, μάλλον από την πολυκράτος, στο βασίλειο, στο φέουδο, στην αυτοκρατορία, στο έθνος κράτος, όλο αυτό οδηγούσε πάντα σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Απλώς, για κάποια περίοδο παγιωνόταν μια κατάσταση μέχρι να έρθει η επόμενη αλλαγή. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που έχει έρθει αυτή η αλλαγή. Οπότε ναι, δεν θα διαφωνήσω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που μελλοντικά θα απασχολήσουν αρκετά. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αφήσω. Είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Μπρίμπος για το δελτίο των ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 με 9 το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Συνελήφθη στο Περιστέρι μια 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντάς του ατροπίνη στο φαγητό. Ο άντρας αναγνώρισε τη 49χρονη μέσα από υλικό κάμερας ασφαλείας, στοιχείο που συνέβαλε στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, αντικρούει τις καταγγελίες που αφορούν την οικονομική διαφορά της με τον Eric Deeters, αλλά και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τις μετακινήσεις της.

0: μέσω των δικηγόρων της Jesse Binnell και David Schwartz, η κυρία Γκυλφόρη τονίζει ότι η Dieters της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που της είχε αναθέσει πριν από την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της, ενώ απορρίπτονται από την πλευρά της ισχυρισμοί περί αθέμητης συναλλαγής. Και από τις μετακινήσεις της, η κυρία Γκυλφόρη τόνισε ότι ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το State Department και τήρησε τους προβλεπόμενους κανονισμούς, καθώς και τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις διοντολογίας και δήλωσης δώρων, ενώ προανήγγειλε την εξέταση νομικών ενεργειών για την ίσπραξη της οφειλής. Στην Αθήνα για το πρώτο Breitbart Europe Summit τον Φεβράριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το συνέδριο θα δώσει έμφαση στις συμμαχίες της Δύσης, μια θεματική που άνοιξε ήδη επενδυτικού εδάφους από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στριπτικά. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των Αγγλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση για Αγγλίκους κάτω των 15 ετών. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη. Οι σχέσεις μητέρας και γιου δεν φαίνεται να ήταν καλές, καθώς στην γειτονιά υπάρχουν πολλές αναφορές που λένε ότι οι γείτονες άκουγαν συχνά καυγάδες, ενώ στο παρελθόν ο 62χρονος είχε επιτεθεί και χτυπήσει τη μητέρα του. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην Τράπεζα Μαρφίν, ασκήθηκε σε βάρος των 2-42χρονων και της 46χρονης που κατηγορούνται για την υπόθεση. Για συμπληρωματικές απολογές οδηγούνται αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε χαλκιδική σποράδα σε Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Ομόφωνα αποδεκτή έκανε διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία συνήλθε σήμερα την υποβληθής απαραίτητη του Μητροπολίτη Μυθύμνης Χρυσοστόμου λόγω ορίου ηλικίας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Ο Πρωθυπουργός Λε Κορνή έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα που εντοπίζεται σε ένα κενό ασφαλείας στο λογισμικό των ψυγείων. Στα αθλητικά 3-1 έχασε ο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα στην Τούμπα, στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ 34-30 στην Α1 Handball, νωρίτερα Αθηναϊκός Χάνθ 38-33. Ο καιρός. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλινίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα από Περιάλη. Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε περιγιάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Τι είσαι εσύ?
6: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Πώς?
6: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Δεν έχεις άκουσα κύριε πρόεδρε που λένε η τρίπια βάρκα?
7: Τι είναι αυτή η τρίπια βάρκα?
5: Και τράει.
6: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
7: Το όνομά σου πρώτα.
6: Ο Άγρυπνος.
7: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
6: Μάνος Τσιλινίδης. Να μιλάω στον ενικό στις.
8: Στον ενικό θα μου μιλάς. Διονύση με λένε και σε ένα Μάνο.
6: Οκ. Σε ευχαριστώ, Διονύση μου. Λοιπόν, μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ, τι κάνεις στις 5 η ώρα το πρωί που ξυπνάς? Μου είπες ότι ξυπνάς κάθε πρωί στις 5.
8: Δεν είμαι μηχανάκι. Πιστεύω καταρχάς ότι ο άνθρωπος έχει τρεις ιερές στιγμές όσο ζει, που δεν δικαιούται κανείς να επέμβει σε αυτές. Ένα είναι όταν κοιμάται. Δεύτερον, όταν τρώει. Και τρίτο, όταν ερωτεύεται. Κανείς δεν δικαιούται να το διακόψει. Δεν θα βάζα ποτέ ξυπνητήρι. Είναι μια βίαια διακοπή του ύπνου μου. Λοιπόν, συνήθως ξυπνάω στις 5 η ώρα και επειδή εκείνη την ώρα το μυαλό είναι καθαρό, παρθένο, δουλεύω. Τότε γράφω. Δουλεύω κάποιες ώρες, όχι με πρόγραμμα, δεν είμαι προγραμματισμένος γραφιάς, όσο πάει.
6: Εκείνη την ώρα που λες, εκτός από το πρώτο φως, ας πούμε, που σε λίγο θα σε συναντήσει, τι άλλο κυκλοφορεί μέσα σου? Δηλαδή, πώς είσαι το πρωί όταν ξυπνάς?
8: Χωρίς να το ξέρουμε, κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτό δεν είναι μεταφυσικό καθόλου, είμαι στη λειτουργία της ζωής μας. Όπως έχουμε διάφορα προβλήματα που λέμε μην πάρεις τώρα την απόφαση, κοιμήσου το ένα βράδυ, δηλαδή να οριμάσει μέσα σου, να κατασταλάξει, και την άλλη μέρα δώσε τη λύση, αν εξακολουθείς να επιμένεις αυτή τη λύση. Αλλά κοιμήσου τη ένα βράδυ, μη βιάζεσαι. Έτσι και εμένα το βράδυ κοιμούνται οι σκέψεις μου και ερήμενοι μου δουλεύουν και κατασταλάζουν. Και το πρωί ξυπνάω, ας πούμε, γεμάτος.
6: Είναι σαν να συνεχίζεται το γραπτό.
8: Ακριβώς.
6: Στη διάρκεια του ύπνου.
8: Συνεχίζεται. Ο Σεφέρης έλεγε, ο Σεφέρης νομίζω, δεν ξέρω ποιος, όταν βλέπεις έναν συγγραφέα και χαζεύει από το παράθυρο καμιά ώρα και κοιτάει, εκείνη την ώρα δουλεύει. Δεν χαζεύει απλώς. Εγώ βγαίνω στο μπαλκόνι, ας πούμε, στο βουνό, στο σπίτι μου, και σαν τον ηλίθιο μπορεί να κοιτάω 3 ώρες στα βουνά, χωρίς να κάνω τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα κάτι γίνεται στο κεφάλι μου.
6: Χωρίς να κάνεις φαινομενικώς τίποτα.
8: Ναι, χωρίς να φαίνεται ότι κάνω τίποτα. Ή κοιτάω τα δοκάρια της στέγης ανάσκελα και μέσα δουλεύουν πράγματα. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δικό μου χαρακτηριστικό. Ένα στενό πρόσωπο της ομάδας Καραμανλή, του Κωνσταντίνου, μου έλεγε ότι όταν ήταν να πάρει κάποια απόφαση, πήγαινε και ξάπλωνε στο κρεβάτι και μπορούσε να μένει ακίνητος εκεί κοιτώντας το ταβάνι για κάποιες ώρες. Είχε ακούσει τις γνώμες όλων, ας πούμε αυτό που λέμε παίρνω απόψεις συνεργατών και αυτά, αλλά ήθελε να ησυχάσει μόνος του, να καταλήξει στην πιο σωστή για αυτόν ενέργεια.
6: Οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε τώρα, προς τα πού έχουν στραμμένο το βλέμμα τους όταν πρέπει να σκεφτούν τι θα κάνουν?
8: Μη μου μιλάς γι' αυτός, δεν τους αντέχω. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται. Καταρχάς, αυτή η λετσαρία, η τάχα αντισυμβατική στον ντύσιμο, είναι προσβλητική. Δεν σέβονται όχι το μόνο τον εαυτό τους να εμφανίζονται έτσι, να πηγαίνει ο άλλος με λαστιχένια παπούτσια να ορκιστεί υπουργός, ή με τα πουκάμισα έξω και κάτι γυλαίκα περίεργα και κάτι μπλούζες ξεχυλωμένες. Πώς να το σεβαστεί ο κόσμος? Δεν σέβονται το λειτουργήμα που κάνουν. Κύριε, είσαι υπουργός. Όπως όταν γίνει στρατιωτικός θα φοράς στολή, παπάς θα φοράς ράσο, διπλωμάτης θα έχεις το ανάλογο ντύσιμο, έτσι και ο πολιτικός πρέπει να είναι τουλάχιστον καθαρός, ευπρεπής, και όχι να μας δίνει της λέρας την εντύπωση. Δεν θέλουν γραβάτα, ας μην βάλουν γραβάτα. Δεν κολλάμε εκεί. Εγώ δεν έχω βάλει ποτέ γραβάτα στη ζωή μου. Αλλά δεν είμαι μανιακός. Αν κάποια στιγμή μου αρέσει κάτι, μπορεί να πάω να βάλω γραβάτα. Αλλά τουλάχιστον να φορέσουν ένα κοστούμι, ένα σακάκι με παντελόνι, σαν άνθρωποι. Αυτό είναι προσβολή, κυριολεκτικά αισθητική.
6: Είναι εντυπωσιακό που το τονίζεις αυτό, γιατί τον πρώτο καιρό που εμφανίστηκε αυτό το look, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και εκπομπές ολόκληρες για το νέο εμφανισιακό ήθος κτλ.
8: Ποιο είναι το λετσέ? Είναι μόδα να είσαι σαλέτσος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το look που λένε οι νέοι. Ας μην μείνουμε εκεί. Αλλά είναι, πώς να πω, βασικό της νοοτροπίας. Όταν εγώ όταν εμφανίζομαι έτσι χήμα, γιατί αυτό είναι, ένα χήμα είναι, με τον ίδιο χήμα τρόπο, το πιθανότερο είναι ότι θα αντιμετωπίσω και τα σοβαρά προβλήματα. Γιατί είμαι έτσι. Είμαι φτιαγμένος έτσι. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι στους δρόμους να φωνάζουν σε συλλαλητήρια. Είναι μέσα στη Βουλή. Όταν μιλάμε για ναό της δημοκρατίας, σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στα λόγια. Γιατί εκεί είναι ένας θεσμός της πατρίδας μας, ας πούμε, του κράτους, που πρέπει να τον σεβαστούμε.
6: Ήμασταν ένας λαός που σεβόταν πάρα πολλά πράγματα, δεν ήμασταν? Ή έτσι έχω αυτή την ψευδαίσθηση και κακώς την έχω?
8: Δεν ξέρω αν σεβόμαστε, γιατί είμαστε ασεβείς σαν λαός. Αλλά πιστεύαμε σε ορισμένους θεσμούς. Είναι αυτοί που κρατάνε ένα κράτος στα πόδια του. Οι θεσμοί που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι, καλοί, κακοί, εμείς τους φτιάξαμε. Αυτή η αποιεροποίηση των πάντων δεν προμηνύεται τίποτα το καλό.
6: Πες μου τι είναι αυτή η αποιεροποίηση που λες, όρισέ μου τι να την καταλάβουν οι ακροατές.
8: Να το πω απλά, και δεν είναι μόνο το από τους πολιτικούς αυτό, διαβάζω επιθέσεις ας πούμε από τις εφημερίδες σε πρόσωπα που ούτε να τους δέσουν τα κορδόνια δεν μπορούν αυτοί που γράφουν, στο Μίκη, στο Σαββόπουλο, σε ανθρώπους που μας έχουν προσφέρει. Γιατί αυτοί μας προσφέρουν το πιο σημαντικό απ' όλα. Η τέχνη είναι ένας τρόπος και μια καταφυγή για να αντέξουμε την πραγματικότητα. Σκέφτεσαι τι θα ήταν μια ζωή μόνο με μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους. Αυτά χωρίς κανένα καταφύγιο για την ψυχούλα μας. Χωρίς το Σαββόπουλο, χωρίς το Μίκη, χωρίς το Χατζηδάκη, το Γκατράκι, το Χόρν. Αυτούς που μας σηκώσαν λίγο πάνω από το έδαφος να αισθανθούμε λίγο κι εμείς πιο άνθρωποι.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Όταν τραγούδαγε Ουμ Καλσούμ, στο Κάιρο σταμάταγε η κυκλοφορία. Όταν την ακούγανε από το ραδιόφωνο, σταματάγαν όλα επί τόπου για να την ακούσουν. Και τα τραγούδια της Ουμ Καλσούμ δεν ήταν των 3 λεπτών, ήταν μιας μεγάλης διάρκειας. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα τέλος 50, αρχές 60 με τον Καζαντζίδη. Έχει σταματήσει το τρένο. Γιατί ακούστηκε η φωνή του από το κέντρο που τραγούδαγε και σταμάτησε ο οδηγός, σταμάτησε το τρένο και όλοι αφοσιωθήκαν να ακούσουν το Στέλιο. Ναι, να ακούσουν το Στέλιο. Υπήρχε, πως να πω, μία ταύτιση. Καταλάβαινε ο κόσμος ότι για αυτούς τραγουδάει, για τα δικά τους πράγματα, για τη δική τους την τότε χαμοζωή μιλάει, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Αυτό κάνει ένας συγγραφέας. Εγώ τι κάνω όταν γράφω? Κλέβω τις δικές σου πίκρες ή τις χαρές σου ή τα λόγια σου που μου είναι πολύτιμα. Κλέβω αυτά που σου έχουν συμβεί, τα επεξεργάζομαι και στα ξαναγυρνάω. Και αν καταφέρω να αναγνωρίσω ότι αυτά είναι δικά σου, τότε κάτι έχω κάνει. Αυτό είναι ο συγγραφέας.
6: Μια Αγγλίδα συγγραφέας λέει ότι και η μεγαλύτερη πίκρα αντέχεται αν τη βάλεις μέσα σε μια ιστορία.
8: Έτσι. Γιατί τη μετουσιώνεις. Δεν ξέρω αν ξέρεις ένα πουλί που το λένε κίσα. Το λένε κλέφτρα. Είναι ένα πουλί σαν μικρό κοράκι, κάπως έτσι, το οποίο...
6: Εξού και το κλέφτρα κίσα, το μουσικό κομμάτι.
8: Έτσι. Λοιπόν, η κίσα τι κάνει? Ό,τι της γυαλίζει στο περιβάλλον της, ένα ασημόχαρτο, ένα κουμπί, οτιδήποτε, μπορεί να μπει και σε σπίτι να το πάρει και τα πάει στη φωλιά της. Αυτό είναι ο συγγραφέας. Μία κίσα κλέβει από τους ανθρώπους αυτά που τους πονάνε, αυτά που τους βασανίζουν και αυτά που τους χαροποιούν. Και τα φτιάχνει και τους τα ξαναδίνει για να νιώσουν οι ίδιοι κάτι, αυτό το κάτι, το άγγιγμα, το μυστικό, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που μας ενώνει.
6: Εμείς τώρα ως κοινωνία είμαστε σε ένα δρόμο που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο ή δεν είναι σωστός ο τρόπος που κοιτάνε το μέλλον αυτοί που μας κυβερνούν?
8: Δεν μιλάω για κάποια ομάδα ξεχωριστά, Και μιλάω εκτός από τους πολιτικούς, όλοι εμείς είμαστε με το φακό στα δόντια και ψάχνουμε ανάμεσα στα χαλάσματα. Να έχεις δει πως ψάχνουνε, κρατάνε το φακό στα δόντια για να καθαρίζουν και να προχωράνε. Έτσι είμαστε, δεν ξέρουμε που πάμε, δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Έχει πέσει αυτό που λένε ο ουρανός στο κεφάλι μας και δεν ελπίζουμε προς αυτούς που είναι από πάνω. Όπως έχει γίνει το πράγμα, δεν ελπίζουμε. Εγώ προσωπικά, σε αυτούς που είναι τώρα, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, γιατί θα μπορούσα πιθανόν να πω το ίδιο και για προηγούμενους κλπ. Δεν τους έχω καμιά εμπιστοσύνη. Δεν τους έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη.
6: Γιατί?
8: Δεν έχουν κάνει τίποτα για να με κερδίσουν. Να κερδίσουν τη δική μου εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν άκουγα αυτά που έλεγαν οι πολιτικοί. Και ποτέ δεν πρέπει να τα ακούει κανένας μας αυτά που λένε. Πρέπει να κοιτάμε το τι κάνουν. Άλλο το τι λένε και άλλο το τι κάνουν. Και εκεί είναι ένα χάσμα.
6: Δηλαδή, όπως ακριβώς κρίνουμε και την αγάπη στους ανθρώπους. Από το τι κάνουν και όχι από το τι λένε.
8: Ναι, το να πεις αγαπάω είναι πολύ εύκολο. Τι κάνεις για αυτή την αγάπη σου? Νιώθει ένα πονοκέφαλο. Αν αγαπάς πρέπει να τρέξεις για ασπιρίνη. Ποιο λόγος? Δεν λες, α ναι, πονάει το κεφάλι σου, να το ταχταρίσεις. Η αγάπη είναι δώσιμο. Αγάπη σημαίνει δίνω. Δεν σημαίνει μια χαχαχού παρέα απλώς.
6: Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το δικό μας το μερίδιο είναι το ίδιο μεγάλο με το μερίδιο εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις?
8: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο.
6: Δηλαδή δεν τα φάγαμε μαζί?
8: Κοίταξε να σου πω. Το Θόδωρο τον Μπάγκαλο, επειδή τυχαίνει να έχουμε πιει μια-δυο φορές καφέ μαζί, και για μένα είναι δεσμευτικό αν έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο να πω μετά κάτι, είναι οι κανόνες οι δικοί μου. Δεν θα κρίνω τον Θόδωρο, αλλά αυτή τη φράση την απεχθάνομαι, γιατί δεν μπορεί να ενοχοποιήσει ένα λαό για τις αποφάσεις που πήρε μια ελίτ. Η ελίτ έπαιρνε τις αποφάσεις, πολιτικό, οικονομική κλπ. Δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα ολόκληρο λαό. Είναι δηλαδή κακούργημα η φράση.
6: Την οποία κουβαλούν οι άνθρωποι στην πλάτη τους. Λίγο σαν αυτό που είπες, δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα λαό. Το βλέπει κανείς από τα σκυμμένα βλέμματα. Δεν αντέχουν άλλο.
8: Ναι, μας έχουν ενοχοποιήσει. Με το λέγε-λέγε, μας έχουν ενοχοποιήσει. Και κάνουν αυτό που οι δημοσιογράφοι εσείς λέτε κοινωνικό αυτοματισμό. Στρέφουνε τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Όχι, φταίνει οι δημοσίοι υπάλληλοι, φταίνει οι αγρότες, φταίνει οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να πάει έτσι.
6: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, Διονύση μου? Συγγνώμη, ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί...
8: Δεν ξέρω, Μάνο. Αν ήξερα, θα είχα βγει στον δρόμο να αρχίσω να δίνω λύσεις. Δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ τα δικά μου προβλήματα δεν έχω λύσει ακόμα, θα λύσω του κόσμου.
6: Ναι, έχεις δίκιο έτσι που το θέτεις, αλλά απλώς σκέφτομαι ότι πάντοτε η ιδιοσυγκρασία του δημιουργού, του συγγραφέα, καμιά φορά δεν μεταμορφώνονται σε ήρωες όλοι αυτοί που προσπαθούν με αυτόν τον αδιέξοδο τρόπο να φέρουν αποτελέσματα.
8: Κοίτα, εγώ δεν είμαι ηρωικός τύπος, δηλαδή δεν είναι... Οραματίζομαι να σώσω τον κόσμο. Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν έχω αυτές τις δυνατότητες. Κάνω όπως όλοι μας ό,τι μπορώ για τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, που ξέρω, που μπορώ, αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, όπως όλοι μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ένα υπόγειο ρεύμα αλληλεγγύης στην κοινωνία μας, θα είχαμε διαλυθεί. Υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη από θεσμούς τους οποίους κατά καιρούς κοροϊδέψαμε πάρα πολύ, όπως την οικογένεια. Αν δεν υπήρχε οικογένεια, στις φορολογικές δηλώσεις του περασμένου έτους ήταν, νομίζω, ήταν 1.800.000 φιλοξενούμενοι. Δηλαδή είχε γυρίσει το παιδί και έμενε στο σπίτι των γονιών του. Δεν έμενε σε δικό του σπίτι για να φορολογηθεί. Ή είχαν μαζευτεί όλη η οικογένεια μαζί. Είναι 1.800.000. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι σχεδόν το 20% του πληθυσμού συμπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Της οικονομικής εξαθλίωσης που ζούμε. Λοιπόν, θεσμοί που κοροϊδέψαμε, λιδωρήσαμε. Λέω με από ευγένεια, δεν ήμουν ποτέ ανάμεσα σε αυτούς. Την οικογένεια τη σέβομαι. Η οικογένεια υπάρχει από τότε που υπάρχει ανθρώπινο είδος. Δεν μπορεί κανένα αχλαμαράκιας να έρχεται να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ένας από τους θεσμούς που ήταν και η οικογένεια βοήθησε πάρα πολύ και βοηθάει. Με την Εκκλησία εγώ μπορεί να μην έχω σχέση, αλλά σέβομαι αυτό που κάνει τώρα. Το σέβομαι απόλυτα. Βοηθάει πάρα πολύ η Εκκλησία, την οποία επίσης μπορούμε να την τοποθετήσουμε ανάλογα τα πιστεύω μας, όχι να τη λιδωρούμε. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Ναι, από τότε, από τη Δανεικιά Γραβάτα και επί 40 χρόνια σχεδόν, γιατί του χρόνου κλείνω 40 χρόνια σαν συγγραφέας, γράφω συνέχεια το ίδιο βιβλίο. Τι εννοώ? Το ίδιο βιβλίο είναι η Δανεικιά Γραβάτα και το Εκπειραιός. Είναι ο κόσμος μου. Αυτά που έζησα και αυτά που θέλω να πω. Δεν διαφέρουν τίποτα άλλο. Όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αυτό που έχουμε μέσα μας. Δες το Αγγελόπουλο τις ταινίες. Μία ταινία είναι όλες. Με διαφορετικές εκφάνσεις. Ο Φόκνερ το ίδιο βιβλίο έγραφε. Λοιπόν, από τότε, από την Δανεικιά Γραβάτα από το 1976, συνέχεια γράφω το ίδιο βιβλίο.
6: Πού ακριβώς τον Πειραιά έχεις μεγαλώσει, σε ποιο σημείο?
8: Καταρχάς, θέλω να σου πω τη διαφορά του Πειραιά. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί όλη η πόλη είναι χτισμένη γύρω από το λιμάνι. Πιο παλιά ήταν σαν ένα μεγάλο νησιωτικό λιμάνι, όπου ψαρεύαμε, καθόμαστε με τα πόδια κρεμασμένα στη θάλασσα και ψαρεύαμε. Ήταν άλλη ιστορία τότε. Ο Πειραιάς είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα, όλες οι πρωτεύουσες νομών και οι μεγάλες πόλεις χτίστηκαν και αναπτύχθηκαν με το αθηναϊκό μοντέλο, εκτός από τον Πειραιά, που είχε ένα άλλο μοντέλο. Ο Πειραιάς είναι το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ μαζί, όχι το καθένα μόνο του, και τα δυο μαζί, γιατί εκτός από το λιμάνι που είναι Λίβερπουλ ας πούμε και αυτά, είχε και όλο το προλεταριάτο, τα εργοστάσια, τα μεγάλα, τα αυτά του Μάντσεστερ. Γι' αυτό το λέγανε το Μάντσεστερ της Ανατολής οι ξένοι τον Πειραιά. Στον Πειραιά είδανε πρώτη φορά ο κόσμος άνθρωπο μουτζουρωμένο να παλεύει με τα σίδερα. Δεν υπήρχε αυτή η δουλειά παλιά. Μηχανουργία, εργοστάσια, όλα αυτά στον Πειραιά έγιναν. Λοιπόν, έχει αυτή τη διτή προσωπικότητα που τη λέω Manchester Liverpool για να καταλάβουμε μαζί. Και φυσικά αυτή η διτή προσωπικότητα γέννησε δύο πράγματα που εξαπλώθηκαν αυτομάτως σε όλη την Ελλάδα. Τον Ολυμπιακό και το Ρεμπέτικο. Αυτά ξεκινήσανε μαζί από τον Πειραιά, που αγκαλιάστηκαν από όλη την Ελλάδα, όπου φτωχός, Ρεμπέτικο και Ολυμπιακός. Έτσι πήγαινε πια. Εγώ που έμενα. Ο Πειραιάς έχει δύο φυλές. Αυτές που ζουν γύρω από τη βιτρίνα του, Πασαλιμάνι, Καστέλα, Φρεατίδα, Δημοτικό Θέατρο, Πλατεία Κοραή, και τις σκοτεινή ας πούμε πλευρά του, από τον Άγιο Διονύση και πάνω, τις Βόρειες Συνοικίες, οι οποίες είναι Άγια Σοφιά, Δραπετσόνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια, Αμφιάλη, Πέραμα, Κοκκινιά, όλες αυτές οι εργατοσυνοικίες. Στην εποχή μου αυτά ήταν παραπήγματα όλα. Κανονικό σπίτι δεν έβρισκες. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην μοναδική φαβέλα γκέτο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, τα Μανιάτικα. Εκεί δεν έμπαινες. Μέχρι να βγω από τη συνοικία μου δεν είχα δει αστυφύλακα. Δεν ήξερα τι είναι ο αστυφύλακας. Όταν τον είδα νόμιζα ότι είναι κανένας του Τελωνίου. Απαγορευόταν να περάσει αστυφύλακας μέσα. Ο διευθυντής, ένας εξαιρετικός διευθυντής της αστυνομίας του Πειραιά, έλεγε ότι τα Μανιάτικα είναι απροσπέλαστα. Δεν μπορούμε να μπούμε. Ήταν η μοναδική, το γκέτο, ας πούμε. Εκεί γεννήθηκα, στα Κατσάβραγα, όπου τα σπίτια δεν ήταν σε μία σειρά, ας πούμε, στη Νικηταρά που γεννήθηκα εγώ. Νομίζω ότι είχαν προέλθει από σεισμούς, γιατί ήταν άλλο πάνω στο βράχο, άλλο κάτω από το βράχο. Δεν ήταν σε μία σειρά η γειτονιά. Ήταν μία παλαβή κατάσταση. Εκεί, μέσα στη μεγάλη φτώχεια, την οποία δεν...
6: Όπως... Οι γονείς σου πώς βρέθηκαν εκεί?
8: Ο Πειραιάς, για να μην μείνουμε στους γονείς μου, Ο Πειραιάς ήταν το 28 μέχρι το 1928 που είχαμε ελευθερωθεί πια το έρημο αρχαίο λιμάνι, αλλά έρημο. Και άρχισαν και έρχονταν πρόσφυγες και κατατρεγμένοι από παντού να κάτσουν να το επικίσουν σιγά σιγά. Το κράτος άρχισε να δίνει κάποια προνόμια σε όσους ερχόντουσαν στο λιμάνι, γιατί το χρειαζόταν το λιμάνι. Το νέο κράτος που είχε αυτό. Η Αθηναϊκή Συμμαχία, η αρχαία, η μεγάλη δύναμη η Αθηναϊκή, είχε βασιστεί λόγω του πανέξυπνου Θεμιστοκλή στο λιμάνι. Χωρίς το λιμάνι του Πειραιά, η Αθήνα δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά τότε βρέθηκε ένα μεγάλο μυαλό, για μένα είναι ο μεγαλύτερος της αρχαιότητας, πολιτικό μυαλό εννοώ, Θεμιστοκλής. Πάνω από Περικλή, πάνω από όλους. Γιατί αυτός αίσθησε την Αθήνα φέρνοντας τον Πειραιά στα πόδια της, με τα μακρά τείχη κλπ.
6: Τελικά το καλό μας χαρτί σε αυτή τη ζωή είναι η μνήμη μας ή αυτό που ζούμε κάθε μέρα?
8: Όλα. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Δεν είμαστε ένα πράγμα κανείς μας. Είμαστε και τα καλά μας και τα κακά μας και τα αυτά. Και ο βασανιστής, όταν τελειώσει τη βάρδια να δέρνει και να βγάζει νύχια, πάει στο σπίτι του και είναι πολύ τρυφερός. Είμαι τη γριά τη μάνα του, είμαι το παιδί του. Γίνεται μπαμπάκι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση.
6: Ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει δηλαδή.
8: Ναι. Ναι, μα αυτό είναι ότι έχουμε τη βούληση. Το τι θα την κάνουμε και προς τα που θα πάμε είναι δικό μας θέμα κάθε φορά. Βέβαια, για να μην το αρχίσουμε και το σκάβουμε, είναι και θέμα γονιδίων και θέμα περιβάλλοντος που μεγαλώνουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να αρθεί πάνω από πολλά χάρη στη δική του βούληση και την προσωπικότητα.
6: Το περιβάλλον που μου περιγράφεις νωρίτερα, της απόλυτης φτώχειας στα Μανιάτικα.
8: Δεν ήταν μόνο η απόλυτη φτώχεια. Ήτανε και ζει σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν. Ο φτωχός, επειδή ξέρει ότι δεν θα βρει το δίκιο του, το διεκδικεί μόνος του, παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Δεν διαμεσολαβεί με να φωνάξει έναν στη φύλακα κάτι έγινε εκείνη την εποχή. Έπρεπε μόνος σου να καθαρίσεις. Λοιπόν, σε ένα περιβάλλον δύσκολο, σκληρό, που κατάληξη δεν είναι τίποτα άλλο από φυλακές, πρέζες, μαχαιρώματα. Από εκεί γλίτσα.
6: Γλιτώνεις πώς δηλαδή? Γιατί ονειρεύεσαι ένα καλύτερο μέλλον για σένα?
8: Για να ονειρευτείς κάτι πρέπει κάτι να ξέρεις. Δεν μπορείς να ονειρευτείς έτσι. Σου είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν τα γονίδια και το περιβάλλον μεγαλών. Πρέπει να είχα καλά γονίδια. Πρέπει να ήμουν και αρκετά τυχερός. Και με σώσαν, εννοείται, αυτό που με έσωσε ήταν τα βιβλία. Όταν πρώτη φορά διάβασα, ανοίχτηκε αυτός ο άλλος κόσμος που δεν υπήρχε γύρω μου, μου ανοίχτηκε μέσα από τα βιβλία και είδα ότι ναι, υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ζω.
6: Μπορείς να μου πεις πώς διάβασες αυτό το πρώτο βιβλίο που λες?
8: Το ξέχασε ένας ναυτικός στο καμαράκι, στο σπίτι μας υπήρχε και ένα καμαράκι, ένα ταρατσάκι, στο σπίτι μας εννοώ, που μέναμε στην αυλή 5-6 οικογένειες. Είχε ένα καμαράκι εκεί που ανεβαίνανε οι γυναίκες και απλώνανε και το είχε νοικιάσει για ένα διάστημα ένας ναυτικός. Και το ξέχασε. Ήτανε γέφυρα των στεναυγμών του Μιχάλη Ζεβακό, αν θυμάμαι. Έτσι τον λέγανε. Η γέφυρα των στεναυγμών. Τρελάθηκα. Τράβηξα το χαρτί της ζωής μου διαβάζοντάς το. Είδα πράγματα που μέσα από ένας πιτσιρικάς να διαβάζει για τα κανάλια της Βενετίας, τους δόγιδες, τις ωραίες κοπέλες, όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε κατά διάνοια η Βενετία με τη γειτονιά μου και εκείνη η εποχή και όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένας μυθικό για μένα, μυθικό. Και άρχισα να ψάχνω, ναι. Και πήγαινα στα παλιατζίδικα και έπαιρνα βιβλία. Και έπεσα πάνω σε έναν αλεπουδιάρι. Πρέπει να ήταν και ψιλοανόμαλος. Εμένα δεν είχε δείξει κάποια τέτοια πρόθεση. Ένα παιδί, όπως τον βλέπω τώρα, που δεν θα ήταν πάνω από 30 χρονών και μοιάζει γέρος. Αλλά ήξερε ό,τι βιβλίο που λέγε απ' έξω. Θα το πω τώρα και οι ακροατές ας το εκτιμήσουν σε εκείνη την παιδική ηλικία. Αυτός πρέπει να ήταν στερημένος ερωτικά. Και εγώ του έλεγα κάθε φορά μια ερωτική ιστορία, 99% ψεύτικη, και αυτός μου πρότεινε ένα καλό βιβλίο να πάρω να διαβάσω. Φτιαχνότανε με τις ερωτικές ιστορίες που του έλεγα εγώ για τα κορίτσια, που δήθεν έβγαινα, δήθεν έκανα, αλλά τον είχα πάρει μυριστή και τον είχα πάρει χαμάρι, μικρό ήμουνα.
6: Πόσο?
8: Τότε, τέλος πάντων, μην πω το όνομά του, γιατί ήταν φίρμα τότε στον Πειραιά, πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν. Και του έλεγα ιστορίες, κορίτσια. Καταρχάς του λέγα ότι πήγαινα σε γυμνάσιο μεικτό, ενώ ήταν αρένων το σχολείο που υπήρχαν, κάποια ιδιωτικά υπήρχαν μεικτά. Και του έλεγα για το κορίτσι που καθόταν στον μπροστινό θρανίο και της χάιδευα τα μαλλιά. Έλειωνε ο άνθρωπος και μου λέει, έλα, το σου έχω κι εγώ ένα καλό βιβλίο να διαβάσεις, και μου δίνει βιβλία. Λοιπόν, αυτός εν αγνία του με καθοδήγησε στο τι να διαβάσω. Είδες η τύχη είναι, πρέπει να υπήρξε πολύ τυχερός άνθρωπος.
6: Κάτσε να σου πω κάτι για την τύχη, επειδή με ενδιαφέρει να το ερευνήσουμε αυτό. Λες τυχερός άνθρωπος, μα αυτή η σκηνή θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε άλλα παιδιά και να μην έπαιρναν το βιβλίο στα χέρια.
8: Ναι. Η τύχη είναι, περνάει από μπροστά σου. Πρέπει να τη δεις, να την αναγνωρίσεις. Σε σένα είναι όλα, γι' αυτό είπα, είμαστε άνθρωποι με βούληση. Εσύ, Μάνο, τα βιβλία που διαβάζεις, οι ταινίες που βλέπεις, μιλάνε για σένα. Το τι είσαι εσύ, το τι ταινίες βλέπεις, το τι μουσική ακούς, το τι βιβλία διαβάζεις, είσαι εσύ, μιλάνε για σένα. Δεν απολαμβάνεις μόνο. Είναι και η ταυτότητά σου. Η πραγματική σου ταυτότητα δεν είναι το πόσα λεφτά έχεις στην τσέπη σου. Η πραγματική σου ταυτότητα είναι τι έχεις στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αυτό είναι. Ας πω κάτι. Όταν ένας με λεφτά επιδεικνύει το αμάξι του ή το κουστούμι του ή το σπίτι του, σημαίνει ότι ο ίδιος δεν είναι τίποτα. Δεν έχει τίποτα άλλο να σου δείξει. Σου δείχνει κάτι που αγοράζεται. Και σήμερα μπορεί να το αγοράσει αυτός, αύριο ένας άλλος. Υποβιβάζει τον εαυτό του όποιος καμαρώνει για αυτά που έχει. Αυτό ήταν και ένα μεγάλο θέμα των περασμένων δεκαετιών. Να είσαι ή να έχεις, που ήταν και έργο του Φρόμ και. Το είναι μας έχει αξία. Τώρα έχουμε περάσει από το να έχεις... ή να φαίνεσαι του Ντεμπόρ στην εικόνα. Τώρα δεν μας φτάνει να έχουμε. Στην εποχή, μιλάω του lifestyle και αυτά, πρέπει να το δείχνουμε. Όπως έλεγε σε μια ταινία, έχει ένα ντεξανό γκόμενο πάμπλουτο με χρυσές καδένες, μπιχλιμπίδια, λεφτά πάνω του και τέτοια. Και πέρναγε από τραπέζι σε τραπέζι σε ένα κέντρο, από ό,τι θυμάμαι, και έλεγε: ο φίλος μου είναι πλούσιος. Ενημέρωνε τον κόσμο ότι ο φίλος, ο γκόμενός της, είναι πλούσιος. Και αυτός κατέληγε, έλεγε ο ίδιος, τι νόημα έχει να είσαι πλούσιος αν δεν το ξέρουν οι άλλοι. Σε μια ταινία σου αυτό. Και έλεγε το απάβγασμα, τι νόημα έχει να είσαι πλούσιος αν δεν το ξέρουν οι άλλοι. Είμαι πανευτυχής, γιατί τα βιβλία μου διαβάζονται από τους ανθρώπους που θέλω να διαβάζονται. Υπάρχει ένας κόσμος δηλαδή που τα παρακολουθεί. Και λυπάμαι γιατί για αυτούς που πραγματικά γράφονται δεν θα μπορέσουν να τα διαβάσουν ποτέ.
6: Τι εννοείς?
8: Δεν διαβάζουν, δεν μπαίνουν σε βιβλιοπωλείο. Οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι ντρέπονται να μπουν σε βιβλιοπωλείο, πρέπει να ξέρεις. Ντρέπονται. Δεν είναι δικό τους πράγμα. Για τους λαϊκούς ανθρώπους μιλάω, τους απλούς. Ντρέπονται να μπουν στο βιβλιοπωλείο. Όπως μπαίνουν με συστολή. Θα μπουν αύριο σε ένα υπουργείο, σε ένα δικαστήριο ή σε μια τράπεζα που κάθονται και τους βλέπεις μαζεμένους. Έτσι και στο βιβλιοπωλείο. Είναι για αυτούς ένας κόσμος ιδεών κλπ. Και αυτά, στην οποία νιώθουν ότι δεν θα μετέχουν. Αυτούς τους ανθρώπους αγαπάω. Τους ανήμπορους, τους ανίσχυρους, τους παραμερισμένους.
6: Από ό,τι καταλαβαίνω, Διονύση μου, περνάς απίστευτες χρονικές περιόδους μόνος σου, ε?
8: Ναι.
6: Δηλαδή εδώ μέσα στο σπίτι μένεις μόνος σου?
8: Μόνος. Αυτό μου άρεσε πάντα. Η μοναξιά. Αυτός είναι ο ιδανικός τόπος. Η μοναξιά που σου επιτρέπει να βρεθείς με τον εαυτό σου. Και δεν είναι εύκολο. Πολλοί άνθρωποι λένε εγώ εκεί δεν καθόμουν ούτε τόσο ούτε αυτά. Είναι γιατί Δεν είναι εύκολο να μείνεις μόνος σου με τον εαυτό σου. Σε τρομάζει. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους στις δύο ώρες στο σπίτι τους. Γιατί δεν αντέχει τον εαυτό του. Εγώ τον αντέχω, δηλαδή είναι η καλύτερη παρέα. Ναι, μ' άρεσε πάντα η μοναχικότητα. Δεν μπορείς αλλιώς. Είναι αυτή η καταραμένη δουλειά που κάνω, αν μπορεί να την πεις δουλειά, που θέλει να είσαι συγκεντρωμένος. Και μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και λένε αντικοινωνικός το ένα το άλλο. Απλώς προφυλάσσεσαι. Η έξοδη παρέμβαση κάτι σου διασαλεύει, ας πούμε. Εγώ με κάθε βιβλίο έχανα και μια γυναίκα. Είχα μια κοπέλα, όταν άρχισα να γράφω, με έχανε αυτή και μοιραία την έχανα κι εγώ. Κάθε βιβλίο μου είναι ένας αποτυχημένος έρωτας. Όπως το λέω.
6: Υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει πολύ ταλέντο να χαθεί στο δρόμο?
8: Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Το ταλέντο θέλει ένα πράγμα. Θέλει και πίστη. Θέλει και πίστη. Το ταλέντο είτε στο τραγούδι, είτε στο γράψιμο, είτε στο ποδόσφαιρο. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που παρακολουθώ πολύ και μ' αρέσει. Υπήρξα και ποδοσφαιριστής της πλάκας βέβαια, αλλά υπήρξα. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να έχεις και το τσαγανό να πατήσεις, να σταθείς μες στο γήπεδο. Την ίδια υποστήριξη θέλουν ό,τι ταλέντο κι αν έχεις, τη χρειάζεται. Το τσαγανό, ας πούμε. Ή να είσαι πολύ τυχερός και να βρεις ένα μέντορα ο οποίος θα κάνει τη λάτζα για σένα και θα σου ανοίγει το δρόμο.
6: Αυτό το γήπεδο είναι μέσα μας, πουθενά άλλο.
8: Μα γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό παιχνίδι στον κόσμο. Και βέβαια το πήραν ο συνήθως ξύπνοι και το έχουν κάνει σοου δισεκατομμυρίων. Γιατί το γήπεδο είναι, μπορεί να είναι, όπως το δει κανείς, ή ένα παράσταση μάχης που αντί για όπλα έχουν μία μπάλα που διεκδικούν. Είναι μια κανονική αναπαράσταση μάχης, αν το δεις το ποδόσφαιρο. 11 εναντίον 11. Αλλά είναι και η ζωή η ίδια. Είναι το γήπεδο της ζωής. Εδώ παίζουμε όλοι. Και εδώ το γήπεδο είναι λίγο πιο πραγματικό από τη ζωή. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί στο γήπεδο δεν χωράει μέσον και λεφτά. Αν δεν μπορείς να παίξεις, σε βγάλανε. Αν δεν αξίζεις, δείχνει τι είσαι. Στη ζωή υπάρχουν και παράδρομοι που βλέπεις έχει το όνομα του μπαμπά του ή τα λεφτά του μπαμπά του ή έχει τον ξάδερφο εκεί και αυτά και τον σπρώχνουν, αλλά δεν διαρκεί για πολύ αυτό. Περίπτωση Γεωργάκη. Ο Μάρξ έλεγε ότι κάθε 100 χρόνια οι περιουσίες αλλάζουν χέρια. Το έχουμε δει σε πολλές ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις πως αλλάξαν χέρια. Παπαστράτος, Κεράνης, Παυλίδης, οι μεγάλες βιομηχανίες της εποχής μας ανήκουν αλλού. Τι συμβαίνει τώρα? Ο πρώτος είναι ο δημιουργός, αυτός που λέμε ο αστός, ο επιχειρηματίας με την προμηθεϊκή διάσταση που ξεκινάει μία δουλειά και καταφέρνει και στείνει μία μεγάλη επιχείρηση, ένα μεγάλο όνομα κλπ. Έρχεται ο γιος ο κληρονόμος που καλός ή κακός τη διατηρεί ή την επαυξάνει. Και έρχεται και ο εγγονός που συνήθως είναι ένα μαλακισμένο που τα τρώει και τα καταστρέφει όλα. Αυτή είναι τον Παπανδρέου η διαδοχή. Εγώ θα υπενθυμίσω ένα πράγμα απλώς. Ο Άρης με μία λέξη ήταν ένα πράγμα, με μία λέξη. Πατριδολάτρης. Όλα τα άλλα ήταν δευτερεύοντα για τον Άρη. Η πατρίδα ήταν το πρώτο. Αυτό το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Άρης ναι μεν ξεπήδησε μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά είχε ξεπεράσει από τις πρώτες μέρες στο βουνό την κομματική του ταυτότητα. Ήταν αυτός που έβγαλε στο βουνό βασιλόφρονες, στρατηγούς, χωροφύλακες που ήταν βασιλική χωροφυλακή, δεξιούς. Αυτός τους ανακάτεψε όλους στο βουνό. Γιατί δεν τον ενδιέφεραν τα κόμματα, τον ενδιέφερε η πατρίδα.
6: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ποτέ δεν έγινε μια ομαλή μετάβαση στην Ελλάδα από τη μία ιστορική κατάσταση στην επόμενη μέσα από ένα καθαρισμό της προηγούμενης κατάστασης, ουσιώδη? Δεν τιμωρήθηκαν ούτε οι δοσύλλογοι, ούτε οι μαυραγωρίτες, ούτε κανείς.
8: Είμαστε το μόνο κράτος που δεν τιμώρησε τους δοσύλλογους στην Ευρώπη. Στην Γαλλία κατάφεραν και συνέλαβαν, γιατί οι άλλοι είχαν διαφύγει, θα είχαν την ίδια τύχη, 5.500 που του φυκίσανε οι Γάλλοι. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. 5.500 τον τοίχο στήσανε οι Γάλλοι. Οι Βέλγοι 3.500 και τα άλλα κράτη αντίστοιχα. Εμείς τους αθώσαμε γιατί μεσολάβησε ο εμφύλιος, ο οποίος έριξε λάσπη σε όλη την αντίσταση και τότε οι δοσύλλογοι χρειάζονταν την ακροδεξιά σαν σύμμαχοι εναντίον της αριστεράς. Και ξεπλήθηκαν οι αμαρτίες τους.
6: Τι εννοείς έπεσε λάσπη από τον εμφύλιο στο σύνολο της αριστεράς?
8: Ότι αν μετά την αντίσταση, μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δεν είχε μεσολαβήσει ο Δεκέμβρης και ο εμφύλιος, άλλη θα ήταν εικόνα της χώρας. Η αριστερή δεν θα ήταν για 40 χρόνια η νέγρη της πολιτικής ζωής, ούτε θα ήταν και τόσο στρεβλωμένη όπως και τους ίδιους έκανε ζημιά όλο αυτό το πράγμα. Δεν έκανε μόνο στη δεξιά, έκανε και στην αριστερά ζημιά αυτό. Ζήσανε μια ζωή σαν κυνηγημένοι, με το φόβο του χαφιέ, διαβάλλοντας όλα όσα δεν άρμοζαν στο κλειστό περιθώριο που ζούσαν. Κάνανε πολύ ζημιά και οι αριστεροί. Οι αριστεροί καταρχάς, η αριστερά, για να επιβιώσει, και στο χώρο της τέχνης έκανε ζημιά. Δηλαδή πήρε μετριότητες από το χώρο το συγγραφικό, το μουσικό, τα αυτά, και τις θεοποίησε για να τις κάνει υπογραφές στα συλλαλητήρια και στις διαμαρτυρίες. Θεοποίησε τους ασήμαντους, θεοποίησε τους μέτριους. Αυτό ήταν, δηλαδή, η παράταξη που μας έμαθε να διαβάζουμε, που μας έμαθε, γιατί αριστερά ήταν των γραμμάτων, έκανε κάτι καταστροφικό. Σκέψου πόσοι αριστεροί συγγραφείς περάσανε θεοποιημένοι και εξαφανίστηκαν. Γιατί ήταν το πολιτικό κύμα που τους είχε πάρει μαζί του. Και κάθε καινούριο κάτι το παραμικρό το καταδίωκε. Η αριστερά, να σου πω ένα πράγμα που δεν το θυμάσαι. Έκανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλοι οι διανοούμενοι και καλέσανε και το λαό να συμμετάσχει. Ξεκινήσαν τότε από το θέατρο Γκλόρια, θυμάμαι, εναντίον του Μίκη Θεοδωράκη, επειδή μελοποίησε το Ρίτσο. Να προασπίσουν, λέει, την ποίηση, και τον ευρίζανε χυδαία. Να προασπίσουν την ποίηση από το Θεοδωράκη. Ποιοι? Να προασπίσουν την ποίηση τη χάρπαστη εκείνης της εποχής. Από ποιον? Από το Ρίτσο, το Σεφέρι, τον Ελίτη, που του δίναν τα έργα τους. Και αυτοί ουρλιάζαν. Καταλαβαίνεις τι έπαθε και αριστερά, τη στρέβλωση.
6: Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Μίκης χαλάει το Ρίτσο?
8: Ναι, χαλάει την ποίηση γενικά, τη μελοποιεί. Και προασπιζόντουσαν, ή μην πω καμιά κουβέντα, την ποίηση έναντι του Σεφέρι, έναντι του Ελίτη. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης ήταν βλάκες, δεν ξέρανε, και δίνανε τα έργα του στο Μίκη. Ο Λιβαδίτης ήταν βλάκας, ας πούμε. Και θα έρθουν αυτοί οι ξύπνοι να του δείξουν ποιο είναι το σωστό. Πάμε καλά. Θεωρώ ανεπίτρεπτη αυτή την κομματοκρατία της Ελλάδας. Είναι ανεπίτρεπτη. Τα κόμματα καλώς είναι και καλά κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν καμία δουλειά τα κόμματα. Στην τέχνη, στη δικαιοσύνη, στο στρατό, δεν μπορούν να αναμειχθούν με αυτά τα πράγματα. Δεν τους πέφτει λόγος το τι γίνεται εκεί. Αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα. Και καλό θα ήταν να ήταν ξεχωριστή και η Εκκλησία. Δηλαδή τα κόμματα έχουν εξαπλωθεί παντού και καθορίζουν τη ζωή μας. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να μην έχουμε άλλη ζωή εκτός από την πολιτική. Δεν είπα θα γίνουμε ιδιώτες να αποσυρθούμε, αλλά η πολιτική είναι ένα μέρος της ζωής μας. Δεν είναι η ζωή μας. Η ζωή είναι αυτονών, είναι των πολιτικών. Δεν θα μας αναγκάσουν να γίνουμε θεατές των κοκορομαχιών των δικών τους. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και αγάπες, έχουμε και διαβάσματα, έχουμε και μουσικές, έχουμε και να γλεντήσουμε, έχουμε να κάνουμε πράγματα, να μιλήσουμε με το φίλο μας, να πάμε στο γήπεδο. Δεν μπορούν να μας αναγκάζουν με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε οι θεατές της ζωής τους. Έχουν καπελώσει τη ζωή μας ολόκληρη. Το καταλαβαίνεις τι λέω? Αυτό δεν συμβαίνει. Οι ξένοι γελάνε μαζί μας. Γι' αυτό που εμείς καμαρώνουμε πολιτικοποίηση, με συγχωρείς, είναι μία μαλακία και μισή, γιατί δεν αφήνουμε χώρο για τίποτα άλλο. Καμαρώνουμε ότι είμαστε πολιτικοποιημένοι. Τι πάει να πει αυτό? Έχουμε μέλλον. Μέλλον έχουμε. Τώρα πόσο γκρίζω θα είναι, δεν ξέρω, αλλά μέλλον έχουμε. Μια χώρα δεν χάνεται. Αυτός ο τόπος, την άκουσα μια φορά την Αρβελέρ και το έλεγε, που δεν έχω και πολλές, δεν ταυτιζόμαστε και σε τίποτα, που έλεγε ότι αυτός ο τόπος είναι αγιότοπος. Βγάζει αγίους, βγάζει ανθρώπους που είναι ασύλληπτο να τους δεις σε άλλη χώρα. Το έλεγε αυτή που ήταν πρίτανης, πρώτη γυναίκα και μόνη πρίτανης στη Σορβόνη. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Βγάζουμε μεγάλες μούρες κατά καιρούς. Ποια χώρα μπορεί να πει ότι έχει ένα τσιτσάνι, ένα βαβακάρι, ένα σαββόπουλο, σου λέω, που ζει ο άνθρωπος και έχει ακούσει τόσα και τόσα στη ζωή του. Καλά, δεν μιλάω για το Μίκη, δεν μιλάω. Τραγουδιστές, η Αλεξίου, ό,τι τραγουδάει ταγιάζει. Ο Νταλάρας μας μετέφερε ένα σωρό πράγμα και το επιτιθέματα. Γιατί? Αυτό είναι η αποαιρεοποίηση του. Είναι τυχαίο ότι ο Νταλάρας επί 50 χρόνια είναι ο Νταλάρας. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ο Νταλάρας έχει τραγουδίσει την ψυχή μας, τα αίματά μας. Γι' αυτά μίλησε, για τα αίματά μας. Δεν μπορεί δηλαδή το κάθε τσολάνι να βγαίνει και να λιδωρεί τον Νταλάρα. Όταν γινόντουσαν αυτές οι επιθέσεις, εμένα οι δύο γιοι μου σπούδασαν στην Αγγλία και λείψανε για χρόνια, όπως καταλαβαίνεις. Λέω στο μικρό, γιατί ο μεγάλος δεν υπάρχει πια, του λέω, επιτεθήκαν στο φίλο σου επίτηδες για τον Νταλάρα. Μου λέει, ό,τι και να λένε, για μένα όσα χρόνια έζησα έξω, Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας. Μάζευα όλους τους αυτούς και βάζαμε τις κασέτες και τους δίσκους και περνάγαμε τις νύχτες μας με Νταλάρα στο Λονδίνο. Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας για τα παιδιά έξω. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ας του το πει κάποιος για όλους τους φοιτητές που ζούσαν Λονδίνο, Γερμανία, Παρίσι. Η φωνή του Νταλάρα του συνέδεε με την Ελλάδα.
10: Οι αποχρώσεις του γκρίζου πότε θα απομακρυνθούν, νομίζεις? Θα επανέλθει η ζωή σε έναν κανονικό ρυθμό ή αυτή θα είναι πάντοτε η πρωινή μας έγερση, ένα καινούριο μέτρο?
8: Δεν είναι δικό μας θέμα μόνο. Αυτό είναι το κακό. Αν ήταν μόνο δικό μας θέμα μία τοπική κρίση οικονομική, θα είχε ήδη ξεπεραστεί. Είναι θέμα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, μέχρι και η ίδια η Γαλλία κινδυνεύει, κλειδωνίζεται σε πολλά. Περνάει ο κόσμος σε ένα άλλο που δεν ξέρω τι είναι, σε μια άλλη κατάσταση, και αυτή έχει σεισμούς και μετασεισμούς. Λοιπόν, όταν ηρεμήσει ο παγκόσμιος σεισμός, θα ηρεμήσουμε κι εμείς. Δεν είναι μόνο δικό μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι και σε μία σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες περνάνε δύσκολα.
10: Αυτοί που προκαλούν τους παγκόσμιους σεισμούς, μπορείς να με εξηγήσεις τι όφελος έχουν, αφού η ζωή του ανθρώπου είναι πεπερασμένη, είχα μια 80 χρόνια βία?
8: Θα σου πω, η απληστία είναι το πρώτο. Αλλά μερικοί από αυτούς τους πολύ πλούσιους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους τον παγκόσμιο πλούτο, ας πούμε, μεγαλώνοντας, γερνώντας, καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό δεν άξιζε τίποτα. Όλο το αίμα που κύλησε για να μετατραπεί σε δικό τους όφελο, σε δικό τους πλούτο, δεν άξιζε τίποτα. Και ξέρεις τι κάνουνε? Γίνονται μεκίνες των τεχνών. Αγοράζουνε πίνακες, χρηματοδοτούνε εκθέσεις, βιβλία, μουσικές, γιατί καταλαβαίνουν στο τέλος της ζωής τους ότι εκεί είναι ο ανθρώπινος πλούτος. Οι μεκίνες αυτό το κίνητρο έχουν, να συμμετάσχουν έστω στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους στην πραγματικότητα της ζωής.
11: Καμιά φορά μου λένε, πού είναι το σπίτι σου που πας? Λέω, στα Άγραφα. Επίτηδες, γιατί Άγραφα θεωρούν πια μόνο το βουνό. Όλη η Ευρυτανία ήταν τα λεγόμενα Άγραφα επί τουρκοκρατίας. Δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους φορολογικούς καταλόγους. Σε αυτούς τους ορεσίβους εκεί πέρα δεν τολμούσε να εμφανιστεί εις πράκτορας φόρων. Όσοι είχαν εμφανιστεί, τους είχαν πάρει τα κεφάλια, είχε τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, τα άγραφα που είναι, επαναλαμβάνω, όλη η Βρετανία, σύμφωνα με την UNESCO, επί χρόνια και μέχρι σήμερα, είναι μέσα στους 2 ή 3 καθαρότερες περιοχές του πλανήτη. 0 μόλυνση από τίποτα. Και βέβαια είναι ένας τόπος που κάθε πέτρα του είναι ιστορία. Εκεί ήταν το 21, όλο εκεί πάνω έγινε. Καραϊσκάκης, Άντρουτσος, Καραϊσκάκης, ήταν το όνειρο του Καραϊσκάκη, το διαρκές όνειρο που το πραγματοποιούσε και μετά σβηνόταν, ήταν να γίνει, να έχει το αρματολίκι των αγράφων. Μπότσαρης, Άντρουτσος, όλοι εκεί πάνω ήταν, όλο εκεί έγινε. Δηλαδή εκεί πάνω σώθηκε η Ελλάδα στα βουνά αυτά. Όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η Ελλάδα θα χαθεί γιατί έχει 2 κάστρα, τη Μάνη και τα Άγραφα. Και στην αντίσταση, καθόλου τυχαία, το Αντάρτικο από εκεί ξεπήδησε. Όλα ανταρτοχώρια ήταν εκεί πάνω. Είναι αυτό που λέμε εκεί η Ελβετία της Ελλάδας, αλλά να μου επιτρέψεις, πολύ πιο ωραία. Γιατί είναι σχεδόν απάτητη. Είναι ένας μικρός ύμνος, να μου επιτρέψεις, στον τόπο που διάλεξα για να ζω.
10: Πώς τον διάλεξες όμως?
11: Θα σου πω. Καταρχάς για τον ίδιο τον τόπο, γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, χωριό-χωριό σχεδόν και βουνό-βουνό, για τον Άρη, αυτός με μάγεψε ο τόπος, η Βρετανία. Αλλά από εκείνο το χωριό είναι η οικογένεια της μάνας μου. Όλοι οι αντάρτες, πολεμιστές του 21, μια πολύ μεγάλη οικογένεια με παράδοση στους αγώνες τους εθνικούς. Να σκεφτείς ότι ο ένας παππούς μου έφυγε 21 ετών από εκεί, από το Καρπενήσι με τα πόδια, και πήγε στη Μακεδονία και έγινε αντάρτης του Παύλου Μελά. Ήτανε μέσα τους αυτών των Ορεσίβιων η πατρίδα, ούτε κόμματα ούτε αηδίες, η πατρίδα. Και επειδή ήταν της μάνας μου, αισθάνομαι και λίγο όταν είμαι εκεί στην αγκαλιά της μάνας μου.
10: Όλη αυτή η περιπέτεια συγγραφής του βιβλίου για τον Άρη προϋπέθεσε, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, μια εκτεταμένη έρευνα που κράτησε χρόνια.
11: Σχεδόν 20. Η έρευνα έχει το γράψιμο. Έχω σπάσει 3 αυτοκίνητα στο βουνό. Και ευτυχώς που είχα ίδιους πόρους, γιατί θα χρειαζόμουν έναν χρηματοδότη να με κίνει. Ήταν τεράστια τα έξοδα. Να μετακινούμε συνεχώς όλη την Ελλάδα γι' αυτό. Ένα απλό πράγμα θα σου πω. Εγώ έχω μάθει από τη μάνα μου να μην πηγαίνω σε σπίτι με άδεια χέρια. Μόνο το καλάθι με τα καλούδια για το χωριατό σπίτι που έμπαινα είδα έξοδα. Δεν λέω βενζίνες, δεν λέω διαμονές, ξενοδοχεία, όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμουν ένα μεκίνα, δηλαδή ένα χορηγό.
10: Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και οι αφηγήσεις των ανθρώπων, έτσι?
11: Φυσικά.
10: Μαγνητοφωνημένα όλα αυτά?
11: Ναι.
10: Που σημαίνει ότι ήταν και εποπία ή από μαγνητοφώνηση.
11: Ξέρεις τι, ήταν για πρώτη φορά, νομίζω, σώθηκε η φωνή, η άποψη των ανθρώπων που πραγματικά έκαναν αυτό που έγινε. Και όχι εμάς γύρω όλων των ψαλιδόκολων που ερχόμαστε από πάνω έτσι και κρίνουμε και λέμε και αυτά. Η φωνή των ανθρώπων των ίδιων, των ανταρτών, δεν με ενδιαφέρει από ποια πλευρά ήτανε. Αυτός που, για μένα, που πήρε το τουφέκι και βγήκε στο βουνό, είτε ήταν στον Άρη, είτε στο Ζέρβα, είτε στον Ψαρό, είναι άξιος της πατρίδας. Είναι τίτλος τιμής. Από όπου και να ήταν.
10: Και τι ήταν αυτό που παρακίνησε το ενδιαφέρον σου και ασχολήθηκες με τον Άρη?
11: Προφανώς η αγάπη μου για το πρόσωπο. Η αγάπη μου, αλλά η οποία δεν έκρυψε και τις σελίδες της μελανές. Γιατί κάθε αγώνας, κάθε επανάσταση, κάθε αυτό έχει γκρίζες σελίδες. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί όταν η ζωή κάνει μια δεκάρα και όλα παίζονται κάθε ώρα, είσαι από το θρίαμβο στην καταστροφή, παίρνεις αποφάσεις πολύ σκληρές που δεν μπορείς να τις κρίνουμε με τα τωρινά μέτρα, που εδώ ρίχνεις μια αναχαστούκη σε έναν και τρως 6 μήνες φυλακή. Τότε δεν έκανε ζωή τίποτα.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ανηφακούλα του ψάλα από ορφαριάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από ορφαριάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
0: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
0: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να βρεθούμε, να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Το θέμα το απόψινό ανοίγει πολλούς ορίζοντες. Το έβαλε ο Πέτρος στο Πούζης από το Χαλάνδρι. Ο Πέτρος από το Χαλάνδρι. Συνήθως όταν κάποιος βάλει ένα θέμα, βγαίνει πρώτος στην γραμμή να σχολιάσει. Σήμερα όμως θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Θα βάλω πρώτα την Δήμητρα, η οποία έχει φροντίδες πολλές και δεν μπορεί να το καθυστερεί. Οπότε εντάξει, θα μιλήσουμε πρώτα με τη Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Αλλά να σας πω πρώτα ότι είναι ανθολόγιο η εκπομπή.

Κομπή πάντα είναι και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να σχολιάσει κάτι που έχει σκαλώσει στη δική του μνήμη. Αλλά υπάρχει και το ερώτημα για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε ένα ερώτημα για να μπουν στην κουβέντα. Ακούστε λοιπόν ένα ωραίο θέμα και πολύ ωραία διατυπωμένο από τον Πέτρο το Πούζη, ο οποίος προτείνει για απόψε το εξής: ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε? Τι ρόλο παίζουν στη ζωή σας οι αναμνήσεις? Αναφέρετε κάποιες πολύ σημαντικές για εσάς. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 88 80. Έχουμε και ένα email, radio@parapolitica.gr. Έχουμε την τελευταία διαδρομή της εβδομάδος, που σημαίνει ότι στο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί δεν θα βρεθούμε. Άλλη, το ραντεβού μας πάλι τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 το βράδυ με 2 το πρωί. Και έχω χαρεί πάρα πολύ με τις αντιδράσεις των φίλων, οι οποίοι βρήκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την αλλαγή της ώρας, και πρέπει να πω ότι μέχρι παρά 3 λεπτά, παρά 5 λεπτά υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να βγουν στον αέρα. Τιμητικό πολύ για μένα. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να υπενθυμίσω το θέμα λοιπόν, όπως το διατυπώνει ο φίλος μου ο Πέτρος από το Χαλάνδρι. Ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε? Και τι ρόλο παίζουν οι αναμνήσεις στη ζωή? Ξέρετε, υπάρχει μια στιγμή λίγο πριν με πάρει ο ύπνος, όπου εμφανίζονται στο μυαλό μου ορισμένες αναμνήσεις που νόμιζα ότι δεν τις είχα πια, ότι δεν υπήρχαν. Δηλαδή θυμάμαι συμμαθητές μου, θυμάμαι δασκάλους, θυμάμαι στιγμιότυπα από το σχολείο, από την αυλή, από τα μαθήματα, από τις δικαιολογίες που λέγαμε για να γλιτώσουμε την εξέταση. Γεια σου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
3: Καλησπέρα Μάνο μου.
2: Χαιρετισμούς
3: σε όλα τα παιδιά μας εκεί.
2: Να είναι καλά όλοι.
3: Πολύ ωραίο το θέμα σου σήμερα, ειλικρινά.
2: Καλά, σε παίρνουμε πάλι. Κάτι έγινε. Ειρήνη, ξαναπάρε σε παρακαλώ. 2-11-10-80-8-8-0. Και δεν είναι δικό μου το θέμα, αγαπητή μου Δήμητρα, το έβαλε ο Πέτρος από το Χαλάνδρι. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τη Δήμητρα. Έλα Δήμητρα.
3: Λοιπόν, έχεις βάλει ένα υπέροχο θέμα σήμερα. Μας γέμισες αναμνήσεις πραγματικά πολύ έντονες, πολύ δυνατές, χρωματιστές, και είναι πραγματικά πολύ σημαντικός ο ρόλος της ζωής μας που παίζουν οι αναμνήσεις, γιατί συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο όλο γύρω μας. Διαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Μέσα από αυτές έχουμε ζήσει και καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Έχουμε περάσει και έχουμε μάθει πράγματα τα οποία μας βοηθάνε στο να διαμορφώσουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Μας διδάσκουν. Οι ευχάριστες και οι δύσκολες εμπειρίες μας βοηθούν να παίρνουμε αποφάσεις και να αποφεύγουμε παλιά λάθη. Ειλικρινά, διατηρούμε σχέσεις από οι κοινές αναμνήσεις, ας πούμε, από την οικογένειά μας, από τους φίλους μας, ενισχύουν το αίσθημα της σύνδεσης και της αγάπης. Mm-hmm. Μας προσφέρουν συναισθήματα. Μια όμορφη ανάμνηση μπορεί να μας γεμίσει χαρά και νοσταλγία, ενώ μια δύσκολη μπορεί να μας προκαλέσει μεν λύπη, αλλά μας κάνει νομίζω πιο δυνατούς. Μας δίνουν συνέχεια, λειτουργούν σαν ένας εσωτερικός δεσμός ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που θέλουμε να γίνουμε.
2: Και σε αυτό που πέρασε.
3: Βέβαια. Ωστόσο, πάντα οι αναμνήσεις δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Συχνά αλλάζουν με το χρόνο και επηρεάζονται και από τα συναισθήματα και τις μεταγενέστερες εμπειρίες μας.
2: Ναι.
3: Είναι ανάλογα τι περνάμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γαϊδουράκι του παππού στην Κρήτη, στις Αρχάνες, που φορτώναμε τους άρτους όλους και εμείς στο Σαμάρι, οι δυο μου μεγάλες αδερφές, και εγώ στα Καπούλια που λέγαμε.
2: Ναι.
3: Και πηγαίναμε τους άρτους στον Αφέντη Χριστό, στο βουνό επάνω, την Αρτοκλασία, για να τους προσφέρουμε στον Χριστό μας.
2: Ναι.
3: Με λίγα λόγια, οι αναμνήσεις δεν είναι απλώς εικόνα του παρελθόντος. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τη ζωή μας. Μαθαίνουμε από αυτές και δίνουμε νόημα στο παρόν μας, το διαμορφώνουνε. Είναι, εγώ έχω μόνο γλύκα και τρυφεράδα από αυτές τις αναμνήσεις. Πέρασα τόσο όμορφα παιδικά χρόνια με τις αδερφές μου, με το στην Κρήτη, γιατί πάντοτε εκεί πηγαίναμε, οι γονείς μου και οι δύο είναι από την Κρήτη. Ναι. Και συνεπώς εκεί ήταν οι ωραιότερες μας στιγμές, οι παρέες μας. Εκεί η Κρήτη για μας ήταν μόνο μυρωδιές και χρώματα και αρώματα. Πηγαίναμε το φασκόμηλο. Καμία σχέση δεν έχει με αυτά που αγοράζουμε.
2: Όχι βέβαια.
3: Καμία, η Ρίγανη, το Θρούμπι. Μόλις ανέβαινες λίγο πιο πάνω από το χωριουδάκι μας, τα βρίσκες όλα αυτά γεμάτο το βουνό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ήταν υπέροχο αυτό, που, αυτό όλο που έχουμε εισπράξει από αυτές τις διακοπές. Αισθάνομαι ότι επίσης μια πολύ όμορφη ανάμνηση είναι το τραπέζι της Κυριακής, που καθόμαστε όλοι γύρω από το τραπέζι, τα παιδιά και οι γονείς, και έτσι μια μουσική στο ράδιο να παίζει χαμηλά, τραγουδάκια και αυτά, και οι αδερφές μου να πειραζόμαστε μια, να πειράζουμε μια την άλλη, ο πατέρας να διηγείται, κάτσε τη σιχάστε να σας πω μια ιστορία για τον Αλβανικό πόλεμο. Η μάνα με απέραντη γλυκύτητα να μας έχει ετοιμάσει το νοστιμότερο κοκκινιστό μοσχαράκι που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου, με τις τηγανιτές πατάτες να κάνουν κράτς κράτς από τα λάδι, με το λάδι το υπέροχο αυτό της Κρήτης. Λοιπόν, αυτή η ανάμνηση, ειλικρινά, η εικόνα αυτή την προσπάθησα και εγώ να τη φτιάξω αργότερα στη δική μου οικογένεια και νομίζω ότι τα κατάφερα, γιατί είχα ως πρότυπο αυτή την ομορφιά του δεσίματος όλων μας γύρω από το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής. Όταν έχεις όμορφες αναμνήσεις, όλα συνηγορούν ότι θα περάσεις μια όμορφη και γαλήνια ζωή, την οποία μπορείς να τη μεταδώσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις στους γύρω σου, στους οικείους σου, στα παιδιά σου. Τα παιδιά μου ακόμα και τώρα μου λένε, τι ώρα είναι, θα καθυστερήσουμε 5 λεπτά. Λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα για τα 5. Το πόσο σέβονται, ίσως θα πω, και είναι πολύ ειδική λέξη, ακόμα και την ώρα που ξέρουν ότι 2 η ώρα το τραπέζι της Κυριακής περιμένει όλους μας να κάτσουμε να πούμε τα νέα μας και να σηκώσουμε ένα ποτήρι στην υγειά όλων μας.
2: Παρόντων και απόντων.
3: Βέβαια, γιατί είναι και δύσκολο να τους πετύχεις όλους, αλλά όποιοι είναι εδώ τα καταφέρνουν. Ναι. Γιατί είναι, άρα η μάνα, έκανες πάλι σήμερα, ζωγράφισες. Ό,τι και να φτιάξω για το γιο μου, ο οποίος είναι δυστυχώς και ευστραφής, έχω ζωγραφίσει. Εσύ φταίς, μάνα, που είμαι ευστραφής, κανείς άλλος.
2: Που είμαι ευστραφής, ναι.
3: Αλίμονο. Γιατί μη φας 2 πιάτα, θα ένα, θα μισό. Εμείς οι υπόλοιποι, γιατί δεν είμαστε ευστραφείς. Είναι υπέροχο όμως να σου εγκρίνουν το φαγάκι σου που έχεις φτιάξει, που έχεις βάλει μέσα, εκτός από τα καλούδια που έχεις πάρει και που έχεις επιλέξει και έχεις διαλέξει να βάλεις μέσα στο φαΐ. Πάνω απ' όλα έχεις βάλει αγάπη. Απέραντη αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν να δοκιμάσουν το φαΐ σου και να φάνε όλοι μαζί. Αισθάνομαι ότι είναι υπέροχο. Οι αναμνήσεις αυτές τις έχουμε μέσα μας, έχουμε όλοι μας, η ψυχή είναι γεμάτη από αυτές και όλο αυτό το ανταποδίδουμε τώρα. Έτσι νιώθω.
2: Και μερικές φορές έρχονται στην επιφάνεια,
3: ναι,
2: όπως έλεγα πριν,
3: ναι,
2: σε στιγμές που δεν το περιμένεις ότι,
3: ναι,
2: θα έρθουν αναμνήσεις που είχες να τις σκεφτείς πάνω από 20-30 χρόνια.
3: Ίσως
2: ξαφνικά
3: όταν χαλαρώνει, ξέρεις κανείς, το μυαλό αρχίζει και ταξιδεύει και προσπαθεί να βρει ίσως κάτι δικό του, ίσως από παλιά. Είναι υπέροχο το να μπορεί να σκεφτεί και κάποια πράγματα που δεν θα περνούσαν από το μυαλό, ότι θα μπορούσα εγώ να σκεφτώ, ας πούμε, τώρα το γαϊδουράκι του παππού.
2: Ναι.
3: Κι όμως, μόλις τέθηκε το θέμα αυτό σαν θέμα, αμέσως ανέτρεξα και τσακ τσακ τσακ τσακ το έβγαλα στην επιφάνεια. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Οι αναμνήσεις μας φτιάχνουν. Αυτούς που είμαστε σήμερα είμαστε νομίζω από τις αναμνήσεις. Αν έχουμε ωραίες αναμνήσεις, έχουμε καλή ζωή. Αν είναι δύσκολες, έχουμε δυστυχώς δύσκολη ζωή.
2: Ένα γαϊδουράκι που είχε ο παππούς μου και ο δικός μου ο παππούς,
3: ναι,
2: είχε το εξής ιδίωμα. Πήγαινε και ξάπλωνε στη μέση του δρόμου. Και αν ερχόταν αυτοκίνητο, έπρεπε να του κορνάρει καμιά δεκαριά φορές ή να βγει από το αμάξι, να τον σύρει με τέτοιο. Μόλις πέρναγε το αμάξι, πήγαινε πάλι και ξάπλωνε στη μέση του δρόμου. Ήταν ειδική περίπτωση. Και θύμωνε πάρα πολύ άμα το παραφόρτωνες.
3: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί αισθάνομαι ότι όπως ένας άνθρωπος είναι κι αυτό. Είναι μια ψυχούλα. Και εμείς εξιάρτους που βάζαμε, αισθανόταν, της έλεγα της γιαγιάς, μην βάλεις μεγάλους, μην τους κάνεις μεγάλους μεγάλους. Και ήμουν παιδί τότε 5 χρονών, 6.
2: Κατάλαβα.
3: Και το σκεφτόμουν για το βάρος που θα βάζαμε στο σταχτί μας. Εμείς τον λέγαμε σταχτί. Και εμάς όταν πεινούσε, χτύπαγε στο μαγαζέ. Το λέγαμε τότε εκεί το μέρος που το βάζαμε το γαϊδουράκι μας, το λέγαμε μαγαζέ.
2: Τι και ήταν χτύπαγε... ο Σταύλος δηλαδή?
3: Ναι, ο Σταύλος.
2: Ναι.
3: Λεγόταν έτσι, τον έλεγε η γιαγιά μου, ναι, παππούς μου, ναι. Και χτύπαγε το πόδι του.
2: Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν, ότι πεινάω. Και έλεγε ο παππούς, Κατίνα, πήγαινε να ρίξεις λίγο σανό στο σταχτί μας. Ήταν υπέροχα, υπέροχα περάσαμε χρόνια, μοναδικά. Πάρα πολύ ομορφιά, πάρα πολύ ομορφιά.
2: Πολύ ωραία. Οποία,
3: την έχουμε τώρα κοντά μας αυτή.
2: Πάντα η ομορφιά δεν εγκαταλείπει.
3: Όχι, γιατί μας διαμορφώνει αυτό που προείπαμε, είναι σημαντικό. Έτσι μάλλον μου, να ακούσουμε και τους άλλους.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρα.
3: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.

0: 2-11-10-80-880 radio@papakiparapolitika.gr και πάμε στον Πέτρο το Πούζι από το Χαλάνδρι που έβαλε το θέμα το σημερινό. Ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε? Σε ακούω, Πέτρο, καλημέρα.
1: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, οι αναμνήσεις σηματοδοτούν το μεγάλωμά μας. Πρώτον, διότι τότε έχουν αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα. Αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να γέρνει ενίοτε η ζυγαριά προς τη μεριά τους έναντι των βιούμενων νέων εμπειριών. Άρα η διαδρομή μας ως προς τις αναμνήσεις χαρακτηρίζεται με ελάχιστες στην παιδική ηλικία, αρκετές στην ωριμότητα και τόσο πολλές σε προχωρημένη ηλικία που σχεδόν μονοπολούν τη σκέψη. Ελλείψη αδυναμίας ή απροθυμίας να βιώσουμε νέες εμπειρίες. Οι αναμνήσεις, πέρα από τη ρομαντική διάθεση ή τη συναισθηματική φόρτιση, σαν αναδρομή μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο στην ανάλυση παρελθοντικών καταστάσεων, ειδικά δυσάρεστων, όταν θέλουμε να τις αναψηλαφίσουμε, να τις κατανοήσουμε και να τις συγχωρέσουμε. Χωρίς να είμαι ειδικός, εδώ κάνω μια παρένθεση, οι ψυχολόγοι αυτή τη διαδικασία τη λένε ψυχοδυναμική αναδρομή.
0: Ναι.
1: Ανατρέχουμε δηλαδή στην ηλικία 06,
0: ναι,
1: και καλούμαστε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας μια ξεχωριστή, μη επαναλαμβανόμενη στιγμή που μας τρόμαξε, μας πλήγωσε ή μας πόνεσε. Π.χ. κάθε Κυριακή πηγαίναμε για πικνίκ, αλλά μία Κυριακή τσακώθηκαν τόσο έντονα οι γονείς μου που φοβήθηκα ότι θα χωρίσουν. Το εκεί και τότε έρχεται στο εδώ και τώρα να εξετάσουμε σε τι βαθμό η τραυματική εμπειρία του χθες έχει σκιάσει το σήμερα. Νομίζω ότι το υγιές είναι να ζούμε και αν και όποτε θέλουμε να θυμόμαστε. Γιατί το να θυμόμαστε για να ζούμε αποτυπώνει μια αδράνεια, μια απαραίτηση, ίσως μια μικρή κατάθλιψη. Ας έχουμε στο μυαλό μας τουλάχιστον σαν κατεύθυνση, όσο μεγαλώνουμε, να προσφέρουμε στον εαυτό μας νέες εμπειρίες, στα πλαίσια του δυνατού, ώστε να αποκτούν ενδιαφέρον οι μέρες μας και να αυξάνεται και η πυκνότητα του χρόνου. Τι εννοώ με αυτό? Αν αναλογιστούμε πόσο αργά περνάει ο χρόνος στην παιδική μας ηλικία μέχρι τα 14-15, που δεν τελειώνουν οι μέρες, δεν τελειώνουν οι μήνες, άντε να σπρώχνουμε τις χρονιές. Αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι η περίοδος εκείνη είναι φορτωμένη καθημερινά με καινούργιες εμπειρίες που μας κρατούν το ενδιαφέρον. Δεν αναπαράγουμε δηλαδή ίδιες ρουτίνες σε εκείνες τις ηλικίες, γιατί έχουμε πάρα πολλές άγνωστες περιοχές τις οποίες ψηλαφίζουμε κάνοντας τα πρώτα βήματα μέσα σε αυτές σε εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Αυτό επαληθεύεται όταν είμαστε και πιο μεγάλοι πια, με το ξεκίνημα μιας καινούριας δραστηριότητας. Και εκεί, ή πηγαίνοντας σε μια περιοχή που δεν έχουμε ξαναπάει, σε ένα ταξίδι, ή ξεκινώντας ένα χόμπι που δεν το είχαμε ξαναπιάσει, ένα μουσικό όργανο, ένα σπορ. Οι ώρες ενασχόλησης με αυτό το καινούριο έχουν άλλη διάσταση, άλλη πυκνότητα λοιπόν, από την αναπαραγωγή μιας ρουτίνας. Ξυπνάω το πρωί, πάω στη δουλειά μου, πέφτω στην κίνηση, πάω στο γραφείο, γυρνάω άλλες 2 ώρες, ξαναπάω, κάθομαι, πλένομαι, τρώω, κοιμάμαι. Όλο αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει σαν νερό, αν γίνεται μέσα στο μήνα.
0: Ναι.
1: Και να μην θυμόμαστε τίποτα από το μήνα, παρά το ότι είχαμε έναν έντονο καυγά στο δρόμο με έναν τύπο που κοντέψαμε, ας πούμε, να βγάλουμε τα μάτια μας.
0: Mm.
1: Αυτά λοιπόν για τις αναμνήσεις.
0: Και δεν μου λες ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που σου έρχεται στο μυαλό χωρίς να την έχεις δει ούτε σε φωτογραφία καν?
1: Κοίταξε, έχω μία ανάμνηση, είναι πολύ αστείο, ενώ σαν γεγονός θα ακουστεί κάτι αρκετά επίπεδο. Εγώ αυτό το πράγμα το θυμάμαι γιατί επανέρχεται στη μνήμη μου το πόσο συγκλονισμένος ήμουν βιώνοντάς το. παρότι ήμουν 5-6 χρονών. Και μπορεί και να στο έχω ξαναπεί.
0: Δεν ξέρω, για πες.
1: Ναι. Οι γονείς μου με ένα άλλο φιλικό του ζευγάρι, εκείνη την εποχή, τώρα τη δεκαετία του 70, ήταν πολύ της μόδας το πικνίκ. Τέλος πάντων, αποφασίσανε ένα Σαββατοκύριακο με αυτό το φιλικό ζευγάρι να πάμε να διανυκτερεύσουμε στην Πάρνηθα. Αλλά μη φαντάζεσαι κάπου οργανωμένα, σε ένα μέσα στο δάσος. Που τότε υπήρχε το καημένο το δάσος.
0: Ναι. Με αντίσκηνο.
1: Ούτε καν με αντίσκηνο. Αυτό ήταν το συγκλονιστικό της ιστορίας. Ήταν λοιπόν, φαντάσου, τρία σε ένα μικρό ξέφωτο ανάμεσα στα έλατα, όπου σε ένα επίπεδο στήσαν οι δικοί μου ένα τραπεζάκι, κάτι καρεκλίτσες και τρία ρατζάκια το ένα δίπλα στ' άλλο, με ένα κοινό πάπλωμα από πάνω και κάποιο κοινό πάπλωμα από κάτω προφανώς, και ξαπλώσαμε εγώ στη μέση, οι γονείς, και σε ένα λίγο πιο πάνω, σε ένα πλατωματάκι, το ζευγάρι το φιλικό. Λοιπόν, το βράδυ που πριν κοιμηθώ, τα αστέρια, οι φωνές του δάσους, το θρόισμα των φύλων, οι σκιές που κάναν τα φύλλα με φόντο, πιθανότατα να έχει και λίγο φεγγάρι. Αυτή η εικόνα είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω. Ήταν η απόλυτη επαφή με τη φύση. Η ήχη του δάσους, των ζώων ή οτιδήποτε, και το ξύπνημα το πρωί, όπου ετοιμάστηκε ένα ζεστός καφές, ένα πρωινό έτσι υποτυπώδες, που το φάγαμε όλοι μαζί πάλι μέσα στη φύση κατά τις 6-7 το πρωί. Αυτό σαν εμπειρία λοιπόν έγραψε μέσα μου, και στη συνέχεια, προσπαθώντας να το αποκωδικοποιήσω ως πιο μεγάλος, ανακάλυψα ότι είναι θεμελιώδης αξία η επαφή με τη φύση. Σε εξανθρωπίζει, σε συγκλονίζει, είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος, εκεί βρίσκεις το μέτρο και την ισορροπία. Και εκεί έγκυται η τρέλα μας και η εκτροπή μας, στο γεγονός ότι έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από τη φύση, έχουμε δημιουργήσει ένα παραφύση περιβάλλον που είναι το αστικό, το οποίο προσπαθούμε να το στολίσουμε με αλσάκια και γκλάστρες, και κινούμαστε σε ένα περιβάλλον που ουδόλως μας θυμίζει ότι κάπου ανήκουμε, ότι είμαστε μικροί, ότι αν συμβεί κάτι στο φυσικό περιβάλλον, αυτόματα μπορεί να μην υπάρχουμε. Και νιώθουμε μικροί, μεγάλοι, μέτριοι ή τεράστιοι μέσα σε ένα τεχνητό περιβάλλον, που αν φτερνιστεί η φύση, αυτό το τεχνητό περιβάλλον θα ισοπεδωθεί.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα, και εκεί έγινε η αλαζονία μας, γιατί χάνουμε το σεβασμό, τη συστολή και την ταπεινότητα απέναντι σε αυτή τη δύναμη που μόνο μας αγκαλιάζει προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Γεια σου.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Και είναι η Πανεπιστημιακός, Ιστορικός της Τέχνης και Τεχνοκριτικός Αθηνά Σχοινά στη γραμμή.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Γεια σου, Αθηνά μου, καλώς την.
5: Είναι πολύ ωραία. Και το σημερινό θέμα πολύ ενδιαφέρον. Έχω να πω το εξής, ότι βεβαίως έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις. Δεν ζούμε για τις αναμνήσεις, ζούμε με τις αναμνήσεις και με τις αναμνήσεις.
4: Ναι.
5: Δεν είναι μοναδικό βεβαίως, είναι το και με τις αναμνήσεις.
4: Ναι.
5: Γιατί αυτές είναι οι ρίζες μας. Δεν μπορεί να ζει ένα φυτό αν δεν αντλεί και όλες από κάτω από το χώμα. Το ζήτημα είναι πώς επεξεργάζεται κανείς αυτές τις αναμνήσεις. Δηλαδή, η ψυχή μας δεν είναι μια αποθήκη που μπαίνουν μέσα βιώματα και τα ανακαλούμε. Πρώτα απ' όλα είναι όλα σε ρευστή κατάσταση. Τι εννοώ με αυτό? Είναι όπως ο ένας τρος ουρανός στη νύχτα. Έχει πάρα πολλά αστέρια. Μόλις αναπτύλει ο ήλιος, τα αστέρια δεν εξαφανίζονται, απλώς δεν τα βλέπουμε εμείς.
4: Ναι.
5: Αλλά όλα κινούνται. Και τα αστέρια και εμείς, τα πάντα. Επομένως, οι αναμνήσεις είναι πάντοτε σε αναμόχλευση. Είναι πάντοτε σε αλλαγή θέσεων, σε εντάσεων, αλλαγή εντάσεων, σε όλα αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι με τι τα συνδέεις, πώς τα ανακαλείς και πώς τα επεξεργάζεσαι. Διότι ωραίες είναι οι αναμνήσεις. Το ζήτημα είναι όταν τις ανακαλούμε ή όταν έρχονται με βάση το συνειρμό κάποιες αναμνήσεις, πώς τις επεξεργαζόμαστε. Και δεν είναι μόνο οι ευχάριστες, είναι και οι δυσάρεστες αναμνήσεις.
4: Ναι.
5: Εκεί πέρα είναι το πιο δύσκολο σημείο. Πώς τις επεξεργάζεσαι? Έχεις τη δύναμη να πεις ναι, εδώ έσπα. Εκεί το παραξήλωσα. Το άλλο το έκανα λάθος. Το άλλο ήταν ότι έθιξα τον άλλο άνθρωπο. Το πιο οδυνηρό είναι όταν χάρεις ανθρώπους. Δυστυχώς δεν σου μένουνε οι πιο ευτυχισμένες στιγμές, πολύ λιγότερες. Σου μένουν περισσότερο οι στιγμές του τέλους, της απώλειας. Γιατί παθαίνουμε ενοχή. Και θυμόμαστε, τα λοιπόν, εμένα φύγαν οι γονείς μου, έτσι. Πάντοτε το μυαλό μου γυρίζει. Πακ, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να πάω μία ώρα νωρίτερα. Με ζητούσε. Μου το είπε η άλλη ασθενή δίπλα. Φώναζε το όνομά. Πού ήμουνα εγώ, ενοχή. Αυτές οι ενοχές και συνοδεύουν τη ζωή. Έπρεπε να είμαι. Τι έπρεπε να κάνω για να το προλάβω? Τι έπρεπε να δώσω από την ψυχή μου, διότι εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, έπρεπε να παρατήσω τα πάντα, να μην κάνω. Αυτά δεν συνοδεύουν. Τις απώλειες είναι οδυνηρές αυτές τις στιγμές. Και όταν έρχονται θα πρέπει να τις επεξεργάζεται κανείς. Όχι για να απαλλαγεί από τις ενοχές, για να μπορεί να εξισορροπεί τον εσωτερικό του εαυτό. Θα είναι πάντοτε με τα τραύματά του, δεν σου λέω. Αυτά υπάρχουν. Είναι άλλοτε ανεπούλωτα, άλλοτε επουλωμένα. Αλλά υπάρχουν τα τραύματα πάντοτε. Ανεπούλωτα ή επουλωμένα. Και προσπαθούμε, τα επεξεργαζόμαστε, τα συνδέουμε με κάτι άλλο και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα ή να θυμόμαστε, τότε είναι χρήσιμο να θυμόμαστε κάτι τι που έχει γίνει και πώς θα μπορούμε να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Όπως γιατί δεν ζούμε σε δοκιμαστικό σωλήνα, ούτε ζούμε με υπόδειξη. Βάζουμε όλο μας τον εαυτό, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε με όλη μας τη ζωή και τις δυνατότητές μας, και θα πρέπει να σκεπτόμαστε πάρα πολύ γύρω ανθρώπους, την ευρύτερη ζώνη που μας χαρακτηρίζει, που τέλος πάντων έχει αναφορές σε εμάς ή και εμείς αναφερόμαστε, σε συγγενείς, σε φίλους, σε δουλειές, σε τέτοια, περισσόζοντας το εγώ, αλλά κάποια στιγμή το εγώ ανοιχτό ως προς τους άλλους, ανοιχτό. Εντάξει. Το με τις αναμνήσεις ζούμε και με τις αναμνήσεις, λοιπόν.
4: Και δεν μου λες, υπάρχει μέσα στη μνήμη σου μία φράση που έλεγε η μάνα σου ή ο πατέρας σου και που την επαναλαμβάνεις κι εσύ?
5: Όχι, δεν την επαναλαμβάνω, αλλά θυμάμαι πολύ καθαρά πολλές από τις φράσεις τους. Δεν μπορώ να σας πω τώρα, γιατί αυτές έρχονται συνειρμικά.
4: Ναι.
5: Όπως συνειρμικά είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε πάλι, που με είδε στο νηπιαγωγείο που πήγαινα, που ήξερα να συλλαβίζω, έπαιρνα την εφημερίδα για να διαβάσω και είπε, έκανε νόημα η μάνα του πατέρα μου, πες την κάτι.
4: Να μην ενοχληθεί.
5: Να μην ενοχληθεί.
4: Ναι.
5: Που έδειξε, ας πούμε, ένα σεβασμό απίθανο. Δηλαδή, σεβασμό σε ένα παιδάκι 6 χρονών.
4: Κατά.
5: Ο άλλος λέει, αλλά και τι έκανε και δείξτε μου, το δείξτε μου αυτό το πράγμα. Να δω, και έγραψε στο τετράδιο, δείξτε μου, πες μου την ιστορία, το κεφάλαιο. Κάνουν τέτοιε αγριότητε οι γονεί.
4: Ναι.
5: Και του μέλη του παιδιού, ότι δεν μου είχε εμπιστοσύνη, ότι του είπα ότι το διάβασα, δεν μου είχε εμπιστοσύνη ότι διάβασα. Και αυτά τη συνοδεύουν, βέβαια. Εντάξει. Μετά λες, εντάξει, καημένοι άνθρωποι, και αυτοί δεν πήγανε σε κανένα διδασκαλείο γονέων. Ό,τι ξέρανε, κάνανε. Πρέπει και να ζήσουν. Δεν είναι, κάνεις ένα παιδί και πρέπει να ξαναπάς να φοιτήσεις το σχολείο, να πεις πώς θα το κάνουμε εκείνο και το άλλο. Και εκείνοι αγωνίζονται, και εκείνοι μεγαλώνουν μαζί σου. Ή μικραίνουν μαζί σου και μετά μεγαλώνεται παραλλήλως.
4: Mm.
5: Ανάλογα.
4: Μάλιστα.
5: Τι να πεις αυτά. Θυμάμαι παλιά όνειρα, ξέρεις που είδα. Μου έκανε εντύπωση, μου κάνει πολλές φορές εντύπωση και ακόμα το θυμάμαι. Τον πρώτο Άγιο Βασίλη που δεν τον πίστευα. Δηλαδή που δεν πίστευα ότι μπορούσε να έρθει.
4: Ναι.
5: Νομίζω ότι θα ήταν κάποια σκιά. Θα εμφανιζόταν και πράγματι ντύθηκε ένας φίλος της οικογένειάς μας και αναγνώρισα το ρολόι του. Δεν λέω, το ρολόι του Αγίου Βασίλη ήταν το ίδιο, λίγα μετά το Γάντι, λίγο φάνηκε το ρολόι του. Ίδιο με του Βαγγέλη το ρολόι.
4: Κατάλαβα.
5: Και λέει, το θηρίο, τι παρατήρησε. Άκου την ίδια μάρκα. Λέει, τα ψωνίζει για το ίδιο κατάστημα, ο Αγίος Βασίλης και ο Βαγγέλης. Θέλω να πω ότι αυτά ήταν τα πράγματα, αυτά είναι τα πιο ελαφρά, τα πιο αγνά, τα πιο έτσι ωραία.
4: Mm.
5: Έχουν και αναμνήσεις που πονάνε.
4: Εντάξει,
5: δεν είναι όλα χαρούμενα, δεν είναι όλα ευτυχισμένα. Και κυρίως τα οδυνηρά είναι που έρχονται πολύ συχνά. Όσο φεύγουν, όσο παίρνουν τα χρόνια, έρχονται τα οδυνηρά. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει και εκείνους τους λογαριασμούς. Ενοχών που έχουμε ενδεχομένως. Όλα.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Yeah.
5: Καλή συνέχεια, Μανώ.

0: Αγαπητέ φίλε που κάλεσες πριν από 3 λεπτά, δεν προλάβαμε να απαντήσουμε. Οπότε αν θέλεις ξαναπαίρνεις. Κώστα από το Κουκάκι.
1: Ναι, Ρακρισό μου.
0: Καλά είσαι?
1: Καλησπέρα αγάπη μου.
0: Καλώς τον.
1: Σε ακούω λιγάκι που μακριά, δεν πειράζει.
0: Μακριά γιατί?
1: Και θα σε καταλάβω.
0: Γιατί μακριά, μια χαρά.
1: Θέλω να συνεχίσω από τον κύριο που είπε για τις αναμνήσεις του.
0: Ναι.
1: Οι αναμνήσεις είναι η πύρα της ζωής.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναμνήσεις περνάει τη ζωή του επιπόλαια.
0: Γίνεται να μην έχει κάποιος αναμνήσεις?
1: Ναι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν αναμνήσεις γιατί δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Είναι εκγενετής ο χαρακτήρας τους αδιάφορος. Έχω συναντήσει, μπορώ να σου πω, αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι οι λεγόμενοι ζαμανφουτρίστες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Θα σου πω τώρα τι ωραίο πράγμα είναι η ανάμνηση.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή του Κώστα βγήκε ένας κύριος ο οποίος μας πήγε πίσω πολλούς αιώνες σε έναν υπέροχο άνθρωπο ο οποίος λέγεται Ντάντε.
0: Ναι.
1: Και έχει συγγράψει το βιβλίο «Η Κόλαση».
0: Ναι.
1: Πόσες αναμνήσεις μπουκάρανε, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου έδω τον άκουσα. Βλέποντας τον εαυτό μου κυριολεκτικά μπρούμητα να έχω το βιβλίο αυτό μπροστά μου να το διαβάζω και να μην το καταλαβαίνω. Και να προσπαθώ να το καταλάβω και να μην το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και να μην τολμάω να πω αυτά που διάβαζα ας πούμε στον πατέρα μου ή στη μάνα μου γιατί θα με κοροϊδεύανε. Στο τέλος το κατάλαβα μόνος. Και ένιωσα πολύ περήφανος γιατί το κουτσομπόλεψα να πω αυτή τη λέξη τώρα στο βιβλίο μαζί με τον πνευματικό μου τον πατέρα Τιμόθεο του προφήτη Ηλία γιατί ήμουνα στο Παγκράτη, ήμουνα Παγκρατιός. Εκεί μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Και πόσο χάρηκα όταν μου επεξήγησε τόσα ωραία πράγματα. Γιατί εκεί έμαθα πόσο κακά αισθήματα έχουμε μέσα μας. Και ότι η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα βάθη της ψυχής μας όταν δεν μπορούμε να τα αντιχασέψουμε.
0: Και του μυαλού.
1: Όταν αφήσουμε να ξεχυλάνε συναισθήματα όπως η ζήλια, όπως η περιφρόνηση, όπως η αδιαφορία, όπως το μίσος, όπως όλα αυτά τα που βγαίνουν ξαφνικά, ο θυμός, όλα αυτά συγκροτούν την κόλαση. Η κόλαση είναι μέσα μας.
0: Πού θα ήταν?
1: Εμείς την έχουμε. Και εμείς μπορούμε να την σφραγίσουμε και να μην μας πειράζει πια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να έχεις ένα πνευματικό σωστόν άνθρωπο, έναν καθηγητή, ένα δάσκαλο, μια δασκάλα, έναν μεγάλο φίλο, ένα θείο, κάποιον που να μπορείς να εκτονώνεσαι. Και εκείνος να σου δείχνει τον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Τότε οι αναμνήσεις είναι επικοδομητική πείρα. Αυτό πρέπει να εμφυσίσει ένας σωστός καθηγητής στα παιδιά του, στους μαθητές του. Είτε είναι πρωτάκια της πρώτης τάξης, είτε είναι μαντράχαλοι στο πανεπιστήμιο που είναι πλέον 20, 25, 20 κλπ. Εγώ είχα ένα καθηγητή τέτοιο, ναι. Είχα. Αυτός με έμαθε ορθογραφία και ξέρω πολύ καλά την ελληνική γλώσσα πλέον.
0: Τέλεια.
1: Και άλλον έναν καθηγητή, ο οποίος με έμαθε και μαθηματική σκέψη, και έτσι μπόρεσα και προχώρησα στη ζωή μου. Οι αναμνήσεις αυτές είναι πηγή από όπου πίνει το νερό ο διψασμένος. Χωρίς αυτές δεν προχωράμε, αγόρι μου. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όποιος δεν έχει αναμνήσεις είναι ένα κενό. Είναι κύμβαλο, αλλά λάβει.
0: Κώστα μου, χάρηκα.
1: Εγώ έχω. Εγώ έχω και είμαι περήφανος γι' αυτό.
0: Σύμφωνα.
1: Σε δύο μήνες θα κλείσω τα 94 και θα μπω στα 95.
0: Να ζήσω.
1: Αλλά η Μαργαρίτα με πέρασε. Στα 103 έφυγε.
0: Ναι, εντάξει. Καλό δρόμο να έχεις.
1: Καλό δρόμο να έχεις. Να έχεις. Ήταν πολύ καλή κυρία. Έκανε πολύ ωραία πράγματα. Έφτιαξε ωραία πράγματα. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι γιατί χωρίσανε αυτοί οι δύο άνθρωποι.
0: Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ.
1: Δεν
0: ασχολήθηκα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω, καλέ μου. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν είναι. Δεν το λέω για κουτσομπολίκι.
0: Ό,τι και αν το λες, σου απαντώ ότι δεν έχω ιδέα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σε φιλώ πολύ. Σε φιλώ πολύ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
4: Γιατί έχει τόση φασαρία?
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
4: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
5: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 10 και 2 πρώτα λεπτά. Άλλαξε και η βάρδια, έφυγε ο Νικόλαος Πισμπίκης, ήρθε η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Θησαυρούλα είναι στο πόστο της. 2-11-10-80-8-8-0, διευθύντρια επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και κυρία Κατερίνα μου από τον Γκίζη. Γεια σου Κατερίνα.
6: Καλησπέρα παιδιά.
5: Γεια σου.
6: Τι κάνουμε, όλα καλά?
5: Ναι, όλα καλά.
6: Μπράβο, μπορούμε και καλύτερα. Λοιπόν, πριν μπω στο θέμα που είναι πάρα πολύ ωραίο, φοβερή ιδέα του Πέτρου, να αναφέρω έτσι για την ιστορία. Εχθές πόσο πέθανα στα γέλια με την ερώτησή σου, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Κερατέας. Ακόμα γελάω.
5: Κερατούγλητες.
6: Είχατε πολύ ρεγκαβαστέ. Γέλαγα όλο το βράδυ. Ήταν ο διάλογος με την κυρία Βέρα. Κίντρα, νομίζω, δεν θυμάμαι.
5: Με την κυρία Βέρα.

0: Με την κυρία Βέρα. Ναι. Εντάξει, γράψατε ιστορία. Αναφέροντας εσύ ότι κάποιος που συνοδεύει μια κυρία, όταν κοιτάζει γύρω-γύρω, λειτουργεί το κεφάλι λίγο σαν φάρο. Ήταν υπέροχος ο διάλογος. Λοιπόν, στο θέμα. Ναι. Άκου τώρα, μάνα, τι μου είσαι με το που το ανήκειλες. Όταν πρόκειται να έρθω στο σπίτι μου στον Κίζη, έχοντας υποστεί την έξωση από το ατελείο, ερχόμενοι εδώ γνωρίζοντας ότι δεν έχω ρεύμα, δεν έχω νερό, έχοντας τις επιφυλάξεις μου στο πόσο μπορεί να έχει συμβάλει σε όλο αυτό κάποια διαβολή του αδελφού μου, με τα γνωστά θέματα της οικογενικής ζωής, είχα λοιπόν στη φαρέτρα μου την ψυχολογική υποστήριξη. Mm. Θυμάμαι ακόμα λοιπόν η ψυχολόγος που μου είχε πει ότι εκεί που είχα πάει Κατερίνα, ενδέχεται να σου έρθουν κακές αναμνήσεις, μια που θα είσαι στο μέρος που τις έζησε. Mm-hmm. Ρε παιδιά, να μην τις έζησα ούτε μια ώρα. Δηλαδή, θυμάμαι το πρώτο πράγμα που είπα, ερχόμενη εδώ, τώρα η αυτούλη μου, κοίτα να δούμε πώς θα τη βγάλουμε καθαρή. Δηλαδή, δεν είχα χρόνο να πάω στα πίσω. Βέβαια, εισέπλεξα από την αναγγελία του θέματος και το γλυκό του πράγματος, όχι μόνο το δύσκολο. Όμως όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβάνομαι ότι όταν με ρωτάνε, Κατερίνα, ας πω την πιο απλή ερώτηση, πώς θα χαρακτηρίσει τη ζωή σου, πώς έχει ζήσει. Η απάντησή μου ήταν πάντα πολύ όμορφα και πολύ δύσκολα. Mm. Άσχημα δεν έλεγα. Που είναι άσχημο, η ενδοκογενική βία κατά ψέματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο γεγονός. Mm. Είναι, αλλά τι γίνεται. Εάν κάποιος βρεθεί τυχερός, και τα καταφέρει να την πηδήξει στη στραβή, υπάρχει προοπτική μπροστά του. Εγώ με το θέμα της προοπτικής έχω έρωτα. Δηλαδή, καλές κακές οι σελίδες που γραφτήκαν πίσω μου, ειδικά όταν δεν συνέβαλα εγώ για το κακό του κάρματος, ενώ την παιδική μου ηλικία, αλλά αν καθίσω στα πίσω αναγνώσματα, θα χάσω τα μπροστινά.
1: Ναι.
0: Θα χάσω αυτό που θέλω εγώ να γράψω, τη δική μου ιστορία, το δικό μου μέλλον. Mm. Όσον αφορά λοιπόν τις αναμνήσεις, ναι, δεν τις διαγράφω, δεν θέλω, είναι σελίδες από το δικό μου βιβλίο, αλλά δεν τις αποποιούμε, αλλά δεν θέλω και να μένω αιμονικά σε αυτές. Mm. Παράδειγμα, Μύρλα, η οποία πριν έχει και έδαφος, δηλαδή αχ, εγώ η καημένη τι έπαθα. Βρε μάνο, βαριέμαι. Βρε παιδιά, μα την αλήθεια βαριέμαι, δηλαδή έχω πολύ καλύτερα πράγματα να κάνω. Γι' αυτό και κάπου που ανέφερε σήμερα η κυρία Δήμητρα για το γαϊδουράκι, ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί είναι ένα άνθρωπο κακός, το λέμε κάποια φορά γαϊδούρι. Είναι ένα υπομονετικότατο ζωάκι που όταν πεισμώσει είναι γιατί το έχουμε παρεφορτώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι μου είναι πολύ συμπαθές αυτό.
1: Νομίζω ότι ζωάκι από εκεί προκύπτει. Από το γεγονός, ναι.
0: Όταν το έχουμε παραφορτώσει, καλά κάνει και τα στυλώνει.
1: Φρε, καλά κάνει, δεν λες τίποτα.
0: Καλά κάνει. Μου είναι πολύ συμπαθές αυτό το ζωάκι. Τώρα λοιπόν, καθώς
1: το ξέρεις
0: διάρκεια,
1: ότι υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Γαϊδουροχώρα.
0: Όχι.
1: Ναι, γράφω στο Google και φιλοξενούν, καλά, φιλοξενούν ταλαιπωρημένα γαϊδουράκια, μικρά, μεγάλα, γαϊδουροχώρα.
0: Και άκουγα πριν για τον γαϊδαρό σας που κάθονταν
1: Γιατί άκουγες, δεν κατάλαβα.
0: Για ένα γάιδαρο που είχε παππού σου.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό. Ο γάιδαρος με προσωπικότητα. Εκεί ήθελε, ναι, και καθόταν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια ελληνική ταινία με τη Βουγιουκλάκη.
1: Ντέι.
0: Με τη Μανταλένα, νομίζω, που λέει τον Κυπρόεδρο λέμε γάιδαρο ή το γάιδαρο Κυπρόεδρο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τώρα λοιπόν που ανέφερες όλα αυτά, άκου να δεις τώρα πώς μπορεί να συμβαίνει η αναμνήση σε έναν άνθρωπο. Εμένα. Ναι. Όταν ήμουν μικρή, η μητέρα μου στο μπαλκόνι βασικά είχαμε πάρα πολλά λουλούδια. Τρανταφυλλίες, γαριφαλίες, τα πάντα όλα. Στην άκρη υπήρχε πάντα ένα γιασινί. Ναι. Ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα παγκάκι που η μητέρα μου καθήμενη εκεί με είχε αγκαλιά και με νανούριζε. Ναι. Τον νανούρισμα μου το θυμάμαι ακόμα. Ναι. Αυτή την αγκαλιά που μύριζε δίπλα το γιασινί. Και ο κόρφος της μητέρας μου μύριζε πάντα εσπεριδοειδή. Είχε μια λοσιόν. Που είχε μέσα πορτοκάλι, αυτό πορτοκάλι, το θυμάμαι ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Μου έχουνε κουταλιές φρουτόκρεμα και μου τραγούδαγε το χάρτινο το φεγγαράκι. Μάλιστα εκείνα τα χρόνια δεν είχε χτιστεί και η πολυκατοικία απέναντι και βλέπουμε, θυμάμαι, το Λυκαβητό. Ναι. Οπότε είχαμε μεγάλη άπλα. Όταν δεν είχαμε φεγγαράκι, η Ραφλόρα ζωγράφισε φεγγάρια, τα ύψωνε, μου έχουν και μια κουταλιά φρουτόκρεμα, να και το φεγγαράκι, πάρ' και το φεγγαράκι, το συνήθισε το Κατερινάκι. Μετά από χρόνια λοιπόν, της λέω μια χρονιά, μαμά, αποφάσισα ότι δεν μου αρέσουν τα αγκάθια και μου αρέσουν τα γιασεμιά. Τι εννοείς, παιδάκι μου? Λέω, θυμάμαι, της λέω, ένα καυγά που είχατε κάνει, δεν ήξερα να πω τη λέξη καυγά, μια φασαρία που είχε γίνει πολύ μεγάλη στο σπίτι. Ο μπαμπάς, εσύ, είχε έρθει η αστυνομία, σπάγατε πράγματα. Και εγώ της λέω εκείνη το βράδυ, ήμουν χωμένη κάτω από ένα τραπεζάκι, κρεμάνω, το θυμάμαι ακόμα, όπου από πάνω είχε ένα βάζο και το βάζο μέσα είχε κάτι αποξηραμένα αγκάθια. Δίνεται μία και σπάει το βάζο, εγώ χωμένη κάτω από το τραπεζομάδιο του τραπεζιού, και φεύγουν τα αγκάθια. Κάνω να πιάσω, μαμά, εγώ τα αγκάθια και τρέπησε το δαχτυλάκι μου. Από τότε αποφάσισα ότι δεν μου αρέσουν τα αγκάθια και θα αγαπάω μόνο τα γιασεμιά. Την πήραν τα κλάματα, το θυμάμαι ακόμα. Την πήραν τα κλάματα, με αγκάλιασε, παιδάκι μου, τι σου κάναμε. Και εγώ να επιμένω, μαμά, γιατί κλαις? Απλά αποφάσισα ότι δεν μου αρέσουν τα αγκάθια και θα αγαπάω μόνο τα γιασεμιά. Σημειωτέρα ότι στο μπαλκόνι δεν υπήρχαν μόνο γιασεμιά, υπήρχαν γαρδένιες, υφίσκος, πήγαν πολλά λουλούδια. Απλά είχα συνδυάσει την ανάμνηση με το γιασεμί δίπλα που καθόμουν και καθόταν η μητέρα μου και με νανούριζε. Καταλήγω λοιπόν στο ότι αυτό το οποίο με συνοδεύει τόσα χρόνια, αυτό που έλεγα ότι Κατερίνα, πώς έχεις περάσει? Πολύ όμορφα, και το εννοώ, δεν του λέω παρηγοριά στον εαυτό μου, με δύο πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, πολύ δυναμικούς, θάλασσα τα κάνανε αναμεταξύ τους, αλλά μπόρεσα και πήρα πολύ καλά στοιχεία και τους δύο, αρκεί να μην ήταν μαζί. Όταν ήταν μαζί δεν γίνονταν δουλίτσα. Όταν ήταν χώρια, κάτι καλό έβγαινε.
1: Δεν μου λες γιατί τα κάνανε θάλασσα, δηλαδή τι είχαν να χωρίσουν?
0: Ήταν
1: διαφορετικοί χαρακτήρες μάλλον.
0: Κοίτα να δεις, εγώ τι έχω καταλάβει, χωρίς να γίνω μικροτής τους, απλά τι συμπέρασμα έχω βγάλει μάνα. Ο πατέρας μου με τον τσόκο είχε θυσμό. Η μητέρα μου ήταν αδύναμη να βάλει φρένο σε αυτόν τον εθισμό ή φρένο στην κατασπατάληση της περιουσίας. Μιλάμε για ένα διόροφο, 5 διαμερίσματα, 2 μαγαζιά και 2 επιχειρήσεις.
1: Και αυτό πάχτηκε στα χαρτιά. Ναι, ρε παιδί,
0: ή πέφτει και στα χαρτιά με πολύ, πολύ άσχημο τρόπο.
1: Ή στα ζάρια.
0: Συγγνώμη.
1: Ή στα ζάρια.
0: Και στα ζάρια, αλλά το χειρότερο ήταν ότι όσες φορές ήταν ο μπαμπάς μας, υπέγραφε και με την υπογραφή της μητέρας μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπήρξε η στιγμή που είπα, ρε μάνα, γιατί το κάνεις αυτό? Ήμουν πιο μεγάλη πια, έτσι καταλάβανα πάρα πολύ, ήμουν έφηβη. Και μου λέει, παιδάκι μου, τι να κάνω, να πάω το πατέρα το παιδιό μου στη φυλακή? Εντάξει, μαμά, άσε να πάμε εμείς. Έχετε ένα σημείο που πλέον πάβει το συνέστημα να... Δεν θα πρέπει το συνέστημα να είναι κουζουλό, λένε και στην Κρήτη, και να μιλάει για εκεί, απλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν βοηθάω έναν άνθρωπο που είναι εξαρτημένος. Τώρα τα λέω αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα που έχω πέρα πολύ μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη. Συν του ότι μου δίνει καλή πάστα. Εχθές σας άκουγα που μιλάγατε για τη Σίλια. Και δεν έχω ζήσει στο σπίτι μας. Η Σίλια δεν θέλει αιτία. Αφορμή θέλει. Δεν πίστευα, μάλλον, μα την αλήθεια, σου δίνω τον λόγο μου, δεν πίστευα ότι κανείς έχει λόγο να με συλλέψει για ένα λόγο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε αρετές.
1: Και
0: τη μόνη διαφορά, ότι εγώ θέλω να τις εξασκήσω τις αρετές μου. Κάποιοι βαριούνται. Και παφίονται στο πρόχειρο, στο εύκολο, στο κακό. Ενώ έχουν αρετές. Αλλά φαίνονται να τις ενεργοποιήσουν τα αδέρφια. Έχει κόπο αυτό. Ωστόσο, επειδή κάνεις πολύ καλή ερώτηση, πιστεύω ότι ήταν δύο πολύ δυναμικοί άνθρωποι και δύο. Η λέξη λοιπόν αδυναμία, στην οποία επικαλεστήκατε χθες, δεν έχει πάντα την έννοια του αγαπάω κάποιο παιδί μου πιο πολύ, αλλά είμαι αδύναμη στο να αντιμετωπίσω τις αδυναμίες του παιδιού μου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μητέρα μου όταν έπεσε κάτω μου έλεγε, έλα σήκω καλή, μια χαρά είσαι, μπορείς να. Εξασφαλίστη, έτσι, δεν ήταν αδιάφορη. Αν ο Γιώργος έκανε ένα αχαχαχαχα, λες και είχαμε βγάλει όσο το σπίτι το κακό σπίτι. Δηλαδή έπρεπε να τρέχαμε όλοι μαζί.
1: Κατάλαβα.
0: Άλλα χρόνια Και για να μην την αδικώ το μαναράκι μου, ενώ τη Φλωρίτσα μου, τη μανούλα μου, δεν μπορούσα να μην το αναγνωρίσω ότι ήταν ένας άνθρωπος που βαλόταν από παντού, υιοθετημένη ούσα, βρέθηκε στο επίκεντρο βολών και του θετού και της θετής οικογένεια και της βιολογική. Και στη συνέχεια ήρθε ο γάμος. Λοιπόν, δεν θα την κρίνω, απλά έχω να πω ότι οι αναμνήσεις πρέπει να είναι διαχειρίσιμες. Και όταν λέω πρέπει, δεν εννοώ επιτακτικά, αλλά είναι πιο εύκολο να μου είναι διαχειρίσιμες και να μην με κάνουν κινήσεις ό,τι θέλουν. Και ύστερα στο τέλος, μπορούν να αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα προς αποφυγή δικών μου επαναλήψεων λαθών άλλων. Και σαφές τα αναφέρομαι στα λάθη που κάνανε οι γονείς μου. Τις αγαπώ, τις αναμνήσεις μου, δεν τις επικαλούμε, δεν μου έρχονται και ανά πάσα και στιγμή και έχω τόσα πράγματα να κάνω μπροστά μου που υπάρχει χρόνος για αυτές όταν και εφόσον κάποιο ερέθισμα, κάποιος λόγος υπάρξει. Όχι όμως να μένω αιμονικά σε αυτές και δει τις άσχημες. Όσον αφορά για τις όμορφες, ήδη σας τα προείπα και το έχω ξαναναφέρει στην εκπομπή που αλίμονα και αν είναι εκπομπή, αυτό είναι μια παρέα μεγάλη, ότι όσο πολύ παθώ, αν μπορούσε κάποιος να δει το σπίτι μου, θα φοβόταν. Δηλαδή κάποιοι που το έχουν επισκεφθεί μου λένε πώς καταφέρεις κι εσύ. Είναι πολύ παθώ. Είναι σαν να έχω έναν άνθρωπο κλινήρι που εμένω να του κάνω τονωτικές ενέσεις για να το φέρω στα ίσια. Γιατί έχω μείνει σε εκείνο το σπίτι που μύρισε λουλούδια στο μπαλκόνι, λουλούδια στα βάζα, οι σόπες να ανάβουν, μια πορτοκαλόφλουδα με ένα γαριφαλάκι πυγμένο για να μυρίσει ωραία το σπίτι. Δεν υπήρχε πλυντήριο, κλαίναμε στη σκάφη πυρολογικά. Ναι, με το σαπούν το πράσινο και τα ρούχα τα στεγνώναμε μάνο πάνω στη σώμα. Μύριζε όλο το σπίτι πράσινο αρκάδι σαπούνι. Πανέμορφες αναμνήσεις, τραγούδια. Μια γυναίκα που ξύπναγα το πρωί και θα τραγούδα. Για εκείνο το πάμε για δουλειά, πάμε για δουλειά, πάμε για... Αυτό θυμάμαι με ξύπναγε. Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις, σήκω τώρα πάμε για δουλειά. Ήταν ένα τραγούδι παλιό της εποχής μου.
1: Μα ναι, όλοι το ξέρουν. Πάμε για δουλειά.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, όλοι το ξέρουν.
0: Και όταν έπεσε το Amore mio, εμείς οι δύο, θυμάμαι καλά, ήταν πολύ λεπτέδικος χαρακτήρας. Όσο φλουστηρός και βαρύς χαρακτήρας ήταν ο πατέρας μου, τόσο η μητέρα μου ήταν του πάμε, σήκω. Πάμε να μαγειρέψουμε, πάμε να κάνουμε τηγανίτες, πάμε να φυτέψουμε λουλούδια, πάμε να δούμε ξέρω, κάτι ωραίο στη τηλεόραση, πάμε θέατρο, πάμε... Αυτό το πάμε, το κατάφερνε και το έκανε μυρωδιά, εικόνα, αφή, χάδεμα, δουλειά, προκοπή, χαλάρωση. Έλα, τώρα ώρα να ηρεμήσουμε, έλα. Αλλά αυτό ήταν αναμεταξύ μας κώδικα. Εμού, της μητρός μου.
1: Κατάλω.
0: Των υπόλοιπων δεν συμμετείχα.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε, ναι, μου βρεθήκαν οι αναμνήσεις να γίνονται χρήσιμες είτε προς αποφυγή είτε προς απόλαυση. Αυτά από μένα.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
0: Καλησπέρα και καλή
1: πλήρη συνάδελφα.
0: Να είστε καλά, παιδί.
1: Γεια σου.
0: Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες.

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό,

0: Ei, o Caí, ei, o Caia. Ei, o Caia.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

2-11-10-80-8-8-0 θα διαβάσουμε τώρα ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com που έχει τίτλο «Το σύννεφο που μύριζε κανέλα και μοσχοκάριδο. Είμαστε οι αναμνήσεις μας». Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σύννεφο που μύριζε κανέλα και μοσχοκάριδο. Εκείνη την ημέρα το σύννεφο είχε κατέβει ασυνήθιστα χαμηλά και είχε τυλίξει σε μια αχνή ομίχλη το μικρό σπίτι που στεκόταν σε μια από τις πιο ψηλές μεριές του νησιού, ατενίζοντας υπερήφανα το Αιγαίο. Ο βοριάς ήταν πιο δυνατός και ο ήλιος δεν το έπαιζε απλά δύσκολος, αλλά είχε εξαφανιστεί όλος διόλου. Κάθε μέρα, εδώ και πολύ καιρό, οι δυο τους, λίγο μετά το πρωινό, έπαιρναν τους φιδίσιους δρόμους και περνώντας ανάμεσα από τους χρυσοκίτρινους λόφους, κατέβαιναν και άραζαν στη θάλασσα με τις ώρες. Όμως εκείνη την ημέρα, μετά την παρατεταμένη καλοκαιρία, η ανατροπή στο σκηνικό του καιρού ήταν αναπάντεχα ανακουφιστική και έτσι έμειναν σπίτι χωρίς κανένα παράπονο. Να γυρίσω όμως στο σύννεφο. Το σύννεφο δεν κατέβηκε μια τυχαία στιγμή, αλλά ακριβώς την ώρα που εκείνη έψινε στην πολυκερισμένη κουζίνα ένα κέικ μπαχαρικών. Καθώς το κέικ ψινόταν στο φούρνο, της άρεσε να παρακολουθεί την υγρή μάζα να φουσκώνει και να παίρνει μορφή μέσα στο ζεστό θάλαμο. Εκείνος, κάπου έξω, έπινε τον καφέ του, διάβαζε την εφημερίδα του και στιγμές-στιγμές σήκωνε τα μάτια του στον ορίζοντα, που άλλαζε διαρκώς καθώς ο αέρας ως αλχημιστής ανακάτευε τα διάφορα στοιχεία της γης και της θάλασσας. Οι δυο τους ήξεραν να υπάρχουν έτσι, να είναι μαζί και την ίδια στιγμή ο καθένας μόνος του με τον άλλο παρόντα. Είχαν αυτή την πολυτέλεια που είναι να αισθάνεσαι τόσο ασφαλής και αγαπημένος που δεν μπορείς να βυθίζεσαι μέσα σου ανενόχλητα στην παρουσία του άλλου και με την παρουσία του να διευκολύνει αυτή την κατάθεση. Και δεν μπορεί να μένει έτσι στον εσωτερικό σου βυθό για κάμποση ώρα. Και αυτό έκανε εκείνο το πρωινό. Το σύννεφο ήρθε, ωραίο και βαμβακερό, τύλιξε το σπίτι, απορρόφησε και δέσμευσε μέσα του, μέσα στα υγρά του μόρια, τη μυρωδιά της κανέλας και του μοσχοκάριδου, έτσι που αν και αχνό, θα έλεγες ότι ήταν τραγανό. Η απογείωση πραγματικά, η μυρωδιά των μπαχαρικών απογειώθηκε και η αλμύρα του Αιγαίου, τα θυμάρια, η ρίγανη, το βαλσαμόχορτο και ό,τι άλλο φύτρωνε στη γη του νησιού και έκανε αυτή τη στιγμή να χαραχθεί στη μνήμη ζωηρά και ανεξήγητα και ανεξίτηλα επίσης, μαζί με τα συναισθήματα που τη συνόδευαν. Η αίσθηση της όσφρησης, λένε οι επιστήμονες, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κέντρο της μνήμης και των συναισθημάτων στον εγκέφαλό μας. Μια μυρωδιά είναι ικανή να μας γυρίσει πίσω στο χρόνο και να μας κάνει να αναβιώσουμε ξεχασμένα συναισθήματα. Το ξέρετε άλλωστε. Αναμφίβολα έχετε τέτοιες μυρωδιές που σας γυρίζουν πίσω στο χρόνο και θυμίζουν στιγμές που έχετε νιώσει ασφάλεια, ευτυχία, αγάπη, ξεγνιασιά, θαλπορή, οικογένεια, ακόμα και μνήμες βραφικές. Πολύ συχνά οι μυρωδιές αφυπνίζουν το είδος της μνήμης μας που λέγεται συναισθηματική μνήμη, όπου βιώνουμε το πώς είχαμε νιώσει σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Χαρά, θλίψη, μελαγχολία, θυμό, ένα άλλο συνέστημα. Αν το σκεφτείτε, οι άνθρωποι είμαστε ό,τι θυμόμαστε. Στην πραγματικότητα η ίδια η ταυτότητά μας εξαρτάται από όλα τα γεγονότα, τους ανθρώπους και τα μέρη που μπορούμε να ανακαλέσουμε. Όταν χάνουμε τη συναισθηματική μας μνήμη, είναι σαν να χάνουμε την επαφή με κομμάτια του εαυτού μας.

0: Η ώρα είναι 10:30. 2-11-10-80-8-8-0. Το θέμα το απόψινό το έχει προτείνει ο Πέτρος Στοπούζης από το Χαλάνδρι. Και για να σας το υπενθυμίσω, το λέει μάλιστα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, το διατυπώνει. Λέει, ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε? Τι ρόλο παίζουν στη ζωή σας οι αναμνήσεις? Αναφέρετε κάποιες πολύ σημαντικές για εσάς. Είναι η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, και η Παναγιώτα Παπαλεξίου θα μας βάλει τώρα έναν από τους επίσημους καλεσμένους, αφού δεν υπάρχει γραμμή να βγάλουμε στον αέρα τώρα. Δεν ξέρω, δεν έγραψε στον ψυχισμό σας το θέμα αναμνήσεις, αλλά δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν στον Βασίλη Λέκα. Μιλάμε στον ελληνικό, εντάξει?
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μου μιλήσεις για τον τόπο που γεννήθηκες, χωρίς να μου πεις ποιος είναι. Να μου πεις μερικά από τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον σημαδεύουν μες στο μυαλό σου, τον τόπο σου.
1: Κάμπος και προσφυγιά. Ο τόπος που γεννήθηκα, κάμπος και προσφυγιά, τον χαρακτηρίζουν έντονα τα στοιχεία ακόμη αυτά, γιατί οι γενιές έχουν το DNA, κουβαλάνε τους παλιότερους εν ζωή αρκετούς, και επαναλαμβάνω, επειδή υφίσταται μια γενικότερη αντίστοιχη κατάσταση με την προσφυγιά, είναι σαν να μην πέρασε τίποτα. Την μετανάστευση των Ελλήνων. Είναι σαν να ζούμε ένα κάδρο το οποίο συνεχώς, ας πούμε, το ξεσκονίζουμε, δεν το αλλάζουμε θέμα.
0: Ούτε καν θέση.
1: Ούτε καν θέση, ναι.
0: Στον τοίχο.
1: Ούτε καν θέση. Σέρες Άνω Μητρού συγεννημένος και Κουμαριά Σερών μεγαλωμένος μέχρι την Δευτέρα, τη μέση της Δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
0: Οι παππούδες σου ήταν πρόσφυγες?
1: Και της μητέρας και του πατέρα. Βεβαίως χάνονται τα ίχνη. Αυτό είναι ένα θέμα που με έχει στεναχωρέσει, γιατί δεν μπόρεσα ποτέ εύκολα να βρω τη ρίζα, την καταγωγή, γιατί οι παππούδες πεθάνανε πολύ νωρίς. Οι γιαγιάδες, μέχρι να συνειδητοποιήσω εγώ αν θα πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Το γενεολογικό.
0: Αργά το καταλαβαίνω.
1: Αργά, γιατί έλειπα κιόλας και πάει λέγοντας. Ούτε οι γονείς ενδιαφερθήκαν ποτέ να μάθουν, γιατί οι συνθήκες, το μόνο που τους ενδιαφέρανε, και προφανώς για όλους ισχύει αυτό, πώς θα επιβιώσουν. Το να δουν το παρελθόν ήταν.
0: Άλλου παπά Ευαγγέλιο.
1: Άλλου παπά Ευαγγέλιο, σωστά.
0: Εσύ με τι ιστορίες μεγαλώνεις, δηλαδή από τους παππούδες και τις γιαγιάδες όσο τους πρόλαβες?
1: Τους παππούδες έναν σχεδόν βρέφος ήμουνα, δεν θυμάμαι. Οι γιαγιάδες είναι αυτή η εικόνα της γυναίκας που είναι μονίμως στα μαύρα ντυμένη, έτσι. Είναι σαν να πενθούν μονίμως. Είναι γυναίκες που πήραν τη ζωή στα χέρια τους για να θρέψουν και από τη μία οικογένεια και από την άλλη τα πολλά παιδιά τους. 5 η γιαγιά Αργυρό, 5 η γιαγιά Βασιλική. Και πάει λέγοντας.
0: Όλη μια γειτονιά,
1: στα δύο χωριά, ναι. Μοιρασμένα. Εμείς κουτσουβέλα τα οποία παίζαμε και στις αυλές, ας πούμε. Είτε στο ένα χωριό που τυχαίνει να βρεθούμε, είτε στο άλλο χωριό, γιατί το σόι μοιραζόταν. Αυτή την εικόνα θυμάμαι, αυτή την κλασική εικόνα της ελληνικής επικράτειας τα χρόνια εκείνα, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα που έχω τα βιώματα μου, οι κλασικές συνθήκες μιας οικογένειας που είχε την κουβαλούσε τη μετανάστευση.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου, Ελπίδα, από την Άνοιξη.
1: Γεια σας, καλώς.
0: Καλώς την.
1: Είσαστε ένα κινητό σχολείο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Η κυρία Αθηνά νομίζω ότι θα μπορούσε να την ακούμε τις ώρες.
0: Ναι.
1: Όπως και το δάσκαλό σας.
0: Τον κύριο Μωρίκη.
1: Ναι, ξεχνώ το όνομά του, γιατί ναι, φάρμακα που μου δίνει αυτός ο άνθρωπος ακόμα έχω αρχίσει να ξεχνάω.
0: Μα ο γιατρός τα φάρμακα σας τα δίνει για να μην ξεχνάτε.
1: Ναι, εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι μαζί του για να μπορώ να ξαναθυμάμαι.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι να μην σταματήσετε μόνοι σας.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Απλώς θα αλλάξω γιατί παραξεχνάω πια και έχει γίνει πρόβλημα στο σπίτι. Τέλος πάντων, ναι. Είναι γεγονός ότι κάνει πολύ κρύο πια και από ό,τι μου λέει η κόρη μου που είναι στο νησί, μου λέει μαμά κάνει ψοφόκριο.
0: Πού, σε ποιο νησί να πάω μετά που θα τελειώσει η εκπομπή?
1: Σας προσκαλώ να πάτε, τώρα θα φύγει η κόρη μου την Κυριακή, οπότε
0: που,
1: έχει δωμάτιο να παραμείνετε. Στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο.
1: Όπως σας το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά απλά δεν μου είχατε πει ότι ο καιρός...
1: ναι, τώρα γίνει... πια κάνει πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Ναι, από ό,τι μου είπε, της είχα πει πάρε μπουφάν μαζί σου αγάπη μου. Γιατί είχαν πάει να κάνουν κάποιες δουλειές που θέλανε μαζί με τους κουμπάρους που έχουν πάει και μου λέει μαμά κάνει πολύ κρύο. Λέω καλά να πάθεις. Στο είπα.
0: καλά, ένα μπουφανάκι μπορεί να πάρει από αυτά τα που είναι αλλιανομικά.
1: Όχι, είχε πάρει λίγο πιο χοντρό γιατί ξέρω ότι αυτή την εποχή κάνει και αυτές τις μέρες έχουν και την εκδήλωση του... Πώς το λένε, του που κάνει τα φαγητά του Τσελεμεντέ.
0: Α, από τη Σύφνο ήτανε.
1: Ναι, γι' αυτό και γίνεται αυτή η εκδήλωση κάθε χρόνο.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, είναι πραγματικά.
0: Ήταν ο πρώτος που έβαλε σε άλλο επίπεδο τη μαγειρική στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι γεγονός μόνο που κάναν τη βλακία και πουλήσαν το σπίτι του, κατ' εμέ.
0: Ναι, και τώρα το σπίτι γκρεμίστηκε.
1: Όχι, το είχε αγοράσει μια Σπανιόλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, λάθος τους, τέλος πάντων, γούστος είναι σκανοτσένε. Με κάλυψε η κυρία Σινά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Μου θύμισε τη γιαγιά μου στο χωριό όταν πηγαίναμε τη Αγία Μαρίνας, ναι, που δίναν τα λογάκια, τα γαϊδουράκια τα καημένα, δεν ξέρω πώς τα λέγανε αυτά τα χαλάκια που βάζανε πάνω και ντυμένα και πηγαίναμε στην Αγία Μαρίνα. Μα ήτανε κύριε Μανώ, τι να σας πω, ένα όνειρο.
0: Ναι. Σαν κυλίμια δηλαδή, σαν κυλίμια.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Κυλίμια, δεν θυμόμουν τη λέξη να,
0: ναι,
1: πω,
0: ναι.
1: Και πηγαίναμε και καμαρώναμε σαν γύφτηκα σκεπάρνια εγώ και αδερφή μου,
0: ναι.
1: Ήτανε πανέμορφα αυτό που πηγαίναμε στην εκδήλωση της γιορτής και χορεύανε οι μεγάλοι,
0: ναι.
1: Ήταν πραγματικά όμορφα. Δεν θα πω όλες τις αναμνήσεις γιατί είναι ατέλειωτες. Είμαι 77 χρονών, καταλαβαίνετε πόσες αναμνήσεις έχω.
0: Εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη.
1: Ναι, μάλλον κάπως έτσι. Άλλη μια ανάμνηση ήταν όταν είχα πάει παντρεμένη πλέον στο νησί και μου λέει άντρας μάτια βλέπεις αυτό το έκκλησάκι πάνω στην κορυφή του βουνού? Λέω εγώ το βλέπω, εσύ το βλέπεις? Μου λέει θα πάμε το βράδυ. Υπέθεσα θα πηγαίναμε κάποιο γαϊδουράκι μέχρι που πήγαινε το αυτοκίνητο, αν και δεν πήγαινε ακόμα, τώρα πάει αυτοκίνητο μέχρι επάνω. Όχι, μου λέει θα πάμε με το βουνό. Πώς θα πάμε με το βουνό, παιδάκι μου? Εγώ δεν ήξερα από τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια πήραμε ένα ραβδί και πηγαίναμε
0: είχε
1: όλο...
0: Είχε φεγγαράδα.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό, ναι.
1: Και πηγαίναμε πάνω, ποδαρόδρομο.
0: Ναι.
1: Περίπου 2,5 ώρες με 3 ήταν ο δρόμος να πάμε όλο το βουνό πάνω.
0: Ανηφόρα εντωμεταξύ.
1: Ανηφόρα βέβαια. Φτάσαμε στο βουνό, εγώ τα είχα φτύσει μέχρι να φτάσω επάνω. Τέλος πάντων ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν φτάσαμε επάνω, τα πανηγύρια τους, τα οποία είναι καταπληκτικά. Φτάσαμε, λέω κάποια στιγμή όμως πρέπει να φύγουμε. Μου λέει τώρα θα κατεβούμε. Λέω μια κουβέντα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και φτάσαμε, πώς θα κατεβούμε? Με τον ίδιο τρόπο που μου λέει που ανεβήκαμε. Κατεβαίνοντας κάτω θυμάμαι που μου λέει ο Νίκος, μου λέει μάτια θα κοπανάς τη ράβδο όπως κατεβαίνουμε. Λέω γιατί να την κοπανάω, έτσι είναι το έθιμο. Εντάξει, αφού είναι το έθιμο, δεν να κοπανάω το ράβδο.
0: Για να απομακρύνει τα φίδια, ε.
1: Ακριβώς. Εγώ όμως δεν το ξέρω αυτό.
0: Yeah.
1: Όταν φτάσαμε κάτω, έβαλα τα παπούτσια μου και μπήκα στη θάλασσα γιατί τα πόδια μου είχαν πριστεί πλέον.
0: Yeah.
1: Λέω, μπορείς να μου λύσεις την απορία γιατί πρέπει να κοπανάμε το ραβδί αυτό το της την ευχή ήταν. Ναι, μου λέει, για να φύγουν τα φίδια. Λέει, έπρεπε να μου το πεις νωρίτερα και άμα είχα ανέβει να μου το έλεγες. Βέβαια, το μόνο που έκανα, να βάλω τα πόδια μου στη ράβδο, με στη θάλασσα, μέχρι να μπούμε στο αυτοκίνητο, να ανεβούω επάνω στο σπίτι. Αυτές ήταν εμπειρίες φανταστικές για μένα, τις οποίες δεν τις είχα ξαναζήσει. Και άλλη μια φορά, αυτές τις τρεις θα πω, γιατί είναι ατέλειωτες οι εμπειρίες.
0: Παρακαλώ.
1: Μαζί με ένα ζευγάρι φίλους, λέει, παιδιά, φεύγουμε. Είχαμε μία σκηνή, η οποία ήταν πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Και δύο στρώματα θαλάσσης. Το μόνο, πάμε στην Καστοριά να μείνουμε σε κάμπινγκ ελεύθερο. Ναι. Λέω, επικοινωνείτε, παιδιά. Μου λέει, όσοι πάμε. Μου λέει, τρες, πάμε ρε, μα και ωραία είναι. Άντε να πάμε. Και πάμε. Στείνουμε τη σκηνή, οι άντρες προσπαθήσουν να την καρφώσουν και να αξιοποιήσουν το κρεβάτι μας. Βάζουμε και τα στρώματα μέσα και ξαπλώνουμε. Όποιος κουνιότανε, κουνιόμασταν όλοι μαζί, βέβαια. Γιατί τα στρώματα με τον αέρα, λογικό είναι. Όποιος ανέβαινε, κατέβαινε, κατεβαίναμε όλοι μαζί. Γελάγαμε στην αρχή, αλλά όσο περνούσε η ώρα, ακούγαμε θορύβους απ' έξω. Τώρα ήταν λύκοι, ήταν αρχιβούδες, ήταν τσακάλια, ούτε και ξέρω τι ήταν. Ομολογώ πως δεν κοιμηθήκαμε, γιατί εγώ τουλάχιστον φοβόμουν, όπως και οι φίλοι μου φοβότανε. Οι άλλοι γελάγανε. Όταν ξημέρωσε και σηκωθήκαμε, ήταν η εμπειρία πάρα πολύ όμορφη, διότι αρχίσανε ζεσταίνει νερό να ξυριστούν και όλες αυτές τα σχετικά. Με το που φύγαμε και μαζέψαμε τη σκηνή, λέω εγώ και ο άλλος φίλος, παιδιά, εγώ πάω στο ξενοδοχείο, εσείς βάλετε πάλι τη σκηνή και μείνετε σε όποιο χωράφι θέλετε. Αυτά τα λίγα δεν πρόκειται να επεκταθώ σε άλλα.
0: Και εγώ στο ξενοδοχείο θα πήγαινα.
1: Ακριβώς αυτό κάναμε. Όχι, ακολουθήσανε και άλλοι. Δεν.
0: Ναι,
1: αλλά ήταν ωραίες εμπειρίες.
0: Ήταν.
1: Ομολογώ, αλλά ήτανε. Δεν θα το ξανάκανα για καμία δύναμη. Αλλά εκείνο που με εγωίτευσε ήταν όταν πηγαίναμε στο χωριό και κάναμε με τα γαϊδουράκια, πηγαίναμε στο αμπέλι. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Η γιαγιά, ο παππούς, τα ζωάκια τα οποία δεν τα ζούσαμε εμείς στην πόλη. Είχαμε ανέβει, όπως είχα πει στο προηγούμενο τηλεφώνημα, ότι ζούσαμε στην Αθήνα. Είχαμε φτάσει στην Αθήνα, το οποίο για μένα φαινόταν Νέα Υόρκη, η Αθήνα μετά την Τύρινθα, που μέναμε στα Κυκλόπια, για μένα ήταν κάτι το αλλιώτικο.
0: Βέβαια.
1: Και όταν ήρθαμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρες και έβλεπα τα αυτοκίνητα, νόμιζα ότι ήμουν στη Νέα Υόρκη.
0: Σωστό.
1: Αυτά είναι ο λίγης. Βέβαια θα ήθελα να ακούσω και το δάσκαλό σας, ο οποίος και αυτός είναι φανταστικός.
0: Μου είπε ότι επειδή βρίσκεται κάπου, θα καλέσει ο ίδιος. Δεν θα τον καλέσουμε εμείς, θα καλέσει ο ίδιος.
1: Τώρα έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς ακόμα για να κοιμηθούμε. Έτσι κι αλλιώς σας κάθομαι μέχρι την ώρα που κλείνετε.
0: Ναι.
1: Είσαστε ένα σχολείο, κύριε Μάνο.
0: Να σας πω κάτι.
1: Από τον καιρό που έμαθα να σας ακούω, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ νωρίτερα.
0: Κάποτε με πολύ μεγάλη έπαρση είπα σε μία φίλη μου, παιδιά ήμασταν, μόλις είχαμε τελειώσει το λύκειο, ότι ξέρω να στείνω σκηνή. Μου φάνηκε ότι είναι κάτι απλό, ας πούμε.
1: Κάθε άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, μου έδωσε η νονά μου μία σκηνή από την είχε ο γιος της από τους προσκόπους.
1: Ναι.
0: Περνάμε όλο το φαράγγι της Αμαριάς. Φτάνουμε στην Αγία Ρουμέλη. Πάω να στήσω τη σκηνή. Μπαρμπούτσα, δηλαδή. Δεν στηνότανε με τίποτα. Τελικά την απλώσαμε κάτω και κοιμηθήκαμε απάνω στη σκηνή.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν μπορούσε, ναι. Γιατί τη νύχτα ακούγαμε χραπ, χρουπ, χραπ στην παραλία στα Βότσαλα. Και ήταν ένας γάιδαρος, τον οποίον είχαν αφήσει οι τουρίστες ελεύθερο και θα τον μαζεύανε μετά οι ιδιοκτήτες του.
1: Ναι.
0: Είχαν κατέβει το φαράγγι με το γαϊδούρι.
1: Και
0: λέγαμε, τώρα θα περάσει από πάνω μας.
1: Συγγνώμη, δεν σκεπαστήκατε.
0: Με το sleeping bag.
1: Α.
0: Ναι. Σκεπαστήκαμε. Αλλά τι, άμα σε πατήσει γάιδαρος που είναι 500 κιλά, τι να σκεπαστείς και να μην σκεπαστείς.
1: Νομίζω να πηγαίνετε στο κάτω μετά.
0: Άσε που οι κριτικοί είχαν ένα γλέντι στην παραθαλάσσια ταβέρνα και πυροβολάγανε πάνω από τα κεφάλια μας.
1: Ναι, σύνηθες φαινόμενο, ναι, για τους κριτικούς.
0: Και λέω, πάει τώρα. Δηλαδή, ή θα μας πατήσει ο γάιδαρος ή θα μας φυτέψουν μια σφαίρα. Κατάλαβα.
1: Ωραίες εμπειρίες όμως αυτές.
0: Να είσαι καλά, ελπίδα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένω πάλι.
1: Και θα περιμένω να ακούσω το δάσκαλό σας.
0: Τον κύριο Μωρίκη.
1: τον κύριο Μόρη και θα το γράψω γιατί το ξεχνάω.
0: Άντε, γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ερώτημα. Γιατί μπορεί κάποιος να θυμηθεί το όνομα του καλύτερου φίλου των παιδικών του χρόνων που έχει να δει δεκαετίες ολόκληρες και εύκολα ξεχνάει το όνομα ενός προσώπου που μόλις πριν από ένα λεπτό συνάντησε? Με άλλα λόγια, γιατί ορισμένες μνήμες είναι σταθερές κατά τη διάρκεια δεκαετιών ενώ άλλες εξασθενούν μέσα σε λίγα λεπτά? Χρησιμοποιώντας μοντέλα ποντικών, ερευνητές προσδιόρισαν ότι οι ισχυρές, σταθερές μνήμες είναι κωδικοποιημένες κατά ομάδες νευρώνων όλων των πυροδοτούμενων στη συγχρονία, παρέχοντας εφεδρίες που προκαλούν τις αναμνήσεις αυτές να παραμένουν στο χρόνο. Η έρευνα έχει καταλήξει στην κατανόηση του πώς μπορεί να επηρεαστεί η μνήμη από μια βλάβη του εγκεφάλου, όπως μετά από εγκεφαλικά ή την νόσο του Αλτσχάιμερ. Η έρευνα διενεργήθηκε σε ένα εργαστήριο ενός ερευνητή βιολογίας ονόματι Κάρλος Λόης, συνεργαζόμενο μέλος του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης, και περιγράφεται σε δημοσίευμα που παρουσιάστηκε στις 23 Αυγούστου στο περιοδικό Science. Η ομάδα υπό τον μεταδιδακτορικό υπότροφο Walter Gonzalez ανέπτυξε μία δοκιμασία για να εξετάσει την νευρική δραστηριότητα των ποντικών, καθώς μαθαίνουν αλλά και να θυμούνται σχετικά με μία νέα θέση. Στη δοκιμασία, ένα ποντίκι τοποθετήθηκε σε έναν ευθύ περιφραγμένο χώρο, λίγο περισσότερο από 1,5 μέτρο μακριά, με άσπρα τυχώματα. Μοναδικά σύμβολα σημείωναν διαφορετικές θέσεις κατά μήκος των τυχωμάτων. Για παράδειγμα, ένα έντονο σύμβολο συν κοντά στο πιο σωστό άκρο και μια γραμμή υπογωνία, σύμβολο κάθετο, κοντά στο κέντρο. Νερό με ζάχαρη, μια λιχουδιά για τους ποντικούς, τοποθετήθηκε σε ένα από τα δύο άκρα του διαδρόμου. Ενώ το ποντίκι εξερευνούσε, οι ερευνητές μέτρησαν τη δραστηριότητα των ειδικών νευρώνων στον υπόκαμπο του ποντικιού, στην περιοχή δηλαδή του εγκεφάλου όπου σχηματίζονται οι νέες μνήμες, που είναι γνωστό για την κωδικοποίηση των θέσεων.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δε σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δε σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
3: Να σας περιμένω.
4: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
3: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
4: Και εγώ τι σου φταίω.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές.
4: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι 11 και 1 πρώτο λεπτό. 2 11 10 88 80. Κυρία Αναστασία από τον Ταύρο.
6: Καλή σας πέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε?
5: Είμαστε καλά εσείς?
6: Και εγώ καλά είμαι. Εντάξει, λίγο ζαπλακωμένη σήμερα.
5: Γιατί,
6: αλλά
5: ναι, γιατί?
6: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί λίγο κούραση, μπορεί καμία ιωσούλα, δεν ξέρω.
5: Ναι.
6: Εντάξει,
5: και η ζέστη, σήμερα έκανε ζέστη πάλι.
6: Εντάξει, εγώ εδώ δεν μπορώ να πω ότι ζεσταίνομαι, έχει δροσούλα. Είναι μονοκατοικία, έχω δηλαδή ανοίγω γύρω-γύρω μόνο το μεσημέρι με τη φωτιά που έπιασε, που μας ειδοποιήσανε και τα κλείσαμε όλα να μην έχουμε αναθυμιάσεις.
5: Ναι. Έγινε εκεί η ζημιά στον Ταύρο, ε?
6: Στο Ρέντι ήτανε.
5: Ναι.
6: Αλλά είμαστε σύνορα. Εγώ
5: σύνορα.
6: Είμαι σύνορα Ταύρο με Ρέντι. Και ήτανε ο Μελίνα Μερκούρη, το προπονητή, το βόλεϊ του Ολυμπιακού.
5: Τι, πήγε φωτιά?
6: Ναι, πίσω, όχι. Από εκεί πίσω ήτανε. Ο Ρέντις, δυστυχώς, όλα είναι οι μεταφορτώσεις των σκουπιδιών. Εκεί μέσα γίνεται...
5: Τη τρελή στο πανηγύρι.
6: Ναι, ναι, άστο.
5: Ναι.
6: Και μας στείλανε μήνυμα να κλείσουμε τα παράθυρα και να κάτσουμε μέσα.
5: Ναι.
6: Και, και τώρα αργά βγήκα έξω στη βεράντα στην αυλή μου. Ούτε τα λουλουδάκια μου δεν πότισα σήμερα.
5: Καλά, δεν πειράζει.
6: Ναι, αναμνήσεις. Ωραίες αναμνήσεις. Εγώ θα πάω τους συνακροατές μας στη δεκαετία του 60 που ήμουν παιδάκι. Στην Κέρκυρα. Έζησα πολύ όμορφα. Είχα μια γιαγιά υπέροχη. Πηγαίναμε, με ξύπναγε πρωί, μου άρεσε κιόλας εμένα. Να πάμε σε ένα κτήμα που είχαν από την άλλη πλευρά, κοντά στην

0: από την πλευρά της Ιταλίας, όχι από εδώ, από το Ιόνιο. Λοιπόν, και πηγαίναμε το πρωί με την αυγούλα, παίρνε το καϊδαράκο και κατεβαίναμε, πολλή ώρα δρόμο. Μιλάμε, έπαιρνε, είχε ζυμώσει ψωμάκι και πηγαίναμε σε ένα κτήμα που έχει εκεί δίπλα στη θάλασσα και εκεί φύτευε ντομάτες, αγγούρια, τέτοια πράγματα, πιπερίτσες. Να φανταστείς, Μανού, ότι η θάλασσα ήταν 5 μέτρα, 6, ήταν τα βράκια και κατέβαινες και είχε γούρνες με γλυκό νερό. Έβαζε τον κουβά μέσα και τα πότιζε.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, πηγαίναμε, παίρναμε και το ψωμάκι, έκοβε καμιά ντοματούλα, τυράκι, ό,τι είχε που φτιάχνανε στα χωριά και κατεβαίναμε εκεί, κάναμε το μπάνιο μας, τα πλέναμε αυτές οι γεύσεις.
1: Ανεπανάληπτες.
0: Δεν μπορώ να τις ξεχάσω με τίποτα.
1: Μα τώρα είναι όλα υβρίδια, καλή μου.
0: Ναι, και εγώ προσπαθώ έτσι να βρω και έχω βρει ορισμένα πράγματα που όχι ακριβώς τα ίδια, αλλά ταιριάζουν με αυτά τις γεύσεις που έχω συνηθίσει.
1: Φυτεύεις μόνη σου δηλαδή?
0: Όχι, έχω 2-3 παραγωγούς που φέρνουν εδώ στη λαϊκή που πηγαίνω.
1: Ναι.
0: Και είναι...
1: Νόστιμα.
0: Πράγματα, νόστιμα, ναι. Είναι και σε εποχή σου αυτά φέρνουν. Και δεν παίρνω. Από σούπερ μάρκετ άμα πάρω, μεταξύ δεν τα βάζω και ψυγείο. Άμα τα βάλεις ψυγείο χάνουν τη γεύση τους.
1: Σταματάει η ρήμανση, ναι.
0: Ναι, δεν. Δηλαδή προτιμώ να πετάξω 2 ντομάτες παρά να τις βάλω στο ψυγείο. Ναι. Έτσι πλείς και γυρίζαμε, όρτωνε, μάζευε και ξύλα η γιαγιά με τον παππού και φορτώνανε το γαϊδαράκο και πηγαίναμε για το σπίτι. Τότε, να φανταστείς, δηλαδή τη δεκαετία 60, στο χωριό μου δεν υπήρχε ρεύμα. Ήμασταν με τη λάμπα του πετρελαίου και η γιαγιά μαγείρευε στα ξύλα. Καθόμασταν έξω και εκείνη τυράνιζε μέσα πατάτες, δικές τους πατάτες που βγάζανε, δηλαδή... υπέροχες αναμνήσεις. Θεός χωρίς την ψυχούλα της γιαγιά μου. Ήταν ένας άνθρωπος και καθόταν να τηγανίσει πατάτες για 4 εγγόνια.
1: Φαντάσου, ένα στρέμμα πατάτες.
0: Ναι, ακούραστος άνθρωπος. Δεν έλεγε, δεν βαρυγκομούσε. Υπέροχα χρόνια. Ίσως γιατί και εδώ τώρα, δηλαδή που ήρθαμε στην Αθήνα, εγώ δεν έζησα στην πόλη. Ο Ταύρος ήταν περιβόλια.
1: Ναι, βέβαια. Και η Θηβών.
0: Ναι, η Θηβών, ο Ταύρος, Μοσχάτο, ο Ρέντις, όλα αυτά, όλοι οι παιδιά αυτή ήταν περιβόλια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και σαν παιδιά τρέχαμε...
1: Ο Πορώνας της Αττικής.
0: Ναι, ναι. Ερχόντουσαν εξοχή. Ήτανε, ναι, πηγάδια το βράδυ. Είχαν τα πηγάδια που ποτίζανε. Μάλιστα τις λέγανε κανένα βλάκια και τις λέγανε αμπολές. Και ανοίγανε. Είχαν αυτά με τους κουβάδες. Τα μαγκανοπήγαδα.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρικά. Τα ακούγες το βράδυ που ποτίζανε. Τώρα κάνα δυο έχουν, όλα τα έχουν σκεπάσει. Ένα έχει εδώ στον Ταύρο και συγκεκριμένα το έχουν αφήσει. Και αυτούς τους μπουβάδες επάνω και τις τροχαλίες όλες. Μπροστά στο σταθμό του προαστιακού και ένα άλλο είναι στο γήπεδο, μπροστά στην πόρτα του γήπεδου του Φωστήρα. Νερά, όχι αστεία, δηλαδή ήταν πηγάδια πάρα πολλά και από εκεί στη Μπεντρουράλη.
1: Που ήταν χωματόδρομος τότε.
0: Ναι, ναι, χωματόδρομος που σου ξαναπεί εκεί, παιχνίδι όλα τα παιδιά, δηλαδή αυτές οι αναμνήσεις οι παιδικές δεν φεύγουν. Ζήσαμε όμορφα χρόνια. Να τρέχουμε στις θαλάνες, να χτυπάμε. να μην τρέχει τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα πού να αφήσεις το παιδί και να κάνει κάτι. Έχουν άλλες αναμνήσεις τώρα τα παιδιά.
1: Σωστό. Ή δεν έχουν αναμνήσεις.
0: Ή δεν έχουν, ναι. Είναι μπροστά σε ένα κινητό.
1: Ναι.
0: Και... ναι, σε ένα κινητό και παίζουν.
1: Ξέρεις ότι προχτές στο σούπερ μάρκετ, το είπα μάλιστα, στους ακροατές, οριόταν ένα παιδάκι 1,5 έτους πρέπει να ήταν,
0: ναι,
1: στο καροτσάκι.
0: Στο καροτσάκι, ναι.
1: Και για να το ηρεμήσει η μάνα του, του έδωσε το κινητό.
0: Ναι.
1: Με το που πήρε το κινητό στα χέρια του, ηρέμησε αμέσως.
0: Ναι, ναι, τώρα δηλαδή... τα παιδιά, ναι, ναι. Έχουν αυτές τις μνήμες και αυτά τις αναμνήσεις τα έχουν από τα κινητά, από τα... η φύση χάνεται. Πώς εγώ είπα, ας πούμε, τώρα δεν πρόκειται να μου φύγουν αυτές οι γεύσεις από τη γιαγιά που πηγαίναμε εκεί και έφτιαχνε το τυρί, έκανε δηλαδή και άνθρωποι κουρασμένοι γιατί δεν είχαν και ούτε ρεύμα.
1: Ναι, βέβαια. Γκαζιέρες και τέτοια.
0: Ναι, όχι φωτιά, στα ξύλα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι, το περισσότερο στα ξύλα. Ναι. Δηλαδή στο δικό μου το χωριό εδώ στην Αθήνα είχαμε τα απαραίτητα τέτοια. Αλλά τα παιδάκια που πήγαινα τα περισσότερα καλοκαίρια στη γιαγιά και στο παππού, εκεί είχαν τα ξύλα. Ξύλα και για το μαζεύανε, καθαρίζανε, πήγαινανε στο βουνό και καθαρίζανε. Γι' αυτό και δεν ήταν και τόσες φωτιές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί πηγαίνανε και μαζεύαν όλα τα ξηρά.
1: Ναι.
0: Και τα είχαν είτε για να βάλουν για το φούρνο.
1: Για προσάναμα.
0: Για προσάναμα, για το φούρνο τους,
1: ναι,
0: για το να μαγειρέψουν. Ήταν διαφορετικά. Τώρα μην πατήσεις το δάσος, να το δάσος.
1: Ναι.
0: Τα έχουν αφήσει στη μοίρα τους. Αλλά εντάξει.
1: Ξέρεις είναι... ότι το Αγκίστρι, το νησάκι...
0: ναι.
1: Απέναντι από την Έγινα.
0: Ναι, έχω
1: είναι,
0: πάει.
1: Είναι σαν τούρτα με πεύκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει καμιά δεκαριά μικρά πυροσβεστικά οχήματα σκορπισμένα μέσα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Μία μέρα ετοιμάστηκα να πάω πεζοπορία και μου λέει ο ξενοδόχος, μου λέει κάνω μου τη χάρη, μην πάρεις μαζί σου τσιγάρα και αναπτήρα, γιατί αν σε ψάξουνε θα σε συλλάβουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι να σιγουρευτούν ότι δεν είχες την πρόθεση να βάλεις φωτιά στο δάσος.
0: Ναι. Είναι. Και ξέρεις, παίρνει είναι τόσο εύκολα τα ξερά τα χόρτα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Που δεν, δηλαδή με το τσιγάρο δεν το πίστευα. Το έζησα εδώ απέναντι από το σπίτι μου. Επέλεσε ένα αυτοκίνητο και ήταν το χωραφάκι με τα χόρτα. Και βλέπω μέχρι να πάει στη στροφή. Είχε πάρει φωτιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, υπερούνε πολύ εύκολα.
1: Έτσι.
0: Που λες με τις αναμνήσεις μου, αυτές ήθελα να σας πω, σαν παιδί που είναι από χωριό, με τα Γαϊδωράκο, με την Αγελάδα, να πάμε...
1: την Κατσίκα, ναι.
0: Την Κατσίκα, βάζει άρμε για την... την Αγελάδα η γιαγιά και μας ετοίμαζε το γάλα όχι με ζάχαρη, με αλάτι,
1: με αλάτι, ναι.
0: Αλάτι και ψωμί ζυμωτό που το είχε ζυμώσει η γιαγιά μέσα. Πω πω τα λέω και τρέχουν τα σάλια μου. Είναι και τέτοιο έτσι ωραίο ψωμάκι έχω βρει εδώ σε ένα φούρνο στην Καλυφαία. Και πηγαίνω και παίρνω. Πάει ο γιος μου δηλαδή και μου παίρνει.
1: Στην Καλυθέα δηλαδή αυτό που λέγεται μαμά ψωμί.
0: Όχι.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
0: Από ένα κριτικό, το σπιτικό λέγεται ο φούρνος.
1: Τέλεια.
0: Ναι. Και είναι, ναι. Και είναι, τώρα πάει, παίρνει ένα καρβελάκι. Είναι ζυμωτό, ζυμωτό.
1: Ναι, ναι, αργής ο ρήμανς λέγεται.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε μου λέει και γιαγιά στο ψωμί.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά είσαστε εσείς.
1: Εμείς είμαστε καλά, ναι.
0: Μπράβο, χαίρομαι να είσαστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ,
0: και καλές εκπομπές. Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε περιμένω πάλι, γεια.
0: Ναι. καλό ξημέρωμα. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 23 και 18 πρώτα λεπτά, 11 και 18 δηλαδή. Και όπως σας είχα πει νωρίτερα, ο κύριος Ανδρέας Μωρίκης, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας, μου είχε πει ότι θα καλέσει ο ίδιος και πράγματι έγινε αυτό και βρίσκεται στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα μου.
3: Μάνο μου, χαίρε και υγιένε και ευδαιμόνη.
2: Να είσαι καλά.
3: Καταπληκτικό το σημερινό θέμα για μένα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ξαναπεί κάτι για δύο τις σελίδες που διαγράφει ο Παπανούσος τη δεκαετία του 60 σχετικά με τη μνήμη. Η πρώτη ήταν εγκόμιο της μνήμης. Ενώ όλοι λέει τη θεωρούν χαμάλι της κρίσης τη μνήμη, να από θησαυρίς να κρατάει μόνο σημειώσεις για το τι έχει γίνει, ενώ η κρίση είναι αυτή η οποία έχει αξία. Ο Παπανούτσος λέει, ουε και αλίμονο, αν δεν υπήρχε η μνήμη να θυμάται τα δεδομένα, η κρίση πού θα βασιζότανε, ναι, για να κάνει τις κρίσεις της.
2: Ωραίο.
3: Έτσι, ένα λέει. Είναι μέσο λοιπόν η μνήμη απαραίτητο για να λειτουργήσει η κρίση. Αυτή θέλει τις πονηριές, η κρίση και η κρίση. Βεβαίως η κρίση. Γιατί μόνο με τη μνήμη δεν κάνεις δουλειά. Αλλά μπορείς να κάνεις δουλειά με την κρίση αν δεν έχεις μνήμη? Όχι. Και κάτι πέρα από αυτό λέει, ότι η μνήμη είναι ο μοναδικός σου σύντροφος που σου μένει όταν όλα τα άλλα τα έχεις χάσει. Σε πιάνουν εχμάλωτος στον πόλεμο, σε κουρεύουν, σε φυλακίσουν, σε εκδίνουν και εσύ δεν έχεις τίποτα. Χαρτί δεν σου δίνουν να γράψεις και μολύβι. Τίποτα να επικοινωνήσεις δεν μπορείς με τους δικούς σου. Τι έχεις? Μόνο τις αναμνήσεις σου έχεις. Τίποτε άλλο. Για να μην συναθές μπορεί να σε κρατήσουν στη ζωή όσο θυμάσαι ζεις και όσο ζεις ελπίζεις. Στη μνήμη το χρωστάς αυτό. Και λέει στο τέλος, όταν τα λιγοστά αυτά τα αποθυσαυρίζει η μνήμη, τα κατάμε σαν τη μαλφή και τα αναζητούμε τις ώρες της μοναξιάς και της ερημίας μας. Έτσι λέει. Και στην επόμενη ψηλίδα του λέει ότι η μνήμη είναι δυο λογιών. Άλλη μνήμη, τώρα τι φάγαμε ρε προχθές, δεν θυμάμαι τι φάγαμε τώρα από χθες το μεσημέρι που είχαμε φάει στα αδένα, δεν θυμάμαι. Αυτά λέει. Λέει είναι τρίχες. Αυτή είναι η μνήμη της επιφάνειας. Υπάρχει πέρα από τη μνήμη της επιφάνειας που σκουπίζονται και φεύγουν με το πρώτο αεράκι οι εμπειρίες αυτές κατά κανόνα. Υπάρχει μνήμη του βάθους. Η μνήμη του βάθους είναι αυτή η οποία κρατάει μέσα σταθερά εμπειρίες ζωής μοναδικές. Μα πώς θυμάσαι λέει αυτό το πράγμα, πώς να μην το θυμάμαι, αφού ήταν το πρώτο φιλί που έδωσα? Ξεχάσει το πρώτο φιλί τώρα, είναι δυνατό? Αλλιώς καταγράφονται κάποιες εμπειρίες μέσα μας. Και εδώ πέρα το ερώτημα του αγαπημένου μας Πέτρου, αν ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε. Να θυμηθούμε το εξής, ότι αν στη ζωή μας δεν υπήρχε νύχτα και δεν υπήρχε διαίρεση του χρόνου, δεν υπήρχαν ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, αλλά η ζωή μας ήταν μόνο μία μέρα. Μόνο μία μέρα. Δεν υπήρχε παρελθόν, παρόν, μέλλον. Δεν θα έτυχε το τέτοιο ερώτημα για τη μνήμη. Όλα θα είχαν μια συνέχεια. Επειδή όμως η ζωή μας δεν είναι έτσι, λένε οι σοφοί ότι για να πας μπροστά στη ζωή σου, αυτό που κάνεις τώρα πρέπει να σκεφτείς αν βρίσκεται σε αγαστή συνέχεια με κάτι προηγούμενο και αν είναι τέτοιο που να προετοιμάζει το επόμενο βήμα, ώστε η ζωή σου να είναι σαν μια αματοστοιχεία από διαδοχικούς δεμένους μεταξύ τους σειρμούς. Να μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν συνεχίζουν κάτι προηγούμενο και δεν προετοιμάζουν κάτι υπόλοιπο. Η πρόοδος είναι το αποτέλεσμα αθρηστικών ενεργειών, πράξεων. Mm-hmm. Εάν δεν θυμάσαι τι έχεις κάνει, αναγκάζεσαι πάλι να ξεκινάς από την αρχή. Παράδειγμα μεγάλο, ουσιαστικό, είναι ο χιμπατζής. Ο χιμπατζής που είναι το πιο έξυπνο, ας πούμε, από τα φυλαστικά. Όταν βγει για να βρει μπανάνες στο δάσος, πηδάει, πάει σε ένα κλαδί από εδώ από εκεί, κατεβάζει τις μπανάνες. Όταν του πει τα μπανάνα που είναι πολύ ψηλά και δεν μπορεί να τη φτάσει, τι κάνει, επειδή είναι έξυπνος. Ψάχνει και βρίσκει ένα κοντάρι, το πιάνει, εργαλείο, ε!
2: Ναι.
3: Και χτυπάει την μπανάνα και την κατεβάζει κάτω και την τρώει. Την άλλη μέρα που βγαίνει πάλι για να βρει μπανάνες, πάλι τα ίδια. Γιατί? Γιατί δεν θυμάται να πει και αύριο θα πεινάσω. Δεν παίρνω αυτό το μαγκούρι που βρήκα τώρα, το μεγάλο ξύλο, το μακρύ, να το πάω στη φωλιά μου, ώστε αύριο θα πάω για να ψάξω να βρω μπανάνες, να το έχω μαζί μου. Δεν θυμάται. Δεν θυμάται, οπότε αυτή και αυτή αρχή πάλι ξαναρχίζει να ψάχνει να πει ένα μακρύ ξύλο. Οπότε δεν μπορεί να φτιάξει πολιτισμό ένα πλάσμα, όσο έξυπνο και να είναι. Αν δεν θυμάται και δεν μπορεί έτσι να προσθέσει τις επιτυχίες του, κάθε μια νέα επιτυχία του στην προηγούμενη και να προχωρήσει. Τώρα, αξίζει να ζεις για να θυμάσαι. Χάνουμε πολλές φορές προσφύγεις ανθρώπους και βλέπει κανείς την απελπισία από τον πόνο και έρχεται μια κουβέντα. Εάν πονάς πολύ και λες θέλω να τελειώσει η ζωή μου, δεν θα θυμάσαι. Και όσο δεν θα θυμάσαι, τότε θα χαθεί και το προστιλέ σου πρόσωπο. Όσο θυμάσαι ένα πρόσωπο που έχει φύγει από την επίγεια ζωή, όσο το θυμάσαι, τόσο λέμε ότι και αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Άλλωστε, ποια είναι ίσως η μεγαλύτερη αξία του αρχαίου κόσμου στον ανθρώπινο πολιτισμό? Είναι η ιστεροθυμία. Mm-hmm. Το να σε θυμάται ο κόσμος όταν φύγεις από τη ζωή. Τι λέει στον Όμηρο, στη Ραψοδία, την Νέκια, εκεί που ο Οδυσσέας έχει κατέβει στον κάτω κόσμο. Ποιον συναντάει πρώτον? Συναντάει τον Ελπίνορα, τον σύντροφό του που χάθηκε, αλλά δεν τον έχουν θάψει. Βρίσκει λοιπόν μπροστά του Οδυσσέας και του λέει ο Ελπίνορας, τι κάνεις ο Οδυσσέα, του λέει, τι έχετε κάνει, δεν έχετε αφήσει άταφο? Όταν πας στη Ιθάκη, πρώτη σου δουλειά είναι να μου φτιάξεις μνήμα, να υπάρχει το όνομά μου, ότι έζησα, ότι υπήρξα. Ο νεκρός Ελπίνορας, και αυτή την αξία ο Όμηρος συνθέτει τα πείματά του το 800 π.Χ. Καταλαβαίνετε πόσες εκατοντάδες χρόνια πριν υπήρχε η έννοια της ιστεροθυμίας ως μια από τις κορυφαίες έννοιες του αρχαίου κόσμου. Λοιπόν, με τη μνήμη θυμάσαι, με τη μνήμη αντιπαλεύεις το χρόνο και μπορείς να έχεις μια ζωή έντιμη. Γιατί αν θυμάσαι τι έλεγες, μπορείς να αποδείξεις ότι έχει συνέπεια τα έργα σου τα τωρινά με τα λόγια σου τα τωρινά. Να έχεις λόγον διδώνε, που έλεγε ο δασκαλός μου, ο Παναγιώτης ο Παρής, το σχορέστον, το 85 για τη ζωή. Συγγνώμη. Να έχουμε λόγον διδώνε, να μπορούμε να πούμε γιατί κάνουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα. Γιατί σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, κύριε Μωρίκη, μιλάς έτσι, λειτουργείς έτσι? Απλούστατα γιατί και χτες 17 Σεπτεμβρίου Έτσι ήμουνα. Και έτσι μπορεί κανείς να έχει συνέχεια στη ζωή του, να έχει μια συνέχεια συνέπειας. Αυτό είναι που ζητάμε. Η μνήμη λοιπόν καταλήγω είναι μεγάλο δώρο. Μεγάλο δώρο της πίστης του Θεού, όπως το θέλει κανείς να το πάρει στον άνθρωπο, γιατί δίνει νόημα και αξία στη ζωή. Αλλιώς, χωρίς μνήμη, η ζωή μας είναι αναξιοδίωτη. Αυτό που βλέπουμε τώρα, σήμερα, και που είναι ό,τι πιο επώδυνο, να βλέπεις τη μάνα σου να μην σε αναγνωρίζει γιατί έχει Αλτσχάιμερ. Και να πηγαίνεις να την βρεις και να σου λέει γνωριζόμαστε. Να λέει η μάνα στο παιδί. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι όσο βαρύ, όσο υπόδεινο είναι, τόσο ευτυχές είναι το να μπορεί κανείς να θυμάται.
2: Ευστά.
3: Αυτό είναι. Βέβαια, ο άνθρωπος πολλές φορές έχει πονέσει τόσο πολύ στη ζωή του, ώστε λέει θέλω να μην θυμάμαι, θέλω να ξεχάσω. Θυμάμαι τώρα ένα παλιό τραγουδάκι της δεκαετίας του 50. Θέλω να λησμονήσω και να λησμονηθώ, να μην ξαναγαπήσω και να ξαναγαπηθώ. Με δίχως πόνους και δίχως κλάματα κτλ. Σοφία Μπέμπο.
2: Ναι.
3: Αυτά μάλλον. Και η μνήμη είναι ό,τι πιο γλυκό για μένα. Γιατί αν έχουμε ζήσει μια ζωή με συνέπεια, μπορούμε να θυμόμαστε. Και δεν έχουμε μοναξιά. Δεν νιώθεις ποτέ μοναξιά όταν μπορείς να θυμάσαι. Μοναχικότητα μπορεί να έχεις, αλλά όχι μοναξιά.
2: Σωστό.
3: Δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Και όσοι θυμούνται, δεν πάνε εύκολα στον ψυχιάτρο. Αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
3: Γεια σου, Μάνο.
2: Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητέ φίλε Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Υγεία, ειρήνη και ψυχραιμία.
0: Μακά.
1: Περίμενα να ακούσω τον κύριο Μωρίκη, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήμουν ένα από τους καλύτερους μαθητές του. Και κάθε
0: ήσουν και εσύ μαθητής του.
1: Όχι.
0: Αλλά...
1: θα ήθελα να ήμουν και είμαι αιώνιος μαθητής.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε πραγματικά θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία υπόθηκα και τη δική μου άποψη. Ο άνθρωπος, μάλλον το αλάτι της ζωής είναι η μνήμη για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και η μνήμη δική μου είναι στα παιδικά μου χρόνια που πρόλαβα τη γιαγιά από τη Μικρά Ασία που μου έλεγε ιστορίες από τις αλυσμόνες της πατρίδας.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν μπορώ ποτέ να τα ξεχάσω. Τώρα για τον κύριο Μωρίκη ήθελα οπωσδήποτε ακούει να μου πει την άποψή του ή να την επιβεβαιώσει ότι ο Μέγας, όχι Μέγας, το πούμε ο παππούς μας, ναι, ο Αριστοτέλης,
0: ναι,
1: έλεγε μέτρον άριστο.
0: Έλεγε.
1: Όχι παν μέτρο μέριστο.
0: Όχι παν μέτρο, αυτά έτσι είναι προσθήκες.
1: Έτσι και το έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Μερικοί φιλόσοφοι το λένε.
0: Σκοπίμως τα μπερδεύουν αυτά.
1: Ακριβώς και όλα αυτά ούτε είναι τυχαίο που είπανε τα αρχαία ελληνικά είναι δύσκολα. Ούτε τυχαίο είναι που μας λέγανε μετάφραση από τη γλώσσα μας. Έτσι δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ούτε τυχαίο είναι να μιλέμε στο τέλος το νι και το σίγμα.
0: Ναι.
1: Η γιαγιά από το χωριό το α έλεγε και Κατίνο μας το είπε με το α, με το νι και με το σίγμα.
0: Ναι, και να πω και κάτι εδώ.
1: Ναι.
0: Το μέτρον άριστον είναι ένα αρχαίο ελληνικό ρητό που αποδίδεται στον Κλεόβουλο τον Λίνδιο.
1: Ακριβώς. Και ήταν άλλο
0: ένας από τους 7 σοφούς.
1: Τους σοφούς και άλλο το επίπεδο τότε της αρχαιότητας. Και εδώ θέλω επίτηδες για να μην φτάσουμε τις δυνατότητες που είχαν οι προγονείς μας. Και έχουν μπαίξει τώρα και οι κομματικές μηχανισμοί που δημιουργούν καταστάσεις. Επιτρέπεται τώρα να είναι για τον ένα φιλόσοφο να λένε λέει αριστερή, οι άλλοι να είναι δεξιή και γαλοπράσινη. Και εκεί πάλι η διχόνοια. Την είχαμε τη διχόνοια από παλιά, αλλά όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Και όπου να συγκριθούμε τα μέτρα πριν 2000 χρόνια. Ναι. Και όμως κάποιοι επιτίδη το επιδιώκουν και χωρίζονται τους νεοέλληνες. Καλή σου δύναμη.
0: Πώς είσαι εσύ, καλά?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πέρασε καλά το καλοκαίρι?
1: Μπορώ να πω για πρώτη φορά πήγα στην Αίγινα. Εσύ είπες για τα Αγκίστρι. Εγώ πήγα στην Αίγινα.
0: Μα εγώ έχω πάει 20 φορές στην Αίγινα.
1: Μα το έχεις πει, γι' αυτό σου άκουσα. Και πηγαίνοντας στην Αίγινα διάβασα ένα βιβλίο. Το μεγάφωνο του πλοίου δεν είπε ότι κάνουμε στάση στην Αίγινα και πήγα στο Αγκίστρι. Οπότε τι έγινε, πώς να φύγω με τον γλίγορο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο προορισμός μου ήταν η Πέρδικα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Πήγα στην Πέρδικα και μετά από 15 χρόνια ψάρεψα κιόλα.
0: Με έπιασε τίποτα?
1: Έπιασε.
0: Μπράβο.
1: Το ηρωνία ποιο ήταν? Ότι μου φύγει ένα μελανούρι και η άλλη σάλπα, η οποία ήταν λίγο πιο μεγάλη, αγκιστρώθηκε και στα χέρια μου.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα, δύο αγκίστρια πήγαν στα δάχτυλά μου και αναγκάστηκα να πάω στο...
0: στο ιατρικό κέντρο.
1: Στο ιατρικό κέντρο που εκεί θαύμασα τον γιατρό, την προϊσταμένη για τη τελειότητα και το κάτι άλλο.
0: Μα είναι πολύ καλό το ιατρικό κέντρο εκεί.
1: Και έδωσα και συγχαρητήρια, βγήκα και είπα στο γιατρό και στη οποία ήταν και άνθρωποι και κατατοπισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, γιατί έχω ξαναπάθει με το Αγκίστρι και ήξερα και εγώ αν δηλαδή είχα μια φαλτσέτα και πενταγή θα το σχεδόν εγώ.
0: Μόνος τώρα δεν χρειάζεται να κάνεις.
1: Αν είχα και πήγα εκεί και λέγοντας αυτά μου το ταυτοποίησαν και το κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Και όπως είπε και άλλη η ακροατία, είσαι ένα ζωντανό σχολείο, Μάνο.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Καλή σου δύναμη.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να προσκαλέσω την κυρία Άννα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το ακούτε, σας παίρνει η Σταυρουλά, αλλά δεν το ακούτε. Άννα μου, αν θέλεις, ξαναπάρε. Κωνσταντίνα, από τους Τρακομακεδόνες.
4: Καλησπέρα, κυρία Μάνο μου.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
4: Τι να πρωτοθαυμάσω.
3: Τι.
4: Τα ωραία κείμενα που διαβάζετε, τα ωραία τραγούδια που βάζετε, τους συνομιλητές που ακροατάς όλους που ακούω, όλα υπέροχα, κυρία Μάνο.
3: Να είσαι καλά.
4: Να είστε καλά εσείς, Παναγία μου, να είστε καλά. Με κάλυψε πλήρως ο κύριος Μουρίκης.
3: Ναι.
4: Γιατί πράγματι η μνήμη είναι το πιο, το πρώτιστον.
3: Ναι.
4: Η μνήμη. Αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα η μάνα να μην γνωρίζει τα παιδιά της, εγώ το έχω ζήσει με τη γιαγιά μου, κυρία Μάνο, τη μία γιαγιά.
3: Ναι.
4: Δηλαδή
3: αρρώστησε.
4: Είναι φρικτό.
3: Είναι,
4: να λέει τη μάνα μου μάνα. Δηλαδή που ήταν μια γυναίκα σοφή, μαία του χωριού, πολλά παιδάκια έχει βγάλει από τα χεράκια της και όμως στο τέλος και την πήρε η μανούλα μου γιατί δεν είχε υποχρεώσεις για να με παντρευτεί εμείς και πέθανε στα χέρια της μανούλας μου.
3: Ναι.
4: Την κοίταξε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω έχω αυτή την πικρή ανάμνηση από τη γιαγιά αυτή, αλλά έχω ανάμνηση από την άλλη μου γιαγιά του πατέρα μου.
3: Ναι.
4: Τι να σας πω, κυρία Μάνο, τι μου φέρατε απόψε. Βλέπω τώρα τα κυκλάμινα που βγαίνουν, αυτά τα μικρά, αν τα έχετε δει,
3: ναι,
4: που είναι σαν βιολετίτσες.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι, είχε πολλά τέτοια το χωριό μου. Τι να σας πω, που πήγαινα με τη γιαγιά μου, με τα προβατάκια, με τα αυτά, και κόβαμε και κάναμε κολιεδάκια. Στο λαιμό βάζαμε.
3: Ναι.
4: Τι όμορφα. Τι να πω, κυρία Μάνο μου, τα μανουσάκια, τις ανεμόνες, αυτά είναι ακριβώς αυτό που κρίνουμε. Μένουν αυτές οι αναμνήσεις και σε όλη τη ζωή τις θυμάστε, αφού έχουμε, αν έχουμε το μυαλό μας.
3: Ναι.
4: Και αν μου αρέσουν τόσο πολύ τα λουλούδια, είναι ακριβώς αυτά που θυμάμαι. Να πω το άλλο, κυρία Μάνο μου.
3: Ναι.
4: Πήγα σούπερ μάρκετ και ήθελα να πάρω ανθότυρο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, λέω σε πολύ καλό σούπερ μάρκετ. Μου λέει η κοπέλα να δοκιμάσει την κυρία. Λέω ναι, δεν πήρα. Λέω δεν έχει τη γεύση αυτή που έτρωγα στη γιαγιά μου.
3: Ναι.
4: Γιατί η γιαγιά μου την έφτιανε μόνη της.
3: Ναι, ρε παιδί μου, έχεις
4: αυτή η μυρωδιά. Αυτό το γάλα. Αυτό. Πού να τα ξεχάσει αυτά. Και μου λέει δεν είναι. Φυσικά, κυρία μου, δεν είναι όπως αυτό που θυμάστε. Προσπαθώ να πάρω, όταν βρω κάτι καλό, παίρνω βέβαια. Yeah. Αλλά δεν είναι, κύριε Μάνο μου. Yeah. Μετά να πω το άλλο. Γελάνε τα παιδιά μου, γιατί τώρα ο σύζυγος τρώει τα αυγά πιο πολύ ποσέ. Λοιπόν, και λέω, μην γελάτε, εγώ τα ποσέ ξέρω από 7 χρονών. Μα πώς ρε Μάνο, αφού ήσουν σε ένα χωριοδάκι. Άκου παιδί μου, ο παππούς μου, ο Καντσέλικας,
3: yeah,
4: είχε φιλίες. Μέναν και πέρα πολύ, ας τους πούμε, τσιφλικά, ας πούμε, τα κτήματα.
3: Ναι.
4: Και ερχότανε, κυρία Μάνο, ήμουν 8 χρονών παιδάκι αυτά, στη γιαγιά μου, που είχε και το όνομά μου Κωνσταντίνα, στα ψυχούλα της, και είχε το τσάκι. Και όπως έβραζε το νερό, έλεγε Κωνσταντινιό, ρίξε μου 2 αυγά να κάνω ποσέ, της έλεγε.
3: Ναι.
4: Και τα έρχινε και τα βγάζαμε και τα θυμάμαι πώς μένουν αυτές οι αναμνήσεις.
3: Βέβαια μένουν.
4: Ναι. Τι, μα μπορεί να τα ξεχάσεις. Λέμε το άλλο. Αφού και μετά που μεγάλωσε, κύριε Μάνο μου, και ήμουν στο γραφείο και πήγαινα στη γιαγιούλα μου. Ήταν πολύ πονεμένη η ψυχή και χάσει παιδιά, τέλος πάντων. Και να τις κάνω παρέα το καλοκαίρι. Πώς να ξεχάσω αυτό το αεράκι και που ξάπλωνα στο παραθυράκι και το πρωί η γιαγιά έφερνε τα σίκα, τα φραγκόσικα, τα χλαδάκια, τα φρέσκα. Το απόγευμα, κύριε Μάνο μου, να βγάζει από τη Λαΐνα αυτό τις σκεφτέδες και το λουκάνικο, αλλά τι ωραίο παστό με αυγά, αυτό τα αυγά. Αυτά μου αρέσουν πολύ και τώρα, σας μιλάω ειλικρινά. Μένουν οι αναμνήσεις αυτές. Μένουνε. Δεν τα ξεχνάω. Πολύ ωραία. Και θέλω, Παναγία μου, παρακαλώ, όλος ο κόσμος να μου κρατήσει το μυαλό μέχρι τέλος. Γιατί, όπως το είπε και ο κύριος Μουρίκης, ζεις. Ζεις με τις αναμνήσεις. Ζεις. Θυμάσαι ωραία. Όμως, όπως είπε και η κυρία Σκηνά, δεν είναι όλες ευχάριστες οι αναμνήσεις.
3: Εντάξει.
4: Είναι και δύσκολες. Και αυτές προσπαθούμε, τι λέμε, να μην ξανάρθουν ή να μην τις δω σε δικά μου, σε κανένα, αλλά και σε δικά μου πρόσωπα.
3: Μάλιστα.
4: Προσπαθώ, τις αποφεύγω. Είναι, κύριε Μανοπόψερ, δεν ξέρω, κάθε βράδυ τα θέματά σας είναι ωραία, αλλά και απόψε με έπεσε συγκίνηση και πάρα πολύ το ευχαριστιάμαι. Και θα σας ακούσω μέχρι τέλος.
3: Τέλεια.
4: Είστε καλά, πολύ. Παναγία μου.
3: Και εσύ, αγαπητέ.
4: Πολλά πράγματα θυμάμαι, αλλά να μιλήσουν κι άλλοι.
3: Μην
4: πάρα
3: ανησυχείς.
4: Πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πες μου την πιο έντονη ανάμνηση από όλα αυτά που θυμάσαι.
4: Από τα παιδικά μου χρόνια. Να σας πω, κύριε Μάνο μου. Θα το πω πάλι, γιατί είμαι κουραστική. Με τα άλογα που πηγαίναμε πάνω, και τα λευκά άλογα, το θηλυκό το λέγανε κούλα. Και το άσπρο το άλλο το λέγαμε τσίλι.
3: Πώς το λέγατε?
4: Τσίλις.
3: Τσίλις.
4: Τσίλι, ναι.
3: Ξαδερφός μου τα ήταν. Τσιλιμίδης εγώ, τσίλις αυτός.
4: Μα τι ωραία ήταν. Άσπρο. Και ανεβαίναμε. Τι χαρά κι εγώ και η αδελφή μου. Πηγαίναμε να τα ποτίσουμε. Ή πηγαίναμε στο περιβόλι με τη γιαγιά. Να σας πω άλλη μια ωραία ανάμνηση.
3: Παρακαλώ, βεβαίως.
4: Χθες είδα ένα ντοκιμαντέρ εδώ πέρα στη τηλεόραση που είχε το 1954 πώς δούλευαν οι εργάτριες που κόβαν τη σταφίδα.
3: Μάλιστα.
4: Αφού έλεγα τότε η μανούλα μου ήταν στο χωριό ακόμη, το 57 ήρθαμε εμείς, και λέω σαν να έβλεπα τη μητέρα μου εκεί να βλέπατε να κόβουν τα σταφύλια το τελάρο στην πλάτη και να το βγάζουν 100 μέτρα έξω. Τώρα μην κοιτάτε που τα μηχανήματα. Συγκινήθηκα. Και αυτό μια ανάμνηση, γιατί πιο Μανουλέ μου που δούλευε. Αλλά τα πάντα. Δεν ξεχνώ τίποτα. Αφού σας μιλάω ειλικρινά, τώρα που ήμουν μεγάλη, περίπου 70, πήγαμε την αδελφή μου, Νούλα, πάμε να δούμε αυτό το χωράφι μας, να δω τις ανεμόνες. Σας μιλάω ειλικρινά, καθόμαστε και χαζεύαμε τις ανεμόνες και το μανουσάκι, κύριε Μάνο μου.
3: Σε πιστεύω.
4: Τόσο ωραία πράγματα.
3: Μάλιστα.
4: Τόσο ωραία. Είναι ωραία. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να αποκτήσεις, αυτές οι αναμνήσεις δεν φεύγουν.
3: Σωστά.
4: Δεν φεύγουν. Αλλά και μας ακολουθούν όμορφα, γιατί τώρα αυτή την ώρα εδώ στην αυλή μου και δύο σικές έχω και μουριά έχω και λεμονιές έχω και αχλαδιές έχω. Δηλαδή, όχι ότι είναι πολλά, αλλά γεύομαι κάθε φορά και θυμάμαι το χωριό μας.
3: Κατάλαβα.
4: Καταλάβατε.
3: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ, Κωνσταντίνα.
4: Χαίρομαι. Θέλω να είστε πάντα καλά με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνο μου.
3: Στο καλό. Για χαρά.
4: Να σας πω κάτι. Ίσως δεν το έχετε το τραγουδάκι που σας είπα.
3: Ποιο?
4: Του Μητροπάνου.
3: Ποιο?
4: Πες μου που πουλάνε καρδιές μου, αρέσει, κύριε Μάνο μου. Δεν άκουγα τραγουδία και τώρα αρχίζω λόγω της αδερφούλας μου.
3: Πες μου που πουλάνε καρδιές, ναι.
4: Τι είπατε?
3: Θύμισα τον τίτλο στην Παναγιώτα. Αν το βρει, θα το βάλει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ για την γενναιοδωρία σας.
3: Φιλιά πολλά. Γεια.
4: Καληνύχτα. Γεια.

Εντάξει Κωνσταντίνα μου, το άσμα. Λοιπόν, κοντεύει 12. Θα μας πάει ως εκεί ένα τραγουδάκι ακόμα και θα επιστρέψουμε με τους φίλους που περιμένουν.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
3: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Είναι 1:03. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον επίσημο προσκεκλημένο μας, τον τραγουδιστή Βασίλη Λέκα.
5: Εγώ ήμουν ένα παιδί που του άρεσε να τρυπώνει εκεί κοντά που οι μεγάλοι έλεγαν ιστορίες και να ακούω,
6: ναι,
5: όταν ήμουν ένα μικρό παιδί.
6: Ναι.
5: Τώρα το καταλαβαίνω ότι το έκανα, γιατί μου έρχεται η εικόνα.
6: Ναι, αυτό εσύ... το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ έντονα, και γινόταν αισθηκτοδός. Γινόταν δηλαδή, ήταν να ακούσουμε το μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Η συζήτηση ήταν...
5: Του παραμυθιού με την έννοια
6: επιτούτου,
5: της...
6: Επιτούτου.
5: Ναι, αλλά όχι παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Ιστορίες από τα μικρά τα δικά
6: και
5: τους.
6: Αυτή την πλευρά, αλλά είχαμε και τους ανθρώπους που τους άρεσε να παγγείλουν, να λένε παραμύθια.
5: Ναι.
6: Αυτό, πώς θα λένε...
5: Παραμυθάδες.
6: Ήτανε... Αυτό σχεδιάζανε. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ένα πρόσωπο, το οποίο ήταν μέσα στο συγγενικό χώρο, το οποίο ήταν, περιμένα από ό,τι θα έρθει για να πει ένα παραμύθι και σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Αυτό το, θα έλεγα, αυτό το χαρακτηριστικό είναι και ένα στοιχείο της συμπεριφοράς μου και της αναζήτησής μου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
5: Που θα την πούμε έτσι κι αλλιώς.
6: Στην
5: πορεία της εκπομής. Αλλά μου άρεσε η εικόνα. Ενώ το βαφτιστήρι περιμένει τον ονό ή την ονά να φέρει τα παπούτσια, ας πούμε, κάποιοι περιμένουν να έρθει ένας να φέρει ένα παραμύθι που θα πει. Ωραία,
6: ναι,
5: εικόνα.
6: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα.
5: Και αυτός ήταν μέλος της οικογένειας της ευρύτερης, ο άνθρωπος αυτός.
6: Ναι. Συγγενικό πρόσωπο.
5: Συγγενικό πρόσωπο.
6: Ο οποίος είχε ένα ταλέντο. Ήταν, λες και ήταν ο παραμυθάς κατ' επάγγελμα. Ήταν, ναι, καταπληκτικό.
5: Ναι.
6: Εγώ όταν άρχισα μετά να. Ο ίδιος να. να μ' αρέσει να διαβάζω παραμύθια. Το βλέπω τώρα και με τα παιδιά μου. Μπορώ να προσπαθώ να το κάνω, αυτό σχεδιάζω. Λέω παραμύθια ξαφνικά και εγώ λέω πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό γίνεται μια φορά. Τώρα, αν δεν προσπαθήσω να το επαναλάβω, γίνεται πάει αλλού η ιστορία. Και μου λείπει και στεναχωριέμαι που δεν έχω δυνατότητα να το κάνω συχνά στα παιδιά μου.
5: Είπες ότι ο αυτοσχεδιασμός την πρώτη φορά είναι απολύτως λειτουργικός, σε πάει κάπου.
6: Δουλεύει το μυαλό.
5: Αν χρειαστεί να επαναλάβεις το ίδιο παραμύθι, η πλοκή θα πάει αλλού. Εάν,
6: ναι,
5: είχες τη δυνατότητα να επαναλάβεις τα κύρια σημεία της ζωής σου, θα σε έβγαζες στον ίδιο δρόμο ή θα άλλαζες
6: νομίζω...
5: κάτι?
6: Νομίζω είμαι πολύ δεμένος με εικόνες και θα συμπεριφερθώ πάνω κάτω εκεί και γύρω. Δεν μπορώ να αποποιηθώ τα βιώματά μου, γιατί

0: γιατί και θέλω να τα έχω έτσι στην αναφορά στη ζωή μου. Άλλωστε θα πρέπει να ευγνωμονώ σε τελική ανάλυση αυτές τις συνθήκες που εμένα με οδήγησαν να βρω ένα, βάλτο σε πολλά εισαγωγικά, το αδιέξοδο, να το λύσω το αδιέξοδο, βάζοντάς με στο χώρο της μουσικής.
1: Δηλαδή ο χώρος της μουσικής σου άνοιξε μία πόρτα στο ντουβάρι του αδιέξοδου.
0: Η μουσική, ναι. Γι' αυτό είπα πολλά αδιέξοδα. Τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες και παραμένουν στα μέρη, επαναλαμβάνω, δύσκολες. Για μένα ήταν μια αφορμή να βρω το αποκούμπι μου στη μουσική. Το παραμύθι μου, το προσωπικό μου παραμύθι. Αυτός λοιπόν ο τρόπος, αυτές οι συνθήκες, πρέπει να είμαι ευγνώμων που μου συνέβησαν για να μπορέσω να ασχοληθώ με τη μουσική. Μην ξεχνάτε ότι... Μην ξεχνάς.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Ότι είμαι μια περίπτωση από τις χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα, μουσικών ανά τον κόσμο που είτε τραγουδάμε το λαϊκό μας τραγούδι, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα blues, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα φάντος, ή άλλοι τα gospels, ή οτιδήποτε, τα ρεμπέτικα και. Είναι το κομμάτι το βιωματικό της προσωπικής πορείας του καθενός. Έχει μια συγγένεια, δηλαδή συγγενεύουμε λίγο με το πρόσωπο και τις συνθήκες. Και ξαφνικά αυτό ίσως ένα χαρακτηριστικό για να μπορούμε να βρεθούμε σε μια μουσική περιοχή όλοι, ακριβώς για τους ίδιους λόγους.
1: Χωρίς σύνορα.
0: Χωρίς σύνορα, ναι. Η γλώσσα μας απλά έτσι είναι.
1: Η γλώσσα
0: μας προσδιορίζει. Ωστόσο η μουσική θα έλεγα ότι είναι μια οικουμενική υπόθεση. Είτε λέγεται blues, είτε λέγεται ρεμπέτικο, είτε λέγεται αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων, όλοι εμείς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Οι δυσκολίες είναι πολύτιμο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Δεν θα το εξέταζα έτσι. Απλά δεν μπορώ να βρω ένα κίνητρο που με οδήγησε το να κάνω μουσική. Γιατί δεν είχα εμπειρίες από το περιβάλλον μου μουσικές. Κανένας δεν ήταν τραγουδιστής ή μουσικός, οτιδήποτε. Καλήφωνοι όλοι. Και το τραγούδι ήταν και το αντίστοιχα με το παραμύθι. Ήταν στις γειτονιές, στην πλατεία του χωριού.
3: Στο καφενείο.
4: Οι άνθρωποι που κάναν τα γλέντια τους, που τραγουδούσαν μόνοι τους και χορεύαν, ας πούμε, με ένα τζουμπόξ, οτιδήποτε. Ναι. Όλο αυτό δεν θα το εξέταζα ως, τέλος πάντων, αρνητικό. Αλλά ήταν ταυτόχρονα και μεταδοτικό σε ό,τι αφορά και τα χρόνια που ήρθαν και τα χρόνια που βιώνω.
3: Πώς τρυπώνει αυτή η ιδέα στο νου σου?
4: Μέχρι εκεί δεν μπορώ να απαντήσω. Απλά ήταν.
3: Ήξερες δηλαδή ότι εάν κάτι πήγαινε καλά θα σε έβγαζε από τη στεναχώρια του να αναζητάς τον άρτο τον επιούσιο?
4: Πρόσεξε, δεν είναι. Στην ηλικία μου δεν μπορούσα να το εκλάβω ως στεναχώρια τις συνθήκες που ζούσα. Απλά οσφριζόμουν ότι αυτό το πράγμα με το τραγούδι έχω μια συντροφιά προσωπική. Και πολύ νωρίς το χρησιμοποίησα αυτό, αυτή τη σχέση. Μοιράστηκα αυτή τη σχέση.
3: Πώς δηλαδή? Τραγούδαγες?
4: Τραγούδαγα, ναι.
3: Παρέα.
4: Στην παρέα, στο δημοτικό σχολείο που βγήκα να τραγουδήσω, ας πούμε, με πολύ θάρρος, γιατί έδειξα το ταλέντο μου στις εισαγωγικά. Και βρέθηκα, ας πούμε, να πρωταγωνιστώ σε μια παράσταση επαιτειακή όπου τραγούδισα δημοτικά τραγούδια. Και αυτό ήταν. Βγήκα μπροστά στον κόσμο του χωριού μου τότε, ναι. Πιτσιρικάς, και τραγούδισα. Ένιωσα ότι εκεί αρχίζω.
3: Ναι.
4: Ένιωσα ότι αυτό πλέον δεν πέρασε δεύτερη σκέψη. Ότι αυτό θα κάνω. Ότι αυτό, με αυτό θα είμαι. Αυτό θα με συντροφεύει. Τώρα δεν ξέρω να σου πω τη διαχείριση που θα κάνω στο μέλλον και που θα μου οδηγήσει.
3: Ναι.
4: Αλλά αυτό ήταν μια έκφραση. Ένα σαν να βρήκα, ας πούμε, αυτό που λέμε.
3: Το δρόμο.
4: Βρήκε ο δρόμος. Ναι, βρέθηκε ο δρόμος του καθενός.
3: Και αυτός ο παλμός που ήρθε από το ακροατήριο μάλλον έπαιξε ρόλο,
4: Τον διαχειρίστηκα εγώ, θα λέγα. Δηλαδή δεν επέτρεψα να μην γίνει καλά, ας πούμε. Το έκανα καλά. Mm. Το αγαπούσα γι' αυτό. Το αγαπούσα. Ο συνδυασμός μιας ευαίσθητης χορδής που μπορεί να υπάρχει στον καθένα μας, ας πούμε, και μπορεί να διαβάσει και την καταγραφή και την ιστορία του τραγουδιού και να την αναμεταδώσει, ήταν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τουλάχιστον στο δικό μου παιδικό μυαλό. Αυτό λοιπόν δεν μου επέτρεψε να κρίνω αν θα τους αρέσω ή όχι. Εμένα με ευχαρίστησε.
3: Και επειδή ευχαρίστησε εσένα, ευχαρίστησε και εκείνους
4: μάλλον. Μάλλον.
3: Έτσι πάει αυτό.
4: Και συνεχίζει να γίνεται αυτό.
3: Στις συναυλίες παντού, εννοείς.
4: Ναι, συνεχίζει. Ναι. Νομίζω αυτό σου αφήνει και ένα περιθώριο πολύ ελεύθερο. Έτσι. Παλεύω με ένα μέγεθος καλλιτεχνικό. Δεν παλεύω με το ότι δεν είναι καλή η φωνή μου, σήμερα είμαι κρυωμένος ή είμαι κουρασμένος. Το κίνητρό μου είναι καλλιτεχνικό. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσω, να καταφέρω, να περάσω αυτό που πιστεύω για αυτό που τραγουδάω στον κόσμο.
3: Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να είσαι εκείνη τη στιγμή.
4: Μπορεί να έχω σπάσει το πόδι μου ή να έχει κλείσει η φωνή μου, αλλά αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Δεν με ενδιαφέρει.

0: ότι κάποτε θα γίνεις τραγουδιστής.
1: Ούτε κατά διάνοια. Τυχερός ήμουνα. Ήμουνα τυχερός. Ήμουνα τυχερός γιατί συνεχίζω να κάνω, επαναλαμβάνω αυτό.
0: Σύμφωνοι, αλλά.
1: Κάποτε με ρώτησε κάποιος που ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ μουσικής ή ένα άλλο επάγγελμα. Και μόνο που τίθεται το ερώτημα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει μουσική.
0: Εσύ πότε φεύγεις από το χωριό?
1: Οι συνθήκες μας αναγκάζουν να φύγουμε λίγο βία. Και φεύγουμε, σου λέω, στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου, ήμουν 7 στα 8 κάπου εκεί. Και φεύγουμε και πάμε οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη. Τρομερά δύσκολο. Και εκεί πάλι βρίσκω, ίσως ακόμη πιο έντονα, το κομμάτι της μουσικής που εμένα με κρατάει όρθιο, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα στην οικογένεια. Το ότι φύγαμε από το χωριό, υπήρχαν λόγοι που είναι υγείας και κλείνω εκεί το θέμα. Ναι. Από εκεί και πέρα βιώνω μια κατάσταση σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Νιώθω...
0: Αποδιοπομπέως.
1: Ναι, και στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και στο σχολείο νιώθω πάρα πολύ έντονο αυτό το κομμάτι, ότι δεν έχω παρέες, ότι είμαι ένας ξένος, νέος μάλλον, καινούριο στο σχολείο, στη μέση του δημοτικού, στη μέση της δευτέρας τάξης. Ούτε καν να κλείσει η χρονιά που λέμε. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, αρχίζω και ψάχνω το πώς θα φωλιάσω, πώς θα γίνει να ασχοληθώ λιγάκι με τη μουσική. Ναι. Σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Πώς το εννοείς, σε ένα άλλο επίπεδο?
1: Γράφτηκα σε μια σχολή.
0: Σε ηλικία?
1: Μόλις έβγαλα το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και στη σχολή αυτή, γιατί δεν ήταν οδείο, ήταν μια μουσική σχολή. Το οδείο είναι αναγνωρίσιμο. Η μουσική σχολή ίσως έχει μια κατώτερη, αν θέλετε, διαδικασία.
0: Θέση.
1: Ναι, θέση. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και φτάνοντας λοιπόν στη σχολή, γνωρίζω μουσικούς οι οποίοι περιτριγύριζαν εκεί λόγω φιλικών σχέσεων με την σχολή. Και τραγουδώντας εγώ ανακαλύπτουν ότι... Ωραία τα λέω, μικρός.
0: Παιδάκι τώρα.
1: 12-13 χρονών πήγα. Και στα 14 μου, ας πούμε, λίγο πριν, λίγο μετά, με παίρνουν κάτι μουσική και μου λέει θα πάμε να παίξουμε ένα βράδυ σε μια ταβερνούλα πάνω στις φυλακές, απέναντι στις φυλακές του Γετικού Λέ, στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί αρχίζει η καριέρα, που λέω και εγώ, έξω από τις φυλακές, ευτυχώς. Και είναι ότι η ταβερνούλα αυτή λεγόταν Χαραυγή. Τραγουδάω λοιπόν με την ορχήστρα πρώτη φορά, είπα 2-3 τραγούδια και το ένα έφερε τ' άλλο μετά. Μετά η μουσική αυτή με πήγανε κάπου αλλού. Στα 14 μου έφτασα να συνεργάζομαι, να τραγουδάω στον ίδιο χώρο με τον Ζαμπέτα. Πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ο Ζαμπέτας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε με ένα μουσικό σχήμα και κάποιος με πήρε και με πήγε εκεί, να με ακούσουν. Αφού με κρατήσαν λοιπόν εκεί για 10 μέρες, καλοκαίρι πριν ήταν, με σταμάτησε το τμήμα ηθών Θεσσαλονίκης λόγω ηλικίας, γιατί έπρεπε να με συνοδεύουν οι γονείς μου. Ήταν αδύνατο να γίνεται αυτό. Γιατί οι συνθήκες, ξέρετε, ξεκινούσαν τα μαγαζιά αυτά πολύ αργά και πηγαίναμε μέχρι το πρωί. Βέβαια, εγώ ζούσα μια πολύ μαγική περίοδο. Ό,τι μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω ποιος είναι ο Ζαμπέτας, δεν είμαι σε θέση να σου το πω, να το έκανα τότε. Ωστόσο, αυτή η εικόνα του να ανεβαίνουν οι άνθρωποι να παίζουν μουσική, να βλέπω τον Ζαμπέτα, να τραγουδάνε και άλλοι τραγουδιστές. Και κάποια στιγμή να μου δίνεται και εμένα το βήμα να πω 2-3-5 τραγούδια ζήτημα, ήταν. Και μου κόβουν ξαφνικά τα φτερά η αστυνομία, με τη λογική ότι δεν μπορεί να ξενυχτάει ο μικρός, γιατί λόγω ηλικίας και πρέπει να τον έρχονται οι γονείς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως βοήθαγε. Θέλω να πω, βοήθαγε αυτά τα λίγα χρήματα, τα παραπάνω που έπαιρνε η οικογένεια από τη δική σου τη δουλειά, δεν πληρωνόσουν γι' αυτό?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, ήταν ένα αποκούμπι και αυτά.
1: Αργότερα πληρώθηκα. Αν σα πω τώρα, δεν θυμάμαι να πληρωνόμουν από εκεί. Δεν θυμάμαι. Αν έπαιρνα κάτι. Μα το Θεό. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα. Λίγο μετά πήρα κάποια χρήματα γιατί ήρθε η Τζένι Βάνου σε έναν μεγάλο χώρο που. Αυτό το μαγαζί το χτίσανε υποτίθεται για τον Καζατζίδη. Το λεγόταν το μαγαζί αυτό Νεράιδα. Ο Καζατζίδης αργότερα εγώ, πολλά χρόνια μετά έμαθα ότι δεν πήγε σε αυτό το χώρο, γιατί ενέμεν είχε δώσει την υπόσχεσή του, αλλά ο Καζατζίδης κράτησε και την υπόσχεσή του να μην πάει ποτέ στους χώρους αυτούς. Αυτή μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτό το χώρο ήρθε κάποιο διάστημα η Τζένι Βάνου, η οποία ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια, και με ένα πολύ μεγάλο έτσι καλλιτεχνικό σχήμα τότε, που είχε μέσα τον Σιλινό, τον Βαγγέλη, που είχαν χορογραφίες. Ήταν ο Υπογράτης Εξαρχόπουλος από τους Νοστράδαμους. Και εγώ ένα παιδάκι, τότε ήμουνα 16-17, ο οποίος ήξερε πολύ καλά το λαϊκό τραγούδι. Και το παράδοξο τώρα στην όλη υπόθεση είναι ότι εγώ έβγαινα από τα λαϊκά τραγούδια. Λίγο πιο... Μια πιο δύσκολη ώρα, ας πούμε, για να βγει να τραγουδήσει κάποιος.
0: Αργά δηλαδή.
1: Αργά, ναι. Αργά. Ώσπου έκλεισε και αυτός ο κύκλος και κάποια στιγμή, περίπου σε αυτό το γεγονός με την Τζένι Βάνου, ένας φίλος μου μουσικός μου είπε να κατέβουμε να παίξουμε στην Αθήνα σε ένα χώρο. Συμφωνήσαμε λοιπόν να κατέβουμε. Εγώ δεν ήξερα πού ακριβώς θα πάμε και οτιδήποτε, λεπτομέρειες. Απλά την επόμενη μέρα που ήταν να φύγουμε, δεν ήρθε ο φίλος μου και έφυγα μόνος μου. πήρα δρόμο και έφυγα. Και ήρθα εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν, στο μαγαζί που μας φωνάξανε, θέλανε έναν οργανίστα, γιατί πιανίστας, κιμπορντίστας και τέτοια ήταν ο φίλος μου, και εγώ θα τραγουδούσα.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Το μαγαζί αυτό ήταν από το τραγουδίστη ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Το τι γινόταν εκεί μέσα δεν πάω να το περιγράψω.
1: Μιλάμε τώρα για
0: 36-37 χρόνια πριν. Έτσι, χωρίς ΦΠΑ.
1: Σωστό. Και γινόταν χαμός,
0: Χαμός. Όταν λέμε και δεύτερη χρονιά μετά σε ένα πιο μεγάλο χώρο που επίσης γινόταν χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, όπου μια μέρα μέσα σε αυτές τις...
1: Εσύ πώς νιώθεις τώρα σε αυτό το περιβάλλον? Εδώ, της Αθήνας και του συγκεκριμένου θεάματος.
0: Συγγενής με όλους. Συγγενής με την... και με την ανθρώπινη ανάγκη. Ξέρετε τι εννοώ? Αυτή η χώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά υπήρχαν πολλές οικογένειες που ζούσαν από αυτό. Πάρα πολλές οικογένειες. Οικογένειες μουσικών, οικογένειες σερβιτόρων, οικογένειες παρκαδόρων, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι και ο τρόπος που το διχειρίζονται εκεί μέσα, ειδικά τότε, τα ίδια γίνονται και τώρα, είναι κάτι που πρέπει να το ενθαρρύνουμε.
1: Ένα βράδυ λοιπόν.
0: Ένα βράδυ ήρθε εκεί μέσα στο χώρο αυτό μια μεγάλη παρέα, η οποία ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζήλτα Σεν, ο Άρης Οδαβαράκης που αργότερα έγραψε και την Μπαλάντα των Αισθήσεων, τους στίχους, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, και καθίσανε σε ένα τραπέζι. Όταν βγήκαν λοιπόν εγώ να τραγουδήσω, γιατί έλεγα και κάποια πράγματα έτσι στην αρχή, τώρα δεν ήμουν 18 χρόνων φαντάσου, και άρχισε να γίνεται μια έτσι διαδικασία με η Μελίνα να μου χειροκροτάει και να μου στέλνει φιλιά, ας πούμε. Μπράβο, μικρέ μου και τέτοια. Και μετά με καλέσανε στο τραπέζι μαζί με το Χατζηδάκη. Μέσα σε λίγο καιρό, ούτε 5-6 μήνες, η γνωριμία μου με το Χατζηδάκη, γιατί μου είπε μια κουβέντα, μου λέει: τραγουδάς πολύ ωραία, αλλά ίσως να μην είναι κατάλληλος τόπος για σένα. Την άλλη μέρα.
1: Εκείνο το ίδιο βράδυ.
0: Εκείνο το ίδιο βράδυ. Εκείνο το ίδιο βράδυ. Την άλλη μέρα έφυγα.
1: Παρετήθηκες δηλαδή.
0: Παρετήθηκα. Έφυγα. Έκανα κανένα δυο ραντεβού με τον.
1: Δηλαδή, τι επέδρασε τόσο πολύ αυτή η φράση? Ήξερες?
0: Ξέρεις τι.
1: Είχες αντίληψη της οντότητας Χατζηδάκης εκείνη
0: τη στιγμή? Όχι. Ναι, μεν, αλλά όχι να επηρεάσει. Βέβαια, πάντα το κινητρό μου ήταν να στραφώ στο αποτέλεσμα το μουσικό και όχι στον περίγυρο. Ξέρετε τι εννοώ? Είναι σήμερα το δράμα. Είναι να ακούσεις από ένα τραγουδιστή πόσα λουλούδια ή πόσα πιάτα σπάσαν, ας πούμε, και πόσο κόσμο είχε. Και είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς. Είπαμε ωραία τραγούδια. Δηλαδή, περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο επίπεδο, εκείνο που πρέπει, και μας το δίνει απλόχερα η μουσική για να νιώθουμε ασφαλείς μονίμως.
1: Παρετήσε λοιπόν.
0: Παρετούμε για ενστικτόδος. Έτσι. Γιατί όλα αυτά στη συνέχεια δίνω τις δικές μου ερμηνείες. Παρετούμε. Και προσπαθώ να έρθω σε μια επικοινωνία με τον Χατζηδάκη, η οποία είναι άκαρπη, γιατί είχαμε πει να επικοινωνήσουμε. Εγώ στη συνέχεια δουλεύω πιτσιρικάς πλέον.
1: Δηλαδή προσπαθείς να τον ξαναβρεις από την επόμενη μέρα, αλλά δεν.
0: Όχι, κάναμε κανένα δύο συναντήσεις και έχουμε πει ότι θα κάνουμε και κάποια συζήτηση για κάτι, ένα έργο που ετοίμαζε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν όχι με πολύ... απολύτως να το πιστέψω, αλλά ο Μάνος το άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσα, και από τη στιγμή που μου έδωσε όλη την δυνατότητα επικοινωνίας, σχεδόν αισθάνθηκα ότι κάτι θα γίνει. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, από το να σταματήσω μέχρι να τον βρω, περνάει αρκετός καιρός, και εγώ αποφασίζω να δουλέψω σε ένα ξυλουργείο για τα προθοζήν, και βέβαια προσγειώνομαι οικονομικά σε άλλα μεγέθη τελείως. Φαντάζομαι ότι βοηθούσα την οικογένειά μου πολύ άνετα σε εκείνο το διάστημα, γιατί η χώρη αυτή ήταν 6-7 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή δεν θυμάμαι αν παίζανε ρεπό. Και βρίσκομαι λοιπόν στον αέρα, παίρνω τον Μάνο, δεν το βρίσκω. Περνάνε 6-7 μήνες, και μια ωραία μέρα χτυπάει το τηλέφωνο στο χώρο που δούλευα, στο ξυλουργείο, και μου λένε. Ο ιδιοκτήτης εκεί μου λέει: Βασίλη, μου λέει, συζητάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτό σε παραξενέθηκε, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν ήξερε καν για σένα, λέει.
0: Δεν ήξερε, όχι, βέβαια, δεν ήξερε.
1: Και
0: ναι, και εγώ ξεπλάγιν, μιλάω στο τηλέφωνο, Μου λέει, Βασίλη, πού βρίσκεσαι? Λέω, δουλεύω στο. Ο Μάνος έψαξε το τηλέφωνο, το είχα αφήσει τη μητέρα μου το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς το βρήκε. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν, του λέει, τι κάνεις? Λέω, δουλεύω στο ξενοργείο. Δηλαδή μου λέει, τι σταμάτησες από εκεί? Λέω, έφυγα. Του έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Μου λέει, σε παρακαλώ, μόλις τελειώσει τη δουλειά σου, θα ήθελα να έρθει από το σπίτι. Δεν ξέρω κατά πόσον τον επηρέασε αυτό. Ή τέλος πάντων ίσχυε και το ότι μου είπε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα. Με το που πήγα στο σπίτι και καθίσαμε 10 λεπτά και μιλήσαμε για το στάδιο αυτό, τη φάση αυτή τη ζωή μου, μου λέει, κοίταξε, σε κάλεσε γιατί θέλω να κάνω μια συναυλία και θέλω να τραγουδήσεις. Αυτό τώρα από εκεί πέρα, Μάνο, είναι, ναι, είναι συνταρακτικό. Ήμουνα αμούστακος, πώς θα το πω. Και η πρώτη συναυλία έγινε στις 2 Απριλίου του 80, γιατί μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα για να κάνουμε πρόβες. Και η δουλειά αυτή ήταν η πρώτη δισκογραφική μου δουλειά, η οποία βγήκε μετά από λίγους μήνες, κυκλοφόρησε, με εποχή της Μελισάνθης, με την Μαρία Φαραντούρη, κυρία ερμηνεύτρια, και εγώ με τον Γιώργο Μιγαλισλή, δύο παιδιά που πέσουμε ένα, έχουμε ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο στο έργο αυτό.
1: Και έτσι
0: ναι, αυτό είναι το... Ναι, και από εκεί και πέρα αρχίζει μια πορεία με τον Μάνο, η οποία έχουν καταγραφεί 9 σε δίσκους, ας πούμε, σε 9 συμμετοχές. Η Ρωμαϊκή Αγορά, η πορνογραφία που ηχογραφείται, Μπαλάν των Αισθήσεων, ξέρω εγώ, που είναι το πρώτο τραγούδι που ίσως ανοίγει, ας πούμε, μια εικόνα προς τον κόσμο σε σχέση με μένα. Είναι ο Κεμάλ ένα χρόνο αργότερα. Είναι το πολυφωνικό ιδιαίτερο έργο που δούλεψα πάρα πολύ εδώ μουσικά και ήταν μια εμπειρία όταν τραγουδάς πολυφωνικά. Η Μπαλάνση Οδού Αθηνάς και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα συν τις συναυλίες, να σου διευθύνει το Ρογατζηδάκη στη σκηνή. Στην πρώτη συναυλία μάλιστα υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο δεν ξέρω, μη συμβεί σε κανέναν, ειδικά στην πρώτη του συναυλία. Ωστόσο δεν ξέρω, το αντιμετώπισα πολύ έτσι... ψύχρεμα και ήταν και αποτελεσματικό. Η συναυλία μετεδιδόταν από το τρίτο πρόγραμμα λόγω Μάνου, ναι. Και υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα και την ώρα που ανέβηκα στη σκηνή για να τραγουδήσω πρώτη φορά με δίευθυνε ο Μάνος σε ένα κοινό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, δεν μπορείς να φανταστείς ποιοι ήταν εκεί μέσα. Μια Αθήνα με όλους τους γνωστούς και καλλιτέχνες και πρόσωπα την πολιτική σκηνή και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ορχήστρα και ήταν η στιγμή να τραγουδήσω, τραγουδάω και δεν υπάρχει το μικρόφωνο, με έχει χαλάσει. Πέφτει ένας πανικός, ας πούμε, στιγμιαίος, τρέχει ο ηχολήπτης, προσπαθεί να αλλάξει τα καλώδια, να κάνει αυτό και νομίζω. Εγώ τραγουδάω. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν σταμάτησα, δεν φοβήθηκα, αλλά αντέδρασα σε αυτό το πράγμα, άρχισα να τραγουδάω. Ο Μάνος Καμήλος στην ορχήστρα. Και όλο αυτό ήταν 10 φορές καλύτερο από το να μην συνέβαινε. Πώς το πω. Έγινε στο τέλος αποθέωση. Ναι, ακούστηκε βέβαια. Δεν ακούστηκε όμως η φωνή μου στην ηχογράφηση, γιατί ακουστήκαν τα όργανα, δεν ακούστηκε η φωνή μου στην ηχογράφηση. Μετά από 35 χρόνια, απέκτησα αυτή την ηχογράφηση σε αυτό το σημείο. Από έναν μαθητή της χοροδίας που ήταν εκεί μέσα τότε, ναι. Και για κάποιο τρόπο είχε βρει την συναυλία. Και στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου λειτουργήσε το μικρόφωνο και ακούγεται ένας τελευταίος φόγκος του τραγουδιού, ναι. Από τη φωνή μου. Ήταν μια αφετηρία, πώς θα το πω, σημαδιακή.

0: Η πολιτική είναι καθρέφτης της κοινωνίας ή είναι μια άλλη φυλή?
1: Και τα δύο μαζί είναι. Και τα δύο μαζί. Κοίταξε, σε αυτή την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, τουλάχιστον θα μπορούσα να μιλήσω με κάπως έτσι πιο εμπεριστατωμένα, γιατί όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε με τον τρόπο που τα γνωρίζουμε από την ιστορία. Αυτό που τέλος πάντων είδαμε και με τα μάτια μας, όντως είναι μια φυλή. Είναι μια φυλή καθρέφτης κοινωνίας, αλλά η οποία αυτή τροφοδοτείται από τον καθρέφτη. Ζει από τον καθρέφτη. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να ζήσουμε από τον καθρέφτη. Αυτή λοιπόν τρέφεται από τον καθρέφτη. Έχει μια οπτική που βλέπει από τον καθρέφτη αντί να δει τον άλλον κατάματα. Τον βλέπει ανάποδα. Τον βλέπει δηλαδή σε είδωλο. Παλεύει δηλαδή με έναν. Θέλει να συνομιλήσει, αλλά μη κοιτάζοντας εσένα, κοιτάζοντας το είδωλο στον καθρέφτη. Το είδωλο στον καθρέφτη δεν είναι ακριβώς η ματιά που κοιτάζει. Δηλαδή δεν βλέπεις τα πράγματα αριστερά και δεξιά σωστά, τα βλέπεις ανάποδα. Γίνεται λοιπόν αυτό, είναι μια λειτουργία της πολιτικής πλευράς ή μάλλον των πολιτικών, θα έλεγα. Σπέρνουν φόβο, δημιουργούν εντάσεις, δημιουργούν συνθήκες που δεν μπορεί ο άλλος να βρει χρόνο να ησυχάσει δευτερόλεπτο. Αυτό είναι και ερμηνείες εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Μην τους αφήνεις σε ησυχία. Ναι μεν θα τους το λες με το γάντι ή θα τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Είναι επικοινωνία λόγοι αυτοί που το κάνουν. Το πώς θα σου λανσάρουν να μην αισθανθείς, αλλά να μην έχεις και ησυχία. Θα σου πετάξουν μια λέξη και την οποία εσύ νομίζεις σε πρώτη φάση το έχω, κατανοώ τι λένε.
0: Σήμερα άκουσα τη λέξη υποκατώτατος μισθός.
1: Υποκατώτατος μισθός. Είναι μια υποκρισία.
0: Δηλαδή και
1: δεν λέει εξευτελισμός, ναι. Δεν λέει το ανθρώπινο γένος ας το αψοφήσει, έτσι. Δεν τολμούν να πούνε αυτό γιατί σου λέει ας το... Ναι, δηλητήριο, λες, άρα στάει στο δηλητήριο κάθε μέρα. Δεν μπορεί να το πετάξει με τη μία. Δεν έχουν φτάσει ακόμη να έχουν τα κότσια να το κάνουν αυτό. Πρόσεξε τι λέω. Γιατί εκεί θέλουν να κάνουν. Δεν έχουν τα κότσια όμως. Δεν έχουν κότσια. Και αυτό αν το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουν τα κότσια να τον δηλητηριάσουν με τη μία, θα καταλάβουν ότι αυτοί φοβούνται ακόμη περισσότερο. Και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να κρύψουν το φόβο τους, δημιουργώντας φόβο στους άλλους.
0: Οι άνθρωποι, εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, εάν μας έλεγαν από αύριο μόνο την αλήθεια, θα την αντέχαμε?
1: Στην κατάσταση που βιώνουμε, ίσως να είναι το ίδιο αδιάφορο ακούγοντας το μεγαλύτερο ψεύτη, ξέροντας ότι σου λέει ψέματα. Είναι ένα στάδιο μετάβασης. Ωστόσο, αν μπορέσει να έχει μια διάρκεια αυτό, μια συνέχεια αυτό που λες, να σου λέμε την αλήθεια, ναι, να λέμε την, ναι, αλήθεια, ναι, ναι. Η καταστροφή που έγινε στη λογική μας, στη συμπεριφορά μας, μόνο με μακρύ διάστημα αλήθειας, δόση αλήθειας και ταυτόχρονα και αξιοπρέπειας, εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης, θα αρχίσει το πράγμα να αρχίζει να στέκεται στα πόδια του.
0: Μπορείς να μου πεις μία συμβουλή που θα ήθελες να σου την είχαν δώσει εγκαίρως? Τι θα διόρθωνε σε σένα δηλαδή?
1: Ίσως να είχα περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν χειρίστηκα προσωπικές υποθέσεις με ανθρώπους που πλήγωσα. Το έκανα με λάθος τρόπο, δηλαδή το έκανα με δύσκολο τρόπο και ταυτόχρονα υπέφερα κι εγώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτή την πλευρά του χαρακτήρα μου. Και τώρα που έχω αποκτήσει παιδιά, προσπαθώ να μην με φέρει η ζωή να δυσκολευτώ και μου βγάλει τέτοια αδυναμία.
0: Οι άνθρωποι διδασκόμαστε από τα λάθη μας ή όχι?
1: Έχω την εντύπωση ότι όλοι ζούμε κάτω από τη στέγη του λάθους σαν κοινωνία.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της Κατανύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είναι Παρασκευή πλέον, που σημαίνει Σάββατο Κυριακή θα είμαστε στο Καρνάγιο για ρετουσαρίσματα της ραδιοβάρκας και θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ και μέχρι τις 2 το πρωί. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λαύρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα απάκρους άκρων στον πλανήτη και στην οικονομία και στα γεωπολιτικά και στα ενεργειακά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από ένα θέμα το οποίο έχει σημασία, έχει ενδιαφέρον άμεσο το δικό μας. Φαίνεται ότι η Ελλάδα γίνεται πλέον ένα κέντρο διερχομένων υψηλών προσώπων οι οποίοι επιλέγουν την χώρα μας για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Αφενός για να φτιάξουν το δικό τους πολιτικό προφίλ, αφετέρου για να στείλουν πιο βαριά γεωπολιτικά και ιδεολογικά μηνύματα. Αναφέρομαι σε Αμερικανούς κυρίως. Μαζί μας για να το συζητήσουμε, Μενέλα Στασιόπουλο, σύμβουλος έκθεσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροάτες.
0: Ο Ρούμπιο έφυγε, ο Βάνς έρχεται.
1: Ο Βάνς έρχεται μέσα Φεβρουαρίου και μάλιστα έχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα αυτή η επίσκεψη. Καταρχήν ξεκινάει ένα Breitbart Europe Summit. Το Breitbart είναι το δίκτυο από τα σκληρά του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων, αλλά είναι τραπικής ατμόσφαιρας πριν ακόμη την προεδρία του Τραμπ, πριν εκλεγεί δηλαδή. Και μιλάμε τώρα για πράγματι περιβάλλον μάγκα που λέμε.
0: Σκληρό μάγκα.
1: Ναι, τη σκληρή αυτή λογική. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έρχεται ο J.D. Vance μέσα Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Είναι το πρώτο τέτοιο συνέδριο με προοπτική να γίνεται μια φορά το χρόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνιμα,
1: Μόνιμα στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο στη σειρά. Έχει ένα γενικό τίτλο Δυτικές Συμμαχίες και Στρατηγική Σύγκληση. Είναι δηλαδή στο ψαχνό, διότι το επίκεντρο το οποίο θέτει είναι και η ομιλία του θα είναι επί αυτού, αλλά και όλο, γιατί είναι συνέδριο, θα είναι το πώς θα συγκλίνει η Ευρώπη με την Αμερική, δηλαδή η Νέα Δύση στο ευρωατλαντικό πεδίο. Δεν θα είναι μόνος του, θα έχει, όπως ήδη το λένε, Αμερικανούς γερουσιαστές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανώτερους συμβούλους του Λευκού Οίκου, κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής τάξης των ΗΠΑ. Άρα εδώ θα έχουμε και θα δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι καλεσμένοι στο συνέδριο. Διοργανωτής είναι ένας πολύ γνωστός μας δημοσιογράφος, ο Μάθιου Μπόιλ. Εκτός του ότι έχει πάρει συνέντευξη και από τον Πρωθυπουργό Μπόιλ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ συχνός στην Ελλάδα, τον καλούν σε συνέδρια, σε ημερίδες, έρχεται, πηγαίνει, έρχεται. Είναι από τους κορυφαίους δημοσιογράφους του Breitbart, σαν ιστότοπου, σαν δικτύου. Παίρνει πολύ συχνές συνεντεύξεις και από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Μπέργαμ που είναι, μας είναι πιο γνωστός εδώ στην Ελλάδα, ο εσωτερικών και ενεργειακής διακυβέρνησης, από τον Ράιτ, ο οποίος είναι Υπουργός Ενέργειας, τον έχουμε δει πάρα πολύ και συζητήσεις, πήγαινε, έλα με τον Παπαστάβου, το δικό μας, τον ομολογό του δηλαδή, μία στην Αμερική, μία εδώ. Υπάρχει μια ειδική σχέση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που εμείς στον πρωτογενή τομέα ξεκινήσαμε, αλλά δεν τον έχουμε φέρει τόσο μπροστά όσο θα έπρεπε. Είναι δηλαδή, είμαστε σε μία περίπτωση όπου δεν είναι ένα πέρασμα από την Ελλάδα, δείχνουν οι Αμερικανοί σε επίπεδο πλέον αυτής της ρεπουμπλικανικής τάσης και λογικής, ότι η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε ένα κέντρο διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους. Είναι κάτι αντίστοιχο και μπορούν να το εξελίξουν οι Αμερικανοί από τη στιγμή που το θέλουν. Εμείς σίγουρα έχουμε κάθε προθυμία να κάνουμε μια τέτοια διαβούλευση στην Ελλάδα, να είναι συνέδρια τέτοια στην Ελλάδα και συναντήσεις, κάτι αντίστοιχο με το Συμβούλιο Ασφαλείας.

0: με το Συμβούλιο για την Ασφάλεια στη Γερμανία.
1: Του Μονάχου.
0: Του Μονάχου.
1: Αλλά θα είναι εδώ το ιδεολογικό σκέλος.
0: Εδώ λοιπόν θα εξελιχθεί όπως φαίνεται.
1: Πολιτισμικό πλάβα.
0: Πολιτισμικό ιδεολογικό. Πάμε δηλαδή από εκεί που έφτασε ο Ρούμπιο με την ποινικά. Πηγαίνουμε με το Βάνς να δούμε τη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι το όλον του Ρεμπλικάνικου κόμματος, αλλά και όλη η Αμερική, διότι εδώ βέβαια είναι Ρεμπλικάνοι, αλλά και ο Βάνς δεν θα μιλήσει με μία κλειστή έννοια, απλά θα μιλήσει από την Αμερική του Τραμπ στην προοπτική της προς τους Ευρωπαίους, ψάχνοντας νέες λύσεις. Νέες λύσεις, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, θα ήταν μια ατλαντική κοινοπολιτεία, διότι εάν γυρνάμε στα έθνη δεν μπορούμε να συζητήσουμε, το έχουν δείξει οι Αμερικάνοι αυτό, θα μιλάνε χώρα-χώρα, εθνικό κράτος, και δεν θα δεχθούν τις Βρυξέλλες ως επικοδόμημα
1: την
0: Κομισιόν, δηλαδή
1: την
0: παγκόσμια τεχνοκρατία των Βρυξελών, δεν θα τη δεχθούν ως συνομιλητή. Ως συνομιλητή θα δεχθούν κυβερνήσεις και έθνη-κράτη. Εδώ η Ελλάδα και μέσα από τη στρατηγική σχέση των Αμερικανών με την Ελλάδα, τη διμερή, έχει πετύχει να είναι μια χώρα η οποία πολύ καλά συνομιλεί με τους Αμερικανούς και είναι και στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρεωμένη Ευρωζώνη κιόλας. Δεν είναι μόνο το εμπόριο, είναι και το νόμισμα, είναι και οι τράπεζες, είναι όλα. Είναι τα δημοσιονομικά της. Παρά τα αυτά, σε τίποτε δεν εμποδίστηκε η Ελλάδα, όχι με μια ακριβώς κυβέρνηση και σήμερα ακόμη με μάγκα, δηλαδή του συγκεκριμένου πυρήνα των Ρεμπλικανών, μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που έχει σχέση με τους Ρεμπλικάνους, έχει σχέση και με τους Δημοκρατικούς όμως, και για
1: καλά,
0: να πάμε στη δεκαετία.
1: Κυρίως, μετά τον Τραμπ το γύρισε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι όπως εναλλάσσονται οι στρατηγικές σχέσεις, δεν είναι προσωπικές σχέσεις. Εναλλάσσονται οι προεδρίες, δημοκρατικά κράτη είναι όλα αυτά. Εναλλάσσονται οι προεδρίες εκεί, οι κυβερνήσεις εδώ. Δεν είναι, όταν λέμε στρατηγική σχέση, αυτό εννοούμε. Πάμε στα κράτη για να υπερβαίνουμε τη δημοκρατική συγκυρία, στην ουσία υπερβαίνουμε, το οποίο είναι λογικό. Πάντως δείχνει ότι πάμε για συναντήσεις, για φόρουμ πλέον στην Ελλάδα πολύ ισχυρά και συνάντησης και προσωπικότητων και επιχειρηματικών δυνάμεων.
1: Το γεγονός ότι επιλέγουν την Ελλάδα πάντως για να στείλουν και τα γεωπολιτικά μηνύματα και τα πολιτισμικά και τα ιδεολογικά είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι την έχουν εντοπίσει ως κέντρο της Ευρώπης για να γίνει η σύναψη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή.
0: Και την προτιμούν τελικά από τις άλλες νότιες χώρες και μετακινούνται, δεν μετακινούνται οι Αμερικανοί όπως αυτοί δεν το λέγανε. Η ανάλυση στην Ευρώπη έλεγε ότι θα μετακινηθούν πιο ανατολικά από τη Γερμανία στην Πολωνία κλπ. Το κάνουν, αλλά τελικά εδώ νιώθουν πολύ πιο άνετα να είναι το επίκεντρο. Είναι ο Νότος και είναι και η Ελλάδα και είναι και η Αθήνα. Είναι όλα μαζί.
1: Τους βολεύει πάντως για το μήνυμα που θέλουν να περάσουν, το πολιτισμικό, ιδεολογικό. Η Ελλάδα τους βολεύει. Είδαμε τον Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη και τα μηνύματα. Ο Βάνς έρχεται για τον ίδιο λόγο. Σαν ιδεολογική γόμωση, πολιτισμική γόμωση, η Ελλάδα τους βολεύει.
0: Ακριβώς. Και είναι μια. Ο Βάνς είναι μια άλλη αντίληψη. Πιο σκληρός, πιο μεσοδοτικές πολιτείες από ότι ο Ρούμπι, ο οποίος είναι πιο εξωστρεφής. Μην ξεχνάμε ότι ο Βάνς εκπροσωπεί και τους λεγόμενους απομονωτιστές στη θεωρία των Ρεμπλικάνων στην Αμερική. Εδώ είναι όλα. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που είναι όλα, από εκεί που τελείωσε, να ξαναδιαβάσουμε την πνίκα. Να ξαναδιαβάσουμε την πνίκα και να τη διαβάσουμε και για λογαριασμό μας και όχι όπως τη διαβάζουν διάφοροι οι οποίοι έχουν μπει σε ένα πόλεμο με τους Ρεμπλικάνους υπέρ του Δημοκρατικού.
1: Είδα και τα δημοσιεύματα.
0: Στα ελληνικά μίντια.
1: Ναι, είδα άρθρα Ελλήνων, η γνωστή και του αριστερά.
0: Καμία ανάλυση δεν απαγορεύεται. Καμία ανάλυση δεν απαγορεύεται.
1: Αυτοί θέλουν να τα.
0: Αλλά να φτάσουμε εκεί που πρόκειται.
1: Θέλουν να τα περιορίσουν όλα στη δική τους κεντροαριστερή, ξεπερασμένη.
0: Μια πολεμική εναντίον των τρόπων. Και υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Δεν δείχνει. Ναι. Δεν είναι λογική αυτή, διότι τα πράγματα προχωράνε. Εμείς εδώ είμαστε, έχουμε να συζητήσουμε την ομιλία του Ρούμπιο. Πρέπει να την ξεδιαβάσουν οι Έλληνες και να τη δουν και λίγο διαφορετικά. Ούτως ή άλλως ερεθίζει και τους ίδιους τους Έλληνες να δουν πώς θα ξαναφτιάξουν την ενόχλησε. Ελλάδα, να προχωρήσουμε.
1: Πολλούς από αυτούς τους οποίους αναφέρεσαι, τους ενόχλησε η περισσότερη αναφορά στην Ελλάδα.
0: Η ιδεολογική και θεωρητική αναφορά και στα εθνικά κράτη και στην ανάλυση για την Ελλάδα.
1: Να βγάζουν αυτή αναφυλαξία και στα ελληνικά θέματα και στην αμερικανική τη συγκεκριμένη πολιτική.
0: Επί τρεις δεκαετίες η προσπάθεια στην Ελλάδα είναι αυτές οι έννοιες να αποδομηθούν, ειδικά αυτή η οπτική με τα εθνικά κράτη και με τους ήρωες και την έννοια του καθήκοντος και αυτά που κρατάει έναντι άλλων, είναι γι' αυτούς κόκκινο πανί για τη δική τους θεωρία. Ναι, αλλά η θεωρία της Ελλάδος είναι πάνω από τις προσωπικές θεωρίες. Όλα επιτρέπονται, δημοκρατική χώρα είμαστε, ελευθερωτυπία έχουμε, διάφορες αναλύσεις, διάφορες προσεγγίσεις, αλλά σε ένα κεντρικό επίπεδο πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί εμείς θέλουμε να πάμε αυτή τη χώρα και πρέπει να πάει αυτή η χώρα μπροστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα. Καλή συνέχεια. Μενέλα Στασιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντική εξέλιξη, η οποία θα έχει διάρκεια και θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μας μήτρα γεγονότων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Big Snoop Dogg, walking on air.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να επιβάλει μια εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενεργειακή εκεχηρία, με εκατέρωθεν παύση στα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, για να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την ενεργειακή αγορά για να πάει σε εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες ημέρες, σε δύο εβδομάδες περίπου και κάτι, είναι οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Έχει σημασία το πώς θα πάει εκεί. Χρειάζεται αφενός μια κατάσταση, μεταξύ άλλων, ενεργειακή ελεγχόμενη. Αφετέρου χρειάζεται και ένα τρόπιο, ένα πολιτικό και γεωπολιτικό τρόπιο, να πει ότι επέβαλε κάτι. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται αυτό να επιτυχάνεται. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, γιατί ο καθένας δύσκολα εγκαταλείπει αυτό που θεωρεί ως στρατιωτικό πλεονέκτημα στο πεδίο. Το θέμα είναι αν αυτό επιτευχθεί και αν επιβληθεί, αν μπορεί να επηρεάσει όντως την αγορά ενέργειας, αν θα μπορέσει να ελέγξει τις τιμές. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, γιατί μεταξύ άλλων πλήττονται και δηληστήρια και στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι μόνο το θέμα της Ρωσίας. Πάμε να το δούμε λίγο. Τσάρλς Έλληνας, σύμβουλος ενέργειας στο Atlantic Council και εμπειρογνώμων, γνώστης της αγοράς. Έμπειρος, καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την εκτίμησή σας, αυτό που επιχειρεί να κάνει ο Τραμπ έχει νόημα? Δηλαδή, έστω ότι σταματούν τα εκατέρωθεν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές Ρωσία-Ουκρανία, θα έχει αποτύπωμα?
1: Όχι άμεσα αποτύπωμα, διότι να επιδιορθούν τα δηληστήρια και να πάνε πίσω στην παραγωγή που είχαν πριν τις ζημιές, θα περάσει καιρός. Αλλά όμως για τις εκλογές θα έχει μια απήχηση, διότι οι παγκόσμιες αγορές συνήθως αντιδρούν σε τέτοια επιτεύγματα με μειώσεις. Για παράδειγμα, όταν ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι η Ρωσία θα διαθέσει στην αγορά περίπου 300.000
0: τόνους
1: δίζελ, από τότε, από την Πέμπτη μέχρι σήμερα, η τιμή, η χοντρική τιμή δίζελ στις παγκόσμιες αγορές μειώθηκε 7%, παρόλο που οι ποσότητες είναι πολύ μικρές.
0: Αντιδρώνει οι αγορές στην είδηση, στην προσδοκία,
1: Βεβαίως, διότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή χάνονται από τις αγορές περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα, λόγω των ζημιών στα ρωσικά δηληστήρια και στα δηληστήρια της Μέσης Ανατολής. 300.000 τόνοι είναι περίπου 2,1 εκατομμύρια, δηλαδή περισσότερο από μια μέρα χαμένου πετρελαίου. Έτσι είναι μικρές ποσότητες, αλλά είχαν κάποια επίδραση, διότι οι αγορές αναμένουν να δουν και άλλες εξελίξεις. Συνολικά η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Ρωσίας είναι μέχρι τον Δεκέμβρη να διαθέσει στην αγορά κάπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ σε 3 μήνες. Αυτό πάλι είναι μικρές ποσότητες. Δηλαδή μιλάμε για 3 μέρες χαμένης εξαγωγής. Δεν είναι αρκετό για να κάνει την διαφορά. Έτσι οι αγορές αντιδρούν. Έχει ένα όφελος ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά στην τελευταία τη δήλωση που ζήτησε από την Ουκρανία και την Ρωσία να σταματήσουν να πλήττουν ενεργειακούς στόχους, δεν φαίνεται να επιτυγχάνει, διότι λίγο μετά από την ανακοίνωση η Ρωσία χτύπησε ένα μεγάλο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού και δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα λάβει μέρος σε αυτή την απέτηση του πρόεδρου Τραμπ.
0: Αυτό, αν παραμείνει έτσι, επειδή η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή δεν είναι επιδεινούμενη, η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, τι θα σημαίνει αν τελικά δεν επιτευχθεί αφενός η προαναγγελία του Τραμπ, αφετέρου η κατάσταση παραμείνει στη Μέση Ανατολή έτσι? Πώς θα πορευτεί η αγορά?
1: Πάλι θα προχωρήσουν οι δύο πάνω. Για παράδειγμα, η Ευρώπη έχει συμφωνήσει να δώσει στην αγορά κάπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και δίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα της τους επόμενους λίγους μήνες. Αυτό σε ένα μικρό βαθμό βοηθά, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτά τα πολλά δηληστήρια που δεν βρίσκονται στην αγορά. Είναι κάπου τα 50% των ρωσικών δηληστηριών έχουν πάθει ζημιά και αρκετά δεν εργάζονται και η Ουκρανία συνεχίζει να κάνει επιθέσεις και σε αυτά που επιδιορθώνονται. Κάπου 25 μεγάλα δηληστήρια στη Μέση Ανατολή βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Αυτά για να επιστρέψουν πιο στη λειτουργία θα χρειαστούν μήνες. Έτσι μιλάμε για να σταματήσουν όλα και να αρχίσουν επιδιορθώσεις και να φτάσουμε πίσω στην ομαλότητα, μιλάμε για μέσα του ερχόμενου χρόνου.
0: Και μέχρι τότε αυτό θα συνεχίσει, το έλλειμμα θα καλύπτεται από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.
1: Εκεί τα στρατηγικά αποθέματα φτάσαν στο προχώρητο, διότι δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν όλα τα αποθέματα που έχουν. Υπάρχει ένας αριθμός που πρέπει να μείνει εκεί, αν συμβούν άλλα στον κόσμο, που να, άλλη πολέμη, άλλα προβλήματα. Έτσι δεν λύνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έχουμε κάποια μείωση των τιμών αυτούς τους 1-2-3 μήνες. Αλλά πιστεύω και αναμένω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι τιμές θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πάλι. Δηλαδή 5-10% αύξηση θα έχουμε και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Δεν υπάρχει ένδειξη αυτή τη στιγμή για ύφεση. Και όπως έχω πει, στη Μέση Ανατολή, παρόλο που το στενό του Ορμούς ανοίγει, μια φορά ανοίγει, μια κλείνει, τώρα κλείνει ξανά πάλι. Βλέπουμε τώρα τις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία που έχουν κάνει τεράστιες ζημίες. Έτσι δεν βλέπουμε να υπάρχει φως ακόμα και η δική μου ανησυχία είναι ότι μετά από τις εκλογές σε 2 εβδομάδες στην Αμερική η πίεση στον πρόεδρο Τραμπ να κάνει κάτι για να μην χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχει φύγει. Η ερώτηση είναι, θα ξαναρχίσει πάλι να πλήττει το Ιράν και μάλιστα με εκδικητικά, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Αυτό είναι πιθανό σενάριο, το εξετάζουν ήδη παρακολουθώντας τον αμερικανικό τύπο και τα συγκεκριμένα think tanks. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση γι' αυτό και θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών και από το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ που θα έχουν προηγηθεί 27 του μηνός. Οπότε έγινε ένα σενάριο στο τραπέζι. Αυτό τώρα, αν η κατάσταση δεν μαζευτεί, θα περάσει σε όλη την αλυσίδα. Δηλαδή στις μεταφορές, στα τρόφιμα, στα λοιπάσματα. Δεν μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση. Θα λειτουργήσει και ως κρίση τιμών, ως κρίση ενδεχομένως επισητιστική κλπ.
1: Βεβαίως, διότι πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στην τιμή του αργού πετρελαίου. Το αργό πετρελαίο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα, στις μεταφορές, στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, 75% της παραγωγής ηλεκτρισμού βασίζεται στη χρήση ντίζελ. Πάνω απ' ότι όταν το ντίζελ έχει διπλάσια τιμή από ό,τι είχε πριν από τον πόλεμο, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Ιδιαίτερα στις μεταφορές που επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων, πληθωρισμός και μετά στα επιτόκια.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί να προκαλέσει και μια παγκόσμια ύφεση αυτός ο φαύλος κύκλος.
1: Ήδη έχει προκαλέσει. Όπως ξέρετε, η ύφεση και στην Ευρώπη και στην Αμερική ανεβαίνει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ελλάδα αύξησε των επιτοκίων για να περιορίσει αυτή την ύφεση, τον πληθωρισμό για την ύφεση.
0: Ακριβό χρήμα.
1: Έτσι τα προβλήματα δεν σταματούν. Δυστυχώς, για να σταματήσουν όλα αυτά πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει η Ουκρανία να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια και να τους δοθεί καιρός, μήνες δηλαδή, να επιδιορθώσουν τις ζημίες. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα, ιδιαίτερα με την τιμή diesel, την τιμή jet fuel για αεροπορικά και το καύσιμα θέρμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Έλληνα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τσάρλς Έλληνας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Όπως καταλάβατε, δεν υπάρχει φως στο τούνελ αυτή την ώρα τουλάχιστον.

0: Παραπολιτικά είναι ενδοκομμένα αλλά προς καλαρίτης. Λοιπόν, τα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι πλέον η Ελλάδα γίνεται κέντρο διερχομένων, βασικά γίνεται κόμβος της αμερικανικής πολιτικής. Ο Ρούμπι έφυγε, θα έρθει ο Βάνς. Η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον εξελιχθεί ομαλά και δεν έχουμε παρατράγουδα και εκτροπές και στο θέμα των εξοπλιστικών, σε συνδυασμό με τα Ισραηλινά εξοπλιστικά, μπορεί να αποδειχθεί παράγων αλλαγής. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, game changer. Δηλαδή, αν οι Αμερικανοί όντως αποδεσμεύσουν τα όπλα που ζητάει η Ελλάδα, σε επίπεδο τεχνολογικό εννοώ, και μπορέσουμε να βρούμε και άκρη με τις ποσότητες, τα χρήματα, μπορούν πάρα πολλά να αλλάξουν. Εν τω μεταξύ, έχουμε και τις δωρεάν παραχωρήσεις, που και αυτές σημαντικές είναι. Φέδων Καρυσυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Τι γίνεται με τα striker, πόσα θα είναι τελικά?
1: Λοιπόν, επί αυτού που είπες, θα αναλύσουμε το θέμα των όπλων, γιατί πραγματικά και οι εκδόσεις και οι ποσότητες έχουν μεγάλη σημασία για την πολεμική αεροπορία, αλλά υπάρχει κατά την άποψή μου, διαβλέπω μάλλον κατά την άποψή μου, μια αυξημένη επιταχυνόμενη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή μάλλον επαναφορά μια σχέση η οποία υπήρχε πριν από μερικά χρόνια και ένας πυλώνας της είναι η παραχωρήση υλικού. Η κύρια παραχώρηση αυτή που ξέρουμε αλλά δεν είναι η μοναδική είναι τα striker. Είπαμε προχθές δύο πράγματα, να, είναι το striker. Ναι. 8x8 όχημα δεν είναι τόμα, είναι τόμπ. Γιατί
0: τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού.
1: Αλλά είναι η οικογένεια. Γιατί διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο, οργίασε η φαντασία κάποιων, ας πούμε, ότι ξαφνικά λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Όχι. Τα striker δεν μας λύνουν όλα τα προβλήματα, εξακολουθούμε να μην έχουμε τόμα, εξακολουθούμε να μην έχουμε και τόμπ.
0: Να μην έχουμε το θωρακισμένο όχημα μάχης για να συνοδεύει τα άρματα και το
1: θωρακισμένο όχηματα μεταφοράς προσωπικού με ερπίστριες. Το συγκεκριμένο 8x8 είναι το προϊόν μιας αλλαγής που έκανε ο Αμερικανικός στρατός όταν έληξε ο ψυχρός πόλεμος και έπαψε τότε τουλάχιστον με τις συνθήκες που υπήρχαν η απέτηση για βαριές μονάδες. Οι μονάδες ελάφρυναν εντός εισαγωγικών, δηλαδή απέκτησαν υλικά τα οποία μπορούσαν να αερομεταφερθούν σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου στο αμερικανικό δόγμα των επεμβάσεων. Και είχαμε τη δράση στο Αφγανιστάν, είχαμε τη δράση στο Ιράκ. Τα πράγματα αλλάξανε. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα σωρό striker, κατασκευάστηκαν σχεδόν 5.000. Από αυτά εδώ πέρα ο Αμερικανικός στρατός κατά καιρούς έχει βγάλει μικρές ποσότητες από ορισμένες εκδόσεις και οι εκδόσεις έχουν σημασία και για μας, αλλά κυρίως επειδή τώρα ξαναγυρίζουμε πάλι στο δόγμα των βαρέων μονάδων, κάποιες από τις ποσότητες αυτές αποδεσμεύονται. Και η αποδέσμευση όπως φαίνεται δεν θα σταματήσει στα 1.000 περίπου οχήματα τα οποία βρίσκονται κυριολεκτικά στο όποιος τα αρπάξει. Και ευτυχώς αυτή τη φορά μάλλον κινούμαστε αρκετά γρήγορα έτσι ώστε να πάρουμε αν είναι δυνατόν τη μερίδα του λέοντος, αν όχι και όλα, αλλά το σύνολο δεν είναι σίγουρο ότι μας ενδιαφέρει κιόλας.
0: Πόσα διεκδικούμε στην ιδεατή περίπτωση, πόσα θέλουμε από αυτά, πόσα 600, θα θέλαμε.
1: 500 με 600.
0: Μάλιστα.
1: Ο λόγος είναι ο εξής. Σε αντίθεση με τα 11-17, να θυμίσω ότι είχαμε πάρει τα 4x4, 11-17, τα οποία ήταν για τον Αμερικανικό στρατό ειδικής χρήσης οχήματα αναγνώρισης. Έναν αντίστοιχο ρόλο έχουν και αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα κυρίως στα νησιά, όπου επίσης θα καταλήξουν τα striker, διότι τα νησιά έχουν την ίδια νοοτροπία με αυτή που ανέφερα προηγουμένως και δημιουργήθηκαν οι μονάδες οι ελαφρές του Αμερικανικού στρατού. Δεν είναι τοποθεσίες για βάρη. Για βαρύ υλικό, ερπιστριοφόρα που δεν μπορούν να κινηθούν σε στενούς δρόμους, να περάσουν από γέφυρες ή να κινηθούν στο εδαφικό ανάγλυφο των νησιών. Άρα τα οχήματα, τα τροχοφόρα ήταν η επιθυμία και προχθές ανέφερα και μάλιστα πήρα και αρκετά από κάποιους πιο ηλικιωμένους και αρκετά email σχετικά. Το αρχικό, ο παππούς του striker που ήταν το πυράχα της Μόβακ της Ελβετικής, είχε προταθεί το 1998 στην τότε απέτηση του ελληνικού στρατού για τροχοφόρα οχήματα για τον εξοπλισμό των μονάδων των νησιών. Και ερχόμαστε τώρα 27-28 χρόνια αργότερα να πάρουμε τον εγκολό.
0: Ωραία, λοιπόν, τι μοντέλα θέλουμε εμείς μεταφορά. Είναι, αυτά έχουν, είναι τελείως όπλα ή έχουν κάποιο πυροβόλο πάνω ή πολυβόλο?
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα έρθουν χωρίς τα όπλα και αναφερόμαστε στα πολυβόλα και στα βομβιδοβόλα τα οποία έχουν πάνω. Αντίστοιχη περίπτωση με τα Mi-11-17.
0: Θα τους βάλουμε εμείς.
1: Θα τους βάλουμε εμείς. Είναι ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να το αποδεχθούμε με την έννοια ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο δεν γίνεται αυτό, όπως και για άλλο υλικό το οποίο έχει δοθεί σαν πλεονάζον. Διότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ο Αμερικανικός στρατός εύκολα τέτοια όπλα, φορητό ή μάλλον βαρύ οπλισμό ή όπλα της κατηγορίας πολυβόλων των 12,7 ή βομβιδοβόλων των 40 χιλιοστών να τα χαρακτηρίσει πλεονασματικά. Δεν είναι σίγουρο, θα τα δούμε πώς θα έρθουν, αλλά όπως προανέφερα το μεγάλο ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι τα Stryker είναι μια οικογένεια. Έχει σχεδόν 20 διαφορετικές εκδόσεις, οι οποίες βέβαια κάποιες από αυτές αφορούν μόνο τον Αμερικανικό στρατό. Δηλαδή υπάρχει όχημα το οποίο έχει ειδικό εξοπλισμό για την περίπτωση ιχνηλάτησης σε πεδίο όπου έχει υπάρξει χρήση πυρηνικού όπλου. Υπάρχει όχημα το οποίο είναι παρατήρηση πυροβολικού με ειδικό εξοπλισμό. Κάποια από αυτά ίσως μας ενδιέφεραν, αλλά το σημαντικό για τον ελληνικό στρατό είναι το ότι οι μονάδες, όχι μόνο στα νησιά, στη Νέα ΣΔΑΜ, την Ανωτά της Αρωτικής Διοίκησης Αιγαίου Ανατολικής Μεσογείου, που είναι αυτή που διαδέχτηκε την ΑΣΔΕΝ, αλλά και στην Υπηρετική Ελλάδα, οι ΠΟΗ, οι πίνακες οργάνωσης υλικού των μονάδων, έχουν τεράστια κενά. Δηλαδή, εκεί πέρα προβλέπονται για παράδειγμα φοριοφόρα οχήματα. Τεθωρακισμένα, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν φορεία για την απομάκρυνση τραυματιών. Δεν υπάρχουν στις περισσότερες μονάδες και χρησιμοποιούνται ό,τι να είναι.
0: Ωραία, εμείς από τα 600 που διεκδικούμε,
1: τι μοντέλα θέλουμε,
0: τι τύπους θέλουμε?
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, πάρα πολύ, είναι ένας φορέας όλμου. Τώρα εδώ πέρα ο όλμος τον οποίο χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός, διότι εντάξει, εξυγχρονίστηκε στο μεταξύ, εμείς μείναμε στην εποχή του Βιετνάμ, δεν είναι 107 χιλιοστών όπως είναι ο δικός μας, είναι η δική μας, πάνω σε 113, είναι 120 χιλιοστών. Αυτό που φαίνεται είναι ότι σε αντίθεση με τον ελαφρό οπλισμό, ο οποίος πιθανότητα δεν συμπεριλαμβάνεται, εάν αποκτηθούν, που είναι στο αίτημα το ελληνικό, να αποκτηθούν και φορείς όλμων, θα είναι όλμος επάνω. Εκεί πέρα θα χρειαστεί πυρομαχικά. Ο όλμος για τις μονάδες είναι εξαιρετικά σημαντικός, διότι είναι γενικά τα οχήματα μεταφοράς όλμων, κυρίως 107, γιατί είχαμε και 72 χιλιοστών κατά μία 125, όλα σε μία 113 βάση, έτσι. Είναι είδος σε ανεπάρκεια.
0: Άρα
1: το να μπορέσεις να πάρεις ένα ποσοστό όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια οχήματα μεταφοράς όλμων είναι σημαντικό. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλες εκδόσεις.
0: Διτής χρήσης, δηλαδή θα μεταφέρει προσωπικό φέροντας και
1: όλμο. Ο όλμος είναι ενσωματωμένος μέσα, δεν βγαίνει από το όχημα, ανοίγει από πάνω, υπάρχει μεγαλύτερο άριγμα από ό,τι υπάρχει στα τεθωρακισμένα, στα Stryker μεταφοράς προσωπικού, και ο όλμος βάζει από τη θέση εντός του οχήματος. Άρα είναι ταχείας ανάπτυξη και λήψη θέση βολή και ταχεία απομάκρυνση αμέσω μετά την βολή του όπλου, του στοιχείου.
0: Πόσα άτομα μεταφέρει?
1: Μεταφέρει 9 στο σύνολο. Δεν είναι σημαντική η αύξηση σε σχέση με μερικά από τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται, και παρέλειψα αρχικά να πω, που κυρίω θα χρησιμοποιηθούν τα TOMP Stryker, δηλαδή τα μεταφορά προσωπικού. Στα νησιά, η σύνθεση περιλαμβάνει λόχους μηχανοκίνητους. Αυτοί είναι κυρίως εξοπλισμένοι με Λεωνίδας. Αλλά υπάρχει ένας ανατρής στο τάγμα, υπάρχει ένας ειδικός λόχος, ο οποίος, μηχανοκίνητος λόχος, ο οποίος είναι η εφεδρεία. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος, όταν εμπλακούν οι τρεις λόχοι του τάγματος, είναι η εφεδρεία τους ή είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει ελιγμό για την εξωτερέτερωση, για παράδειγμα, ενός αεροπρογεφυρώματος ή ενός μιας αποπατικής ενέργειας η οποία εξελίσσεται σε κάποιο άλλο σημείο. Σε αυτό το ρόλο, σε αυτούς τους ειδικούς μηχανοκίνητους λόγους, κατά καιρούς έχουν υπήρξε μια πανσπερμία οχημάτων. Δηλαδή κάποτε εγώ θυμάμαι μη 8 Greyhound που ήταν κάτι 6x6. Στη συνέχεια πήραμε VBL με το σαγωνόμετρο. Έχουν εξοπλιστεί με Λεωνίδες. Πιο πρόσφατα είναι οι λόχοι οι οποίοι έχουν μείνει με τα BMP1, με τα ηρωικά BMP1. Καιρός είναι να φύγουν αυτοί εδώ πέρα και καταρχάς τα Striker θα εξοπλίσουν τους ελληνικούς μηχανοκίνητους λόγους. Αλλά θα επεκταθούν και σε άλλους λόγους των αρμάτων που υπάρχουν στην περιοχή της ΑΣΔΑΜ. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα, η φαντασία είναι το όριο για το που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, όπως συνέβη και με τα Mi-11-17. Με τον ίδιο τρόπο. Η αξιοποίηση προβλέπεται να είναι άμεση. Η αύξηση στην Ελλάδα μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, διότι αυτά εδώ πέρα ο μεγαλύτερος αριθμός ευρεύει στην Ευρώπη. Άρα θα μπορούμε να πάρουμε ένα μερίδιο από αυτά που αποδεσμεύονται στην Ευρώπη. Μάλιστα. Να σημειώσουμε ότι σε αντίθεση με τα Mi-11-17, ο Αμερικανικός στρατός δεν βγάζει το σύνολο των Striker. Παραμένουν Striker δεύτερης γενιάς. Αυτά που αποδεσμεύει είναι πρώτης γενιάς. Η κύρια διαφορά, σημαντική, αλλά ας μην κοιτάμε στην προκειμένη περίπτωση το γάιδαρο στα δόντια. Τις πρώτες γενιάς έχουν επίπεδο δάπεδο. Άρα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα, κυρίως σε παγίδες στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τις οποίες έστειναν πάνω σε δρόμους.
0: Σε αυτοσχέδιους μηχανισμού, κριτικούς μηχανισμού.
1: Τα νεότερα έχουν σχήμα V, έτσι ώστε να
0: απορροφούν
1: εκτονώνουν σε αριστερά-δεξιά
0: Είναι μια χαρά.
1: Αυτή τη στιγμή ο Αμερικανικός στρατός σχεδιάζει και τρίτη βελτίωση πάνω σε αυτά με νέους κινητήρες κτλ. Εάν παρθούν αυτά, αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο μέρος, κάποια θα είναι για ανταλλακτικά και κυρίως αντικαταστήσουν οχήματα τα οποία σήμερα δεν μπορούν να υποστηριχθούν και είναι εντελώς ακατάλληλα, όπως τα BMP, τα οποία τη δουλειά τους την έκαναν μέχρι ένα σημείο, αλλά τώρα είναι κυριολεκτικά ένα βάρος.
0: 600 είναι μεγάλη υπόθεση, μακάρι.
1: Θα είναι τεράστιο κέρδος.
0: Έγινε, Φέδο, ευχαριστώ.
1: Και για να κλείσουμε, έρχονται κι άλλα μεταχειρισμένα.
0: Δηλαδή.
1: Το τροχαίο υλικό το οποίο υπάρχει θα έχει και συνέχεια τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
0: Ωραία. Μας άφησες με την πορεία, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι. Έχουμε αγωνία μέχρι αύριο. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρί της. Λοιπόν, αυτά. Ό,τι πλεονάζον υλικό υπάρχει από τους Αμερικανούς και είναι σε κατάσταση που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καλοδεχούμενο. Θα έχει και συνέχεια, μας υποφέρουν. Θα δούμε αύριο τι άλλο δίνουν. Και το κύριο που μας ενδιαφέρει, θα δούμε τελικά τι αποδεσμεύουν από τα βλήματα και τους πυράβλους που έχει ζητήσει η πολεμική αεροπορία. Φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί βαίνουν καλώς. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο θέμα που θίξαμε στην αρχή, στο θέμα της πιθανής εκεχηρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που προσπαθεί να επιβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά η οποία δεν φαίνεται να προχωρά ούτως ή άλλως. Το ουκρανικό μέτωπο φαίνεται ότι παραμένει σε ένα τέλμα με κατέρωθεν μεγάλη φθορά, απώλειες και χωρίς μέχρι στιγμής κάποιος να είναι σε θέση μέχρι στιγμής να κάνει την αποφασιστική κίνηση για να γύρει την πλάστικα. Διονύσιος Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε πέμπτο χρόνο σε έναν πόλεμο φθοράς, ο οποίος έχει τελματώσει. Δεν υπάρχει αποφασιστική στρατιωτική κίνηση από τον έναν ή τον άλλον που να μπορεί να γύρει την πλάσκα και να οδηγήσει σε κάποιο είδους συμφωνία. Τι βλέπετε εκεί?
1: Κύριε Καλαρίτη, υπάρχει τώρα αυτή η συμφωνία μεταξύ του Τραμπ με τον Πούτιν. Οπότε βλέπουμε μια συμφωνία ουσιαστικά κυρίων, η οποία βέβαια δεν οδηγεί ακαριαία σε μια ειρηνική διευθέτηση. Συνιστά κυρίως μια δυνητική ανακατανομή οικονομικών ωφελιών, διαπραγματευτικών πόρων, γεωπολιτικών εξαρτήσεων, με άμεσες όμως συνέπειες και για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λοιπόν, για να μπορέσουμε αυτό να το καταλάβουμε, χρειάζεται να πάμε λίγο σε θεωρητικό επίπεδο και να δούμε αυτό που ονομάζουμε την έννοια της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης. Δηλαδή, η οικονομική αμοιβαιότητα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ δεν συνεπάγεται και μια ισοδύναμη πολιτική επιρροή. Η Ρωσία τι κάνει? Επιδιώκει κυρίως αύξηση ενεργειακών εσόδων, αποδυνάμωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μερική αποκατάσταση της διεθνούς οικονομικής πρόσβασης. Αντίθετα, οι ΗΠΑ προσπαθούν αφενός να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό στη χώρα τους και σε πλανητικό επίπεδο. Χρειάζονται επίσης μια ενεργειακή επάρκεια και μια δημιουργία διαπραγματευτικών διάφορων ώστε να πάνε σε μια εκεχηρία στην Ουκρανία. Βέβαια εδώ αφήνουμε το εξής ερωτηματικό, για τον λόγο ότι ξέρουμε ήδη ότι από το 2014 υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική των ΗΠΑ να οδηγήσουν σε ένα πόλεμο φθοράς τη Ρωσία στην Ουκρανία, δηλαδή αυτό που λέμε μια στρατηγική κατατριβής, ώστε να μην την αφήσουν να αναδειχθεί ως ηγέτιδα δύναμη, ως μεγάλη δύναμη. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο καλούμαστε εδώ να δούμε στη συνέχεια αν επαληθευτεί ή όχι. Όσον αφορά με αυτό που είπατε, δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο φθοράς. Τι συμβαίνει στο πόλεμο φθοράς? Σημαίνει ότι έχουμε δύο δυνάμεις, στην προκειμένη περίπτωση τη Ρωσία και την Ουκρανία, που εδώ βέβαια η Ουκρανία συμπαρατάσσεται από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο κομμάτι αυτό το επιμελητιακό, στο κομμάτι του εφοδιασμού, των οπλικών συστημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε βρεθεί σε ένα αδιέξοδο για τον λόγο ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ένα τελικό πλήγμα όταν επιβάλλει τη βούλησή του στον αντίπαλο, και οι επιθέσεις τώρα περιορίζονται κυρίως στις υποδομές, ηλεκτρικά δίκτυα, παραγωγικές εγκαταστάσεις, αστικές υποδομές. Άρα λοιπόν αυτό το κόστος είναι κυρίως οικονομικό και κοινωνικό. Η Ρωσία προσπαθεί να πατάξει αυτή την ουκρανική αντίσταση, δηλαδή να μπορέσει να ελυγίσει τις στεναρές αυτές τελευταίες δυνάμεις της Ουκρανίας, και εδώ ακριβώς λοιπόν μιλάμε για μια στρατηγική σωρευτικού εξαναγκασμού, στην οποία στρατιωτική πίεση επιχειρεί να μετασχηματιστεί σε πολιτική εξάντληση. Τώρα, η υλική καταστροφή όμως δεν συνεπάγεται μηχανιστικά, θα λέγαμε, μια κοινωνική αποδιάθρωση, πολιτική υποχώρηση, καθώς μπορεί να ενισχύσετε την αμυντική κινητοποίηση είτε τη συλλογική ανθεκτικότητα. Αυτό λοιπόν, η κατάσταση αυτή.
0: Άρα μπορεί να οδηγήσει, γιατί το βλέπουμε στην Ρωσία, να υπάρχει μια πίεση να σκληρύνει περαιτέρω τη στάση του Τραμπ. Έχει μια πίεση από πιο σκληρούς που του καταλογίζουν ότι διαχειρίζεται τον πόλεμο με τρόπο ανεπαρκή, άστοχο και μη αποτελεσματικό. Και τον πιέζουν για πιο δραστικά μέτρα, υπονοώντας ακόμα και πυρηνικά, ας πούμε.
1: Ναι, όσον αφορά τώρα αυτό που θέτει, το ζήτημα των πυρηνικών, καταλαβαίνουμε ότι η χρήση και έστω και η απειλή πυρηνικών είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει αυτόματα σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Για τον λόγο ότι μιλάμε για μια μεγάλη δύναμη που είναι η Ρωσία, μιλάμε για τη σφαίρα επιρροής της που είναι η περιοχή, το ζωτικό της χώρο πιο συγκεκριμένα, που είναι η περιοχή της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν, και όπως έχουν προειδοποιήσει κατά καιρούς, δεν θα δεχθούν ποτέ να γίνει έστω η Ουκρανία, θα λέγαμε, μια πυρηνική αποθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν δεν θα το αποτρέψουν με κάθε μέσο και τρόπο. Όσον αφορά τώρα τη στάση του Τραμπ, βλέπουμε ότι κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει στη παρούσα συγκυρία είναι να οδηγηθεί σε μια συμφωνία, θα λέγαμε ενεργειακής φύσεως, και ούτως ώστε βέβαια εδώ για να μπορέσει αυτό να το επιτύχει θα πρέπει η Ουκρανία να σταματήσει να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και βέβαια και αντίστροφα. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει μια ουσιώδης, θα λέγαμε, ασυμμετρία μεταξύ της ουκρανικής επιχειρησιακής στρατηγικής και των αμερικανικών οικονομικών προτεραιοτήτων. Τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών δηληστηρίων επιδιώκουν κυρίως να μειώσουν τα έσοδα της Ρωσίας και να αυξήσουν το κόστος της πολεμικής προσπάθειας. Αυτό λοιπόν, αυτή η άνοδος των διεθνών τιμών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, όλα αυτά λοιπόν οδηγούν τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και εν όψει βέβαια και των ενδιάμεσων εκλογών, τον οδηγούν σε αυτή την προσωρινή εκεχηρία, την οποία έχει ανακοινώσει ο ίδιος. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο το γνωρίζει αυτό ο Πούτιν, δεν ξέρουμε κατά πόσο ο Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε για μια εκεχηρία 60 ημερών, είναι διατεθειμένος να σταματήσει τις επιθέσεις αυτές που κάνει.
0: Το έθεσε υπό αίρεση, είπε ότι αν το τηρήσει η Ρωσία θα το τηρήσουμε και εμείς. Πάντως δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ο αρχικός στόχος, τον οποίο περιγράψατε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν να αφθαρεί, να εξαντληθεί και, πάση περιπτώσει, να περιοριστούν οι δυνατότητες της Ρωσίας για να μπορεί να είναι περισσότερο ελεγχόμενη. Βεβαίως. Με την ανάσα που τους δίνει τώρα, με την αποδέσμευση ποσοτήτων ντίζελ που θα έχουν έσοδα, θα γεμίσουν τα ταμεία τους, δεν επανατροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Τη δίνει ανάσα. Δεν είναι σε αντίφαση με τον αρχικό στόχο.
1: Κύριε Καλαρίτη, μιλάμε για ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο όμως. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι οριστικό. Δηλαδή σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο δεν βλέπουμε ότι όντως θα υπάρχει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έχει ζητήσει ότι θα πάρει συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή συγκεκριμένα εδάφη τα οποία θα προσαρτηθούν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε κατά πόσο είναι διατεθειμένος, για παράδειγμα, ο ουκρανικός λαός να δεχθεί αυτή την εδαφική απώλεια, κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο Πούτιν να δεχτεί κάτι λιγότερο από αυτό το οποίο έχει θέσει αφετηριακά, δηλαδή το βασικό στόχο που είναι η εδαφική προσάρτηση των περιοχών που βρίσκονται στην περίμετρο της Ρωσίας. Και βέβαια εδώ έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός από την αρχή, δηλαδή της θητείας, παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός, δηλαδή θα σταματήσει αυτούς τους πολέμους. Και στην προκειμένη τώρα περίπτωση έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει οδηγηθεί σε μια σειρά μέτρων οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, έχει απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο και βρίσκεται εξαρτημένη βέβαια από το ευρωποιημένο αέριο των ΗΠΑ. Άρα εδώ ουσιαστικά η Ευρώπη βρίσκεται σε μια παγίδα επενδύσεως, γιατί βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία. Βλέπουμε ότι επιχειρεί μια συνεννόηση και ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει ένα κονσέρτο των μεγάλων δυνάμεων μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, που θα προείσταται όμως η Αμερική, δηλαδή κάτι σαν την Ιερή Συμμαχία, θα λέγαμε, του 19ου αιώνα.
0: Με την Ευρώπη εκτός.
1: Ναι, με την Ευρώπη εκτός, γιατί η Ευρώπη βλέπουμε ότι δεν έχει την αμυντική και στρατιωτική ικανότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να παράσχει ασφάλεια για τον εαυτό της. Είναι αυτό που έλεγε για παράδειγμα ο Τζόζεφ Τζοφ, ότι η Αμερική στην Ευρώπη σώζει τους Ευρωπαίους από τους εαυτούς τους.
0: Έστω ότι τελικά δεν επιτυγχάνεται αφενός μία βιώσιμη εκεχηρία και που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και επίσης δεν υπάρχει κάποια αποφασιστική στρατιωτική κίνηση πέρα του ενός ή του άλλου. Πόσο μπορεί να τραβήξει αυτός ο πόλεμος? Να πούμε ότι οι Αμερικανοί παρέχουν οι πληροφορίες συντέλεση στους Ουκρανούς, το οποίο αν το αποσύρουν, εκεί το ουκρανικό μέτωπο θα έχει πρόβλημα, θα έχει θέμα. Έτσι, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις αμερικανικές πληροφορίες προς τους Ουκρανούς. Δεν έχουν τις δυνατότητες σε αυτόν τον βαθμό.
1: Προφανώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, αλλά να εκτιμήσουμε μόνο ότι σε ένα πόλεμο φθοράς, αυτός ο οποίος θα εξασθενήσει πρώτος στο κομμάτι του εφοδιασμού, στο κομμάτι της επιμελητίας, δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, αυτός ο οποίος θα εξαντληθεί στα πυρομαχικά του, αυτός αναγκαστεί να υποταχθεί. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε τη Ρωσία προς ώρας ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα στο προσεχές μέλλον να χάσει αυτή την στρατιωτική υπεροχή που έχει. Με τη δεδομένη βέβαια περίπτωση ο Τραμπ θα σταματήσει κάθε είδους
0: βοήθεια στην Ουκρανία.
1: Και βέβαια και οι Ευρωπαίοι από την άλλη πλευρά που έχουν αναλάβει το κόστος αυτό της εξωτερικής εξορρόπησης της Ουκρανίας, γνωρίζουμε τώρα ότι έχουν ένα υψηλό ενεργειακό κόστος. Και δεδομένου ότι έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας, δεν ξέρουμε κατά πόσο οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα αντέξουν να στηρίξουν ώστε να δουν περισσότερο την Ουκρανία τους, ώστε να μην οδηγηθεί σε μια εκεχηρία και σε μια συμφωνία βέβαια που θα είναι προς όφελος της Ρωσίας.
0: Εκεί το κλειδί το κρατούν οι Αμερικανοί. Υπονόησε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι πέραν του ότι θα κόψει, εάν δεν ευθυγραμμιστεί ο Ζελένσκι, τις πληροφορίες, θα σταματήσει και την πώληση όπλων στους Ευρωπαίους οι οποίοι τα δίνουν στην Ουκρανία. Αν το κάνει αυτό, ο πόλεμος θα τελειώσει. Αν το κάνει. Είναι δύσκολο βέβαια να το κάνει. Δύσκολο να αποδεχθεί και η Αμερική το κόστος λήξης του πολέμου με αυτόν τον τρόπο.
1: Φυσικά, γιατί όπως εξηγήσαμε και στην αρχή, αυτό το οποίο προέχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι δηλαδή, αυτό διακηρύσσεται μέσα από τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι κάτι που το εξάγουμε τώρα από το μυαλό μας. Mm. Αυτό που προέχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος, που το εθνικό συμφέρον όμως ορίζεται ως μια πλανητική πρωτοκαθεδρία. Mm. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει και η Κίνα και η Ρωσία να είναι, θα λέγαμε, περιορισμένες στην περιφέρειά τους. Δηλαδή να μην μπορούν να προβάλλουν πλανητική ισχύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιριγότη. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση Τσιριγότη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, δεν υπάρχει ορατή εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε λήξη του πολέμου. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.